0: Και η μάνα σου να σε χαίρεται και ο γκόμενός σου να σε χαίρεται. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Στο μαγαζί σταμάτησε η καρδιά μου.
0: Αργήσαμε λίγο, δεν πειράζει ρε παιδιά, εντάξει.

Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Αργότερα θα ανοίξουμε και το voice του voice. Εντάξει, υπάρχει και το προσωπικό μέσα σας, Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες.

Θα ξεκινήσουμε μια δυσάρεστη είδηση, παιδιά. Πραγματικά δυσάρεστη είδηση. Σε ηλικία 54 ετών, ύστερα από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, έφυγε η γογό μας το Κώστα.

Να στείλω καλημέρα στον Τάσο τον Επιτροπάκη. Καλημέρα σας, λέει, καλή εβδομάδα. Ένα ωραίο αφιέρωμα που θα ήθελα να κάνεις, λέει, κάποια στιγμή, Γιάννη. Είναι ελληνικό ροκ. Έχουμε κάνει κάποια στιγμή, παλικάρι μου. Εντάξει. Έχω πολλά άλλα να κάνω. Θα άρεσε, λέει, και στη Σμαράγδα, πιστεύω. Ναι, είναι άσχετο τώρα αυτό που μου ζητάς, αλλά θα το ψάξω να το βρω.

Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα τρεχαντήρια μου και πηγολαμπίδες, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεριάννη, καλημέρα και στο φίλο μου τον Ξενοφών. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Και ο Μανώλης ο Πλωμάρη από Αυστραλία Σίδνεϊ, καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα, χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία και το σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη.

Ηλίας Χαρτοματζίδης, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σε καταλάβαμε, λέει. Καλό ξημέρωμα από τα κόκκινα φανάρια. Παναγιώτης Δελαβίνας. Να πεις να σ' αγαπάει, να σε προσέχει. Καλημέρα, φίλε μου Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλή βράδυ.

0: Αδειά, τι ήταν το σημερινό ρε αδελφέ μου.
1: Σαν Άγιο φυλακτό κι αυτή να σε έχει.
0: Συγχαρητήρια καταρχάς στον Ολυμπιακό που στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Νίκησε τη Βασίλισσα. Ένα μάτς παιδιά που μας κράτησε σε εγρήγορση στο κάθε δευτερόλεπτο του. Ιδίως εκεί προς το τέλος έλεγα θα το χάσει το πρωτάθλημα, θα το χάσει το κύπελο τώρα δηλαδή, μιλάμε. Τι βλακίες έκανε μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό ρε παιδί μου. Έχασε 4 φορές την μπάλα, 5 φορές την μπάλα έχασε. Ευρυπίδης Κρυσταλίδης, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα, συγχαρητήρια στο θρύλο για την κατάκτηση της Euroliga. Και ο Ζώης Οντάλλας, χαιρετώ φίλτατε Γιάννη, καλή εβδομάδα εύχομαι σε σένα και σε όλο το ακροατήριο. Νομίζω ότι αν δεν κάνω τραγικό λάθος, έχει και ο Τραγιανός θέμα. Αυτό δεν χρειαζόταν να το πεις, ας πούμε. Μάλλον δεν χρειαζόταν να το διαβάσω εγώ, τέλος πάντων. Την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα μας, Ζώες Φούρνανες από την Άρτα. Τώρα είσαι κακός Παναγιώτη Δελαβίνια, επειδή είσαι Παναθηναϊκός είσαι κακός, εντάξει. Ας ήσασταν μάγκες, να προκρινόσασταν όχι από 2-0, χάσατε 3-2, εντάξει. Από τη Βαλένθια. Ας ήσουν μάγκες να πήγαινες να μπαινες στον τελικό και να το διεκδικούσες και να το έπαιρνες. Έτσι δεν είναι Παναγιωτάκι μου. Εγώ ήμουνα με τον Ολυμπιακό. Όπως θα ήμουνα με οποιαδήποτε ομάδα που είναι ελληνική. Τέλος, τώρα θα μου πεις ελληνική ομάδα με 12 ξένους. Μόνο ο Πανικολάου ήταν Έλληνας. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα στον Βαραβάκη της Κοριτσάρες του. Καλημέρα τη φίλη μας τη Βάσο από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα τον Νικολάκη από την Κατερίνη.

Ε, ναι, δεν άξιζε να περάσει παλικάρι μου. Όχι, επειδή έγραψε τη λέξη δυστυχώς. Δεν το έβαλε εκεί το τρίπον το Ρεάλ. Ε, δυστυχώς. Για σιγάρα θα βγω, κι όπου βγάλει ο δρόμο. Όπως και αυτοί δεν θα χαίρονται, λέει, ούτε κι εγώ θα χαίρομαι. Ε, εντάξει, τι να σας πω τώρα, φάτε τα μούτρα σας. Μεταξύ σας φαγωθείτε. Τι με νοιάζει εμένα. Ο Αχιλλέας Τριανδρίας δεν παίζει στο μπάσκετ. Καλημέρα, λέει Γιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο με υγεία και ευτυχία. Γεια σου, Γιώργο Πετρίδη. Πιο πολύ σε πείραξε που ήταν στο γήπεδό σου. Και τι έγινε, δικό σου ήταν το γήπεδο στο κάτω-κάτω της γραφής. Ολυμπιακό στάδιο είναι. Σταμάτα. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Το αγοράσατε το γήπεδο, το Ολυμπιακό στάδιο. Σταμάτα. Που έχω φταίξει απορώ. Δεν ξέρω πως κάνω και λάθος, το αγοράσατε. Εδώ μέσα στην ΑΕΚ πήρε το ευρωπαϊκό Ολυμπιακός. Μέσα στην ΟΠΑΠ Αρένα την παλιά. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα μέσα στο Άρη το γήπεδο του, με την ισοπαλία που πήρε. Κακίες λέω τώρα, ε. Καλά να κάνω, έτσι μ' αρέσει. Για τσιγάρα θα βγω, και σιγά μη γυρίσω. Πάω για να ποτώ, λίγο να ηρεμήσω. Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα, τη Φλωρινιώτισσα. Βγάλει ο δρόμος, δεν θα μείνω εδώ. Καλύτερα μόνο, καλύτερα μόνο. Καλά, με δικά σας λεφτά δεν έγινε, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Για 49 χρόνια το πήρε. Πότε φέτος το πήρε, για να ξέρω.

Σαν να με λες τώρα ο Άρης πήρε για δικό του, ας πούμε, το Παλέντε Σπορ, έτσι. Μην να χαθείτε να κάνετε, να φτιάξετε ένα γήπεδο στο μεγάλο Άρη τότε του μπάσκετ.

Ρε, κοίταξε να το καταπιείς τώρα που το πήρε μέσα στο γήπεδο που έχεις και από εκεί και πέρα τώρα άστα τα υπόλοιπα. Πιάσε και μια σόδα, μια σουρωτή από πάνω έτσι να στανιάρεις που λένε. Γι' αυτό δεν θα πάμε ποτέ μπροστά. Έτσουξε, έτσουξε. Το από 0-2 έγινε 3-2. Έτσουξε. Με τη Βαλένθια, αγόρι μου. Πάμε να ακούσουμε Αλέκο Ζαζόπουλο. Έχω αλλεργία στο ψέμα. Καλημέρα στην Χριστίνα, τη φίλη μας από τη Βέρεια. Είσαι πολύ κακός, λέει χάχα. Ενέρε Παναγιώτη Δελαβίνια. Κοιτάξτε τώρα να προκριθείτε και άμα θα γίνει στο Ειρήνης και Ομοφιλοφιλίας εκεί το γήπεδο του Ολυμπιακού, να το πάρετε εσείς εκεί μέσα. Η αλήθεια. Κοιτάξτε να κάνετε ομάδα να μην χάνετε από 0-2-3-2. Θα ρίξει και παίζαμε ποδοσφαιράκι, το θυμάστε παλιά. Προηγούμαστε 2-0 και λέγαμε θα σφίξω τώρα από την τριάδα. Θα χάσει από 2-0, θα χάσει 3-2.

Τάσος ο Επιτροπάκης συμπληρώνει, λέει, καλή δύναμη σε όσους δουλεύουμε και ευχαριστούμε τον Σεριάνη για την παρέα που μας κρατάει τα βράδια. Πάμε να ακούσουμε μια αρένα ντάλμα τώρα. Έτσι για να στανιάρουμε λίγο.

Έτσι. Πόπο κακίες. Παναγιώτης ο Δελαβίνιας λέει, βάλε και ένα νοικιάστη και λέει, χα χα χα. Το νοικιάσατε, ε? Το γήπεδο. Πέρα από την πλάκα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν πολύ δίκαιο και έσπασε την κατάρα του πρώτου. Το πρώτο.

0: Άιτε καψούρες, όλου του κόσμου ενωθείτε. Γεια σου Κωστάκη Πάλα.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Καλημέρα Μαριάνθη, καλημέρα.

0: Τώρα με τα φίλτρα που βάζουν οι γυναίκες, άστα να πάνε.
1: Να κολλήσω μόνος μου.
0: Πόσο πέφτετε στα μάτια του άντρα, νομίζετε, όταν νομίζετε είναι καλό όταν βάζετε φίλτρα. Ό,τι χειρότερο είναι. Υποβιβάζεστε κατευθείαν.

Καλημέρα στο Βαλάση, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη, καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλεκαφέ. Αυτό να το αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Τάσο τον Επιτροπάκη.

Συγχαρητήρια και στις κοριτσάρες του ΠΑΟΚ. Οι γυναίκες του ΠΑΟΚ κατέκτησαν και το κύπελο και το αφιέρωσαν το αίτητο ντάμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου, στους οπαδούς που τη στήριξαν και στους ανθρώπους που χάθηκαν άδοξα αυτή τη χρονιά. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης στο τελικό του κυπέλου 2-0. Μπράβο κοριτσάρες μας, μπράβο.

Ο φίλος μας ο Μάικ λέει: καλημέρα, φίλε μου Γιάννη. Καλή εκπομπή από Μπορούσια Ντουμέ και Κλάδουμπα. Χαιρετίζω την όμορφη παρέα, την πόντια ποιήτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιαννίδου. Εσένα, καλό ξημέρωμα να έχουμε.

Σάββας ο Περιστέρης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα και πάμε για όμορφο Σεριάννη, την αγάπη μου από Κοζάνη. Καλημέρα παλικάρι μου. Ο Γιάννης Παπαπέτρου λέει, εγώ είμαι Ολυμπιακός στο μπάσκετ και πανθρακικός στο ποδόσφαιρο. Να χαρώ εγώ. Καλημέρα λέει από New Jersey. Γεια σου ρε Γιάννη Παπαπέτρου.

Βλέπω κάποια μηνύματα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι στην άκρη περασμένα. Εγώ τα βλέπω φυσικά, εντάξει. Έχω τον τρόπο μου εγώ. Στα κομπιούτερ και στο κινητό μου. Δεν ξέρω, κάτι έχει γίνει. Κάποιους έχουν μπλοκάρει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη σελίδα του Μετρόπολης. Εγώ τα βλέπω όλα όμως. Και τα καλά και τα κακά. Έτσι είναι.

Γεια σου ρε Γιώργα, ρε Μαργαρίτη. Γιάννη Παπαπέτρου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι σου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. 25η μέρα του Μαΐου. Κάποια ιδιαίτερη γιορτή δεν υπάρχει, μεγάλη. Αλλά τις

Άιντε πασά μου δώστα. Χτυπήσου. Αλίπητα. Μέχρι να πάθεις μηνίσκο.

0: Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτης θα τον άρθω στην Κοζάνη. Καλημέρα, θα τα ακούσουμε παλικάρι μου. Καλή εβδομάδα και σε σένα.
1: Έτσι τι περνάνε όλοι οι πασάτες του δουλειά. Μαργιλέδες με τσιμπούκια μάγκα.
0: Έτσι, μαργιλέδες και τσιμπούκια.
1: Μαργιλέδες με τσιμπούκια μάγκα.
0: Να βάζεις και ωραίο καπνό μέσα. Γιώργο Ταλάρας. Τη αμήνη στα παιδιά. Διώξανε το βασιλιά. Τώρα καλά κάνανε, δεν κάνανε.

Έδιωξε εκείνα τα θηρία και έφελε τα άλλα τα θηρία, έτσι. Και αύριο τι θα γίνει? Ο Αλέξης θα ανακοινώσει το όνομα του κόμματός του. Σαν δεν ντρέπεται λιγάκι? Και σαν δεν ντρέπονται και αυτοί που θα τον ψηφίσουν? Γεια σου ρε Ηλία, αμφιπητά ελευθερία, καλημέρα.

Με είπα ένα φιλαράκι μου, λέγω είμαι αριστερός ρε Γιάννη, τι να κάνω. Και τι σχέση έχει ρε εσύ ο Τσίπρας με την αριστερά ρε. Δεν τρέπεστε λέω λιγάκι ρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Τι σχέση έχει ο Τσίπρας με την αριστερά. Τι σχέση έχει ένας τεράστιος ηλίου με αυτόνα. Είναι δυνατόν. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σε λίγο καιρό θα ψοφήσω. Γεια σου ρε Σάκη. Τα τρία σίγμα από τη Ρόδο. Την καλημέρα μας λέει από την παρέα της Ρόδου. Καλή εκπομπή Γιάννη. Ο Σάκης ο Σοκράτης και ο άλλος ο Σάκης. Τρία σίγμα. Πώς λέμε σίγμα, ναι.

Γιάννης Παπαπέτρου, πες τα δε Γιάννη ρε, μπας και ξυπνήσουν κάποιοι. Α, και ξυπνήσουμε πρώτα εμείς φιλαράκι μου και μετά οι άλλοι. Μέρα καλή Γιάννα ρε, καλό ξημέρωμα σε όλους τους Σεριάνιδες μου λέει. Τσάκα λέει ο Βαγγέλης ο Γρίβας, τα Γιάννενα. Σάββας Περιστέρης, Ματουμπάλα, γιατί να μην είναι αποδεκτό ρε φίλε, πλάκα με κάνεις. Ματουμπάλα. Από τη μεγαλύτερη φωνή όλων των εποχών λέει, υγεία και ευτυχία σε όλη την παρέα μας. Γεια σου ρε Σάββα Περιστέρη.

Χρυσόστομος Χαλκιάς, μια μεγάλη καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία. Γεια σου, Ραριανάκη μου. Ο Νέστορας ο Σκονδράνης, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα. Ξημέρωμα ήθελε να γράψει, το μη με τον ή είναι κοντά. Ξινέρωμα, πώς δεν έγραψες καλό ξενέρωμα, ρε φίλε Νέστορα. Να χαρώ εγώ.

Στράτος Διονυσίου, 45 ράγε. Μαζί του η Βεατρίκη Κάλλη. Μια δημιουργία του Μπάμπη Μπακάλι. Και ο Μπάμπης Μπακάλις, φωνητικά.

Τη νευρικά την κότα, λέει, έλεγε η γιαγιά μου, από το λαιμό την πιάνει. Κλάτς, κατευθείαν. Και ηρεμεί αμέσως. Τι ωραία που περπατάει μετά. Κοκοκο, έτσι.

Πάμε σε ένα Σελιανό Καζατζίδη. Υπάρχουν και καλά παιδιά, ρε παιδιά, εντάξει. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι κακοί. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Προσέξτε τα καλά παιδάκια. Εγώ είμαι από την άλλη μεριά, από τα κακά παιδιά.

Ήρθε η ώρα να σας πω να μην μου στέλνετε άλλα τραγούδια, παιδιά. Καθίστε λίγο να τα μεταδώσουμε. Αυτά είναι καμιά 14-15 και μετά βλέπουμε. Αργότερα θα ανοίξω και το voice to voice, να δούμε τι θα γίνει.

0: καρδιά.
1: Εγώ είμαι από τα άλλα τα παιδιά, τα καλόπαιδα, το κάμε όμικρον. Έτσι, μπράβο. Αφιερωμένο για πάρτι μου αυτό.

0: Για καλημέρα, ελάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παιδιά, στο Facebook. Υπάρχει μια ανάρτηση εκπομπής εκεί.
1: Εμένα δε μ' αγάπησε κανείς.
0: Κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε.

0: να βρω μια...
1: Ο Στέφανος ο Πασχαγιαννίδης μια... Πες μας για τα γαλλικά λέει, μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Σιγάρα τους κάνω και διαφήμιση. Πάλι καλά που δεν πλακωθήκα να το ευχαριστηθώ λιγάκι. Καλημέρα Γιαννάκο, με ειρήνη και υγεία σε όλο τον Ντουνιά. Συγχαρητήρια στο Γαύρο και στα κοπέλια του ΠΑΟΚ. Κοπέλια κανονικά, έτσι, στα κοπέλια του ΠΑΟΚ. Το κοπέλι είναι το αγορά, το αγόρι στα κριτικά κάτω, έτσι. Όσο είμαι...

Γεια σου ρε Ρεφατλάρη. Καλημέρα κύριε Γιάννη από Ρεφατλάρη. Την καλημέρα μας. Από το φούρνο Συναγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκι στην Πέτρου Συνδίκα, στο Λευτέρη, στο Δημήτρη το Λεβέντη, στο Γιασίν και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ. Ο Μπίλης ο Τόκας, καλημέρα μας άρχοντα και καλή εβδομάδα. Γεια σου πάλι καρέ μου. Καλημέρα σε όλα τα τρεχαντήρια μου παιδιά, καλά χιλιόμετρα και επιστροφή στη βάση σας. Αυτό θέλω να τα ακούσουμε από την αρχή όμως, εντάξει. Γεια σου Δημητράκη ταξιτζή μου, καλημέρα πήγω λαμπίδες της νύχτας.

Ανάκη Πόντι, επίτριά μας. Καλημέρα, Ελπίδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Αδάιμες λέει, καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Καλή εβδομαδούλα, με χαμόγελο και χαρά. Το καλό ξεχνιέται πάντα, λέει. Δώσε, δώσε, δώσε.

0: Άιντε πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, να πούμε καμιά καλημέρα. 2-31-111-95-50. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Καθημερινά κοντά σας, 3 με 6 το ξημέρωμα, από Δευτέρα έως και το Σάββατο.
1: Με κοιτάζουν με ένα μάτι.
0: Είμαστε εδώ στη σπηλιά, με νυχτερίδες και αράχνες. Φύγε με ρε νυχτερίδα, φύγε από εδώ.
1: Είσαι η πρώτη θέση και μαζί σου.
0: Λοιπόν, 2-31-111-95-50. Άμα κάνετε κέφι, αν δεν κάνετε κέφι, έχω μουσικούλα εγώ.

0: Παρακαλώ, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Έλα ποιήτρια.
1: Καλημέρα στα Ριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, περίπου και η δίθεν.
0: Ναι.
1: Έχουμε γεμίσει, αν σκεφτείς, γύρω-γύρω μας Γιάννη με περίπου και δίθεν, το οποίο δεν το ήξερα πραγματικά. Το άκουσα από το Σεργιάννη.
0: Καλά να πάθεις, εγώ τι φταίω.
1: Πρώτη φορά. Ωραία. Όπως και το προηγούμενο, Τίνος είναι που το άκουσα.
0: Μπάμπι Τσετίνης.
1: Α, μάλιστα. Έτσι. Τραγούδια ωραία, μέσα από τη ζωή βγαλμένα, που περιγράφουν χαρακτήρες, ανθρώπους, ξεχνούν εύκολα, καλακώνουν εύκολα και πάμε παρακάτω. Εντάξει, τι να πούμε, να μην γκρινιάζουμε, γιατί Δευτέρα
0: είναι. Δευτέρα σήμερα, άστε, μην το πάμε έτσι, μετά τι γίνεται.
1: Ναι, όμως, στο τέλος της εβδομάδας έχουμε τριήμερο.
0: Α, ναι, είναι το Αγίου Πνεύματος,
1: το ξεχνάς. Ωραία, λοιπόν, να πω και εγώ τις καλημέρες μου. Εδώ έχουν γράψει ο Τέο, ο Τσέρεκ, την καλημέρα μου. Ο Μάικ εκεί στην Μπορούσια Μέγγεν Γκλάντμπαχ, το έμαθα επιτέλους.
0: Αν το έμαθες, λέει.
1: Ωραία. Δεν ξέρω, τα κορίτσια αν είναι συντονισμένα, δεν είδα να
0: γράψει. Α, τώρα η Γιώτα Φλωρινιώτησα έκανε απάντητη και τώρα μετά από σένα ήταν η Κουκουρούκου, η Σοφία.
1: Καλημέρα στην Κουκουρούκου, λοιπόν, τα κορίτσια. Καλημέρα στην Ελβίρα, τη Γιωτούλα. Η Ταμάρα, η Ευαγγελία, δεν ξέρω αν ακούει, η Παραπονιάρα. Καλημέρα στα Δουμπιά, εκεί στο Σάκι τον Πλιάκο. Καλημέρα στο Μανώλη, στο Σίδνεϊ. Η Βούλα, τη Γλυκιά, την Καρυπίδου και τη Βασούλα εκεί στους Αμπελόκηπους που είναι συντονισμένοι. Δεν ξέρω. Καλημέρα στο Γιάννη, από εκεί από την Πολύχνη, τον Πρόεδρο. Τον Τζόρτζ, επίσης. Το Μωυσή, τον Τιμολέον, καλημέρα στη γλυκιά μου τη Δόμνα εκεί στην Λυτή, την Ελένη, την Παρεούλα, τη Στημερόπη, το Χρήστο, όλους τους είπα, ξέρω και εγώ.
0: Και να ξέχασες κάποιον, πες καλημέρα σε όλους και τελείωσε.
1: Το Ζώη τον Τάλατ, Μελισσινός, ναι, ξέχασα την Ινόη, την υπέροχη Ινόη.
0: Το Κωνσταντίνο, βέβαια.
1: Το Σάββα από τα Φλογητά, το Βαλάση την Κυπαρισούλα, τον Κυριλίδη, τον Γιάννη, αν είναι στην παρέα, άντε. Καλή εβδομαδούλα σε όλους, την αγάπη μου, αδάιμες.
0: Καλημέρα. Μόλις έπεσε και η Κουκουρούκ, τι να κάνουμε, ξαναπάρτε πάλι. Τι να κάνουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Έπεσε η Κουκουρούκ.
0: Ήρθε η Ευαγγελία, ναι, μετά από σένα τώρα είναι η Κουκουρούκ.
2: Αλλά τώρα μετά την κυρία Ελπίδα με τέτοια ευγένεια που μου είχε...
0: Ναι,
2: λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Η κυρία Σοφία που θέλει να μπει τώρα και πάλι ευχαριστούμε εσένα και να πω
0: να σε καλά. Να σε καλά, φιλιά. Γεια σου, Ευαγγελία. Πάμε σε άλλα, Σοφία.
3: Καλημέρα.
0: Πω από τρεις στις τρεις γυναίκες είναι για να κλείνω το ραδιόφωνο και να φεύγω.
3: Όχι.
0: Μα τι τώρα.
3: Εμείς αγαπάμε. Αλλά πώς είπαμε μετά το Παραγιάννη.
0: Είστε ζωόφιλες γι' αυτό.
3: Πρώτο Παραγιάννη.
0: Πρώτο Παραγιάννη,
3: Μετά ο Πετρατός και μετά είσαι εσύ.
0: Τάξεις Γιαννάκη. Κοιμάται ο Γιαννάκης.
3: Α, κοιμάται.
0: Ναι, το κοιτάω τώρα στον, πώς το λένε, στο κρεβάτι, κοιμάται.
3: Αχα. Το σκυλήθηκε το σκυλάκι.
0: Τον έβγαλε έξω να βρει γκόμενα.
3: Α, βρίσκει. Τουλάχιστον καμία.
0: Ου, αν βρίσκει, λέει, ξέρεις πόσες σκύλες είναι έξω. Ξέρεις πόσες σκύλες είναι έξω.
3: Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στο Ελπιδάκι που άκουσα προηγουμένως. Στο Μανώνα από Σίδνεϊ, τον Αντώνη από Γρεβενά, την κυρία Δόμνα, την κυρία Ελένη, την κυρία Μερόπη, τον Χρήστο το Χασάμ και τη γυναίκα του, το Χασάν, το Χουσέιν εδώ, γιατί με κάνουν παράπονα, εμένα λέει χαιρετίσματα, δεν με στέλνεις.
0: Καλά να πάθουμε.
3: Όχι, το Μουσταφά. Εκεί στην Ξάμφυρη τον αρτοποιώ, όλη την παρέα, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, Σουφάκη μου, καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Όχι ρε εσύ. Ρε Φλωρινιώτησα, μας έβαλες μουσική. Φλωρινιώτησα. Ξέρε Παναγία μου, είπα να το κάνω 4 στις 4 γυναίκες. Καλά μας έβαλες μουσική, ρε, δεν τρέπεσαι λίγο?
2: Καλό, όχι. Έχει κάτι δίπλα, κάτι μαραφέτει.
0: Ναι,
2: πατάω χωρίς να καταλάβω.
0: Να χαθείς, να χάνεσαι.
2: Καλημέρα, αγάπες μου.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλά είστε, καλή εβδομάδα. Ελπίδα, φιλάκια, αγάπη μου.
0: Άντε, να είσαι καλά. Φιλάκια.
2: Άσο το ζουλιάρι, να λέει.
0: Άκου, τέσσερις στις τέσσερις γυναίκες. Άμα βγει γυναίκα τώρα θα το κλείσω. Θα κλείσω την εκπομπή άμα βγει γυναίκα. Κλείσε. Για να δω το 183 τι είναι. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Α, ευτυχώς ρε παιδάκι μου. Να και ένας άντρας δηλαδή. Έλα βάλει καράκι μου, τι κάνεις?
4: Καλημέρα κύριε Γιάννη, αλλά έχουμε να σας ακούσουμε δυο μήνες. Τι γίνεται?
0: Γιατί ρε, τι έγινε? Δεν
4: μας... ξέρω. Το κανάλι του δικό μας δεν σε πιάνει.
0: Η καβάρα δεν μεταδίδει, ρε, εσύ, Δημητράκη?
4: Δεν μεταδίδει.
0: Πάρτε τηλέφωνο, κάντε παράπονα. Δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι άλλο.
4: Δεν ξέρω, πάντως. Δυο μήνες παραπάνω, τι.
0: Ναι, πάρτε τηλέφωνο. Κάντε στο ακρόαμα εκεί στην καβάλα. Πάρτε τηλέφωνο, κάντε του παράπονα. Τι να κάνουμε?
4: Θα δούμε.
0: Τι να κάνουμε?
4: Έγινε κύριε Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Μου έχει καλύψει με τα τραγούδια, εντάξει. Λέω.
0: Έγινε, φιλιά στο αγίασμα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
4: Γιάννη.
0: Έλα ρε, καλημέρα. Α, κατάλαβα.
4: Πάτω.
0: Φύγε από εκείνο το μέρος που είσαι, ρε. Δεν ακούγεσαι ρε, σε εκείνο το σημείο που είσαι. Ρε Παναγία μου, τι τραβάω ρε παιδί μου. Κλειστό παιδιά, το κλείσα. Άστο, εντάξει. Κάτσε γιατί κάποιος άλλος τώρα μπήκε. Παρακαλώ.
5: Γεια σου Γιάννη αδερφέ, ο Κώστας.
0: Γεια σου ρε Κωνσταντίνε από Ινώη, γεια σου παλικάρι.
5: Τι κάνει, τα μέτρο η ελπίδα δεύτα, είναι καλά?
0: Καλά είναι, δεν άκουσες?
5: Χαιρετισμούς.
0: Δεν την άκουσες τώρα, σου στείλε καλημέρες.
5: Σήμερα σας ακούω από τις 3 η ώρα ακριβώς.
0: Ναι, από τις 1 είμαστε μαζί.
5: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Περνάμε πολύ καλά. Είσαι λεβεντιά πάντως.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, αγόρινα μου. Φιλάκια.
5: Άντε, γεια σου.
0: Φιλάκια. Να σε καλά. Λοιπόν, άντε να ακούσουμε λίγο Πάριο. Ένα αγαπημένο μου τραγούδι από τον Πάριο. Το κλείσα, παιδιά. Το κλείσα. Πάμε να ακούσουμε «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία». «Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ». Παναγία μου.

0: να ακούσουμε και Σάκη Μπαΐρα, μια και πιάσαμε τη Θεσσαλονίκη τώρα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ένα τσιγάρο δρόμος.
1: Γιατί μου λες πως μ' αγαπάς, αφού δεν το έχεις νιώσει.
0: Έτσι.

0: ταξιδιάδρο.
1: Και να τα πίστευες, πάει στο διάλογο που λένε, έτσι δεν είναι? Μια και αναφέρεται σε γυναίκα ο φίλος μου ο Σάκης ο Μπαϊρας. Σιγά μην πιστέψουμε η γυναίκα. Δεν είναι για να σας πιστεύουμε, όχι, όχι, όχι.

0: τέλεια σχέση και τον τέλειο σύντροφο. Λοιπόν, νούμερο 1. Βρες έναν άντρα που να σε κάνει να γελάς, να χαμογελάς. Να έχει χιούμορ και να σε κάνει να γελάς. Δεν είναι πολύ σημαντικό?
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βρες έναν άντρα που να έχει καλή δουλειά και να ξέρει να μαγειρεύει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακό. Βρες έναν άντρα που δεν θα σου πει ποτέ μα ποτέ ψέματα και θα είναι πάντα ειλικρινής μαζί σου. Βρες έναν άντρα που θα σε φροντίζει και θα σου κάνει όμορφα δώρα χωρίς κάποιο σημαντικό λόγο. Βρες έναν άντρα που θα είναι καυτό στο κρεβάτι και θα προσπαθεί να σε ευχαριστεί πάντα εσένα πρώτα.
1: Τι ωραία που κάνεις.
0: Και σημαντικό, κορίτσια, να φροντίσετε αυτοί οι 5 άντρες να μην βρεθούν μεταξύ τους.
2: Και κάνα χορηγό χρειάζεται, δεν είναι? Να και ο Στέλιος ο Κυριακού. Καλημέρα Γιαννάρα, καλή εβδομάδα. Για σήμερα το πρόγραμμα αδερφέ Πύλιο, Λαμία και Καρδίτσα. Επιστροφή το μεσήμερο απόγευμα. Καλά χιλιόμετρα παλικαράκι μου, τρεχαντήρια μου, όπου και αν είστε.
3: Τώρα τελευταία σε βλέπω να πετά.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μία καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα μας εκεί στην Αγίου Δημητρίου, τον Τάκη και την παρέα του και στο Γιασίν. Γιασίν μάλλον. Και στο κορίτσι μας την Φωτεινή, στο Γιαννάκι τον Καμπέρι. Ο Στέλιος, ο φιλαράκι μας, ορδοποιός μας από την Πέτρου Συνδικά.

Δεν είναι η φωτογραφία σκυλάδικα, και γατούλες μέσα ρε φίλε. Βέβαια τώρα. Είσαι κακό παιδί, Νίκο.

Είναι δυνατόν να παίζεις στοίχημα ρε παιδιά 11 ομάδες και να χάνεις δύο διπλές? Τωρίνο Γιουβέντους το παίζω 1-2 και βγήκε Χ 2-2. Το ίδιο ανάποδα Κρεμονέζε Κόμου βγήκε 1-4. Όλος ο κόσμος το παίζε διάρρη. Εγώ το παίζω 1-1 Χ το παίξα γιατί έπρεπε να πάρει και κανένα μάτσι άλλη για να σωθεί. Και χάσαμε. Τι να πω. Δεν να χαθώ να χάνομαι.

Jackpot είχαμε στο Τζόκερ, παιδιά. 3, 18, 23, 25. Εγώ παίζω 22, 24, δηλαδή να τρελαθείς, ας πούμε, εντάξει. Εγώ παίζω 22, 24 και βγήκε 23, 25. Πού να εδώ να κάνω. 28 και Τζόκερ το 18. 3, 18, 23, 25, 28 και Τζόκερ το 18. Jackpot έχουμε. Πάνω από ένα εκατομμύριο θα μοιράσει. Ένα πεντάρι βγήκε. Καλοφάγωτα.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει από Γερακαρού ενώ Τσιτηρίδης. Ναι, το έχουμε πει με το ωραίο ηχόχρωμα φωνής. Και Γιάννης και αυτός λέει. Χα, χα, χα, λέει, δώσε. Και όλα τα ωραία πράγματα και τα καλά πράγματα Γιάννηδες είναι. Δηλαδή. Γιώργηδες και Κώστηδες. Γεια σου Κώστα Βαραγιάννη. Γρηγόρης Δημητριάδης. Τα μαλλιά μου δεν έσπηραν. Έσπριναν. Κάπως έτσι.

Ο Μένιος ο Τσελεκίδης λέει: καλημέρα φίλε μου Γιάννη, σε σένα και σε όλη τη Σεργενοπαρέα και στην κυρία Ελπίδα μας. Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ναι ρε παιδιά, ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι χθες. Και κινδύνεψαν να το χάσουν στο τελευταίο ένα λεπτό, δύο λεπτά, ενάμιση πόσο ήταν. Με εκείνα τα 4-5 λάθη μας εμένα, τώρα πεις απ' τ' άλλο. Αν έμπαινε το τρίποντο, μετά έχετε για βρυσούλες.

Το σκότωσε, λέω. Το σκότωσα. Εντάξει, να κάνω. Σκότωσα αυτό και μια κατσαρίδα πριν από λίγο. Καλημέρα, φίλε μου, λέει. Καλή εβδομάδα, ο Μπάμπης ο Πολυχρονίδης. Γέρκα προάτα, άμο γέρκα προάτα και μπορούν να... Καλημέρα, τροχέα Θεσσαλονίκης, το ξαδερφάκι μου, το Γρηγόρη, το Δημητριάδη.

Εγώ δεν θέλω, τώρα άκουσα, είπα τροχέα και θυμήθηκα αυτόν τον βλάκα που έτρεχε με 200, πόσο έτρεχε στον περιφερειακό. Του βάλατε πρόστιμο, του πήρατε το δίπλωμα. Μην του βάλετε πρόστιμο, όταν του πάρετε το δίπλωμα. Βάλτε το να δουλεύει. Υποχρεωτική δουλειά. Κάθε πρωί στις 6 ώρα να σκουπίζει τους δρόμους. Και να του βάλετε και μια ταμπέλα μπροστά, είμαι λακαμάς γιατί έτρεχα πολύ. Έτσι, μπράβο. Να δούμε να το ξανακάνει. Και να έχει και ένα αστυνομικό από πίσω και να του λέει σκούπισε βλάκα, ηλίθιε. Ναι ρε παιδιά, δηλαδή κάποια στιγμή αυτοί οι βλάκες πρέπει να φύγουν από μπροστά μας. Βάλτε τους να δουλεύουνε ρε. Μα. Γεια σου Δημητράκη, γεια Μήτρα. Γεια σου παλικάρι μου, καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε Ηλία Πασχάλη, Χαμογέλα λοιπόν. Σήμερα με πήγατε έτσι σε διαφορετικά μουσικά μονοπάτια, δεν πειράζει, καλά ήτανε. Πιστεύω να περάσατε καλά.

Ο Γιάννης ο Βασιλιάδης λέει: Γεια σου Γιάννη, καλή εβδομάδα. Πολλούς χαιρετισμούς από το φούρνο Κινέζος στον Εύωσμο. Καλώ τα παιδιά. Αρτοποί μου, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες, όπου και αν είστε, καλή δύναμη. Πολλοί φίλοι ζαχαροπλάστες, αρτοποί δηλαδή τώρα το βράδυ, με λένε δεν μας στέλνεις καλημέρα και αν... Ρε παιδιά, στείλτε ένα μήνυμα. Πού να τα θυμάμαι όλα τώρα, καμιά φορά... Στείλτε ένα μήνυμα, καλημέρα, ξέρω κι εγώ, μια, ένα γεια, ένα κάτι, οτιδήποτε. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Γιώργος Ψαράς, καλημέρα Γιάννη σε σένα και σε όλη την όμορφη παρέα μας. Γεια σου αγορίνα μου, καλημέρα. Γιώργος Ψαράς, καλημέρα Γιάννη σε σένα και σε όλη την όμορφη παρέα μας. Γεια σου αγορίνα μου, καλημέρα.

0: Μ' αρέσει να είμαι σατράπης.
1: Σατράπη, κόψε τη μαγιά και κοίτα να συνέλθει.
0: Κάτσε να τη μαζέψω γιατί έχει φύγει πολύ μακριά.

0: πολλές.
1: Δεν είμαι ο Θεός. Εγώ έχω φτιάξει το Θεό.
0: Δεν έχεις πάντα δίκιο, σαν να είσαι ο Θεός. Μα τέλειες έχεις πολλές.
1: Ο Σατράπης.
0: Είσαι και εσύ θνητός.
1: Μουσική, ερμηνεία, ο μαέστρος μου ο Δημήτρης ο Γιονάς. Τους στίχους έγραψε η πόντια πίτριά μας η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου.

0: κορόιδα.
1: Έτσι. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλοπούλητα Γιώργο, λέει για τον Γιώργο τον Ψαρά. Γιώργος Ψαράς και όλα τα παιδιά στην Ιχθιόσκαλα, στη Μηχανιώνα.

0: Με ρωτάς αγαπή τι θα κάνω. Θα βρω άλλη και θα την κάνω. Απλά πράγματα.
1: Θα πεθάνω, θα πεθάνω.
0: Και όπως θα φεύγεις, θα στην πόρτα ανοιχτή και το παράθυρο. Δεν ξέρεις όπου θα μπει η καινούργια. Εννοείται.

Ο Μπάμπης ο Πολυχρονίδης λέει και στους αρτοδηγούς, φίλε μου, λέει καλή διανομή ψωμιού από Ποδοχώρη μέχρι Σταυρό Θεσσαλονίκης. Μπράβο που μας κατάς ευχάριστα συντροφιά. Να σε καλά, αγόρι μου. Ο Γιώργος ο Ψαράς λέει ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Τις προάλλες πιάσανε, λέει, του κοτόπου. Ξεπουλήσαμε, λέει, για πλάκα. Να ξαναξεπουλήσεις, αγορίνα μου.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα στη γειτονιά μου στο φούρνο του Γιάννη με τα καλούδια του. Καλημέρα Χάρη, Δημήτρη, Δέσποινα, Ελένη, Περσεφόνη, Βασίλη, την αγάπη μου. Χρήστο Τσαρδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα άρχοντα και από εμάς, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα να έχουμε, παλικάρι μου. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει όλοι είμαστε θνητοί με ατέλειες, χα. Όχι, εγώ δεν είμαι θνητός, δεν έχω ατέλεια καμία. Γιάννης Μουξιάδης, καλημέρα Γιάννη και γλυκιά κυρία Ελπίδα μας. Καλή εβδομάδα σε όλους, φούρνος από τη Γερακινή. Δημήτρης Ξανθάκης για τη συνέχεια, παλιές δόξες. Πού είναι Στέλιο?

Να στείλω την καλημέρα μου στο Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτο Γεύσης στην Καλαμαριά, προεδράρα στο Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα τον Γιαννάκη και τον Φώτη τον Μαζουλοξή. Καλημέρα τα παιδιά εκεί, τον Δημητράκη, τον Πρόδρομο, τον Βασιλάκη, τον Γιώργαρο. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνατς, τον φίλο μου τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο.

0: άναψε ένα κόμμα, ρίξε και το ποτό. Απόψε δεν θα μείνει τίποτα όρθιο εδώ.
1: Θεόδωρος Κουνατίδης, καλημέρα αγόρι μου, υγεία και ευλογία. Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά, καλή εβδομάδα, γεια σου Νικόλα. Γιώργος Βλαϊκούδης, καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα και ιδιαίτερα στους ηλεκτρολόγους. Τώρα, τέτοια ώρα παλικάρι μου. Αλλά είναι ωραίο τραγούδι να πάρει ευχή, θα τα ακούσουμε, θα το βάλω τώρα τελευταίο.

Τσιγάρα, ποτά και γυναίκες. AI, δεν πειράζει παιδιά, όμως έγινε ωραία τραγουδάκια. Να στείλουμε την αγάπη μας στα εξωτικά κουφάλια. Κατάλαβα, δεν πρόκειται να πάμε σε ενημέρωση.

Παπά μου, παπά μου, τι θέλεις παιδί μου? Εχθές πήγαμε μια 18άρα και ήρθες να κάνεις να εξομολογηθείς γιατί απάτησες τη γυναίκα σου. Όχι πατέρα, όχι παπά μου. Μ' άρεσε τόσο πολύ που το λέω σε όλους στο χωριό.

0: Άιντα. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Σε 23 λεπτά.
1: Σιγάρα.
0: Έτσι, έρχονται. Τρεις λαλούν στις 6.

Πάμε σε ένα νότι. Έφυγε ο στράτος και παρέλυσε το κράτος. Δεν θα πάμε σε ενημέρωση, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Αύριο λέω να παίξουμε 45. Μερικά σπασίματα θα τα κάνουμε σίγουρα, αλλά θέλω να παίξω 45 αύριο.

Συγχαρητήρια στα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Έκανα το double. Τιμήσανε τα 100 χρόνια του συλλόγου. Καλά και υπάρχουν οι γυναίκες δηλαδή, αλλιώς. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 2-0.

Το σήκωσε σε θρίλερ ο Ολυμπιακός, παιδιά. Τι ματσάρα ήταν εχθές με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τι ματσάρα ήταν εχθές. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Πολύ κοντά με Φούντα. Τώρα θα είναι Φούντα. Τι ζωή Φούντα θα είναι αυτή, ρε παιδιά. 30χρονος διεθνής επιθετικός του Άρη, στον Άρη συμφωνία. Ψήνεται πάντως. Μην τον κάψετε, προσέξτε και αυτόν. Αναλαμβάνει ο Πασινάς, θέμα ελάχιστου χρόνου, η επίσημη ανακοίνωση για τον νέο τεχνικό διευθυντή στον Ηρακλή. Και ένας τελικός για τους τέσσερις στον μπάσκετ του Άρη.

0: φίλε.
1: Να και το φιλαράκι μας ο Κωνσταντίνος ο Μουχάλης.
0: Και παρελύσε.
1: Ο Κρεοπόλης μας. Στην Τούμπα, στην Επιδαύρου. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα την αγάπη μου. Γεια σου Κωνσταντίνε Μουχάλη. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, πρέπει να τον αγαπάμε τους αρτοποιούς, τους μανάβιδες, ξέρω, τους κρεοπόλες. Μπας και φάμε λίγο τσιτσι. Τι να κάνουμε τώρα, εκεί που έχουν πάει. Καλημέρα και στην Κρεαταγορά, καλημέρα στην Ιχθιόσκαλα όπως είπαμε, αλλά και στην Λαχαναγορά μας.

τι είπα τώρα, εγώ είπα ότι αύριο θα ασχοληθώ με κάτι, με κάποια τραγούδια. Το ξέχασα εντελώς. Πού δεν τρέπομαι λίγο. Α, ναι, με 45, ευχαριστώ, Ελπίδα. Ναι, ρε, να πάρε και εγώ λέω τι έγινε, κάτι είχα πει τώρα. Πω, αρχίζω να τα χάνω σαν τη μανούλα μου. Γεια σου, κύριε Φοφό μου.

Μια γυναίκα αγάπησα στη ζωή μου πλέον. Αγαπώ στη ζωή μου πλέον. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει, πάπος λέει, 80+. Τι να κάνουμε ρε Ελπίδα, 81 πάμε. Τι να κάνουμε.

Φωνάζει, γεια σου φωταχτέρι μου, καληνίκη. Μια γυναίκα αγαπάω πλέον, τελείως. Μετά από αυτήν το χάος. Στέλιος Κυριακού, 45άρια φωνάζει. Ευχαριστώ ρε παιδιά. Γιώργος Βλαϊκούδη, 45άρια. Ναι ρε παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Ναι, 45άρια θα δουλέψουμε αύριο παιδιά. Έσπασε και βελόνα εδώ από το πικάπ, αλλά δεν πειράζει. Έχω πολλά 45άρια, τα έχω κάνει MP3 γιατί. Κοίταξε, Στέλιο Κυριακού, εσύ πρέπει να προσέχεις την ηλικία που είσαι, γιατί αντί να λες ότι είσαι, έγραψες ντύσε. Εντάξει, αλλά σε δικαιολογώ γιατί οδηγείς. Είσαι σε μια ηλικία κρίσιμη, οπότε πρέπει να σε προσέχουμε τι λες και τι κάνεις. Θα σου έλεγα να ρωτήσεις τη μάνα σου τώρα, αλλά άντε να μην το πω. Κακό παιδί. Καλημέρα στην φίλη μου την Ελένη. Στέλιος Κυριακού το φιλαράκι μου.

Θέλετε να ανοίξω λίγο το τηλέφωνο? Αν θέλετε να το κάνουμε. 2-31-111-95-50. Άμα κάνετε κέφι, αλλιώς πάμε μουσικούλα εγώ μέχρι τις 6.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Γλυκούλη.
2: Α, καλό στο παιδί το δικό μας.
1: Καλημέρα και το φλαράκι στον Κώστα του Παραγιάννη.
2: Ναι, πες ότι...
1: Τα πιο όμορφα ερωτικά και πλανεπτρικ. Πανε...
2: Καλά,
1: τι
2: εντάξει.
1: Τώρα, τι μάτια είναι αυτά που έχει αυτός ο άνθρωπος.
2: Πλανευτικά, ρε, πες το, πλανευτικά μάτια, ρε.
1: Πλανευτικά, μπράβο.
2: Πες το, ρε, εσύ, πες το. Πες το, Παναθεμά, σε πες το.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου.
2: Ωραιότερα μάτια...
1: Πού σε... Καλημέρα, καλημέρα, δεν την άκουσα.
2: Ωραιότερα μάτια από τα δικά μου, ωραιότερα μάτια από τα δικά μου δεν υπάρχουν, να ξέρεις.
1: Άντε βρε, εχθρέ της ομορφιάς.
2: Άντε
1: βρε, εχθρέ της ομορφιάς.
2: Για να δω στον καθρέφτη, πάλι έσπασε ο καθρέφτης. Πού να πάρει, ποιοι να πάρει. Αγόρι μου, εσύ.
1: Καλό
2: τι...
1: πρωινό σε όλους.
2: Να σε καλά, Πασά μου, φιλάκια, καλό δρόμο. Καλά χιλιόμετρα, καλά χιλιόμετρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
2: Καλημέρα, κύριε Μαρία.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά, καλά είμαστε, καλά είμαστε.
3: Επίσης.
2: Πάνω απ' όλα να τα έχουμε. Να έχουμε υγεία, γιατί μόνο αυτό χρειαζόμαστε τώρα.
3: Ναι.
2: Στην ηλικία που είμαι εγώ τώρα, μόνο αυτό χρειάζομαι. Υγεία, γιατί αλλιώς άστα να πάνε.
3: Εγώ δεν το πιστεύω ότι είσαι τόσο.
2: Αδεύτε, 81 είμαι καλά, εντάξει. Φιλάκια, κλείσε. Πάμε στον επόμενη. Έλα ρε ποιητρία, τι έγινε?
4: 81 και με διαφορά. Ήταν η φίλη μας. Δεν ξέρω πια, από Καλαμαριά νομίζω.
2: Όχι, όχι, η φίλη μου Μαρία από την Λεωφόρο Στρατού ήταν.
4: Α, ωραία.
2: Αν θυμάμαι καλά.
4: Λοιπόν, να πω και εγώ καλημέρα στο Στέλιο τον Κυριακού. Δεν του έχω πει, ενώ μου έχει στείλει κάνα δύο φορές.
2: Δεν πειράζει.
4: Πήρα λοιπόν να του πω, ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα, την αγάπη μου.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου, ελπίδα. Να είσαι καλά. Να το αφιερώσουμε τώρα και ένα τραγούδι το Στέλιο. Αφού αφιερώσω εγώ το τραγούδι αυτό, ξέρετε που. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
5: Παρακαλώ,
2: καλημέρα. Κλείσε βρε το ράδιο, βρε κακέ άνθρωπε. Κλείσε το ράδιο, βρε.
5: Κλειστά, Γιάννη μου, το κλειστά.
2: Αγόρι μου, Πασά.
5: Την καλημέρα μου και στα δύο παιδιά που αγαπάω πολύ.
2: Να είσαι καλά, παλικαράκι μου. Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
2: Φιλιά, καλημέρα μου, εσύ μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γιάννη, τι κάνεις?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, το παλεύω, εντάξει.
6: Γιατί μας θυμίζεις πράγματα που μας νευριάζουν?
2: Ποια...
6: Πρώτο Σάββατο με την πληρωμένη τη διπλή. Έχασα 450 ευρώ.
2: Συγγνώμη.
6: Το παιχνίδι Πογκόν Κατοβίτσε που έγινε στο 98 διπλό.
2: Δύο διπλές.
6: Ένα-μηδέν και έγινε 1-1.
2: Δύο διπλές έχασα εγώ σήμερα. Δύο διπλές.
6: Ναι.
2: Δύο διπλές.
6: Χάσω νωρίς, ρε φίλε. Κι άλλο τη χάσω στο 98 την τελευταία επίθεση.
2: Τι να πω, άστα να πάω.
6: Τρελάθηκα και τώρα το είχα ξεχάσει και με το θύμισε τώρα προηγουμένως που είπε τις δύο διπλές που έκανε.
2: Ηρέμησε. Φιλάκια, τα λέμε, καλημέρα. Πάμε, τι κακία λέω, ε. Παρακαλώ.
7: Την καλημέρα μου για από μένα, φίλε.
2: Έλα, παλικαράκι μου, τι κάνεις?
7: Καλά, αγόρι μου, καλά. Να. Τώρα περιμένω να σχολάσω.
2: Ναι, άντε με το καλό να ηρεμήσεις κι εσύ.
7: Ναι.
2: Φιλάκια.
7: Καλημέρα και στην ερωτιάρη, ε.
2: Να, το είναι ο ερωτιάρης, δεν γίνεται. Χωρίς ερωτιάρη δεν μπορεί να. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ερωτιάρι. Φιλάκια. Γεια σου, Νίκο. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά, Πασά μου. Να σε καλά. Λοιπόν.
8: Μαγάλμα μοιάζεις κι η βελούδινα και ένα κορμί όπως το χέλι.
2: Το έκλεισα.
8: Όλα τα μάτια πάνω σου πέφτουνε. Όταν χορεύεις.
2: Έτσι. Βα, σπάσανε τα αυγά.
8: Όταν χορεύεις η φτεντελή. Η καρδιά.
2: Ένα δρομολόγιο κάνει πλέον, τελείως. Από Κωνσταντινοπολίτικα, νέοι επιβάτες.

Ετοιμαστείτε, παιδιά. Έρχεται η πιο γλυκιά απάτη στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κώστας Βαραγιάννης.

0: Στελιανός Καζατζίδης. Το κλείσα ρε παιδιά, το κλείσα το τηλέφωνο, εντάξει. Πάμε για φινάλε τώρα, εντάξει.
1: Το Σεριάνι κάθε δύο.
0: Έτσι, με ένα Σεριάνι στο στόμα θα είστε.

0: Ωραία, δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο. Ποιος είναι αυτός τώρα που θέλει να μιλήσει? Περίμενε βρε, άχρηστε, περίμενε. Κοίτα να δεις, μας παίρνει τηλέφωνο τώρα. Περίμενε βρε γουρσούζι, περίμενε. Νάτος. Έλα βρε κακούργια.
1: Λοιπόν, παραποιώ τις κανόνες και τους όρους που υπάρχουν στη σπηλιά.
0: Ναι.
1: Η ώρα 8 το πρωί ξεκινούσε με αυτό το τραγούδι, κυραλένη, το πρόγραμμα στα Μεσαίας, 1400 και κάτι.
0: Ναι.
1: Και η ώρα 2 που ξεκινούσε η ΕΝΕΒ.
0: Μια μισή.
1: Σταματούσαν για...
0: Μια μισή ξεκινούσε.
1: Μια μισή.
0: Με το pay to play, στο ίδιο πράγμα έκανα και εγώ γι' αυτό.
1: Μπράβο. Και σταματούσε, φίλε, την εκπομπή, γιατί ξέρεις, να μην δημιουργήσουν πανεμπολές.
0: Εδώ κλειστά ηχεία.
1: Τώρα με πήρε η μάνα μου κλαίγοντας και μου λέει: πες το παλικάρι μου, λέω: τι παλικάρι μου, ρε το λευκό πύργο.
0: Τι παλικάρι
1: μου. Πες το παλικάρι μου, το ευχαριστώ και τα αγαπώ πολύ.
0: Να είναι καλά. Να είναι καλά. Την αγάπη μου και το σεβασμό μου, πες την.
1: Τα λέμε για Νάρα μου.
0: Φιλάκια, πασά μου. Λοιπόν, να κλείσω με Πασχάλα Ροτερζή και τον Άστατο.

Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή, 3 λαλούν στις 6. Έρχεται το πρωινό μακαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης, έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Παρέουλα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσες, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3. Θα προσπαθήσω με 45, έτσι. Θέλω, να είστε καλά, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ,
1: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

αλήθεια που έχουν δώσει αυτές τις τεράστιες χαρές στον κόσμο. Θα το δούμε λοιπόν όλα αυτά σε λίγο και με απευθείας συνδέσεις. Θα δούμε και τα βίντεο και τα ρεπορτάζ και θα δούμε και ένα ατυχές περιστατικό που είχαμε στο γήπεδο. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Θα δούμε όλα, θα τα δούμε όλα, δεν μείνει τίποτα όρθιο. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα από το Μετρόπολης μεριά. Ξεχάσα αυτό το τραγούδι, το μεταξύ, το έχω μεταδώσει ποτέ, δεν το έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Το ακούω με αφορμή τη νίκη του Ολυμπιακού μέσα στο σπίτι του Παναναϊκού. Και σκεφτόμουν από τη μία, δεν θέλω σήμερα το πρωί, δεν θα ήθελα να είμαι με τίποτα τελείως σε αυτή τη θέση ενός του φίλου μου του Σάκη, ας πούμε, εδώ από την Άουσα. Λοιπόν, αλλά έτσι είναι τα αθλήματα και οι ομάδες και το γενικώς όλος αυτός ο κόσμος που κινείται γύρω από μια ομάδα και τα υπόλοιπα, έτσι. Έχει τις καλές στιγμές, έχει τις καζούρες, έχει τα στριμώγματα, τα στριμωξίδια, τα έχει όλα. Τώρα πάνω είναι ο Ολυμπιακός. Μπορείς άμα δεν θες να κοιτάξεις από την άλλη μεριά, έτσι, να βάλεις το κεφάλι μέσα σε καμιά λακκούβα, κάνει τι θες, παιδί μου, αλλά πάνω είναι ο Ολυμπιακός, ό,τι και να λέτε. Με αφορμή, το πήρα χαμπάρι ότι υπάρχει αυτό το τραγούδι. Εντάξει, Κατερίνα Λιόλιου λέει εδώ. Μάλιστα. Για καμία μας και εμείς που ζούμε πίσω από τον κόσμο, έτσι. Αλλά είναι τα μάμ το ρεφρέν. Η δική μας τη θέα, κοιτούν αγκαλιά οι άλλοι που λέτε. Εντάξει, δεν πειράζει. 2-3 εβδομάδες θα είναι, θα περάσει και αυτό, αυτή η κρυάδα. Αναφέρομαι στους φίλους του Ολυμπιακού, όσο και τους φίλους του ΠΑΟΚ. Εντάξει, καμνά, τα φιλαράκια στην Αθήνα. Στον Πειραιά μάλλον τίμησαν τα 100 χρόνια του δικεφάλου. Μια σοβαρή κούπα. Γιατί τι να κάνουμε εδώ, εκτός από το γυναικείο δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Φέτος εδώ ο ΠΑΟΚ. Κάτι είναι και αυτό, κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε τρεις λαλών, μόνος μου θα λαλώ σήμερα. Άλλη φορά να με αφήνετε μόνο μου τέτοιες μέρες. Προφανώς κάποια εκπομπή έχει κενό και η Σμαράγδα Μπασάκου που θα πάει να συμπληρώσει το κενό. Εδώ, ναι, η ερώτηση είναι ότι ναι, όταν λείπει κάποιος, όχι, δεν υπάρχει κενό. Και θα το λένε μέχρι να σταματήσουν να μας παίρνουν τη Σμαράγδα για να συμπληρώσουν κάποιο άλλο κενό, προφανώς κάποιο που δεν μπορεί μόνος. Εγώ αυτά φαντάζομαι. Αυτά λέω. Καλημέρα, Φόρη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις, φίλε μου, πώς είσαι?
1: Καλά. Εγώ αυτό το τραγούδι, ναι, το άκουσα πρώτη φορά πριν 2 χρόνια στο Χαριλάο, όταν πήρα το πρωτάθλημα.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Πήρες πρωτάθλημα, πήρες πρωτάθλημα στο Χαριλάο.
1: Για θυμίσου.
0: Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Κάτσε τώρα να χαρίσει και τα φιλαράκια σου που τίμησαν τα 100 χρόνια σου, να πούμε, στον Πειραιά. Ε, οι φίλοι σου από την Αθήνα.
1: Ας χαρούν όσοι μπορούν από τώρα, γιατί ο τεράστιος, ναι, ο τεράστιος ΠΑΟΚ στο μπάσκετ επιστρέφει.
0: Βέβαια. Πού, τι ώρα επιστρέφει?
1: Καλά, θα δεις από τον χρόνο. Θα δεις, Χρυσάκη, θα δεις, εδώ θα είμαστε.
0: Τι να δω, βρε κακομύριδες, τι να δω. Θέλατε και Euroliga?
1: Είδατε
0: το μπάσκετ που παίχτηκε χθες, το είδατε? Πού να το δεις το παλατάκι, βρε φίλε, αυτό το μπάσκετ, ρε.
1: Είδα, όχι, εγώ είδα, βρε φουκαρά. Είδα τα πολίδια του Μαρινάκη με τον πρώην γραμματέα του Μητσοτάκη.
0: Τι έγινε εκεί, ποιος ξέρει?
1: Ποιος ξέρει, τα πουνίδια, ήταν επιχειρημένη πλούτα.
0: Καλά, πουνίδια, αυτά τα πά. Μπουνίδια, ρε φίλε, από 5 μέτρα απόσταση.
1: Άμα δεις, έχει μια φωτογραφία που δίνει το μάτι του. Μου ανάγκη είναι κάπως και η μπλούζα του σκισμένη. Προσυνάζει την μπλούζα σκισμένη και μετά άλλαξε, έβαλε μια σκούρα.
0: Πότε θα μεγαλώσετε, δεν ξέρω. Άντε, πάμε στο ερωτήμα.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι τρίτη έβρεση τη τιμία και φελής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.
0: Η τρίτη.
1: Τρίτη. Και Κελεντίου του Μάρτυρα.
0: Και.
1: Κελεντίου του Μάρτυρα, Κελεντίου.
0: Ο Κελέντιος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Κελέντιος, ρε, τον Κελέντιο. Μάλιστα.
1: Αυτά, επίσης κάτι σοβαρό, να πούμε θερμά συλληπιτήρια στον Τραϊανό, τον Δέλα. Εντάξει, ήταν χοντρά αυτό. Πάει εδώ. Ναι, αυτό, ούτε στο χειρότερο χρόνο.
0: Έχει εγώ Μαστροκώστα, εσύ δεν το πήρατε χαμπάρι χθες το βράδυ, τέλος πάντων, είδατε την είδηση. Δυστυχώς, έτσι, έδωσε μάχη.
1: Είναι ούτε στο χειρότερο χρόνο μας για πράγματα, Κώστα.
0: Καλά, εννοείται, ναι.
1: Εμείς που είμαστε παθείς, παθών τα ξέρει αυτά. Είναι δύσκολα.
0: Εντάξει, Φόρη μου, να είσαι καλά, πουλάκι μου.
1: Έτσι, προχωράμε, Κωστή μου, να είσαι καλά, φιλιά.
0: Προχωράμε και κεβάμε. Τι τον είπα τον Γκάλη χθες, τον μπαίνει ο Γκάλης μέσα στο ΑΚΑ χθες και το ρωτάει ο Γατάκη, δημοσιογράφος. Θα βάζετε, λέει, 40 πόντους στις μέρες μας. Τι θα βάζα, εννοείται. Και λέει, και να σας μάρκαρε, λέει, και ο Φουρνιές. Βρε, ποιος Φουρνιές και Μουρνιές? Όποιος είναι με μάρκαρε, λέει, θα βάζα 40 άργια να πω. Εντάξει, ρε Νίκο, κόψε κάτι. Α, 30 μας, εντάξει, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς την απάνω στο άλογο.
2: Τώρα αυτοί και να έρθουνε, μπορούν να κάνουν τίποτα.
0: Ποιοι να έρθουνε?
2: Υποξίδες, καλέ.
0: Πού να πάνε, καλέ, πού τους περιμένουν?
2: Έτσι δεν υποχώρησε. Α, θα έρθουνε.
0: Καλά, το λένε τώρα, από μικρή το λένε αυτό.
2: καλά. Και να έρθουν δεν θα κάνουν τίποτα.
0: Πού να έρθουν, ρε φιλενάδα,
2: γιατί είναι εμείς... ο Μαρινάκη.
0: Μα και εγώ. Μαρινάκη έγινε εκεί με το Δημητριάδη.
2: Μάλιστα με το Δημητριάδη.
0: Ναι, γιατί.
2: Ξέρω εγώ κάτι είπανε. Κάτι γαλλικά λίγο πέσανε.
0: Παιδί μου, τι είπανε. Αυτοί μόλις κοίταξαν.
2: Γράμματα.
0: Μόλις κοίταξαν ο ένας τον άλλον. Αρπάχτηκαν σαν τα γατιά που ζευγαρώνουν. Πλάκα με κάνει.
2: Ναι, κάτι γράμματα,
0: κάτι
2: ναι.
0: Παλιό έχει γίνει, αλλά δεν μας το λέτε. Ε. Δεν μας το λέτε.
2: Δεν είναι εμάς. Τίποτα.
0: Δεν είναι τίποτα. Θα περάσει.
2: Έτσι είναι. Οι άντρε διμαλώνουνε.
0: Ρε τι τους κάνατε ρε εσείς, Σοφία, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Είδες.
0: Δεν θυμάμαι στην ιστορία άλλων οπαδό να έχει
2: είδες.
0: Πανηγυρίσει.
2: Και να φανταστείς δεν ήταν και πολύ καλός Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, ήταν πολύ καλή Ρεάλ, να σου πω την αλήθεια.
2: Αυτό όχι, άλλοι ήταν καλύτεροι, ρίξαν κάτι τρίποντα για ρίπια να λέγεται.
0: Το επίπεδο, αυτό το επίπεδο είναι σαν τους τελικούς του NBA, Σοφία. Είναι πάρα πολύ ψηλό. Τώρα λέει, λέει ο Φόρης, ερχόμαστε, πού να πάμε ρε Φόρη. Πού να πάμε κι εμείς κι εσείς, τα πούμε, δεν βλέπεις πώς παίζανε χθες μπάσκετ.
2: Εμείς αυτό το μπάσκετ. Αυτό το μπάσκετ. Αυτό το μπάσκετ. Τώρα εκεί πέρα. Φέρτε και λίγο λίγα.
0: Θα έρθουμε ρε παιδί μου, αλλά θα αργήσουμε. Αλλά περιμένετε εσείς, έτσι μην πάτε
2: πουθενά. Εμείς θα περιμένουμε, έλα και να έρθείτε.
0: Σοφία, άκου να σε πω, δηλαδή,
2: δεν νομίζω.
0: Έχεις πανηγυρίσει conference μέσα στο σπίτι της ΑΕΚ, το καινούριο, και έχεις πανηγυρίσει Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι του Παναθηναϊκού. Ποιος άλλος έχει ζήσει τέτοια ωραία φίλε.
2: Έλα, τι θέλω να κάνω.
0: Ποιος τα έχει ζήσει αυτά.
2: Μια φορά κέρδισε ο ΠΑΟΚ και πέρα στο κεφαλάσιο στο Μάρι.
0: Μια φορά και ένα καιρό.
2: Μια φορά, αυτό ήταν.
0: Ήταν ένας ΠΑΟΚ. Γεια σου Σοφία. Τι πλάκα θα ρίξουμε σήμερα. Παρακαλώ, μ' αφήνετε μόνο με τέτοια μέρα. Παρακαλώ.
3: Το σηκώσαμε κυρία Σοφία, το σηκώσαμε το άθιμο.
0: Γλυκούλη.
3: Το σηκώσαμε, δεν έχουμε κοιμηθεί ακόμα.
0: Πού να κοιμηθείς τώρα.
3: Τώρα γίνανε τα παιδιά από
0: παιδί
3: το πίνακα.
0: Αυτό σου λέω τώρα, άκουγα πριν από λίγο.
3: 4 ώρα έφτασε το πούλμαν.
0: Έβαλα ένα ραδιόφωνο Αθήνα γύρω στις 5 ώρα. Ακόμα έχει κόσμο κάτω στο θέατρο. Ακόμα πανηγυρίζανε.
3: Δεν θα ξεχάσω εκείνη την ημέρα που έκλαιγε φουρνιά, γιατί αυτό θυμάμαι στο μυαλό μου. Βγαίνω το πρωί να ανοίγω το ραδιόφωνο να... Ξέρεις έτσι λίγο να ερεμήσω να σε ακούσω και ακούω το Φόρη ρε φίλε. Είναι χαρούμενος, το θυμάσαι αυτό.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
3: Και πόσο χαρούμενος και δεν μου βγαίνει και δίκιο έχει. Αλλά πως τουλάχιστον ήταν ειλικρινής.
0: Πάντα ναι, πάντα. Είμαστε ειλικρινείς.
3: Γι' αυτό και θέλω να του χαρίσω το τραγουδάκι μόνο για το Φόρη, όχι για τους άλλους παοξίδες. Το τραγούδι του Πάνου Γαβαλά, Όνειρο Δεμένο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Να σε καλά. Στο μουράγιο. Παρακαλώ, ορίστε. Καλημέρα. Πάμε από μια καλημέρα πρώτα. Ορίστε.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
4: Είναι το Σάρα στο ξύσινο μάτσο.
0: Πάρα πολύ. Μπασκετάρα.
4: Κόλεψαν το χάσο Μπαλτζόκα στο μάτσο όμως. Με αυτήν την Ρεάλ.
0: Να σε πω
4: με
0: τώρα
4: τον
0: κάτι.
4: Το 40,
0: δεν νομίζω.
4: Το 40, τον
0: μην το λες αυτό ρε παιδιά.
4: Σέντερ, κόλεψε να το χάσει.
0: Ο Μαδάρα η Ρεάλ. Και να σου πω κάτι. Ο Σκαριόλο μεγάλο τσακάλιο. Μεγάλο τσακάλιο Σκαριόλο. Μεγάλο τσακάλι ο Σκαριόλ. Εντάξει, του βγήκαν τα σούτ.
4: Πού ήταν ο Βεζέγκο, πού ήταν ο Μουλωτίνο.
0: Τη Ρεάλ, τη βγήκαν όλα τα σούτ, ρε φίλε. Αυτά τα τεράστια σούτ δεν μπαίνουν πουθενά, δηλαδή στον αιώνα τον άπαντα.
4: Δεν κάνει, αδερφέ, ο Μπαρτζόκα πρέπει να φύγει. Δεν κάνει. Δεν κάνει ο Μπαρτζόκα. Δηλαδή χόντεψε να χάσει το χθεσινό μάτς.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να το πω έτσι. Εγώ ήθελα να τον αποθεώνουν.
4: Είναι δυνατόν ο Γκουλ και ο Καμπάτσο να κάνουν τώρα παιχνίδι 40 χρονών είναι ο καθένα.
0: Εντάξει. Είναι ο Γκουλ και ο Καμπάτσο όμω να πούμε. Να σου πω και κάτι. Πολύ τυχερός ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας που παίζει Ρεάλ αυτό το παιχνίδι χωρίς τον Ταβάρες, χωρίς τον Γκουμπόρνα, πώς το λένε. Χωρίς τον Λεν, έτσι. Χωρίς τη front line της στην ουσία.
4: Σωστά. Αυτό που λες έχει και δίκιο. Μπορεί να το βγει σε καλό.
0: Βέβαια, μα το πήρε ωριακά το παιχνίδι ο Ολυμπιακός χωρίς τους ψηλούς της.
4: Πολύ ωριακά. Πάρα πολύ ωριακά.
0: Θα σου πω όμως κάτι τώρα. Να σε καλά κι εσύ. Άκου να δει τώρα. Ξεκινάει το παιχνίδι. Αρχίζει αυτός ο απίθανος ο Lions, πώς λέγεται. Τώρα σε 5 λεπτά του συμφθόλους, έτσι απλά είναι πρωί τώρα. Λοιπόν, γίνεται αυτό το 2-12-2-13 και κατευθείαν παίρνει πριν το τηλεοπτικό time out ο Μπαρτζόκας και βάζει την μπάλα μέσα με Μουλουτίνοφ και σιγά σιγά τρώει τη διαφορά και κάνει και ψυχολογία. Έτσι. Οπότε μην το βγάζεις από το παιχνίδι τέλος τον Μπαρτζόκα γιατί πήρε χαμπάρι την τρίπλα του Σκαριόλο. Νωρίς κιόλας. Στο πεντάλεπτο, στο τρίλεπτο μάλλον. Παρακαλώ, καλημέρα. Ορίστε, εδώ. Καλημέρα. Ναι, χαίρετε.
5: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, καλημέρα.
5: Λοιπόν, εγώ τώρα μόλις χόλασα.
0: Τάσο, τι έγινε, τα άλυρο φάγατε χθες.
5: Λοιπόν, κάνω καφέ.
0: Ναι.
5: και ξεκινάω για κάτω για κάτω, γιατί είναι η δύσκολη διαχείριση.
0: Δηλαδή.
5: Σπεντάρα.
0: Τα άλληρο, ρε φίλε, κάτσε λίγο να το δω.
5: Εσύ, ήταν αναμενόμενο, εντάξει.
0: 5-0 χάσαμε, Κώστα.
5: Ας είναι καλά η ΕΠΣΕ που ευνοεί τις ομάδες της Χαλκίδας.
0: Κάτσε, τι ήταν, σφυρίγματα δηλαδή και τα πέντε.
5: Σφυρίγματα και πέτανε στην έδρα τους και πέτανε σε ένα γήπεδο, ο Θεός θα το κάνει γήπεδο.
0: Εντάξει, ναι. Λογικό, Τάσο μου, λογικό, πώς...
5: Πάμε για τη διαχείριση, πάμε τώρα να αντιμετωπίσουμε το τσουνάμι.
0: Πάμε, γεια σου Δασούλη, τα φιλιά μας στην μαγική Κάριστο. Η παρέα τώρα εδώ δεν έχει σύνορα και όρια, η αγάπη δεν γνωρίζει όπως ξέρετε. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
6: Ο Ιάκωβος.
0: Γεια σου Ιάκωβε, τι κάνεις πουλάκι μου, πώς είσαι?
6: Τι να ακούω το φόρι και τρελαίνομαι.
0: Τι να κάνω, και αυτοί νομίζουν ότι θα πάνε στην Ευρωλίγκα.
6: Δεν λέει ότι ο Πατριάρχης κάνουν έρανο για τον Πατριάρχη. Τους φύγαν οι παίκτες τους αγοράζουν.
0: Όλοι φύγανε. Παίκτες, προπονητές, φύγαν όλοι, κάνουν έρανο. Ναι. Το Κουλιανός εδώ έρχεται με ένα καπέλο κάθε μέρα και μαζεύει κανένα ταλιράκι, κανένα δεκαρικάκι.
6: Εχθές άκουσε. Δεν είναι μόνο αυτό το δώρο του Ολυμπιακού.
0: Ποιο άλλο.
6: Στον ΠΑΟΚ. Είναι και το άλλο. Παίζουν κατευθείαν στο Europa League Face.
0: Ναι.
6: Που τερμάτισε η Aston Villa.
0: Η Aston Villa, ναι, όντως. Παίζουν στη χειρότερη, να πούμε. Γιατί στην καλύτερη μπορεί να πει στους ομίλους του Champions League, έτσι.
6: Την εκπομπή του Βραζιλιάνου, χθες την άκουσες το βράδυ.
0: Τι κλάμα, έπεφτε.
6: Όταν μιλούσε με αυτόν τον καθηγητή που είναι στο βόλεϊ μέσα.
0: Όχι.
6: Δεν με πειράζει ο Ολυμπιακός, λέει. Άκου δήλωση παραγωγού.
0: Ναι.
6: Στον αέρα. Με πειράζει, λέει, που θα παίξει στο Champions League. Λέει. Άκου να δεις.
0: Δεν πειράζει, αγαπάμε Μιχάλη Βραζιλιάνο. Να σε καλά, γεια σου Ιάκωβε. Τι να κάνουνε, ρε φιλέ. Τι να κάνουνε, μωρέ. Εύκολα νομίζετε είναι διαχειρίσιμο. Πώς ο άλλος βλέπει τάλιρο φάγανε τα παιδιά, κλαίνουν ακόμα. Εδώ να, ο ΠΑΟΚ πήρε το γυναικείο double. 100 χρονιά. Καλή εβδομάδα. Τελευταία ολόκληρη του Μαΐου. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα μονοπάτια του Ιούνιου. Μπάνιο δεν έχει κάνει κανένας. Μόνο οι ξένοι τουρίστες. Τους είδα χθες και προθέσεις Χαλκιδική. Και αυτοί μια μπαίνουν μια βγαίνουν. Κάθονται εκεί στο που είναι μέχρι το γοφό, ας πούμε. Παίρνουν νεράκι με τη χούφτα. Ρίχνουν λίγο στον νόμο. Α, λέω για να κάνουν έτσι οι Γερμανοί. Δεν μπαίνουμε ακόμα. Παρακαλώ.
7: Έλα, καλημέρα.
0: Σιγά, ντε. Χαμήλω τα ραδιόφωνα. Μας έβαλε σαν κούρελο του Ντουνιά. Το κλεισέ. Ωραία. Πάμε τώρα.
7: Το έκλεισε.
0: Γεια, πε. Έλα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, είπαμε. Ντε, δυνατά τη λέμε. Γεια σου. Καλημέρα.
7: Δεν μου λε.
0: Έλα.
7: Δεν μου λε. Σμαρό, πού είναι σμαρό.
0: Σμαρό σήμερα. Δεν είναι, όχι. Κάπου θα συμπληρώσει.
7: Έχει πάρει άδεια.
0: Κάποιο κενό συμπληρώνει σε κάποιο. Σε άλλη εκπομπή. Κάποιος λείπει και όταν λείπει κάποιος, λείπει από άλλες εκπομπές.
7: Θέλω να μου κάνεις μια χάρη λίγο, άμα γίνεται.
0: Άμα γίνεται.
7: Θα βάλεις τον ύπνο του Ολυμπιακού. Άμα θες, παρακαλώ πολύ. Γιατί φοβάσαι.
0: Είπαμε, ρε, εσύ. Όχι, δεν βάζω.
7: Γιατί, ρε, φίλε.
0: Μα γιατί δεν βάζω. Άκου. Βάζω ύμνους ομάδων. Δεν χαλάσω παράδοση τώρα 40 ετών στο ραδιόφωνο. Βάζω ύμνους ομάδων στα γενέθλιά τους μόνο. Ολωνών των ομάδων.
7: Γιατί, ρε φίλε, γιατί το κάνεις αυτό. Ελληνικιά ομάδα είναι.
0: Έβαλα, ρε φίλε, στο δικό μας σπίτι νοικιάστηκε. Τι άλλο θες, Λιόλιου, ύμνος είναι για σένα σήμερα.
7: Να ξέρεις, ακούμε εδώ πέρα.
0: Ναι.
7: Εντάξει, αριώνουμε ροδάκινα και σε ακούμε, να ξέρεις.
0: Εντάξει. Αραίωσε τα γιατί. Άμα είναι πολλά, είναι φθηνά. Τι είπα πάλι. Λοιπόν, κάτσε κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο από καμιά κουβέντα και μετά θα επιστρέψουμε. Βέβαια το δυσάρεστο είναι η απώλεια της γογός Μαστροκώστα, μια πάρα πολύ συμπαθής κοπέλα, κυρία, αξιοπρεπής, τρομερή. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ όταν σήμερα πρωί-πρωί, ανοίγοντας τα πρώτα site να δω μια είδηση, έπεσα πάνω σε αυτό. Τα συλληπιτήριά μας στη φαμίλια του Τραϊανού. Θα τη θυμόμαστε τη Γογό. Όντως, ήταν ένα πολύ γλυκό κορίτσι, πάρα πολύ γλυκό κορίτσι. Καταπληκτική. 25 Μαΐου μας υποφόρησε ότι γιορτάζουμε και μάλλον η Εκκλησία μας τιμά την τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και τη μνήμη των μαρτύρων Κελεστίνου, Παγχαρίου και Ολυβιανού. Σύμφωνα με το ορτολόγιο δεν γιορτάζει κάποιο έτσι πολύ βαρβάτο όνομα, μπραντ. Είναι Παγκόσμια Μέρα για ενημέρωση για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και Παγκόσμια Μέρα Αγνώμενων Παιδιών. Και στις δυο, τι να πούμε και τι να τραγουδήσουμε. 240 π.Χ. λέει καταγράφεται για πρώτη φορά το πέρασμα του κομίτη του Χάλεϊ. 240 π.Χ. Καλά, πώς λεγόταν τότε? Αφού ο Χάλεϊ τον είδε και τον ονόμασε, τον βάφτισε κάπου στο 18ο, που θα τέλει εκεί. Πιάστηκε κορόιδο νομίζω ο πρώτος που τον είδε, που τον κατέγραψε για πρώτη φορά, που δεν είπε να ο κομίτης ο του Γιάννη, ας πούμε, κινητήτη. Και τώρα άφησε έτσι στο φλου, πέρασε, ας πούμε. Βγάλε ένα όνομα, ρε κορόιδο. Έμεινε ο άλλος στην ιστορία. 1895, ο συγγραφέας Όσκαρ Γουάιλντ καταδικάζεται σε 2 χρόνια φυλάκιση για διάπραξη άσυμνων πράξεων με άλλα αρσενικά άτομα. Όπου τι γινόταν πριν 100 χρόνια. Σχεδόν 100. Τώρα κέρδισε και την Eurovision. 1825, Τενεσίλη Τζον Σκόουπς παραπέμπεται σε δίκη επειδή δίδασκε τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου. Αυτό μόλις πριν από 100 χρόνια, έτσι. Το βάλαν φυλακή τον άλλον. Μάλλον όχι, δεν το βάλαν φυλακή. Παραπέφθηκε σε δίκη. Διότι μας είπε, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος δεν προέρχεται από λάσπη και μια πνοή θεϊκή. Το αντροπιλικό βέλος 2-1, πως δεν προέρχεται από λάσπη και μια πνοή θεϊκή. Το αντροπιλικό βέλος

πόλεμος των άστρων, ε, μάλιστα. Βομβιστική έκρηξη στο αυτοκίνητο του Λουκά Παπαδήμου, του πρώην Πρωθυπουργού, το 2017. Τραυματίζεται ο πρώην Πρωθυπουργός στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Μάλιστα. Βέβαια, ο Παπαδήμος θέλει, παιδιά, για το τι έγινε στη χώρα, έτσι. Εννοείται, ναι. Ναι, ναι. Άλλοι που υπέγραψαν μνημόνια, ας πούμε, τίποτα. Εντάξει, οκ. Okay. Τους ξαναφέρνουμε πίσω τώρα, έτσι. Ο Παπαδήμος όμως, που ήταν υπηρεσιακός άνθρωπος και κάθισε σε μια ηλεκτρική καρέκλα στην ουσία, βάλ' το κανιά μπόμπα. Ρε φίλε. 1948, Klaus Meine γεννιέται. Klaus Meine. Όχι, βεβαίως, τραγουδιστής των Scorpions. Πολύ χαρακτηριστική φωνή του. Και τι είναι αυτός, Όσκαρ Άλβαρες. Α, το 1948 γεννιέται ο Άλβαρες. Τον θυμάμαι γιατί είχα ένα άλμπουμ. Δεν ξέρω αν ήταν Πανίνη τότε που ήμουν εγώ, στο δεκαετία 70. Πάντως το θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να το συμπληρώσω στην ομάδα του Πας Γιάννενα όμως. Ο Άλβαρες τότε ήταν. Στην ομάδα του Πας Γιάννενα. Είχε φέρει το 72, είχε φέρει τότε ο Φαρία, ο Ντεφαρία. Θα στα πει αυτά ο Ρατόπουλος μετά. Που τα ξέρει καλά, ας πούμε, αυτά τα περίεργα. Είχε φέρει από την Αργεντινή τον Κώτο Γεωργάκη, ο οποίος δεν ήταν βέβαιος Κώτο Γεωργάκης, ήταν Ριγκάνη. Εντουάρντο Ριγκάνη. Εμείς εδώ τον κάναμε Κώτο Γεωργάκη, δεν πειράζει. Είχε φέρει τον Κλάνσμαν, τον Αλφρέδο Κλάνσμαν, τον οποίο τον βαφτίσαμε Κλασμάνης. Όλοι αυτοί ελληνοποιήθηκαν, έτσι. Γιατί μας πείραξε ο Πουμπλής. Λοιπόν. Είχε φέρει επίσης τον Χωσέ Πάστερνακ, τον οποίο τον βάλαμε να υπογράψει ως Παστερνάκης, και τον Όσκαρ Άλβαρες. Λοιπόν, ο Άγιαξ της Ηπείρου, έτσι, τρομερή ομάδα εκείνη. Ο Άλβαρες όμως ήταν παιχταράς, έβαλε, και τι δεν έβαλε, μετά τον Πας Γιάννενα πήγε στον Παναθηναϊκό, νομίζω έκλεισε καριέρα, έπαιξε 4 χρόνια πολύ καλά στον Παναθηναϊκό. Για να σας βάλω ένα κουιζάκι πρωινό, δεν ξέρω αν μπορείτε να το γκουκλάρετε. Ο δεύτερος κόρης στην ιστορία του Πας Γιάννενα, ο Άλβαρες, έχει βάλει σε ένα παιχνίδι 6 γκολ. Σε ένα μάτς, έτσι. Μπορείτε να μου πείτε σε ποιο παιχνίδι έβαλε 6 γκολ? Στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Γιατί δεν είναι και καθημερινό φαινόμενο, αν σα βάζει 6 γκολ. Εδώ ο Τσούμπερ προχθές 4 έβαλε και νομίζω έσπασε 5-6 ρεκόρ της ομάδος του. Ο Κίλιαν Μέρφι γεννιέται τέτοια μέρα, επίσης Ιρλανδός ηθοποιός, το 1976. Ο Κώστας Μαρτάκης το 1984, συμπαθής μου είναι. Και γεννιέται και ο Ματ Κλιπ το 87, Έλληνας ράπερ, ο οποίος έφυγε πολύ νέος από τροχαίο δυστύχημα πριν από 5 χρόνια περίπου. Αυτά που λέτε της ημέρας. Γιατί είπαμε, γράφει το ημερολόγιο 25 Μαΐου. Συνεχίζει ο Μάιος να με αστάθεια στις σχετικές του τουλάχιστον διαθέσεις. Στις μετρολογικές, από έτσι το διατυπώσω σωστά. Και σήμερα την Δευτέρα και αύριο Τρίτη, τώρα θα δούμε από Τετάρτη, αλλά και σήμερα και αύριο, όπως ακριβώς ήταν ο καιρός Σαββατοκυριακό, έτσι. Με παιχνίδια ηλιοφάνειας και μια απογευματινή βροχούλα. Τα λεπτά είναι 27, θα πάμε στο παράθυρο σας πόρ σε λίγο, διαβάσω και ένα μήνυμα. Ναι, η μουσική είναι Γιάννη, όντως το πιέσα από κουραζιέρο πλοίο. Αφού δεν θα πάμε κουραζιέρο, τουλάχιστον ακούσουμε τα θέματα. Γεια σου Θελάκο μου, γεια σου αγόρι μου, Θέλειος Κυριακού, δυο Ιστέλη. Και ο Καραϊτζίδης και ο Κυριακού. Καλημέρα αδερφού, λέει ο ένας, καλημέρα αδερφέ μου, λέει ο άλλος. Καλή εβδομάδα, Πύλιο, Λαμία, Καρδίτσα, θα γυρίσουμε πάλι τη μισή Ελλάδα, καλό πρωινό. Να είσαι καλά, Στέλιο μου. Φιλιά, στον δρόμο. Πρόσεχε. Εδώ έχουμε αρχεία, λέει, είναι του Αγίου Πνεύματος, η Καθολική. Ο Ιάκωβος που μας κάλεσε κιόλας. Ο Λάντης, καλημέρα, φιλαράκι. Ευχές ερωτικές άλλαξαν. Δημητριάδης Μαρινάκης, η μεγάλη ερώτηση έτσι ήταν. Εξαπανέκαθεν. Από Αναντάμ, Παπαντάμ. Λοιπόν, τι καλή εβδομάδα, ρε Κώστα, λέει, τι γέλιο. Πήρε ο Ολυμπιακός, λέει, την Ευρωλίγα και όλα τα site ασχολούνται με τον box του Προέδρου και του Ανιψιού. Κανονικά έπρεπε να βάλεις αντί για τον ύμνο που ζήτησε κάτι από το The Tiger. Ναι, εντάξει τώρα. Ο Φόρης είπε ότι εντάξει, άλλαξαν κάποια μπινελί και τα είδαμε πριν το παιχνίδι και όλα σαν θέματα, πριν ξεκινήσει το μάτς. Προφανώς τώρα έχουν ζητήματα εκεί, έτσι, σοβαρά. Είναι προσωπικό.

τεχνικά μου ζητήματα. Αυτά είναι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι όλοι κάνουμε λάθος. Αλλά θα σας αφήσω να το διορθώσετε μόνοι σας. Πού δηλαδή εστιάζει αυτή η ένταση, η κόντρα. Τώρα ναι, τώρα θα πάμε. Θα πάμε για παράθυρο σας σπορ. Ώρα που είναι, πιάσαμε τα 29 λεπτά μετά τις 6. Καλό σας πρωινό. Γεια σου Ανέστη μου, καλημέρα στο Χλοψή, στο Μανόλο, ο οποίος δηλώνει έτοιμος. Είμαστε έτοιμοι στο Πλανταμόνα. Μάλιστα. Έρθουμε να μας κεράσετε καμιά μπύρα. Έχω να πάω στο Πλανταμόνα από ημερήσια εκδρομή στην Τετάρτη Δημοτικού, νομίζω.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι για τέταρτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης. Σε ένα τελικό για γερά νεύρα, κέρδισε τη Ρεάλ με 92-85 και κατέκτησε την εφετινή EuroLeague. Τα κατάφερε με επιμέρους σκορ 31-20 στην τέταρτη περίοδο. Τον Εβάν Φουρνιέ να αναδεικνύεται MVP με 20 πόντους. Τον Άλεκ Πίτερς σταθερή αξία με 16 πόντους και 7 rebound. Τον Βεζέγκοφ να προσφέρει 12 πόντους και 4 rebound. Και τον Τόμας Βόκαπ να σημειώνει 10 πόντους. Ο δανεισμός του Φιόντορ Τσάλοφ στην Κάισερισπορ ολοκληρώθηκε με 14 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 assist και την χρηματιστριακή αξία του να πέφτει την ίδια ώρα κατά 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο 28χρονος επιθετικός επιστρέφει στην Τούμπα, αλλά στην Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα, έχει αρχίσει να συζητείται το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ομάδα που τον ανέδειξε, την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Η Άλντι Ρίγια πέτυχε μια σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Αλ Ούλα με 2-1 του Ευθύμη Κουλοχέρη και εξασφάλισε την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει θετικά και τον Άρη, καθώς ενεργοποιεί τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί για τον Κλέιτον Διαντή και οι κυτρινόμαυροι αναμένεται να βάλουν στα ταμεία του το ποσό των 3,5 εκατομμύριων ευρώ για την παραχώρηση του νεαρού ποδοσφαιριστή. Άμφιβολος παραμένει ο Κώστας Αντετοκούμπο για τη σημερινή αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ στη Σανέλ Αρίνα, στην τρίτη αναμέτρηση της προμηθευτικής φάσης των play-off. Οι υπόλοιποι έχουν τεθεί κανονικά στη διάθεση του Μίλισιτς, ο οποίος πριν από τη χθεσινή προπόνηση ανέλησε την ΑΕΚ με τη χρήση βίντεο. Ένα μεγάλο ακόμη βήμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ υπό τον Αριστοτέλη Μιστακίδη είναι πλέον γεγονός. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ έφτασε στα 14.216.000 ευρώ, κάνοντας πράξη τη σχετική απόφαση του ιδιοκτήτη της ομάδας για την ψήφιση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου πριν από περίπου 2 μήνες. Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Europa League, η Aston Villa νίκησε με 2-1 στο Etihad και τη Manchester City κράτησε την τέταρτη θέση στην τελική κατάταξη της Premier League και διευκόλυνε το έργο του Ολυμπιακού, που θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό του Champions League και μίνιμουμ έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Europa League. Τέλος, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος γυναικών επικρατώντας με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στον τελικό που διεξήχθη στο Αγρίνιο, σφραγίζοντας με ιδανικό τρόπο την κατάκτηση του Double. Οι ασπρόμαυρες επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους ελέγχοντας το ρυθμό του αγώνα και βρίσκοντας τα καθοριστικά γκολ με τις Γκούνι και Τζούτσαβιτς στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο αντίστοιχα. Αναλυτικά οι αθλητικές σας ειδήσεις στο metrosport.gr.
4: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
6: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
6: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Σας το έλεγα! Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
12: Μετρόπολης τελειώνεται.
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

συνεχίσουμε, πάμε να συνεχίσουμε. Ένα καλημέρα μας, γεια σου Ανδρέα μου. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά στα μηνύματα, στα πρωινά μηνύματα. Παίζει το δύσκολο θέμα της γογός. Της γογούς είναι της γογός τώρα. Μας έχετε μπερδέψει κιόλας τώρα τελευταία. Απλά να σας πω πριν ξεκινήσω να πω τα υπόλοιπα. Θα πάμε λίγο στον πλανήτη που έχει μερικά ενδιαφέροντα. Να σας πω ότι μαζί μας είναι η Fibran. Είναι η παγκόσμια ελληνική, η παγκόσμια εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Εδώ από την Τερπνή Σερών ξεκίνησε το ταξίδι το 1974. Πλέον με 10 εργοστάσια παραγωγής προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, παρουσία σε 60 χώρες. Είναι η εταιρεία που μας δίνει συνεχώς λόγους να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση για το σπίτι μας. Αυτή τη φορά είναι οι πλάκες Πετροβάβακα, Fibran Geo BP Etix. Στο σύστημα Seretherm της Fibran, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία, αλλά και ηχομόνωση. Λοιπόν, για να πάμε λίγο σιγά σιγά να σας πω ότι βλέπω, καταρχάς ανησυχούν γενικώς οι μετεωρολόγοι και άρχισα να κάτι περίεργα, ας πούμε εγώ δεν ήξερα τώρα για το φαινόμενο El Niño του 1877. Γιατί σας τα λέω αυτά τώρα να τρομάξω κανέναν, όχι, ίσα ίσα τώρα που είναι και νωρίς. Αλλά διάβασα χθες, υπάρχουν μελέτες οι οποίες μας προετοιμάζουν για ένα φαινόμενο ανάλογο, ίσως και το καλοκαίρι του 26. Σίγουρα όμως τα επόμενα καλοκαίρια δείχνουν οι μελέτες ότι τα ύδατα θερμαίνονται με μια περίεργη ταχύτητα. Τότε είχαν αυξηθεί κατά 2,7 βαθμούς Κελσίου, το 1877. Το γεγονός προκάλεσε διαταραχές γενικότερα στους μηχανισμούς βροχοπτώσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι εκτιμήσεις για τότε αναφέρουν ότι η έλλειψη τροφίμων, επιδημίες, ασθένειες που προέκυψαν οδήγησαν περίπου το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού στον θάνατο. Το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτό στις μέρες μας θα αντιστοιχούσε σε τουλάχιστον 250 εκατομμύρια ανθρώπους αν συνέβαινε σήμερα. Αυτά τα λέει, δεν τα λέω τώρα πρωί-πρωί γιατί θέλω να σε τρομάξω, αλλά τα διαβάσαμε στην Washington Post. Τα λέει η Deepti Singh, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στον τομέα αυτό στο Πανεπιστήμιο της Washington. Και για να μην αυτά τα μοντέλα δείχνουν ότι και φέτος θα έχουμε πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι, αλλά ειδικά τις επόμενες χρονιές περιμένουν οι επιστήμονες αυτή την αύξηση στα ύδατα στους ωκεανούς, ειδικά σε μια βασική περιοχή του Ειρηνικού. Εκεί όπου ένας δεύτερος στο Queensland χθες, 29χρονος, χάνει τη ζωή του από επίθεση καρχαρία μόλις μία εβδομάδα μετά την προηγούμενη θανάσιμη επίθεση στη χώρα, έτσι. Αυστραλός ήταν, ο οποίος τραυματίστηκε πάρα πολύ άσχημα στο κεφάλι μία εβδομάδα μετά την φωνική επίθεση στη Δυτική Αυστραλία. Μια χαρά είμαστε εδώ. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Μας τσιμπάει καμιά μουρμούρα να πούμε εκεί τα πόδια, δεν ξέρω. Εμάς στη Σιδονία έχουν τρελαθεί μου τα μουρμούρια, τα μικρά, οι μουρμούρες, οι μικρές και σπαράκια. Τώρα μου πεις, άλλοι πηγαίνουν, πληρώνουν, ας πούμε, κάνουν ποδομασάζ, ξέρω τι κάνουν, απολέπιση, νομίζω. Αλλά το πολύ πολύ αυτό, έτσι, μπεις καλιά μέδουσα, καμιά μουρμούρα. Αυτό το πράγμα σε γενικά είναι καρχαρία, τώρα μη χειρότερα. Και το δεύτερο περιστατικό σε μία εβδομάδα μόλις, έτσι. Τώρα μία εβδομάδα μετά τους Metallica πήγαν και Iron Maiden στο ΑΚΑ. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έστησε και πάλι σεισμογράφους. Θα μάθουμε σήμερα τα αποτελέσματα. Μάλλον λένε ήταν πιο φασαρτζίδες οι Metallica, κάναν πιο πολύ φασαρία. Αλλά υπάρχει μια συνήθεια τέτοια που βάζουμε, ας πούμε, σεισμογράφους στις μεγάλες συναυλίες. Εντάξει, οκ. Πας εδώ στον Μπαρμπαρέλα, βάζεις σεισμογράφο. Τώρα τι είναι, Δευτέρα ξημερώματα. Α, τώρα κατά τις 3 η ώρα, μα ήσουν εκεί, βάλει ένα σεισμογράφο στον Μπαρμπαρέλα. Να δεις τι γίνεται. Η Κίνα επιστρέφει στη Σελήνη. Ξεκίνησε η αποστολή Σεντζού 23. Ένας Κινέζος θα μείνει μόνος του 365 μέρες, ένα ολόκληρο χρόνο, και αμέσως μετά θα κατεβάσουν κόσμο στο 2030 στη Σελήνη. Οι Κινέζοι πάει και η Σελήνη. Άμα δείτε καμιά πανσέλινο σε 5-6 χρόνια με διαφήμιση πάνω Sony, μην σας φανεί περίεργο, έτσι. Τώρα στα υπόλοιπα, στα δικά μας εδώ, μια φτώχεια, έχουμε μια ένδια στο πολιτικό κομμάτι ιδίως, μια ελπίδα η οποία είναι ελπίδα, δεν είναι, έχουμε τον Αλέξη, έχουμε την κυρία Καρσιανό, έχουμε διάφορα, ακόμα και πάνω Καμένο είδα χθες.
και πάνω καμένο, ο οποίος απείλησε ευθέως τους Έλληνες ότι αν χρειαστεί τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών θα ενεργοποιήσει τους ΑΝΕΛ. Λες και οι ΑΝΕΛ είναι, ας πούμε, σε κανένα υπόγειο όλοι μαζί, περιμένουνε πότε θα πατήσει το κουμπί ο Πάνος. Να βγουν όλοι έξω να σώσουν την Ελλάδα. Σας μιλάω τώρα για, έχουμε κρούσματα σοβαρά στη χώρα, έτσι. Κάπου ήρθε τώρα αυτό, μυρίστηκε, που ήταν εκεί στη Μεσόγειο πουθενά, σε καμιά κρουαζιέρα, το γιοτ κάνει αστακούς, τρώει ο Πάνος, ωραίος είναι, σε αγαπάμε Πάνο, να ξέρεις, έτσι. Είσαι ο πιο μάγκας από όλους. Αλλά μυρίστηκε εδώ πέρα, ας πούμε, πόσο καρχαρίας μυρίστηκε αίμα, μυρίστηκε ο Πάνος ο καμένος, σου λέει πάμε και εμείς αχωθούμε τώρα. Άμα δεν βγαίνουν τα κουκιά, λέει, για την κυρία Καριτσιανού, την οποία τη βλέπει δεύτερο κόμμα, στη δεύτερη εκλογή θα ενεργοποιήσω, λέει, τους ΑΝΕΛ. Ποιοι είναι, πού είναι οι ΑΝΕΛ? Ξέρει κανείς κανέναν ΑΝΕΛ? Για βοηθάτε λίγο, ρε παιδιά, δηλαδή. Πραγματικά υπάρχει ένας ο οποίος, ας πούμε, ψήφισε Πάνο Καμένο και... γιατί είχε πάρει ένα σοβαρό ποσοστό, κοντά στο 10%, έτσι. Πού είναι όλοι αυτοί τώρα, πού πήγανε? Τι ψηφίζουν τώρα, ποιον κοιτάνε, ποιον γλυκό κοιτάζουν? Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα, Φιδεία. Εκλογές Κύπρου πήρε 9,2%. Μετά λέει Σμαράγδα, δεν φταίει ο λαός. Όχι, ρε παιδί μου. Πότε φταίει ο λαός? Είναι δυνατόν? Τώρα θα μου πεις τον Φιδεία, δεν τον βλέπουν όμως οι Κύπροι, είναι εσύ, η Αποστόλη. Τι δηλώνει και τι κάνει, ας πούμε, ένα χρόνο. Μεγάλη προσοχή. Άρα δηλαδή, τι να πεις, ότι τους μπέρδεψε? Τι να σκεφτώ? Ότι έχουν και οι Κύπροι τάσεις αυτοκαταστροφής? Ίσως τους κούρασε και τους Κύπρους τόσο πολύ το τετριμένο, το παλιό, ας πούμε, το κλασικό, που σου λέει πάμε ό,τι να είναι, όπου βγει. Εδώ δεν είχαμε σύνθημα, πάμε και όπου βγει. Να ορίστε, τα αδέρφια μας στην Κύπρο, πάμε και όπου βγει. Βέβαια δεν κέρδισε ο Φιδίας, αλλά τέλος πάντων η πλειοψηφία είναι στο Δημοκρατικό Κόμμα, νομίζω. Κάνω λάθος? Αν και θα τα ακούσετε και στο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά νομίζω ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός κρατάει τις δυνάμεις του, όπως και το ΑΚΕΛ. Τώρα από εκεί πέρα μπαίνει και μπαίνουν και άλλα κόμματα, όπως το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΕΛΑΜ, το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Μάλιστα. Γεια σου Κρίστα, καλημέρα. Πολύ μεγάλη προσοχή, ο πολύ ο Μίχλης στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά. Μου στέλνει και βίντεο ο Ηλίας. Πραγματικά πολύ μεγάλη Μίχλη αυτή η Ηλία. Όντως, ορατότητα στα 50 μέτρα, 50-60 μέτρα. Μας προετοιμάσανε όμως οι μετεωρολόγοι τις πρωινές και τις βραδινές ώρες, θα έχουμε ομίχλες στην περιοχή μας. Οπότε το νου σας, έτσι. Λοιπόν, ωραία, για να συνεχίσουμε, ανοίξουμε τις γραμμές. Θα τις ανοίξουμε σε λίγο, Χριστό. Κάτσε, θα δούμε κι άλλα έχουμε. Θα ανοίξουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πάει και ο Τεμπονέρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι η Σμαράγδα, γιατί της έλεγα ότι ξυλώνεται το πουλόβερ. Φεύγει και ο Τεμπονέρας, έφυγε και ο Γενικός Γραμματέας την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας-ένας φεύγουν και πάνε στον Αλέξη. Είμαι βέβαιος, λέει ο κύριος Τεμπονέρας, ο Διονύσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβει τη σωστή απόφαση τις προσεχείς ημέρες και θα στηρίξει πολιτικά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Μπορεί κανένας να μας εξηγήσει λίγο? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό, πραγματικά. Γιατί δεν πάει ο Αλέξης μου στο ΣΥΡΙΖΑ, που ήτανε? Γιατί κάνει δικό του φορέα και πρέπει να κλείσει το μαγαζί? Γιατί θα κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, ένας-ένας φεύγουν. Τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Πιστεύει κάποιος ότι ο Αλέξης έχει καταλάβει ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου και σου λέει άλλο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο ο Τσίπρας? Έχει κανείς να το στηρίξει λίγο αυτό? Δηλαδή, κάνουμε μια πολιτική κουβέντα, θα ανοίξουμε τις γραμμές. Να μου εξηγήσει, ας πούμε, ο Αλέξης ήταν το πρόβλημα, δηλαδή, ή ο ΣΥΡΙΖΑ, για να καταλάβουμε τι έγινε στην προηγούμενη διακυβέρνηση, ας πούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιέστηκε από τους δανειστές, τους Ευρωπαίους, όλους αυτούς τους κακούς, ξέρω εγώ, τους Ντάισεμπλουμ, τον Σόιμπλε, τη Μέρκελ. Ο Αλέξης πιέστηκε ή ο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, τα λάθη τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βγαίνει με χρώματα μπλαουγκράνα, ας πούμε, να μας μπερδέψει, να μας πει ότι ξέρεις, αυτή είναι η μεγάλη ομάδα. Τα ίδια χρώματα λέξει και ο Πανιώνιος, ξέρεις. Το οποίο τον ξέχασες και στη γειτονιά σου είναι ο Πανιώνιος. Πάει και ο Τεμπονέρας, τέλος πάντων, ένας-ένας φεύγουν, κάθε μέρα φεύγει ένας. Και ο κύριος Βάμελος τι κάνει, ας πούμε, για όλα αυτά? Τι λέει? Δεν δοκιμάζουμε τον άλλο, τον Φάμελο, τον Μανώλη? Κανένα εξάμηνο μέχρι τις εκλογές, μήπως πάει καλύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί το βλέπω και το
Το Σοκράτη να φεύγει και αυτό, να πηγαίνει στον Αλέξη. Οπότε ένα φάμελο σα μείνει, ρε παιδιά. Ωχ, Παναγία μου, το μπλε λέει τη πατρίδα, λέει ο Αλέξη. Το κόκκινο των αγώνων. Ποιου αγώνε έδωσε, Αλέξη? Ποιου αγώνε έδωσε ο Τσίπρα? Εκτό από τον αγώνα να βάλει το χέρι του όσο πιο βαθιά μπορούσε στην τσέπη του χαμηλού δεξιούχων, στη μεσαία τάξη, ποιον αγώνα έδωσε? Που δεν πήγαινε σχολείο, α πούμε, μικρό, που είχαν καταλήψει. Ξέρει κανένα ποιον αγώνα έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας? Εδώ είμαστε, έτσι. 90-90-90. Θα ανοίξουμε τις γραμμές σε λίγο. Να μας πείτε και ποιους αγώνες έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Έδωσε αγώνα, τώρα που θυμάμαι έναν, έδωσε αγώνα να κλείσει τις τράπεζες. Για τις οποίες μας είπε λίγες μέρες πριν μια εβδομάδα ότι κακώς τις έκλεισε πιο νωρίς και για πιο πολύ καιρό. Καλά, ποτέ δεν είναι αργά, Αλέξη. Ζήτα εδώ την ψήφο του ελληνικού λαού, κλείσεις μια και καλή. Έτσι κι αλλιώς βλέπεις τι γίνεται στα σπίτια. 200.000 ο ένας, 150 ο άλλος, 300 ο τρίτος. Μόνο εμείς δεν έχουμε. Λοιπόν, κόμμα Καριστιανού. Άλλα πάλι τα δύσκολα αυτά τώρα. Ακόμα λέει δεν έχει συγκροτημένο οικονομικό πρόγραμμα. Μας τα λέει αυτά η πρώην πρίτανης καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας και οικονομολόγος Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Αναφερόμενη στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το κόμμα Καριστιανού λέει θα προσφέρει πράγματα που λείπουν. Τι σου λείπει? Πούζερες μαράγδα σήμερα. Θα προσφέρει λέει πράγματα που λείπουν. Ξέρετε όλοι τι λείπει. Έτσι. Τόνισε αρχικά η συνεργάτηδα της Μαρίας Καριστιανού μιλώντας χθες το απόγευμα, μάλλον όχι, το απόγευμα του Σαββάτου στο Μέγκα, μάλιστα. Όπως είπε, στόχος του νέου κόμματος είναι αυξήσεις μισθών και η μείωση έμεσων φόρων. Άωριστο. Τι πιο εύκολο. Ξέρεις τι εύκολο που είναι αυτό να αυξήσει τους μισθούς, κυρία Νεγρεπόντι? Παίρνεις ένα τηλέφωνο και αυξάνονται οι μισθοί. Και παίρνεις και ακόμα 2-3, άντε 4 και μειώνονται και οι φόροι, η έμεση. Μην βλέπετε που δεν τα κάνει ο Μητσοτάκης τώρα. Δεν θέλει. Η οποία Καριστιανού κατηγόρησε και την Κομισιόν ότι καλύπτει την κυβέρνηση και ανέχεται τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Μάλιστα. Λοιπόν, και είχαμε και επεισόδιο, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο, ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός και στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Μεγάλου Μαξίμου, Γρηγόρη Δημητριάδη, στο T-Center. Στη θέση των επισήμων και οι δύο, σε έντονη αντιπαράθεση. Ποιος ξέρει τι έγινε, παιδιά? Αυτοί οι δύο κοίταξαν ο ένας τον άλλον και αρπάχτηκαν. Πώς ρίχνεις νερό, ας πούμε, σε καυτό, ας πούμε, μάτι κουζίνας, με το που το είδαν ο ένας τον άλλον. Αλλά εγώ αγαπώ Καραπαπά. Γιατί έλεγε ο αρχηγός, έλεγε και ο Καραπαπάς Κωστής. Τι ωραία είστε, ρε φίλε. Και κάτω πολύ ωραία είστε. Να ορίστε, πάνω σκαμμένο. Το βλέπω και τώρα εδώ στις ειδήσεις, στα κανάλια. Δεύτερο κόμμα λέει Καριστιανούς εκλογές. Αν χρειαστεί, θα μπλακούν οι ΑΝΕΛ για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Πώς γίνεται αυτό? Εφόσον λέει υπάρξει ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης. Δηλαδή, άμα το χρειαστούμε, έτσι, όποιος χρειαστεί τον πάνω τον καμένο, άμα χρειαστεί, ξέρω εγώ, 5-10%, βγάζει τους ΑΝΕΛ, πάει από την τσέπη και προσφέρει ένα 10% απλόχερα σε αυτόν που ζορίζεται να κάνει κυβέρνηση. Πριν από εντάξει. Άκουσα ένα τραγουδάκι πολύ ωραίο από τον Chris Isaac και μετά ό,τι θέλετε. Γιατί με αυτά που γίνονται στη χώρα και με αυτά που διαβάζουμε και λέμε και μεταφέρουμε, δυστυχώς, έτσι. Λες, ποιος να μας διαβάσει και ποιος να μας σώσει, και πού ακριβώς, τι λαμπάδα, τι τάμα να κάνω, πού να πάω να τις δώσω, παιδί μου, πού να πάω. Τώρα θα μου πεις άλλη καλύτερη είναι. Ναι, καλύτερη.

Οπότε εδώ λέτε διάφορα, αφού είχε 123 συνιστώσεις, πού να έβγαζε άκρη ο Αλέξης? Δηλαδή το πρόβλημα ήταν οι συνιστώσεις. Άρα το πρόβλημα παραμένει, λέει ο φίλος ο Στέλιος, στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, γιατί οι συνιστώσεις αυτές απαρτίζουν σήμερα, σήμερα είναι η μέρα των ΣΥΡΙΖΑ που λέτε. Κωστάκι, τι έγινε? Κουμπαράκι μου, πού είσαι? Τι μεγάλη στιγμή ζείτε, ρε φίλε, μπράβο. Μεγάλη στιγμή ζείτε. Άρα αυτή είναι οι συνιστώσεις, μάλιστα. Εντάξει, οι συνιστώσεις παραμένουν. Τι θα κάνει ο Φάμελος? Λέει, μόνος θα μείνει να βάλει τίτλους τέλους. Φυσικά από χθες, λέει, ο πόλεμος που θα δεχτεί ο Μητσοτάκης από το Μέγκα θα είναι μεγάλος. Θα αντέξει? Εδώ θα είμαστε, να δούμε. Ο Μπίλης λέει, λένε πως ο Μαρινάκης εξαφανίστηκε τον Δημητριάδη για το σκηνικό που έγινε, αλλά μάλλον δεν ξέρουν τι σημαίνει Δημητριάδης. Τι λέτε, ρε παιδιά, τι επεισόδιο έχω χάσει? Ποιος είναι ο Δημητριάδης? Σοβαρά μιλάτε? Καλημέρα Γιώργη, να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε καλά. Καλημέρα Σάκη, καλημέρα και στο Θανάση. Καλημέρα στα πρωινά μηνύματα με τις... δεν έχει τώρα, δεν έχουμε ανάρτηση για να τα γράψετε, έτσι. Τώρα μόνο στην σελίδα, και αυτό και ανοίγω γραμμές συνήθως τέτοιες μέρες. Να ορίστε, πάρετε τρεις γραμμές, μία, δύο, τρεις, στο 90-90-90. Ό,τι θέλετε να πούμε, ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε. Υπνολαλία, τι σημαίνει όταν μιλάς? Διάβαζα χθες ένα άρθρο για την υπνολαλία. Αυτούς που μιλάνε, τα λένε, ρε παιδί μου, στον ύπνο τους. Και έχουμε σοβαρές περιπτώσεις, ας πούμε τώρα. Ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα ήταν ο Ντίον Λέι Μαγκρέγκορ, τον οποίο τον βάζανε κασετοφωνάκια οι φίλοι του όταν κοιμότανε, κατέγραφαν επί χρόνια όσα έλεγε στον ύπνο του και κάνανε ένα άλμπουμ δεκαετία του 60. Και είχε κάτι στίχους, ας πούμε, του στυλ «Παίζουμε ρωσική ρουλέτα με φαγητά». Η Ντουγουίνα δεν έκλαψε καν όταν ο κροκόδηλος της δάγκωσε το πόδι. Πήγε καλά αυτό? Πάντως συνεχώς το λέω, γιατί υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο αυξάνει και εδώ, έτσι. Κάποια στιγμή τους εμφανίζαμε, υπήρχε ένα ποσοστό 3-4%, πλέον πάει να περάσει το 10%. Παραμιλάμε και στον ύπνο μας με αυτά που γίνονται. Γι' αυτό και σου λέω, φίλε μου Ηλία, δεν ξέρω τώρα αν θα τα καταφέρει το Μέγκα να τα βάλει με το Μητσοτάκη, να ξέρω εγώ φύγει ο Μητσοτάκης. Πάντως βλέπω από πίσω τις εναλλακτικές που έρχονται και έχω λίγο έναν ενδιασμό σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το κομμάτι αυτό, έτσι. Πού πάμε δηλαδή τώρα, δηλαδή πώς φανταζόμαστε τη σωτηρία ακριβώς? Τι θέλουμε? Σε σένα με το κάνει, λέει. Με χαρακτηρίζουν εδώ κουφάλα, λέτε, δεν ξέρεις εσύ λέει τι σημαίνει Δημητριάδης? Μα δεν ξέρω, παιδιά, δεν έχω ιδέα, πραγματικά. Νομίζετε ότι φεύγω από εδώ και ασχολούμαι με το τι γίνεται στα κόμματα της χώρας και τα λοιπά? Ή νομίζετε ότι εγώ περιμένω τη σωτηρία να με σώσουν τα κόμματα? Εδώ τα λέω στη Μαράγματη φιλνάδα μου κάθε χρόνο, ο σώζον εαυτόν σωθεί το. Περιμένω εγώ το Μητσοτάκη να με σώσει τώρα ή να μου κατεβάσει τη στιγμή του Μητσοτάκη, έτσι? Όχι, δεν θα μου τις κατεβάσει ποτέ κανένας Μητσοτάκης. Όχι μόνο ο Κυριάκος. Πάλε ποιο Μητσοτάκη θες εσύ. Οπότε το μόνο που μπορώ να κάνω είναι, φίλε, να αμυνθώ, να κοιτάξω να αυξήσω το εισόδημά μου. Χωρίς να κλέψω. Να, μια δύσκολη εξίσωση. Πω, καίγεται το Πάσα λιμάνι, κάει και ο Πειραιάς, χαμός όλη τη χώρα. Πω, εικόνες θρυλικές, πάνω στο πούλμαν εκεί κάτω λαός, γκρέμισαν τα τείχη για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ένας Παναθηναϊκός μπορεί να μας γράψει, τον ενοχλεί αυτό που έγινε χθες στο σπίτι του, στο γήπεδό του? Εγώ, ας πούμε, έγινε κάτι στο Χαριλάο πριν χρόνια, δεν μπορώ να θυμηθώ τι ακριβώς έγινε. Έχω κενό μνήμης. Άσε που στη θύρα στην κερκίδα που είδα τον γκολ του Τάισον, δεν ξαναπήγα. Ούτε θα ξαναπάω ποτέ. Και να σας πω κάτι, ρε παιδιά, τι μπάσκετ παίζανε χθες, δηλαδή, και ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ, έτσι. Τι διαστημικό μπάσκετ ήταν αυτό.
Θα κάτσω σήμερα εγώ να δω τώρα τον Άρη με την ΑΕΚ και την ΑΕΚ με τον Άρη στο Σαν Αρίνα. Θα έχω στο μυαλό μου τις εικόνες από το χθεσινό παιχνίδι. Τις χθεσινές άμυνες, τα μαρκαρίσματα, τις τακτικές όλα, τα λάθη, έστω τα λάθη, αυτά τα λάθη τα οποία, από τα οποία μαθαίνεις. Τι να κάνω, θα κάτσω να δω κι εγώ. ΑΕΚ, θα περιμένω κι εγώ, θα έχω υπομονή. Όπως και ο συμπολίτης, μη τυχόν, γιατί φάγαμε πόρτα, έτσι. Δεν ξέρω αν σας το είπαν τα παιδιά, το Σαββατοκύριακο. Όχι εμείς. Όχι εμείς. Εμείς ο Άρης δηλαδή. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο λέει πέρυσι αυτό, ξεχρεώσαμε, φέτος λίγο καλύτερη ομάδα. Να πάμε να χτυπήσουμε το EuroCup του χρόνου ακόμα καλύτερη. Να πάμε σε μια πενταετία να παίζουμε όπως παίζει ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ, έτσι. Γήπεδο δεν έχουμε βέβαια. Με το προπολεμικό παλέ είμαστε. Και τα λοιπά. Πρέπει να φτιάξει πράγματα πολλά ο Άρης, γι' αυτό και δεν είχαμε μεγάλες προσδοκίες. Όχι σαν το ΠΑΟΚ, ο οποίος εδώ έπαιζε η είδηση. Ο ΠΑΟΚ!

τελικά φάγαμε πόρτα. Την Παρασκευή μας είπανε καλά είστε, εντάξει, καλό δρόμο, μεγαλώστε. Γίνεται σαν αυτούς εδώ τώρα που παίζουν σήμερα, ε. Για το σύγχρονο λέω τώρα ευρωπαϊκό μπάσκετ, έτσι μην αρχίσει και μου λέει ο οργανός τώρα, ναι, άλλαξες εγώ. Εντάξει, ο Παοξής τι να μου πει τώρα. Αλλά ο οργανός δεν μπορεί να πει, ξέρεις, εγώ όταν πήγαινε στα Final Four Ολυμπιακός ακόμα πίνε κακάο να ψηλώσει. Τώρα τι γίνεται. Οπότε φάγαμε μια πόρτα ξεγυρισμένη. Σε καλά είστε, σε καλό δρόμο είστε. Και μετά θα δούμε, ας πούμε, πρώτα Θεός, έτσι, να, γεροί να είστε. Νάτος, δυο Παναθηναϊκοί μαζί. Ούτε τσαπαρίνα ρίχνα. Καλημέρα Κώστα, Ξάκη, γι' αυτό σ' αγαπάω ρε φίλε, γιατί είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Πονάει λέει το άτιμο ρε φίλε. Πονάει, αλλά θα πονούσε ακόμη περισσότερο αν το έπαιρνε απέναντι σε μένα. Άκου τι λέει τώρα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, εντάξει τώρα σαν και εγώ σαν εξωτερικός παρατηρητής, θα σου πω ότι είχε σοβαρά κενά φέτος για να παίξει αυτόν τον Ολυμπιακό. Τώρα μιλάμε λίγο πασχετικά, έτσι. Δηλαδή σε τρεις τομείς πολύ νευραλγικούς σε έτρωγε. Οπότε άκου τι λέει ο προνητικός. Αυτός είναι, ωραίος, αυτός περνάει και οικονομία στην άκρη. Αλλά θα πονούσε ακόμη περισσότερο αν το έπαιρνε απέναντι σε μένα. Καλημέρα Κώστα, καλή εβδομάδα, λέει ο Χριστάρας, ο καθηγητής μας, ο δάσκαλος. Εννοείται ότι μας ενοχλεί, το πήρε ο Γαύρος μέσα στο σπίτι μας, μέσα στο γήπεδό μας. Δυστυχώς η Ρεάλ δεν μπορούσε να κρατήσει το τελευταίο λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου. Ναι, δεν μπορούσε. Μα φαίνονταν ότι κάποια στιγμή θα κλατάρει κιόλας. Και τι δεν έβαλε όμως, Χρήστο μέχρι τότε. Και τι σου δεν έβαλε η Ρεάλ. Σουτάρες. Απίθανα. Με κρεμασμένους παίχτες επάνω. Από τα 8, καλά, εντάξει και ο Φουρνιέ κάποια στιγμή, παιδιά, ειδικά προχθές, στο πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία, αυτά. Θα πάμε στην ενημέρωση, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων, ώρα που είναι. Πιάσαμε τις 7 ακριβώς. Δεν πρόλαβα να τις ανοίξω, θα τις ανοίξω μετά τις γραμμές, θα πούμε, παιδιά, ό,τι θέλετε. Εισβολή της αστυνομίας στα γραφεία της αντιπολίτευσης. Τα κρυγόνα, πλαστικές σφαίρες. Τουρκία, έτσι. Εδώ αργούμε ακόμα. Μέχρι στιγμής τώρα κρυφακούμε. Πάμε!

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Lucky. Έτοιμα.
1: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
3: Και σε λένε Τάκη.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σε μια εύθραυστη καταρχήν συμφωνία φαίνεται να καταλήγουν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν την ώρα που παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ. Η τελική επικύρωση της συμφωνίας αναμένεται να κρυφθεί τις επόμενες ημέρες από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ανώτερο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεϊ. Στην Αλβανία μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα επισκεφθεί αρχικά το Υπουργείο Άμυνας και θα συναντηθεί, όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Ερνάλ Νούφι. Στη συνέχεια θα γίνεται εκτός από τον Αλβανό Πρωθυπουργό Εντι Ράμα στην Πρωθυπουργική Κατοικία. Η Κύπρος έρχεται σε νέα πολιτική περίοδο με τη σύνθεση της Βουλής να αλλάζει αισθητά. Με καταμετρημένο το 97% των ψηφοδελτίων στη νέα Βουλή εισέρχονται 6 κόμματα: ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΑΚΕΛ, το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΕΛΑΜ, το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η εικόνα των εδρών δείχνει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει πρώτη δύναμη με 17 έδρες, όσες είχε και στην απερχόμενη Βουλή. Το ΑΚΕΛ ακολουθεί με 15 έδρες, επίσης διατηρώντας την κοινοβουλευτική του δύναμη. Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη μετά την ομολογία του για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στη μονοκατοικία που διέμενε στο Τριάδι. Ο 30χρονος μετά από καυγά το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τις πρώτες πάντα πληροφορίες, φέρεται να κατάφερε στον πατέρα του θανατηφόρα χτυπήματα με κατσαβίδι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να είναι επίσης χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Τροχαίο δυστύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανατολή Ιωαννίνων με θύμα έναν 31χρονο ποδηλάτη. Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να προσφέρει βοήθεια στο θύμα, με την τροχιά Ιωαννίνων να διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του οχήματος και του οδηγού που ανεπλάκησε στο δυστύχημα. Αντιμέτωποι με πολλή ώρες καθυστερήσεις βρίσκονται οι οδηγοί στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας, κυρίως σε Κυρκής και Εύρω, εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η κατάσταση στον σταθμό των Ευζώνων, καθώς στο σημείο παρατηρούνται ουρές που φτάνουν ακόμη και τα 3 χιλιόμετρα, προκαλώντας ανησυχία εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι θέτει σε εφαρμογή σύστημα συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε η τηλεφωνική γραμμή 1550 με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των υποψηφίων. Η κλήση το 1550 είναι δωρεάν και θα λειτουργεί από σήμερα 25 Μαΐου έως και τις 30 Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση για το καιρό, λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα αυξηθούν, θα είναι αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Και μάλλον και πιθανώς σε μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
13: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
15: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τοιχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
16: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
15: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
18: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
19: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
18: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
19: Φυσικά, BioClima.
20: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
21: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
22: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
23: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
24: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
25: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ. Επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
26: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
27: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
26: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Zaf.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go.
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, ακούτε Μετρόπολης. Είστε συντονισμένοι στους 95,5 με ηλιοφάνεια Θεσσαλονίκη. Ένας ωραίος ήλιος. Κάπου το μεσημέρι θα τον χάσουμε. Με την πρόκληση να κάνει λόγο για τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδες μεμονωμένες, τα γύρω ορεινά εδώ στην Θεσσαλονίκη μας. Βλέπω ότι πολύ χρόνο παίρνουν στα κανάλια, έχουν πάρει πάρα πολύ το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Μαθαίνω και άλλες λεπτομέρειες. Όλοι ψάχνουν και μάλιστα ψάχνουν το βίντεο. Το βίντεο που δείχνει όλη την κίνηση. Γιατί εδώ βλέπουμε τώρα τα τελειώματα, έτσι. Τώρα παρατήρησα ότι είναι και με σκισμένο φανελάκι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Καταρχάς θα πω ότι η εικόνα είναι ένα ρεζιλίκι από μόνο του, έτσι. Ρεντίκολο, που λένε και οι. Γκράντε ρεντίκολο, που λένε και οι Ιταλιάνοι. Είναι δυνατόν δηλαδή να έχετε τη γιορτή Ολυμπιακός και δύο Ολυμπιακοί. Ο ένας πρόεδρος της ΠΑΕ, της ΠΑΕ Ολυμπιακός και της Νότιχαμ. Ο άλλος πρώην σύμβολος του Πρωθυπουργού, πρώην Γενικός Γραμματέας, θα πούμε την αλήθεια, ο οποίος από ό,τι φαίνεται στο επεισόδιο μέχρι στιγμής και από ό,τι λένε, γιατί περιμένουμε το βίντεο, έτσι, να δούμε. Γιατί εδώ δεν έχει τιμωρίες. Δεν παίζει εδώ τιμωρία. Όχι, Μα εμείς θα μας τιμωρούσαν. Θα μας αφήνει να πάμε στη δουλειά 5 μέρες, και κλεισμένο το θηρόνι, όταν ήταν εκπομπή. Λοιπόν, πάμε τώρα κάτω όμως. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες μαρτυρίες, γιατί θα περιμένουμε το βίντεο. Ο Μαρινάκης πλησίασε τον Δημητριάδη, ο οποίος καθόταν με τη σύζυγό του και του ζήτησε να έλα λίγο να σου σπικάρω, ας πούμε, δύο λόγια. Πλησίασε ο Δημητριάδης, λέει, και εκείνη τη στιγμή το χαστούκησε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Αμέσως μετά όρμηξε ο Δημητριάδης, φύγαμε με σκισμένα ρούχα από εκεί. Μάλιστα. Γράφει εδώ το ρεπορτάζ. Από τη σύντομη συμπλοκή σκίστηκε η μπλούζα του Μαρινάκη, ο οποίος αρχικά φορούσε λευκή μπλούζα, λίγο αργότερα εμφανίστηκε με μαύρη. Όλο πάντως το περιστατικό έχει καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα καμερών του γηπέδου. Μάλιστα, θεωρείται κρίσιμο, λέει, να δοθεί το βίντεο στη δημοσιότητα για να καταλάβουμε και εμείς τι έγινε. Έτσι, να αποτυπωθεί με ακρίβεια η αλληλουχία των γεγονότων. Τι λέει, ρε φίλε. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Μάτω, ρεζιλίκι. Δεν σας το είπα εγώ. Άρχισε να παίζει ο τίτλος. Ρεζιλίκια μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη στις εξέδρες του ΟΑΚΑ. Ντροπή για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου. Θα έχει και δικαστική εξέλιξη υπόθεση. Αφού πέσαν χαστούκια, πέσαν ψηλές. Ναι, Στέλιο, το είδα δυστυχώς. Τα είπα νωρίτερα για την γογό μας τον Κώστα. Όχι, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε. Ναι, όντως δεν ξέρω τι έγινε. Από ό,τι μου λένε εδώ οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ναι, όντως δεν τους άρεσε. Εντάξει, τώρα μην πω πόνεσαι ή δεν πόνεσαι και τα λοιπά. Αλλά ναι, ήταν μια δύσκολη βραδιά για τον φίλο του Παναθηναϊκού. Πω, αταμάν, πώς να αισθανόταν εχθές. Τι να είχε στο μυαλό του. Σε ποιανού θέση δεν θα θέλατε να είστε σήμερα το πρωί. Κανένας δεν απάντησε στο quiz που βάζει εκπομπή, γιατί τα δικά μας δεν κουκλάρονται. Με ποια ομάδα έβαλε ο Αλβάρεζ. Πρώην του Πας Γιάννη, ο οποίος είχε γενέθλια σήμερα, και του Παναθηναϊκού, έβαλε 6 γκολ σε ένα παιχνίδι στην Ελλάδα τότε, στα μέσα της δεκαετίας του 70. 6 γκολ έβαλε. Θυμάστε με ποια ομάδα τα έβαλε αυτά? Παρακαλώ, καλημέρα στη γραμμή. 2-3-10-90-90-90, ό,τι έχουμε από το πρωί, εδώ κρίνονται όλα. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, κύριε.
1: Σειρά. Θέλω να βάλεις τον ύμνο της Μπρούσας και του Αηδηνίου ή της Καλαμαριάς, αν γίνεται.
0: Δεν βάζουμε ύμνους, φίλε, στην
1: εκπομπή. Γιατί πήραμε κύπελο εχθές, το γυναίκες.
0: Τρολάρι τώρα. Πήρε νωρίτερα, ζήτησε τον ύμνο του Ολυμπιακού. Τώρα πήρε τηλέφωνο, ζήτησε τον ύμνο της Μπρούσας, της Καλαμαριάς. Έναν ύμνο, ρε παιδιά, να πούμε έναν ύμνο. Εν αναμονή του κόμματος Τσίπρα. Έντονο παρασκήνιο, πιθανές μετακινήσεις βουλευτών. Τι πιθανές, παιδιά, εδώ πέρα φύγει ένας. Θα μείνει μόνος του ο Σόκρατες. Κόφερεν στην Αγία Σοφιά, Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ. Φτιάξτε, λέει, το βοτανικό, να σηκώσουμε το Europa εκεί μέσα. Αμάν, αμάν. Καλημέρα, ευκολάκι το quiz με το εργάλεο. Όχι, ρε. Ποιο εργάλεο? Δεν το έβαλε με το εργάλεο. Τα 6 γκολ. Το έχω εδώ μπροστά μου, άλλη ομάδα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Παραγιάννη, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη. Κατέβα λίγο από το άλλο.
2: Καλά,
0: να μας μιλήσεις λίγο.
2: Πιστεύεις ρε φίλε, άμα ήθελε να τον δει ο Μαρινάκης θα τη φύγει τον ώρα. Τον έχεις δει πως κυκλοφορεί ο Μαρινάκης με 4-5 νταμάρια.
0: Μου άρεσε αυτό ότι δεν ενεπλάκησαν τα νταμάρια. Ότι πήγε μόνος
2: του. Δεν ενεπλάκησαν γιατί δεν ήθελε ο Μαρινάκης να εμπλακούν.
0: Καλά, άμα είχαν εμπλακεί αυτά τα νταμάρια.
2: Δηλαδή,
0: κοιτούσανε, τους βλέπω.
2: Καταδέχτηκε και τους σκίσανε τη φανέλα. Χωρίς να σηκώσει χέρι, ένας άλλος πέταξε μια σημαία.
0: Αυτό λέω τώρα. Εγώ δεν βλέπω φάπα, αλλά λέει. Κάτσετε να σου πω. Κάτσε, περίμενα να σου πω. Το σκαμπίλι έπεσε, λέει, νωρίτερα. Δεν το δείχνουν τα πλάνα. Ήταν πιο νωρίς.
2: Το σκαμπίλι έπεσε από άλλον. Δεν τον ακούμπησε ο Μαρινάκης.
0: Καλά, και ποιος του σκίσει την πλούστα του Μαρινάκη. Να σου πω όμως, Βασίλη, τώρα είναι σκηνικά αυτά τώρα για πρόεδρο, ρε φίλε, ο ΠΑΕ και μάλιστα του Ολυμπιακού.
2: Δεν είναι θέμα προέδρου. Δεν είναι θέμα προέδρου, Βαραγιάννη. Δεν είναι σκηνικά για κανέναν αυτά. Αλλά να μην λέμε αυτά που λένε ή τίποτα. Ότι ο Μαρινάκης έδιρε τον έτσι, έδιρε τον αλλιώς ή έφαγε ξύλο κλπ. Ο Μαρινάκης να φάει ξύλο.
0: Δεν ξέρω.
2: Εγώ κυκλοφορεί με πέντε δεντρογάλιες, με πέντε πλατάνια. Τα οποία είναι άσβερκα, ρε.
0: Ναι, ρε παιδί.
2: Δεν ανοιγουκλίνουν τα μάτια, μα του δει.
0: Τι θα έλεγε ο Μαρινάκης, πάρ τον Τζάκα, α πούμε, όρματον. Του λέει του Δημητριάδη, λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, έλα λίγο να σου πω κάτι, και την ώρα που πλησιάζει ο Δημητριάδης, τον δίνει χασούκι. Αυτό λένε οι αυτόπτες.
2: Είναι οι αυτόπτες μάρτυρες.
0: Αυτοί που ήταν δίπλα, ρε φίλε.
2: Αυτοί που δουλεύουν στο εστρές DNA.
0: Όχι, κάτσε, θα δούμε εδώ. Περιμένουμε το βίντεο, περιμένουμε, Βασίλη.
2: Άσε να εξελιχθεί η κατάσταση. Άσε να εξελιχθεί η κατάσταση και θα δει. Την πραγματική αλήθεια.
0: Το πρόβλημα δηλαδή, είναι.
2: Το πρόβλημα είναι στον τελικό του κυπέλου για να ξεφύγει.
0: Το πρόβλημα είναι με τον Δημητριάδη ή με το κόμμα.
2: Το πρόβλημα είναι με τον Πέντατζορ, πώς λέγανε αυτά τις παρακολουθήσεις.
0: Και αυτό.
2: Γιατί ο Δημητριάδης ήταν επικεφαλής.
0: Και τι παρακολουθούσε με τον Μαρινάκη.
2: Αυτή είναι όλη η ιστορία.
0: Μανάκουναρίς, μαθαίνουμε τώρα. Από μέσα τα μαθαίνουμε αυτά, παιδιά, να ξέρετε έτσι.
2: Λοιπόν, αλλά σταματήστε να λέτε ότι ο Μαρινάκης έφαγε ξύλο και έτσι.
0: Όχι, δεν είπαμε έφαγε ξύλο. Είπαμε ότι άλλαξε μπλούζα.
2: Α, εντάξει, έτυχε, άλλαξε μπλούζα.
0: Αυτό
2: το κράτησε ο γιος του, να πούμε, και το, με δύναμη και το σκίστηκε το. Ποια μπλούζα. Ένα μακό φανελάκι φοράει.
0: Αυτό το μακό, το φανελάκι είναι το μακό.
2: Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ μπασκετικός δεν είμαι, αλλά διαπίστωσα ότι ο Ολυμπιακός τελικά φέτος, από πέρσι δηλαδή, είναι μέσα στις καλύτερες ευρωπαϊκές μπασκετικές ομάδες, Βαραγιάννη, και περιμένω την άποψή σου, γιατί εσύ και το κατέχεις το άθλημα.
0: Όχι, είναι μία από τις τέσσερις κορυφαίες. Δεν μπορώ να σου πω ποια είναι η καλύτερη, γιατί το μπάσκετ είναι και θέμα ημέρας. Αλλά είναι μία από τις τέσσερις κορυφαίες τα τελευταία 3-4 χρόνια Ολυμπιακός.
2: Δεν μπορώ,
0: πολλά, λεφτά όμως, πολλά λεφτά όμως, γιατί... φίλε, βάζεις, έτσι, βάζεις 32 εκατομμύρια και 33 τώρα, πολλά λεφτά είναι αυτά.
2: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Όχι, δεν γίνεται διαφορετικά, ναι, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται, για να πάρεις Bentley, πρέπει να δώσεις πολύ περισσότερα λεφτά από το Fiat Punto.
0: Και πρέπει να τη συντηρείς κιόλας, ναι, 600 ευρώ.
2: Και να έχεις τη δύναμη να τη συντηρείς.
0: 600 ευρώ κάνει το σέρβις, έτσι, Βασίλη μου, έτσι. Κλείσε, Βασίλη μου, τα είπες καλά, Βασίλη μου. Έχω ένα φίλο Μπέτλε, γι' αυτό και ξέρω πόσο κάνει το σέρβις. Έτσι να ξέρω. 6 εκατοστάρικα. Λάδια ξύδια που πάμε εμείς και δίνουμε 100 του 50, ο άλλος δίνει 6. Ο Ντίμηταρ, ο φίλος μου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
3: Κύριε Βαραγιάννη, Κωνσταντίνε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αγαπητέ, καλή εβδομάδα. Η βλακώδης αριστερίλα είναι αυτή η οποία δημιουργεί και αυτή το προστατευτικό τείχος. Ακόμα και γύρω από τον αρχικαπιταλιστή, τον Μαρινάκη. Ο οποίος Μαρινάκης τώρα πλέον τα συμφέροντά του δεν είναι, εδώ και μερικά χρόνια τα τελευταία, δεν θέλει, νομίζει ότι δεν είναι με την κυβέρνηση, την Κυριάκου του Μητσοτάκη.
0: Νομίζει.
3: Και βαράει όποιον δει. Είναι νταΐς, αυτό είναι. Εγώ σήμερα το πρωί στο Sky. Είδα το χαστούκι, το είδα πως το χτύπησε, το φώναξε, ήρθε και το έπαιξε στο Sky.
0: Α, το έπαιξε λοιπόν, το χαστούκι,
3: βίντεο. Υπάρχει βίντεο λοιπόν που παίζει παντού.
0: Μάλιστα.
3: Παίζει παντού, μπορεί να το βρείτε. Ο Μαρινάκης είναι αρχή κακοποιός.
0: Καλά, αυτό, δεν μπορώ να το πω. Αυτό δεν το υιοθετούμε εμείς ως ραδιόφωνο.
3: Ακούστε λίγο, κύριε.
0: Ναι, δεν μπορούμε, κύριε, να το υιοθετήσουμε αυτό εμείς ως ραδιόφωνο. Όμως το πείτε εσείς.
3: Όχι, όχι, δεν το υιοθετήσουμε.
0: Το λέτε όμως το δικό μας ραδιόφωνο. Δεν το λέτε από το σπίτι σας.
3: Ακόμα των δημοσιογράφων. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ακόμα και αυτή η κατάσταση εξαιτίας της βλαχώδους αριστερίνας που κυριαρχεί στον τύπο γενικότερα, ηλεκτρονικό και
0: έντυπο. Μάλιστα, εκεί το βάζει. Ναι.
3: Υπάρχει, ακόμα εκεί στέκονται και γύρω από τον Εγώ δεν λέω κάτι. Και βεβαίως και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, μια ελληνική ομάδα πήρε το.
0: Έτσι. Και εγώ αισθάνομαι περήφανο.
3: Όπως και ο Παοξής είμαι εγώ και ο Άρης να έπαιζε.
0: Παρομοίως, κύριε. Παρομοίως. Ναι,
3: έτσι είναι. Έτσι είναι το σωστό. Θέλω να πω ότι από εσάς κρίνονται πάρα πολλά πράγματα. Ο Άρης να έπαιζε.
0: Παρομοίως, κύριε. Παρομοίως. Ναι, ωραία.
3: Έτσι είναι. Έτσι είναι το σωστό. Θέλω να πω ότι από εσάς

Άμα ήξερε ότι θα λες μόνο καλά λόγια για μένα, από την αρχή θα σ' άφηνα να τα πεις, φίλε. Ο μεγάλος Αλβαρέζ πέτυχε τα 6 με τον Αστέρα Αμαλιάδας, όντως. Όχι, Αποστόλη, δεν ήταν ο Φωστήρας ή ο Χάρη μας το γράφει, με τον Αστέρα Αμαλιάδας, παιδιά, ο μεγάλος Αλβαρέζ που μόλυπε το αυτοκολλητάκι από το άλμπουμ που είχα για να πάρουμε κι εμείς μια μπάλα, ας πούμε. Ήμασταν 10 χρονών, δερμάτινη. Είχαμε κάτι μέχρι τότε, κάτι μπάλες μας πέρα, μας κοροϊδεύανε. Σούταρες, ας πούμε, δυνατά και πήγαινε η μπάλα μια δεξιά, μια αριστερά. Μπορεί και 80 μοίρες να άλλαζε. Τόσο έχει και το δικό μας, λέει, σέρβις. Τι λες τώρα, ρε φιλαράκι. Τόσο έχει, λέει, και το δικό μου σέρβις, φιλαράκι. Τι να μας πει η Bentley. Τι έχεις, ρε Κατερίνα. Λάδια ξύδια, είπα, ρε παιδί μου. Λάδι, ξύδι, φίλτρο καμπίνας, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρα. Έχεις εδώ στάρικα η Bentley. Σοβαρά. Και το δικό σου τόσο. Μα τι έχεις. Αποστόλη, καλημέρα. Χάρη επίσης. Ευκολάκι, λέει, το quiz με το εγάλεο. Αλλά μετά γκουγκλάρε, μάλλον γκουγκλάρετε αυτό, γιατί εγώ το ήξερα από παλιά ιστορία. Γκουγκλάρετε κιόλας για τον Αλβάρες. Τι λέτε τώρα. Τι λέτε. Τι νούμερο ήταν το μπλουζάκι, λέει ο άλλος. Στα χαρτάκια ο Κάτσεμπαχ ήταν ο πιο δημοφιλής. Εμείς ψάχναμε αυτόν που έλειπε, ρε φίλε. Δηλαδή θυμάμαι τρεις. Δεν μπορούσα να τους βρω με τίποτα. Ο Λοσάντα, από ξένους, έτσι, ο Λοσάντα ήταν ο ένας. Στον Ολυμπιακό έπαιζε, ο Άλβαρες τότε έπαιζε στον Μπας Γιάννενα. Και είχε και έναν, ο Απόλλων Αθηνών. Δεν μπορώ να το θυμηθώ, δεν μπορούσαμε να το βρούμε με τίποτα. Κάποια στιγμή, να ξέρετε, τι κάναμε στο τέταρτο δημοτικό. Όλα τα παιδιά, επειδή μας έλειπε από ένα άλμπουμ, για να πάρουμε μια μπάλα τώρα. Τα λέω, λες και... Περάσαμε την κατοχή, αλλά για να πάρουμε μια κανονική μπάλα, γιατί τη είχε ο περιπτεράς τις μπάλες και τον παρακαλούσαμε κιόλας, δεν έδινε. Δηλαδή τότε ήταν άμεση η ιστορία. Πήγαινε στο άλμπουμ, σου βγάζει ο περιπτεράς την μπάλα, ξεφούσκωτη, πήγαινε στο βεζινάδικο, τη φούσκωνε, παπ, έπαιζε μπάλα. Και κάποια στιγμή που λέτε, έχουμε ανακαλύψει ότι ένας συμμαθητής μας έχει όλο τα, δηλαδή και τα 199 αυτοκολλητάκια, του λείπει ένα. Και πέρσι η εκστρατεία, όλη η έκτη δημοτικού. Όλη τη χρονιά αγοράζαμε μια συγκεκριμένη γκοφρέτα για να πάρουμε, να βρούμε τον παιχταρά, και τον βρήκαμε, πήραμε μπάλα που λέτε. Μας την έσκασε ένας χασάπης πίσω από τη Μαρτίου, εκεί Μαρτίου, τώρα είναι ο σταθμός του μετρό, ακριβώς εκεί έχει γίνει η στάση του μετρό. Είχε ένα ακροπολείο. Και παίζαμε μπάλα εκεί μπροστά και μια αλάνα μεγάλη πριν το πάρκο της Κρήτης. Τραβάει ένας ένα σουτ, πάει μπάλα στην τζαμαρία, παιδιά, και βγαίνει από μέσα ο χασάπαρος με την ποδιά, με τα αίματα και, και ένα μαχαίρι. Και εκεί που νομίζουμε ότι θα μας πετάξει την μπάλα, να μας τη δώσει, τη δίνει μία με το μαχαίρι. Τέτοια τραυματική εμπειρία, παιδιά, μην τη ζήσετε. Και μας κοίταξε με ένα βλέμμα, καλά που ήταν η μπάλα, ας πούμε, και κανένας από εσάς εδώ πέρα στα χέρια μου. Α, σε λέει, χαρά του περιπτερά ήμασταν. Να, και άλλοι τα περάσατε, έτσι. Η μπάλα αυτή και λέει, γιατί όλοι ήσασταν μέση. Πάντως κι εγώ, λέει, ακούω εσένα, μετά αλλάζω, λέει. Τι λες τώρα, εσύ, σοβαρά μιλάτε. Κρίμα είναι, ρε παιδιά, και τα άλλα τα παιδιά. Ακούστε. Ακούστε λίγο κανένα Κουλιανό, κανένα Ραπτόπουλο. Κρίμα είναι, ρε εσείς. Πω, δεν το λέω το αυτοκίνητο, μου το έστειλε, παιδιά. Όχι, ρε φιλενάδα, τι εργαλείο είναι αυτό. Με πας μια βόλτα. Μάλιστα, σύντροφος λέει, μοντέλου OnlyFans που κοιμήθηκε με 1113 άνδρες. Ξυπνήσα και τα παιδιά πάνω στις εξετάσεις. Μην μου στέλνετε τέτοια ρες. Τι να κρίνω τώρα. Εντάξει, που άνθρωπος πριν έχουμε άποψη, αλλά όχι για όλα. Είπε αυτός μετά από τους 113, είπε μετά όμως, λέει, πάντα επιστρέφει σε μένα. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Σ' αγαπάει, φίλε. Να ξέρεις. Αυτές είναι απλά οι απαιτήσεις της δουλειάς.

Ναι. Εντάξει, θα περιμένουμε για αυτά, παιδιά, τώρα. Έχουμε καιρό ακόμα, έτσι μην ασχολείστε. Περιμένουμε και τον Αλέξη μεθαύριο να δούμε μια ολοκληρωμένη δημοσκόπηση την επόμενη εβδομάδα. Να δούμε πώς θα πάμε για εκλογές. Γιατί είδατε τι γίνεται στην Κύπρο, τι έγινε. Λοιπόν, πάλι κέρδισε ο Αντωνέλη. Τι λέει, ρε φίλε. Και στον Καναδά. Μπράβο, Νίκο, όμως.

0: Ευχαριστώ, γιατί δεν το ήξερα αυτό. Γιατί είχα σταθεί λίγο από την αρχή αυτή τη ιστορία, πριν ξεκινήσει τον Grand Prix. Η Φόρμουλα 1. Μου είχε κάνει εντύπωση αυτό το παλικαράκι, σας λέω, Κίμι Αντωνέλη, γιατί είχα δει ένα ντοκιμαντέρ. Πριν ξεκινήσει, είπαμε, η χρονιά, και είχε εστιάσει στον 18χρονο Αντωνέλη. 18χρονο τώρα, εφένα. Τον οποίο του πήγαινε η μαμά του εκείνη την ημέρα στην εκπομπή να δώσει εξετάσεις για οδήγηση. Ήταν ήδη πρωταθλητής στη Φόρμουλα 3. Πέρασε κανένα δύο στάδια στα κάρτ, ας πούμε, και τα λοιπά. Ήδη οδηγούσε τα μονοθέσια της Mercedes στις πίστες, δοκιμές και τα λοιπά, και δεν είχε δίπλωμα. Και το πήγε η μαμά του να δώσει με το αυτοκίνητό της, έτσι, και βγήκε αυτός από τις εξετάσεις. Του λέει μαμά του, τι έγινε, πέρασες? Λέει, να, εντάξει, επιτέλους, λέει, πέρασα, πηγαίνω, λέει, μόνος μου, λέει, στις πίστες. Γιατί το πήγαινε η μαμά του, δηλαδή τον άφηνε η μαμά του με το αυτοκίνητο και αυτός οδηγούσε 800 άλογα. Κέρδισε και το GP του Καναδά, τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τον απίθανο Κίμι Αντωνέλη. Νομίζω ότι θα δούμε κάτι πολύ σοβαρό με αυτό το παιδί. Πραγματικά. Γερός να είναι και να μην έχει ατυχήματα. Παρακαλώ, καλημέρα. Πάμε για να πάμε στο παράδειγμα σας, Πολ. Καλημέρα.
1: Ναι,
0: σας ακούμε, κυρία μου.
1: Είμαι η κυρία Δέσποινα.
0: Γεια σου, κυρία Δέσποινα. Όλα καλά?
1: Καλή εβδομάδα. Σ' ακούω. Είμαι στο Παπαγεωργείο.
0: Τι έπαθες τώρα, μια χαρά έσουνα τόσο καιρό. Τι έπαθες?
1: Με φέρανε χθες πεθαμένη με το ασθενοφόρο.
0: Αμάρε, παιδί.
1: Τώρα λίγο πριν ήρθε μέσα στο καρδιολογικό τμήμα και είπα να σας πω μια καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Περαστικά, κυρία Δέσποινα. Αμάρε, παιδί.
1: Πιθανόν να χρειαστέμα, άμα είναι, θα σας
0: εδώ πάρει, είμαστε, εμείς δεν αγοριέσαι. Εδώ είμαστε.
1: Να είστε καλά όλοι σας.
0: Να είσαι καλά, κυρία Δέσποινα. Να προσέξεις. Περαστικά. Μα την ακούγαμε, μια χαρά ήταν, κυρία Δέσποινα. Τη ματιάξατε, λες. Παράθυρο σας πω.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Σε έναν από τους καλύτερους τελικούς των τελευταίων ετών, με τις εναλλαγές στο σκορ να είναι συνεχόμενες, ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη φετινή Γυρολίγκα, νικώντας την Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85. Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό, Ιβάν Φουρνιέ, με 20 πόντους, ο οποίος έμεινε απόλυτα ψύχρεμος στο τέλος του αγώνα, ευστοχώντας σε κρίσιμες βολές. Το ίδιο ισχύει και για τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος στο τελευταίο λεπτό πέτυχε 4-4 βολές. Για τη Βασίλισσα, ο Λάιλς ξεκίνησε τρομερά το παιχνίδι με 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ο οποίος όμως σκόραρε μόνο 3 στο δεύτερο. Ο δανεισμός του Φέοντορ Τσάλοφ στην Κayserispor ολοκληρώθηκε με 14 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 assist, και την χρηματιστηριακή του αξία να πέφτει την ίδια ώρα κατά 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο 28χρονος επιθετικός επιστρέφει στην Τούμπα, αλλά στη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα, έχει αρχίσει να συζητείται το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ομάδα που τον ανέδειξε, την CSKA Μόσχας. Η Αλτιρίγια πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Αλ Ούλα του Ευθύμη Κουλούρη και εξασφάλισε την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει θετικά και τον Άριο, καθώς ενεργοποιείται η συμφωνία που είχε επιτευχθεί για τον Κλέιτον Διαντί και οι κυτρινόμαυροι αναμένεται να βάλουν στα ταμεία του το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρηση του νεαρού. Αμφίβολος παραμένει ο Κώστας Αντετοκούμπο για τη σημερινή αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ στη Σανίλ Αρένα στην τρίτη αναμέτρηση της προημιτελικής φάσης των play-off. Οι υπόλοιποι έχουν τεθεί κανονικά στη διάθεση του Μίλισιτς, ο οποίος πριν από την χθεσινή προπόνηση ανέλησε την ΑΕΚ με τη χρήση βίντεο. Ένα ακόμη μεγάλο βήμα της ΚΑΕΚ ΠΑΟΚ υπό τον Τέλη Μιστακίδη είναι πλέον γεγονός, καθώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έφτασε στα 14.216.000 ευρώ, κάνοντας πράξη τη σχετική απόφαση του ιδιοκτήτη και την ψήφιση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου πριν από περίπου 2 μήνες. Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος γυναικών επικρατώντας με 2-0 του Αστέρα Τρίπολη στον τελικό που διεξήχθη στο Αγρίνιο, σφραγίζοντας με ιδανικό τρόπο την κατάκτηση του Νταμπλου. Οι Ασπρόμαυρες επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους ελέγχοντας το ρυθμό του αγώνα και βρίσκοντας καθοριστικά γκολ με τη Σγκούνη και Τζούρτζεβιτς στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο αντίστοιχα. Τέλος, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Europa League, η Aston Villa νίκησε 2-1 την Manchester City στο Etihad, κράτησε την τέταρτη θέση στην τελική κατάκτηση της Premier League και διευκολύνει το έργο του Ολυμπιακού που θα ξεκινήσει από τον τρίτο προγραμματικό του Champions League με μίνιμουμ εξασφαλισμένη θέση στην League Phase του Europa League. Όλες οι αθλητικές ειδήσεις αναλυτικά στο metrosport.gr.
8: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
9: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Με σοβαρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα. Ειδικά μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κατεύθυνση ανατολικά και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου με κατεύθυνση δυτικά. Επίσης και στο κέντρο της πόλης δεν είναι καλή κατάσταση, με την Βασιλείος Γεωργίου ήδη να εμφανίζει καθυστερήσεις, αλλά και την Τσιμισκή σχεδόν μέχρι, σε ολόκληρο το μήκος της, μέχρι και την Ίωνος Δραγούμη. Ίδια κατάσταση και στην Εγνατία, καλύτερη η κατάσταση στη Βασιλίσσης Όλγας και στην Καραμαλία. Οπλιστείτε με υπομονή και ακούτε Μετρόπολης.
10: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
11: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2-3-7-3-0-8-1-5-70 και build.gr.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Λύσαξες.
14: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
15: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
14: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
16: Nexus Facility, παρακαλώ.
14: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
17: Μυρίζει λουχουδιά.
18: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
17: Πού πήγε πάλι?
18: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
18: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
19: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
20: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
21: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 23 93 0 21 222.
22: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόπο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
9: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
10: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
9: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
12: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
13: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
12: Δηλαδή αντέχει.
13: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: στεναγμή είναι αυτή. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλημέρα από το Μετρόπολης 95,5. Εδώ είστε συντονισμένοι. Τρεις λαλούν, η Σμαράγδα θα συμπληρώσει κάποιο κενό, νομίζω στο 11.1 σήμερα. Και σήμερα και αύριο θα είμαστε μοναχοί. Πάρτε τηλέφωνο, θα καρδίσω τις γραμμές, θα τα πούμε σε λίγο. Στον αέρα εδώ στο 2310-90-90-90. Μαζί μας είναι και η Fibran, η ελληνική εταιρεία που εδώ και 50 χρόνια πρωτοπορεί στη μόνωση. Μας προσφέρει καινοτόμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο και μάλιστα με 10 εργοστάσια στην Ευρώπη και παρουσία σε 60 χώρες, αλλά και υλικά κορυφαίας ποιότητας. Η Fibran είναι δίπλα μας σε κάθε έργο, να θυμόμαστε, από το μικρότερο σπίτι μέχρι και το πιο μεγάλο κατασκευαστικό. Στη δήλωση του Καμένου, το παρατήρησα τώρα, γιατί από τη μία μιλούσα με τον Ζορζ Πετριδής, που είναι πάρα πολύ σοβαρός στις τοποθετήσεις του. Βέβαια θα τον ταλαιπωρήσουν πάρα πολύ, νομίζω, η επόμενη εκπομπή, οπότε τον άφησα λίγο να... Απλά πήρα την άποψή του για το χθεσινό παιχνίδι, το οποίο ήταν παιδί ακριβώς με το ίδιο μάτι όπως και εγώ, με καταπληκτικό παιχνίδι σε ένα φοβερό επίπεδο, σκεφτόμενοι και οι δύο τις ομάδες μας οι οποίες προαλήφονται για αυτή τη λίγκα. Θα χρειαστεί δρόμος. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε, Ζόρζ. Η κίνηση είναι λίγο καλύτερη σε σχέση με το δελτίο πριν από λίγα λεπτά, διότι κάποιο πρόβλημα που είχαμε μπροστά από το νοσοκομείο στο Παπαγεωργίου φαίνεται ότι να έχει ανοίξει, οπότε κανονικά όση ώρα με ακούτε τώρα, η ανηφόρα στα Μετέωρα με κατεύθυνση ανατολικά έχει πάρα πολύ καλή ροή, και μάλιστα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση η εικόνα για το ρεύμα προς ανατολικά, το οποίο μέχρι να φτάσει στα Κωνσταντινοπολίτικα, είπαμε έτσι, την ώρα που τα λέμε τώρα που ακούτε, είναι ανοιχτό. Σε αντίθεση με την πόλη μέσα στο πολεδομικό, στον ιστό, στον σκληρό ιστό, όπου φαίνεται ότι η Τσιμισκή μετά τη Χάνδη στα φανάρια. Δεν έχουμε τροχονόμους σήμερα. Δευτέρα, δεν έχουμε. Παρακαλώ, καλημέρα, ο πρώτος όπως καλέσατε. Καλημέρα.
1: Έλα, Κωστά.
0: Γεια σου, Παντελή μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις.
0: Καλά είμαι. Πάλι.
1: Κάτι γίνεται στον Όμιλο, σε σαμποτάρουν, κάτι γίνεται, αλλά ο Παραγκάνης αντέχει, να το ξέρετε, παιδιά.
0: Μωρέ, είχα σκεφτεί και τίτλο. Το ξέχασα. Για συνέχισε να το θυμηθώ.
1: Παραγκάνης αντέχει, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Ήθελα να πω κάτι για μοιημένους.
0: Ναι.
1: Ακούει ο Στεφανάρας.
0: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, άμα ακούει ο Στεφανάρας, επειδή είναι μοιημένος, θα το πω σε αυτούς. Αυτοί που είναι δίπλα από τον κύριο Μαρινάκη. Καλύτερα να μην σε κατεβάσουν καμία με το χέρι. Θα παρακαλάς να έχεις τροχαίο μενταλίκα.
0: Γι' αυτό μόνο κοιτάνε έτσι.
1: Ναι, δηλαδή κοίτα, θα λες καλύτερα να μετράκα μενταλίκα στο διεθνή με 100 χιλιόμετρα παρά μην σε κατεβάσουν καμία. Αυτή απαγορεύεται να κατεβάσουν.
0: Απαγορεύεται.
1: Λίγο σπρώχνουν. Πώς θα το εξηγήσω.
0: Εγώ νομίζω μόνο κοιτάνε. Φτάνει. Μια ματιά σου μόνο φτάνει.
1: Μια ματιά σου μόνο φτάνει. Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτοί δεν του κάνουν. Ναι. Θα παρακαλάς να σήκει τρακάρει τα λίκα σου, λέω.
0: Ναι, συμφωνώ. Ναι.
1: Όσο
0: αλλά τι να έχει γίνει, έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο ή γενικώς είναι, εντάξει, παιδί μου.
1: Του τη φιλούσε. Αυτός έβγαλε. Με το Predator.
0: Ναι.
1: Το alter ego το έβγαλε. Του Μαρινάκη τα έχει βγάλει.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτός τα έχει βγάλει. Αλλά ο Μαρινάκης, εγώ ό,τι και να λένε.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν είμαι και το ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Την πρωθυπουργάρα, τα είχα πει και στου Γεωργίου μια δόση. Του Μαρινάκη την πρωθυπουργάρα.
0: Ναι.
1: Μην τολμήσετε, όχι να του πειράξετε.
0: Κάτσε τι.
1: Να σου πω, Κώστα, σε κάνω μια ερώτηση.
0: Θα μας κάνει θέλει ο Μαρινάκης, πώς θα γίνει, ρε φίλε.
1: Περίμενε όμως, πες ότι ήμασταν οι δυο μας τώρα στο ΆΚΑ και τσακωνόμασταν με μια άλλη παρέα εκεί πέρα δίπλα. Για πότε θα μας μαζεύαν από εκεί μέσα, ρε Κώστα.
0: Πριν ξεκινήσει ο καυγάς.
1: Σκέφτεσαι ο διοικητής εκεί της αστυνομίας. Ο διοικητής όταν τον είπαν ότι τσακώνεται ο πρωθυπουργός.
0: Ωρε φίλε, υδρότας.
1: Ξέρεις τι σκέφτηκε. Ή πάω και χωρίζω. Ή βγαίνω για σύνταξη. Δίνω τα χαρτιά για σύνταξη.
0: Κάνω ότι δεν ήρθα.
1: Δίνω τα χαρτιά για σύνταξη.
0: Μα εγώ για να δω το μάτς ήρθα. Ναι. Πολύ ωραία. Γεια σου, Παντέλο. Εγώ, παιδιά, να δω το παιχνίδι. Ωραία αυτά που λέει Παντελής, όλα με νόημα. Αλλά δυστυχώς τα λέμε το 2026 αυτά, έτσι. Να τα λέγαμε το 1956. Μαζί σου θα ήμουν, ρε Παντελή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Κωστή.
2: Όταν ακούω αυτό το μοντέλο του Only Fathers, δε φιλέ, άρα λέμε έντυπο οίκου αρρωχή.
0: Εντάξει, δηλαδή, να είναι μια δουλειά κι αυτή. Μια δουλειά είναι.
2: Όχι,
0: καμιά δουλειά δεν
2: είναι
0: ντροπή. Δεν είναι?
2: Όχι, υπάρχουν κάποιε δουλειέ που είναι ντροπή, αλλά. τώρα, άμα είσαι καραπαπάς, δεν είναι ντροπή.
0: Σύπας.
2: Λοιπόν, θα πω λίγο κάτι για το...
0: Για το, το παιχνίδι.
2: Θα πω λίγο κάτι για το μπάσκετ.
0: Ναι, για το μπάσκετ. Ναι.
2: Εντάξει, φάνηκε ότι ο Βεζέγκοφ δεν μπορεί στα μεγάλα παιχνίδια.
0: Κι όμως όταν χρειάστηκε χθες, νομίζω ήταν στο τρίτο δεκάλεπτο που χρειάστηκε και ο Σάσα, ήταν απίθανο στο ρόλο του.
2: Δεν ήταν αυτός ο ηγέτης, ο μεγάλος, ο έτσι ο αλλιώς.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή ήταν μόνος του, μετά ήρθαν Φουρνιέδες, ήρθαν Μακίσικ, ήρθαν
2: Πίτερς. Ναι, θέλω να πω ότι όταν είσαι MVP back-to-back στην Ευρωλίγκα,
0: ναι, και ναι, κατάλαβα τι
2: δεν είδα αυτή η εμφάνιση.
0: Ναι.
2: Επίσης να πούμε ότι η διαιτησία αφήνει το παιχνίδι πολύ σκληρό. Για
0: κάποιον και για τους δύο.
2: Και για τους δύο, αλλά η Ρεάλ που έχει ανάγκη γιατί δεν έχει βάθος παίζει πιο σκληρά. Μα δεις ο Καμπάσο,
0: ναι,
2: παρκάρει από την πρώτη επαφή την αρχή του παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και δεν σφυράει.
0: Εντάξει.
2: Και το τέλος όμως τα δίνει τα σφυρίγματα τα δύσκολα.
0: Εντάξει. Και, αν είσαι ο Σκαριόλ όμως και πας να παίξεις τέτοιο παιχνίδι χωρίς στην ουσία τρεις παιχταράδες από τη front line σου, πρέπει να κάνεις κάποια κόλπα για να το χτυπήσεις το παιχνίδι. Και νομίζω σε ένα βαθμό, σε όλο το πρώτο ημίχρονο, του βγήκαν όλα. Όλα με αυτά τα απίθανα σουτ που έβαλε ο Λάιντ.
2: Και στο δεύτερο το ημίχρονο το κράτησε ο.
0: Ο Οσμάν, το μικρό του Οσμάν, δεν θυμάμαι το επίθετο. Το Χεζόνια λες.
2: Ο Μπάρκο Χεζόνια,
0: ναι, φοβερά.
2: Μεγάλο μπάτς, για όσους το βλέπουμε χωρίς παροπίδες.
0: Ναι, όντως.
2: Πολύ ωραίο μπάτς.
0: Εγώ να σου πω και μια άλλη προσέγγιση, ότι χάρηκα λίγο, διότι βλέπω συνεχώς το κορυφαίο επίπεδο, δηλαδή τους τελικούς του NBA με τους τελικούς της Ευρωλίγκα. Αν το παρατηρήσεις και βάλεις πίσω και βάζεις παιχνίδια να δεις τα τελευταία 20 χρόνια, έχει κλείσει πάρα πολύ η ψαλίδα στην ποιότητα που παίζουν πλέον στην Ευρώπη οι ομάδες σε σχέση με αυτό που παίζανε πριν 20 χρόνια, έτσι.
2: Κοίταξε, και το θέμα είναι ότι υπάρχουν, η Ευρωλίγκα γίνει πολύ ανταγωνιστική, δηλαδή έχει 10-12 ομάδες που είναι πολύ δυνατές.
0: Όντως.
2: Σκέψου ότι τώρα οι Ισραηλινές ομάδες είναι εκτός. Η Χαπόελ έχει ένα τρομακτικό ρόστερ, τώρα πάρει για 70 εκατομμύρια.
0: Ναι, το έλεγα προχθές, 76 κιόλας. 76 εκατομμύρια.
2: Υπάρχει η ομάδα του Ντουμπάι που έχει πολύ μεγάλο ρόστερ.
0: Όντως.
2: Και μην ξεχνάμε ότι λείπουν και οι Ρώσοι, έτσι.
0: Νόμιζα θα του Πάοκ θα έλεγες. Τρόμαξα.
2: Όχι. Παιδιά, για να φτάσει ο Πάοκ σε αυτό το επίπεδο θέλει πάρα από 10 χρόνια.
0: Ναι, θέλει δουλειά πολύ. Έτσι. Ναι.
2: Δουλειά πολύ, γιατί
0: μ' αρέσει που το λες, γιατί είναι προσγειωμένη προσέγγιση και εγώ τόσο βλέπω. Για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, πρόσεξε, όχι για να μπούμε να παίξουμε Ευρωλίγκα, αλλά για να φτάσουμε να παίξουμε το μπάσκετ που έπαιξαν χθες είτε Ρεάλ είτε Ολυμπιακός, να θέλουμε 10 χρόνια. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
2: Γιατί θα σου πω το εξής. Χθες ο Ολυμπιακός, ας πούμε, πήρε στο τέλος 2 σφυρίγματα. Για να μπορέσεις να πάρεις σφύριγμα από τη Ρεάλ, πρέπει να είσαι 2 σκαλιά επάνω σαν ομάδα για να σε δώσουν 2 σφυρίγματα. Σκέφτεσαι τώρα στο ποδόσφαιρο να πάρεις σφύριγμα απέναντι στη Ρεάλ?
0: Όχι. Δεν το σκέφτομαι ότι πρόκειται να γίνει. Έχεις δίκιο.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Έχεις δίκιο, Κωστή μου. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μας. Καλή σου μέρα. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα τότε.
3: Πειράζει που δεν πήγα να ψηφίσω τις προηγούμενες τετραετίες και να πάω τώρα να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί?
3: Σοβαρά σε μιλάω. Θα ψηφίσω το Μητσοτάκη, τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Για τον Δημητριάδη.
3: Γιατί αυτά που ακούω,
0: ναι,
3: δεν γίνεται, δεν πάει άλλο.
0: Ναι. Και άλλοι αυτό λένε όμως, που θέλουν να ψηφίσουν τους άλλους. Δεν πάει άλλο. Τώρα τα βγάλουμε.
3: Δεν πάει άλλο, πρέπει να ξαναβγεί.
0: Τώρα πείτε, δεν στο κάνει αυτό.
3: Γεια σας.
0: Πείτε, δεν στο κάνει, φίλε. Μια μπηχτή παιδιά καμένου, φοβερή, συγγνώμη λίγο στη γραμμή, όπου ήταν καλεσμένος χθες αφού είπε αυτά τα ωραία που σας έλεγα νωρίτερα. Κάποια στιγμή του βάζουν το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα και το βίντεο έχει ώρα επάνω ανάρτησης 7:28 το πρωί. Και λέει ο καμένος, καλά εντάξει λέει το βίντεο, λέει χθες το βράδυ το έκανε ο Αλέξης, λέει, γιατί όπως ξέρουμε λέει όλοι δεν ξυπνάει ο Αλέξης τέτοια ώρα του πρωί. Αλλά εμείς θα τον κάνουμε πρωθυπουργό, Αλέξη. Πάνω μου για δεύτερη φορά. Παρακαλώ, καλημέρα. Ας μην ξυπνάει.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Θα τις κάνουμε τα ραντεβού πιο μετά. Καλημέρα, κύριε.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
4: Θα ήθελα να πω, ναι, ότι αυτόν που δεν ξυπνάει,
0: Ναι.
4: Τον ξύπνησε τότε ο Γεματούλης ο Καμένος.
0: Ο Πάνος,
4: τότε,
0: ναι.
4: Ανέβηκε πάνω μαζί του.
0: Χόρεψε.
4: Στις εξέδρες και τον έσωσε δύο φορές.
0: Ναι.
4: Έσωσε και έκανε κυβέρνηση. Κυβέρνηση η αριστερά στην Ελλάδα δεν θα έκανε. Διότι είμαστε μια χώρα παθούσα από...
0: Ναι.
4: Το 44 τελείωσε ο πόλεμος. Οι Γερμανοί φύγανε το 44 από την Ελλάδα και εμείς μέχρι το 49 εδώ σφαζόμασταν, γιατί κάποιοι πήραν τα όπλα κατά του ελληνικού κράτους, κατά του Γεωργίου Παπανδρέου, που ήταν ο νόμιμος πρωθυπουργός τότε της χώρας κλπ. Ο Καμένος λοιπόν.
0: Αυτό που λες το κάνει ακόμα χειρότερο και τον Καμένο, έτσι πως το περιγράφεις, έτσι πως το λες.
4: Μα ακριβώς. Τι ακόμα χειρότερο? Ο Καμένος είναι αυτό το πράγμα που βλέπετε. Είναι Καμένος.
0: Κι όμως ο Καμένος. Κι όμως ο Καμένος εχθές.
4: Όχι, πληρεί την αντικειμενική υπόσταση του.
0: Ο Καμένος εχθές το έπαιζε Κινέζος και είπε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ τα κατάφερε μια χαρά, έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και άλλα τόσα παραμύθια έλεγε.
4: Υποστήριζε την κυβέρνηση που υπηρέτησε με πάθος,
0: ναι,
4: και με καρέκλα χοντρή.
0: Όντως, ναι, ναι.
4: Με πολύ, ξέρω εγώ, είχε το πρεστή του.
0: Και μας απειλεί ότι θα βγάλει το.
4: Έπαιζε.
0: Θα βγάλει τους ΑΝΕΛ, τους έχει μέσα σε κάπως μου, τους έχει και λέει θα τους ενεργοποιήσω
4: τους έχει μάλλον δεύτερη σε ένα, κυναργία. Τους έχει μάλλον σε ένα χρονοτούλαπο,
0: ναι,
4: και θα τους βγάλει, έξω,
0: τους βγάλει
4: και
0: έξω
4: θα τους, ο άνθρωπος έχει θέμα. Την έχει βαρέσει. Τώρα που βλέπει τον προηγούμενο συνεργάτη του να προσπαθεί να κάνει κόμμα τον αποτυχημένο, αυτόν που κερδίσαμε, τέλος πάντων, που ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, τον κέρδισε 3-4 φορές και παραμιλάει. Ο άλλος έχει χαζέψει. Παίρνει μπάλες, παίρνει αυτά, παίρνει Μπαρσελόνες. Η ουσία είναι ότι αυτός που δεν ξυπνάει το πρωί θα σήκωνε. Γιατί δεν το ρώτησε καμιά και δεν ξυπνάει το πρωί ο Αλέξης? Ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο όταν χρειαστεί, δηλαδή? Τι θα πείτε, ξυπνάει το πρωί?
0: Το τηλέφωνο.
4: Γιατί μια ζωή αυτό ήταν.
0: Με τον Αλέξη τα τηλέφωνα μετά τις 10 χτυπάνε.
4: Το τηλέφωνο το δύσκολο, αγαπητέ.
0: Μετά τις 10 χτυπάνε αυτά με Αλέξη Πρωθυπουργό, κύριε. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
4: Μετά τις 10 θα χτυπάνε αυτά με τον Αλέξη Πρωθυπουργό, αλλά πού?
0: Που...
4: Το όνειρό του δεν πρόκειται να ξαναγίνει αυτός άνθρωπος. Ο ελληνικός λαός θυμάται. Είναι πολύ κοντινά αυτά. Θυμάται τι έχει κάνει. Και βεβαίως ο Καμένος θεωρείται απαράδεκτος πραγματικά, γιατί είπε ότι δεν συμφωνούσαμε μόνο στο μακεδονικό. Δεν τον έριξε για να μην το κάνει, ενώ μπορούσε τότε. Θα θυμάστε.
0: Ναι, δεν τον έριξε, βέβαια. Εννοείται,
4: μπορούσε να το ρίξει, μπορούσε να τη ρίξει η κυβέρνηση και να μην κάνει τη συμφωνία. Ο άλλος παραέκασε και τον έγινε και μιξόκλαιγε. Αυτά λοιπόν για τον Καμένο. Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, φίλε, να είσαι καλά. Αλλά και ο Καμένος ξέρει που απευθύνεται, ξέρει σε ποιου απευθύνεται. Τι εννοώ, για χαζό τον πέρασε τον Παναγιώτη τον Καμένο? Έτσι σου φαίνεται? Μόνο εννοείται ότι είναι εξωτερικής, πανέξυπνος και σου λέει εδώ υπάρχει περιβάλλον με αυτό το λαό, γιατί να με ξαναγυρίσω μάλιστα τη δεύτερη Κυριακή. Μην πούμε και εσύ τίποτα έξοδα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσείς, κύριε, ελεύθερα κρίνουμε τα πάντα.
5: Γεια σου, καλημέρα Παραγιάννη και καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
5: Σ' ακούω από το πρωί.
0: Ναι.
5: Εγώ Αριανός είμαι.
0: Ναι.
5: Απλά δεν ξέρω τώρα. Το είδες το μάτς, έτσι?
0: Πώς δεν το είδα?
5: Ωραία, το είδες το μάτς. Απλά επειδή ξέρεις μπάσκετ.
0: Ναι, δεν ξέρω. Όσο ξέρω.
5: Το βλέπω. Το όχι, ρε φίλε.
0: Όσο ξέρω, βλέπω από μικρό παιδί μπάσκετ.
5: Πολύ μπάσκετ, λόγω Άρη.
0: Έμαθα.
5: Ξέρεις πολύ μπάσκετ, μπράβο, όπως και εμείς οι Αριάνοι ξέρουμε πολύ μπάσκετ. Δεν καυτηρίασες όμως.
0: Τι?
5: Τις τελευταίες φάσεις του αγώνα, σ' ακούω από το πρωί από τις 6 ώρα που ξύπνησα. Δεν είπες τίποτα. Θα σου πω. Κάτσε, ρε φίλε.
0: Ναι.
5: 30 δευτερόλεπτα και θα μιλήσεις.
0: Βέβαια.
5: Το μικρόφωνο εσύ το έχεις.
0: Όχι, απλά προσπαθώ να θυμηθώ τώρα που το είπες τελευταίες φάσεις. Πάει το μυαλό μου τελευταίο δεκάλεπτο.
5: 82 αν είδες.
0: 82.
5: 82.
0: Ναι.
5: Τι σφυρίγματα πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
5: Που έπρεπε να τα πάρει η Ρεάλ.
0: Ένα θυμάμαι.
5: Σε μία φάση.
0: Ένα θυμάμαι, ναι.
5: Όχι, ρε φίλε.
0: Ένα θυμάμαι.
5: Στο 82, στο τρίποντο του Χεζόνια και σε μία ακόμη φάση έπεσε χειρουργείο.
0: Ναι.
5: Χειρουργείο, αλλά δεν τα λέει κανένας. Έπεσε χειρουργείο στη Ρεάλ. Και δηλαδή το μάτς έγινε από χειρουργικές. Πώς το λένε, ρε παιδί μου,
0: εντάξει,
5: από χειρουργικές.
0: Ναι.
5: Αποφάσεις των διαιτητών.
0: Ναι.
5: Έγινε η πλάστικα υπέρ του Ολυμπιακού. Είχαμε ένα σλόγγαν. Λέγαμε η Βαραγιάννη και
0: βέβαια
5: το
0: και νωρίτερα, να πω την αλήθεια.
5: UEFA Mafia πλέον πιστεύω.
0: Συγγνώμη.
5: Πιστεύω ακόμα λίγο. Yeah. Πλέον είναι και EuroLeague Mafia.
0: Okay.
5: Αυτό
0: απλά,
5: γιατί.
0: Θέλω να μου κρίνεις μια άλλη φάση νωρίτερα. όπου γίνεται ένα τσαμπουκάς με το Μακίσικ, ο οποίος κάθεται από πάνω από τον.
5: Ναι, εντάξει, εκεί.
0: Συγγνώμη. Ναι. Εκεί βλέπεις ότι αυτό που λες όμως δεν πάει περίπατο. Ενώ πρέπει να τιμωρηθεί μόνο ο Μακίσικ, ο άλλος τι έκανε. Να σηκωθεί προσπαθούσε ο άνθρωπος. Σωστά. Και τρώνε και οι δύο από μια τεχνική ποινή. Γιατί το παιχνίδι εκείνη την ώρα είναι ο Ολυμπιακός πίσω δύο πόντους.
5: Ναι. Σε εκείνη τη φάση ο Μακίσικ, ναι, έπρεπε να τιμωρηθεί. Απλά μιλάμε τώρα για τρεις όμως τελευταίες φάσεις, το 1 και 22, στο 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα. Δες λίγο, εγώ πιστεύω το είδε όλη η Ελλάδα. Μην κοροϊδεύομαι, ρε φίλε, το είδε όλη η Ελλάδα. Ναι. Πώς, δηλαδή, σκέφτομαι, ξέρεις, είμαι Αργιανός και σκέφτομαι, πού πας ρε Σκιάο.
0: Πού πας
5: ρε Σκιάο, το ξέρει η μπανούλα σου. Πού πας ρε Σκιάο. Εδώ μιλάμε κυριαρχή των EuroLeague Mafia.
0: Ας τρουπώσουμε μία και μετά θα βάλουμε τους κανόνες του Άρη, του Θεού, φίλε. Ας τρουπώσουμε μία, να μπούμε εμείς μία μέσα, να μας βάλουν μέσα εκεί, να μπερδευτούν. Αλλά πώς θα μπούμε, το παλέ. Είδατε χθες, ας πούμε, εντάξει, θα μου πεις το είναι το κήπεδο του Ολυμπιακού, αλλά και τι, του Ολυμπιακού τι είναι, δηλαδή, το ΣΕΦ. Είναι κανένα κήπεδάκι. Έχουμε τέτοια προβλήματα, έχουμε εδώ. Τι να κάνουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Κανα φράγκο, παιδιά, μαζεύστε για τον Πατριάρχη. Κρατήσουμε κανένα παίχτη. Καλημέρα, μ' ακούτε? Ή να φύγω. Κάποιος είναι εδώ? Όχι. Αφού το πήρατε απόφαση, ας φύγω. Απλά να σας ενημερώσω ότι μαζί μας ήταν Εφιμπραν. Στηρίζει την εκπομπή για μια ακόμη χρονιά η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μοναδικών υλικών. Και έρχεται βεβαίως με το σύστημα της Εφιμπραν με ξυλασμένη πολυστερίνη XPS. Και κερδίζουμε και σε αντοχή στον χρόνο και έχουμε υψηλή θερμομόνωση, ανθεκτικότητα στο νερό και την υγρασία, ακόμη όμως και αντισεισμική θωράκιση για παλαιότερα κτίρια και σεισμογενείς περιοχές, καθώς η XPS, η περίφημη ξυλασμένη πολυστερίνη της Fibran, καλύπτει κάθε ανάγκη από θερμοπρόσωψη και στεγάνωση έως δώματα, υπόγεια και πιλωτές. Καλή συνέχεια με Νίκο Κουλιανό, Κωστή Ραπτόπουλο. Καλημέρα, οι ολιγάρχες, λέει ο Γιάννης, μπασκετικός ο Γιάννης, οξύς, καλός όμως, έτσι, ωραίος τύπος. Οι ολιγάρχες διοικούν ομάδες για να αγοράζουν οπαδούς, τους οποίους χρειάζονται για τις δουλειές τους. Είναι τρελό να έχεις επιτέλους κυβέρνηση που δεν τα έχει καλά με ολιγάρχες, αλλά ο χύψη οπαδός να υποστηρίζει τον ολιγάρχη. Ωραία προσέγγιση, Γιάννη. Μια ώρα θα μπορούσαμε να συζητάμε γι' αυτό. Γεια σας, καλή συνέχεια, γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα και στα υπόλοιπα παιδιά, Σταμάτης, καλημέρα. Και εγώ ανήκω στη ίδια κατηγορία μετά. Μάλιστα, ωραία. Γεια σου, Σταμάτη μου. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
10: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
11: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
12: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
11: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
12: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
10: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
11: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
13: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα σε μια εύθραυστη καταρχήν συμφωνία. Φαίνεται να καταλήγουν οι ΗΠΑ και η Ιράν την ώρα που παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ. Η τελική επικύρωση της συμφωνίας αναμένεται να κριθεί τις επόμενες ημέρες από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεϊ. Στην Αλβανία μεταβαίνει σήμερα Δευτέρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα επισκεφθεί αρχικά το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Ερνάλ Νούφι. Στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Αλβανό Πρωθυπουργό Εντι Ράμα στην Πρωθυπουργική Κατοικία. Η Κύπρος εισέρχεται σε νέα πολιτική περίοδο με τη σύνθεση της Βουλής να αλλάζει αισθητά. Με καταμετρημένο το 97% των ψηφοδελτίων στη Νέα Βουλή εισέρχονται 6 κόμματα: ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΑΚΕΛ, το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΕΛΑΜ, το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η εικόνα των εδρών δείχνει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει πρώτη δύναμη με 17 έδρες, όσες είχε και στην απερχόμενη Βουλή. Το ΑΚΕΛ ακολουθεί με 15 έδρες, επίσης διατηρώντας την κοινοβουλευτική του δύναμη. Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησαν χθες το μεσημέρι οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη μετά την ομολογία του για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στη μονοκατοικία που διέμενε στο Τριάδι. Ο 30χρονος μετά από καυγά το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να κατάφερε στον πατέρα του θανατηφόρα χτυπήματα με κατσαβίδι. Το τροχαίο δυστύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανατολή Ιωαννίνων με θύμα έναν 31χρονο ποδηλάτη. Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να προσφέρει βοήθεια στο θύμα, με την τροχαία Ιωαννίνων να διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του οχήματος και του οδηγού που ενεπλάκει στο δυστύχημα. Αντιμέτωποι με πολλή ώρες καθυστερήσεις βρίσκονται οι οδηγοί στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας, κυρίως σε Κιλκής και Εύρω, εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η κατάσταση στον σταθμό των Ευζώνων, καθώς στο σημείο παρατηρούνται ουρές που φτάνουν ακόμη και τα 3 χιλιόμετρα. Τέλος, με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι θέτει από σήμερα σε εφαρμογή σύστημα συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε η τηλεφωνική γραμμή 1550 με ψυχολόγους των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των υποψηφίων αλλά και των οικογενειών τους. Η κλήση στο 1550 είναι δωρεάν και θα λειτουργεί από σήμερα έως και τις 30 Ιουνίου. Στην πρόγνωση του καιρού, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα Δευτέρα για τη Θεσσαλονίκη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
19: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
20: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
3: Είπε παπά.
2: Όχι.
3: Είπε παπά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η αφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ. Επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Μην το ξαναβάλεις αυτό το βρωμοτράγουδο, όσο λείπει αυτός που είπε ότι είναι στο Άγιον Όρος και είναι στη Μύκονο. Πέτα το έξω. Με κνευρίζει αυτός που τραγουδάει. Δεν μπορώ.
1: Καταλαβαίνετε, Δευτέρα, καλημέρα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 ακούτε.
0: Δεν μπορώ τέτοια μουσική. Ερχόταν κάποτε εδώ ένας χοντρός.
1: Ναι.
0: Καλός άνθρωπος. Ο Γιαπράκας. Σε σπίτι ήταν ο Γιαπράκας.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ήμουν εγώ με τον Σωτήρη το δασκαλάκι και ερχόταν επάνω όταν είχαμε τα. Πριν 15 χρόνια.
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Καλός άνθρωπος. Μια εταιρεία που πληρώναμε. Πλήρωνε το αφεντικό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πληρώναμε. Πνευματικά δικαιώματα για τα τραγούδια.
1: Α, τώρα κατάλαβα, ήταν έτσι τότε.
0: Ερχόταν κάθε μήνα ο Γιαπράκας. Όχι, λέει, ήρθε ο Γιαπράκας. Εν τω μεταξύ, τα λεφτά που έκλαιγα εγώ,
1: ναι,
0: δεν είμαι αφεντικό, ήταν του Γιαπράκα να πούμε. Δηλαδή να πληρώνεις λεφτά για τα ντε και καλά δικαιώματα των τραγουδιστών.
1: Ήταν οι δισκογραφικές.
0: Ερχόταν ο Γιαπράκας, έπαιρνε την επιταγή να πούμε. Τι πλάκα να πούμε τότε εκείνη τα χρόνια.
1: Αχ, δεν μπορώ. Λοιπόν.
0: Ο Γιαπράκας. Και έχω το Γιαπράκα τώρα για να ακούω αυτό εδώ το, την ίδια.
1: Θα τον βάλω τον Εμίλιο. Γεια σου, Εμίλιο Γαβρίλη.
0: Γεια σου, Εμίλιο.
1: Γεια σου, Εμίλιο. Λίλα Κουλιώνη, Χάρη Αμαλουηλίδη, όλο το team του Μετρόπολης εδώ είμαστε.
0: Ναι, εκτός από τον Κουλιώνη που είναι στη Μύκονο.
1: Ξέρεις τι θα τον βάλω να μας βρει και να παίξει.
0: Βάλε ό,τι θες να παίξει εκτός από αυτά.
1: Τη Σακύρα, ρε εσύ.
0: Σακύρα, μακύρα, βάλε.
1: Μουντιάλ. Το δεν το ακούσατε με όλα τα ονόματα. Ρονάλντο,
0: βάλε.
1: Αυτά, φανταστικό. Θα παίξει το τελικό του Μουντιάλ αυτό. Και το έβλεπα το πρωί και λέω: καλή ευκαιρία είναι.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις Κώστα μου, πώς θα πέρασες το Σαββατοκύριακο?
0: Κοίτα, αφού τη γλίτωσα να πούμε προς το παρόν. Δηλαδή δεν έχω κάτι να βουλώσω.
1: Καλά, τελειώσαμε.
0: Πήγα μια βόλτα. Πήρα το κόρπι. Ένα παντελεήμωνα, τον ξέρεις, παλιό παντελεήμωνα.
1: Πώς δεν τον ξέρω.
0: Πήγα εκεί απάνω να πούμε.
1: Ναι.
0: Να ηρεμήσω. Με το που πάω εκεί. Ορμάει ένας,
1: εκεί να ηρεμήσεις.
0: 5-6 ώρες να πάω να φάω κάτι να πιω.
1: Όχι, θέλω να πω ότι έχει πολύ κόσμο, γι' αυτό το λέω.
0: Επειδή είναι ξένοι.
1: Ναι, χαμό.
0: Ναι, ναι. Πάω εκεί με το που μπαίνω, ορμάει ένα σκύλο στη μήνη. Παίζω ξύλο εγώ με το σκύλο να πούμε για να την γλιτώσω να πούμε κτλ. Άρχισα φώναζα να πούμε για να φύγει ο σκύλο, όχι για να το χτυπήσω γιατί είμαι φιλόζος. Θα τον όρμησα ηχητικό να πούμε.
1: Ναι.
0: Να τον αποθήσω, δεν κάνω κακό σε ζώο με τίποτα. Εδώ το κουνούπι του.
1: Πλαστικό μπουκάλι με νερό λένε. Και...
0: δεν ξέρω, τέλος πάντων μπήκα μπροστά. Η τράβηξη τζένε πάνω και τα λοιπά. Τη μήνυ, τη φουκαριά. Την είχαμε εμείς αυτό το Σαββατοκύριακο. Όχι, τίποτα δεν έπαθε. Φωνάζει, τι φωνάζει μπροστά στα αυτή μου λέει. Βρέατε τον αρχίζω στα μπινελίγια που
1: είναι.
0: Λέω ήρθα στο Παντελήμον, εγώ τώρα να ηρεμήσω τώρα, κατάλαβε.
1: Τι να ηρεμήσει, παιδί μου, εσύ καταρχάς είσαι φίρμα. Όπου πα δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε γνωρίσουν.
0: Τι φωνάζει, λέει στα αυτή μου δίπλα. Περνούσε ένα, φύγε από εδώ πέρα, ρε το. Τέλο πάντων, γεντά και αυγά. Λέω, εδώ με έφερε τώρα για να ηρεμήσω, εγώ τώρα λέω.
1: Έφαγε καλά τουλάχιστον.
0: Καταπληκτικό, πήγα σε ένα Αγνάντι λεγότανε. Πάει εκεί ο Κουλιανό και στρογγυλεύει το κεφάλι του εκεί γιατί δίπλα είναι η σκοτίνα. 5 χιλιόμετρα είναι η σκοτίνα το χωριό του Κουλιανού από εκεί πέρα.
1: Όταν λες στρογγυλεύει το κεφάλι του, τι.
0: Δεν γίνεται σαν βίσονας από το φαΐ. Στρογγυλεύει το κεφάλι.
1: Επανάθεμα, φαγώθηκε επειδή ήθελε να πάει να καθαρίσει τα μέσα του, τα πνεύματά του.
0: Αυτό που είχε το μαγαζί εκεί, μια καφετέρια, ένα ωραίο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Για καφέ και γλυκό και μέλι και. Είχε και ένα ποτό που το ζέστενε κιόλα και το έπινε και άνοιγε αρτηρίες. Δεν θυμάμαι πώς το λέγα. Καλό παιδί. Έχει το βυθό αυτός.
1: Ναι.
0: Ο βυθός είναι ένα μαγαζί κάτω εκεί κάπου.
1: Ναι.
0: Και πάει και ο Κουλιανός και με κρουλιάζει να πούμε και τρώει και πίνει κτλ. Και τρώει κάτι πίτσες από εδώ, από τη Σκοτίνα. Από τη Σκοτίνα μέχρι τη Λάρισα είναι η πίτσα.
1: Δεν έχετε αφήσει μαγαζί για μαγαζί. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Τον τελευταίο καιρό έχετε ξεχάσει.
0: Και τον παίρνει τηλέφωνο τον Κουλιανό. Εμφανίζει μια παραλία ο Κουλιανός.
1: Ναι.
0: Ναι. Παραλία. Δεν βλέπουμε ούτε καλόγερο, ούτε ράσο, ούτε μάσο, τίποτα. Ούτε κανένα σταυρό κτλ. Μια ωραία παραλία. Λε ή αυτό λέω πρέπει να είναι το Super Ballantyne, θα πούμε. Αυτό πρέπει να είναι το Super Ballantyne, λέω πρέπει να είναι. Με εμφανίζει και ένα φαλακροειδέ. Σαν το Διονύση Παπαγιανόπουλο, ένα φαλακροειδέ. Να πούμε, να λέει εδώ είναι ότι ο υπεύθυνο τη μονή κτλ. Εν τω μεταξύ λέει, έκανα λέει κονέ με τον Εφραίμ να κάνει καμιά δουλειά, λέει, γιατί εσύ δεν έρχεσαι στο Άγιον Όρος.
1: Εσύ φαγώθηκες, αφού του το έδωσες παραγγελιά. Θέλω να κάνω δουλειά με τον Εφραίμ.
0: Άμα δεν κάνω δουλειά με τον Εφραίμ να οικονομήσω, λέω δεν πάω στο Άγιον Όρος.
1: Απίστευτος.
0: Είναι καλή πίσνα το Άγιον Όρος, του λέω. Από κατάλαβα, δεν ήταν στο Άγιον Όρος.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όπως το λέω εγώ, δεν ήταν.
1: Είναι δυνατόν να είπα τέτοιο πράγμα.
0: Ένα μπάρμαν που έφτιαχνε μαργαρίτα είδα στα 100 μέτρα. Εκτός από τον Άγιον Όρος έχουν μπάρκια αυτοί, δεν νομίζω όμως.
1: Κοίταξε, ζωή και κότα κάνουν στο Άγιον Όρος. Όχι οι μοναχοί. Οι μοναχοί είναι και πολύ σκληρά εργαζόμενοι αρκετές φορές. Αυτοί που πάνε τέλος πάντων.
0: Άσε με ρε Σμαράγδο τώρα. Τι είπε, πρέπει να έρθω σε 14 λεπτά. Στα 14 λεπτά έρχεται ο ηγουμένιος.
1: Ναι.
0: Όπως λένε αυτόν.
1: Ο ηγούμενος.
0: Ναι. Δηλαδή, αν με βάλει σε μένα χρονοδιάγραμμα πόσο θα φάω να πούμε.
1: Πόσο θα φας, εντάξει.
0: Και ωραία. Πόση ώρα θα το φάω να πούμε.
1: Μα πας για
0: και
1: κάτι...
0: να μην φάω και κρέας να πούμε.
1: Πας για κάτι εναλλακτικό καταρχάς.
0: Πώς άμα δεν φάω κρέας, πώς θα έχω δύναμη να πούμε.
1: Άκου να σου πω, δεν είναι πάντα.
0: Να τρώω φασολάκια. Γιαχνί, πατάτες να μπορούμε να τρώω.
1: Επειδή
0: τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Την
0: πήγε εκεί αυτός.
1: Να έχω αγιορείτικες συνταγές. Σε ναι. πληροφορώ ότι το μυστικό της αγιορείτικης κουζίνας
0: ναι, για πες.
1: Μαγειρεύουν τα πάντα με κρεμμυδόσμο. Φτιάχνουν κρεμμυδόσμο. Πώς βάζουμε εμείς ζωμούς που λέμε.
0: Και πάνε σε 100 κιλά πάγκο να σηκώσουμε κρεμμυδόσμο αύριο.
1: Παιδί μου, ναι. το βάζουν μέσα στα φαγητά.
0: Σου δεν τα βάρει στη μούρη να μου.
1: Εσείς στο Άγιο Όρος τρώνε κάτι ψάρια που εμείς θέλουμε μια περιουσία για να τα πληρώσουμε.
0: Θες να σε πάω για ψάρι μία ώρα, να πεινά 4 ώρα, να θες να φας σαντουίτς.
1: Σαντουίτς με ψάρι.
0: Όχι, να σε πάω να φάμε ψάρια.
1: Α.
0: 2 η ώρα το μεσημέρι και 5 ώρα θα πεινά. Τα ψάρια. Τι ψάρια κάνουν τα ψάρια.
1: Όλοι οι άντρες.
0: Πάει φάνε ψάρια και κάνουν 10 χιλιόμετρα τζόγκινγκ.
1: Όλοι οι άντρες ίδιοι είστε με τα ψάρια. Αυτό δεν είναι φαΐ, είναι φρούτο.
0: Τι φαΐ είναι μόνο το ψάρι.
1: Κοίταξε, εξαρτάται. Άμα έχεις.
0: Παίρνω σε ένα ψάρι, το βαμπολάει εκεί στο δίχτυ, το πουλάει επί 70 ευρώ ένα ψάρι να πούμε. Σοβαρά, μιλάς τώρα. Σιγά το ψάρι.
1: Είδος πολυτελείας έχουν
0: γίνει. Άμα δεν πας στο κρεατάξιο να τραβήξει για μια πρωτεΐνη μετά να πας να σηκώσει κανένα βάρος να πούμε. Πάει, φάει ψάρια στο Άγιον Όρος. Φύγε από εδώ πέρα.
1: Καλέ, κάνουν καταπληκτικά φαγητά σου, λέει.
0: Ρε, άντε, φύγε από εδώ πέρα. Έρχεται ο ηγούμενος, βαράει το αγκαντάγκα, 14ο λεπτό. Εγώ μπορώ θέλω να κάτσω να φάω στη μαύρη θάλασσα, στην άσπρη θάλασσα, στο μπλε πέλαγος, να κάτσω δύο ώρες να φάω. Σοβαρά, μιλάς. Με βάλει άλλος 14 λεπτά να πούμε. Να κάτσω να φάω να πούμε.
1: Μπαίνει σε άλλη διαδικασία εκεί. Περπατάς πολύ,
0: πεινάς,
1: τρως γρήγορα.
0: Να περπατάω.
1: Βέβαια, μα για να τα δεις όλα εκεί τα αξιοθέατα.
0: Α, να ξεπροδαριαστώ κιόλας. Δεν πάω στο γυμναστήριο να κάνω 8 χιλιόμετρα σε 50 λεπτά να πούμε.
1: Έκοστη, καταρχάς είναι πανέμορφο το τρίτο πόδι, πανέμορφο.
0: Το τρίτο πόδι πάντα είναι πανέμορφο.
1: Α, δεν μπορώ. Θα μας κάψει εδώ σήμερα. Καλημέρα σε όλους.
0: Το τρίτο πόδι λέει. Το τρίτο πόδι πανέμορφο. Τι όμορφο έχει.
1: Είναι όμορφο, έχει Ρα, φυσική ομορφιά.
0: Φύγε από τη Μαυρίλα να
1: όλο, καταρχάς είναι ένα μουσείο, ρε Σηκωστή.
0: Βράσε με τώρα. Θα πάω και χωρίς γυναίκα. Θα βλέπω εκεί τους παπάδες και σε τρομοκρατηθώ. Πήγε ο άλλος δίθεν και δεν πήγε, το λέω εγώ.
1: Θα εκτιμήσει περισσότερο τις γυναίκες να σου λείψουν και λίγο. Δεν είναι κάτι, ας πούμε. Να, θα βγεις μετά στην Ουρανούπολη, θα δεις τις τουρίστριες.
0: Καλά, εντάξει, ούτως ή άλλως. Οι γυναίκες στη δουλειά μας δεν είναι και χρήσιμες εδώ που τα λέμε εδώ.
1: Δηλαδή. Τι εννοείς, δεν είναι χρήσιμες οι γυναίκες.
0: Άχρηστες είναι στη δουλειά μας οι γυναίκες.
1: Πόσο, για προσέξτε.
0: 94% είναι αντρικό κοινό. 6% είναι κάτι χείρες, να πούμε, που δεν κοιμούνται το βράδυ.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι δεν είναι έτσι πια.
0: Ας έρθει από εδώ πέρα.
1: Εγώ το βλέπω στους διαγωνισμούς. Οι γυναίκες, επειδή τους αρέσει και παίζουν, όταν έχουμε διαγωνισμούς, να δεις τσουπ τσουπ πώς εμφανίζονται. Και λες, τι λες τώρα,
0: κάτι σαν τη μάνα μου, σαν τη μάνα κάτι ερείπια.
1: Όχι, όχι. Μαμά μου δεν είναι ερείπια, καρκουκλάρα είναι η μαμά μου. Είναι 68, στα
0: ξένα. Α, μικρή είναι η δικιά σου.
1: Και είναι κούκλα. Σε πληροφορώ είναι χειμερινή κολυμβήτρια, κάνει ζωάρα.
0: Ναι. Και 68 είναι.
1: Έχει ένα δερματάκι τσίτα. Ούτε ρητίδα δεν έχει.
0: 68
1: εμείς πιο πολλές εκφραστικές
0: έχουμε. Δεν είναι ακροάτριά μας αυτή. Από τα 75 και πάνω είναι.
1: Κοίταξε, εντάξει, είναι πιο
0: πολύ.
1: Δερματάκι τσίτα. Ούτε ρητίδα δεν έχει.
0: 68
1: εμείς πιο πολλές εκφραστικές έχουμε.
0: Δεν είναι ακροάτριά μας αυτή. Από τα 75 και πάνω είναι.
1: Κοίταξε, εντάξει, είναι πιο πολύ.

0: Αχ, Θεέ μου, 8 και 25 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ο Νικόλας Κουλιανός είναι σε μονή του Αγίου Όρους.
1: Είναι.
0: Αφού έβαλε φωτογραφίες. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Θες να πάω εγώ σε Μπουρνουζάδικο πάνω στη Γερμανία και να βγάλω μια φωτογραφία με το Άι και να δείξω ότι είμαι στη Μονή Βλατάδων, να πούμε, φύγει από εδώ πέρα.
0: Καλά, εντάξει. Μάθαμε και το Άι τώρα. Είναι και αυτό. Έχεις ένα δίκιο. Στις μέρες μας πρέπει να είμαστε δύο φορές προσεκτικοί. Να πω ότι μου έκανε εντύπωση η επιλογή των ημερών που επέλεξε να το κάνει αυτό. Τώρα θα μου πεις αυτά τα κλείνεις πολύ πιο νωρίς. Γιατί είχε πολύ αγωνιστική δράση, ρεσί. Πάρα πολύ.
1: Άμα
0: το
1: δεν παίζει
0: το μάτι μας.
1: Ο Βρωμιάρης ο ΠΑΟΚ, να πούμε, για τον Κουλιανό. Δεν είναι. Άμα δεν έχει βρωμιά ο ΠΑΟΚ, έχει. Ο Πατριάρχης!
0: Μου λες τον ΠΑΟΚ, μου βρωμιάρη. Κοκκίνησε το μάτι μας όμως, η αλήθεια είναι.
1: Τώρα
0: είχαμε Μπάγερν, Άρσεναλ, Ολυμπιακό, Ευρωλίγκα.
1: Κοκκίνησε το μάτι σου.
0: Κοκκίνησε το μάτι μου, τι θα γίνει τώρα. Ο Εμίλιος ο καημένος άκουσε τα λυσιακά του, το είδε στο βιντεάκι η Εμίλια που τραγουδούσαν με στο ΑΚΑ.
1: Ποιος?
0: Α, το είδες, ε. Είναι Παναθηναϊκός ο Εμίλιος, γι' αυτό το λέω.
1: Γι' αυτό τα μούτρα του είναι κατεβασμένα.
0: Λιόλιου. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Ε, τους δουλέψανε καλά.
1: Εσείς έχετε φάει καμία τέτοια φόλα, όχι?
0: Όχι, εμείς όχι, αλλά έχουμε δώσει μια τέτοια φόλα. Λίγα χρόνια πριν, αν θυμάσαι, μέσα στο κλειάνι της Ακελίδης.
1: Α, ναι, καλή φόλα.
0: Ε, ήταν και αυτό.
1: Τους κάνατε τους Αριανούς να ξαναπάνε στο γήπεδο το 2080.
0: Ήταν.
1: Χάσαν και το κύπελο τη Φραπάρ και την κοντή, να πούμε. Δεν είχαν λάπτοπ στον πάγκο να δουν τον πέναλτι. Τι πάρα.
0: Τι Φραπάρ που.
1: Η Φραπάρα μου.
0: Κάτι έπαθε πάλι η Φραπάρ σε ένα παιχνίδι την προηγούμενη εβδομάδα. Θα το βρω και θα σου το πω.
1: Την κυνηγάγανε να την πλακώσουν πάλι.
0: Ναι, κάτι έγινε με τη Φραπάρ. Είδες τίποτα? Τι παρακολούθησες καταρχάς το Σαββατοκύριακο?
1: Είδα μπάσκετ χθες.
0: Εσύ είδες μπάσκετ?
1: Είδα μπάσκετ. Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά.
0: Σε έχει χαλάσει ο Κουλιανός. Τελείωσε. Δεν υπάρχουν αυτά που ζεις. Είδες μπάσκετ?
1: Ναι, είδα μπάσκετ γιατί ήθελα τον Ολυμπιακό να κερδίσει μέσα εκεί. Το ήθελα πάρα πολύ για να πέσει το δούλευμα της Αλεπούς. Για χθες είχα ένα συνεργάτη, βγήκε σε μια εκπομπή που κάναμε μετά, για παρείστηκε. Ήταν στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας και έκανε βόλτες. Και δεν υπήρχε άνθρωπος. Ενώ 40.000 κόσμος στον Πειραιά σηκώνανε τα παντούμπα. Ήταν στην περιοχή Απελοκήπων αυτό έμενε.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε άνθρωπος. Ούτε τα ποντίκια δεν βγήκανε στον δρόμο χθες το βράδυ. Την περιοχή των Παναθηναϊκών, ούτε τα ποντίκια.
0: Ωραία μέρα να είσαι τουρίστα στην Αθήνα, λοιπόν. Να μην έχει και κίνηση, οι Ολυμπιακοί να είναι όλοι μαζεμένοι.
1: Μαζεμένοι όλοι εκεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι έγιναν μεγάλα πανηγύρια, μεγάλο πάρτι. Δηλαδή, εγώ σηκώθηκα από συνήθεια, ξέρεις πώς ρουτινιάζουμε. Κατά τις 5.30-6 παρά και ήταν εκείνη την ώρα η πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ και ήταν ακόμα στους δρόμους, έδειχνε κόσμο. Ακόμα, δηλαδή ζωντανά, όχι τα χτεσινά του χτεσινοβραδινά.
1: Έτσι πρέπει να υπάρχει κάτι για να είναι ευτυχισμένος ο κόσμος ή δυστυχισμένος.
0: Τι κράτησες από αυτό?
1: Κράτησα τη διαιτησία στο τελευταίο δίλεπτο.
0: Ναι.
1: Η οποία έπαιξε 110-0 τον Ολυμπιακό.
0: 110-0
1: κράτησα τον Ολυμπιακό. Κράτησα το φελό τον Μπαρτζόκα, ο οποίος θα είχε το παιχνίδι δικό του επειδή πήρε time out. Είδες που τα άμαθα, να πούμε.
0: Τα άμαθες μια χαρά. Μια χαρά.
1: Είδες που τα άμαθα. Το φθηνό μπλουζάκι του Μαριδάκη, απαράδεκτο. Με το μαύρο νύχιο, ο Καράπαπας τον έκανε μια έτσι, γιατί ούτε μια σφαλιάρα δεν έπεσε από ό,τι είδα.
0: Πάμε στο παρασκήνιο.
1: Μετά
0: βουρ, βουρ. Ναι, όχι, με πας λέω εσύ στο παρασκήνιο, βουρ.
1: Δηλαδή τέτοιο πράγμα, να είσαι δισεκατομμυρίουχος και να σκίζει την πλούδο σου σαν τσιγαρόχαρτο, να πούμε. Μετά έβαλε και μια άλλη, γιατί φαίνεται το καλοκαίρι, επειδή βρωμάνε οι μασχάλες.
0: Καλέ.
1: Παίρνει δεύτερη, τρίτη μπλούζα, πα και κανάξει εκεί μέχρι να πα να κάνει μπάνιο στη δουλειά, δεν έκανα. Πώ το πε.
0: Υπάρχουν και τα ποσμητικά.
1: Πώς μια δεύτερη μπλούζα, τρίτη μπλούζα πρέπει να έχεις μέσα στα μάξι.
0: Θα πρέπει, η αλήθεια είναι το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι, όχι. Δηλαδή από Μάιο τώρα μέχρι Οκτώβριο
0: ναι.
1: Πρέπει να έχεις μια δεύτερη μπλούζα.
0: Και
1: ο Μαρινάκης φύγει την μπλούζα στα μάξι γιατί η μασχάλη βρώμαγε.
0: Κοίτα, καμιά φορά οι ακριβές.
1: Τη σκίζει ο Καράπαπας πάνω στο. Σταματά να πούμε.
0: Καμιά φορά οι μπλούζες οι ακριβές είναι ευαίσθητες. Άμα είναι κανένα μεταξωτό.
1: Τώρα σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Τώρα ξέρω από πού να ψάξω.
1: Από το γιουσουρούμ τη κάτω τούμπα. Ρε Μαρινάκη, από το γιουσουρούμ τη κάτω τούμπα το πήρε. Από το κερατσίνη την πήρε την μπλούζα. Μα είναι δυνατόν να σκιστεί η μπλούζα. Με τον ήχη του Καράπαπα γιατί σαματά δεν έγινε.
0: Έλα τώρα, αφού λέει η άλλη εδώ πέρα το. Ξέρεις το πιο γνωστό κανάλι.
1: Πες το παιδί μου.
0: Ναι, το γνωστό το κανάλι που είναι το.
1: Το Μέγα.
0: Όχι, το πράσινο κανάλι.
1: Του Sky.
0: Μπράβο.
1: Ναι, τι έκανε.
0: Λέγανε ότι έριξε χαστούκι στο
1: το,
0: Δημητριάδη. Και εμένα εγώ το είδα στα πλάνα.
1: Έχει δει κανένα χαστούκι από 20 μέτρα απόσταση ένα με τον άλλο. Σοβαρά μιλάτε. Ρε.
0: Ένα κασκόλ είδα εγώ να πηγαίνει προ τα πλάνα.
1: Αχ, καλέ, πετάχτηκε ένα κασκόλ και μια σημαία και λίγο νερό, καλέ. Ο άλλο ο σωσία του.
0: Ναι.
1: Του Μακάριου, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος.
0: Αχ, δεν μπορώ.
1: Ο σωσίας του Μακάριου. Άρα Τριανταφυλόπουλε, τυχερός είσαι που δεν είμαι γιος του Σπύρου εγώ. Θα σε χόρευα Τσάρλεστο, να πούμε.
0: Πάμε να βάλουμε.
1: Το βγάζετε και εδώ.

0: Στο Μετρόπολης να πούμε. Μην το χάσετε να πούμε. Ναι.
1: Πάμε λέω, να βάλουμε μια τάξη στην Αδαξία. Έχει πολύ όρεξη, αλλά πάμε και το πρώτο μας διάλειμμα.
0: Κάτσε, 36 βγαίνει, αλλά εσύ γιατί.
1: Εμείς δεν είπαμε θα είμαστε τυπικοί. Εγώ
0: σε μαθαίνει του.
1: Σε ακούω τελευταία ότι είσαι πολύ τυπικό. Εσύ τον συμμαζεύει.
0: Φρε, εγώ συμμαζεύω τα πάντα. Εδώ...
1: Αντί να σε συμμαζεύει.
0: Εδώ ήρθαν ραδιοτηλεοπτικά στο ίντερνετ γενικά και σε μένα δεν ήρθα. Πήγα σε άλλους.
1: Αλήθεια λέει.
0: Ναι.
1: Χάλασε ο κόσμος. Χάλασε ο κόσμος. Είναι Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχει την αξία του. Πάμε πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Μάλιστα.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό του Final Four. Αυτός είναι ο τέταρτος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία της ελληνικής ομάδας, η οποία επέστρεψε στο θρόνο της μετά από 13 χρόνια. Η αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής στην Ισπανία, την ανάδειξη της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών, τη στέψη της πρωταθλήτριας στην Αγγλία και την κατάκτηση του γερμανικού ντάμπλ από την Bayern Μονάχου. Η αυλαία της La Liga έπεσε με τη διεξαγωγή της 308ης αγωνιστικής. Η Real Madrid της επικράτησε της Athletic Bilbao με 4-2 με τον Kylian Mbappé και τον Jude Bellingham να βρίσκουν δίχτυα, ενώ η Valencia νίξε την Barcelona με 3-1. Στην ουρά της βαθμολογίας η Χιρόνα μετά το 1-1 με την Έλτσε και η Μαγιόρκα παρά το 3-0 επί της Οβιέδο που υποβάστηκαν σε κούντα διβιζιόν. Αντίθετα, η Θέλτα εξασφάλισε συμμετοχή στο Europa League και είχε τάφει στο Conference, το ποδόσφαιρο γυναικών και το μεγάλο τελικό του Champions League. Η Μπαρτσελόνα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο Όσλο, οι Καταλανές επικράτησαν τις Λιόν με 4-0. Η Arsenal κατέκτησε τον τίτλο της Premier League, τερματίζοντας την κορυφή της βαθμολογίας με 85 βαθμούς. Στο τελευταίο παιχνίδι της, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα επικράτησε εκτός έδρας της Crystal Palace με 2-1. Αναφορικά με τα υπόλοιπα αποτελέσματα, η Manchester City τήθηκε εντός έδρας από την Aston Villa με 1-2, η Manchester United επικράτησε της Brighton με 3-0 και η Liverpool έμεινε στο 1-1 με την Brentford. Παράλληλα, η Sunderland νίξε την Chelsea με 2-1 και η Fulham κατέβαλε την Newcastle με 2-0. Η Bayern Μονάχου πανηγυρίζει το εγχώριο double μετά την κατάκτηση του DFB Pokal στον τελικό του Βερολίνου. Η βαβαρική ομάδα επικράτησε τη Stuttgart με 3-0 χάρη σε hat-trick του Harry Kane στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος σκόραρε στο 54, το 79 και το 90 με εκτέλεση πέναλτι. Όσον αφορά τα μπαράζ παραμονής της Bundesliga, Wolfsburg και Paderborn αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς σκορ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
7: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουλίδης. Σημαντικά προβλήματα κυκλοφορίας στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, καθώς χαμηλές ταχύτητες επικρατούν σε όλο το μήκος και στα δύο ρεύματα πορείας, με το πιο μελανό σημείο να στο ύψος της Τριανδρίας. Τσιμισκή και Εγνατία με μποτιλιάρισμα το πρωί της Δευτέρας, ενώ χαμηλές ταχύτητες επικρατούν και σε Βασιλής Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9:30. Καλή σας ημέρα.
8: Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπολής!
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα με 7-Zip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Zip. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
13: Και εσύ τι είπες?
12: Ή happy days ή τίποτα!
5: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
14: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
15: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
16: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
17: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστη.
18: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
16: Και τελείως άγνωστη.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
20: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
23: Πού πας?
24: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
23: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
24: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
23: Δηλαδή, παντού.
24: Και online.
23: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
25: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
26: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
27: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
28: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
29: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
30: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
0: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zeekr. Seek more.
1: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου, η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
2: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
28: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ramblix. Οι βιοδιαγέρτες για Ramblix δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κηπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα Yara Amplix είναι εδώ για εσάς. Yara Amplix. Ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Γυναίφωνα για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
32: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
31: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
32: Φυσικά, BioClima.
33: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We're ready.
17: We're ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We are ready.
21: We are ready.
22: We are ready.
23: We are ready.
24: We are ready.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι, αγόρια. Αυτό το κομμάτι θα συνοδεύσει το Μουντιάλ. Είναι η Σακύρα. Θα το ακούσουμε και μετά του πιο κάτω που έχει και τα ονόματα των παιχτών. Να σας βάλω λίγο στο κλίμα.
1: Σακύρα.
0: Σακύρα Κωστή.
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Εσύ, είναι σαν να μην έχει περάσει πραγματικά μέρα από πάνω της. Αλλά όχι αυτό που λέμε έφτιαξε πράγματα, έκανε. Είναι όνειρο κοριτσάκι.
1: Καλά, σκάνει κανένα check-up και αυτή, γιατί.
0: Τι. Πώς σου ήρθε. Έλα ρε Κώστα, είπαμε κακάνα μαμά να ξεκινήσουμε το εξωτερικό.
1: Το εξωτερικό με το εσωτερικό καμία σχέση δεν έχει.
0: Δεν έχει, λες.
1: Καμία. Κάτι γυμνασμένες. Να, η Μαστροκώστα, γυμνάστρια δεν ήταν.
0: Αχ, τι μου το.
1: Συνομήλικη με τον κόκκινο.
0: Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ.
1: Συνομήλικη με τον κόκκινο. Πάντη κάτω, την κοπέλα.
0: 55 χρονών.
1: 56.
0: Να είναι.
1: Λάθος κάνω. 56 δεν είναι 55, 70 είναι. Γράψε σωστά τουλάχιστον. 55 χρόνια δεν ήταν, ήταν 56 γυναίκα.
0: Εντάξει. Ναι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για μια νέα γυναίκα που είχε όλη τη ζωή μπροστά.
1: Δεν γυμναζόταν.
0: Καλά, όλη τη ζωή μια γυμναστική ήταν.
1: Και τι κατάλαβε, 56 πέθανε. Αλλά το έξω με το μέσα, αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καμία σχέση.
0: Έδωσε μεγάλη μάχη πάντως. Δηλαδή τα κατάφερε για 18 χρόνια. Είδε την κόρη της να ηλικιώνεται. Αυτό είναι το σημαντικό. Ήταν η συγκλονιστική ανάρτηση της κόρης της. Τι να πούμε στους οικείους, να είναι γεροί να τη θυμούνται, κουράγιο, γιατί όταν φεύγει νέος άνθρωπος, το πένθος έχει πολύ διαφορετική χρειά.
1: Τώρα ο Δέλλας έχει παιδί μικρό, μόνος του είναι δύσκολο να πούμε ο άνθρωπος.
0: Ένα φανταστικό ζευγάρι. Δεν ξέρω αν τους έχει τύχει να τους δω, να τους ζήσω λίγο από κοντά. Δηλαδή, πραγματική αγάπη. Ξέρουμε όλοι ότι ο Δέλλας έβαλε πίσω την καριέρα του τα τελευταία χρόνια για να είναι στο πλευρό της την τελευταία αυτή μάχη.
1: Ναι, στον Όφη πήγε καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Και έφυγε με την ομάδα καλή. Δηλαδή, ναι. Την παρέδωσε στο Ζάσταβα πολύ καλή. Δεν ήταν ότι έφυγε από την ομάδα και δεν πήγαινε καλά η ομάδα.
0: Δεν υπάρχουν λόγια. Πανέμορφοι άνθρωποι μέσα έξω.
1: Αλλά μάλλον ήταν μετάσταση, ας πούμε.
0: Ήταν δύσκολο. Ναι. Δύσκολο. Αλλά πάλεψε, πάλεψε. Είχε πει στον εαυτό.
1: Είναι τύπη καρκίνου. Δηλαδή, μια γυναίκα μπορεί να κάνει και να μην ξαναπάθει ποτέ τίποτα. Η άλλη μπορεί να έχει άλλο τύπο. Αυτή η βρωμόγιατρη, να πούμε. Καλή τη μέρα.
0: Άντε τώρα, βρωμόγιατρη. Ναι. Άμα δεν του είχαμε αυτού, θα σου έλεγα εγώ εσένα.
1: Είναι καλή, καλή, καλή. Γιατί η ιατρική είναι καλή. Η νέα γιατρή είναι καλή. Εντάξει, εντάξει. Τώρα εμένα με έτυχε. Τέλος πάντων.
0: Ας
1: αλλά
0: ένα.
1: Έχουν τύπους. Δηλαδή έχουν τύπους. Τύπος Α, τύπος Β, ναι, τύπος Γ. Δηλαδή πώς είναι επιθετικός, πώς είναι. Άμα είσαι το τσάλοφο καρκίνος, γλιτώνεις.
0: Είναι ύπουλο πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Για εσένα τώρα.
0: Μπορεί να υποτροπιάσεις, ναι. Μπορεί να μην το ξαναπαρουσιάσεις.
1: Δεν είναι επιθετικός, θα είναι πιο αμυντικός. Ξέρω εγώ, έχει διάφορους τύπους. Τέλος πάντων, η γυναίκα πέθανε. Έδωσε μάχη να κρατηθεί, δεν μπόρεσε. Είναι δύσκολο. Και κάτι
0: η
1: άλλο
0: κοινωνιολογικό,
1: να πούμε, να σου πω.
0: Να.
1: Ότι πιο εύκολα πεθαίνει ο άντρας πρώτα και μετά να μένει η γυναίκα. Είναι λίγο πιο. Πιο.
0: Δεν κλείνει το σπίτι.
1: Όχι, δεν. Η γυναίκα σαν τη γάτα. Δηλαδή μπορεί και να μην κάνει κανένα δεσμό μετά. Μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, να πηγαίνει στα μοναστήρια. Μπορεί να βρει κανέναν πιο νέο, αλλά δεν τον βάζει και μέσα στο σπίτι, τον έχει απ' έξω.
0: Ο άντρας τη μελαγχολία.
1: Ο άντρας ξεβολεύεται. Ο άντρας, να πούμε, δημιουργεί. Κατάσταση που η συντήρηση είναι πιο φοβικό είναι, για τον άντρα.
0: Ναι, λένε ότι.
1: Είναι πιο φοβικό.
0: Το σπίτι κλείνει άμα φύγει η γυναίκα.
1: Ναι, πιο δύσκολο. Και άμα έχει και παιδί, τώρα άντρα στο επαγγελματικό, δεν μπορεί να το χάσει το παιδί. Με τη γυναίκα πιο διαφορετικά. Καλύτερα πεθαίνουν οι άντρες πρώτοι. Συνήθως πεθαίνουν οι άντρες πρώτοι, βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Έχετε το προνόμιο να ζήσετε, να μας θυμόσαστε. Που έλεγε και ο Κωνσταντάρας. Πάμε στο Χάρη Μανουλίδη που περιμένει ένα γωνιοδός. Να δώσει τον γκάλωπ.
2: Πάμε να δώσουμε καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους ναι. Δύο και στους ακροατές μας. Πάμε να δώσουμε τον γκάλωπ που έχουμε για σήμερα, το οποίο νομίζω ότι πιάνει όλα τα συναισθήματα που μπορεί να έχει κάποιος. Χαρά, λύπη, τα συνδυάζει.
1: Χαρά, λύπη, χαρμολύπη.
2: Τα συνδυάζει όλα και είναι τόσο ποδοσφαιρικό όσο και μπασκετικό.
1: Βγάλτε την Καρισιανού, δεν μπορώ να τη βλέπω.
0: Γιατί?
1: Δεν την γουστάρω καθόλου. Βγάλτε με την
0: τηλεόραση.
1: Δεν μπορώ να τη βλέπω.
2: Κάνε ένα ζάπινγκ και τώρα. Βάλτε.
1: Με το που τη βλέπω, μου γυρίζει το.
2: Βάλτε άλλο το κανάλι.
1: Βάλε άλλο κανάλι. Δεν μπορώ να τη βλέπω.
0: Μια χαρά όμορφη γυναίκα.
1: Δεν μπορώ ούτε να τη βλέπω. Δεν θέλω.
2: Λοιπόν, τρεις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα.
1: Ναι.
2: Το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω και στην χθεσινή κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Και ο Κωστής ρωτάει, ποιο τίτλο πόνεσε περισσότερο στην έδρα του αντιπάλου. Έχουμε τρεις επιλογές.
1: Ποιο συνέστημα δηλαδή ήταν πιο δυνατά άσχημο για οπαδούς κάποιων ομάδων, επειδή οι αντίπαλοι πανηγύρισαν στην έδρα τους τίτλο.
2: Τίτλο, μπράβο. Και το είδαν σαν οικοδεσπότες.
1: Και ήταν οικοδεσπότες.
0: Και λοιπόν, βάλατε τέσσερα.
2: Τρία.
0: Τρία. Okay, τρία. Ναι.
2: Λοιπόν, η πρώτη επιλογή, ξεκινώντας και από τα φρέσκα, η EuroLeague του Ολυμπιακού χθες στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό Απόντα να σηκώνει μέσα στην έδρα του μεγάλου του αντιπάλου την τέταρτη του EuroLeague. Επόμενη επιλογή, το conference του Ολυμπιακού στην Αγιά Σοφιά, όταν το έχει κατακτήσει πριν από δύο χρόνια.
1: Ναι,
2: εκεί
1: ναι.
2: Όπου ήταν και νεόχτιστο και το γήπεδο.
1: Ήταν καινούριο, δηλαδή. Ήταν σαν
2: ποδαρικό.
1: Ποδαρικό, σαν να παίρνει μια πολυκατοικία, καινούριο σπίτι και από κάτω για τα μάξι, γυαλισμένα τα πάντα. Και έρχεται ο άλλος και του λέει Λατίνα, πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι.
2: Και αμέσως μετά έχουμε τρίτη επιλογή, για να πάμε και σε ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
2: Το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης.
0: Α, βάζετε ίντρικα στην πόλη τώρα οι δυο σας.
2: Τρεις επιλογές έχουμε μπασκετικά και ποδοσφαιρικά.
0: Για πάμε άλλη μία.
2: Άλλη μία δεν έχει.
0: Όχι, εννοώ.
2: Α, EuroLeague στο ΆΚΑ του Ολυμπιακού.
0: Ωραία.
2: Conference του Ολυμπιακού στην Αγιά Σοφιά.
0: Okay.
2: Και το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτές είναι οι τρεις επιλογές που έχουμε για το κοινό και νομίζω ότι ήδη γίνεται μάχη.
0: Πλάκα-πλάκα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, αν είσαι τώρα φίλαθλος του Ολυμπιακού, είσαι πραγματικά καβάλα πάνω στο άλογο. Με την έννοια πια.
1: Ποιο άλογο, σε φοράδα
2: ανεβαίνει. Όπως είχε πει ο Γεροντιδάκης, ο ηθοποιός, λέει, εγώ όταν. Άμα, στην αρχή της χρονιάς, λέει, άμα κατακτήσουμε λέει, και την EuroLeague στην έδρα του Παναθηναϊκού, μετά δεν θα βλέπω, λέει. Δεν έχω πετύχει.
1: Ή θα βρει καμιά δουλειά στο θέατρο, γιατί θα ψοφολογεί την πύρα, πεζάζει τον Ολυμπιακό έτσι.
0: Δες τώρα τι έχει κάνει, ποδοσφαιρικά. Μιλάμε για τους αντιπάλους του στην Αθήνα. Και τους μεν και τους δε.
1: Τους έχει κάνει σκόνη ο παδικά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Χθες βγαίνανε καημένοι Παναθηναϊκοί Λεξοτανίλ. Είχαν πάρει να πούμε. Προσπαθούσαν να αυτό. Πώς λέγεται που πάνε στο ψυχολόγο. Να αυτοθεραπευτούν ψυχολογικά, να πούμε.
0: Να αυτοθεραπευτούν ψυχολογικά.
1: Ναι, να αυτοθεραπευτούν. Και αυτά για με πειράζει. Και τι έγινε. Εμείς έχουμε τόσα.
0: Και τι να πει, και τι να πει.
1: Στου αμπελόκηπου γυρνούσε ο άλλος ένας συνάδελφός μου.
0: Ναι.
1: Πήγε κάτω στην Αθήνα στην κοπέλα του, είχε κάτι δουλειά ο άνθρωπος. Και τον έβγαλε εγώ με το κινητό να πούμε να κάμια ώρα να μιλήσουμε. Και γυρνούσε και αμπελόκηπη, λεωφόρο Αλεξάνδρας, λεωφόρο Κηφισίας λίγο πάνω, λίγο κάτω.
0: Ναι.
1: Δεν κυκλοφορούσε ούτε ποντίκι να πούμε. Δεν είχαν βγει ούτε.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, φαρμακείο ανοιχτό να ήταν Παναθηναϊκός να βρει ντεπών, ναι. Θα πήγαινε την άλλη μέρα να ανοίξει το πρωί. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα.
0: Δεν είναι εύκολο, Κώστα. Όταν δεν είσαι απλά φίλαθλος και είσαι οπαδός, ο οπαδός ξέρει την αρχαία λέξη.
1: Να κοκκινήσει, ας πούμε, το ΆΚΑ.
0: Είναι αρχαία ελληνική λέξη. Είναι αυτός που ακολουθεί πιστά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Όταν... Κάφρος.
0: Όχι, αρχαία ελληνική λέξη σου λέω είναι.
1: Ναι.
0: Τι κάφρος. Κάφρος. Εμείς το κάνουμε.
1: Όταν ακολουθεί τόσο πιστά, κάφρος.
0: Μπερδέψαμε τον οπαδό με τους χούλιγκαν.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνουμε.
1: Αλλά κάφρος είναι τώρα. Το πιστά πάει να πει ότι και το λάθος που θα δει δεν θα το πει.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Αυτό θα πει το πιστά.
0: Όσο και να. Γιατί στην
1: το
0: Ελλάδα.
1: Το πιστά είναι άρρωστο, να ξέρεις.
0: Ναι, σε πολλές των περιπτώσεων αρρωσταίνεις. Να, εσύ το είπες.
1: Το πιστά είναι άρρωστο. Δηλαδή.
0: Θες
1: είμαι εγώ Πασόκ ή Νέα Δημοκρατία. Όπως ο Βαραγιάννη. Βαραγιάννη είναι άρρωστο. Θα σου πω γιατί είναι άρρωστο.
0: Όχι, μωρέ.
1: Θα σου πω γιατί είναι άρρωστο.
0: Για πες, άντε, δεν είναι.
1: Παοξής, άρρωστο. Βλέπει στραβό και δεν το λέει. Ο Μπαραγιάννης.
0: Ναι, ναι.
1: Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πέντε σκάνδαλα. Αυτό δεν θα τα δει.
0: Καμιά
1: θα
0: πει, φορά.
1: Ναι, αλλά.
0: Δεν είναι ότι δεν το βλέπει.
1: Είναι αιμονικά άρρωστο με τη Νέα Δημοκρατία. Περισσότερο από τον Άρη. Δηλαδή.
0: Κάποιες φορές
1: δεν παραδέχεται τίποτα ο Παοξής.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Κάποιες φορές δεν είναι ότι άρρωστος. Δεν το βλέπει. Όχι. Μέσα σου μπορεί να το παραδέχεσαι.
1: Ναι.
0: Αλλά ακολουθεί με τακτική όταν είσαι οπαδό.
1: Ναι,
0: τα ενίκο μη ενδύμω. Ότι παιδιά πάμε να το λύσουμε, αλλά δεν θα ξεφτιλιστούμε τους άλλους.
1: Και το Λουκά τον Καραδήμο τώρα, τι με λες τώρα μένα. Τα ενίκο μη ενδύμω, αρρώστια είναι.
0: Εσύ είναι η δουλειά σου να τα βγάζεις όλα στη φορά, αλλά ο οπαδός κάποια θέλει να τα κρατήσει λίγο πιο προστατευμένα για να μην κάνει κακό στο σύλλογο.
1: Αχ, το σύλλογο.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Σιγά το σύλλογο.
0: Σιγά το σύλλογο. Πάντως,
1: σιγά το κόμμα, σιγά τη θρησκεία. Εδώ πρέπει να ελευθερία σκέψη και λόγου να έχει.
0: Εντάξει, πόσα έχει ο Παναθηναϊκός. Εμίλη, πόσα έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Α, θα μετράμε τώρα πόσα έχει.
0: 7.
1: Ή εχθές.
0: 7.
1: 7 έχει. 7. Αυτή η νίκη μέσα στο ΆΚΑ για 10 κάνει.
0: Ναι.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Εκείνο που έλεγα εγώ πλάκα-πλάκα.
1: Είδε εδώ το Γιαννακόπουλο καμιά ανάρση. Συγχαρητήρια λε στον Ολυμπιακό κτλ. Πάει με τη γάτα μέσα. Τρώει, κροκέτες τρώει.
0: Ναι, γιατί δεν τα ξέρω και πολύ καλά τα μπασκετικά.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπω ότι λένε ότι είναι το 4ο ευρωπαϊκό στην ιστορία του Ολυμπιακού. Στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα ή στην ιστορία του στα ευρωπαϊκά γενικότερα. Να με βοηθήσετε. Γιατί αν είναι έτσι, και ο ΠΑΟΚ 3 έχει. Τέταρτη EuroLeague.
1: Ό,τι και να έχει, ευρωπαϊκό είναι.
0: Ό,τι και να έχει. Δεν έχει παίξει.
1: Έχει μεγαλύτερη αξία η Ευρωλίγκα. Ζηλεύει να πάω ξού λίγο. Τη λάμψη του EuroLeague. Τώρα με τον Μητσακίδη. Θα μπείτε εσείς ποτέ ή θα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πιάνεις λιγάκι ευαίσθητη χορδή εδώ, γιατί δεν είμαι πολύ των κλειστών εγώ. Δηλαδή αυτά τα Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ναι.
0: EuroCup.
1: Είσαι πιο κάγκελο, να πούμε. Ναι.
0: Μ'
1: αρέσει που είσαι πιο κάγκελο, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το. Η Παοξού που πάει και μου βάφεται και μου κάνει. Και, βάφεται και με το. Όπως λέμε την πογιά που. Την Ερλάκ να πούμε που από μαύρο σε κάνει άσπρο να πούμε. Βάφεται και πάει στο γήπεδο για να δείξει ότι είναι ωραία που δεν είναι ποτέ να πούμε.
0: Άκου τώρα.
1: Για την κάνω να
0: από τις πιο ωραίες Ελληνίδες.
1: Ναι.
0: Είναι ο παδί του Πάοκ. Περίμενα να σου πω. Κατερίνα Στικούδη. Number one.
1: Ξέρει την εντεκάδα.
0: Καηλή.
1: Ξέρει την εντεκάδα. Η Καηλή την ξέρει την εντεκάδα.
0: Καηλή ερχόταν στο γήπεδο, σε πληροφορώ.
1: Καηλή, ναι.
0: Ερχόταν.
1: Πριν αρπάξει το.
0: Τώρα, ό,τι άρπαξε και αυτή, αλλά δεν αποδείχθηκε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Πάουξε.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Φέη Κορδά.
1: Ναι.
0: Σύση Χριστίδου. Κουκλάρε.
1: Ξέρει την εντεκάδα. Γιατί χθε μου βγήκε ένα παουξή. Είναι τα κορίτσια. Πε μου δύο παίκτριε. Δεν ξέρω, μια Βουλγάρα, Βραζιλιάνα τερματοφύλακα έχουμε. Φύγε το δώρα το λέω εδώ.
0: Έτσι όπω το έχουμε κάνει.
1: Δεν καθίσα εγώ και πέρα. Μια Βραζιλιάνα έχουμε τερματοφύλακα. Συγχαρητήρια, ρε το Μόκ.
0: Καταλαβαίνετε. Παίζεται για τον Γκάλοπ. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Προσπαθούσα τώρα μέσα μου να δω ποια ήταν η ήττα που εμένα ίσως με πείραξε περισσότερο από όλες.
1: Η ήττα, εσένα γιατί αφού.
0: Όχι δεν, σε τέτοιο επίπεδο.
1: Δεν μαγαρίστηκε. Κάτσε ρε, εσύ, Μαράγδα. Εσύ δεν πήγες με συντούπες στο παλατάκι να έρθει ο άλλος να πάρει τίτλο.
0: Όχι,
1: να πούμε.
0: Όχι.
1: Τι
0: όχι.
1: Να. Γιατί δεν έχεις τέτοιο νταλγκά εσύ, ούτε πρόκειται να έχεις. Συντούπα δεν μπορείτε να παίξετε Champions League.
0: Καλά
1: τίποτα.
0: Είναι και αυτό. Ναι. Έτσι πως θα πάμε, πες τώρα τι να σου πω. Σε
1: στο, παλατάκι, στο παλατάκι το πολύ πολύ έρθει κανένας ρέμος να μου τραγουδήσει. Πού να.
0: Στο παλατάκι.
1: Θα έρθει ο Άρης, ξέρω εγώ.
0: Στο παλατάκι αρθεί.
1: Ποιος θα έρθει.
0: Όχι ο Ρέμος πάντως.
1: Γιατί.
0: Αφού ο Ρέμος είναι Ηρακλειδέας, πώς θα έρθει στο παλατάκι.
1: Γιατί άμα του ταχώσουν για συναυλία, τι θα γίνει δηλαδή.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται, αλλά δεν θα. Όχι, κάποιον άλλο πρέπει να βρούμε. Να είναι Παοκτσάκι.
1: Ένα βάρμα, ξέρω εγώ.
0: Να, ποιον έχουμε Παοκτσί τραγουδιστή.
1: Παοκτσί τραγουδιστή, ποιον έχετε.
0: Ξέρω.
1: Ή τίποτα ποντιακά δεν έκανε ένα.
0: Καλά, από πόντιου σίγουρα.
1: Γιφτοπούλο στο χαμάμ.
0: Ψάχνω για νεαρές ηλικίες, δεν ψάχνω για μεγάλους.
1: Για βοηθήστε, ρε παιδιά, ο Χουλιανός δεν πήγε. Στην Μύκονο δεν ξέρω να μας πει. Πότσι είναι παοξή.
0: Έτσι, τύπου ρε παιδί μου, στην ηλικία Αργυρού, τέτοια φάση.
1: Αργυρός τι είναι.
0: Ο Αργυρός τι θα είναι, Αθηναίος είναι.
1: Όχι άλλο, τι ομάδα είναι το παιδί.
0: Αθήνα, μάλλον Παναθηναϊκός πρέπει να είναι. Δεν είμαι και σίγουρη, αλλά επειδή είναι Αθηναίος.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Είχαμε πολλή δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
1: Είχαμε φασαρίες στην Γιουβέντους, είχαμε φασαρίες, είχαμε επεισόδια.
0: Τα είδες Γιουβέντους στο Ρήνο, τι έγινε εκεί με τις συλλήψεις, το ξύλο της
1: Μαϊμού. Εγώ είμαι το Ρήνο στην Ιταλία.
0: Είσαι το Ρήνο εσύ.
1: Μικρή ομάδα.
0: Από πού σου ήρθε το Τωρίνο πόλη,
1: καταρχήν θέλω να πάω στο Τωρίνο να δω την αντιπροσωπεία τη Fiat. Είμαι φίλο τη Fiat, να ξέρει. Γιατί μου αρέσει το Fiat, ήταν όμορφο αυτοκίνητο και γρήγορα παλιά. Τώρα βγάζουν ένα φακλανοειδές, ένα Fiat 506 να πούμε. Φακλανοειδές, ωραίο είναι.
0: Καλά
1: από τα καινούργια είναι το πιο ωραίο. Μα το καλοβλέπω δηλαδή. Για...
0: καλά, γενικά οι Ιταλοί έχουν παράδοση.
1: Οι Ιταλοί έχουν ομορφιά μέσα το τιμόνι, το σαλόνι, τα κοντέρ, αυτά όλα είναι στοιχεία που αγγίζουν τον οδηγό. Δηλαδή είσαι σε ένα ωραίο περιβάλλον, οδηγάς σε ωραίο περιβάλλον.
0: Ξέρεις που καταλαβαίνεις.
1: Γι' αυτό το Τωρίνο με Τωρίνο εκεί.
0: Ένα λαό, αν δεν πας στη χώρα του, πού τον καταλαβαίνεις, ας πούμε, αν είναι αυτό που λες.
1: Πώς οδηγάει.
0: Όχι, γουστόζικος, στο στυλ του και σε αυτά. Στήσεις στο ένα αεροδρόμιο να δεις να κατεβαίνουν πτήσεις.
1: Ναι.
0: Άμα δεις Ιταλούς. Θα καταλάβεις ότι οι άνθρωποι το έχουν με το στυλ,
1: ρε παιδί μου. Ναι, ενώ κατέβει ο Έλληνας, ο Παοξής, ο Αργιανός, θα πτήσεις.
0: Εμείς είμαστε και θα φτύσεις.
1: Θα φτύσεις, δεν θα πτήσεις.
0: Εμείς είμαστε τουρλουμπούκι. Μπορεί να δεις από το πιο κακοτημένο μέχρι το πιο καλοτημένο.
1: Κατέβει κανείς Ηρακλειδέας κομμουνιστής από τα γράμματα. Ωραία, αρχίζει να μαρσάρει.
0: Ηρακλειδέας κομμουνιστής, τι ακούω.
1: Τι θα είναι ο Ηρακλειδέας.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Έχεις δει κανένα εθνικόφρονα Ηρακλειδέας ή να πούμε.
0: Παλιά ναι. Συγγνώμη, παραδοσιακά οι Ηρακλειδείς δεν ήταν οι πλούσιοι της πόλης, ή κάνω λάθος.
1: Οι Αργιανοί ήταν πρώτα. Κάτι
0: ναι.
1: Εβραιόφλωροι να πούμε κάτι.
0: Α ναι, από κάτω εκεί είχαν πολύ.
1: Ναι. Είχαν τον υπεροπτισμό.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό τους καβαλήσατε και τους διαλύσατε να πούμε στην πόλη. Γιατί εσείς από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα να πούμε. Βάλατε την ανατολίτικη πώς το λένε, μαϊστρία και λειτουργία του μυαλού και τα λοιπά. Και τους κάνατε σκόνη να πούμε.
0: Εντάξει, τους κάναμε σκόνη.
1: Τους κάνατε σκόνη, καλά τους κάνατε.
0: Δεν τους κάναμε.
1: Ο υπεροπτισμός αυτά έχει.
0: Νομίζω ότι. Εντάξει, αυτά έρχονται και φεύγουν. Δηλαδή, άμα δεις, πάλι ρε παιδί μου, μια αυτοκρατορία. ιστορική σου λέω εγώ έτσι, όχι ποδοσφαιρική ή μπασκετική.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πάντα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έρχεται η.
1: Η ακμή,
0: μπράβο, είμαστε στο top μας και μετά έχουμε μια παραχμή. Νομοτελειακά, δε στη Γιουβέντους.
1: 400 αυτοκρατορίες μπορεί να πέσουν.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη την πρωτιά δεν τη χάνει. Τα επόμενα 400 χρόνια. Υπάρχουν κοινωνιολογικοί, οικονομικοί, γενικά πολύ παντρεμένοι ρόλοι για να σου το αποδείξω. Αυτό δεν τη όρεσε πάρα πολύ αργά.
0: Είναι
1: και δύο.
0: Ο ΠΑΟΚ αλλά... είναι. Άκου τώρα, έχει ξεφύγει από το πλαίσιο όμως της προσφυγικής ομάδας πια.
1: Όχι, όχι, όχι. Ο ΠΑΟΚ είναι εταιρεία. Πολύ καλή εταιρεία. Με καλούς πελάτες.
0: Θέλω να πω, ναι, μπράβο, ότι έχει κάνει οπαδούς.
1: Μια πελατειακή σχέση. Πολύ αυτή η οποία έχει σχέση με την πολιτεία. Δηλαδή ψήφι και τα λοιπά, έτσι όπως λειτουργεί στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ καλά. Οι άλλοι να φοβούνται.
0: Μάλιστα. Άκου λίγο τώρα.
1: Ναι.
0: Επειδή σήμερα είναι μια όμορφη μέρα.
1: Πού την είδες?
0: Έχω τα καλύτερα νέα γι' αυτό. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε. Μακάρι αυτή τη φορά, μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Το καταλάβατε, δεν χρειάζεται πια να περιμένετε. Χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε. Μάθετε λοιπόν περισσότερα στο nova.gr. Πάμε δεύτερο
1: βάλε διάλειμμα. Το τραγούδι του Μητροπάνου. Ήρθαν οι εργάτες το πρωί. Γέμισε με μπράτσα το σοκάκι, να πούμε.
0: Κοίτα τον τώρα να δεις. Εν τω μεταξύ, επειδή τους ξέρω τους ακροατές.
1: Εγώ πραγματικά όταν βλέπω εργάτες έξω από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Σε στη χαραπέρνο που κάνουν το θόλου.
0: Και θα κάνω
1: χαίρομαι, όπως λες εσύ.
0: Α, κοίταξαν. Επειδή τους ξέρω τους ακροατές σας, θα λένε ότι εγώ φταίω και σε παρασύρω σε άλλα θέματα και δεν λέμε για μπαλίτσα και τέτοια. Αλλά δεν είναι έτσι.
1: Για μπαλίτσα,
0: για
1: μπαλίτσα τι να πούμε, ότι δεν έχετε φράγκο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και φέρετε τον Τζάλοφ πίσω. Τι να πούμε δηλαδή.
0: Ποιο Τζάλοφ.
1: Ότι δεν πρόκειται να πείτε στην Ευρωλίγκα ποτέ με το Μιστακίδη τα επόμενα 5 χρόνια. Τι να πούμε δηλαδή. Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε. Ότι στο βόλιο ψωροπινάτε να πούμε.
0: Ο Γιώργος Πετρίδης αυτά.
1: Τι να μας πείτε δηλαδή για μπάλα. Τι να μας πείτε για μπάλα, τι θέλατε τον Τζάλοφ πίσω και πρέπει να χαρείτε να μπορείτε να φτιάξετε.
0: Δεν σου φτάνει που ήρθε ο άλλος κατευθείαν, κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στα 12 εκατομμύρια, παίρνει προπονητικό κέντρο που θα στοιχήσει 9 εκατομμύρια και δηλώνει ότι θα το έχουμε το
1: Σεπτέμβριο. Και κάθεται στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΞΙΣ.
0: Ναι.
1: Και βλέπει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό να σηκώνει την Ευρωλίγκα. Ρε, μπορείτε να πάτε Ευρωλίγκα.
0: Συμβαίνουν. Να
1: δείτε τέτοια πράγματα, τέτοιε αυτέ. Έτσι. Σχισμένα που κάμισα να πούμε.
0: Μπορώ να είμαι καλά. Μπορώ να βλέπω την ομάδα να έχει υγεία. Και
1: θα περάσει το φουκαρά τον Άρη με το Τσιάο με τα κουκλάκια να πούμε τώρα τι να το κάνω.
0: Πώς τα λένε αυτά, ρε παιδιά, όλα τα ξεχνάω. Τα
1: λαμπούμπου να πούμε.
0: Τα λαμπούμπου, ναι.
1: Για μένα θα περάσει τα λαμπούμπου, ναι, δεν πάω τα λαμπούμπου.
0: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει τυχερό σας, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
8: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
7: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλημέρα. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων που λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία από τα Ζωνιανά Ρεθύμνου έως την Χερσόνησο Ηρακλείου σε υποθέσεις όπλων, ναρκωτικών αλλά και απάτης κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά έχουν συλληφθεί 16 άτομα ενώ δεκάδες ακόμη εμπλέκονται στην υπόθεση. Η Μαρία Καριστιανού εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης με αφορμή την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση σχετικά με την υπόθεση των Ντεμπών. συνάντησή της υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και αν έχετε παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 ως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ένας 30χρονος συνελήφθη από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε το έγκλημά του, το οποίο διέπραξε μετά από επεισόδιο μαζί του. Τα αντιφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανατολή Ιωαννίνων με θύμα έναν 31χρονο ποδηλάτη. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το ποδήλατο με αποτέλεσμα τον θάνατο του ποδηλάτη, ενώ ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και αναζητείται. Την αλληλεγγύη των ΗΠΑ προς τις οικογένειες των θυμάτων της 17 Νοέμβρη εξέφρασε το State Department, σχολιάζοντας την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Παρατείνεται η αβεβαιότητα για την κρίση στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί. Μην ακούτε τους χαμένους που κριτικάρουν μια συμφωνία που δεν έχουν δει και δεν ξέρουν τι περιέχει, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Η Τεχεράνη μέσω διαρροών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάρρευσης των συνομιλιών, ενώ διαφωνίες εκφράζει το Ισραήλ. Τέλος, έφυγε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών ηγωγόμαστρο Κώστα, μια ξεχωριστή μορφή της ελληνικής showbiz και σύζυγος του πρωταθλητή Ευρώπης με την εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου του 2004, Τραγιανού Δέλα, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
18: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
20: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
21: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
22: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
21: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
23: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
24: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
25: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
0: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
26: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα τέσσερα νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: άκρα φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τον είδες το Λιάγκα που αδυνάτησε?
1: Εγώ αυτά που έχω δει τώρα από σένα.
0: Τον είδες το Λιάγκα που αδυνάτησε? Ε?
1: Ποιο Λιάγκα?
0: Άμα θες γκόμπα να 20 χρόνια νεότερη Λιάγκα, με αυτά τα πατσοκίλια δεν μπορείς να εμφανίζεσαι. Θα γίνεις σωστός, βλέπω, είναι στο σωστό δρόμο.
1: Καλός είναι. Ο
0: έκοψε ζάχαρη, έκοψε.
1: Είναι και χρόνια χειμερινός κι αυτός, ε.
0: Είναι, λέει.
1: Χειμερινός κολυβητής είναι.
0: Τώρα που δεν θα έχει το λίπος όμως.
1: Πιτσιρίκος. Ε, τι να κάνουμε, τον έστρωσε για τον. Άδειο μας κορίτσι.
0: Τώρα είναι κούκλος, τον βλέπεις.
1: Πώς ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στα κιλά σε καλά, ναι. Πολύ κούκλος είναι.
1: Α, και για τον Α είναι παοκτσάκι. Η Μαρία για τον Α. Τώρα που το θυμήθηκα.
0: Και τώρα τι δουλειά κάνει?
1: Η Μαρία Γιαντονά είναι δημοσιογράφος.
0: Άρα δεν είναι τραγουδίστρια όμως.
1: Ξεκίνησα
0: αυτό,
1: ναι, από εδώ, από τα Σπάργανά μου, από την αγκαλιά του Ανδρώνη. Ζού όπως και εγώ.
0: Πολύ ξεκίνησα από την αγκαλιά του Ανδρώνη και τους έχει πάρει το, ο Κουλιανός, αλλά του φύγανε να πούμε του Κουλιανού. Δεν μπορεί να κρατήσει παίκτη, βλέπω.
1: Ας πας τον Κουλιανό τώρα. Καλά, εδώ μιλάμε. Αυτοί οι ακροατές οι δικοί σας δεν παίζονται. Πολύ τοξικότητα έχετε. Πώς ζείτε κάθε μέρα εσείς? Δηλαδή μιλάμε.
0: Καλησπέρα, σας λείπει ο Κούλ, λέει, και επιτέλους σταματήσαμε να ακούμε τους τραγουδιστές που μουρμουρίζουν.
1: Αυτό είναι ο
0: Τα αφεντικά μας το σήκωσαν σκουπίδια, ναι. Κυριάκος Μπλούτος.
1: Γιατί τα λένε αυτά, γιατί
0: ωραία διάβρωση ή ξεμπρόσιασμα, λέει. Ή θέλει, λέει, ναι. Βγάλε την Καριστιανού, ο ραπ δεν θέλει να τη βλέπει, δεν θα γίνει χορηγός ποτέ. Κανένα υποψήφιο δήμαρχο όμως, Θεό θα το κάνουμε. Μαρμίτα είναι όλα. Φυσικά, φίλε, τι την κάνω εγώ την Καριστιανού.
1: Τώρα δεν ξέρω με ποιον μιλάω τώρα. Μιλάμε την Ελένη με τον Μιχάλη.
0: Ελένη Μιχάλη, αυτή είναι.
1: Μιχάλης, λέει.
0: Αυτή μαζί είναι. Μόλις χωρίσουν θα μαλώσουν ποιος θα πάρει το Facebook.
1: Ποιος θα πάρει το Facebook. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Θα μαλώσουν ποιος θα πάρει τα παιδιά, τότε μάλλον ποιος θα πάρει το Facebook.
1: Λες να βλέπουμε διαζύγια και γι' αυτό το λόγο. Εκεί που μοιράζουν χωράφια και σπίτια, να μοιράζουν και το Facebook. Ποιος θα πάρει το.
0: Ναι, μπορεί να τσακωθεί αυτό.
1: Την επικαρπία.
0: Παλαβιάριδες.
1: Του Instagram και παλαβιάριδες
0: του Instagram.
1: Αχ, λοιπόν. Τι είπε η άλλη, ρε φίλε, λέει, οδηγάμε κιόλας, λέει, θα σκοτωθούμε. Η άλλη είμαι εγώ. Ευγενέστατο είναι
0: ο. Τέσσερα λέει ο Ολυμπιακός, εμείς λέει τρία, ένα λιγότερο. Ναι, εννοεί δηλαδή ότι βάζει την ίδια αξία τα δικά σου. Τα...
1: Εγώ τα βάζω και παραπάνω, ρε φίλε.
0: Τα χαμοκύπελα, να πούμε, τα χαμοκύπελα και
1: μετά. Καταρχάς είναι δύο.
0: Ναι.
1: Είπα τρία.
0: Ναι.
1: Το γράφει κιόλας το μεταξύ.
0: Σιγά, πριν το διευκρίνησε, λέει η γυναίκα, ότι δεν ξέρει.
1: Ναι, ναι. Πρώτον. Αλλά τα ξέρω αυτά. Κύπελο κυπελούχων και κόρατζ. Ήταν και ένα που το χάσαμε λίγο φασούλα. Μην αρχίζεις. Άστο να περάσει έτσι. Άστο. Μην αρχίσεις με το φασούλα. Θα
0: το πληρώνετε το φασούλα, να μενε.
1: Ναι. Τι λέει αυτό, τραγουδούσε, λέει, η Θίτσα.
0: Για είναι η Θίτσα.
1: Τη Σακύρα, λέει, η Θίτσα, νομίζω.
0: Σε βάλει κάτω η Θίτσα, φίλε, που κοροϊδεύεις.
1: Ναι, την κοροϊδεύουν για τον Πικέ. Χίλια μύρια κέρατα, λέει, ξέρω. Και καλά, γιατί ο Πικέ.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν και το πιο πιστό παιδάκι στον πλανήτη. Ναι. Η αλήθεια είναι, και γι' αυτό χωρίσανε κιόλας. Αλλά εντάξει, ρε παιδιά, Σακύρα είναι. Δηλαδή.
0: Άντρας το έγραψε αυτό για τη Σακύρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εσένα, φίλε, στον Μπάρι Σακύρα, θα συνδύσα το κουνούπι που μπήκε πάνω στο τασάκι και έκανε κάκα πάνω στο τασάκι και το σκότωσε με τον νύχι της. Φύγε από εδώ, βρε. Νέο πάω ξύτερα που θα βρει. Σηκώσει τα μάτια σου, στην Τσακύρα, εσύ.
1: Πάντως έχω την εντύπωση ότι εκνευρίσατε πολύ κόσμο.
0: Πότε? Εμείς.
1: Που είναι Παναθηναϊκοί. Γιατί αυτοί γράφουν, ας πούμε. Ότι ξεβρακωθήκατε, ότι κάνετε, επειδή
0: τι γράφουν. Βάλετε... Πείτε μέσα στο σπίτι τρεις μέρες. Πάτε
1: Ολυμπιακό.
0: Ψυχολόγο, ψυχίατρο, κάντε μια συνεδρία.
1: Με το Χάρη.
0: Ναι. Πάρτε τους αεξίδες, να δείτε ποιες ψυχολόγους χρησιμοποίησαν να μου πληρώσανε. Πάτε, κάντε καμιά συνεδρία, βρε. Πάτε, βρε, συνεδρία με το 50 εκατομμύρια αποζημίωση, βρε, με εκείνο το Βίσονα, βρε. Κύριο το Βίσονα, βρε, 6 εκατομμύρια.
1: Έλα, βρήκαμε τραγουδισταρά Παοκτσάκη.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Μπάσης. Μπάσης είναι λατρεία, τον αγαπώ πολύ. Είναι πολύ καλό παιδί. Ο Μπάσης, λέει ο Βασίλης.
0: Υπάρχει τραγουδιστή που τον λένε Μπάση.
1: Καλά, δεν ξέρεις τον Μπάση.
0: Το ξέρω, το Σαλαμπάση, να πούμε.
1: Το Σαλαμπάση το ξέρω κι εγώ, ναι. Αλλά ο Μπάσης είναι ο Μπάσης.
0: Δηλαδή, αν βγει στον δρόμο, μπάσει, θα τρέχουν τα κοριτσόπουλα από πίσω, θα το ζητάνε αυτόγραφα. Επειδή είναι παοξή, δεν μου.
1: Θα το ζητάνε αυτόγραφα επειδή είναι μεγάλο καλλιτέχνη. Έχει φωνάρα.
0: Ο μπάσει έχει φωνάρα.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε σε μεγάλα εισαγωγικά του έντεχνου.
0: Πόσο πάει το μπουκάλι στον μπάσει?
1: Δεν ξέρω.
0: Άμα πάει πολύ, είναι ανάλογα τι πουλάει η μάπα σου.
1: Δεν ξέρω καν.
0: Άμα πάει ο μπάσει και το ποτό έχει 8 ευρώ που έχει στο Κουρακάο που πήραμε εμεί τότε με τον Τερεπέουλο, άστα να πάει στο διάλογο μου.
1: Κάτσε να σου διαβάσω για να μην λένε ότι δεν στα διαβάζω κιόλα.
0: Διάβαστα όλα. Μάκη Μανάβη. Ο Αριανός, χάσκασε.
1: Περίμενε.
0: Ο Μαναφής, ο Μάκης, τη Red Rock που είχε.
1: Ναι, Δημήτρης Αγγέλου.
0: Χάσε.
1: Περίμενε λίγο εσύ. Α, είναι αυτό που μου λέει. Αυτός ο εγκάθετος. Ο Μάκης, ναι, ο Μαναφής. Μαναφής. Ναι.
0: Τι είπε η άλλη, ρε φίλε, οδηγάμε και όλα θα σκοτωθούμε.
1: Αυτό που σου διάβασα. Αυτό που σου διάβασα, ναι.
0: Ο Μάκης, ναι, είναι χωρίς.
1: Άλλοι ευγενέστατοι όλοι. Αυτοί κάνουν κριτική και στη Σακύρα. Δημήτρης, Μάκης, όσο είναι. Ζούσε ο Αλέφαντος, ο Ραπτόπουλος το έπαιζε δήθεν της καλής και υγιεινής διατροφής. Γιατί δήθεν?
0: Διάβαστο.
1: Με το που πέθανε, το γύρισε στο μπιφτέκι και τρώει όλα τα βρώμικα και έγινε σαν θερμοσύφωνα με χέρια. Σε έχουν δει από κοντά.
0: Όχι, αν με δει στο ένα μέτρο δεν θα του αρέσει ο χοντρό του Αγγέλου.
1: Σε λίγο καιρό, λέει, θα γίνει σαν το σπανάκι του βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, μια και είναι και θερμό υποστηρικτή.
0: Σε πειράζει, φίλε. Τι θε να γίνει ο Κωνσταντοπούλου, να πούμε, ή Βελόπουλο να πούμε.
1: Επειδή θα με
0: να πάμε την κυρία Καριστιανού. Καλημέρα σα, η Δημοκρατία. Δεν μπορώ να την ακούω. Παρακάτω.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Την Καριστιανού δεν θε να τη βλέπει, λέει, που τη σκότωσαν το παιδί.
1: Ναι,
0: καταρχήν δεν θεωρώ την δολοφονία. Είναι δυστύχημα. Πάμε παρακάτω. Διαφωνούμε και εδώ.
1: Εντάξει.
0: Το δολοφόνο τη όμω λέει πήγε με το σκυλί σου να το δει, λέει, και να το χαιρετήσει. Α, φίλε, εσύ λέει δολοφόνο το Μητσοτάκη.
1: Δολοφονία είναι σίγουρα τη κοινή
0: δολοφονία. Δεν θέλω να μιλήσω μαζί σου γιατί θα σε δω πνευματικά καθυστερημένο.
1: Είναι δολοφονία σίγουρα τη κοινή λογική ό,τι συνέβη.
0: Δεν είναι καμιά δολοφονία. Είναι δυστύχημα.
1: Εντάξει, για σένα. Για μένα είναι δολοφονία. Ναι,
0: δολοφονία είναι για σένα.
1: Ναι.
0: Για μένα δυστύχημα.
1: Αλλά δολοφόνησε στα μάτια μου πριν από λίγο. Πάμε να αλλάξουμε, πάμε να το ελαφρύνουμε λιγάκι το θέμα. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει κάνει.
0: Τι έκανα, μωρέ.
1: Τι έκανε. Θα το δει ο κόσμο χάρη το έκανε ανάρτηση. Έσκησε τον μπλουζάκι του. Αυτή τη στιγμή, εγώ μιλάω με τον Κώστα τον Ραπτόπουλο, ο οποίο μου έχει πετάξει έξω το στέρνο όλο. Ω τι, ω άλλο κοκλώνη. Ο κοκλώνη δεν φορούσε κάτι τέτοια ανοιχτά.
0: Όχι, ήθελα να δείξω τον κύριο Μαρινάκη.
1: Ναι.
0: Ότι δεν μπορεί.
1: Σάξι Ρουβάς, μπράβο,
0: ότι δεν μπορεί. Η μπλούζα η δικιά μου που είναι από τον Αϊθαράπη, το πανέρι. Καλημέρα, παιδιά, στη λαϊκή του Αϊθαράπη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το φθηνό που το πουλάει ο Γλινός, ο φίλος μου, ο Φώτης. Ναι, να σκίσετε το ίδιο εύκολα με το Μαρινάκι. Μα είναι δυνατόν, ρε Μαρινάκι.
1: Τώρα είναι δυνατόν.
0: Μα είναι δυνατόν να σκιστεί μόνο του το μπλουζάκι χωρίς καυγά. Ο Φώτης. Ναι, να σκίσετε το ίδιο εύκολα με το Μαρινάκι. Μα είναι δυνατόν, ρε Μαρινάκι.
1: Τώρα είναι δυνατόν.
0: Μα είναι δυνατόν να σκιστεί μόνο του το μπλουζάκι χωρίς καυγά.

0: Ναι.
1: Και τη βλέπει και ο Εμίλιος απέναντι. Ναι. Βάλαμε τη
0: αλλά θρεμμένο στο καστρί, εσύ. Ναι, ναι, σε πείραξε ο. Ναι, έγινε ένα χοντρό επεισόδιο.
1: Ποιος ήταν ο λόγος που μαλώσανε, πες μου.
0: Ο υποκλοπέας.
1: Ναι.
0: Αυτός εδώ, πώς το λέω, ο Δημητριάδης. Είναι ξάδερφος του Μητσοτάκη.
1: Δεν υιοθετούμε.
0: Στις υποκλοπές εμπλέκεται.
1: Ναι, ναι, λέμε εγώ, τώρα, ναι.
0: Ο υποφαινόμενος. Υποφαινόμενο
1: λόγο.
0: Υποκλοπέα κατά το Μαρινά και τα λοιπά. Γιατί όχι εκεί που παρακολουθεί πολιτικά, εκεί είναι αντίπαλοι σου πρώτο. Ναι, ναι. Βρέθηκα στο ίδιο χώρο.
1: Ωραία,
0: Νέα Δημοκρατία και με Παρινάκη δεν ήταν καθόλου καλά. Και έγινε εκεί το επεισόδιο, να πούμε.
1: Είσαι...
0: Το επεισόδιο
1: ναι.
0: Όμως είναι φραστικό. Δεν είναι αυτό που γράφουν για να πουλήσουν. Γράψτε καμιά αλήθεια, ρε τα site. Έχετε εξευτελιστεί τελείω, να πούμε. Ξύλο λέει, έπεσε. Μπαίνω κι εγώ να δω ξύλο. Και βλέπω μια σημαία. Να πετιέται και λίγο νεράκι. Αχ, καλέ, στο παράβα τις ταινίες, ο παράβας πιο πολύ μάλλονε, βρε. Σοβαρά, μιλάτε, βρε.
1: Δηλαδή, έχω, εσύ, με ήθελες πέρα... να πέσει ξύλο, σον και ντε.
0: Όχι, δεν ήθελα. Αλλά όταν διαβάζω πρωτοσέλιδο
1: ότι
0: έπεσε ξύλο, έπεσε ξύλο. Άρα δεν έπεσε ξύλο, πρώτον.
1: Ναι. Η αλήθεια ήταν ένα φραστικό επεισόδιο. Το Καστούκι άκουσα.
0: Το Καστούκι με πήρε με ένας δημοσιογράφος, ο Νάκος. Mm. Ήμουν και στην εκπομπή εκεί την ώρα και τον έβαλα ανοιχτή ακρόαση. Αυτός δεν ήθελε να ακουστεί το όνομά του. Τέλος πάντων, του λέει σε ανοιχτή ακρόαση, να πούμε. Λέει, έχουμε ένα βίντεο, λέει, που ο κύριος Μαρινάκης χαστουκίζει, λέει, τον κύριο, πώς το λένε.
1: Δημητριάδη.
0: Με 10 μπράβους. Εγώ δεν είδα κανένα μπράβο πίσω από τον Μαρινάκη. Είδα τον Καράπαπα, δύο γορίλες, να πούμε, να περπατάνε και τα λοιπά, και να γίνεται ένα φραστικό επεισόδιο.
1: Ωραία.
0: Ούτε ξύλο είδα, ούτε μπουνιές είδα, τίποτα δεν είδα. Αυτό που συμβαίνει...
1: Ξέρουμε τι το πυροδότησε. Έχουμε ρεπορτάζ.
0: Η Νέα Δημοκρατία από τη μια και ο Μαρινάκης από την άλλη.
1: Αυτό ρε παιδί μου είναι γενικολογία. Στο κάτω-κάτω νομίζω ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι το θέμα του Νέα Δημοκρατία. Είναι η συγκεκριμένη οικογένεια, νομίζω.
0: Είναι εξάδελφος του Μαρινάκη. Του Μητσοτάκη ο κύριος Δημητριάδης.
1: Αυτοί δεν έχουν κουμπαριά. Ο Μαρινάκης με την κυρία Μπακογιάννη δεν είναι κουμπάρι.
0: Κουμπαριά χαλάνε.
1: Τα κουμπαριά χαλάνε.
0: Και τα χαλάνε οι γυναίκες.
1: Μάλιστα.
0: 100 κουμπαριά που χάλασαν, οι γυναίκες τα χαλάνε τα 98.
1: Οι γυναίκες, ποιες γυναίκες είσαι τώρα. Έχεις δει ποτέ τη γυναίκα του Μαρινάκη να εμπλέκεται πουθενά. Εγώ δεν ξέρω.
0: Δεν λέω για
1: το
0: Μαρινάκη, λέω στατιστικά λέω. Στατιστικά.
1: Πλάκα.
0: Στα 100 κουμπαριά, 98 γυναίκες τα χαλάνε.
1: Την έχουμε δει ποτέ καμιά φωτογραφία τη γυναίκα του Μαρινάκη?
0: Ναι, είναι μια κούκλα, μια οικαστικός. Μια γυναίκα με την τέχνη και τον πολιτισμό πάρα πολύ ανεπτυγμένη. Γι' αυτό πήρε και τον κύριο Μαρινάκη, επειδή είναι της τέχνης και του πολιτισμού. Από αξιόλογη ναυτιλιακή οικογένεια και εκείνη. Την γνώρισε από ό,τι γνωρίζω ως φοιτητής,
1: ναι,
0: στα χρόνια του στην Αγγλία και από τότε είναι μαζί. Μια πολύ καλή διακριτική γυναίκα είναι του κύριου Μαρινάκη.
1: Ναι, δεν έχει τύχει να τη.
0: Διακριτικότατη, πάρα πολύ σοβαρή γυναίκα είναι.
1: Ωραία, τώρα τι θα κάνουμε που μου έσκησε το μπλουζάκι? Θα πρέπει να είσαι με τη ζακέτα για να μην μου κρυώσει εδώ πέρα. Παιδιά, πραγματικά το έσκησε κανονικά όλο. Είναι...
0: Θα πάω γυμναστήριο με αυτή την μπλούζα.
1: Θα πας γυμναστήριο με αυτή την μπλούζα.
0: Το προπλήρωσα.
1: Αυτό ο εγκάθετο που πήρε.
0: 40 έδωσα τον χρόνο. Ένα χρόνο το πλήρωσα, 3 μήνες άλλο το σήμερα. Ξανά δεν προπληρώνω τίποτα.
1: Στο μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, εσείς ακολουθείτε και τον γκάλο που έχουν βάλει ο Χάρης ο Μανουλίδης με τον Κωστή τον Ραπτόπουλο για το τι θεωρείτε πιο πικρό, πιο δισκατάπιο το...
0: Ας το πω εγώ. Ποιο οπαδί ομάδος κατάπιαν το πικρό ποτήρι της ΣΥΤΑΣ μέσα στην έδρα του.
1: Ναι.
0: Όχι της ΣΥΤΑΣ, της ομάδας του, της οπαδικής ΣΥΤΑΣ. Μέσα στο γήπεδό τους να πανηγυρίζουν τίτλο αντίπαλοι. Βάλαμε το Χαριλάου, το μάγκικο του ΠΑΟΚ, το παντελονάτο του Τρέγια, το οποίο ήταν πραγματικά παντελονάτο.
1: Εκείνο ήταν.
0: Εκεί ήταν το πιο μάγκικο, γιατί με πήραν κάτι αεξίδες. Ποιο θεωρείς πιο μάγκικο, λέει, το δικό μας ή του ΠΑΟΚ? Λέω 1000 φορές του ΠΑΟΚ και του εξήγησα τον λόγο. Μα εσύ συμπαθείς, λέει, την ΑΕΚ. Ρε, του ΠΑΟΚ είναι τουλάχιστον την ΑΕΚ. Δεύτερον.
1: Ναι. Γιατί
0: του ΑΚΑ, του ΑΚΑ, θα σου πω γιατί. Του ΑΚΑ χθες ή της Νέας Φιλαδέλφειας προδιετίας.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, ποιο πόνεσαι πιο πολύ, τον Αριανό, τον ΑΕΞΥ ή τον Παναθηναϊκό?
1: Δύσκολο.
0: Τρεις λαοί.
1: Πιο δύσκολο.
0: Τρεις ψήφοι, ναι, ναι. Ωραίο γκάλωπ.
1: Πολύ ωραίο γκάλωπ. Γιατί...
0: Δεν δικό μου, η αλήθεια είναι.
1: Χαρίς.
0: Αυτός το σκέφτηκε, ναι. Του είπε για μένα, αλλά όχι. Αυτός το. Όχι μαζί, μόνος του.
1: Πραγματικά είναι από τα πιο δύσκολα γκάλωπ.
0: Με ηρμό, ωραία σκέψη να πούμε κτλ. Έφυγε το πνεύμα του Κουλιανού στη Μύκονο, στο Super Paradise εκεί. Ο καλόγερος πίνει μοχίτο. Ποιος καλόγερος?
1: Ο καλόγερος πίνει μοχίτο. Με αυτή την ατάκα θα
0: στο
1: πάμε.
0: Μίκονο, στο Μύκονος TV τον είδα, live.
1: Στο τρίτο διάλειμμα θα πάμε.
0: Με τον Βαγγέλη Βλάχο εκεί πίνουν τα κοκτέιλ. Και με τον Βαγγέλη Βλάχο. Τι να σε πω, ρε Κουλιανέ.
1: Κουλιανέ, αν είσαι στη Μύκονο, φέρε μας καμιά φωτογραφία από τη χολγουντιανή παραγωγή. Γυρίζετε το Emily in Paris.
0: Ναι.
1: Στη Μύκονο αυτή τη στιγμή. Ναι. Να έχουμε και αποδείξει ότι ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά άστε αυτά τώρα, να σου πω το άλλο.
0: Ναι.
1: Σου έχει τύχει ποτέ να περιμένεις και να περιμένεις και να αναρωτιέσαι πότε επιτέλους θα έρθει? Ένα μήνυμα, ένα κάτι. Έχω ιστορίες να σου πω που έχω στείλει και περιμένω ώρες ατελείωτες. Πόσες φορές να μένεις άϊπνος περιμένοντας μια απάντηση.

0: Βέβαια, εδώ η ερώτηση και το θέμα μας είναι άλλο. Είναι η οπτική ίνα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πια πραγματικά να περιμένετε αυτή τη ρημάδα την οπτική ίνα, γιατί υπάρχει λύση. Το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα κι εσύ και όσοι μας ακούνε στο nova.gr. Με σεξι.
1: Σεξι.
0: Το ποιος αντέξει, Κωστή Ραπτόπουλο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Έπρεπε αφού... να σκίσω την μπλούζα μου τόσα χρόνια εδώ για να με δει μια γυναίκα σεξι.
0: Μα είσαι σεξι. Είμαι σεξι. Τώρα είσαι.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Η αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής στην Ισπανία, την ανάδειξη της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών, τη στέψη της πρωταθλήτριας στην Αγγλία και την κατάκτηση του γερμανικού ντάμπλ από την Bayern Μονάχου. Η ευλαία της La Liga έπεσε με τη διεξαγωγή της 308ης αγωνιστικής. Η Real Madrid επικράτησε της Athletic Bilbao με 4-2 με τον Kylian Mbappé και τον Jude Bellingham να βρίσκουν δίχτυα, ενώ η Βαλένθια νίξε την Μπαρσελόνα με 3-1. Στην ουρά της βαθμολογίας η Χιρόνα μετά το 1-1 με την Έλτσε και η Μαγιόρκα παρά το 3-0 επί της Οβιέδο υποβιβάστηκαν στη Σεγκούντα Διβιζιόν. Αντίθετα, η Θέλτα εξασφάλισε τη συμμετοχή στο Europa League και είχε τάφη στο Κόμφερες. Στο ποδόσφαιρο γυναικών και το μεγάλο τελικό του Champions League, η Μπαρσελόνα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο Όσλο, οι Καταλανές επικράτησαν τη Λιόν με 4-0. Τα τέρματα σημειώθηκαν στην επανάληψη με τη Σέβα Παγιόρ και Σάλμα Παραγιουέλο να πετυχαίνουν από 2 γκολ έκαστη. Η Άρσεναλ κατέκτησε τον τίτλο της Premier League, τερματίζοντας την κορυφή της βαθμολογίας με 85 βαθμούς. Στο τελευταίο παιχνίδι της, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα επικράτησε εκτός έδρας της Crystal Palace με 2-1. Αναφορικά με τα υπόλοιπα αποτελέσματα της 38ης αγωνιστικής, η Manchester City τήθηκε εντός έδρας από την Aston Villa με 1-2, η Manchester United επικράτησε της Brighton με 3-0 και η Liverpool έμεινε στο 1-1 με την Bradford. Παράλληλα, η Sunderland νίξε την Chelsea με 2-1 και η Fulham κατέβαλε την Newcastle με 2-0. Η Bayern Μονάχου πανηγυρίζει το εγχώριο double μετά την κατάκτηση του DFB Pokal. Στο τελικό του Βερολίνου, η βαυαρική ομάδα επικράτησε τη Stuttgart με 3-0 χάρη σε hat-trick του Harry Kane στο δεύτερο ημίχρονο. Όσον αφορά τα μπαράζ παραμονής της Bundesliga, Wolfsburg και Paderborn αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς σκορ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από τη Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Με μποτιλιάρισμα ξεκινάει η εβδομάδα στον περιφερειακό, τόσο στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά, αλλά και στο ύψος των Πεύκων, όσο και στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων με κατεύθυνση ανατολικά. Χαμηλές ταχύτητες επικρατούν σε Μίκη Θεοδωράκη, Τσιμισκή και στο τρίγωνο του Βαρδάρη. Τέλος, 3 Σεπτεμβρίου, Κατσιμίδη, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Γρηγορίου Λαμπράκη με προβλήματα στην κίνησή τους. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Μετρόπολης,
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Είναι απ' έξω!
13: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
12: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
14: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
14: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
15: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
18: Μυρίζει λουχουδιά!
19: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
20: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
21: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
22: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
23: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
26: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
27: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
28: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
27: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
28: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
29: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
0: είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
3: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
2: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
3: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Triandafillidisfurnitures.gr.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε?
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Lease Access.
11: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
30: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serefirm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serefirm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
31: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
32: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σάντρα, Εμίλια.
1: Ωραία.
0: Σάντρα,
1: Αυτά είναι τραγούδια.
0: Αυτά είναι τραγούδια.
1: Όχι τώρα, μη. Αυτά είναι τραγούδια, ρε. Μελωδία, δεκαετία 80-90. Τι είναι αυτό το πράγμα. Όλοι οι ατάλλαντοι εκεί πέρα πετάξαν τις μάγκες της μέλισσας το φόρεμα και κουνάνε τον πισινό. Πέτα. Σοβαρά μιλάτε, ρε.
0: Κοίταξε.
1: Αυτή είναι μουσική, να πούμε. Δεν ξέρω τώρα.
0: Έχουν πολλά λόγια. Δεν είναι και εύκολο να. Τώρα εμείς τα λέγαμε ραπάρεις, τραπάρεις, να τραπάρεις τέλος πάντων. Δεν είναι και εύκολο να το κάνεις. Α, είσαι εύστροφος για να το κάνεις και αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αρέσει, πουλάει, οικονομάνε τα παιδιά.
1: Βρε να οικονομήσει όλος ο κόσμος. Εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι.
1: Αυτό το συγκεκριμένο δεν μ' αρέσει. Μπορώ να εκφράσω. Μπορώ να έχω τη γνώμη μου. Που λέει ο κόκκινος. Όχι τη γνώμη μου. Μπορώ να έχω τη γνώμη μου.
0: Τη γνώμη μου.
1: Γνώμη. Μπορώ να έχω τη γνώμη μου.
0: Πώς το κάνει, ρε παιδιά, ίδιος είσαι.
1: Και το βλέμμα το.
0: Το βλέμμα.
1: Τα πλανές εκείνο, το θολό να πούμε.
0: Α, γι' αυτό μπορείς να το πεις ότι είναι και. Πώς το λένε, μοιραίο άντρα το απλανές.
1: Το θολώματο.
0: Το
1: θολώματο, μοιραίο άντρα. Τι να πω.
0: Άσε τον Γρηγόρη, έχουμε χάρη εδώ πέρα.
1: Ναι, θολώματος.
0: Χάρη.
2: Έλα, χαίρετε. Πάμε να δώσουμε το γκάλωπ μας και για σήμερα, το οποίο έχει τρεις επιλογές και περιλαμβάνει όλα τα σπορ και αρκετές ομάδες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε σήμερα στην σχετική μας ανάρτηση στο Instagram του Μετρόπολης 95.5. Ο Κωστής πριν σκίσει την μπλούζα του, διερωτάται ποια είναι αυτή η νίκη, η κατάκτηση τίτλου σε έδρα αντιπάλου που ίσως έχει πονέσει περισσότερο. Έχουμε τρεις επιλογές για το κοινό μας. Η πρώτη αφορά την κατάκτηση του Ολυμπιακού χθες στην έδρα του Παναθηναϊκού, όπου σήκωσε την Euroleague, την τέταρτη Euroleague του, δεύτερη για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Αυτή είναι η πρώτη επιλογή. Δεύτερη επιλογή στην.
1: Το συμπαθώ τον Μπαρτζόκα εγώ.
2: Χάνει αρκετούς πόντους πολλές φορές λόγω του ότι με τις βρισκές, με τα
1: αυτιά. Ο Καραμαλής έβριζε και τον κάνατε εθνάρχη. Πούλησε και την Κύπρο και τον κάνατε εθνάρχη.
2: Από εκεί χάνει πολλούς πόντους ο Μπαρτζόκας, νομίζω.
1: Αυτό είναι το Καραμαλής έβριζε.
2: Το μελανό του σημείο.
1: Και μου το κάνετε εθνάρχη.
2: Καλά, εννοείται ότι έχει πολλές απόψεις. Εννοείται ότι έχει πολλές απόψεις αυτό, Κωστή.
0: Κοίταξε, δεν είναι ότι είναι αθυρόστομο. Δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημα αυτό. Είναι το τι βρίζει.
2: Ναι, αυτό.
0: Βρίζει θεία.
1: Και τι έγινε που γίνει.
0: Τώρα προσβάλλεις.
1: Α, σύμπαμε τώρα.
0: Τη θρησκεία, ας πούμε. Αυτό. Αλλά εντάξει, okay, μια χαρά. Ο άνθρωπος όποιος... τους έφερε τίτλο.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Ξέρεις πώς ξεχνούνται όλα αυτά.
1: Εμένα μ' αρέσει, δεν πάει να βρεις.
2: Λοιπόν,
1: εμένα μ' αρέσει.
2: Η πρώτη μας επιλογή είναι η χθεσινή κατάσταση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό στο ΑΚΑ. Η δεύτερη επιλογή μας, πάλι με Ολυμπιακό, η κατάκτηση του Conference League στην έδρα της ΑΚΑ, στην Αγία Σοφιά. Στον πρώτο χρόνο κιόλας λειτουργίες της, αν δεν κάνω λάθος, Κωστή.
1: Αγία Σοφιά, μαγαρίζει και τον πρώτο χρόνο, ε.
2: Ακριβώς εκεί το 2024, όπου ο Ολυμπιακός σήκωσε το Conference League. Και τρίτη επιλογή έρχεται από το επίσης σχετικά κοντινό 2024, όταν ο ΠΑΟΚ στην έδρα του ΑΡ κατέκτησε το πρωτάθλημα με ένα τρομερό έτσι.
1: Τι τρομερό.
2: Σερί στο
1: όλοι
2: τέλος.
1: Το κυνηγούσαν τον ΠΑΟΚ, διαιτητές.
2: 4-4.
1: Ο πρόεδρος δεν έκανε μεταγραφές το Γενάρη. 10 πόντους έφυγε η ΑΕΚ. Οι συνθήκες ήταν άδειες, ένα-ένα στη Λαμία φωνές. Σοβαρά μιλάς.
2: Τέσσερις επιλογές. Τρεις επιλογές.
1: Αυτό μπορεί να το κάνεις σε ντοκιμαντέρ.
0: Θα μπορούσαμε άνετα.
1: Το 24.
0: Αν ήμασταν BBC και συνέβαινε σε ομάδα της Premier League.
1: Εμένα με ενθουσίασε πολύ το πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ τότε το 24.
0: Και πρόσεξε.
1: Κόντρας όλα.
0: Με Μπράντον Τόμας.
1: Με τον άλλο τον Μπράντον Τόμας με τα λευκά τα δόντια σέντερφορ που έγινόταν μπακ χωρίς. Μιλάμε βοήθεια. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι πρωτάθλημα το οποίο είναι αξιομνημόνευτο.
0: Δεν είναι ενέργεια κάποια πράγματα. Δηλαδή, βλέπεις ότι κάποια
1: σε
0: πράγματα
1: πάει.
0: Πραγματικά.
1: Σε
0: ναι.
1: Πάει, ναι.
0: Σε πάει.
1: Σε πάει η ζωή, ναι.
0: Έβλεπες εχθές, γιατί το παιχνίδι δεν ήταν και τόσο εύκολο για τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, σε πάει όμως. Κάποια κομμάτια του παιχνιδιού σε δείχνανε.
0: Μπράβο.
1: Ότι θα πάει, ναι.
0: Εγώ δεν είπα κάποια στιγμή από αυτό που είδα τουλάχιστον ότι ο Ολυμπιακός θα το χάσει χθες.
1: Ναι.
0: Νιώθεις αυτή την ενέργεια, ρε παιδί μου, ότι κάτι.
1: Σμαράγδα, το ναι. Πιστεύεις ότι πολλές φορές ξυπνάω. Mm-hmm. Στο πρώτο σταυροδρόμο βγαίνει ένα στραβό.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο δεν προλαβαίνω να φανάρει γιατί άλλο. Λέω η μέρα ξεκινάει στραβά.
0: Ναι, ναι,
1: πόσες
0: ναι.
1: Φορές το χρόνο, καμιά δεκαριά, ξεκινάω και γυρίζω πίσω. Λέω δεν είναι η μέρα μου. Δεν είναι
0: καλό.
1: Μέρα. Γιατί αν συνεχιστεί αυτό το πατηρντή θα γίνουν χειρότερα πράγματα. Θα πατήσω κανένα πεζό, θα γίνει κάτι κακό, ρε παιδί μου. Τουλάχιστον να προστατευτώ.
0: Ξέρεις καμιά
1: κακή άβρα, η κακή άβρα τη μέρα, α πούμε.
0: Μπράβο.
1: Θα δει τον κακομούτσουνο στο δρόμο. Ξέρω εγώ, κάτι ένα σημάδι θα δεις.
0: Δεν λένε για τον νόμο του Μέρφυ ότι όταν πάει κάτι στραβά θα συνεχίσει.
1: Άστο να πάει στην ευχή, μην το.
0: Οπότε, ναι, μην.
1: Το ένα στραβό φέρνει τ' άλλο.
0: Έτσι.
1: Ή το ένα καλό μπορεί να φέρει τ' άλλο σε μια μέρα.
0: Και το ένα καλό φέρει, μπορεί να φέρει τ' άλλο. Ναι. Ο λαός έχει πολλά από αυτά. Τρίτο σε δεν λένε το κακό.
1: Αχ, δεν μπορώ αυτό το λαό.
0: Ή και το καλό.
1: Αν με αυτό το λαό, εσύ το λαό σου λέει, ο λαός λέει. Λέει μερικά καλά, λέει.
0: Λέει.
1: Οι γιαγιάδες μας λέγανε και. Δεν ήταν και διαχρονικά όλα αυτά τα καλά που λέγανε.
0: Όχι, καλά παιδιά. Ναι. Καταρχάς οι Έλληνες είμαστε μαστόρια στην πιφτέκα. Έχουμε παροιμίες που αναιρούν η μία την άλλη.
1: Ναι. Το γοργό και χάρη νέγι, όποιος βιάζεται σκοντάφτει.
0: Μπράβο.
1: Κάτσε το άκρη τώρα.
0: Μπράβο. Κάλιο πέντε και στο χέρι, παραδέκα και καρτέρι. Πες το άλλο όμως που λέμε για το χρήμα. Έλα δεν μου έρχεται τώρα. Τέλος πάντων, γενικώς αναιρούμε τα πάντα ρε παιδί μου. Έχουμε παροιμίες για να αναιρούμε τα πάντα. Είμαστε φοβεροί και σε αυτό. Το άλλο θα το αναιρέσουμε εδώ στην πόλη, να πιάσουμε τα δικά μας. Γιατί σε είδα λίγο δεικτικό.
1: Δηλαδή.
0: Με την ομάδα. Λουτσέσκου μεν. Νομίζω τελείωσε. Κλείδωσε αυτό.
1: Ο Λουτσέσκου είναι.
0: Η Λουτσέσκου τελείωσε.
1: Ναι, ο Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος δεν είχε κανέναν ταλκά να τον διώξει. Από ό,τι μαθαίνω εγώ.
0: Όχι απλά.
1: Ναι. Το θέμα είναι ο ίδιος ο Λουτσέσκου με τον Τζάλοφ που του φέραν πίσω. Αν δεν του φέρουν τον Γιαννούλη που πάει στην ΑΕΚ ή στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω που θα πάει ο άνθρωπος. Με τον αντικαταστάτη του Τάισον που δεν έχει έρθει ακόμα. Με τον Μπράντον, με τον Μπράντον λέω. Με τον Κετζιόρα και τον Οστόε που έχουν τάσεις φυγής. Δηλαδή, όλα αυτά εδώ είναι μια λυσίδα γεγονότων, τα οποία ας πούμε ο ΠΑΟΚ πρέπει γρήγορα να τα έχει λύσει. Βλέπω ότι κολυσιεργεί ο ΠΑΟΚ σε ταχύτητα. Δεν ξέρω αν ο ίδιος ο Λουτσέσκου υπό το καθεστώς αυτό του αρέσει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Τα λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια.
0: Κοίταξε λίγο. Από ό,τι
1: προκύπτει... Εσύ τώρα είσαι έμπειρη.
0: Ναι.
1: Άσε τώρα χρόνια. Αυτό που βλέπεις τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν σε. Όχι να σε τρομάξει, δεν μ' άρεσε αυτή η λέξη. Δεν σε προβληματίζει ότι αργούνε λίγο.
0: Το έχω συνηθίσει.
1: Εγώ όταν λέω τον Μπράντον Τόμας, εκείνο το κεφάλι του Βίσονα να επιστρέφει. Τον Μπράντον Τόμας λέω, τον Τσάλοφ.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ αν ήμουν να πάω οξύς, μια ισοβαγική πανιδρόμηση θα μου ερχόταν. Εσένα δεν σου ήρθε.
0: Θα σου πω τι γίνεται.
1: Θα μη σου ήρθε ποτέ, μεταφορικά το λέω.
0: Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Ναι. Δυστυχώς πραγματικά έχει γίνει η αρρώστια συνήθειά μας στον ΠΑΟΚ με αυτή την κατάσταση κάθε χρόνο. Δηλαδή ότι τα πράγματα αργούν βασανιστικά. Βασανιστικά. Μας βγαίνει πρώτα η ψυχή, λέμε τα ίδια. Είναι πάγια τακτική του να μην υπάρχει σχέδιο από νωρίς για το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα. Φέτος έχω την εντύπωση ότι είναι και η τελευταία ευκαιρία να αποδείξει αυτή η διοίκηση, οι άνθρωποι που την πλαισιώνουν,
1: ότι
0: το πάθημα γίνεται μάθημα. Πρέπει να πάμε πιο γρήγορα. Αν
1: δηλαδή ο σεντερφόρ που έχει το. Ο
0: ναι,
1: καλός.
0: Ναι.
1: Τραυματίστηκε το παιδί. Ο κριτικός.
0: Ο Γιακουμάκης. Ναι. Είναι 5 εκατομμύρια.
1: Ναι. Θα τα δώσει. Όχι. Άρα πρέπει να βρει σεντερφόρ.
0: Δεν ξέρω αν θα τα δώσουν. Μέχρι που πήγαιναν τα πράγματα καλά αγωνιστικά.
1: Ναι, λέει δεν θα τα. Δεν θα τα δώσουν που λέει ο κόκκινος. Δεν θα τα δώσουν.
0: Καμιά
1: άρα δεν θα δώσουν στο Γιακουμάκη.
0: Άκου λίγο. Καμιά φορά ο Σαββίδης όμως κάνει εκπλήξεις. Πάρε περίπτωση Κωνσταντέλια. Παραδείγματος χάρη, δηλαδή δεν θα μου φανεί.
1: Είναι έρθει τη Στουτγκάρδη από καμιά εκκλησία, καμιά πρόταση και σηκωθεί και φύγει να μου.
0: Σου λέω, σου μιλές τέτοια.
1: Καμιά ενορία εκεί πάνω στη Στουτγκάρδη, κάνει καμιά μπουκα.
0: Δεν μπορούν.
1: Αλλά ξέρεις γιατί δεν θα γίνει.
0: Δεν μπορούν.
1: Θα σου πω γιατί δεν θα γίνει.
0: Για πες.
1: Γιατί έπεσε η χρηματιστηριακή του αξία, να πούμε αρκετά.
0: Δεν νομίζω.
1: Τι δεν νομίζεις.
0: Δεν νομίζω. Κωστή, αυτά είναι επικοινωνιακά.
1: Υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή, σήμερα,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι,
1: πες
0: ναι.
1: Για τεράστια ποσά.
0: Ναι.
1: Που δίνει στον ΠΑΟΚ τώρα αυτή τη στιγμή 20 εκατομμύρια για τον Κωνσταντέλια. Τώρα που
0: θα σου πω τι πιστεύω.
1: Ναι.
0: Εάν. Ναι. Είναι ρε παιδί μου, πώς λέμε για το φλερτ.
1: Ναι.
0: Αν ο άλλος δεν είναι διαθέσιμος, μπορεί να το φλερτάρουν 125 άτομα και να μην τα βλέπει.
1: Ποιος δεν είναι διαθέσιμος.
0: Αν δώσει το πράσινο φως, μπορεί να βλέπει. Δηλαδή θέλω να πω, αν ο ΠΑΟΚ επικοινωνούσε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι προς πώληση, νομίζω τα 20 εκατομμύρια θα ήταν.
1: Είναι προς πώληση.
0: Εύκολα.
1: Είναι προς πώληση.
0: Δεν τον πουλάει όμως 20.
1: Δεν τον πουλάει 20.
0: Δεν τον πουλάει 20.
1: Από την ΠΑΕ διαρρέει το εξής. Αν έρθει μια πολύ καλή πρόταση, why not.
0: Ναι,
1: αλλά η καλή πρόταση δεν είναι 17, 16, 15, 19, είναι πάνω από 20.
0: Θέλω να σου πω. Ναι,
1: πάνω από 20 όμως, έτσι όπως το βλέπω εγώ τον Κωνσταντέλια, έτσι όπως το βλέπω τον Κωνσταντέλια, ναι, να συμπεριφέρεται, όχι το ταλέντο του.
0: Καλά, αυτά τα έχουμε λύσει.
1: Τα έχουμε λύσει. Ότι δεν υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη να δώσει 20 εκατομμύρια για τον Κωνσταντέλια. Άραγε, που λέει ο Βασιλάκος, θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Όχι γιατί δεν τον πουλάει ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ δεν τον ξεπουλάει, τον πουλάει, αλλά η πώληση με αυτά τα λεφτά δεν έρχεται από το εξωτερικό. Σήμερα που μιλάμε.
0: Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ κρατάει χαμηλούς τόνους, διοικητικά αν θες, έτσι στο θέμα Κωνσταντέλια, γιατί δεν θέλει να δώσει τον Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, ας πάρει 25 εκατομμύρια, σου πω άμα θέλει να το δώσει.
0: Δεν θέλει να αρχίσουν οι σιρήνες, η μεταγραφολογία κτλ. Έχω την εντύπωση, αν ο Λουτσέσκου και εφόσον τα ρεπορτάζ μας που τα γράφουμε και εμείς στο metrosport.gr, μπορείτε να μην τα διαβάσετε. Ότι ο Λουτσέσκου μένει, ότι θα τιμήσει το συμβόλαιο του ενός χρόνου, ότι έκλεισε τα αυτιά στις ειρήνες για Μπεσίκτας και ό,τι άλλο ακούστηκε. Ο Κωνσταντέλης θα μείνει. Οπότε δεν νομίζω ότι θα επικοινωνηθεί τόσο πολύ το τι ταλεντάρα είναι το. Νομίζω ότι θα χτιστεί ο ΠΑΟΚ πάνω στον Κωνσταντέλια. Έτσι το βλέπω.
1: Αν μείνει
0: ο Λουτσέσκου.
1: Άμα θέλετε να χτίσετε τον ΠΑΟΚ πάνω στον Κωνσταντέλια, θα πρέπει να πάρετε χαμπάρι ότι θα μείνει ο Κωνσταντέλιας, δεν τον πουλάτε και θα χτίσετε μια ομάδα που θα τον ωφελεί. Όχι μια ομάδα που δεν θα τον αναδεικνύει. Τι σημαίνει αυτό?
0: Τι σημαίνει
1: αυτό? Ότι όταν χάνεται η μπάλα δεν θα μαρκάρει μόνο ο Κωνσταντέλιας. Όλοι οι άλλοι θα μαρκάρουν. Και όταν την πάρει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας ξεκούραστος, θα κάνει τα μαγικά που ξέρει να κάνει.
0: Okay. Εσύ αν είσαι...
1: Άρα λοιπόν, όταν έχεις μια ομάδα, επειδή ξέρεις μπάλα και βλέπεις χρόνια και έχεις φάει και κάγκελο σαν γυναίκα και σε θαυμάζω γι' αυτό. Όταν έχεις μια ομάδα, όταν χαθεί η μπάλα, ο Γερεμέγεφ να μην μαρκάρει, γιατί δεν το έχει.
0: Ναι.
1: Ο Τάισον επειδή είναι γέρος δεν μαρκάρει. Ο
0: Μεϊτέ
1: να περπατάει.
0: Έχει
1: και τον Κωνσταντέλια τέταρτο. Ο Πάπα δεν μαρκάρει, δεν μαρκάρουν πέντε. Θα πεις ρε Κωνσταντέλια, μα μου κτλ. Όταν μαρκάρει όλο το πλήθος, έρχεται σαν τον Μπράντο Τόμας ο Φόρ και μαρκάρει σαν μπακ. Τότε ο Κωνσταντέλια στα λίγα μέτρα μπορεί να σου κάνει παπάδες. Εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚ και έλεγα ότι θα μου μείνει εδώ, θα επενδύσω πάνω στο μάρκετινγκ, πάνω σε αυτόν, δεν θα τον πουλήσω.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα πρέπει να κάνω μια ομάδα σίδερο, έτσι ώστε αυτός να μην κατεβαίνει στο κέντρο να παίρνει την μπάλα, να έχει τη δύναμη, γιατί είναι και χλεμπονιάρης, δεν βγάζει 90 λεπτά.
0: Ποιος καλέ?
1: Εγώ στο λέω, δεν βγάζει 90 λεπτά. Ο Κωνσταντέλιας δεν βγάζει. Εγώ μια ώρα στο διάδρομο τα βγάζω. Έτσι γέρος που είμαι και άρρωστος. Δεν βγάζει 90 λεπτά. Ο Κωνσταντέλιας να το φτιάξετε όμως, γιατί είναι το παιδί.
0: Εντάξει, εγώ σ' ακούω.
1: 18 ταλέντα μαζεμένα έχει ο άνθρωπος. Η μάνα του έδωσε η φύση τόσα ταλέντα. Να τον έχετε κοντά στην περιοχή. Όταν χαθεί η μπάλα, θα πεις θα μαρκάρουμε 4-5-1 και ο πέμπτος χαφ θα είναι ο φορ.
0: Okay.
1: Να είναι προτιμώ ένα πιο χαμάλι φορ για να αναδεικνύω τον Κωνσταντέλια παρά να έχω έναν Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή με τον Κωνσταντέλια για παράδειγμα δεν ταιριάζουν.
0: Δεν θα ταιριάζουν.
1: Δεν θα ταιριάζουν.
0: Όχι, δεν θα ταιριάζουν.
1: Δεν θα ταιριάζουν.
0: Ωραία, πάμε να δούμε τώρα. Αν εσύ ήσουν ο Λουτσέσκου, γιατί αυτό ακούγεται, ότι πάμε για, από τη στιγμή που έχει καταλαγιάσει και μένει ο Λουτσέσκου,
1: ναι,
0: θα πρέπει να πάμε οπωσδήποτε. Το πρώτο που θα δούμε είναι οι ανανεώσεις ποδοσφαιριστών.
1: Ναι, αυτά αργήσαν πολύ.
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή οι ανανεώσεις και Τζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, βάσει συμμετοχών.
1: Ο Μεϊτέλη έκανε παράπονα για το γήπεδο,
0: ναι,
1: και για τους γιατρούς.
0: Ναι. Αυτό το λες εσύ.
1: Αυτό το λέω εγώ.
0: Εννοώ οι πηγές σου, γιατί εγώ δεν άκουσα για τους γιατρούς να λέει κάτι
1: ο
0: Μεϊτέ.
1: Ο Μεϊτέ δεν το παιδιμώσει, μπορεί να το πει σε ένα φίλο του και ο φίλος του να το πει σε εμάς.
0: Εντάξει,
1: γιατί. Για να κάνουμε τώρα κρυφτό, θα παίζουμε.
0: Όχι, σε έχω ακούσει.
1: Εμάς μας πληρώνει άλλο από πάνω άνθρωπο για να τα λέμε. Όχι, για να τα μην τα λέμε. Άμα είναι, να μας πληρώνει, μην τα λέμε. Να πούμε.
0: Σε έχω ακούσει, παιδί μου, να κάνει πολύ κριτική για το ιατρικό team.
1: Όχι, εγώ δεν έκανα καμία ιατρική. Εγώ έκανα τους γιατρούς τους δικούς μου που με πήγαν σε λάθος χειρουργείο, μου το κάναν και λάθος και μετά με τα χέρια. Εγώ τους δικούς μου γιατρούς ξέρω. Και τον γιατρό που μέσα στο Σαρόπουλο με τον Τζόνι Βασιλακά και τον Σαρόπουλο τον γιατρό, αυτοί με σώσανε. Εγώ ξέρω για μένα. Οι άλλοι ακούω από τους άλλους.
0: Ναι,
1: ακούω από τον Λουτσέσκου.
0: Αλλά πετούσες μπιχτές για το ιατρικό team του ΠΑΟΚ. Εγώ τις άκουγα.
1: Ναι,
0: εγώ.
1: Τις πέταξα.
0: Τα κάνουν καλά.
1: Τις πέταξα τις μπιχτές. Γιατί τις πέταξε ο Λουτσέσκου.
0: Ωραία.
1: Και τις πετάει ο Μεϊτέ, τις πετάει και άλλοι παίκτες. Εμείς θα παίζουμε εδώ κρυφτό.
0: Βάλε ανατελεία, θα πάμε με ερώτηση.
1: Ούτε θα
0: πω
1: εγώ με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Ότι ο γιατρός του ΠΑΟΚ δεν είναι καλός ή είναι καλός. Δεν έχω την. Δεν μπορώ να τον κρίνω τον άνθρωπο. Λέω τι ακούω. Εγώ μεταφέρω ειδήσεις, μεταφέρω γνώμες.
0: Σωστό.
1: Άμα με εξετάσει εμένα και με στείλει τρεις μήνες διαρροή ούρων ο γιατρός του ΠΑΟΚ, θα πω δεν είναι καλός. Τώρα δεν μπορώ να τον κρίνω τον άνθρωπο. Και με το συμπάθειό μου κιόλας, έτσι. Λέω τι λένε οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Τι υπονοούμε να αφήνω ο Λουτσέσκου. Τι υπονοούμε να αφήνω ο Μεϊτέ. Τι υπονοούμε να αφήνει
0: καμιά
1: ο Κετζιόρα. Ναι.
0: Καμιά φορά τα παίρνουμε κι εμείς κάποια λεγόμενα και τα δίνουμε μεγαλύτερη αξία. Αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω,
1: ναι,
0: αν ήσουν ο Λουτσέσκου,
1: ναι,
0: τον Τάισον θα τον κρατούσες? Όχι για να σου βγάζει 90 λεπτά.
1: Τον Τάισον.
0: Ως μια ποιοτική έμπειρη λύση.
1: Ναι. Θα έπρεπε να πάρω μια παιχτάρα, όχι τον Μπέλκα εκεί. Ούτε τον Ιβανούτσε βασικό.
0: Ο Πέλκας και τι.
1: Όχι τον Πέλκα αριστερά.
0: Το βλέπω,
1: ο Πέλκας είναι πίσω από το φόρ. Ναι. Δεν είναι για την άκρη, ειδικά τώρα στα 31. Πίσω από το φόρ είναι πολύ καλός. Θα έλεγα, θα πάρουμε μια παιχτάρα. Mm-hmm. Θα έχουμε τον Χατζίδη από τη μια μεριά με τον Ζίβκοβιτς και θα έχουμε τον Τάισον στο 60. Αλλά τον πιάσουμε να του πούμε: κοίταξε τώρα πια είσαι γέρος. Μπορεί να μας βοηθήσει μισή ώρα. Μπορείς να παίξουμε έτσι, να κάνουμε την έκρηξη για μισή ώρα. 45 λεπτά, αν μπορείς.
0: Άρα το κρατούσες.
1: Για δεύτερο ρόλο. Okay. Φυσικά για
0: κρατά αυτό, 10 και 2, πάμε, θα μπούμε στα βαθιά. Έρχεται η τελευταία ώρα. Βλέπετε ότι ο Κωστής δεν σταματιέται.
1: Τον θέλω 5 φορές περισσότερο. Γιατί κάνει και καλή ζωή, είναι και αθληταράς και καλό DNA από τη μάνα του. Είναι εκρηκτικός. Θέλει μια αποφόρτιση.
0: Βάλε ανατελεία.
1: Ο γιατρός Αν είναι καλό να το φτιάξει και ο φυσιοθεραπευτή, εγώ δεν κατηγορώ κανέναν.
0: Κατάλαβα.
1: Ακούω. Δεν έχω εγώ μούτρα να κρίνω έναν γιατρό που δεν τον έχω δει, τον άνθρωπο.
0: Πάμε να αποφορτήσουμε τον Εμίλιο Γαβριλίδη, να έρθει ο Γιώργος Πετρίδης με πολιτικό δελτίο. Πριν από όλα αυτά, δώστε μου δύο δευτερόλεπτα, γιατί έχω να σα πω κάτι πολύ ωραίο. Έχετε Νόβα. Έχετε μία premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο παντού app, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλημέρα. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων που λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία από τα Ζωνιανά, Ρεθύμνου έως τη Χερσόνησο Ηρακλείου σε υποθέσεις όπλων, ναρκωτικών αλλά και απάτης κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά έχουν συλληφθεί 16 άτομα ενώ δεκάδες ακόμη εμπλέκονται στην υπόθεση. Η Μαρία Καριστιανού εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης με αφορμή την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών. Σε ανάρτησή της υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ανέχεται παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ένας 30χρονος συνελήφθη από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε το έγκλημά του, το οποίο διέπραξε μετά από επεισόδιο μαζί του. Αντιφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανατολή Ιωαννίνων με θύμα έναν 31χρονο ποδηλάτη. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το ποδήλατο, με αποτέλεσμα το θάνατο του ποδηλάτη, ενώ ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και αναζητείται. Την αλληλεγγύη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις οικογένειες των θυμάτων της 17 Νοέμβρη εξέφρασε το State Department σχολιάζοντας την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Παρατείνεται αβεβαιότητα για την κρίση στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί. Μην ακούτε τους χαμένους που κριτικάρουν μια συμφωνία που δεν έχουν δει και δεν ξέρουν τι περιέχει, είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη μέσω διαρροών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάρρευσης των συνομιλιών, ενώ διαφωνίες εξακολουθεί να εκφράζει και το Ισραήλ. Τέλος, έφυγε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών η Γογόμαστρο Κώστα, μια ξεχωριστή μορφή της ελληνικής showbiz και σύζυγος του πρωταθλητή Ευρώπης με την εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου του 2004, Τραγιανού Δέλα, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά, λίγορα, παιδιά.
16: Ο Δίας σε καλεί.
17: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς στη Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
11: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
16: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

0: Εφημερία Φελισιτά, 16 λεπτά μετά τις 10. Διαφημίσεις πέφτουν right through.
1: Right through, τώρα που είπες εφημερία, εγώ είχα ζητήσει τραγουδάκι από τον Εμίλιο, το τίμησα του Mumble D, Ακρογιαλιές Ελληνά. Ξέρεις ότι θα πάμε 27-30 βαθμούς το τρίμερο. Όλη η εβδομάδα θα έχει πολύ
0: ζέστη. Δεν μ' αρέσει η ζέστη, εσύ.
1: Καθόλου και εμένα, καθόλου.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν το συζητάω.
0: Σάλια μέσα στο μαξιλάρι, ίδρωτας, να κάνεις τρεις φορές τη μέρα μπάνιο, να αλλάζεις μπλούζες.
1: Ξέρεις τι, για ανθρώπους σαν και εμάς που δουλεύουμε και είμαστε στο τρέξιμο.
0: Το βράδυ είναι, το βράδυ είναι που δεν μπορεί να κοιμηθεί.
1: Τώρα, να είσαι αραχτός, ξέρω εγώ, εκεί που λες τη Μύκονο, να έχεις από πάνω τους ανεμιστήρες οροφής, να είναι και καμιά βιλάρα, φενξούι, να φυσάει από εκεί που πρέπει.
0: Καμιά, να σε τρίβει λίγο τις γάμπες εκεί κτλ. Μια χαρά εκεί θα είναι. Ναι.
1: Εσύ να έχεις καμιά, όχι εγώ να έχω καμιά μου τρίβει τις γάμπες, κάτσε γιατί τα μπερδεύουμε εδώ τα πράγματα. Δεν είμαι ο Κουλιανός, η Σμαράγδα είμαι.
0: Άσχημα θα σε ερχόταν και εσένα.
1: Κοίταξε, άμα ήταν καμιά επαγγελματία να μας ξεκουράσει λίγο να φύγουν οι κόμποι και αυτό, δεν με χαλούσε. Ας πω την αλήθεια.
0: Δεν έπρεπε να κάνεις.
1: Αλλά εντάξει.
0: Άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Να πάω στην επανομή να κοιμάμαι.
1: Ωραία ιδέα. Αφού το έφτιαξες το σπίτι, ρε Κωστή, γιατί να μην πας.
0: Πάω 5 μέρες το χρόνο. Το έφτιαξα και το έχω
1: κοιμάσει.
0: Ναι.
1: Και τι σιγά που
0: έχω ένα σπίτι στην Καβάλα, κάθεται και αυτό εκεί, το φτιάξαμε.
1: Καταρχάς η επανομή έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Έχει ωραία περατζάδα.
0: Από 4 ρουθούνια επανομήτες κάναν 5 και βγάλανε και 5, ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Κάτι Εβραίοι είπαν θα κάνουν κάτι. Άμα δεν τα βάλουν στο σχέδιο πόλης εκεί να γίνει ανάπτυξη τώρα. Η Θέρμη τώρα, είναι όλες οι κυρίες στη Θέρμη.
1: Εντάξει, μας πήγε.
0: Που μένετε στη Θέρμη. Έχουμε γίνει τώρα το Βιερίνια. Όχι καλέ, τι μου λες. Σοβαρά, αναβαθμίσχεσαι. Να θεμάσες.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Α, καλέ.
1: Όσοι πήγανε προς τα εκεί ήταν όλοι πριν από την κρίση, ήταν και νέα.
0: Χάρισε μου ένα σπίτι στη Θέρμη.
1: Το κάνανε επενδυτικά.
0: Θα στο δώσω πίσω, φύζε από εδώ πέρα.
1: Ναι, αλλά σκέψε τώρα ότι με την κρίση και τα μνημόνια πήγαν όλα πίσω.
0: Πάθω έφραγμα στη Θέρμη, ούτε με πάρουν χαμπάρι εκεί πέρα.
1: Το ΕΚΑΒ όταν θα έρθει.
0: Πρώτα θα φτάσει ο παππούλας με την Κάντιλακ και μετά θα έρθει το ΕΚΑΒ.
1: Καλά, κάνα μαμά να γλιτώσουμε από το Πικ Τέιλ τώρα φράγματα κτλ. Τέλος πάντων, πάμε σε αυτά που συζητούσαμε γιατί μου χρωστάς.
0: Ναι, τι θες.
1: Τι θα ήθελες εσύ να δεις από τον.
0: Από τον.
1: Από τον ΠΑΟΚ της νέας σεζόν. Από λοιπόν, τον ΠΑΟΚ που πάει να χτιστεί τώρα. Δηλαδή, ποιες είναι οι συμβουλές σου.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Του λες τον Κωνσταντέλια μένεις.
1: Και μετά πάμε Άρη, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Κωνσταντέλιας μένεις.
0: Τον Τάισον του λες κάτσε 20 λεπτά, μισή ώρα. Είσαι εντάξει, είμαι εντάξει.
1: Okay.
0: Πεκταρά έξω αριστερά, μια μεταγραφή.
1: Ωραία.
0: Πεκταρά αριστερό, μαγαλώς όλη την αριστερή μου πτέρυγα. Ανακαίνιση αριστερή πτέρυγα.
1: Ανακαίνιση αριστερή πτέρυγα. Μ' αρέσει, το κρατάω, θα το λέω κι εγώ.
0: Το ΜΕΙΤΕ. Πάρτε μια ψυχολόγα εκεί από το Πανόραμα, ναι, που πάνε εκεί οι Παλαβές και νομίζω ότι θα του λύσει το πρόβλημα η ψυχολόγα. Πρόσεχε να δει. Φτιάξτε εκεί πέρα τον Λουτσέσκου μια συνεδρία.
1: Ναι.
0: Πες, ο ΜΕΙΤΕ, όσο και να θες, δεν πρόκειται.
1: Να σου πω κάτι, Κωστή.
0: Δεν πρόκειται.
1: Η ταπεινή μου άποψη και εμένα είναι αυτή.
0: Ωραία. Θα πάρει ένα γρήγορο παίκτη εκεί.
1: Υπόψη.
0: Πώς το λένε αυτό το ψηλό που παίζει, ένα 93 ρε, στην Εθνική Ελλάδος, ένα παιδαρά ψηλό, εξάρι στην Εθνική, ταχτσίδι. Πώς το λένε ρε, έναν, τώρα που τον βάλανε ένα καινούργιο, σαν το Μητρόπουλο, ένα παιδαρά, εξάρι στην Εθνική, παίζει στο εξωτερικό.
1: Ψηλός.
0: Στείλε ένα μήνυμα, ρε, το ξεχνάω το όνομα. Αυτό να πάει να πάρει. Που είναι γρήγορο δίπλα στο Ζαφύρι.
1: Ναι.
0: Πε στο Ζαφύρι, κοίτα να δει.
1: Αχ, τάσω εκεί τώρα λίγο.
0: Ναι.
1: Ζαφύρι. Είναι το next big thing. Δηλαδή, νομίζω δεν πρέπει να δώσουμε πολύ χρόνο σε αυτό το παιδί.
0: Όχι, το Ζαφύρι να του δώσετε ένα half ψηλό.
1: Ναι.
0: Γρήγορο.
1: Ναι.
0: Για να το πείτε να ανεβαίνει και 15 μέτρα πιο απάνω, γιατί ο Σντόευ και οι άλλοι δεν τον αφήνουν να φύγει.
1: Ερώτηση επίσης.
0: Ο Ζαφύρης δεν είναι για να κόβει μόνο 12 εκατομμύρια. Είναι να παίρνει την μπάλα να διεισδύει όταν ο ΠΑΟΚ έχει την άμυνα 4-4-2 στα 30 μέτρα ο αντίπαλος. Τον θες εκεί να διεισδύσει, να τριπλάρει, να μπει κάθετα για να χώσεις ποιον, την Τίνα Τριάντη. Τον Τριάντη.
1: Τον Τριάντη.
0: Διάβασα για την Τίνα Τριάντη κάτι τώρα και μπερδεύτηκα να πω. Τον Τριάντη. Ένας παιδαράς, 1,93, ξέρει μπάλα, διασκελισμό, σούτα από μέση απόσταση, γίνεται τρίτο στόπερ στον αέρα. Να πάρετε αυτό το ΜΕΙΤΕ, ένα κουτσό άλογο χωρίς πέταλα να πούμε. Εντάξει, φτάνει.
1: Ναι,
0: φτάνει.
1: Μαζί σου είμαι, αλλά εγώ τον βλέπω ότι θα ανανεώσει.
0: Και έτσι ώρα θες να μείνεις. Δεν θες να μείνεις. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρτε ένα στόπερ καλύτερο από τον Μιχαηλίδη. Να είναι ο Μιχαηλίδης αυτός που θα μαθαίνει και όχι αυτός που θα είναι ο ηγέτης. Καλά μέχρι εδώ.
1: Καλά είσαι.
0: Τερματοφυλακάρες έχετε δύο πολύ καλούς.
1: Συμφωνώ.
0: Πάρα πολύ καλούς.
1: Μην σου πω και τρεις.
0: Μιχαηλίδη, φτιάξε το γόνατο εκεί. Πάντε το σε κανέναν άλλο γιατρό άμα δεν θέλει. Και αυτός φοβάται σαν το ΜΕΙΤΕ να του βγάλει το υγρό. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν εμπλέκομαι. Και από εκεί και πέρα. Ζήφκοβιτς μένεις.
1: Ναι.
0: Φτιάξτε ταχύτητες αυτά και να μαρκάρει κιόλας, γιατί το βλέπω τεμπελάκο τον πιτσιρικά που έχετε τον. Πώς το λένε?
1: Ποιον τεμπελάκο?
0: Το Χατζίδι, πώς το λένε?
1: Χατζίδης δεν είναι τεμπελάκος.
0: Τεμπελάκος στα μαρκαρίσματα, στα μαρκαρίσματα. Τεμπελάκος.
1: Άκου λίγο.
0: Τεμπελάκος είναι.
1: Νομίζω ότι ο Χατζίδης είναι από τους πιο αδικημένους και ευνοημένους ταυτοχρόνως.
0: Δεν υπάρχει αδικημένος.
1: Γιατί έτσι πως το έφεραν οι συγκυρίες,
0: μπήκε.
1: Μπήκε έτσι και πήρε και φανέλα βασικού.
0: Μπράβο.
1: Από την άλλη όμως, το ρίξαμε στα βαθιά κατευθείαν.
0: Τεμπελάκος. Όταν βλέπω εγώ τον Ζήμκοβιτς, 30 ετών είναι, 28, 20, πόσο είναι ο άνθρωπος.
1: Θα διδαχτεί από τον Ζήμκοβιτς.
0: Έρχεται δεξί μπακ στο σημειάκι του κόρνερ από εξτρέμ. Και μπαίνει ο Κένι τρίτο στόπερ και κάνει άμυνα ο ΠΑΟΚ από εκεί. Και απ' την άλλη είναι τρύπα. Και ο Χατζίδης περπατάει στη Νέα Φιλαδέλφια. Εγώ ο Χατζίδη να πάρει την μπάλα να διεισδύσει. Όταν ο ΠΑΟΚ δεν έχει την μπάλα στα πόδια, δεν έχω απέτηση. Αλλά δεν μπορεί να έχει ερχτεί ο Ζήμκοβιτς, κύριε Χατζίδη, 19 χρονών και να μαρκάρει καλύτερα από σέναν. Θα σου αλλάξει τα πετρέλαια.
1: Ναι, κοίταξε. Αυτό...
0: Τα χαδάκια κάντε τα με τους άλλους, να πούμε.
1: Αυτό.
0: Και με τους μανατζαρέους και τους φίλους σας. Εδώ δεν έχει τέτοια.
1: Εγώ θα το δώσω. Θα βάλω ένα ερωτηματικό για αυτό που έχει Χατζίδη. Γιατί χρειάζεται και λίγο να πάρεις τα πάνω σου, να έχεις και ένα ποδοσφαιρικό θράσος. Δηλαδή ο πιτσιρικός προφανώς ήταν ψαρωμένος.
0: Ψαρωμένος, ξεψαρωμένος να τρέχει. Ένα άλλο χτάρι στη θέση του Καμαρά.
1: Α, την αλλάξουμε όλη την ομάδα, έτσι πως θα λες.
0: Αυτή είναι η ομάδα.
1: Αυτό
0: και είναι. Το σέντερφόρ να τον κρατήσετε. Ναι, άμα δω αυτά,
1: ναι.
0: Εγώ, και του χρόνου τέτοιο καιρό, δω οικοδομικές άδειες, πέφτει η πρώτη κερκίδα, ξέρω εγώ, και να γίνει νέα τούμπα, ναι. Θα πω είσαι καλά. Άμα αρχίσεις, ο Γιαννούλης, να ξέρω εγώ, δεν μπορούμε, πάει ο Γιαννούλης.
1: Ναι.
0: Σε εξτρέμ θα πάρεις κάνα τσετσένο εξτρέμ, θα πω εγώ τα έργα. Μου πάρεις κάνα τσετσένο χαφ, κάνα τσετσένο στόπερ. Και δεν μου κρατήσει το Γιακουμάκι και ψάχνει να πουλήσει τον. Δεν είσαι καλά. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλά ο ΠΑΟΚ, δεν είναι καλά. Εγώ λέω θα δω.
1: Κοίταξε, ο
0: ΠΑΟΚ. Ούτε φιλίες έχω, ούτε έχθρες έχω. Θα δω και θα κρίνω.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει στήσει κάτι τα τελευταία χρόνια που δεν αλλάζει. Θέλω να πω, όπως και να γίνει, με έναν τρόπο θα πρωταγωνιστεί. Δευτεροτρίτος, πρώτος. Πάντως θα πρωταγωνιστεί. Το θέμα είναι ότι αυτό το project
0: δεν
1: για μένα.
0: Δεν αμφιβάλλω ότι θα πρωταγωνιστεί.
1: Ναι, αυτό το project που έχει στήσει ο ΠΑΟΚ για μένα, νομίζω ότι έληξε. Ότι είχε μια ημερομηνία λήξη και τι θέλω να πω.
0: Δηλαδή.
1: Ότι πρέπει να πάει να τα αλλάξει όλα.
0: Δηλαδή
1: αυτά τα που τα λες εσύ ωραία με το δικό σου από το πλέικο τρόπο. Γκοντζάρευα, βγάλει τα καβούρια από την τσέπη, δεν γίνεται έτσι. Το να τραβάει για πολύ καιρό μια μεταγραφή, να μπαίνει φίνα άλλη ομάδα, να σου παίρνει παίχτη που έχει βολιδοσκοπήσει. Γιατί
0: ναι.
1: Όταν το αργεί.
0: Σε ρυθμού Θεσσαλονίκη λειτουργεί.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή.
1: Χαλαρά.
0: Αυτό το χαλαρά. Ναι. Δηλαδή. Πάω στην ταβέρνα προχθές,
1: ναι.
0: Μας κάνουν το τραπέζι και βλέπω το βλέμμα του κόκκινου. Ήταν αργό βλέμμος.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή το βλέμμα δεν προχωράει. Είναι εκεί καρφωμένο σαν το άλλο. Δεν μπορώ έτσι, δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι. Δεν καταλαβαίνεις. Έχει καρφωθεί 20-25 λεπτά σε ένα ποτήρι το βλέμμα. Ο Καζαντζίδης και το Τζουμπόκα έλειπε και να βρωμάει χνοτήλα να πούμε το μαγαζί.
1: Το συγκρίνουμε με τον ΠΑΟΚ λοιπόν. Τόσο αργό είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Το συγκρίνω με τη Θεσσαλονίκη και τους ρυθμούς της.
1: Το με τη Θεσσαλονίκη και τους ρυθμούς. Εγώ αυτό
0: σήμερα
1: πιστεύω.
0: Ο Θεσσαλονικιός είναι,
1: ναι.
0: Στο φρέντο.
1: Ναι.
0: Τώρα ξυπνάει.
1: Ναι.
0: Και ο Αθηναίος έχει βγάλει το μεροκάματο και πάει για άλλα. Πάει για δεύτερο μεροκάματο.
1: Και αυτό που χαρακτήρισες ως το πιο μάγικο πρωτάθλημα όλων των εποχών.
0: 100%.
1: Μπράβο, ήταν όπως είδαμε ενέργεια.
0: Για μένα του ΠΑΟΚ το 24.
1: Έτσι, αλλά πόσο μπορούσε να μας κοστίσει, πες ότι ο ΠΑΟΚ πάθαινε αυτό που έπαθε φέτος, εκείνη τη χρονιά.
0: Κοίταξε, όχι, ο ΠΑΟΚ έκανε και τακτικά κάτι το οποίο του βγήκε σε καλό.
1: Δηλαδή.
0: Μια κουβέντα που είχαμε τον Λουτσέσκου, μια φορά που είχαμε βγει, του είπα γιατί δεν δίνεις χώρο στον αντίπαλο, ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Έχεις μια ομάδα που αν πάρει την μπάλα πίσω από το κέντρο και βγει στο χώρο, θα διαλύσει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα. Στο χώρο. Τότε, πριν 3 χρόνια.
1: Στο χώρο.
0: Μου λέει: εγώ δεν παίζω έτσι. Μ' αρέσει να έχω την μπάλα στην κατοχή για τις ίδιες ιστορίες που έλεγε και ο Γιωβάνοβιτς. Θέλω να έχω την κατοχή την μπάλα και άμα άλλος είναι καλύτερος, πώς θα έχει κατοχή την μπάλα. Πρέπει να. Πώς θα κάνεις ψηλά άμυνα σε μια ομάδα που έχει καλό passing game και μπορεί να σε βγει στην πλάτη με αργούς στόπερες.
1: Σωστά, και όταν θες να κάνεις ανάλογα το build-up,
0: τι. Ωραία, πάρα πολύ.
1: Άμα σου φύγουν οι άλλοι. Ναι.
0: Τι έκανε τώρα αυτός. Μετά το μάτς με τη Λαμία, τότε εφήρμοσε το αμήνομαι και φεύγω.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Είχε παίχτες όμως.
0: Γιατί δεν είχε στο pressing δύναμη να βγει Ιούνιο, μήνα, Μάιο.

0: καταλήξαμε να το ακολουθούμε. Αντί να κάνουμε το σταυρό μας και να πούμε, φίλε, έβγαλες το 150% από προπονητή και από παίχτες, αλλά είδες ότι δεν μπόρεσες μετά να το αξιοποιήσεις σε Champions League, σε άλλα. Νομίζω ότι η συνταγή εκείνη πέθανε τότε. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάει να τα αλλάξει όλα.
1: Κοίτα,
0: ριζικά,
1: Σμαράγδα, για
0: να βάλει το χέρι στην τσέπη, ναι, χωρίς πολλά παζάρια.
1: Ναι.
0: Όταν είναι για παιχταράδες, έτσι. Εγώ δεν σου είπα να πάει να μας φέρει 125.
1: Κατάλαβα εγώ τώρα που σου πάω ξύδες.
0: Έλα.
1: Στη γειτονιά μου και παντού.
0: Ναι.
1: Ότι αυτή η χρονιά θεωρούν ως και λίγο φυσιολογικό να μην πάει μια χρονιά καλά. Δηλαδή,
0: μπράβο,
1: δεν είδα οργή. Μπράβο. Στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Πρόσεξε τώρα να δεις. Στη λαϊκή δεν είδα κραυγές που είναι εκεί ουρακοτάνκι και φωνάζουν κτλ. Έλα, διαλέξτε. Δεν είδα αφορισμός.
0: Έτσι είναι.
1: Είδα όμως, γιατί πάντα μου λέει ο Βέρκης όταν βγαίνω μετά, τι μήνυμα έχεις πιάσει, τον Παλμό.
0: Ναι.
1: Ο Παλμός είναι ο εξής. Προβληματίζονται για την επόμενη μέρα γιατί βλέπουν αυτή την αργοπορία και φοβούνται ότι μήπως δεν πάνε καλά τα πράγματα. Έχοντας τον δωτό, σε εισαγωγικά, Καβάντζα.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Είναι, δηλαδή, δεν τα πάω καλά με την κόμενα, με τη γυναίκα κτλ. Αλλά έχω κόμενα Καβάντζα, η οποία με θέλει για πάντα και εγώ όποτε θέλω την έχω.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Κάπως έτσι είναι ο ΠΑΟΞής με τους παραγοντές του.
0: Ναι, θα σου πω τι έχει.
1: Έχει
0: γίνει
1: την Καβάντζα το δωτό, που το λένε. Έτσι το λένε, ναι, τον άνθρωπο. Ναι. Για μένα, σε καμία περίπτωση. Δεν χρησιμοποιώ.
0: Καλά, εσύ το ξέρω.
1: Χρησιμοποιώ τις εκφράσεις που χρησιμοποίησαν οι ίδιοι. Δεν τις αποποιούμε τις εκφράσεις αυτές.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Έχουν Καβάντζα τον Πάπουλου το Μιστακίδη και περιμένουν τον Σαββίδη φέτος να τον αποδομήσουν ή να τον κριτικάρουν πάρα πολύ δυνατά ή να τον αποθεώσουν.
0: Νομίζω σήμερα, ότι θα πρέπει να τα διαχωρίσουμε.
1: Σήμερα
0: αυτά.
1: Ο ένας περιμένει και τι έγινε, τον γκρεμίσατε, ξεκινήσατε το
0: τι
1: γήπεδο που θα ήταν τον Οκτώβριο έτοιμο από την άλλη μεριά. Βλέπω άλλο, λέει, φαγάνες δεν μπήκανε ακόμα για το προπονητήριο.
0: Εντάξει τώρα και εσύ, αυτό τώρα έχει 15 μέρες, 20 15 πόσο... μέρες.
1: Όταν ο άλλο λέει σε 5 μήνες θα κάνει, τι 15 μέρες.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι... μπορεί κάτι
1: λοιπόν,
0: να έχει.
1: Να μα ενημερώσουν και... γιατί το ρεπορτάζ πρέπει
0: θα
1: να.
0: Σου πω,
1: ο λαό θέλει ρεπορτάζ. Θα είναι ο κόσμο του ΠΑΟΚ στα χαρακόμματα και θα περιμένει.
0: Ναι.
1: Αυτή η χρονιά δεν είχε καυγίσματα γιατί ήταν πολύ όριμο ο κόσμο του ΠΑΟΚ στο να περιμένει, αλλά την επόμενη χρονιά με τον που άκουσε τον Τζάλοφ στη γειτονιά μου ένα.
0: Κόντεψε να πάθει 5-6 ναι. Εγκεφαλικά ατμαζεμένα.
1: Ναι. Περδεύει και η γλώσσα του, να πούμε.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Θα σου πω τώρα τι γίνεται.
1: Περδεύει και η γλώσσα του.
0: Προς το παρόν τα project και του ενός και του άλλου είναι τελείως διαφορετικά. Ο κύριος Μιστακίδης έχει εστιάσει στην ΚΑΕ. Επανάθεμάσα μου κόβει τη σκέψη.
1: Μου γυρίζει τα
0: μυαλά. Εμείς συζητάμε τώρα για τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το τι θέλουμε να κάνουμε και τι θέλει να αλλάξει. Ο κύριος Παπαμιμίκος είχε πει, δεν έχει πολύ καιρό, ότι υπάρχει πλάνο. Υπάρχει σχέδιο έτοιμο.
1: Να το δούμε.
0: Ναι, ναι. Να το δούμε. Number one, το κρατάμε αυτό. Δεδομένο. Ξέχασα και τι ήθελα να σου πω τώρα που πήγες με το.
1: Μεταγραφές, αποδεσμεύσεις, γρήγορες κινήσεις.
0: Μπράβο. Α, ναι. Ήθελα να σου πω.
1: Οικοδομικές άδειες.
0: Ήθελα να σου πω τι
1: σημαίνει. Αυτά θέλω να δουν οι ΠΑΟΚΑΤΖΙΝΕΣ.
0: Για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί πιστεύω πραγματικά ακράδαντα, γιατί το έχω ζήσει από μέσα, ότι έχει οριμάσει πάρα πολύ σε σχέση με άλλες ομάδες όσον αφορά την υπομονή. Έκατσε, αν θες, το πρώτο λιθαράκι το έβαλε ο Ζαγοράκης με εκείνο το δεν πάνε να χτυπιέστε. Εγώ 3 χρόνια θα κρατήσω το Σάντος. Δηλαδή, μας άλλαξε την οτροπία αυτό το πράγμα. Και όταν βλέπεις ότι ήρθαν και επιτυχίες που δεν είχες να τις δεις, δεν. Θα συγχωρήσεις. Θα δώσεις χρόνο.
1: Μες.
0: Γιατί επικροτείς τι. Στην Ελλάδα οι περισσότεροι μάθαμε να είμαστε οπαδοί της νίκης. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ έχουν γίνει λίγο περισσότερο παδί της προσπάθειας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μέχρι τώρα, μέχρι πριν από 1,5 μήνα, συζητούσαμε για πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, γιατί, αυτό το διεκδικούσες.
0: Υπήρχε προσπάθεια, θέλω να πω, οπότε ναι, αυτό. Αλλά είναι αυτό που λες, είναι τόσο λεπτές οι ισορροπίες στο να μην ξαναζήσουν το ίδιο έργο, στο ίδιο έργο θεατές και τελευταία στιγμή και να περιμένουμε το Δεκέμβρη, μπας και μείνει κανένας καλός. Να τον πάρουμε το Δεκέμβρη και να περιμένουμε να παίξει το τέλειο Ιανουαρίου.
1: Α, ναι.
0: Να μην ξανασυμβούν αυτά, νομίζω.
1: Λοιπόν, την έχει συνεπάρει η δημοσιότητα, να ξέρεις. Έχει ψωνίσει με τη δημοσιότητα, να έχεις υπόψη.
0: Καλά, θα τα δούμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε και αύριο να τα. Θα μου την πει γνώμη σου. Πάμε διάλειμμα.
1: 2.000 άτομα πάντως, εγώ στο Λύκειο είχα κατεβάσει περισσότερους.
0: Να σου πω κάτι. Έχω πολύ διαφορετική άποψη για τη Μαρία Καριστιανού.
1: Τη χειρότερη έχω.
0: Εγώ έχω την καλύτερη.
1: Εγώ έχω τη χειρότερη.
0: Άσχετα με το κόμμα, έτσι.
1: Και φυσιογνωμικός και για το κόμμα. Γενικά δεν έχω καλό μούντια. Απ' την αρχή δεν την πήγαινα, να ξέρεις.
0: Το ξέρω, σ' ακούω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Πάμε στο διάλειμμα.

0: Στρέψω να μιλήσουμε για Άρη, να μου πεις τι περιμένεις από τον Άρη.
1: Το θάνατο.
0: Κώστα! Και έχω να σας πω το εξής. Όλοι έχουμε την αίσθηση ότι τα 90's ήταν πριν 20 χρόνια. Κι όμως το 1996 βρίσκεται ήδη 30 χρόνια μακριά. Αφού το Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 3 δεκαετίες λειτουργίας. Και το γιορτάζει φυσικά όπως του ταιριάζει. Με μεγάλες κληρώσεις, 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με χιλιάδες ευρώ μετρητά και εντυπωσιακά δώρα, φαντασμαγορικά live shows, λαμπερούς guests, μοναδικές εορταστικές γεύσεις και μεγάλες εκπλήξεις. Φέτος η πόλη δίνει ραντεβού στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Best of best. 30 χρόνια και τα καλύτερα έρχονται.
2: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Η αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής στην Ισπανία, την ανάδειξη της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών, τη στέψη της πρωταθλήτριας στην Αγγλία και την κατάκτηση του γερμανικού ντάμπλ από την Bayern Μονάχου. Η αυλαία της La Liga έπεσε με τη διεξαγωγή της 38ης αγωνιστικής. Η Real επικράτησε της Athletic Bilbao με 4-2 με τον Kylian Mbappé και τον Jude Bellingham να βρίσκουν δίχτυα, ενώ η Valencia νίξε την Barcelona με 3-1. Στην ουρά της βαθμολογίας η Χιρόνα μετά το 1-1 με την Έλτσε και η Μαγιόρκα παρά το 3-0 επί της Οβιέδο υποβιβάστηκαν στη Segunda División. Αντίθετα, η Θέλτα εξασφάλισε τη συμμετοχή στο Europa League και η Χετάφε στο Conference. Στο ποδόσφαιρο γυναικών και το μεγάλο τελικό του Champions League η Μπαρτσελόνα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο Όσλο, οι Καταλανές επικράτησαν τις Λιόν με 4-0. Τα τέρματα σημειώθηκαν στην επανάληψη με τη Σέβα Παγιόρ και Σάλμα Παραγιουέλο να πετυχαίνουν από 2 γκολ έκαστη. Η Arsenal κατέκτησε τον τίτλο της Premier League, τερματίζοντας την κορυφή της βαθμολογίας με 85 βαθμούς. Στο τελευταίο παιχνίδι της η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα επικράτησε εκτός έδρας της Crystal Palace με 2-1. Αναφορικά με τα υπόλοιπα αποτελέσματα της 38ης αγωνιστικής, η Manchester City ιτήθηκε εντός έδρας από την Aston Villa με 2-1, η Manchester United επικράτησε της Brighton με 3-0 και η Liverpool έμεινε στο 1-1 με την Bradford. Παράλληλα, η Sunderland νίκησε την Chelsea με 2-1 και η Fulham κατέβαλε την Newcastle με 2-0. Η Bayern Μονάχου πανηγυρίζει το εγχώριο double μετά την κατάκτηση του DFB Pokal στο τελικό του Βερολίνου. Η βαβαρική ομάδα επικράτησε τη Stuttgart με 3-0 χάρη σε hat-trick του Harry Kane στο δεύτερο ημίχρονο. Όσον αφορά τα μπαράζ παραμονής της Bundesliga, Wolfsburg και Paderborn αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς σκορ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υπέταξε τη Real Madrid με 92-85 στον μεγάλο τελικό και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουηλίδης. Βελτιωμένη η κατάσταση του περιφερειακού, καθώς έχει ομαλοποιηθεί η εικόνα του και στα δύο ρεύματα πορείας. Το κέντρο της πόλης, η Τσιμισκή, εμφανίζει σημαντικά προβλήματα στην κίνησή της, ενώ χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στην Εγνατία. Τέλος 3 Σεπτεμβρίου, Κατσιμίδη, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλής Σόλγας με προβλήματα στην κίνησή τους. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπολής!
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα με 7-Zip, την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού, αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Zip, η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά.
8: από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Πού πας?
12: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
13: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
14: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
18: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18.
19: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
20: Hertz Leasing.
19: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
20: Hertz Leasing.
19: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
20: Hertz Leasing.
19: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
21: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσ' του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
25: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
24: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
0: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.629.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 200.000 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.500 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 419.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Και μιας και μεσημεριάζουμε σιγά σιγά, μάντεψε τη μούρθα στο μυαλό Κώστα. Τι άλλο, Ράφαελ. Παιδιά, αν δεν έχεις φάει Ράφαελ, δεν ξέρεις τι θα πει πίτσα. 4 καταστήματα, Τούμπα, Πολύχνη, Εύοσμος, Καλαμαριά. Και παντού, και εσύ το ξέρεις καλά, γίνεται πανικός.
1: Πάω συγκρά και τρώω, αλλά πάω στην Τούμπα εγώ.
0: Πας, μ' αρέσει εκεί.
1: Είναι Κρεοπόλης απέναντι η Φαλακούρα, να πούμε.
0: Εννοείται, αφού τον πιωτάκια είμαστε.
1: Δεν ξέρεις τι μπαγκιά έχω κάνει με τον Κρεοπόλη.
0: Τι έχεις κάνει πάλι.
1: Εκεί αυτοί οι Ράφαελ έχουν ανοιχτό την κουζίνα, είναι πολύ καθαρή και πάρα πολύ.
0: Το ξέρω, πάρα πολύ ωραία.
1: Και έχει το ψητάδικο, ας πούμε, έχει μεγάλη επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Μια μέρα λυμπίστηκα να πούμε μπριζόλα. Του λέω, ρε, εσύ τράβα δύο μπλακάνκους, λέω.
0: What?
1: Να τις πάμε εκεί.
0: Είσαι τις και μερακλής.
1: Πετάξαμε πάνω στο αυτό. Πήραμε μια σαλάτα Σίζαρ. Πήραμε με τις μπριζόλες και μια πίτσα να πούμε. Πήραμε και ένα κιλό κρασί.
0: Εντάξει,
1: και γουστάραμε να πούμε.
0: Και μετά μου τρέχει για να κρατήσει την κορμάρα αυτή.
1: Χιλιόμετρα.
0: Άκου τώρα τι κάνουν στη Ράφαελ. Upgrade μενού του αθλητή. Για αυτούς που θέλουν και γεύση και ισορροπία. Πένες ολικής άλεσης, κοτόπουλο, μανιτάρια, σπανάκι, κότα τσίζ, healthy Caesars που την μελέτησες, που σου δίνει boost. Εδώ μιλάμε για φαγητό που τιμάει κάθε ευρώ. Ράφαελ Πίτσα, το απόλυτο στέκι της πόλης.
1: Αν δεν ήσουν η Σμαράγδα ή η Μπασάκου, ναι, τι θα ήθελες να ήσουν, ποιος θα ήθελες να ήσουν, ποια θα ήθελες να ήσουν.
0: Από διάσημους.
1: Όχι, γενικά ρε παιδί μου. Αν δεν ήσουν αυτή που είσαι, τι θα ήθελες να είσαι, ας πούμε.
0: Α, το μεγάλο όνειρο της ζωής μου.
1: Ναι, τι θα ήθελες να είσαι που δεν είσαι, που θα ήθελες το βράδυ που κοιμάσαι να ονειρευτείς, να πούμε ότι είσαι.
0: Α, σε πω τώρα, ναι, ή θα με πάρεις το ψηλό.
1: Τίποτα, κάθε ανθρώπινο είναι το.
0: Ηθοποιός και σεναριογράφος. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ακρίτα να γινώσουν, να γράφεις δηλαδή.
0: Μ' αρέσει πολύ το γράψιμο, γράφω.
1: Γράφεις.
0: Ερασιτεχνικά, ναι, γράφω από πολύ μικρή. Και ποιήματα και έπαιζα και απ' όλα. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το θέατρο από πιτσιρίκα. Είχα ερωτευτεί το θέατρο.
1: Εμένα θέλα με πάνε εκεί, οξύδεις, αλλά δεν.
0: Εγώ θα ήθελα να μην. Παιδί μου, στο έχω πει. Αν εσύ γεννιώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τώρα θα σε βλέπαμε στα κόκκινα χαλιά.
1: Λες, ε.
0: Τι τώρα, την ψωροκόσανε Θεσσαλονίκη που δεν ξέρω.
1: Εγώ θα ήθελα να μην Κίμπερλι. Ποια Θεσσαλονίκη, ρε, χωριάτες τώρα.
0: Κίμπερλι.
1: Η Κίμπερλι θα ήθελα να είμαι.
0: Γιατί?
1: Σε ένα μήνα, ναι, δουλεύει αυτή εδώ τώρα.
0: Α.
1: Δηλώσεις. Λατρεύω την Ήδρα, ναι, καταπληκτική Κέρκυρα, υπέροχη Ήος. Ένα τέτοιο εργοδότη να βρούμε. Κάθε. Ναι. Ή τον Αλαφούζο να παίξουμε μπάλα.
0: Με έπνιξε μανάνα, ναι, μάζε.
1: Κατάλαβες. Έχει ξεπαντωθεί στα ταξίδια.
0: Στον Αργυρό.
1: Ο Αργυρός έγινε δεύτερη αυτή και τα λοιπά. Μια τέτοια δουλειά θα μας βρει κανένας. Σε άλλη ζωή, όχι σε αυτή. Τώρα δεν προλαβαίνουμε, θα πεθάνουμε σε λίγα χρόνια. Σε άλλη ζωή είναι, παιδί μου.
0: Τι
1: δίκιο να έχουμε τον Αλαφούζο,
0: ναι,
1: να είμαι εγώ τεχνικός διευθυντής και να κλέβω τον Αλαφούζο. Να το ρημάξω.
0: Θα μας
1: δίνουν.
0: Δεν μπορώ.
1: Τις μεταγραφές εννοώ.
0: Λοιπόν, το παίρνω πίσω και εγώ Γκυλφόλη θα ήθελα. Γιατί άμα έκανα αυτή τη ζωή που κάνει, θα είχα και περισσότερη έμπνευση για να γράφω. Οπότε με ένα μπάρο, δύο τριγώνια.
1: Η έκπληση την Ατάση Θεοδωρίδου στο Σάκη Ρουβά. Ναι.
0: Όπα.
1: Τον έπιανε το Σάκη Ρουβά η Θεοδωρίδου. Βέβαια και αυτό μεγάλωσε τώρα πια.
0: Η Κάτια Ζιγούλη το ξέρει αυτή την έκπληξη τη συγκεκριμένη.
1: Εσύ λες να ασχολείται η Κάτια Ζιγούλη μετά 30 χρόνια με τον Ρουβά. Ή ο Ρουβά με τη Ζιγούλη. Λες να κοιμούνται στο ίδιο δωμάτιο.
0: Επειδή ο κόσμος δεν
1: αυτή
0: έχει.
1: Αυτή που μας ακούνε και είναι 30 χρόνια μαζί, κανείς δεν κοιμάται στο ίδιο δωμάτιο, σε πληροφορώ.
0: Λες, πάντως επειδή ο κόσμος δεν έχει εικόνα και το τύπ μας το έδωσε ο Χάρης ο Μανουηλίδης που είναι μέσα σε όλα.
1: Σε μια μέρα τι πλάκα ήταν, την έκανε τη Θεοδωρίδου στο ΜΕΤ, το ξενοδοχείο.
0: Περίμενε να το πω στον, ναι, κόσμο και θα μου το πεις.
1: Ναι.
0: Ήταν το φινάλε των παραστάσεων Θεοδωρίδου και Ρουβά και το έφερε πάνω χορεύτριες με καλτσοδέτες, σεξι, μέξι κτλ. Ναι, του κάνανε ένα στριπτιζό κατάσταση τέλος πάντων.
1: Α, το πάω στο Λούσιφερ, να ανοίξει το μάτι του. Τον πάρω, εγώ τον πάω.
0: Καλά, εντάξει, αυτό δεν το
1: είχα μια Ουγγαρέζα εκεί, σαν ποίημα του Ελίτη.
0: Το είπες με πολύ ενθουσιασμό. Για πες τι πήγες να πεις για το Ρουβά.
1: Όχι για το Ρουβά, για τη Θεοδωρίδου.
0: Πάω
1: μια μέρα εδώ το Δόνι.
0: Το δάνε, ναι.
1: Ναι, πήρα λεφτά μαζί μου γιατί το καφέ θα τον πλήρωνα εγώ. Δεν ξέρω αν είχα πάει με τον Καμόρα.
0: Έχεις 5 λεπτά πυροβολάς τώρα.
1: Ναι,
0: ναι,
1: δεν ξέρω αν είχα πάει με τον Καμόρα ή μόνο μου.
0: Ναι.
1: Και βλέπω μια τύπησα εκεί που είναι στην είσοδο, έχει μια ωραία αυλή εκεί.
0: Ναι.
1: Όχι επάνω που είναι το γρίβι γρουμ, πώς είναι γρίβι γρουμ. Γρίβι γρουμ, πώς το λένε.
0: Living
1: γρουμ. Garden γρουμ.
0: Α, Garden Roof.
1: Wool Covered, πώς λέγεται,
0: ναι,
1: πάνω
0: εντάξει, ναι,
1: στο okay. Πάνω στην ταράτσα να πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Roof Garden, το βρήκαμε.
1: Είσαι εδώ ρε παιδί μου, ναι, είναι στο ισόγειο. Είναι Μάιος μήνας παίζει ΠΑΟΚ Ατρόμητος. 0-1 είχε λήξει.
0: Κοίτα που θυμάται και το σκορ. Για πάμε παρακάτω.
1: Και εκεί την ώρα που μιλούσαμε με τον Δόνη και μας έλεγε ότι το μυαλό του Μήτρογλου είναι τετάρτης δημοτικού.
0: Ναι, συνεχίζουμε.
1: Ναι, καλά, αυτό τι είναι. Φελός είναι, λέει. Ναι. Μεγάλο ταλέντο. Αλλά φελός. Είναι τετάρτη δημοτικού, λέει, πιο πολύ μυαλό έχει. Έλεγε ο Δόνης τότε. Και εμείς ακούγαμε, ξέρω εγώ, γιατί Φιτανίδη σέντερ μπακ τότε.
0: Όπω, ό,τι θυμήθηκες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και είναι πλάτη και διαβάζει ένα περιοδικό μια τύπησα που φωνάει σαγιονάρες. Βλέπω εγώ την πατούσα και το διγάμπα, φοβερή.
0: Τρελάθηκες.
1: Λέω θα κάνω κομπλιμέντο, λέω και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Λέω που ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου. Συστηνόμαστε εκεί και τα λοιπά. Λέω, και τα λοιπά. Λέω κυρία Θεοδωρίδου, έχετε φοβερές πατούσες, είσαι πολύ όμορφη και τα λοιπά. Λέει, πρώτη φορά άντρας. Έχω ακούσει λέει κομπλιμέντα και τα λοιπά. Τώρα τι να πω λέω από μέσα μου για το πηγούνι σου, η πατούσα σου είναι, λέω, ωραία. Να
0: ναι,
1: ωραία κοπέλα τότε.
0: Και τώρα,
1: και τώρα στέκεται πολύ καλά, γυμνάζεται. Μεγάλη,
0: Δεν ξέρω πόσο να είναι η Νατάσα.
1: Πάτε λίγο,
0: ρε
1: Χάρη, πόσο χρόνο είναι η Νατάσα μας.
0: Αλλά να σου πω και κάτι, τα έχουμε ξεπεράσει αυτά νομίζω στην εποχή μας πια.
1: Με τις ηλικίες.
0: Τώρα τι, τις βλέπεις όλες και. Δηλαδή. Και όλους.
1: 24 Οκτώβριο του 70. Συμπαθήτρια με την Μαστροκώστα και τον Κόκκινο.
0: Α,
1: το 70.
0: Τι λες εσύ, φαίνεται τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερη.
1: Ναι.
0: Ιδέες.
1: Καλά κρατιέται, προπονείται, κάνει ράνι. Και η Βύση που είναι 69, προπονείται, κάνει ράνι.
0: Η Βύση είχε πει μια ατάκα που την είχα κρατήσει.
1: Η Βύση, έχω δει να κάνει κοιλιακού σε ένα βίντεο και έχω πάθει πλάκα.
0: Έχει πάθει σόκα, έτσι.
1: Έχω πάθει πλάκα με το κορμί τη.
0: Η Βύση από πιτσιρίκα έκανε στίβο.
1: Και σε μια φαίνεται βρει γυναίκα. Φαίνεται.
0: Σε μια συνέντευξη που την άκουσα, λέει: ανακάλυψα τα βάρη στα 40. Μακάρι να τα είχα ανακαλύψει πιο νωρίς, ναι. Γιατί.
1: Καλά, ότι οι γυναίκες στην εμεινόπαυση θα πρέπει και οι άντρες και εμείς χάνουμε πολύ μυϊκό ιστό.
0: Βέβαια, δεν το συζητάω.
1: Δηλαδή μετά τα 50 και ο άντρας.
0: Έτσι.
1: Εγώ έκανα βάρη.
0: Ναι.
1: Μετά τα 50, χωρίς να παίρνω τίποτα. Και δεν αναπτυσσόταν η μυς όπως τα 30. Οι άλλοι παίρνουν κάτι φάρμακα, κάτι αυτά. Δεν θέλω να, να μπλέξω.
0: Αυτό.
1: Αλλά ο μυϊκός ιστός πέφτει πάρα πολύ. Και η γυναίκα στην εμεινόπαυση, οπωσδήποτε βάρη. Και τρέξιμο.
0: Οι γυναίκες μετά την εμεινόπαυση γενικότερα πρέπει οπωσδήποτε. Γιατί μπορούν
1: χάνουν
0: τώρα.
1: Χάνουν τη λίμπιντο να πούμε.
0: Κοίτα, την ξαναβρίσκεις. Έχει τώρα. Ιστρογόνα, ιστορίες, αυτά.
1: Όχι. Σε ένα γιατρό που μίλησα εγώ μια φορά, ένα γυναικολόγο.
0: Παίζει με το.
1: Λέει, κοίτα να δεις, μου λέει.
0: Ναι.
1: Έχει λέει. Όπως οι άντρες παίρνετε λέει τα φάρμακα για την δική σας λειτουργία. Έχει λέει και για τη γυναίκα, λέει.
0: Εννοείται.
1: Αυτό όμως ελοχεύει κίνδυνο καρκίνου του μαστού, μου λέει αυτός.
0: Εσύ εννοείς τώρα για τα χημικά. Δηλαδή φάρμακα, φάρμακα. Έχει και άλλα. Έχει πολλά φυτικά.
1: Δεν τα πιστεύω. Άστα ρε τα βότανα.
0: Γιατί?
1: Εγώ με τη χημεία είμαι, δεν έχω καμία σχέση με αυτά.
0: Εσύ τα βότανα είναι πολύ βοηθητικά.
1: Άσε ρε πια βότανα τώρα.
0: Ειδικά τα.
1: Τα είδα εγώ τα βότανα.
0: Τα ροφήματα.
1: Έφαγα ξύλο σε ένα καφενείο πάνω από 2,80 άστα βότανα. Είχε εδώ κόκκινο σε έναν. Ποιος διαφήμιζε κάτι χάπια βότανα και τέτοια κτλ.
0: Όχι τέτοια.
1: Με άκουρε τι σου λέω.
0: Όχι.
1: Τα παίρνει ένα 75, κάτσε βρε να μάθεις.
0: Ναι.
1: Τα παίρνει ένα 75, πάει να κάνει έρωτα με μία, δεν ξέρω τι ήταν. Δεν σκοτεινούν ούτε τρίχα από τη μύτη του να πούμε κτλ. Πάω στο καφενείο απ' έξω περνάω με μια μαγκούρα, pat food. Και τι βαρά, το λέω, γιατί βαρά. Πες εκείνο τον κόκκινο. Καλά, φάω ξύλο, εγώ λέω. Ο κόκκινο λέω. Και τον πήρα χαμπάρι εγώ και τον έλεγα τον κόκκινο. Κόκκινε, πες το χορηγό.
0: Έχει χρόνια αυτό, παιδιά, να πούμε. Ναι. Δεν είναι...
1: Πες το χορηγό, λέω εσύ. Γιατί? Λέω για να φας το ξύλο εσύ. Γιατί το προϊόν βλέπω.
0: Θα
1: πούμε σε κάνα καφενείο και θα μας βαράνε όλοι οι πασοκόγεροι από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Άκου, τα πάντα όλα είναι βοηθητικά.
1: Δεν ξέρω
0: και,
1: τι είναι.
0: Να σου πω και κάτι. Πια, η Μόνικα Μπελούτσι είπε σε μια συνέντευξη τώρα.
1: Την είδα. Την άκουσα.
0: Την άκουσες τι είπε.
1: Για την ηλικία.
0: Για την ηλικία.
1: 68 είναι.
0: Ή θα γεράσεις ή θα πεθάνεις.
1: Ή θα πεθάνεις, ναι.
0: Οπότε ναι, όλα είναι βοηθητικά.
1: Αυτό είπε και ένας στον Αλεξανδράκη πριν.
0: Δηλαδή θα γεράσουμε, τι κάνουμε.
1: Αλεξανδράκη λέει γέρασες. Τουλάχιστον λέει πρόλαβα.
0: Τουλάχιστον πρόλαβα, άρα μπράβο. Αυτό
1: εγώ, εγώ έχω πει μια κακία σε έναν ο οποίος ήταν πολύ κακός μαζί μου, ένας 30. Μου λέει 28 χρονών. Άρα γέρασες. Έκανα κάτι sprint και δεν έφευγα όπως. Οπωσδήποτε κτλ. Και τον πει με κακό τρόπο. Και δεν τον απαντάω εγώ. Έρχεται από πίσω με ένα ποδήλατο ήταν να πούμε. Α, γέρασες. Του λέω εύχομαι να μην το πάθεις αυτό. Ξέρεις, λέω, γεννήθηκα Σάββατο, λέω και εγώ πράσινο μάτι. Παίρνει κάτι δρόμος με το ποδήλατο.
0: Ξέρεις
1: για πότε έφτασε στον Εύκο Πύργο. Μην με κολλάς, λέω, γιατί λέω. Έπιασα 3-0 την ΑΕΚ, λέω και 3-1.
0: Εμένα μου αρέσει να σου κολλάω πάντως και μου χρωστούσες για Άρη να μου πεις τι περιμένεις από τον κύριο Καρυπίδη φέτος.
1: Μειωμένο μπάτζετ περιμένω από τον κύριο Καρυπίδη.
0: Μειωμένο
1: μπάτζετ περιμένω από τον κύριο Καρυπίδη. 1200 άτομα στο γήπεδο περιμένω και περιμένω το Σίμω.
0: Ναι.
1: Ο Σίμος είναι ο πρόεδρος του Εραστέχνη Άρη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, όπως είπε ο Καρυπίδης, όπως μίλησε και ο Σίμος, που είναι καλό παιδί, έτσι.
0: Ναι, ο Σίμος είναι πολύ καλό παιδί.
1: Εντάξει, θεσμικά μιλάμε τώρα. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, να βρούνε τον επιχειρηματία που δεν θα έρθει ποτέ να πάρει τον Άρη.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι και εκεί τα βανιάσαμε, ότι έτσι θα πάει?
1: Όχι, θεωρώ ότι ορθοπλώρησε ο Τιτανικός και τώρα είναι η, πώς τη λέγανε την κοπέλα με τον άλλον στην πλήρη που φιλιόντουσαν.
0: Στην πλώρη.
1: Στο έργο, ρε παιδί μου, πώς το λέγανε.
0: Α, την.
1: Η Κέιτ Χόλφορντ, κάπως έτσι. Πώς τη λέγανε, ρε Χάρη. Την ηθοποιώ εκείνη. Αυτό ήταν μικρό.
0: Έλα, πολύ.
1: Με τον. Πώς το λέγανε τον άλλον.
0: Αυτή την έχει δυναμία.
1: Ποιος?
0: Ο Σίμος. Ο έτερος Σίμος. Του αρέσει πολύ, ναι. Κέιτ Γουίλσον.
1: Του αρέσουν οι χοντρές του Σίμου. Γιατί αυτή η μπαγουλάκια έκανε, βλέπω.
0: Όχι, τον άλλο, πώς το λέγανε τον ηθοποιό. Τότε ήταν.
1: Ο Ντικάπριος.
0: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο και η Κέιτ.
1: Γουίλσελτ. Γουίσλετ. Κέιτ Γουίσλετ. Που έκανε έρωτα στην Αντίκα μέσα.
0: Να μας πεις κανένα γκάλωπ τι έχουμε, δεν έχουμε.
1: Περίμενε, πες, θα τα πει. Και έπαιζε και ένας ηθοποιός που κυνηγούσε τον. Πώς το λένε τον ηθοποιό.
0: Που κυνηγούσε τον Ντικάπριο.
1: Τον Ντικάπριο που μοιάζει με τον Βραζιλιάνο αυτός.
0: Ναι.
1: Το δικό μας τον Βραζιλιάνο. Με τα γαλανά ματάκια. Κυνηγούσε τον Βραζιλιάνο, θα πούμε κτλ.
0: Πώς μας πήγες εκεί τώρα.
1: Εκεί τώρα είναι ο Άρης, ορθοπλώρησε. Το μισό πλοίο έχει πέσει μέσα. Και δεν ξέρω αν σώνεται στο έργο τώρα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις γιατί. Γιατί σαν γωνιακό μαγαζί πήγε στο στενό τώρα.
0: Να σου πω κάτι, ρε Κώστα, όμως.
1: Είναι λυπηρό και... για τον Άρη. Οι Αριανοί δεν κατάλαβαν δίκαιοι. Ότι ο χρόνος τελείωσε. Τελειώνει.
0: Να είμαστε και λίγο δίκαιοι για φέτος.
1: Δεν μιλάω, όχι, όχι. Φέτος, ακούω.
0: Με την έννοια πια. Ο κύριος Καρυπίδης φάνηκε ότι ορίμασε. Δηλαδή, έφερε τεχνικό διευθυντή. Έφερε. Δεν έφερε.
1: Έφερε.
0: Προσπάθησε να πάρει παίχτες πάλι αυτό που λέμε value for money. Την είχε τη συνταγή. Το ότι δεν του βγήκαν και ότι δεν καταφέραμε να δούμε έναν ολοκληρωμένο Άρη πέρα μόνο από το τελευταίο διάστημα που ήταν πια πολύ αργά για δάκρυα, Στέλλα.
1: Μόλις τελειώσει, θα σου πω για τη Στέλλα.
0: Ναι. Κάποιες φορές, ρε παιδί μου, είναι και οι συγκυρίες, θέλω να πω. Δηλαδή, πας να κάνεις το κάτι παραπάνω και δεν στέκεται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις μπει σε έναν καλό δρόμο.
1: Θα σου πω σε τι δρόμο μπήκε.
0: Για πες εσύ, άντε, γιατί.
1: Ο Άρης δεν έχει προοπτική. Προοπτική ΕΠΕ. Προοπτική ΑΕ. Δεν έχει προοπτική. Δεν έχει άνθρωπο να χτίσει μια ψεύτικη προοπτική. Δύο.
0: Ναι. Το επικοινωνιακό δηλαδή.
1: Και το αφήγημά του δεν υπάρχει ο Άρης. Εσείς είχατε ο ΠΑΟΚ της προσφυγιάς. Ο ΠΑΟΚ αδικημένος. Είχατε ένα αφήγημα.
0: Καλά. Και αυτοί είχαν το ότι.
1: Μισό-μισό τώρα αυτοί δεν έχουν αφήγημα. Γιατί δεν έχουν αφήγημα. Δεν έχουν τον Άρη τον αδικημένο. Δεν έχουν τον Άρη τον κατατρεγμένο. Δεν έχουν τον Άρη της προοπτικής. Δεν έχουν τον Άρη της επόμενης μέρας γιατί πιστεύουν σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης ότι θα τους πάρει. Δεν υπάρχει αυτός. Γιατί δεν υπάρχει αυτός? Γιατί το 75% στην πόλη παοκοκρατείται και δεν μπαίνει εύκολα στον Άρη επιχειρηματίας.
0: Δεν τώρα... είναι ένα κίνητρο όμως να βλέπεις μεγάλους άντρες να αναλαμβάνουν τα ηνία μιας ομάδας, ρε παιδί μου, και ότι φέρνει και έσοδα κτλ. Να μπει κάποιος και να πει ναι, ρε, εσύ, εγώ είμαι Αριανός, έχω λεφτά. Θέλω
1: δεν υπάρχει Αριανός που έχει λεφτά, πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει Αριανός που έχει λεφτά.
0: Εγώ ξέρω έναν που δεν ξέρει τι έχει. Έναν.
1: Δεν ξέρω τι έχει. Τι, σαλάτες πουλάει, τι κάνει.
0: Όχι, δεν είναι ο Μπουρλάς, παραδείγματος χάρη.
1: Ποιος είναι ο Μπουρλάς?
0: Που με τη μεγάλη τη φαρμακευτική εταιρεία, παραδείγματος
1: χάρη. Το Μπουρλά, άκου να δεις. Οι Αριανοί, αυτό και τέλος. Ποια είναι η διαφορά του Παοξή με τον Αριανό, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Ο Αριανός είχε τον Μπουρλά.
0: Ναι.
1: Το 2020. 19, ναι. Πότε ήταν αυτή. Δεν πήρε ούτε μία χορηγία. Ερχόταν ο Μπουρλάς.
0: Ναι.
1: Εβραίος είναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω,
1: τι είναι άνθρωπος. Ερχόταν, καλά να ζωή να έχει. Δεν πήρε ούτε. Εγώ θα τον είχα τον Μπουρλά. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ και ο Μπουρλάς ήταν ΠΑΟΞής. Και ο ΠΑΟΚ δεν είχε, ας πούμε, τον κύριο Σαββίδη.
0: Ναι.
1: Ή τον κύριο Μιστακίδη που είναι οικονομικά δυνατοί άνθρωποι. Θα είχαν κατορθώσει μέσα από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, τα κόμματα οργανωμένοι, ξανοργάνωτοι, γιατροί, επιστήμονες, θα κάνανε εργάτες, θα φτιάχνανε το, θα πηγαίνανε στο εργοστάσιο, θα χτυπούσαν Μπουρλά, έλα εδώ. Πώς λεγόταν, Φάιζερ, λεγόταν.
0: Κατάλαβα τι.
1: Φάιζερ, η τούμπα λεγόταν Φάιζερ Αρένα. Οι Αριανοί, να πούμε, οι μεγαλοαστοί. Με τα γαλανά τα ματάκια τα πράσινα σαν του Βαραγιάννη, οι Ευρωτσιμισιώτες δεν.
0: Έχει
1: ώρες ολόκληρες μπορεί να μιλάμε. Όχι τρεις ώρες και δύο πέντε. Ώρες.
0: Oh, καλά, δεν το συζητάω.
1: Υγεία πάμε... να έχουμε. Εμένα μόνο η υγεία μπορεί να με σταματήσει.
0: Τρεις ώρες έχουμε
1: τίποτα
0: αύριο.
1: Άλλο.
0: Θα το αναπτύξουμε.
1: Ναι.
0: Τρεις ώρες έχουμε αύριο, αλλά θα ήθελα να σας πω για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο το Στέλιο Διολουσίνου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα Μάιο Απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχαστες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουν στο καζίνο, τα καταστήματα Public Nova και διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Λεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Χάρη μου!
2: Πάμε να δώσουμε τα αποτελέσματα του Γκάλοπ, το οποίο για μένα έχει ανατρεπτικά σε σχέση με αυτά που περίμενα. Θα πείτε εσείς, Κωστή, ποιο θεωρείς εσύ πρώτα.
1: Το μεγάλο ΠΑΟΚ πρώτο.
2: Σμαράγδα, εσύ ποιο θα έλεγες πρώτο.
1: Τελευταία τη Φιλαδέλφια και δεύτερο το, και δεύτερο το ΟΑΚΑ. Αυτό πιστεύω εγώ, δεν έχω δει τίποτα.
0: Εγώ λέω επειδή είμαστε Θεσσαλονίκη.
1: Το μεγάλο ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Λοιπόν. Ναι. Τελευταίο είναι το conference στην Αγία Σοφιά. Στο ερώτημα ποιο τίτλο πώνεσαι περισσότερο στην έδρα του αντιπάλου.
0: Ναι. Πιάνω.
2: Αυτό εγώ δεν το περίμενα τελευταίο, να μην σα πω ψέματα. Επειδή ήταν και το πρώτο στην.
1: Είναι και ποιοι σ' ακούνε, ρε χάρη.
2: Λοιπόν, αμέσως μετά η Euroleague στο ΑΚΑ με 23%.
1: Το βρήκα.
2: Και πρώτο με 61% το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ στο κλειδί.
1: Και το όχι άδικα.
2: Και εγώ, ναι, το πρώτο αυτό θα έβαζα. Τα άλλα δύο περίμενα με.
1: Όχι, εγώ πολλέ φορέ κορυδεύω, έρανε ΠΑΟΞΙΔ κτλ. Ήτανε. Πραγματικά, έτσι όπως το έζησα εγώ μέσα εδώ και στα γήπεδα, το πιο μάγικο προτάσμα που έχω δει. Αλήθεια σας λέω.
2: Κωστή, εγώ θεωρώ το πρώτο δεν θα το άλλαζα στη σειρά.
1: Είναι μάγικο,
2: απλά θεωρώ
1: ότι
2: ήταν πιο μικρές οι αποστάσεις.
1: Μεταγραφές, χωρίς εντερφόρ, λοιπόν, χωρίς.
2: Και
1: χωρίς,
2: μια δυσάρεστη είδηση.
0: Όπα.
2: Τώρα βγαίνει. Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευά Σάντζα. Σε ηλικία 49 ετών.
0: Τι λες τώρα.
1: Αυτός ο παιδαράς. Πέθανε.
0: Λέτε, ρε, παιδιά.
2: Με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το οποίο είχε. Αντιμετώπισε.
1: Α, είχε.
2: Ναι, στη Δράμα. Σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία του πνοή.
1: Σήμερα το πρωί.
2: Ο Παρασκευά Σάντζα, ναι.
1: Νεότατο.
2: Ελαφρύ το χώμα.
1: Τι ελαφρύ είναι το παλικάρι. Τράβηξε πολλά κι αυτό, βέβαια.
0: Όπω, καλό παράδειγμα.
2: Κεντρικό αμυντικό. Φόρεσε τι φανέλε τη Ξάν, του Ολυμπιακού και τη Εθνική Ελλάδο, βέβαια.
1: Αλλού έχει παίξει αυτό, ο συγχωρεμένο.
0: Τον Άτσα, εγώ.
2: Τώρα αυτά θυμάμαι.
0: Κι εγώ, Ολυμπιακό.
1: Σε τερμακάρα.
0: Έλα ρε, χάρη.
1: Ήταν άρρωστο. Ναι.
2: Είχε πρόβλημα υγείας.
1: Είχε πρόβλημα το παιδί. Πέγα μου.
2: Αυτό τώρα μια είδηση.
1: Το 26.
0: Πολύ χάλια, ρε παιδί μου. Ναι, πολύ θανάτικο.
1: Δεν ξέρω, δεν βγήκε ακόμα. Το μισό πέρασε.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Να βάλεις από τροχέα, να βάλεις. Τι θες πάνω από εκεί.
1: Πάντως να ξέρεις. Από τη στιγμή που αρρώσε και την γλίτωσα, μέσα στο Σαρόπουλος εκεί, ο Τζόνι Βασιλακάκης και οι υπόλοιποι.
0: Και εμείς που σε αγαπάμε και είχαμε πάντα θετική ενέργεια.
1: Έγινα χειρότερο σε όλα. Δεν ξέρω στο μικρόφωνο φαίνεται.
0: Κοίταξε, κάτι πήραμε. Γαμπάρι, έρχεσαι δρυμύτερος. Εντάξει.
1: Και στην προσωπική μου ζωή έρχομαι. Δηλαδή τα έχω κάνει. Δηλαδή ζω τη μέρα μου σαν ένα τελευταίο.
0: Και καλά κάνεις. Εύχομαι να κρατήσαμε πολύ καλή παρέα. Να ευχαριστήσω τον Εμίλιο Γαβριλίδη, τη Λίλα Γκουλιώνη. Εννοείται Γιάννη Τσιράπη πίσω, Χάρη Εμμανουηλίδη. Αύριο θα είμαστε άλλες τρεις ωρίτσες μαζί με τον Κωστή να μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε όλα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Και ας λένε Τάκη.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλημέρα. Αρχίζουμε το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση που προέκυψε πριν από λίγο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στη σύλληψη 20 ακόμη ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταξύ των οποίων ήταν δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, προχώρησαν οι αρχές. Τα συγκεκριμένα άτομα περιγράφονται και ως η ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε λιγότερα από 5 χρόνια. Την αντίδραση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Ανδρέα Μανδρίνου προκάλεσαν οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν χθες με τις ουρές χιλιομέτρων στο τελωνείο των Ευζώνων εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε δήλωσή του έκανε λόγο για τριτοκοσμικές συνθήκες, ενώ άφησε υπονοούμενα για συμφέροντα που επωφελούνται από τη διατήρηση αυτής της κατάστασης. Μια ομάδα στελεχών, συνεργατών και προσώπων από διαφορετικές πολιτικές και επαγγελματικές διαδρομές αποτελεί το βασικό πυρήνα των συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, που αύριο το βράδυ θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό βρίσκεται ο επιστήθιος φίλος και προσωπικός σύμβουλός του Κώστας Τούμπουρος, ενώ κομβικό ρόλο στο συντονισμό της προσπάθειας που αρχίζει έχει αναλάβει ο πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βασιλιάδης. Την εκτίμηση ότι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού θα είναι δεύτερο στις εκλογές του 2027, ενώ εκείνο του Αλέξη Τσίπρα δεν θα βρεθεί πάνω από την τρίτη ή την τέταρτη θέση, έκανε ο Πάνος Καμένος. Ο πρώην πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων σημείωσε μάλιστα ότι το Πασόκ έχει ήδη τελειώσει. Τον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός χθες το μεσημέρι στη μονοκατοικία όπου διέμενε. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι τα τραύματα φαίνεται να προκλήθηκαν από τον 30χρονο ύστερα από καυγά που προηγήθηκε με το θύμα, ενώ στον τόπο του εγκλήματος πέρα από ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι εντοπίστηκαν δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς ιατρική συνταγή. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Πολύ επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
18: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές.
19: Και εσύ τι είπες?
18: Happy days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
4: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
4: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
7: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε,
12: είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Είπε μπάλα. Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
15: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
16: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
17: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Ηγέτης στα σπορ. Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης, ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
3: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Και φυσικά στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο και αυτό το οποίο πρέπει να νιώθουμε όλοι ευλογημένοι είναι να έχουμε την υγεία μας και το ότι αναπνέουμε και τη ζούμε. Και δεν είναι κάτι ρε παιδί μου που το λες έτσι γιατί πρέπει να το πεις, πρέπει να το εκτιμούμε όλοι. Και τέτοιες φαλιάρες δεχόμαστε όταν φεύγουν από τη ζωή νέοι άνθρωποι. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας, μόλις στα 49 του χρόνια.
4: Ναι.
3: Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πρόλαβε να χάρει τη ζωή του. Μιλάμε τώρα για έναν νέον άνθρωπο 49 χρονών. Σκόρπισε θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν θέλουμε λίγο να δούμε την καριέρα του Παρασκευά, καταρχήν γεννήθηκε στη Δράμα στις 18 Αυγούστου του 1976. Ξεκίνησε στον Πανδραμαϊκό το 1993, στην Τρίτη Εθνική. Μετά από δύο χρόνια τον πήρε η Ξάνθη. Πήγε στον Ολυμπιακό το 1998, όπου εκεί μέχρι το 2003 στην πρώτη του θητεία έπαιξε 102 φορές σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, σημειώνοντας και ένα γκολ. Στα μέσα της περίοδου 2003-2004 αποχώρησε από τους Ερυθρόλευκους, ενώ τότε ήταν και στέλεχος της εθνικής ομάδας, με την οποία είχε προκριθεί στα τελικά του Euro 2004 στην Πορτογαλία.
4: Ναι, νομίζω όμως δεν ήταν στην ομάδα.
3: Όχι, Euro. Γιατί είχε πει ότι αποσύρωμα από το ποδόσφαιρο για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, εκείνο το καλοκαίρι.
4: Μάλιστα.
3: Αλλά συνέχεια πήγε, έπαιξε λίγη μπάλα στη Δράμα, στη Δόξα Δράμας. Επέστρεψε τρία χρόνια και έπαιξε στην Ξάνθη. Το 2007 επέστρεψε στον Ολυμπιακό για δύο χρόνια. Και στις 5 Μαΐου 2009, έχοντας κατακτήσει συνολικά 7 πρωταθλήματα και 3 κύπελα στην καριέρα του, αποχώρησε από την ενεργό δράση.
4: Ταλαιπωρούταν τώρα από ένα... Πώς να το πούμε τώρα, από ένα νόσημα νευρολογικής φύσης γράφει τα ρεπορτάζ. Δεν ξέρω εγώ προσωπικά κάτι παραπάνω να πω σε αυτό το θέμα. Έφυγε από τη ζωή... Πριν συμπληρώσει τα 50 του χρόνια. Και όπως είπε και ο Γιώργος, ένας άνθρωπος νεότατος. Δηλαδή τώρα πια. Παλιότερα κάποτε έγραφε ο Ζαμπέτας. Θυμάστε το τραγούδι που λέει: Ο Πενιντάρης,
3: ναι,
4: είναι ο νέος της εποχής. Ναι. Δηλαδή για την εποχή, για να το γράψει και να κάνει γκέλ, πάει να πει ότι άκουγε κάποιος κάποτε 50 χρονών και έλεγε: Άιντε,
3: 40.
4: Πάει αυτός. Πήρε την κατηφόρα.
3: Ναι, ναι.
4: Αλλά περνώντας ο καιρός, κάποια στιγμή για να το γράψει ο Ζαμπέτας, άρα ήδη από το 1960, κάπου εκεί, πότε γράφτηκε αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά, τώρα 60-70, πότε να γράφτηκε.
3: Πού να γράφτηκε, παραπάνω αποκλείεται.
4: Άρα από εκείνη την εποχή ο Πενιντάρης άρχισε να λογίζεται ως νέος, λέει είναι ο νέος της εποχής. Τώρα μιλάμε, είμαστε μισό αιώνα μετά. Ο Πενιντάρης μπορεί να είναι ο έφηβος αυτής της εποχής.
3: Έτσι όπως είναι.
4: Κοίτα, στο μυαλό, παντού, στο κορμί, άμα γυρίσει πίσω, πας. Ποιος πενιντάρης που είναι αποφασισμένος να κάνει γυμναστική δεν νιώθει το σώμα του να τον ακολουθεί. Καταλαβαίνεις, ποιος πενιντάρης, το βλέπουμε στα αεραστεχνικά, στα γήπεδα.
3: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
4: Ποιοι παίζουν ακόμη μπάλα. Εδώ δεν λέω τώρα να κάθομαι με τους φίλους μου να παίξω 5-5 που μπορεί να κάνω μια πάσα και να κάνω δεκάλεπτο να κόβω βόλτες.
3: Ή να κάτσω με θέρμα.
4: Να κάτσω θέρμα. Να πας να παίξεις αεραστεχνικά.
3: Σωστό.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που σε αυτή την ηλικία και μεγαλύτεροι παίζουν μπάλα κανονική, απαιτητική. Θέλω να πω δηλαδή ότι πόσο. πόσο μικρός μοιάζει κάποιος ο οποίος είναι σε αυτή την ηλικία. Επιπροσθέτως όμως θέλω να πω και κάτι σε αυτό που είπε και ο Γιώργος. Μπορεί χθες, σήμερα το πρωί, προχθές, να φύγει ένας άλλος άνθρωπος που σίγουρα δυστυχώς έφυγε, ο οποίος να είναι 30 χρόνια.
3: Ναι, ναι.
4: 25, να είναι πιο μικρός. Άρα ο νεότερος Παρασκευάς Άτζας έχει και νεότερους που φύγαν από τη ζωή. Αλλά γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί καμιά φορά αυτό που αγαπάμε, δηλαδή το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, το μπάσκετ, προσφέρει δωρεάν διδαχές, έτσι, ταπεινή άποψη, δωρεάν διδάγματα. Βλέπεις κάποιους ανθρώπους μέσα στα γήπεδα, βλέπεις ένα θηρίο, ένα παλίκαρο, ας πούμε. Ο Άτζας, ας το πούμε, ποδόσφαιρο μπορείς να παίξεις κι αν είσαι και ένα 50, ένα 60. Και μπορεί, ας πούμε, και αν έχεις αυτό το ύψος, να είσαι και κανένας υδραυλικός εξτρέμ και να μην σε πιάνουν ούτε μελάσο, που λένε. Υπάρχουν όμως και ποδοσφαιριστές, παιδί μου, που λες, πώς το λέμε, παιδαράς. Ο Άντζας ήταν, νομίζω, σε αυτή την κατηγορία του παιδαρά. Κατάλαβες, ένα κορμί αυτό. Όταν λοιπόν το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός σου θυμίζουν να φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο αξία έχει η στιγμή, πόσο αξία έχει αυτό που οι άλλοι βλέπουν. Για κάποιους μπορεί στα μάτια τους ο αθλητής να μην γερνάει ποτέ, μπορεί να είναι και άτρωτος. Μπορεί, παιδί μου, με την ίδια ευκολία που τώρα λέμε κάποια πράγματα για τον Άντζα, με την ίδια ευκολία στα κάγκελα να τον έχουμε βρει στον Άντζα.
3: Εύκολα.
4: Αυτά όλα είναι, δεν ξέρω αν είναι όμορφο, άσχημο, βάλτε όποια λέξη θέλετε, είναι να τα, αν τα έχεις μέσα σου λίγο να τα συζητάς. Όχι απαραίτητα με κάποιον, γιατί να πάει να τη συζητάς με τον εαυτό σου, στο επίπεδο που μπορεί να γίνει μια συζήτηση χωρίς να πάμε σε άλλα θέματα. Έτσι λοιπόν, Παρασκευάς Άντζας. Επίσης θέλω να πω για τον Παρασκευά Άντζα, είναι για μένα στα μάτια μου ένας από τους παίκτες λίγο all around. Δηλαδή δεν τον έχω κατηγοριοποιημένο, να πούμε ότι είναι half, να πούμε ότι είναι κεντρικός αμυντικός. Πώς θα το χαρακτήριζες τον Άντζα? Θα το χαρακτήριζες καλά, επιθετικό δεν μπορείς να το πιστεί. Αλλά άμα τον έβλεπες μέσα στην περιοχή, έλεγες ότι χάνεται, μπορούσε να βάλει γκολ. Δεν ξέρω τώρα, πρόχειρο δεν έχω πόσα γκολ έβαλε.
3: Ένα.
4: Κάτσε, ρε Γιώργο, εγώ είπα από λίγο ότι μπορούσε να βάλει γκολ.
3: Όχι, έβαλε. Όχι, ένα έβαλε. Ρε,
4: σε λέει. Ποιον έβαλε ένα γκολ, με ποιον? Μόνο ένα γκολ έβαλε σε όλη την καριέρα.
3: Να το ξαναδώ λίγο και να
4: όχι,
3: σου πω.
4: Όχι, όχι,
3: απλά όχι. Δεν θέλω να το ξαναδώ. Ένα γκολ. Δηλαδή στο βιογραφικό του λες μου... ένα γκολ. Τώρα τι να σου πω παραπάνω.
4: Εντάξει, άμα σκόραρε μόνο ένα γκολ.
3: Μισό λεπτό, για να μην το αδικήσω. 102 φορές έπαιξε σε πρωτάθλημα και Ευρώπη με τον Ολυμπιακό και βάλε ένα γκολ. Μπορεί να έχει βάλει με
4: τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό, με τον Ολυμπιακό δύσκολα σκόραρουν. Ναι. Επειδή παίρνει Ολυμπιακό σεντερφόρ. Ναι. Δηλαδή, πού να βρει χώρο τώρα να σκοράρει? Ο Στολτίδης, παράδειγμα, μπορούσε να σκοράρει. Άλλοι πού να βρουν χώρο? Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα το θέμα δεν είναι πόσα γκολ έβαλε ο Άτζας. Το θέμα είναι ότι ήταν ένας παίχτης που έλεγε σε παιδί μου ότι θα τον βάλω εκεί, τον βάλω εκεί, μοιάζει πολύ, πολύ εργαλείο. Και όπως λέει και ο Γιώργος, πως είπε και ο Γιώργος, θα ήταν στην ομάδα του 2004, στο Euro. Ήταν αυτή η γενιά δηλαδή που σήκωσαν το Euro, αν ο ίδιος δεν αποσυρώταν.
3: Και κοίταξε τώρα πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Έκανε προπονήσεις και συνδέθηκε εκείνη η γενιά ποδοσφαίρου με τον Τραγιανό Βέλα. Ήταν συμπαίκτες στην εθνική ομάδα.
4: Α.
3: Ο οποίος Τραγιανός αποχαιρέτησε την κογό μας Τροκώστα.
4: Νόμιζα ότι είχε φύγει όταν είπε ο Άντζα σταματάω.
3: Ναι, όχι.
4: Τότε
3: όχι,
4: πήρε τη θέση του ο Τραγιανός.
3: Ότι... λέω ότι ήταν μαζί στην εθνική ομάδα. Στα προκριματικά παίξανε μαζί. Απλά βγήκε και η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο κογό μας Τροκώστα, η σύζυγος του Τραγιανού. Στον οποίο φυσικά στο πρόσωπό του χειροκροτήσω όλους εκείνους οι οποίοι στέκονται μέχρι την τελευταία στιγμή σε ανθρώπους που δίνουν μια άνεση μάχη. Δηλαδή, λέγαμε για τον Τραγιανό Βέλα, πώς τον λέγανε, ο Κολοσσός της Ρόδου.
4: Ο Κολοσσός
3: της Ρόδου δεν ήταν.
4: Ναι,
3: ο Κολοσσός.
4: Ήταν, αλλά ο Κολοσσός.
3: Στο πρόσωπο του Τραγιανού και το πώς στήριξε τη σύζυγό του, υπάρχουν χιλιάδες Κολοσσοί. Και πρέπει να τους αποθεώσουμε και να σηκωθούμε όρθιοι και να τους χειροκροτήσουμε.
4: Σωστό.
3: Μεγάλη μαγιά. Και μάλιστα το πιο ωραίο απ' όλα είναι να εκτιμάς, ρε παιδί μου, αυτούς τους ανθρώπους και δημόσια. Για παράδειγμα, πριν από λίγο έβγαλε ανακοίνωση ο Όφη, ο οποίος είπε: ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος.
4: Για ποιον λες τώρα?
3: Για τον Τραγιανό.
4: Ναι.
3: Το λέω αυτό γιατί αν θυμάσαι ο Όφη κάποια στιγμή τον είχε συμμαζέψει εντελώς ο Βέλας, αλλά είχε αποφασίσει να αποχωρήσει γιατί έπρεπε να είναι στο πλευρό της σύζυγου του.
4: Εντάξει, έχει και λίγο πιο αυτό που λες. Επιπροσθέτως, έχει μια ξεχωριστή προσωπική σχέση ο Τραγιανός Βέλας με τον Μπούση.
3: Ναι, ναι.
4: Και μάλιστα μια σχέση την οποία ο ίδιος ο Τραγιανός ήθελε να την κρατήσει και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά μην γίνει και από πριν γνωστή, πριν παρουσιάσει κάποιο έργο στον πάγκο του Όφη.
3: Μπράβο, ναι.
4: Γιατί πολύ εύκολα όλοι εμείς, με πρώτον εμένα, εσένα, οποιοδήποτε, θα λέγαμε εντάξει, να τώρα έχασε, αλλά πού να τον διώξει τον άλλο που είναι κολλητή. Παράδειγμα, μπράβο, κάτι τέτοιο. Ναι. Έτσι έχουν μια ξεχωριστή προσωπική σχέση. Ο Όφη, λογικά, με τα ανακλαστικά αυτά που δείχνει, δείχνει και κάτι που θα έπρεπε να κάνουν όλες οι ομάδες. Δηλαδή, δεν έχει σημασία που ο Τραγιανός συνδέθηκε με τον Όφη. Δεν συνδέθηκε, ας πούμε, με τον Άρη, με τον Ηρακλή, με τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ποιες ομάδες δεν συνδέθηκε. Με τον Άρη, συγγνώμη.
3: Με τον Άρη συνδέθηκε.
4: Συγγνώμη, πήρα φορά. Με τις, καλά, όχι μόνο συνδέθηκε με τον Άρη.
3: Ναι.
4: Με τον Άρη ανδρώθηκε.
3: Ποδοσφαιρικά. Τι
4: ποδοσφαιρικά. Και αν δεν κάνω λάθος, με Γιώργο Φυρό. Αυτό ήταν που τον έσπρωξε για πρώτη φορά μέσα. Δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος διεθνής που τίμησε την εθνική Ελλάδα, βρέθηκε στο γύρο. Και να πω σε αυτό που είπες για τους κολοσσούς που είναι δίπλα στους δικούς τους ανθρώπους πάντα. Θα βοηθούσε λίγο στη σκέψη μας να πούμε, ρε παιδί μου, ότι είμαι δίπλα σου θυσιάζοντας και κάτι. Θα βοηθούσε λίγο στη σκέψη μας να πούμε, ρε παιδί μου, ότι είμαι δίπλα σου

0: ότι ο Τραϊανός, ευλογημένος από το ποδόσφαιρο, χρήματα έβγαλε.
1: Καλά, δηλαδή θα υπάρχει όμως, και ο βιοπορισμός. Μπορεί όμως ταυτόχρονα και η... μπορεί να απαιτούταν πάρα πολλά χρήματα γιατί...
0: Πασά με αυτό λέω. Εγώ δεν λέω ότι ήταν εύκολη απόφαση, να μην το παρεξηγήσεις. Λέω απλά ότι και για αυτούς οι οποίοι μπορεί για παράδειγμα να μην είναι όλη μέρα πάνω από, πάνω από αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πολύ απλά πρέπει να δουλέψουν για να ζήσουν τα παιδιά τους ή οτιδήποτε άλλο. Πρόσεξε, για να μην παρεξηγηθώ, ναι. Εγώ από την πρώτη στιγμή είπα ότι είναι το απόλυτο παράδειγμα του ανθρώπου που στέκεται.
1: Πρόσεξε, το λέω αυτό γιατί καμιά φορά ίσα ίσα σε αυτό που λες, εννοείται πως ένας ο οποίος μετράει ας πούμε το μεροκάματο, το ευρώ, δεν θα πει ότι τα αφήνω όλα για να είμαι στο δικό μου άνθρωπο δίπλα γιατί χρειάζεται λεφτά. Εγώ λέω από την άλλη πλευρά, πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει κάποιον που να λέει ότι εγώ για την καριέρα μου άφησα το παιδί στην Ταντά.
0: Εκεί...
1: Εγώ για την καριέρα μου έφυγα ρε παιδί μου εξωτερικό γιατί μου παρουσιάστηκε μια ευκαιρία να κάνω μια διεθνή καριέρα. Σωστό. Κάτι ρε παιδί μου, μπορεί να έχεις μια δουλειά η οποία μπορεί να μην περιορίζεται στα εγχώρια, στα σύνορα.
0: Η ανακοίνωση λοιπόν του Όφη λέει: υπάρχουν στιγμές που τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να αποτυπώσουν τον πόνο της απώλειας. Όλη η οικογένεια της ΠΑΕ Όφη, ο πρόεδρος κύριος Μπούσης, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του και ο φίλαθρος κόσμος της Κρήτης, είμαστε συγκλονισμένοι από την είδηση για το χαμό της αγαπημένης σου γογός. Τραϊανέ, κατά τη διάρκεια της κοινής μας πορείας, δεν γνωρίσαμε μόνο ένα σπουδαίο επαγγελματία, αλλά έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος και ψυχή. Ξέρουμε καλά πόσο περήφανος ήσουν για τη γογό, για τη γενναιότητα με την οποία πάλεψε, αποτελώντας έμπνευση για όλους μας. Σήμερα ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος. Σε αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό δεν είσαι μόνος. Η σκέψη μας, η αγάπη μας και οι προσευχές μας συνοδεύουν εσένα και την κόρη σας. Σου ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας κουράγιο, αλλά να έχεις και τη δύναμη, στοιχείο που πάντα σε χαρακτήριζε για να συνεχίσεις. Καλό ταξίδι στη γογό, μια πραγματική μαχήτρια της ζωής. Και επίσης να πω παιδιά ότι έβγαλε και έκανε και μια ανακοίνωση στα social media με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Άτζα Ιπαέ Ολυμπιακός. Με βαθιά θλίψη και οδύνη η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άτζα. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Αυτή είναι και η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Ξεκινήσαμε λίγο δύσκολα, αλλά έπρεπε να το κάνουμε. Καλημέρα στον Εμίλιο Γαβριελίδη, είπαμε, δεν είπαμε.
1: Είπαμε, σου είπαμε, Εμιλία.
0: Όχι, δεν σε είπα. Σου είπε ο Μπαρτζόκας χθες το βράδυ.
1: Ποιος? Σε καληνύχτησε ο Μπαρτζόκας. Τι σου είπε, μπόνα νότε, ας πούμε.
0: Είναι ψύχρεμος, ακόμα δεν απαντάει. Τους είπε καληνύχτα ο Αλβέρτης.
1: Έχουν λέει άλλες και άλλες καληνύχτες για να φτάσουν στις καληνύχτες του Αλβέρτη. Καλός ο Εμίλιος, ετοιμόλογος.
0: Πάμε σε διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Περίπου 16 γκολ είχε συνολικά, γράφει εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Για τον Άτζα. Εντάξει, αν με ρωτήσεις αν είχε πάνω από 20 ή κάτω από 20 στην καριέρα, εγώ θα έλεγα πάνω από 20. Δηλαδή το κάτω από 20 μου φαίνεται ότι είναι λίγα. Αλλά ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
0: Οκ, πάμε και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

Καλή σας ημέρα. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία 49 ετών. Ο Έλληνας πρώην διεθνής κεντρικός αμυντικός έπασχε από μια σπάνιες νευρολογικής φύσεως ασθένεια και η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπως έγινε γνωστό, το πρωί της Δευτέρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ο Παρασκευάς Άντζας γεννήθηκε στη Δράμα στις 18 Αυγούστου 1976 και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τον Πανδραμαϊκό στην Τρίτη Εθνική. Έπειτα από δύο χρόνια συνέχισε στην Ξάνθη, τη φανέλα της οποίας φόρεσε 147 φορές, σημειώνοντας 8 γκολ, ενώ το 1998 τον απέκτησε ο Ολυμπιακός, τον οποίο

0: αγωνίστηκε επί μία πενταετία ως το 2003 με 197 συμμετοχές και 8 γκολ. Διατέλεσε βασικό στέλεχος και της Εθνικής Ελλάδας, με την οποία είχε πανηγυρίσει την πρόκριση στα τελικά του Euro 2004 στην Πορτογαλία. Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου στην Ευρώπη με το κλείσιμο της La Liga, την ανάδειξη της πρωταθλήτριας στο Champions League γυναικών, τη στέψη της Arsenal στην Αγγλία και το double της Bayern στη Γερμανία. Αυλαία στη La Liga, η Real Madrid της επιβλήθηκε της Athletic Bilbao με 4-2 με σκόρερ του Μπαπέ και Μπέλιγχαμ. Στο Μεστάγια η Βαλένθια κατέβαλε την Μπαρτσελόνα με 3-1. Στη μάχη της παραμονής Χιρόνα και Μαγιόρκα υποβιβάστηκαν στη Σεκούντα Διβιζιόν, στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά η Μπαρτσελόνα. Στο τελικό του Όσλο οι Καταλανές επικράτησαν τις Λιόν με το εμφατικό 4-0. Πρωταθλήτρια Αγγλίας η Άρσεναλ, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, συγκέντρωσε 85 βαθμούς κλείνοντας τη σεζόν με εκτός έδρας νίκη 2-1 επί της Κρίσταλ Πάλας. Κυρίαρχος η Μπάγερ Μονάχου πανηγυρίζει το εγχώριο ντάμπλου στον τελικό του DFB Pokal. Στο Βερολίνο οι Βαβαροί νίξαν 3-0 τη Στουτγκάρδη με hat-trick του Χάρι Κέιν. Στο μπάσκετ την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού της ιστορίας του πανηγύρισε ο Ολυμπιακός μπροστά σε περισσότερους από 18.000 οπαδούς του. Οι Πειραιώτες νίξαν τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκ στην Αθήνα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
14: Έφτασε ξανά.
13: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
14: Γκολ στη Βουδαπέστη.
13: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
14: Σκορ στη Λειψία.
13: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
14: Επί δύο.
15: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Λευτεράκι, τα είδες?
18: Τι να δω ρε Ζωζό.
17: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
18: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
17: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
18: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
17: Τις κληρώσεις.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
20: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. Και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
23: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
24: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
25: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
24: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
25: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr.
26: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
27: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά.
28: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
29: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
30: Ήρθα!
29: Ένας θείος.
31: Ήρθες.
29: Καμία αλλαγή.
31: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
29: Και μια μεγάλη ανατροπή.
30: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
31: Τι έκανες?
30: Έβαλα προτέρια.
31: Καλά έκανες. Μπράβο.
29: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
31: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
30: Έτσι.
31: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
30: Να, εδώ.
31: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
30: Ναι, ναι.
29: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
32: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Η Σιδενόρ σήμερα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Καλύπτει την ελληνική αγορά, εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες, παραμένοντας ένας καθαρά ελληνικός όμιλος. Από το 1962 προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές, στηρίζοντας αδιάλειπτα την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Με συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία, άνω των 60 χρόνων, η Σιδενόρ αποτελεί φυσικά σημείο αναφοράς για τον κλάδο της κατασκευής, ακόμα για τις πιο απαιτητικές περιόδους για την Ελλάδα, με σταθερή παρουσία και ουσιαστική συμβολή καθημερινά δίπλα στους επαγγελματίες. Να πούμε ότι εγώ προσωπικά περιμένω. Εντάξει, όχι ακριβώς με ανυπομονησία, αλλά με ενδιαφέρον, ας το πούμε έτσι, γενικό με συζήτηση, στην έλευση του Θανάση Καζαμπακά, ο οποίος μπορεί εν δυνάμει να γίνει και λίγο εκπρόσωπος τύπου για το τι έζησε Iron Maiden στην αυλία, αυτός και άλλοι πολλοί χιλιάδες, ας πούμε, που βρεθήκανε στο ΆΚΑ. Έτσι είχαμε. Γιατί βλέπω Μετάλλικα πολύ γίνεται, γινόταν τουλάχιστον αναφορά, παίξανε Μετάλλικα τρύπες, έγινε χαμός. Μπινγκ, μπονγκ, μπινγκ, βαρούσαν εδώ τα social. Δεν παίξαν οι Iron Maiden τρύπες ή ξέρω εγώ Νίτσα Τσίτρα κανένα ριζίτικο ότι δεν παίξαν κανένα θρακιώτικο. Ήρθαν, είδαν όσοι πήγαν εκεί, ανεβάστε ρε. Στους Μετάλλικα, ειλικρινά τώρα. Στους Μετάλλικα ένιωθες ότι μόνο εσύ δεν πήγες.
1: Ναι, σωστό.
0: Στους Iron Maiden, αν δεν έβλεπα μια ανάρτηση που έκανε ο Καζαμπάκας, ο οποίος δεν είναι και πολυγραφότατος στα social media, μέχρι που θα πίστευα ότι λόγω των
1: βροχών
0: ακυρώθηκε.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι περιμένω, σου λέω, από κοντά να μας τα πει, γιατί φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει. Και επειδή είναι η Δήμον, μπορεί να αποκωδικοποιήσει αυτό που είδε.
1: Το κακό είναι ότι εμείς θα μεταφέρουμε ό,τι μας λέει ο Καζαμπάκας.
0: Καλά, εμείς
1: δεν θα ανοίξει ποτέ το μικρόφωνο να μας πει, να μας εξηγήσει
0: αυτό. Καλά, μπορεί να μας τα πει πριν μπούμε.
1: Ναι, και να τα πούμε εμείς διαφορετικά.
0: Ναι, αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε. Γιατί συνήθως πριν μπούμε, πάντα βρίσκεται να κάνετε κάτι. Εντελώς άχρηστο για την εκπομπή, βέβαια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι άλλα θέματα. Η πρώτη τέτοια. Η πρώτη αντίδραση, ας πούμε, του Θανάση ήταν. Του άρεσε ο ήχος. Δηλαδή είχε στοχευμένες παρατηρήσεις, δεν έλεγε «Ουάου, φοβερή φάση, συναίσθημα». Λοιπόν, του άρεσε ο ήχος, του άρεσε πάρα πολύ η playlist, η επιλογή των τραγουδιών. Χαλάστηκε, αν κατάλαβα καλά, από το γεγονός ότι οι Iron Maiden δεν παίξανε το Alexander the Great. Χαλάστηκε. Αν το κατάλαβα, επαναλαμβάνω καλά. Επίσης ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος από τις φωνητικές ικανότητες του Dickinson. Δηλαδή λέει ότι... τέλος πάντων, έγραψε καλά πράγματα. Αυτά έτσι σας τα δίνω για πρώτα. Άλλη τέτοια δεν έχω. Αν έχετε εσείς κάτι θέλετε να πούμε, τα λέμε εμείς. Δηλαδή, γράφετε, εμείς τα λέμε είτε ισχύουν είτε δεν ισχύουν. Εμείς δεν διασταυρώνουμε εδώ.
1: Σωστό.
0: Μας πείτε κάτι, το διαβάζουμε. Δεν είμαστε σαν τους άλλους δημοσιογράφους. Δεν είναι να διασταυρώνεις την είδηση. Γιατί ρε μεγάλε.
1: Ναι.
0: Άμα θες, βγάλει διάψευση.
1: Μια αφορμή.
0: Σωστό
1: αυτό.
0: Αυτό.
1: Σωστό, μια αφορμή.
0: Εγώ θα πω, θα στη δώσω την μπάσα, ρε Γιώργο, με την μπάσα. Ο Γιώργος εκτιμάει ότι πρέπει. Ο Γιώργος, δηλαδή, ο Γιώργος τα λέει, μου έδωσε την καλύτερη πάσα, εννοεί ότι έρχομαι και σου παίρνω την μπάλα.
1: Α, σωστό και αυτό.
0: Ναι, έχει διαφορά αυτό. Μπορείς να γίνεις κάτοχος της μπάλας και να σου δώσω εγώ πάσα, αλλά και να έρθεις να μου την πάρεις. Εσύ απλά λέγοντας μου έδωσε την καλύτερη πάσα, θες να αρπάξεις τη. Τώρα που σου την. Δεν είχα ολοκληρώσει, θέλω να σου πω δηλαδή. Δεν πειράζει όμως. Άλλη φορά.
1: Ο Αλέξανδρος λέει, λοιπόν, καλημέρα από την εξωτική Κατερίνη, όπου αυτό το συντριβάνι που βλέπετε στη φωτογραφία, λέει ο Αλέξανδρος, κόστησε 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει η ανάλογη ταμπέλα δίπλα. Ο απλός πολίτης δουλεύει για 1000 ευρώ το μήνα και αυτοί οι εργολάβοι βγάζουν εκατομμύρια για 50 πέτρες και 7 τρύπες. Πριν από 2 εβδομάδες περίπου είχαν βάσει ένα άρθρο σχετικά με την ανακήρυξη ενός σχολείου που θα κοστίσει στο κράτος 6 εκατομμύρια ευρώ και αυτό το συντριβάνι εδώ κόστησε 4. Δεν σταματάνε να τρώνε. Στην Κατερίνη όλα αυτά, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο.
0: Εντάξει, ο Αλέξανδρος, αν θέλει να στείλει, εγώ ως εκπομπή δεν υιοθετούμε τίποτα από αυτά που γράφει ο Αλέξανδρος. Τώρα αυτά. Απλά... δηλαδή, είπαμε, εντάξει, ό,τι σας ξέρω εγώ κατεβαίνει, ξέρω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Πώς το εντάξει τώρα. Και εμένα μου λένε ότι εγώ δηλαδή, περπατώ εγώ στον δρόμο, μου πει κάποιος ότι έκανα κάτι. Πού το ξέρεις?
1: Ναι, αυτό και το 4 εκατομμύρια ευρώ είναι πολύ. Δηλαδή 4 εκατομμύρια ευρώ για ένα συντριβάνι, με συγχωρείτε.
0: Πού το ξέρεις? Αλλά... βγήκε, ανέβασε κάτι, διάβγε, έγραψε κάτι. Πού το ξέρετε, παιδιά, τα γράφει αυτά?
1: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Με τίποτα δεν τα υιοθετούμε αυτά.
1: Πάμε λίγο να δούμε. Έχουμε ποστάρει καταρχήν φωτογραφίες από τελικούς και όχι μόνο. Τελικούς που κρίνουν κύπελα, τελικούς που κρίνουν παραμονές, τελικούς που κρίνουν Champions League. Τα έχει χωρέσει όλα ο Γιάννης.
0: Όλα όχι. Ναι, σίγουρα το Σαββατοκύριακο. Είχε δεκάδες πράγματα, ρε φιλέ.
1: Παραδείγματος χάρη, ένας οπαδός Λακορούνια μπορεί να στην πέσει, ρε. Μεγάλη από το 2000.
0: Όχι, ο οπαδός Λακορούνια, αν μου την πέσει, γιατί να μου την πέσει μόνο σε μένα.
1: Και σε άλλο λέω.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν λες άλλο, ρε Γιώργο, αυτό είπες. Είπες ο οπαδός της Λακορούνια να μου την πέσει. Να μου την πέσει ο οπαδός Λακορούνια. Αλλά γιατί να την πέσει σε μένα.
1: Και σε μένα.
0: Τώρα εμφανίστηκε. Τώρα το και σε μένα.
1: Πρώτα σε μένα. Γιατί
0: όχι, πρώτα σε σένα γιατί και όχι σε μένα.
1: Γιατί έπρεπε να σε ενημερώσω ότι η Λακορούνια μετά το 2010 ανέβηκε.
0: Και αν θέλει ο παδός Λακορούνια, από κάτω τα σχόλια χίλιοι καλοί χωράνε. Ας βάλει τη φωτογραφία πανηγυρισμών της Λακορούνια που ανέβηκε στη Λα Λίγκα. Ας τη βάλει μετά από πόσα χρόνια.
1: 2010 είχε υποβιβαστεί η Λακορούνια.
0: Δεν θα μου την πέσει, λέει. Καταλάβατε τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Αν εγώ δεν πρόσεχα, που συνήθως δεν τον προσέχω, θα φεύγει αυτό. Ακούγει ο κόσμος, σου λέει, άμα είναι να την πέσουμε σε κάποιον, θα την πέσουμε σε αυτόν. Έτσι είναι, έτσι είναι η ζωή. Αυτά τα είπα κάτι.
1: Όχι, τίποτα πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Α, έχω απόλυτο δίκιο.
1: Και δεν το λέω για να πάμε παρακάτω.
0: Για να πάμε παρακάτω.
1: Ναι, για να πάμε παρακάτω.
0: Να πω και κάτι ακόμη.
1: Ναι.
0: Η ομάδα γυναικών του ΠΑΟ κατέκτησε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και κάτι επέκταση στο ντάμπλ. Γιατί για να πάρεις κύπελο, εντάξει, τώρα φαντάζομαι ότι πήγε μόνο με νίκες στο.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση που η ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, οποιασδήποτε σου λόγο, ρε φίλε, το οποιοδήποτε σου λόγο, άσε τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Το λέω τον ΠΑΟΚ γιατί και πρόσφατα ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει ένα ήττο το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στους άντρες.
1: Ναι.
0: Θα είχαν γίνει ήδη κάποια αφιερώματα, φαντάζομαι ότι από την ομάδα θα γίνουν από το σύλλογο. Από τον κόσμο, στις αναρτήσεις του, στα Facebook κτλ. Προσέξτε τώρα, πολύ εύκολα μπορεί να πει κάποιος τι συγκρίνεις.
1: Συγκρίνεις.
0: Ρε γιο.
1: Και εγώ είμαι ένας από αυτούς.
0: Να σε ρωτήσω κάτι για να την πάω κατευθείαν τη συζήτηση, γιατί βλέπω ότι εδώ θα αρχίσουμε μετά τι συγκρίνεις και κρυβόμαστε όλοι μετά τι συγκρίνεις κτλ. Mm. Γιατί τα κορίτσια αυτά να ασχοληθούν, ας πούμε. Γιατί ασχολούνται, αυτό θέλω να ρωτήσω. Γιατί ασχολούνται.
1: Γιατί έρχεται.
0: Όχι τα κόρτσια του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τα οποιαδήποτε. Γιατί ασχολούνται με αυτό.
1: Γιατί έρχεται.
0: Έχουν πάρει κάτι αίτητες.
1: Ναι.
0: Πού είναι τα invisible, πώς λέγω αυτά τα.
1: Ναι,
0: πού είναι. Όχι από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είμαι σίγουρος ότι θα κάνει κάτι. Έτσι.
1: Ναι,
0: μπορεί
1: ναι.
0: Να μας δείξει, να μας δώσει ένα ωραίο ντοκιμαντέρ κτλ. Οι άλλοι. Πού είναι το ανοιχτό λεωφορείο. Πού είναι ο. Άντε εντάξει, πες Λευκός Πύργος.
1: Θα πάνε για φωτογράφηση με τα δύο τρόπια.
0: Ρε παιδί μου, καλό λέω για την αντίδραση του. Του ναι. Γιατί να μην υπάρχουν αθλητές και αθλητές. Κάποιοι νιώθουν για ψήλου πίδημα, ασχολείται όλος ο κόσμος, και ο άλλος θα πρέπει να κάνει τέσσερις τούμπες για να ασχοληθεί το ενδέκατο του κόσμου.
1: Όταν ξεκίνησαν να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και πήγαν π.χ. στον ΠΑΟΚ ή σε άλλες ομάδες, δεν ήταν συνειδητοποιημένες ότι αυτό θα γίνει.
0: Ωραία.
1: Άρα φυσικά, λοιπόν εννοείται. Δεν πήγαν εκεί και απογοητεύτηκαν.
0: Εννοείται
1: γιατί δεν τους
0: με στήριζαν. Το ίδιο σκεπτικό. Ένας που είναι στο τρίτο υπόγειο κάτω και ψάχνει να βρει το φάρμακο για την αυτή, πια κάποια ασθένεια, ξέρει ότι εδώ, άμα βρει, δεν το ξέρει κανένας.
1: Ναι.
0: Όπως δεν ξέρουμε κανέναν από αυτούς που στα ανήλιακα κάτω το κάνουν, τα λοιπά. Αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει να πει. Δηλαδή, να πεις, φίλε, ποιοι είστε εσείς, τι κάνατε. Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, από αυτές τις φωτογραφίες όλες, δες τι κόσμο έχει. Ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Ο Χάρι Κέμπ που σηκώνει τον Ντάμπλι. Η Λάς που πήρε το Κύπρο στη Γαλλία. Ο Τσέρμπι κράτησε την Τότενα. Με αυτά. Και δες πίσω στεναχωρεμένες κερκίδες στο Αγρίνιο. Άντε πες στο Αγρίνιο μακριά που να πας Αγρίνιο. 5 ώρες είναι από εδώ.
1: Πήγαν όμως.
0: Τι.
1: 500.
0: Ναι, ρε Γιώργο, πήγαν. Δηλαδή αν έπαιζε η υποσφαιρική ομάδα 500 θα πήγαιναν.
1: Όχι. Αλλά συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
0: Το ξέρω, ρε Γιώργο,
1: συγκρίνω. Και λέω ότι
0: δεν λέω
1: ανώμια.
0: Να πάνε να γίνει να βουλιάξει το Αγρίνιο.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη όμως κάποια στιγμή δεν συγκρίνω λέω για τις γυναίκες, διπλώ τα κορίτσια, οτιδήποτε, και για όλους αυτούς που ασχολούνται με κάποιο τρόπο με τα σπορ, μην περιμένοντας ας πούμε τη μαζική σημαντική. Και είναι και ένα διπλό.
1: Παράσιμο. Credit.
0: Δηλαδή σε αυτό και η απάντηση, ας πούμε, ότι κάποιος. Το ξέρετε, ρε κορίτσια που έρχεστε. Τι θέλετε δηλαδή τώρα, να έχει καμιά λαοθάλασσα περιμένει κάποιος. Αυτό είναι μια απάντηση που στέκει.
1: Όχι, είμαι δεν πάλι. Στέκει, αλλά είναι η αλήθεια. Αυτό
0: εντάξει.
1: Λέω.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, για παράδειγμα, μπορεί στη Γαλλία ή στην
0: αυτή
1: Αγγλία.
0: Αυτή είναι η
1: αλήθεια. Ρε, να σου πω λίγο κάτι. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, η Everton, όταν έκανε το νέο τη γήπεδο. Η Everton.
0: Ναι.
1: Το διπλανό, το παλιό δεν τον γκρέμισε. Είναι η επίσημη έδρα τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σαν να λέμε ότι κάνει ο ΠΑΟΚ μια νέα τούμπα αλλού και την τούμπα λέει: εγώ δεν θα την κρεμίσω γιατί εκεί θα παίζει γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Είναι, δηλαδή υπάρχει τελικό μουντιάλ γυναικών που είχε 75.000 κόσμο. Στο Champions League έπαιζε Paris Saint-Germain Barcelona και είχε 50.000 κόσμο μέσα.
2: Τι σημαίνει αυτά, αλλά τα.
1: Θέλω να σου πω.
2: Τα,
1: ναι,
2: εντάξει,
1: ότι εκεί
2: ακούω,
1: μπορεί, ρε, δηλαδή το γυναικείο ποδόσφαιρο, όχι μπορεί, έχει εξελιχθεί και έχει
2: φτάσει. Βρέα, καλό παιδί και ποδηλασία κάνω στην Ιταλία και στη Γαλλία και ερημώνει ο τόπο. Δεν λέω αυτό.
1: Ναι.
2: Λέω από την πλευρά αυτών που ασχολούνται με αυτά, δύο φορέ μπράβο που σηκώσαν αίτητε.
1: Και το μοναδικό.
2: Τρει φορέ μπράβο.
1: Πέντε φορέ μπράβο.
2: Ναι, γιατί δεν ασχολείται κανένα, δεν το βλέπει.
1: Απλά λέω το εξή.
2: Στο μέτρο που πρέπει. Το ξέρει ότι μια γυναίκα, μια παίχτρια, αν μείνει έγκυο, η ομάδα της, τη διώχνει. Τη διώχνει, ρε φίλε. Φέρνει στον κόσμο μια ζωή. Το υπέρτατο μπορεί. Πιο υπέρτατο, δεν υπάρχει άλλο πιο πάνω. Οι ομάδες τις διώχνουνε. Τι άλλο να πούμε για αυτό το πράγμα τώρα. Συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί ανέβασα έτσι.
1: Γι' αυτό και πρέπει να περιμένουμε σιγά σιγά, μια που διαφορετικά δεν
2: εγώ
1: γίνεται.
2: Εγώ περιμένω να δω πότε θα βγει κάτι. Περιμένουμε σιγά σιγά, πες. Έλα, λέγε. Συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Υπάρχει κατεύθυνση από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ότι πρέπει το γυναικείο ποδόσφαιρο να γίνει επαγγελματικό και να είναι κάτω από τη σκέπη των ΠΑΕ.
2: Ωραία, όταν το
1: αυτό
2: κάνει,
1: λέει, λοιπόν,
2: ωραία,
1: αυτό.
2: Μέχρι τότε λοιπόν εμείς να καθίσουμε στα αυγά μας, ναι, και να μην λέμε και τίποτα. Όποιος μας λέει κάτι γι' αυτό θα λέμε ασχολείται η Διεθνής, πώς την είπες, στην Ομοσπονδία. Όταν αυτή, δηλαδή, εμείς να καθόμαστε στα αυγά μας. Κόμο δίπλα Δουβίκας, Champions League. Τους έκανε, μιλάμε, πώς το λένε, η Μίλαν, έχασε στην έδρα της από την αδιάφορη Κάλιαρη και η Κόμο είπε ευχαριστώ, πήγαινε εγώ Champions League και πάει η Μίλαν στο Europa. Δηλαδή πιο τέλειο φινάλε για την ομάδα υπέρβαση της ΕΡΕΑ,
1: ναι,
2: δεν μπορούσε να γίνει. Αυτό, Τετσέρμπι κράτησε την Τότεναμ και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Πάγερ με Κέιν το τρίπαλο. Ναι. Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Αλλά αυτό που το οποίο συζητάνε όλοι δεν είναι το ότι ο Ολυμπιακός το σήκωσε, αλλά το ότι πλακώθηκε ο Μαρινάκης με το Δημητριάδη.
2: Καλά, σωστά. Ναι. Φυσικά. Συζητάμε και το ένα και το άλλο.
1: Ναι, απλά να πω ότι πριν από λίγο στην ιστοσελίδα Ζούγκλα υπάρχει επίσημη δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη για το συμβάν. Αλλά και όσα εμφανίζεται να έλεγε από την πλευρά του Γρηγόρη Δημητριάδη στους θεατές που βρίσκονταν δίπλα του. Ο Δημητριάδης υποστηρίζει ότι έσκυψε στο αυτί μου ο Μαρινάκης και έβρισε τη μητέρα μου. Ξέρω και κάτι λίγα από μπόξ. Τον τράβηξα από τα ρούχα του και του ρίξα μια γροθιά. Αυτά λέει από την άλλη πλευρά ο Δημητριάδης. Και ο Μαρινάκης μέσα από την επίσημη δήλωση που έκανε λέει: ενώ θα έπρεπε ο Δημητριάδης να είναι φυλακή για τις υποκλοπές, συνοδεύεται από 10 εκαμίτες. Περνούσα και τον είδα να κάνει κάτι γκριμάτσες. Του είπα: δεν νομίζεις ότι το έχεις παρακάνει. Δεν αντιλαμβάνεσαι που οδηγούν όλα αυτά. Τότε με έφτισε. Του έδωσε ένα χαστούκι και μετά από αυτά μου σκίσε το πουκάμισο. Εντάξει, και υπάρχει η λογομαχία και έχει αποτυπωθεί και σε βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει.
2: Εγώ σε συνέχεια αυτό που λέει ο Γιώργος να διαβάσω την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά το τέλος, μετά το πέρας του τελικού, έγραψε: η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευτη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final Four στην πατρίδα μας. Προφανώς τώρα μπορεί να πει κάποιος το μεμονωμένο περιστατικό δύο ανδρών δεν μπορεί να μαυρώσει την όντως ας πούμε καλή εικόνα που είχε η διοργάνωση. Βέβαια εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω το εξής. Δεν ξέρω αν είδατε, αν δεν το είδατε κάντε το γιατί για μένα έχει αξία. Δείτε από το επίσημο κανάλι της EuroLeague το post game του τελικού με βασικό καλεσμένο τον Αντρέα Τριγκέρι, τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο οποίος είναι ένα πάνελ, κάθεται ο Αντρέα Τριγκέρι με τον δημοσιογράφο στο τραπέζι και δίπλα έχει μία ή δύο πάντα άδειες καρέκλες και έρχονται οι παίχτες του Ολυμπιακού. Από την Κοσμοσυρωή, αυτό το πάνελ, παιδί μου, ήταν στημένο πολύ κοντά στις κερκίδες, όχι πάνω στις κερκίδες, στον αγωνιστικό χώρο, αλλά οι κερκίδες είναι πολύ κοντά σε αυτό. Μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ο κόσμος ήταν πίσω από τον Αντρέα Τριγκέρι, από όρθα δίπλα. Δεν τους έκαναν κάτι. Δεν λέω εγώ ότι είπανε τον Αντρέα Τριγκέρι, τι έγινε, ΠΑΟΚ, πλέον τώρα τελευταία. Όχι, δεν λέω ότι κάτι τέτοιο. Αλλά εν μέσω δηλώσεων, εμείς ήμασταν επίσης υποχρεωμένοι να ακούμε τα μύρια όσα. Όχι για τους παίκτες, παραλαμβάνω, για τον Τριγκέρι.
1: Για τον Γιαννακόπουλο, για τον Παναθηναϊκό,
2: για οποιοςδήποτε. Υπήρχαν και συνθήματα που ακούγονταν. Υπήρχαν όμως και κάποια. Αυτό.
1: Ναι.
2: Okay, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τη, ας πούμε, διοργάνωση. Έχει να κάνει. Οι δύο όμως άντρες δεν είναι εντελώς άγνωστοι στο Μητσοτάκη, φαντάζομαι.
1: Ο ένας είναι ανιψιός του,
2: διάγνωστος.
1: Ναι. Και ο άλλος ήταν κολλητός του.
2: Και δεν είναι και αποκομμένοι από το σκηνικό της Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια.
1: Φυσικά.
2: Εντάξει. Είναι μια εικόνα που επιδέχεται πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάλυση. Εκτός από το ποιος κέρδισε. Δηλαδή ποιος, ποιος νίκησε, ποιος τον έσπρωξε, ποιος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος κέρδισε από τους δύο. Εμένα με ενδιαφέρει ποιος έχασε και ποιος χάνει μονίμως. Και νιώθω ότι αυτή είναι η χώρα μου.
1: Ναι, σωστό.
2: Έτσι νιώθω. Τι να σου πω τώρα.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι
2: ότι θα πει σίγουρα κάτι και ο Μαρινάκης, θα πει σίγουρα κάτι και ο ανιψιός του Μητσοτάκη. Κάτι θα πούνε. Φυσικά θα βρουν να πούνε.
1: Υπάρχει ένα υπόβαθρο, έτσι. Είναι πλέον κάργα αντιπολίτευση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Μαρινάκη. Και το Δημητριάδη τον έχουν σκίσει, εγώ θα πω δικαίως, για τις υποκλοπές και όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει. Και υπάρχει αυτό όλο το πράγμα το οποίο συσσωρεύτηκε και το ζήσαμε χθες σε ένα γήπεδο. Όπου αν εγώ σου σκίζα την μπλούζα και σου ρίχνα μια μπουνιά, δεν θα βλέπα, ρε φίλε, τον τελικό μετά.
2: Ναι.
1: Θα με μαζεύανε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, πες ότι εμείς οι δύο μαλώνουμε και σου σκίζω την μπλούζα και σου ρίχνω και μια μπουνιά. Δεν θα έρθει ο αστυνομικός και θα πει: δεν θα σας δώσω γλυφιτζούρι σήμερα. Ο καθένας θα καθίσει εκεί και δεν θα σηκωθεί από τη θέση του. Ή θα έρθετε αύριο στο αστυνομικό τμήμα και θα γράψετε και 100 φορές: δεν θα ξαναμαλώσω σε ένα Final Four. Θα μας βγάζαν και τους δύο έξω.
2: Πολύ σωστό.
1: Αυτό είναι που εκνευρίζει τον κόσμο, πέρα από το γεγονός δηλαδή αυτό το οποίο
2: καλά,
1: βλέπει και καταλαβαίνει.
2: Και
1: καταλαβαίνει τι γίνεται, ρε Γιάννη. Εντάξει τώρα, αυτοί εδώ δεν μάλωσαν για τα αθλητικά, ξέρουμε τι συμβαίνει. Απλά μπαίνω σε μια διαδικασία να πω ότι αν αυτό. Ή να το πω λίγο κάτι και δεν θα λαϊκίσω. Δηλαδή, λες ρε παιδί μου, ότι βάλε λίγο στη θέση του Μαρινάκη για παράδειγμα και του Δημητριάδη, εγώ σου λέω το Λουτσέσκο και τον Αλμέιδα.
2: Ναι.
1: Και παίζανε μπουνιές. Ξέρεις τι θα γινόταν σήμερα. Απελάστε τους. Αυτό θέλω να πω. Είναι και ποιοι το κάνουν και το πώς αντιμετωπίζεις αυτό το οποίο κάνουν. Αυτό θέλω να
2: ωραία,
1: πω.
2: Ωραία, πάμε στο. Πριν πάμε στο τέλος πρώτης ώρας, στο διάλειμμα, βάζουμε στην παρέα μας τη Σιδενόρ. Η Σιδενόρ είναι ο νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται στην εξόρυξη. Κάθε χρόνο ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον με σύγχρονες τεχνολογίες και επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές, συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη για το παρόν και το μέλλον όλων μας, υπεύθυνα και με συνέπεια, με πράξεις που κάνουν τη διαφορά κάθε χρονιά σταθερά. Και τίτλους επικαιρότητας έχουμε και διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά.
3: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για For All της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
8: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλό μεσημέρι. Στη σύλληψη 20 ακόμη ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταξύ των οποίων ήταν δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, προχώρησαν οι αρχές. Τα συγκεκριμένα άτομα περιγράφονται και ως η ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Το παράνομο οικονομικό όφελος που απεκόμισαν φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε λιγότερα από 5 χρόνια. Την αντίδραση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Ανδρέα Μανδρίνου, προκάλεσαν οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν χθες με τις ουρές χιλιομέτρων στο Τελωνείο των Ευζώνων εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε δήλωσή του έκανε λόγο για τριτοκοσμικές συνθήκες, ενώ άφησε υπονοούμενα για συμφέροντα που επωφελούνται από τη διατήρηση αυτής της κατάστασης. Μια ομάδα στελεχών, συνεργατών και προσώπων από διαφορετικές πολιτικές και επαγγελματικές διαδρομές αποτελεί το βασικό πυρήνα των συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, που αύριο το βράδυ θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα του. Ψηλά σε αυτή την ομάδα θα βρίσκονται ο Διονύσης Τεμπονέρας, που παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, ο επιστήθιος φίλος και προσωπικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, Κώστας Τούμπουρος, και ο πρώην υφυπουργός αθλητισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βασιλιάδης. Την εκτίμηση ότι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού θα είναι δεύτερο στις εκλογές του 2027, ενώ εκείνο του Αλέξη Τσίπρα δεν θα βρεθεί πάνω από την τρίτη θέση, έκανε ο Πάνος Καμένος, ο πρώην πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, σημείωσε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη τελειώσει. Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση καταγράφηκε από το πρωί στο μετρό Θεσσαλονίκης, επηρεάζοντας τη λειτουργία των σειρμών. Από το σταθμό Δημοκρατίας έως το σταθμό Συντριβάνη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1, ενώ ο σταθμός Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός έμεινε για ένα διάστημα κλειστός. Επόμενη ενημέρωση στη Μία. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Μπούπι, φέρε το λουρί.
20: Πάμε να δούμε σπίτια.
21: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
19: Όχι, βρε.
22: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
21: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
22: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
23: Απλά και ανθρώπινα.
21: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
22: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
24: Τάκης και Μπούπης.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος, εγώ?
25: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
26: Και ejectionservice.gr.
25: Lease Access.
27: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
28: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
27: Με πήραν άγνωστοι.
29: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
27: Και τελείως άγνωστοι.
30: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
27: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
31: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
32: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
0: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του χρόνου Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 2310-75-73-78.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

0: Κώστας Χατζηγεωργίου, καλή εβδομάδα στην παρέα μας εδώ στην κονσόλα. Το Σαββατοκύριακο φυσικά έγιναν σπουδαία πράγματα στο Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο. Τα σχολιάσαμε λίγο νωρίτερα και με τον Γιάννη. Ένα επίσης πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Λίβερπουλ ο Σαλάχ. Και το λέω αυτό γιατί έκανε μία ανάρτηση που λέει ότι νομίζω ότι έκλαψα περισσότερο από ποτέ στη ζωή μου. Και συνεχίζοντας είπε ότι δεν είμαι ιδιαίτερα συναισθηματικός άνθρωπος, αλλά όσα ζήσαμε εδώ με την οικογένειά μου ήταν μοναδικά. Περάσαμε τα καλύτερά μας χρόνια στη Λίβερπουλ και επαναφέραμε το σύλλογο εκεί που ανήκει. Αυτό ήταν το αποχαιρετιστήριο αντίο του Σαλάχ στη Λίβερπουλ.
1: Του είχε κάνει ένα βίντεο συγκλονιστικό.
0: Ναι.
1: Βγάζει το Σαλάχ στο Anfield. Το Anfield είναι άδειο, ρε παιδί μου. Το έχουν ανοίξει μόνο για τον Σαλάχ, τις κόρες του, τις δύο κόρες του που είναι πιτσιρίκια. Εντάξει, μία πιο μεγάλη, αλλά και τα δύο τα παιδιά είναι σε ηλικία που περπατάνε, τρέχουν, μιλάνε και τέτοια. Ειδικά οι μεγάλοι, ναι. Και οι μικροί. Και του έχουν στήσει σε καβαλέτα, σαν αυτά του ζωγράφου δηλαδή, τα τρυπόδια, του έχουν στήσει φωτογραφίες, οι οποίες όμως είναι σκεπασμένες. Και είναι στημένες σε διάφορα σημεία του γηπέδου. Δεξιά από την περιοχή, στο κέντρο, στο... Και σηκώνει. Πάει και τον ακολουθεί κάμερα. Σηκώνει το πανί που είναι σκεπασμένο και βλέπει μια φωτογραφία που έχει να κάνει με ένα γκολ του, ένα πανηγυρισμό του, το σημείο από το οποίο σουτάρει και προσπαθεί να μαντέψει, γιατί όλα είναι εμβληματικά γκολ όμως. Έτσι δεν έχει βάλει γκολ το 6-0 με την. Λοιπόν, και όλα. Και προσπαθεί να μαντέψει και οι αντιδράσεις του είναι φοβερές. Φοβερό βίντεο. Για τον τεράστιο, έτσι, τον Egyptian King, ας πούμε.
0: Υπάρχει ακόμα ένα βίντεο που το φτιάξανε στην Αγγλία για το Σάκα.
1: Σάκα.
0: Ο οποίος, ρε παιδί μου, πανηγύρισε το πρωτάθλημα. Και το δείχνει δηλαδή στην αρχή μωρό να παίζει μπάλα ή να προσπαθεί να πλησιάσει, πώς το λένε, στις κερκίδες για να δει από κοντά τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Και σιγά σιγά μεγαλώνει. Χαμένα πρωταθλήματα να τον κοροϊδεύουν στο σχολείο παδί της Chelsea, της Manchester United, της Manchester City. Και τελειώνει το βίντεο σιγά σιγά να πηγαίνει σε ακαδημίες με το λεωφορείο και να του λέει ο Αρτέτα έλα.
1: Άντε.
0: Δηλαδή έλα θα παίξεις με την πρώτη ομάδα. Ενώ στην αρχή έδειχνε πήγε έτοιμος να μπει και του λένε με τα δεύτερα και τρελαίνεται. Και τελειώνει το βίντεο να του φωνάζουν ξανά έλα και να μπαίνει εκεί που σήκωσε το τρόπαιο η Arsenal. Εντάξει, έχουν απογειωθεί τα social media από αυτή την πλευρά πόσο ωραία πράγματα μπορούν να βγάλουν. Μια που είπα, παιδιά, να πω λίγο απλά ότι σωστά το λέει και ο Γιάννης. Σήμερα υπάρχει και ένα ωραίο μάτς όπου λέει ο Κουλιεράκης θα κάνει αυτό που έκανε ο Βιερίνια πριν μερικά χρόνια, να κρατήσει τη Βόλσμπουργκ στην Bundesliga. Πάτεμπουργκ-Βόλσμπουργκ σήμερα στις 9.30. Το πρώτο μάτς 0-0.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εδώ τώρα είναι αίμα κι άμμος.
1: Ναι, ματσάρα.
0: Ναι. Πολύ, πολύ τρελό μάτς. Προφανώς, εντάξει, ο Κουλιεράκης θέλει να κρατήσει τη Βόλσμπουργκ για να φύγει. Δεν θα πω πετυχημένος, το να λες ότι η Βόλσμπουργκ παραμένει στην κατηγορία δεν είναι επιτυχία, αλλά να είναι ένα σημείο αναφοράς. Το λέω να φύγει γιατί προφανώς θα υπάρξουν ομάδες που θα διαφερθούν. Ειδικά αν πέσει η Βόλσμπουργκ, αποκλείεται να τον κρατήσει. Θέλει να βγάλει και χρήματα. Τι ήθελα να ρωτήσω, Γιάννη, να πω κάτι, τώρα το ξέχασα. Α, ένα ωραίο θέμα, επειδή τώρα το είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ότι ρε παιδί μου τελειώνουν τα πρωταθλήματα, τελειώνουν και οι τελικοί κυπέλων και γενικότερα έχει πολύ πράγμα. Έκανε ένα πολύ ωραίο θέμα ο Γιώργος Μάντζιος στο metrosport.gr. Πολύ γρήγορα θα πω ότι έχει κλειδώσει η Τβέντε, η Τρόμσο, η Σεν Γκάλεν, η Χάμαρμπι, η Μπεσίκτας και οι νικητές των ζευγαριών Χάιντουκ, Τσέσεκα, Σόφιας με τις δύο τελευταίες να μετέχουν στον πρώτο προκριματικό γύρο ως πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτοί θα είναι, δεν ψάχνουμε άλλους. Μάλλον προκύπτουν και άλλες δύο ομάδες. Ποιος θα είναι ο κυπελούχος στην Κύπρο, παίζει Πάφος με τον Απόλλωνα Λεμεσού, και ποιος θα είναι ο κυπελούχος στην Ισραήλ, παίζει η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ με την Τελ Αβίβ. Με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Θέλω να πω ότι έχει διαμορφωθεί ο χάρτης. Γνωρίζουμε από χθες, το είχαμε συζητήσει, θυμάσαι, ότι ο Ολυμπιακός, όπως και η Μπόντο, πήδηξαν ένα γύρο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που η Άστον Βίλα κατάφερε να κρατήσει την τέταρτη θέση στην Premier League, έχοντας κατακτήσει και το Europa League, επιτρέπει στον Ολυμπιακό να ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι από τις πέντε ομάδες μας στα ευρωπαϊκά κύπελα, οι τρεις θα ξεχειμονιάσουν στην Ευρώπη σίγουρα, χωρίς να καν να κλωτσίσουν μπάλα. Η ΑΕΚ έχει εξασφαλισμένο το League Face του Europa League. ανεξάρτητα το τι θα κάνει στο Champions League. Ο Όφι έχει εξασφαλισμένο το League Face του Conference League, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει στο Champions League, στο Europa League. Και ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένο το League Face του Europa League, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει στο Champions League. Άρα οι δύο ομάδες που χρειάζονται προκρίσεις, δύο minimum, είναι ο ΠΑΟΚ, για να λέει ότι κλειδώνω το League Face του Conference League και με μια τρίτη πρόκριση πάω ξανά εκεί που είμαι τα τελευταία δύο χρόνια, στο League Face του Europa. Και ο Παναθηναϊκός θέλει τρεις προκρίσεις για να μπει στο League Face του Conference League. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Εντάξει, πολύ πράγμα, πολύ ψωμάκι θα λέγαμε. Και γενικότερα...
1: Δηλαδή αυτές είναι οι 9 αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, τέλος.
0: Ναι, είναι αυτές οι 7 που είπα και θα μπουν μέσα άλλες δύο ομάδες που θα προκύψουν από τον τελικό του κυπέλου στην Κύπρο,
1: ναι.
0: Πάφος ή Απόλλωνας Λεμεσού, και από τον τελικό του κυπέλου στο Ισραήλ, Πεϊτάρ Ιερουσαλήμ ή Μακάμπι Τελ Αβίβ.
1: Και άρα αμέσως μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα.
0: Ότι θέλει, το πόρισμα το δικό μου, ότι θέλει καμία ομάδα δεν ολοκληρώνει το μεταγραφικό της σχεδιασμό μέσα Ιουνίου ή τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Απλά θέλει να έχεις έναν κορμό, γιατί ελάχιστες από αυτές τις ομάδες λες ότι εγώ μπορώ να τις αποκλείσω χωρίς να τις παίξω.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι για πρώτο αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν βλέπω, κανένα, συγγνώμη τώρα για την έκφραση καφενείο εδώ πέρα. Δεν βλέπω καμιά νησιά Φερό, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Για πρώτη αντίπαλο.
0: Σωστό. Δηλαδή τώρα πρόσεξε να δεις.
1: Ποια δηλαδή να παίξει. Η Τιφέντε δηλαδή, η Τρόμσο.
0: Η Τρόμσο, η οποία θα έχει ένα θα γεμάτο πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή θα παίζει αβέρτα, θα έχει 25 παιχνίδια.
1: Η Σεγκάλεν, η Χάμαρμπι.
0: Ναι.
1: Η Μπεσίκτας.
0: Μπράβο. Και εντάξει, τη Χάιντουκ λες την είχα αποκλείσει. Τη Τσέσεκα Σόφια. Εγώ θυμίζω, δεν το λέω χτύπα ξύλο, είχε αποκλειστεί από τη Λεύσκη Σόφια εκείνη τη πρώτα μάτσα.
1: Ναι, θέλω να. Εδώ δεν βλέπω να έρχεται κάποια ομάδα από ένα πρωτάθλημα ή μια χώρα που είναι.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω κανένα Λουξεμβούργο εδώ.
0: Μπράβο. Ή καμιά Μολδαβία.
1: Μάλτα.
0: Μπράβο.
1: Πάει κατευθείαν.
0: Αχ, βαθιά.
1: Και πότε είναι το πρώτο μάτι.
0: 22 Ιουλίου. Και 17 Ιουνίου θα μάθει τον αντίπαλό του. Ο οποίος μπορεί να είναι ή αντίπαλος ή νικητής ζευγαριού από τον πρώτο προκριματικό. Γι' αυτό τώρα το συνδέω με αυτό και λέμε ότι ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει σύντομα με κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πρέπει πάση θυσία στα πρώτα του ευρωπαϊκά παιχνίδια να έχει αποκτήσει κεντρικό αμυντικό. Όχι γιατί δεν θα πάει με Κεντζιόρα Μιχαηλίδη, δεν μπορούν, αλλά γιατί δεν έχει μετά άλλο. Πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να νιώθει λίγο ασφαλής. Είναι μια θέση που καίγεται. Αλλά νομίζω ότι τα πρώτα πράγματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουν είναι το να μπεις, να λες ότι έχω έναν βασικό κορμό από πέρυσι, δηλαδή ανανεώνω ρε παιδί μου τον Μπάμπα, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με τον Γιαννούλη. Ανανεώνω τον Κετζιόρα, εύκολο, ανανεώνω τον Μεϊτέ. Τι θα κάνω με τον Τάισον, τι θα κάνω με τον Οσδόεφ. Αν ρωτήσει τον Λουτσέσκου, θα σου πει τους θέλω όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές, γιατί στα πρώτα παιχνίδια που κρίνεται ένα στόχος, εγώ θέλω να έχω ομάδα που τη γνωρίζω. Εγώ θα πω ότι στα σύν του ΠΑΟΚ, στην προσπάθεια που θα κάνει, είναι ότι επιστρέφουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές, του οποίου δεν του είδαμε στο φινάλε. Και μην τους απαξιώνετε. Δεν λέω ότι με αυτούς ο ΠΑΟΚ πρέπει να πορευτεί όλη τη σεζόν ή μόνο με αυτούς. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι επιστρέφει ο Ντεσπότο Φυγής, ο οποίος όλο τον χρόνο έπαιζε με πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του. Είναι σημαντικό για μένα που θα έχει ξεπεράσει ενοχλήσεις στη μέση ο Μεϊτέ και θα κάνει ξανά προετοιμασία για δεύτερη σεζόν με τον ΠΑΟΚ. Όπως και ο Καμαρά, ο οποίος ναι, δεν έκανε το πρωτάθλημα το οποίο έκανε πέρυσι. Και επαναλαμβάνω για τους κακοπροαίρετους, με αυτό δεν θέλω να δικαιολογήσω οποιαδήποτε αργοπορία ή να μην κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ ή είμαστε καλά. Δεν λέω αυτό. Λέω απλά, επειδή το έχουμε ζήσει τόσα χρόνια και ξέρουμε και τον Λουτσέσκου, το να έχει ο Λουτσέσκου στην πρώτο στάδιο, στην πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία πλήρες ρόστερ δεν υπάρχει πουθενά και σε καμιά ομάδα στον πλανήτη. Αλλά το να μπει μέσα και να αισθάνεται ασφαλής και να λέει ότι εντάξει, έχω παίχτες από πέρυσι, βασικό κορμό. Άρα πάμε λίγο για το δεύτερο προκριματικό ή για τον τρίτο και προφανώς να γίνουν μεταγραφές εκείνο το διάστημα, είναι ό,τι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Τώρα τα δημοσιεύματα που θέλουν ξανά την Μπεσίκτας να επιμένει για τον Λουτσέσκου ή οτιδήποτε άλλο, εγώ όχι τα κουβερέστε, τα προσπερνάω, γιατί θεωρώ ότι αν υπήρχε κάτι στο τραπέζι, νομίζω ότι δεν θα είχαν αργήσει οι δύο πλευρές να το ξεκαθαρίσουν. Δηλαδή εννοείται από πλευρά Σαββίδη, είτε να υπάρχει πρόθεση από τον Λουτσέσκου και να πει ότι εγώ σας έφερα τα 4 εκατομμύρια ευρώ και θέλω να φύγω. Το λέω αυτό γιατί ναι, θα υπάρχουν συνεχή δημοσιεύματα, επαναλαμβάνω, από το εξωτερικό, Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Λουτσέσκου έχει ένα χρόνο συμβόλαιο και δεν μου δείχνει εμένα κάτι αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει, πώς το λένε, όχι η σκέψη, η πρόθεση, να το πω καλύτερα, σαν καλύτερη λέξη, να τελειώσουν. Και να πω και κάτι ακόμα λίγο πάνω σε αυτό το θέμα για τον ΠΑΟΚ, γιατί γράφτηκε κάτι για τον Βάρντι. Θέλω λίγο να σας πω κάτι.
1: Ο Βάρντι, τον επιθετικό.
0: Ναι, της Κρεμονέζε, η οποία έπεσε, ναι, και δεν θα συνεχίσει. Ο Βάρντι είναι 39. Ο Βάρντι δεν είναι ο Βάρντι της Λέστερ. Το ότι γράφτηκε στο εξωτερικό, προφανώς και μπαίνει σε μια διαδικασία να τον αδημοσιεύσεις. Αλλά δεν μπαίνει και στη διαδικασία να πεις μετά, στον ΠΑΟΚ δεν βάλανε μυαλό. Ή τι είναι αυτά που κάνουν. Ή δεν μπορούν να κρατήσουν τον Γιακουμάκη, ή δεν θέλουν να δώσουν 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Γιακουμάκη, και πας να παίρνουν τον Βάρντι που τον ελεύθερο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Το ότι γράφτηκε κάτι δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει. Αλλά και από την άλλη, αν το γράψεις, δεν σημαίνει ότι συνηγορείς ή βάζεις πλάτη και να πεις, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, πάει να πάρει το μεγάλο Βάρντι. Βάρντι θέμα δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα ψάχνει για φόρ. Αν μου πείτε πιθανότητες, θα σας πω 5,95 το να ανανεώσει ο Γιακουμάκης. Νομίζω ότι και αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Μακάρι να γίνει, με την έννοια, το μακάρι όχι γιατί μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος τον ζήσαμε, πέτυχε γκολ στον ΠΑΟΚ και οτιδήποτε άλλο. Το μακάρι έχει να κάνει με το ότι είτε δώσει στην Κρούζα Ζούλ 5 εκατομμύρια, είτε όμως τα δώσει και σε άλλη ομάδα ή σε παίχτη για να τον φέρει επίπεδου Γιακουμάκη, είναι πολύ καλό και πολύ θετικό. Και σε ό,τι αφορά το Γιαννούλη, για να το κλείσω, λέμε ξανά ότι ο μεγάλος του σύμμαχος είναι ο ίδιος ο παίχτης, θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να υπάρξει μια διαπραγμάτευση από την Augsburg, η οποία τον έχει κοστολογήσει στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα έχουμε 25 του μηνός.
1: Πολλά λεφτά. Απίστευτα. Άπειρα. Δεν είναι πολλά.
0: Τα 5 για το Γιαννούλη.
1: Για να δώσει ο ΠΑΟΚ σε ομάδα και μετά να δώσει και στο Γιαννούλη.
0: Α, όχι, τα 5 που ζητάει η Augsburg είναι πολλά. Πώς ναι, το προσεγγίζεις. Τι κάνεις, ρε Augsburg.
1: Όχι, πολλά λεφτά. Δεν ξέρω τι κάνει η Augsburg. Πώς θα
0: δει
1: ο ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή, εσύ είσαι η Augsburg.
1: Ναι.
0: Και έχω τον κορυφαίο μου αριστερό μπακ τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είχε κάποιους τραυματισμούς φέτος, αλλά όχι ότι έχωσα κατεμένο γόνατα.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία. Και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028.
1: Ναι.
0: Θα ζητήσει λεφτά ή δεν θα ζητήσει.
1: Θα ζητήσω φυσικά.
0: Ωραία. Άμα ζητήσω λοιπόν 5 εκατομμύρια ευρώ, τι θα μας πει, τι θα πούμε στην Augsburg. Παλαβήστε μου, ωραία.
1: Όχι, λέω,
0: δηλαδή
1: πολλά.
0: Από την πλευρά της η Augsburg λέει ότι εγώ ζητάω 5.
1: Ναι.
0: Μπορεί για τον ΠΑΟΚ και για οποιοδήποτε άλλο να φαντάζουν πολλά. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε, Bundesliga είναι Augsburg.
1: Όχι,
0: είναι.
1: Πολλά λεφτά λέω.
0: Ναι.
1: Πολλά λεφτά, εγώ δεν είπα από την Augsburg.
0: Α,
1: είπα εντάξει. Πολλά λεφτά. Ναι. Άμα ζητάει η Augsburg 5, εγώ σου λέω πέφτει στα 3. Ναι. Ποτέ. Αλλά λέμε πέφτει στα 3.
0: Εκεί στοχεύει ο ΠΑΟΚ.
1: Ωραία, αν στοχεύει ο ΠΑΟΚ, εκεί καλά κάνει. Ο Γιαννούλης, να μην πάρει, δεν θα πάρει συμβόλαιο ο Γιαννούλης.
0: 1,2.
1: Δεν είναι πολλά λεφτά.
0: Αξίζει όμως ή δεν αξίζει.
1: Τι να σου πω. Αξίζει 100%. Ά. Ο ΠΑΟΚ μας δίνει την εντύπωση ότι δίνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό λέω, ρε Γιώργο. Από δεν είπα κάτι.
0: Ναι, από τη στιγμή που στο περιβάλλον του Γιαννούλη δεξιά-αριστερά λένε ότι εγώ τα έχω βρει με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Προφανώς και ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Γιαννούλη στα δικά του χρήματα, στο συμβόλαιο το οποίο ζητάει.
1: Ναι, θα μου επιτρέψει να πω όμως ότι αυτό μου φαίνεται το εύκολο κομμάτι της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Ο Γιαννούλη νομίζω ότι νιώθει καλά. Ας πούμε, υπό την άποψη ότι κλείνοντας ένα κύκλο στο εξωτερικό, ναι, όχι ότι θα, άμα μείνει θα τα βάψει μαύρα.
0: Σωστά.
1: Ναι, χαρά θα είναι. Απλά πριν από 2 χρόνια, πότε ξαναακούστηκε για επιστροφή στην Ελλάδα, που τον ήθελε και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και όλοι.
0: Ναι. Που ήταν και ελεύθερος.
1: Που ήταν και ελεύθερος.
0: Είχε μείνει ελεύθερος από την Norwich. Δηλαδή, μόνος του μπορούσε να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή.
1: Ναι, εκεί ήταν πολύ. Μου φάνηκε 50-50. Έως του να πω ότι συνεχίζω στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Ο Γιαννούλης, από τα ρεπορτάζ που διαβάζα. Τώρα μου φαίνεται ότι ο Γιαννούλης δεν είναι 50. Δηλαδή δεν το χαλάει να γυρίσει στην Ελλάδα.
0: Όχι, ρε, αφού σου λέω.
1: Άρα λέω ότι το εύκολο κομμάτι της ιστορίας για τον ΠΑΟΚ που έχει και ένα συναισθηματικό δέσμο με τον Γιαννούλη. Αν και σε αυτές τις περιπτώσεις μετράνε τα συμβόλαια, μετράνε τα λεφτά. Και εντάξει, τα συναισθηματικά δεσίματα έρχονται. Ακολουθούν, πώς να το πω. Μου φαίνεται ότι εύκολο κομμάτι να τα βρει με τον Γιαννούλη. Το δύσκολο να τα βρει με την Άξο.
0: Ναι, θα φανεί και πάνω σε αυτό το τι θα γίνει το κομμάτι.
1: Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ δώσει αυτά τα λεφτά για τον αριστερό του μπακ, για τον επιθετικό του, πώς θα δώσει. Παράδειγμα, θα πρέπει να βγει στην αγορά ο ΠΑΟΚ με ένα πορτοφόλι που με. Γιατί το λέω αυτό τώρα, γιατί βλέπω ότι κάπως δεν γίνομαι αντιληπτός. Ο ναι, ΠΑΟΚ δεν μας έχει συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να βγαίνει τόσο νωρίς στην αγορά με γεμάτο πορτοφόλι, αν δεν έχει προηγηθεί μια πώληση παίκτη.
0: Σωστό.
1: Αυτό δηλαδή θέλω να πω.
0: Ναι, ρε αγόρι μου, εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου. Απλά μπαίνω στη διαδικασία να σου πω ποια είναι τα
1: μια
0: δεδομένα.
1: Μια πώληση. Κάπως κάτι από κάπου να έχουν έρθει έσοδα. Έτσι. Μπράβο, μπορεί, ρε παιδί μου, να έρθουν. Πώς περιμένει, ας πούμε, τώρα ο Όφη από τον Μανδά κάτι. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει να περιμένει από κάποιον παίκτη του. Έχει. Ποιον?
0: Κουλιεράκι.
1: Α, έχει ποσοστό.
0: 20%.
1: Α.
0: Και αν, δεν ξέρω τώρα εκείνα τα ποσά που ακούγονταν για 40-45 εκατομμύρια.
1: Ξέχασα το κουλιράτη, έχεις δίκιο.
0: 40-45 εκατομμύρια ευρώ που ακούστηκα πριν από ένα χρόνο που δει μπορεί να έδινε και η Μίλαν ή οποιοδήποτε άλλο. Ναι. Μπορεί να έπεσε και αισθητά.
1: Ναι.
0: Αλλά έχεις κάποια έσοδα.
1: Η ιστορία τι μας έχει διδάξει τα προηγούμενα καλοκαίρια.
0: Ότι πρώτα έχουμε πωλήσεις.
1: Ναι.
0: Είσοδο κάπου... σε ομίλους εξασφαλισμένα χρήματα
1: από
0: και μετά κάνω τον τεμαρά.
1: Έρχονται έσοδα και μετά. Γι' αυτό λέω.
0: Ναι. Αλλά να σε πω κάτι. Εδώ τώρα είσαι λίγο και με την πλάτη στον τοίχο.
1: Κάθε πλάτη στον
0: τοίχο. Όχι, όχι. Η πλάτη στον τοίχο είναι ότι έχεις είχες σε ακολουθεί μια αποτυχία. Και λες ρε παιδί μου, έχεις κάνει, έχεις ζητήσει και
1: εντάξει,
0: μια.
1: Εντάξει, δεν ήταν και κάθε χρονιά πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Άλλο λέω ότι ήδη ζήτησαν συγγνώμη δημόσια και καλά έκαναν. Και είπαν ότι θα αλλάξουμε πράγματα.
1: Όχι, okay, αν αυτό σημαίνει ότι βγαίνει με το πορτοφόλι.
0: Μισό λεπτό, ρε Γιάννη, πώς θα αλλάξεις πράγματα.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει. Με βάζει να ερμηνεύσω το συγγνώμη του ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω.
0: Όταν ένας ζητάει συγγνώμη και λέει ότι πάμε να αλλάξουμε πράγματα, τι σημαίνει, πάμε να αλλάξω φόρμες.
1: Θα το δούμε στην πράξη. Τα προηγούμενα καλοκαίρια η ιστορία μας έχει δείξει ότι πρώτα ο ΠΑΟΚ περιμένει έσοδα από κάπου.
0: Σωστό.
1: Έτσι νομίζω. Τώρα, αν το κάνει αλλιώς, εδώ θα είμαστε. Αλλά αν μου πει 4-3 για τον Γιαννούλη, είναι ένα 4 παράδειγμα. Άλλα δύο για τον επιθετικό. 2, 2,5, 3. Γλιτώνει το ένα του Τσάλοφ. Δηλαδή παίρνει ένα από τον Τσάλοφ. Ξέρω εγώ τι παίρνει.
0: Δεν παίρνει τίποτα από τον Τσάλοφ. Σιγά μην τον πουλήσει.
1: Γι' αυτό λέω ότι.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά. Επαναλαμβάνω γρήγορα. Τβέντε, Τρόνσο, Σενγκάλεν, Χάμαρ, Μπιμπεσίκτα, Χάιντουκ και Τσέσεκα Σόφια. Και ή Πάφο ή Απόλλωνα Λεμεσού ή Μπεϊτάρ ή Μακάμπι Τελαβίβ. Αυτέ είναι οι ομάδε. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ έκλεισε ο Μπασινάς, έτσι, τον Ηρακλή. Το λέμε αυτό γιατί θεωρείται δεδομένο ότι πιάνει και δουλειά. Και πριν από λίγο ο Γιάννης Τσερβίνης με τον Ηρακλή. Το λέμε αυτό γιατί θεωρείται δεδομένο ότι πιάνει και δουλειά. Και πριν από λίγο ο Γιάννης Τσερβίνης με

0: πέρσι είχε παίξει τέλος πάντων για τον Άρη. Τώρα παίζει στην Ινδονησία. Εντάξει.
1: Και ζήτησε ο ίδιος να αποχωρήσει, γιατί θέλει να είναι κοντά στην οικογένειά του. Θέλει να γυρίσει δηλαδή στην Ευρώπη. Εντάξει. Έχει φορέσει 16 φορές τις φανέλες των μικρών ομάδων της Εθνικής Ιταλίας, έτσι. Και όπως είπες και εσύ, πράγματι είχε παίξει και για τον Άρη. Αλλά τότε δεν είχε προχωρήσει η μεταγραφή του. Εν τω μεταξύ, υπάρχει πριν από λίγο δημοσίευμα. Η Paris Saint-Germain θέλει απεγνωσμένα το παιδί θαύμα. Αναφερόμενοι στον Καρέτσα. Το διαβάζω και αυτό στο metrosport.gr. Το σε επιμέλεια του Παναγιώτη Σωτηρόπουλου. Η γαλλική ιστοσελίδα. Και λέει ότι το θέλει μάλιστα και απεγνωσμένα τον Καρέτσα. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι κοντά. Η Γκένκ συζητάει από 40 πλάς. Δηλαδή ναι. 39 δεν συζητάει. 38 δεν συζητάει. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το καλό για την Γκένκ είναι ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Δηλαδή δεν πιέζεται χρονικά να πει ρε φίλε το συμβόλαιό του τελειώνει του χρόνου, αρνήθηκε να μου το ανανεώσει. Άρα μπαίνω μέσα σε διαδικασία να γλιτώσω κάποια χρήματα. Το ζητούμενο τώρα ξεσιό είναι ποιος θα πουληθεί περισσότερο, Τζόλης ή Καρέτσας.
0: Τι εννοείς, πιο πολλά λεφτά.
1: Ναι. Ο Τζόλης είναι πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής και ηλικιακά. Ο Καρέτσας είναι μεγάλο ταλέντο. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιος από τους δύο μπορεί να πουληθεί περισσότερο. Από τους δύο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και για τον Καρέτσα. Με τον Τζόλη να αποθεώνεται, να έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα με την Club Breeze, να χορεύουν σιρτάκι στα αποδυτήρια και στην Breeze ουσιαστικά. Έχουν βάλει πολιτήριο στον Τζόλη, όχι αμάν να τον πουλήσουμε, αλλά και ο ίδιος ο Τζόλης έκανε δηλώσεις και είπε ότι δεν θα ήμουν αδιάφορο σε μια μεταγραφή σε μια ομάδα μεγάλη του εξωτερικού, η οποία παίζει και Champions League ή οτιδήποτε άλλο. Γενικώς δηλαδή.
0: Ναι, είναι άρα είμαι αδιάφορο σε όλους τους άλλους τους που δεν παίζετε Champions League. Αυτό είπε ο Τζόλης.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είπε και λέει: προτιμώ να κάτω στην Breeze. Αυτό περιποιεί τιμή για την Breeze. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή την Breeze την νιώθει. Δεν θα φύγει από την Breeze για να πάει να παίξει απλά στην Αγγλία. Μπράβο. Να πάει να παίξει απλά στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Θέλω λέει, να πάω σε κορυφαίο πρωτάθλημα, αλλά να πάω σε ομάδα που θα παίζει Champions League. Άρα... αλλιώς κάθομαι εδώ στην Breeze.
1: Σωστό. Άρα Μίλαν γλου γλου γλου.
0: Πολύ όριμο.
1: Πάει κόμμο και λέει: έλα.
0: Πολύ όριμο φίλε. Πολύ όριμος.
1: Εκεί που το ξεκίνησε στραβά ο Τζόλης. Δηλαδή ψιλοκινδύνεψε λίγο στην καριέρα του. Αλλά είναι και η οικογένεια έχει καλή και ο ίδιος είναι
0: πότε
1: πολύ φόβος.
0: Με την Norwich. Τι έκανε λάθος.
1: Που βιάστηκε πολύ να πάει στην Norwich. Που είπε ότι εγώ θέλω Norwich, Norwich, Norwich. Ενώ υπήρχαν και άλλες ομάδες. Θα μου πεις Norwich. Την Norwich ψιλοχάθηκε. Αλλά μετά πήγε Γερμανία. Ναι. Το απογείωσε. Και φυσικά το πιάσανε κότσο την Norwich οι άλλοι, έτσι. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία έδωσε η Norwich για να τον πάρει από τον ΠΑΟΚ, ποτέ δεν τα πήρε πίσω από μεταγραφή του Τζόλι. Και ετοιμάζεται να τα πάρει η Breeze χοντρά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
9: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά.

0: Μόνο ένα είναι γάλα αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
2: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2-3-7-3-0-8-1-5-70 και build.gr.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
4: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
9: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
8: Πάτα και καμπανάκι.
9: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
8: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
10: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω, από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
15: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
14: Δηλαδή αντέχει.
15: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Να επιστρέψουμε λίγο στα δυσάρεστα, σε αυτά τα οποία εντάξει μας μαυρίζουν την ψυχή. Να πούμε ότι υπάρχουν νεότερα για τον Μάριο Οικονόμου, το μεταξύ άλλων πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ο οποίος τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά στα Γιάννενα. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι την ευθύνη την είχε ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος πήγε να κάνει αναστροφή σε σημείο που δεν επιτρέπεται. Και ήταν τυφλό σημείο και πήγε ο Μάριος Οικονόμου με τη μηχανή του. Αυτό το οποίο βγαίνει.
8: Γιαννιώτης ο Μάριος.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Ο παλέμαχος. Είναι μεγάλη καριέρα στον ΠΑΣ Γιάννενα. Ο πατέρας του, πρόεδρος των βετεράνων ποδοσφαιριστών του ΠΑΣ. Mm. Δηλαδή από τον ΠΑΣ έκανε το πέταγμα, έφυγε η Ιταλία. Μετά προέκυψε η ΑΕΚ.
7: Έκανε μια συγκινητική ανάρτηση ο Ανδρέας Δημάτος, ο οποίος ήταν τότε υπεύθυνος επικοινωνίας της ΑΕΚ για πολλά χρόνια. Και λέει ότι δεν ξέρω αν το είχα γράψει δημόσια, αλλά είχα φροντίσει να σου ζητήσω συγγνώμη για τον άκοψο τρόπο με τον οποίο έφυγες από την ΑΕΚ. Δηλαδή ψιλοαδικήθηκε σαν ποδοσφαιριστής ο Μάριος Οικονόμου. Και λέει ότι οι προσευχές μας και οι προσευχές όλων μας μαζί του. Να πούμε λοιπόν ότι όπου το παλικάρι έκανε πολύ ωραίο χειρουργείο, του έγιναν δύο τομές στο κεφάλι για την αποσυμπίωση του ειδήματος, με την ελπίδα να δείξει καλύτερη εικόνα, και όλοι προσεύχονται. Και εντάξει, πριν από λίγο έκανε μια ανάρτηση και ο Τραϊανός Δέλλας για το χαμό της συζύγου του και είπε ευχαριστώ το Θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο, αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς. Σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός έφερε στο δρόμο του, αυτός σε παίρνει πίσω, καλό ταξίδι άγγελέ μου. Πέτα ψηλά. Ήταν η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τη σύζυγό του, τη γογόμαστρο Κώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή. Συνεχόμενες αναρτήσεις για Άντσα και από ΕΠΟ και από τις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε και φυσικά πάρα πολλές αναρτήσεις και για τον Τραϊανό Δέλλα, στήριξη και από ΠΑΕΑ και από ΠΑΕ Πανετολικό. Γενικότερα δηλαδή όλοι είναι δίπλα στον Τραϊανό.
8: Έχει ενδιαφέρον κάτι τέτοιες μέρες που μια ελληνική ομάδα κατακτάει κάτι, καλή ώρα Ολυμπιακός στη EuroLeague. Έχει ενδιαφέρον να διαβάζεις τα συγχαρητήρια των πολιτικών. Θα μου πεις για ποιον έχει ενδιαφέρον. Να μην μιλάω για κανέναν από εσάς, για μένα. Με φοβερό ενδιαφέρον. Δηλαδή εγώ βρίσκω, δηλαδή γελάω. Πώς να σου πω, άμα δεν νιώθω, άμα λίγο είμαι πεσμένος, διαβάζω τι λένε οι πολιτικοί για τον Ολυμπιακό που κατέκτησε τη EuroLeague.
7: Ναι.
8: Και αν παρεξηγηθεί κανένας φίλος του Ολυμπιακού και για τον Παναθηναϊκό όταν έχει κατακτήσει τη EuroLeague, για οποιαδήποτε ομάδα που κάνει κάτι. Για τον Ακύλα που κατακτά τη Eurovision. Για κάτι τέλος πάντων, έτσι. Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή τώρα εγώ βλέπω ο Κακλαμά. Δηλαδή από πού να το πιάσουμε τη σειρά. Το πιάσουμε τη σειρά. Με τη σειρά. Ο Μητσοτάκης, σας είπαμε, ο Μητσοτάκης λέει ας πούμε ότι συγχαρητήρια σε όλους, μπράβο στον Ολυμπιακό, συγχαρητήρια για όλους για την εξαιρετική διοργάνωση Final Four. Ο Ανδρουλάκης λέει: συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, το τρόπο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα. Όταν αρχίζει να φεύγει από το συλλογικό επίπεδο και πάμε τώρα και πάμε να το βάλουμε σε εθνικό επίπεδο, εκεί που εγώ είναι που λίγο έτσι χαμογελώ. Δηλαδή βγήκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για παράδειγμα ο Τασούλας, και είπε ότι κάνατε τους Έλληνες υπερήφανους. Να πω κάτι εδώ, μια μικρή παρένθεση τώρα που είπα για τον Τασούλα. Προσφάτως τον Τασούλα πριν 2-3 μέρες τον επισκέφτηκε η πριγκίπισσα Άννα. Επειδή εγώ δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος με αυτά τα πριγκιπικά, μπήκα να διαβάσω ποια είναι η πριγκίπισσα Άννα, γράψανε μέσα ότι είναι η αδερφή του βασιλιά Κάρολου. Τσέκαρα ότι όντως αυτό που σκέφτηκα, ότι ο βασιλιάς Κάρολος είναι της Αγγλίας. Και εντάξει, εν πάση περιπτώσει, η πριγκίπισσα Άννα είναι εδώ στην Ελλάδα για να πάει, θα είναι, μάλλον έχει πάει στην Κρήτη, 25η επέτειος από τη μάχη της Κρήτης, όπου για την ελευθερία Έλληνες, Άγγλοι ήταν, γι' αυτό εξού και η Αγγλία, έτσι, κατά των Γερμανών κτλ. Θες να πεις κάτι?
7: Παρένθεση. Ήμουν ξέρει ότι η Άννα, η κυρία Άννα, πώς τη λένε, Βασίλισσα Άννα, διότι
8: κυρά Άννα.
7: Κυρά Άννα, δίπλα από την Κρήτη, λίγο πιο κάτω είναι η Κύπρος.
8: Η κυρία Άννα.
7: Ναι. Και κάτι άλλο κάνανε και οι Άγγλοι.
8: Ναι, κάτι
7: δηλαδή
8: ξέρει,
7: η ίδια χώρα τη, δηλαδή, σιγά μην τα ξέρει.
8: Για την Κύπρο, λέμε, θες να.
7: Ναι, λέω ότι πήγε στην Κρήτη να τιμήσει του Βρετανού
8: και τη Θεσσαλονίκη.
7: Ναι, και δίπλα ακριβώ τρώγανε Κύπριου. Άλλου Έλληνε, δηλαδή.
8: Σωστό.
7: Ε?
8: Σωστό.
7: Δηλαδή, συγγνώμη που το είπα, αλλά δεν άντεξα.
8: Λοιπόν, την υποδέχτηκε ο Τασούλα, ο οποίο έκανε αυτή τη δήλωση για τον Ολυμπιακό. Κάνατε του Έλληνε περήφανου. Και τα πλάνα από το προεδρικό μέγαρο δείχνουν τον Τασούλα να κάθεται εκεί με το σύζυγο της πριγκίπισσας Άννας, ο οποίος είναι ένας αντινάβαρχος, Σερ Λόθρεϊ, Τίμωθη, Τσάλτρον, κάπως λέγεται, σίγουρα, αλλά δεν το ζητούμε, γι' αυτό δεν λέω το όνομά του, έτσι. Ο Τασούλα συνομίλησε με την πριγκίπισσα Άννα με τη βοήθεια μεταφράστριας. Και λέω εγώ τώρα, σκέφτομαι, πάω εγώ κάπου σε έναν ανοιχτό διαγωνισμό που έχει μία θέση για πρόεδρο της Δημοκρατίας.
7: Ναι.
8: Και λέει, αγγλικά μιλάτε? Λέω εγώ, έτσι και έτσι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τα εμπιστεύεστε τα αγγλικά σας αν θα έρθει για μια επίσκεψη η πριγκίπισσα Άννα? Λέω, θα απαντήσω, θα έχει κάμερες? Θα μου πούνε, προφανώς θα είναι μια, ας τα αφήσουμε καλύτερα. Ή, εν πάση περιπτώσει, θέλω να τους κορδέψω, να τους πω ότι τα αγγλικά μου είναι...
7: Τσίπρα.
8: Είναι φαρσί. Οπότε μου λέει, πάμε στο δωμάτιο προσωμείωση, ας πούμε, λοιπά. Θα είναι μια κοπέλα και θα κάνει την πριγκίπισσα Άννα και εσύ θα είσαι ο Τασούλας, ο πρώτος Δημοκρατίας, να μιλήσει τα αγγλικά. Παιδιά, τώρα, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο υπερβολικό, αλλά από τη μία δεν γίνεται μόλις... Δηλαδή, σε αυτά όλα τα πανηγυρικά είμαστε πρώτοι. Βέβαια, να πω και κάτι εδώ πέρα. Ο μοναδικός Έλληνας που έπαιξε για τον Ολυμπιακό σε αυτό το παιχνίδι ήταν ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός βέβαια της ομάδας. Με τεράστια διαδρομή, τεράστιο respect, ένας τεράστιος αθλητής. Ο Παπα-Νικολάου στο τελικό έπαιξε κάτι λιγότερο από 7 λεπτά και ήταν άποντος. Δεν έβαλε κάποιο πόντο. Κανένας άλλος Έλληνας δεν έβαλε κάποιο. Βέβαια είναι Έλληνας ο coach, ναι. Ο Μπαρτζόκας. Θέλω να πω ότι. Προφανώς και εγώ αισθάνομαι χαρούμενος και περήφανος, γιατί ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που το σήκωσε. Έτσι. Αλλά όλο αυτό, ας πούμε, που οι πολιτικοί μέχρι χθες βγάζουν λίγο το ψιλοσκασμό για τις υποκλοπές, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για όλα αυτά κτλ. Αλλά σήμερα είναι λαλίστατη. Λαλίστατη, ρε. Και μου λένε ότι για την Ελλάδα πόσο περήφανοι πρέπει να νιώθουμε σήμερα όλοι. Μ' άρεσε. Εγώ να νιώσω υπερήφανος για τον Ολυμπιακό, φυσικά. Πιο πολύ περήφανος θα νιώσω αν μου ξεκαθαρίσει, μου το καθαρίσει το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ. Μου καθαρίζει αυτό κτλ. Θα νιώσω περήφανος για τον Ολυμπιακό.
7: Σωστό. Κάνε μας περήφανος για ουσιώδη πράγματα.
8: Εντάξει, όχι. Και ο Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή φίλος του Ολυμπιακού, σου λέει, ρε φίλε, είναι κατάκτηση
7: όχι,
8: τώρα.
7: Δεν το... Ουσιώδη εγώ, στην καθημερινότητά μας, αυτό λέω.
8: Εγώ έχω θέμα όταν όλο αυτό γίνεται μεγάλη εικόνα ξαφνικά. Και μου λένε εμένα οι πολιτικοί ότι πού είσαι Έλληνα, γιατί είμαι Έλληνας. Πού είσαι Έλληνα, σήμερα είσαι περήφανος γιατί το πήρε ο Ολυμπιακός.
7: Ναι.
8: Ναι, μπαγκάσα, χάρηκα. Δεν σου λέω ότι χθες είπα πού σου ρε. Όχι, χάρηκα. Χάρηκα που το πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν χάρηκα όμως που ο Τασούλας ήθελε την ερμηνεία να μιλήσει με την πριγκίπισσα Άννα. Δεν χάρηκα που ας πούμε ο Ανδρουλάκης εδώ ή ο Ανδρουλάκης με το κτίριο, τι είναι το κτίριο του Ανδρουλάκη, ο Μητσοτάκης. Όλα αυτά τα σκάνδαλα που είδα και σήμερα μου λένε ψηλά την ελληνική σημαία, τέτοια μου γράφουνε. Πού το υπάρχει και τέτοιο. Ο Κακλαμάνης, λέει ο Νικήτας, ο πρόεδρος της Βουλής. Η νίκη του Ολυμπιακού κρατά ψηλά την ελληνική σημαία.
9: Γιατί ρε μπαγάσα κακλαμάνι. Άντε ναι, την κρατάει η νίκη του Ολυμπιακού ψηλά την ελληνική σημαία. Εσείς τι κάνετε ρε στη Βουλή για να την κρατήσετε? Μπράβο. Δηλαδή αυτό.
7: Δηλαδή και εσείς κρατάτε την ελληνική σημαία
9: ρε,
7: ψηλά.
9: Τα θαύουν, σκάνδαλα γίνονται ρε. Πού είναι τα σκάνδαλα, τα τελειώστε ρε. Τελειώστε τα σκάνδαλα να κρατήσουμε όλοι μαζί ψηλά την ελληνική σημαία.
7: Άντε Ολυμπιακός.
9: Βγήκε ο Τσίπρας. Λες να είναι AI αυτό που είδα από τον Τσίπρα.
7: Με την Μπαρτσελόνα.
9: Ναι.
7: Όχι ρε.
9: Είναι πραγματικό.
7: Ναι, ναι, ναι.
9: Βγήκε ο Τσίπρας και. Τώρα ο Τσίπρας σου λέει γιατί ο άλλος, μάλλον ο άλλος είναι ο Μητσοτάκης που το TikTok του έχει πάρει φωτιά. Φωτιά. Τώρα τον έδειχνε που είχε μία επίσκεψη κάπου στη Σπάρτη και άρχισε να λέει κάτι Δύση Σπάρτα, κάτι τέτοια. Μιλάμε τώρα.
7: Φαντάζομαι τι θα γίνεται όταν έρθουν οι εκλογές.
9: Τέλος πάντων, πήγε και ο Τσίπρας σου λέει: εγώ πίσω θα μείνω. Και τώρα δίνει τυράκια δηλαδή σιγά σιγά, εμφανίζει κάποια στοιχεία από το νέο κόμμα. Δηλαδή ότι το βρήκαμε το όνομα, τώρα βρήκανε και τα χρώματα. Τα χρώματα είναι μπλε κόκκινο.
7: Μπάρτσα.
9: Το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο λέει το χρώμα των αγώνων. Εντάξει.
7: Καλά είναι.
9: Και είχε μπροστά του ένα κασκόλ. Μπλε κόκκινο που ήταν παρέπεμπε σε ποδοσφαιρικό κασκόλ, δεν φαίνονταν κάποιο σήμα. Αλλά κρατούσε στα χέρια του την μπάλα της Μπαρτσελόνα. Δηλαδή είμαι εγώ βλέπω στην Ισπανία αυτή τη γωνιά των Βαλκανίων εδώ πέρα και βλέπω ένα πρώην πρωθυπουργό ο οποίος τώρα θέλει να μπει ξανά με δυναμισμό στην πολιτική σκηνή και κρατάει μια μπάλα της Μπαρτσελόνα. Πόσο σοβαρά θα με πάρει αυτός εκεί από την Ισπανία? Και εν πάση περιπτώσει η Μπαρτσελόνα είναι η μόνη ομάδα που έχει αυτά τα χρώματα παγκοσμίως. Αν θες να κάνεις κάτι, δηλαδή πες ότι αν θες να κάνεις κάτι έξω, φίλες μια άλλη ομάδα, φίλε, από το ξέρω εγώ, κάπου στα νησιά Φερό, κράτα τη δική της μπάλα. Mm. Να μην, πρέπει να κρατάμε την Μπαρτσελόνα, δηλαδή τι θα γίνει, το νέο κόμμα. Εκτός αν το όνομα του νέου κόμματος είναι Μπαρτσελόνα και δεν το ξέρουμε.
7: Ναι, σωστό.
9: Μπορεί να και ο.
7: Γιατί δεν μπορούσε να παραπέμπει να υπογράφει... σε Βέρεια. Δεν μπορούσε να παραπέμπει σε Πανιόνιο. Γιατί
9: και, Μπαρτσελόνα. Και τα γραφεία να είναι, ας πούμε, η Μασία. Να τα έχει.
7: Αυτό που είπες πάντως για τον Κακλαμάνι έχεις δίκιο, γιατί εσείς σηκώνατε ψηλά την ελληνική σημαία όταν μπλοκάρετε αβέρτα τις επιτροπές που πρέπει να γίνουν για τις υποκλοπές ή οτιδήποτε άλλο. Γελάει ο κόσμος.
9: Εν
7: τω μεταξύ έχω αποκλειστικά το τι υπόθηκε ανάμεσα σε σύμβουλο του Προέδρου της Δημοκρατίας και στον ίδιο λίγο πριν υποδεχτεί την κυρία Άννα.
9: Την κυρία Άννα.
7: Ναι.
9: Ναι.
7: Ακούγεται.
9: Ποιος?
7: Αυτό που παίζει τώρα.
9: Το ξέρω ότι ακούγεται, φίλε, δεν πρέπει να το κλείσω.
7: Να πω λοιπόν, τι υπόθηκε.
9: Κάνε τη δουλειά σου, κάνω και
7: κύριε Πρόεδρε, τα αγγλικά σας πώς είναι? Απαντάει ο Πρόεδρος. Τέλεια. Μάλιστα, να κάνουμε ένα τεστ, κύριε Πρόεδρε. Πώς λέγεται ο άντρας από τον Άρη? Και απαντάει ο Πρόεδρος. Μαν Άρη. Μαν Άρη. Και λέει ο σύμβουλος. Διερμηνέα.
9: Τι διερμηνία?
7: Διερμηνία θα χρειαστούμε για την
9: κυρία. Ό,τι θέλουμε,
7: ναι,
9: διερμηνία.
7: Μαν Άρη.
9: Πανάρη. Εγώ νόμιζα θα έλεγε Μάρς. Μάρς Άρη.
7: Ναι,
9: δηλαδή
7: ναι.
9: Μάρς
7: Άρη. Καλά.
9: Το Μαν Άρη λάθος είναι.
7: Μαν. Ο
9: ναι,
7: άντρας από τον Άρη.
9: Ναι, αλλά.
7: Μαν. Μαν είναι στα αγγλικά ο άντρας.
9: Ναι, ρε Γιώργο.
7: Ναι, ναι ρε Γιάννη. Βλέπω.
9: Θα πάρει, λέει.
7: Για πες.
9: Τι θες να πεις?
7: Όχι,
9: θες.
7: Πες.
9: Θα πάρει, λέει, 2,5 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός το μπάσκετ επειδή κατέκτησε τη EuroLeague. Μιλάμε τώρα. Ανάτος ο Τσίπρας.
7: Ναι.
9: Κατά σύμπτωση, παιδιά. Παιδιά, όντως δεν είναι AI. Γιατί με το AI είναι λίγο να φοβάσαι. Τώρα ναι, έχουμε. Ναι. Κατά σύμπτωση, τώρα ο Αντένα έχει κάτι έτσι να. Κάτι, Αντένα News. Μία από τις οθόνες τις ανοιχτές εδώ παίζει Αντένα.
7: Ναι.
9: Και πάνω από το λέγαμε έσκασε μύτη ο Τσίπρας να κρατεί την μπάλα της Μπαρτσελόνα.
7: Δεν γίνεται αυτά.
9: Δηλαδή τριγύρω ένας δεν του λέει πού πάμε ρε. Δηλαδή εγώ θα τον ψηφίσω κι άμε με ρεάλ.
7: Μπράβο.
9: Τι να έχασε την ψήφο μου.
7: Λε.
9: Δεν τα σκέφτεται αυτά.
7: Ποιος ρε εσύ υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να τους συμβουλεύσει να τους πει κάντε βλακίες? Δεν υπάρχει άνθρωπος.
9: Εκτός αν έχουν καταλάβει ότι μόνο οι βλακίες πουλάνε και δίνουν κάτι και κάνουν τη μία μετά την άλλη.
7: Ναι, σωστό.
9: Κρατάει μπάλα. Συγγνώμη, παρασύρθηκα πάλι. Θα πάρει ο Ολυμπιακός τον μπάσκετ, θα πάρει 2,5 εκατομμύρια από όλη αυτή την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
7: Τα 3/4 του συμβολαίου του Φουρνιέ.
9: Αλφα, σωστά.
7: Τα 3/4 του συμβολαίου του Βεζέκοφ.
9: Ναι, στο Champions League που τα έχεις, είσαι λίγο έτσι λογιστικός.
7: Πόσες 2,5 νίκες? Εκατομμύρια είναι η νίκη.
9: Η νίκη είναι
7: 3 εκατομμύρια ευρώ είναι η νίκη.
9: Η νίκη είναι 3 εκατομμύρια ευρώ.
7: 900.000 ευρώ είναι ο βαθμός.
9: Είναι ο πόντος.
7: 3,927.
9: 3,927. Ναι, ναι. Δηλαδή με μία νίκη στο Champions League πήραμε την Ευρωλίγκα.
7: Ρε, το Euro Cup ποιος το πήρε φέτος?
9: Το Euro Cup στο μπάσκετ.
7: Ναι.
9: Η Γαλλική.
7: Ξέρεις πόσα λεφτά πήρε?
9: Η Μπουργκ, έτσι δεν
7: είναι? 690 χιλιάρικα. Ο δεύτερος στη τάξη θεσμός πήρε 690 χιλιάρικα.
9: Ναι.
7: Δηλαδή που λένε κάποιοι ότι είναι φτηνό άθλημα. Πώς είναι φτηνό άθλημα το μπάσκετ, ρε μεγάλη? Σύγκρινε τα έσοδα.
9: Τι εννοείς φτηνό άθλημα?
7: Ότι είναι φτηνό το άθλημα και ότι δεν χρειάζεται να επενδύσεις πολλά και μπορείς να γίνεις Μπρούκλις βάζοντας λίγα χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Η απάντηση είναι αυτή που έδωσες μόλις τώρα. 2,5 εκατομμύρια ευρώ ο Ολυμπιακός θα πάρει για το. Πώς το λένε? Για την Ευρωλίγκα. Που 2,5 εκατομμύρια ευρώ, Γιάννη, άμα τα βάλεις κάτω, μπορεί να είναι και τα αεροπορικά, οι μετακινήσεις του για 2 χρόνια μόνο.
9: Ναι.
7: Γιατί κάθε εβδομάδα έξω είναι. Τουλάχιστον μία φορά.
9: Τα λειτουργικά έξω δεν λες.
7: Βρε, μόνο τα μετακινήσεις, τα ταξίδια και τα ξενοδοχεία σου λέω.
9: Ναι.
7: Και εκείνη που υπάρχει τάχα η διαβολοβδομάδα που δεν ξέρω πόσα είναι, 2 μάτς στη σειρά και τα 2 ξένα και τα 2 στο εξωτερικό. Εντάξει τώρα. Ό,τι και να λέμε. Και μια που είπαμε για μπάσκετ, Άρη ΣΑΕΚ σήμερα, έτσι. Όποια ομάδα στην Αθήνα, όποια ομάδα το πάρει το παιχνίδι, πάει τελικό και αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Το άλλο ζευγάρι είναι γνωστό εδώ και καιρό και μάλιστα μετράμε αντίστροφα για να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο, ενώ όχι να επιστρέψει προπονήσεις, κάνει εδώ και αρκετό καιρό προπονήσεις, απλά να τον ξαναδούμε να παίζει. Δηλαδή ξέρουμε ότι πλέον ο πρώτος ημιτελικός είναι την Πέμπτη, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 ώρα και ο δεύτερος αγώνας είναι το Σάββατο, καπάκι, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, αυτό το μάτς στις 3. Και αν χρειαστεί θα γίνει Δευτέρα 1 Ιουνίου, δηλαδή είναι μπαμ μπουμ. Μέσα σε 4 μέρες πρέπει να τελειώσει η σειρά αυτών των αγώνων.
9: Μάλιστα.
7: Και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει και αυτό στην Πέμπτη. Μάνι μάνι, δηλαδή δεν έχει, είμαι ακόμα σουρωμένο να πει ο Φουρνιέ, παιδιά, κοιμήθηκα 5 το πρωί, αφήστε μας να ξεκουραστούμε. Την Πέμπτη παίζει και ο Ολυμπιακός το πρώτο του εντός έδρας μάτς με τον νικητή του ζευγαριού σήμερα, Άρη ΣΑΕΚ. Όποιος κερδίσει, πέρασε.
9: Ναι.
7: Θυμίζω ότι είναι 2 νίκες, δεν υπάρχει πλέον μικρός τελικός για την τρίτη θέση και οι 3 νίκες πάμε μόνο στους τελικούς.
9: Και η ημιτελική, δηλαδή,
7: ημιτελική είναι 2 νίκες.
9: Στις
7: ναι.
9: 2.
7: Ναι.
9: Ωραία, και το μπάστιτε το αγαπάμε, μας αρέσει. Διαβάζω εδώ πέρα το συνειρμό που γίνεται, γιατί λέει παλιότερα ο Τσίπρας, καταρχάς θα, αύριο είναι 26, ναι. Αύριο λέει στο Θυσίο θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια. Δηλαδή θα μάθουμε πώς θα λέγεται το νέο κόμμα. Ναι, πώς να λέγεται, ρε φίλε? Θα λέγεται Ελπίδα, ξέρω εγώ, θα έχει μια πρωτική, δεν θα έχει κανένα κοντρολόρο.
7: Πρωί.
9: Μπορεί. Μέση. Μπορεί να, τώρα που δεν έχει τι να κάνει ο Γκουαρδιόλα, μπορεί να περάσει μια βόλτα από το Θυσίο. Και το συνδυάζουν εδώ στα ρεπορτάζ, ότι και καλά, κοιτάξτε τώρα, είχε ερωτηθεί παλιότερα ο Τσίπρας, με ΣΥΡΙΖΑ τότε, είχε ερωτηθεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάποια ομάδα, ποια θα ήταν. Και είχε απαντήσει ο Τσίπρας το 2023, πριν από 3 χρόνια, είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε απαντήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ήταν ομάδα, δεν θα ήταν ο Παναθηναϊκός, επειδή ο ίδιος είναι Παναθηναϊκός, γι' αυτό το είπε, αλλά θα ήταν η Μπαρτσελόνα. Γιατί, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω, λέει ο Τσίπρας, είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Είναι μια ιδέα. Θα έλεγα ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Είναι μια ομάδα που έχει ιστορία, έρχεται από πολύ μακριά και πηγαίνει πολύ μακριά. Για την Μπαρτσελόνα, εντάξει, το βρήκαμε. Με το ΣΥΡΙΖΑ λίγο κάπου το έχασε μετά στην πορεία. Δηλαδή, okay, όταν τα έλεγε μπορεί να τα νιώθε. Δεν λέω ότι δεν τα νιώθε. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ιδέα και είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Αυτή τη στιγμή ούτε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάποτε ήταν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι του καθενός ό,τι θέλει. Και σίγουρα, ξέρω εγώ τώρα, περί ιδεών και τέτοια και τα λοιπά. Οπότε ας αφήσουμε λίγο αυτά τα ρατατζούμ και ας πάμε στην ουσία. Ξέρεις, όταν γίνεται κάτι καινούριο, κάτι νέο, μια ελάχιστη προσδοκία που έχει κάποιος είναι να είναι λίγο διαφορετικό από το προηγούμενο. Άμα είναι τα ίδια με άλλες λέξεις ή μπορεί να είναι τα ίδια και χειρότερα με άλλες λέξεις, μετά ξενερώνεις κατευθείαν. Τέλος πάντων.
7: Ωραίο είναι το Μασιάπ.
9: Βίβα Μπαρτσελόνα, όνομα κόμματος.
7: Ναι. Τι εννοεί, ναι. Λέει, μαζί, αλλαγή, σύμβολο, ιδέα, αριστερά.
9: Όλο βρήκα, μαζί, είδε, Μασιάπ. Ναι. Κάνω για τσιλικάκια.
7: Στο στυλό.
9: Στείλ το.
7: Από διαγωνισμό μπορώ να συμμετέχω. Μασιάπ, πρόεδρε. Τι θα μου πει, αδερφέ. Μαζί, αλλαγή. Σύμβολο, ιδέα, αριστερά. 10 χιλιάρικα για τον νικητή.
9: Κάνε και αυτό. Μπράβο,
7: φίλε, τι ζούμε.
9: Σιδενόρη. Σιδενόρη είναι συνυφασμένη με την κατασκευή και συμμετέχει δυναμικά σε μοντέρνα έργα και βιώσιμα κτίρια. Ακολουθεί αυστηρές πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, προσφέροντας προϊόντα που παρέχουν ασφάλεια και γερά θεμέλια. Κάθε κατασκευαστής μπορεί να βασίζεται στη Σιδενόρ όχι μόνο για προϊόντα που συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία και είναι βιώσιμα, αλλά για την εγγύηση ενός μεγάλου ελληνικού ομίλου. Με αξιοπιστία, συνέπεια και υπογραφή που στηρίζει την ελληνική κατασκευή διαχρονικά σε κάθε σημαντικό έργο, από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή του, με σιγουριά και υψηλή ποιότητα.
7: Δύο ειδησούλες να δώσουμε. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Άριος Πάγος άσκησε αίτημα να αναιρεθεί η απόφαση αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου. Συγκεκριμένα ο κύριος λογοθέτης ζήτησε αίτημα αναίρεση κατά της απόφασης να αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Για να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα με το οποίο, από τα θέματα που ξεκινήσαμε, βγήκε το ιατρικό ανακοινωθέν για το θάνατο της κυρίας της γογός Μαστροκώστα. Η κηδεία της γίνεται τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Και η ταφή της απλά θα γίνει στο Μεσολόγγι, στο τόπο καταγωγής, στο Ευινοχώρι. Αλλά η κηδεία της γίνεται τώρα, αυτή την ώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε εκτός από το γεγονός ότι έχουμε μαζί μας και σήμερα τις Bananas Doll, ένα σούπερ ενεργειακό σνακ το οποίο μας συντροφεύει και τους ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά να πω ότι έπεσα στα social media του Τσιρτσίρμεζε.
9: Πότε τώρα?
7: Ναι.
9: Ναι, τι έγινε.
7: Και είχαν ένα βιντεάκι από Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο.
9: Ναι.
7: Το σαγόνι μου ήταν ανοιχτό για δύο λόγους. Πρώτον για τα πιάτα που σέρβιρα.
9: Νόμιζα για δύο ώρες θα λέγεις.
7: Όχι. Και το δεύτερο για το χώρο, φίλε.
9: Ο χώρος είναι φανταστικός.
7: Ναι, δεν έχω πάει. Το
9: τα πιάτα τα ξέρω.
7: Νεκράζει ο Ιωσήφ και ο Θάνος γιατί δεν έχω πάει ακόμα εκεί.
9: Ναι.
7: Αλλά φίλε, το είδα και έπαθα πλάκα.
9: Ο χώρος είναι απίστευτος. Τα πιάτα είναι ούτως ή άλλως απίθανατα. Κοιτάξτε τώρα, Τσιρτσίρ Μεζέ και στον Εύωσμο δυτικά, Καραολί και Δημητρίου 9. Και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 26, στη Στοά Μοδιάνο. Είναι ό,τι αγαπάτε, ό,τι θέλετε. Θέλετε το μεζεδάκι σας τώρα, τώρα να πιούμε ένα τσιπουράκι, να πάμε παρεούλα. Πιούμε ένα τσιπουράκι, να πάρουμε τα μεζεκλίτια μας, να πάρουμε το χταπόδι, το λιόκαυτο. Να νιώθεις ότι είσαι στο νησί και τη θάλασσα να είναι στα πόδια σου.
7: Και μια τυροκαυτερή που τη φτιάχνουν μπροστά σου.
9: Πατατούλες με. Πατατούλες ψιλορίτη. Έτσι λέγεται, με το απάκι μέσα αυτά και τα λοιπά. Ενεργειακό, ωραίο. Και μετά ό,τι αγαπάτε, κρεατικά, θαλασσινά.
7: Και να σβήσουμε με καμιά πρωτοκαλόπιτα.
9: Ναι.
7: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κατά σειρά Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μιχαηλίδου. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον Εμίλιο Γαβριλίδη. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Χατζηγεωργίου. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Γιώργος Μπούζος με όλη την επικαιρότητα.
10: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την B365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
12: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
13: Τι είναι το Lucky?
14: Σημαίνει τυχερό σας, πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
13: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
14: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
13: Τι είναι convenience?
14: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
13: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
12: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
13: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
14: Σωστά.
11: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
15: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Στην άσκηση ανέρεσης σχετικά με το βούλευμα αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου προχώρησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, στο σκεπτικό του υποστηρίζει ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις του νόμου για την αποφυλάκηση του Λάμπρου του 17 Νοέμβρη. Στη σύλληψη 20 ακόμη ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταξύ των οποίων ήταν 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων προχώρησαν οι αρχές. Τα συγκεκριμένα άτομα περιγράφονται και ως η ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης φαίνεται πως ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε λιγότερα από 5 χρόνια. Την αντίδραση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Ανδρέα Μανδρίνου προκάλεσαν οι εικόνες που εκτελήχθηκαν χθες με τις ουρές χιλιόμετρων στο τελωνείο των Ευζώνων εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε δήλωση του έκανε λόγο για τριτοκοσμικές συνθήκες, ενώ άφησε υπονοούμενα για συμφέροντα που επωφελούνται από τη διατήρηση αυτής της κατάστασης. Μια ομάδα στελεχών, συνεργατών και προσώπων από διαφορετικές πολιτικές και επαγγελματικές διαδρομές αποτελεί τον βασικό πυρήνα των συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα που αύριο το βράδυ θα ανακοινώσει τον νέο πολιτικό φορέα του. Ψηλά σε αυτή την ομάδα θα βρίσκονται ο Διονύσης Τεμπονέρας που παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο επιστήδιος φίλος και προσωπικός σύμβουλός του Κώστας Τούμπουρος και ο πρώην υφυπουργός αθλητισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βασιλιάδης. Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση καταγράφηκε από το πρωί στο μετρό Θεσσαλονίκης, επηρεάζοντας τη λειτουργία των σειρμών. Από το σταθμό Δημοκρατίας έως το σταθμό Συντριβάνη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1, ενώ ο νέος σταθμός, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, έμεινε για ένα διάστημα κλειστός. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
12: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
11: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
11: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
13: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
22: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
23: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
24: Τάκης και Πούπης.
25: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
26: Τι λες ρε Πούπη, σαν τι να λέω?
25: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
26: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
25: Και τι λέτε?
26: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
25: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
26: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
25: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
24: Τάκης και Πούπης.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Και τώρα... Στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
27: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
0: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
28: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
0: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε, πάμε, πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουηλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Γιάννη Διτσιράπη και Εμίλιο Γαβριλίδη στο production. Τις κυρίες Κατερίνα Μιχαηλίδου και Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Επικοινωνία Pets Metropolis 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Metropolis 955. Γκάλοπ και σήμερα για σας. Το γκάλο που έρχεται να σταθεί πάνω στις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν συμβόλαια που λήγουν και έχουν οι παίκτες πιάσει τον αριθμό συμμετοχών. Αυτόματα οδηγούνται σε ανανέωση και την επόμενη χρονιά. Εμείς θα σταθούμε στον Μπάμπα. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Μπάμπα, το ερώτημα για σας direct, αρκεί ο Μπάμπα ή ο ΠΑΟΚ θέλει κάτι καλύτερο εκεί?
1: Θέλουμε άλλα δύο λεπτά γεμάτα. Για να δούμε τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα ανεβαίνει, πλησιάζει τα καρέ. Μια σιτή παλιά για τον Τισουντάλη. Τσάλοφ βλέπει τον Τεσπότοφ. Του δίνει επιλογή ο Ζήφκο Βισέντρα. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Ο ΠΑΟΚ σώζει την παρτίδα, γιατί έπαιξε μπάλα ένα τέταρτο στο τελευταίο 20 λεπτό. Έπαιξε βόλεϊ με το κεφάλι στα καρέ του Γέντλισκα. Άνοιγε λίγο χρόνο ακόμα, νομίζω θα βάζει και τρίτο.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μπάμπα. Το ερώτημα είναι αν αρκεί στον ΠΑΟΚ ο Μπάμπα ή χρειάζεται κάτι καλύτερο. Με δεδομένο όχι τον ιδανικό ιδέα του Μπάμπα, αλλά αυτόν που είδαμε φέτος με τα up and down. Βέβαια, εδώ κάποιος θα πει, εντάξει ο Μπάμπα, αλλά τι καλό θα ήταν στον ΠΑΟΚ να έρθει και ο Γιαννούλης. Από τη μία ο Μπάμπα, από την άλλη ο Γιαννούλης. Βέβαια, για σας είναι direct. Γιαννούλης δεν υπάρχει ακόμα στον ΠΑΟΚ. Το ερώτημα είναι direct. Αν πιστεύετε ότι αρκεί ο Μπάμπα ή ο ΠΑΟΚ θέλει κάτι καλύτερο, πολλοί θα πούν ότι θέλουμε και τον Γιαννούλη εδώ και τώρα.
1: Ο ΠΑΟΚ με τον Σουάρες από τα αριστερά. Θα κάνει την κίνηση εκεί ο Γιαννούλης, ο Λιμιός κόρνερ. Ο παιδιά ένα κόρνερ, 50 κόρνερ έχει την κερδίσει. Ο Μίσης πάει να το εκτελέσει. Τώρα είναι η ώρα. Έχουν εντύπωση να μπει τον κόλ και να πάρει φωτιά και η τούμπα και να έχουμε ένα καυτό 7 λεπτό, 8 λεπτό. Γιατί καθυστερήσει θα είναι σίγουρα 5 λεπτά. Μίσης δεν είναι καλά χτυπημένο. Η μπάλα πάντως φτάνει στον Μίσεσβαρ. Μίσεσβαρ έχει επιλογή από τα αριστερά του Γιαννούλη. Πατάει περιοχή. Γιαννούλη σουτ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Γιαννούλης με μια οβίδα από τα αριστερά. Πάτσε τον ΠΑΟΚ στον κόλπο. Έχει ανάσες. Έχει αναπνοή. Είναι ζωντανός. Έχει σφιγμό. Στο 86. ΠΑΟΚ Κασλάβα Πρατισλάβας. 3-2 με την οβίδα του Γιαννούλη. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Το λέγαμε νωρίτερα. Ο Γιαννούλης δεν το πιστεύει. Αλλά έπιασε οβίδα από τα αριστερά. ΠΑΟΚ Σλόβαν 3-2 με μια γκολάρα από τον Δημήτρη Γιαννούλη και πλέον όλη η τούμπα στο πόδι. Αυτό που λέγαμε, ψάχνουμε το σφιγμό, ψάχνουμε τη σπίδα, το κίνητρο, τρομερό γκολ από τον Γιαννούλη. 3-2 για τον 7ψυχο ΠΑΟΚ και πλέον πρέπει να μιλήσει η τούμπα, πρέπει να το βάλει τον γκολ ο κόσμος, έχουν εντύπωση Γιώργο Ζαϊρή.
2: Στο 87, στο 88, 3-2, ο ΠΑΟΚ ψάχνει το ένα γκολ για μια επική πρόκριση

0: Λοιπόν, τον γκάλοπ είναι εκεί, σας περιμένει. Πάρτε θέση, συνεχίζουμε. Γεγονός του Σαββατοκύριακου, τι άλλο, η κατάκτηση της Ευρωλίγκα από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατέκτησε το τρόπαιο, έβαλε φωτιά στο T-Center. Πάνω από 20.000 άνθρωποι μέσα στο T-Center. Κάει και το λιμάνι, κάει και ο Πειραιάς, τα καμίνια. Βάλτε τα πάντα μέσα. Ένα συγκλονιστικός τελικός, καθηλωτικός. Και εδώ πρέπει να προσθέσουμε κάτι ακόμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ πάει στον τελικό, η ΑΕΚ πάει σε τελικό, ο Ολυμπιακός πάει σε τελικό και κατακτά το τρόπαιο. Αυτό, αν το αθροίσει κάπως και κάποιος, θα αντιληφθεί ένα πράγμα, ότι το ελληνικό μπάσκετ αρχίζει να έχει μια συνολικά ομαδική, ανωδική τροχιά. Γιατί μέχρι στιγμής είχαμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, έρχεται πολύ δυναμικά από πίσω ΠΑΟΚ, υπάρχει η ΑΕΚ, φωνάζει παρούσα, ο Άρης με τον Σιάο ακολουθεί. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να διαφεύγουν της προσοχής μας. Ένας παρατηρητής πρέπει να τα ξεχωρίσει, να τα βάλει ξεχωριστά, να τα αθροίσει, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό μπάσκετ αρχίζει να ανεβαίνει επίπεδο. Κορυφαία στιγμή, η κατάκτηση του τροπέου χθες από τον Ολυμπιακό.
1: Θα επαναφέρει ο Καμπάτσο. Ο Χεζόνι ήταν κλεισμένος, πήρε την μπάλα ο Κέκε. Καμπάτσο θα εκτελέσει μετά από τρίπλα. Έξω! Πήρε τον rebound ο Τζόνς, ο Πίτερς! Τέλος! Τέλος! Τέλος! Βγάλτε κατά καλό καιρό τα κασκόλ σας! Αυτή τη φορά θα τα χρησιμοποιήσετε! Φύγετε από το Χατζηκυριάκιο! Από τα καμίνια! Από το πέραμα! Κατηφορήστε προς τα κάτω! Και φωνάξτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας ότι ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 2025-2026 είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Είναι αυτός που κατακτά την Ευρωλίγκα. Μεγάλη μάχη απέναντι στη Ρεάλ. Μεγάλη μάχη. Μεγάλος πρωταθλητής. 92-85 το τελικό σκορ.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο. Στο περιθώριο του αγώνα. Αυτό για το οποίο κουβεντιάζουν όλοι σήμερα από χθες βράδυ, αλλά τα μεγάλα ενημερωτικά site το έχουν εξαφανίσει σε μια απόλυτη ντροπή, ξεφτύλα της ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας. Δεν υπάρχει πουθενά, μπείτε στα μεγάλα site, πάτε στο πρώτο θέμα για παράδειγμα. Αν βρείτε εσείς το επεισόδιο Μαρινάκη από τη μία, Δημητριάδη από την άλλη, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Δεν υπάρχει πουθενά άλλη μια τεράστια ξεφτύλα της κατευθυνόμενης, ελεγχόμενης δημοσιογραφίας στην Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα από χθες κουβεντιάζει για τα χαστούκια και τα γαλλικά τα οποία αντάλλαξαν. Από τη μία ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος, σου λέει κάποιος, αυτός είναι ολιγάρχης, έχει τα μίντια, έχει οικονομική επιχειρηματική εξουσία, έχει ποδοσφαιρική ομάδα, άρα είναι ένας ολιγάρχης του τόπου. Και από την άλλη μεριά ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος κατηγορείται ως ο απόλυτος μέτρ στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και πλακώνονται στην εξέδρα, από τη μία ο Μαρινάκης, από την άλλη ο Δημητριάδης. Όχι μου δώσες χαστούκι, όχι του λέει θα μου μπιπτά, όχι λέει θα σου μπιπ το σόι, και πάει λέγοντας τα γαλλικά που αντάλλαξαν. Μαρινάκης εμφανίζεται με σκισμένο το άσπρο μπλουζάκι και προσέξτε, αν πάτε να δείτε τα μεγάλα ενημερωτικά site, μπορώ να βρω 8.000 ειδήσεις παύλα αρλούμπες, αυτό το έχουν θάψει κυριολεκτικά. Ευτυχώς που υπάρχουν τα social media, γιατί το να αποδιγετήσεις την ενημέρωση σήμερα στην Ελλάδα, αυτή την εποχή, είναι λίγο δύσκολο. Γιατί εσύ μπορεί να γράφεις αυτό που θέλεις, ή το άλλο να το θάβεις, ή το άλλο να το αναδεικνύεις, όμως ο κόσμος στα social media κάνει πάρτι. Και από τη στιγμή που είμαστε καθυλωμένοι όλοι μπροστά σε μια οθόνη ενός κινητού ή ενός υπολογιστή, εκεί βλέπουμε ό,τι περνάει μπροστά μας. Και εκεί πραγματικά έρχονται το εν, αυτά που θέλουν να θάψουν τα site αναδεικνύονται μέσα από τα social media. Εκεί έρχονται το ένα βίντεο μετά το άλλο με τα γαλλικά, τις βρωμιές, τις... να το πω κομψά, τις αντεγκλήσεις, δώστε μου. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά λίγο αργότερα για την ανεξάρτητη ενημέρωση και δημοσιογραφία και για τα, το σκαμπίλι. Θα σου μπιπ αυτό, θα μου μπιπ τα άλλα και πάει λέγοντας. Πάμε να το χαλαρώσουμε λίγο. Λοιπόν, Καρυπίδης είχε προχθές γενέθλια, νομίζω αν δεν κάνω λάθος να το φιώνω και χρόνια πολλά του Θεό, έκλεισε τα 47 και εδώ του ήρθε δώρο ανέλπιστο.

χάσω. Λοιπόν, δώρο για σένα. Το τραγουδάει ο Οικονομόπουλος, αλλά το τραγούδισε ο Clayton D&D, ο οποίος κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του, την Αλντρίγια, κέρδισε την Ουλά 2-1 Σουδική Αραβία. Αυτό δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό που ενδιαφέρει τον Ντέο, τον Καρυπίδη, είναι ότι την ημέρα των γενεθλίων του, ο Ντιαντί πετυχαίνει άνοδο με την Αλντρίγια και πηγαίνουν 3,5 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της Παϊάρης του Καρυπίδη. Λοιπόν, αν προσθέσετε το 1,5 εκατομμύριο για το δανεισμό του D&D, αν βάλετε και τα 3,5 εκατομμύρια, αυτό σημαίνει 5 εκατομμύρια ευρώ παίρνει ο Θόδωρος Καρυπίδης από τον δανεισμό του D&D στην Αλντρίγια. Ρεπορτάζ λίγο αργότερα από τον Γιώργο Μάτζιο. Καθώς λέω για τον Γιώργο, έρχεται μπροστά, έχουν πλέον, είναι γνωστοί οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, ο οποίος πάει στους ισχυρούς, ανάμεσα στους πιθανούς αντιπάλους τους, τους αδύναμους και η Μπεσίκτας. Θα ακούσετε πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάτζιο και θα μάθουμε ποιους είναι πιθανόν να βρει στο δρόμο του ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ ξεκινάει τις υποχρεώσεις του 23 Ιουλίου με 6 αγώνες back to back, αν θέλει να πάει στη League Stage, στο League Stage του Europa League. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να πατήσει το κουμπί στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να ξεκινήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός, η ομάδα να ενισχυθεί και να είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της νέας χρονιάς που είναι μεγαλύτερες. Επίσης περιμένουμε την συνέντευξη τύπου με τις αλλαγές κατανομή ρόλων. Εσύ έλα λίγο πιο αριστερά, εσύ πάνε λίγο πιο δεξιά, έλα λίγο πιο πίσω εσύ, πάνε εσύ λίγο μπροστά, στα πρόσωπα, καταμερισμό ευθυνών και κατανομή ρόλων στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα έχουμε και ρεπορτάζ με Γιώργο Καστάνη επίσης λίγο αργότερα. Καθώς λέω για ΚΑΕ ΠΑΟΚ, είχαμε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ, 12 εκατομμύρια ευρώ, έβαλε ο Τέλης Μιστακίδης, 12 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση έγινε πράξη και εδώ αξίζει να αναφερθεί μια δήλωση του Τρινκέρι στο περιθώριο του Final Four της Αθήνας. Τρινκέρι εκεί παρών, σχολιαστής, είχαμε δώσει ρεπορτάζ και το ρωτούν για τον ΠΑΟ και λέει, μα εδώ είναι λετρέλα, είναι σαν ένας Τρικέρι εκεί παρών, σχολιαστής, είχαμε δώσει ρεπορτάζ και το ρωτούν για τον ΠΑΟ και λέει, μα εδώ είναι λετρέλα.

0: No intensity, όχι ένταση, απλά λέει, απλά the end of war, το τέλος του κόσμου. Αυτό λέει ο Τρινκέρι, ο οποίος όπως δείχνει φαίνεται αρχίζει να αισθάνεται ήδη τις υψηλές προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί και όταν του λένε έχει ένταση εκεί, λέει ποια ένταση. Εδώ μιλάμε, το αισθανόμαστε όλοι, οι παίκτες, το staff, ο προπονητής, είναι σαν να μιλάμε για το τέλος του κόσμου. Και επειδή λέω για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, είδαμε την εικόνα στο T-Center εχθές με το Final Four, ένα γήπεδο κατάμεστο 22.000 θεατές. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζει και θα είναι έτοιμο από τη νέα χρονιά το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το ΣΕΦ, αναβαθμισμένο με αύξηση χωρητικότητας στους 16.000 θεατές. Και δυστυχώς εδώ στη Θεσσαλονίκη, μην πω ψωροκόστανα και παρεξηγηθούμε, αρχίζουμε μεταξύ μας, αρχίζει το μούπε σούπα για το παλατάκι να γίνει έτσι, χρωστάς, δεν χρωστάω, δώσε μου αυτό, δώσε εκείνο. Και την ώρα που οι μεγάλοι στην Αθήνα τρέχουν ηλικιωδώς, εμείς εδώ έχουμε αναλωθεί στο σούπα μούπε στούπα, όχι έτσι, όχι αλλιώς. Ερασιτεχνισμοί εσχύς του είδους, την ώρα που το ΣΕΦ πάει στις 16.000 και ο Παναθηναϊκός έχει ήδη το T-Center. Μια μεγάλη απώλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 χρονών. Να είσαι 49 χρονών, έπασχε από ALS. Πολλά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασκευά Άντζα.
1: Ο Παρασκευά Άντζα που είχε βγει μπροστά, βλέπετε εδώ τον Άντζα να ιστοφαρίζει στο 45, σε μια φάση που θα ξαναδούμε, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να διαμαρτύρονται όλοι μαζί στον Καλόπουλο για φάουλ. Θα το ξαναδούμε. Εδώ ο Άντζας που είχε προωθηθεί. Πάμε να δούμε. Εδώ κοιτάξτε το κόρνερ. Παραφεύγει ψηλά στην πρώτη κεφαλιά. Βγαίνει ο Μάλας να διώξει το Ρωσίδης δίπλα του, δεν απομακρύνεται. Στη συνέχεια πέφτουν όλοι εκεί, ο Άντζας θα βρει την ευκαιρία να τις σπρώξει στα δίχτυα. Από εδώ δεν φαίνεται κάτι το επιλείψιμο. Θα ήθελα όμως να ακούσω τους δύο φίλους και συνεργάτες εδώ απόψε, τον Πέτρο Μίχο και τον Νίκο Καρούλια. Νίκο, καταρχήν εσύ.
2: Κοίταξε εδώ, καταρχάς είναι λάθος του Μάλας.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλούς θανάτους τελευταία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, μην φύγετε, επιστρέφουμε.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα λαγκαδιά.

0: Δίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτίριο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
16: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
17: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
18: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Να πάμε επί Τροχάδιν σε Γιώργο Μάτζιο. Να πάρουμε λίγο πρώτα την ειδησιογραφία, γιατί έχουμε πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ο οποίος ξεκινάει 23 Ιουλίου. 6 παιχνίδια back to back για να πάει στο League Stage του Europa League. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο να δούμε ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι, γιατί αμέσως μετά θέλω να πάμε σε αυτό το τέτα-τέτ, όχι τόσο ευγενικό, από τη μία Βαγγέλη Μαρινάκη και από την άλλη Γρηγόρη Δημητριάδη. Έλα Τζόρτζ, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Ναι, δυστυχώς μιλούσαμε για πιθανούς αντιπάλους στο Champions League πριν από μερικές εβδομάδες. Τώρα θα μιλήσουμε για το Europa League, ο ΠΑΟΚ ο οποίος πρέπει να περάσει τρεις γύρους για να μπει σε όμιλο Europa League ή δύο γύρους αν θέλει να μπει σε όμιλο Conference League. Έχει δηλαδή ένα κανονάκι να ξοδέψει, μία ζωή που λέμε. Όπως λέγαμε και πιτσιρικάδες στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, μπορεί δηλαδή και ένας αποκλεισμός να μην τον φέρει απευθείας εκτός, αλλά να τον πάει στην πιο κάτω διοργάνωση. 17 Ιουνίου θα μάθει τον αντίπαλό του ή το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του, γιατί υπάρχει και, αυτό το ενδεχόμενο. 18 είναι οι ομάδες, 9 ισχυροί, 9 ανίσχυροι. Ο ΠΑΟΚ με τους 48.250 βαθμούς είναι στους ισχυρούς Γιώργο και έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για τις περισσότερες ομάδες που θα πιθανότατα θα βγουν μπροστά του. Mm-hmm. Το πιο δύσκολο εμπόδιο είναι το εμπόδιο της Μπεσίκτας, είναι η ομάδα που βάσει ονόματος είναι αυτή που καλύτερα θα ήταν να την αποφύγει ο ΠΑΟΚ αρχές καλοκαιριού, μέσα καλοκαιριού. Υπάρχει η νορβηγική Τρόμσο, η ελβετική Σενγκάλεν που κατέκτησε το κύπελο Ελβετίας, υπάρχει η Ολλανδική Τβέντε, υπάρχει η Τσεσεκά Σόφιας, υπάρχουν ακόμη δύο εκκρεμότητες οι οποίες θα λήξουν η μία αύριο με τον τελικό του κυπέλου στην Κύπρο, Πάφος Απόλλων Λεμεσού, αν ο Απόλλων Λεμεσού πάρει το τρόπο μπαίνει και αυτός υποψήφιος αντίπαλος του ΠΑΟΚ και η τελευταία εκκρεμότητα είναι την Παρασκευή, τελικός κυπέλου Ισραήλ, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Μακάμπι Τελαβίβ, ο χαμένος, ο νικητής μάλλον θα είναι στους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Όπως και να έχει Γιώργο, 17 Ιουνίου θα βγει ο αντίπαλος του Δικεφάλου. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι και στον επόμενο γύρο, αν περάσει τον τρίτο, θα είναι και πάλι ισχυρός και στα play-off, γιατί η βαθμολογία που έχει μαζέψει την τελευταία πενταετία στο δικό του ranking είναι ικανοποιητική. Το μόνο που θα πρέπει ο ΠΑΟΚ είναι να είναι σοβαρός και να είναι και λίγο τυχερός εδώ που τα λέμε, γιατί δεν είναι και καλύτερο να σου έρθει πρώτη αντίπαλος στην Μπεσίκτας, που είναι μια ομάδα που ξοδεύει πολλά χρήματα στην Ευρώπη κάθε χρόνο, να είναι και λίγο τυχερός και να είναι κυρίως ο ίδιος έτοιμος. Ακριβώς. 17 Ιουνίου η κλήρωση, 23 και 30 Ιουλίου τα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ καλείται, επαναλαμβάνω, να περάσει δύο ομάδες για να μπει σε όμιλο. Mm-hmm. Είτε Europa, είτε Conference League, εφόσον προκύψει ένας αποκλεισμός.
0: Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Τζόρτζ. Πήραμε πρώτα την ειδησιογραφία για να ξέρετε τι έχουμε ακριβώς μπροστά για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, το θέμα δεν είναι η κλήρωση, το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ να είναι αντάξιος των προκλήσεων που έχει μπροστά. Και όλα θα κριθούν από το τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Προχωράμε. Πάμε σε αυτή τη συνέβρεση από τη μία Βαγγέλη Μαρινάκη και από την άλλη Γρηγόρη Δημητριάδη. Το ηχητικό το ακούσατε. Σας είπα για το επεισόδιο το οποίο το έχουν θάψει όλοι. Υπάρχει μία φωτεινή εξαίρεση, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος στη ζούγκλα, που έδωσε όλο το ρεπορτάζ αυτού που είδαμε και πώς τα συστημικά μέσα το πέρασαν κάτω από το χαλάκι, το εξαφάνισαν. Λες και δεν είναι δύο σημαίνοντα πρόσωπα. Από τη μία ο Μαρινάκης, θα πει κάποιος, ένας ολιγάρχης με τα μίντια, με την ποδοσφαιρική ομάδα, με την οικονομική εξουσία, και από την άλλη ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, τον οποίο κατηγορούν ως τον ινστρούκτορα των υποκλοπών. Να δώσω μια πολύ θερμή καλησπέρα στον Μάκη Τριανταφυλόπουλο και μια καλή εβδομάδα. Μάκη, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Είσαι φωτεινή εξαίρεση. Τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Σα μπράβο, καλησπέρα. Τι μπράβο τώρα. Αυτό είναι το λιγότερο, σιγά. Απλά είναι η κατάντια των μέσων που ελέγχονται σήμερα και δεν μπορεί να βγει τίποτα.
0: Και δεν βγαίνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, βλέπεις τα μεγάλα site και δεν υπάρχει τίποτα. Βλέπεις τις εφημερίδες τίποτα.
2: Η Google είναι ευτυχής γι' αυτό. Ναι. Γιατί έχει το μονοπόλιο.
0: Μπράβο. Μπράβο. Και έχεις πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Γιατί νομίζω μίλησες και με Μαρινάκη, φαίνεται, και με Δημητριάδη.
2: Είπα σε επικοινωνία, δηλαδή ήρθαν και οι δύο και εντάξει, άκουσα και τις δύο πλευρές και έκανα αυτό που όφειλα ως δημοσιογράφος.
0: Μάκη, πες μας τι έγινε εκεί. Με αυτό, γιατί εσύ μίλησες και με τους δύο.
2: Ο Μαρινάκης ήταν εκνευρισμένος επειδή τον παρακολουθούσε με το Predator το Μαξίμου και θεώρησε υπεύθυνο τον Δημητριάδη.
0: Ναι.
2: Γιατί θεωρούσε τον Δημητριάδη φίλο του. Και εκνευρίστηκε. Ο Δημητριάδης όμως δεν μπορεί να παρακολουθήσει μόνος του κανέναν.
0: Ναι.
2: Το αφεντικό είναι ο Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Είναι.
0: Σίγουρα λέω, αφού...
2: Ο Μητσοτάκης είναι το αφεντικό. Μπορούσε ο Δημητριάδης... Εν τω μεταξύ τον έφαγαν τον Δημητριάδη και τον τότε έναν ανεκδίκητο αρχηγό που είχε η ΕΕ. Από security τον είχαν κάνει αρχηγό της ΕΕ. Και τον έφαγαν για να μην είχε δημιουργηθεί ενδοοικογενειακό επεισόδιο από μια κασέτα και μάλιστα από κοντινό πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Όπου ο Μαρινάκης πήγε, παρέδωσε το πρόσωπο αυτό την κασέτα και της είπε «Σε παρακολουθεί και εσένα». Και έγιναν μαλλιά κουβάρια μέσα στο μαξί μου και την πλήρωσε ο Δημητριάδης. Και την ξαναπλήρωσε τώρα με χαστούκι.
0: Μάλιστα.
2: Και αντέδρασε.
0: Κάτσε, πριν πάμε, άρα το τι χωρίζει τους δύο είναι ότι παρακολουθούσαν με το Predator και το Μαρινάκι. Εδώ θεωρήθηκε ηθήνο νους ο Δημητριάδης, οπότε αυτό χώριζε τους δύο.
2: Ναι, ηθήνο νους δεν θεωρήθηκε. Ξέρει ο Μαρινάκης, ξέρει ότι ηθήνο νους ήταν ο Μητσοτάκης.
0: Εντάξει. Άρα ο Δημητριάδης ήταν το εκτελεστικό όργανο.
2: Ναι. Δε, κοπάνισε το Σαμάρι για να την ακούσει το γαϊδούρι.
0: Μάλιστα. Μάκη, οπότε αυτό είναι που τους χωρίζει και τι συμβαίνει μετά εκεί που βρίσκονται στις εξέδρες του της Σέντερ.
2: Και το πήγε του χαμογέλα, πέρασε χαμογελαστός και του είπε να σου πω... Έσκυψε άλλος να δει περίοδος τι θα του πει και του έπεσε ένα χαστούκι.
0: Ο Μαρινάκης του Δημητριάδη του έδωσε χαστούκι?
2: Ναι, και του είπε της μάνας.
0: Μάλιστα.
2: Και ο άλλος τον βούτυξε από τη φανέλα, γι' αυτό σκίστηκε το τισέρ και του έδωσε μια μπουνιά, φαίνεται ο Μόλοπας.
0: Στο μάγουλο.
2: Είναι αναμαλιασμένο.
0: Ναι.
2: Στο δεξιά κορφαφική χώρα.
0: Ναι.
2: Μετά έγιναν όλα όσα δείξαν οι κάμερες των οπαδών που ήταν εκεί. Όμως το γήπεδο έχει 120 κάμερες με ένα Ισραηλινό σύστημα τύπου Predator που τα παίρνει όλα.
0: Ναι.
2: Και επομένως ξέρουν τι έγινε. Λέμε λοιπόν, τον Γιαννακόπουλο τον πέταξαν έξω από το γήπεδο γιατί έβρισε, δεν βάρεσε κιόλας.
0: Ναι.
2: Τον πρόεδρο του Ιωνικού που έβρισε αυτούς κάνω φασαρία και ήταν στο γήπεδο, τον χώσαν και φυλακή. Αυτοί εδώ που βάρεσαν και χτύπαγαν ένας τον άλλον κλωτιές βουνιές, δηλαδή αυτό είναι το παράδειγμα που δίνεις στους οπαδούς όταν κάνεις αγώνα για να μετριάσεις τη βία στα γήπεδα, για να παλύψεις.
0: Τι λέει το ρεπορτάζ που παρενέβη εισαγγελέας εδώ, ζήτησε το υλικό από τις κάμερες?
2: Ζήτησε, λέει, αν και δεν είχε αρμοδιότητα, ήταν ανάμεσα στους φυλάδρους των δύο ομάδων, τρίχες. Κοιτάνε να το πασαλείψουν. Και επειδή δεν το αναδείκνυε κανένας, πήγε να περάσει έτσι. Αλλά τώρα δεν μπορεί να περάσει έτσι, διότι εάν ομιγέννη το αποσιωπήσουν οι αρχές το γεγονός, τότε ο κάθε οπαδός αυτό που αντιλαμβάνεται είναι ότι μπορεί και εκείνος να παίζει ξύλο σε εξέδρες χωρίς να τρέχει τίποτα.
0: 100%. Χαστούκι ο ένας λες, μπουνιά ο άλλος. Και μου λένε ότι ο Δημητριάδης ήταν ερασιτέχνης μποξέρ.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν το ήξερε ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης δεν το ήξερε αυτό όταν έδινε το χαστούκι. Ότι ο άλλος είναι μποξέρ.
2: Εδώ τρώγανε τα κουνιά τη γυναίκα τους και κάναν τους δύσκολους.
0: Μάγκη, έχει και το άλλο για να το χαλαρώσουμε λίγο. Όπου ο Μαρινάκης φοράει το λευκό τισέρτ, το οποίο σκίζεται, και μετά εμφανίζεται με μαύρο τισέρτ. Και σου λέει άλλο μισό λεπτό, φίλε. Κυκλοφορούν και με αναπληρωματικά ρούχα σε περίπτωση που συμβεί κάτι.
2: Όχι, μωρέ. Μπράβο, και όλοι είναι σαν κι αυτό. Χοντρή τα ίδια κιλά έχουν.
0: Α, έβγαλε κάποιο από του μπράβου και του έδωσε το φανελάκι.
2: Τι, θα τον άφηνε να κυκλοφορεί γυμνό σαν τον Ταντζάν.
0: Κι όμως δεν είμαστε για γέλια. Κι όμως δεν είμαστε για γέλια.
2: Κοίταξε, δεν είμαστε για γέλια. Αλλά και οι δύο έχουν ευθύνη.
0: Όταν δίνω ένας χαστού και ο άλλος μπουνιά, δεν έχουν ευθύνη?
2: Ναι, έχουν ευθύνη και έχουν και ρόλο. Είχαν και θεσμικό. Ένας ήταν ο εξαπολίτων του Μαξίμου, ο άλλος είναι αντιπρόεδρος Πειραιά και πρόεδρος του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Διακεκριμένος υποτίθεται εφοπλιστής. Πηγαίνει σε τελικό Ευρώπης και συμπεριφέρεσαι έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτά γίνονται σε κάτι χώρες Κεντρικής Αφρικής μόνο.
0: Αλήθεια είναι.
2: Και όχι σε όλες.
0: Σωστό. Εσύ που μίλησες τώρα και με τον Μαρινάκη και με τον Δημητριάδη, από τους δύο μετάνιωσε κάποιος για αυτό που έγινε?
2: Δεν είμαι παπάς, θα του ρωτήσω.
0: Όχι, παιδί μου, αυτά που σου λέγανε, κατάλαβες? Σαν δηλαδή είπε κάποιος μας ξέφυγε, δεν πρέπει να γίνει αυτό, γίναμε βούκινο, μπλα μπλα μπλα. Ή είπαν θα του μπιπ και τώρα με έκανε εμένα έτσι?
2: Δηλαδή... Δεν ξέρω. Αν μετάνιωσαν, το γνωρίζουν ήδη. Σίγουρα όμως δεν θα είναι περήφανοι για αυτά που συνέβησαν.
0: Περήφανοι, δεν ξέρω αν θα είναι και δεν ξέρω αν θα έχει και συνέχεια αυτό το πράγμα. Γιατί αν δίνεις δημόσια χαστούκι, φαντάσου τι έχεις μέσα σου, τι μένος έχεις μέσα σου, ε.
2: Έτσι, και τι συνέπειες θα έχει.
0: Ναι, συνέπειες, αφού είπες εσύ τρίχες τώρα, λες, μπήκε για τα μάτια του κόσμου, λες, ο εισαγγελέας, και θα γίνει τίποτα.
2: Προς το παρόν έτσι φαίνεται, δεν ξέρω, περιμένουμε να δούμε τα αντανακλαστικά της πολιτείας.
0: Μάλιστα. Και ούτε μηνύσεις δεν υπάρχουν, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά.
2: Δεν το ξέρω.
0: Ναι. Άρα λύνουμε τις, διαφορές μας, Μάκη, ενώπιος ενώπιο, ε.
2: Ή προσμετράμε τα λάθη μας και λέμε καλύτερα να κάτσουμε στα αυγά παρά να τραβιόμαστε στα δικαστήρια, γιατί και οι δύο θα βρεθούμε ένα δίκο.
0: Ναι. Πες μου και έτσι, χωρίς συναδελφική αλληλεγγύη, γιατί είναι μόνο η ζούγκλα που παίζει αυτό το θέμα? Εντάξει, το παίζουμε και εμείς, το παίζουν και άλλα, αλλά τα μεγάλα συστημικά site το έχουν εξαφανίσει. Γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Γιατί η ζούγκλα είναι μεγάλο μη συστημικό site. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι. Ωραία. Αυτό πιστεύω. Ναι.
2: Συστημικό τα λέει όλα.
0: Πάντως, ξέρεις τι, δεν νομίζω ότι μπορεί να κρύφτει τίποτα. Πλέον ζούμε στην εποχή των social media και εκεί γίνεται πάρτι. Ο κόσμος ανεβάζει, σχολιάζει, εκεί ζυμώνεται. Όλοι έχουμε καθυλωθεί μπροστά σε μια οθόνη ενός κινητού. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Δηλαδή, μπορεί να γράφω εγώ τι θέλω. Στα social media υπάρχουν χίλιες άλλες απόψεις και αυτό κυκλοφορεί ευρέως.
2: Ναι, αλλά ξέρεις, θα προσπαθώ να τα υποβαθμίσω. Και σου λέει, αν δεν το γράψει site εφημερίδα, είναι σαν να μην ισχύει, γιατί με το AI γίνονται διάφορα κόλπα και χαζομάρες. Σίγουρα δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ότι έτσι κι αλλιώς στη ζωή μας δεν είναι τίποτα κρυφό, με όσα συμβαίνουν, ούτε η πείνα, ούτε η ανέχεια, ούτε η ανεργία. Και όμως αυτοί οι κύριοι κυκλοφορούν και δεν κοκκινίζουν.
0: Ναι. Μάκη, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Σου εύχομαι υγεία και να συνεχίσεις έτσι ως Τριανταφυλόπουλος, για να έχουμε εικόνες μπροστά. Σε ευχαριστώ πολύ,
2: Μάκη. Μου λείπει η πλατεία Αριστοτέλους και το καφεδάκι.
0: Έλα ρε φίλε, καμιά φορά που στα δω. Έχεις γίνει μόνιμος εκεί. Ανέβα καμιά βόλτα.
2: Η πατρίδα μου λείπει.
0: Ανέβα.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Μάκη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Αυτά με το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Θα έχουμε αργότερα ρεπορτάζ και από Κυριάκο Θωμαίδη. Metrosport.gr. Το είχε το θέμα και μάλιστα πρώτο θέμα από την αρχή. Γιατί είναι θέματα τα οποία δεν μπορείς να τα παρακάμψεις, ούτε να τα θάψεις, αλλά και γιατί έχουν μια υψηλή σημειολογία. Αναδεικνύουν έναν υψηλό συμβολισμό. Τώρα, ποιος είναι ο συμβολισμός και ποια είναι η σημειολογία, ρίξτε μια ματιά στα πρόσωπα και ο καθένας μπορεί να καταλήξει στα συμπεράσματά του.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα επιστρέψουμε αργότερα με Κυριάκο Θωμαίδη στο επεισόδιο, στο άγριο επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Θα πάμε σε Γιώργο Καστάνη και λίγο αργότερα σε Κυριάκο Θωμαίδη. Πρώτα στο Γιώργο να πάρουμε μια μικρή γεύση για αυτό που έρχεται στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ πρέπει να βιαστεί. 23 Ιουλίου είναι το πρώτο παιχνίδι. Αυτό σημαίνει και έγκαιρη έναρξη προετοιμασίας, αλλά αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι ότι η ομάδα θα πρέπει να στελεχωθεί έγκαιρα και νωρίς. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στον ΠΑΟΚ, καθώς έχουμε προσθήκες προς τα τέλη του Αυγούστου. Γιώργος Καστάνης εδώ. Γιώργα, ρε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά. Μπράβο. Σε γενικές γραμμές είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
0: Σε γενικές γραμμές επίσης καλά.
1: Ωραία, θαυμάσια. Άρα προχωράμε. Τώρα, να τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα με αριθμητικά δεδομένα. Αναφορικά με το ρόστερ, ναι, και με τη συγκρότησή του για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, αναφέρομαι εν ώψη της νέας σεζόν. Mm-hmm. Γιατί πράγματι 17 Ιουνίου γίνεται κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Είχαμε πει και τις προάλλες ποιοι παίκτες είναι στην διάθεση του νυν προπονητή, του κυρίου Λουτσέσκου. Ναι. Ποιοι έχουν συμβόλαια, ποιοι αποχωρούν ή ποιοι ενδεχομένως να αποχωρήσουν. Mm-hmm. Με αριθμούς, ο ΠΑΟΚ αυτή τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 31 ενεργούς ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, δεν βάζω μέσα τους δανεικούς. Από αυτούς, μετρώντας κατά σειρά, οι 8 είναι υπό αποχώρηση. Mm-hmm. Δηλαδή, κάνοντας την αφαίρεση, πάμε στο μαγικό νούμερο 23. 23 ενεργά συμβόλαια και για τη νέα χρονιά. Mm-hmm. Ποιοι είναι υπό αποχώρηση? Ο Αλεσάνδρο Βολιάκο, 27χρονος, δανεικός από την Τζένοα, τελειώνει τώρα τέλη Ιουνίου ο δανεισμός του. Ο Ντέγιαν Λόβρεν, σε ηλικία 36 ετών, δεν έχει ακουστεί ότι θα γίνουν συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολέου του μέχρι αυτή τη στιγμή. Λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Ο Ζωάν Σάστρε επίσης τελειώνει το συμβόλαιο του. Mm-hmm. Με βάση το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει δύο ήδη δεξιούς οπισθοφύλακες, δεν φαίνεται να υπολογίζεται από τον Λουτσέσκου. Για τον ΟΣΔΟΕΦ, εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό, υπό την έννοια ότι ναι, μεν αρχικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης ενημέρωναν ότι ο ΟΣΔΟΕΦ είχε αρνηθεί μια αρχική πρόταση του ΠΑΟΚ, αλλά στη συνέχεια επανήλθε ο ΠΑΟΚ και είπε ότι βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση με τον 33χρονο Μαγκόμετ ΟΣΔΟΕΦ. Mm-hmm. Αλλά εδώ έχουμε ένα ερωτηματικό. Mm-hmm. Αλεσάνδρο Μπιάνκο, ο Ιταλός, ο 23χρονος, ο κεντρός, ο μεσαίος στην μεσαία γραμμή, mm-hmm, λύγει το συμβόλαιό του, το δανεισμός του για την ακρίβεια τώρα, 36 του 26. Ιβανούσετς, mm, επίσης λύγει το συμβολαιό του, δανεικός από τη Φέγενορντ. Mm. Υπάρχει δημοσίευμα του εξωτερικού, τα θέλει η Τβέντε. Τάισον θα παραμείνει, mm, το συμβολαιό του τελειώνει δεδομένα, mm, αλλά θα παραμείνει, θα ζητήσει ο κύριος Λουτσέσκου, που είναι και το πιθανότερο, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Τάισον και για την επόμενη σεζόν. Προφανώς σε άλλα οικονομικά δεδομένα αυτά θα συζητηθούν ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή, mm, και την ΠΑΟΚ. Και είναι και ο Γιακουμάκης, mm, ο οποίος είναι δανεικός από την Cruz Azul. Mm. Τελειώνει το δανεισμό του τώρα. Υπάρχει μια οψιόν αγοράς 5 εκατομμυρίων. Πρόσφατα οι Μεξικάνοι έγραψαν ότι ο ΠΑΟΚ δεν προτίθεται να ανανεώσει ή να αγοράσει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Αλλά το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα, γιατί όσο υπάρχει Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, οι παίκτες οι οποίοι του έκαναν τη δουλειά τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα που δεν ήταν επιτυχημένο όσον αφορά την κατάκτηση των, mm-hmm, τίτλων, πάντα υπάρχουν δεδομένα τα οποία διαμορφώνονται. Άρα 31-8, mm-hmm, πάμε στο μαγικό νούμερο 23. 23 παίκτες ενεργοί, μέσα στους οποίους είναι και τρεις τερματοφύλακες. Mm-hmm. Ο Παυλέγκα, ο Τσιφτσής και ο Μοναστηρλής. Επιστρέφει ο Τσάλοφ από τον δανεισμό του στην Κάισερισπορ. Mm-hmm. Από τους 23 πάμε στους 24. Βέβαια θα μου πεις, θα μείνει ο Τσάλοφ του χρόνου στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αμφίβολο, εξαιρετικά αμφίβολο. Αλλά θέλω να πω με αυτή την παράθεση, mm-hmm, των αριθμητικών δεδομένων, mm-hmm, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη βάση, mm-hmm, αριθμητική 23-24 ποδοσφαιριστών, οι οποίοι έχουν συμβόλαια ενεργά με τον ΠΑΟΚ και οι οποίοι θα αποτελέσουν τη βάση για την, mm-hmm, νέα χρονιά. Mm-hmm. Υπάρχουν οι νεαροί, τους οποίους δεν τους ανέφερα καθόλου. Για παράδειγμα, ο Μπατάουλας, που είχε συμμετάσχει και στο περσινό, mm-hmm, βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και 2-3 ακόμα νεαροί ποδοσφαιριστές. Και μένει να δούμε πρώτον ποιοι θα αποκτηθούν και από αυτούς που ανέφερα, δύο, Τάισον, ο Γιακουμάκης, εάν θα παραμείνουν στον ΠΑΟΚ, και τη νέα αγωνιστική περίοδο με εισήγηση Λουτσέσκου. Mm-hmm. Άρα, προκειμένου ο συνολικός αριθμός με την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας, mm-hmm, εκεί τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, να φτάσει χοντρικά στους 30 ποδοσφαιριστές, mm-hmm, και με την παρουσία νεαρών, mm-hmm, ποδοσφαιριστών. Αριθμητικά δεδομένα θέτω. Αυτά αναφέρουμε για να ξέρουμε πού βαδίζει ο ΠΑΟΚ αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αλλά 100% η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση. Λοιπόν, σε όλες τις θέσεις ανεξαιρέτως.
0: Πήραμε μια πρώτη γεύση από Γιώργο Καστάνη με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Με όλα αυτά τα challenges που έρχονται μπροστά, θα πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Δεν θα φύγετε, σε πάρα πολύ λίγο θα επιστρέψουμε.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
7: Και εσύ τι είπες?
6: Η Happy Days ή τίποτα?
8: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zeekr. Seek more.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
16: Τι?
15: Είπε μπα.
16: Είπε μπαμά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
15: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Sacred Sports.
18: Μυρίζει λουχουδιά!
19: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
20: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
21: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
22: Ήρθα!
21: Ένας θείος.
23: Α, ήρθες.
21: Καμία αλλαγή.
23: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
21: Και μια μεγάλη ανατροπή.
22: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
23: Τι έκανες?
22: Έβαλα προτέργεια.
23: Καλά έκανες. Μπράβο.
21: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
23: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
0: Έτσι.
23: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
0: Να, εδώ.
23: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
0: Ναι, ναι.
21: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
24: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
25: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε γρήγορα στον Κυριάκο Θωμαίδη, να μείνουμε για λίγο ακόμα στο άγριο επεισόδιο Μαρινάκη Γρηγόρη Δημητριάδη στο περιθώριο του τελικού στο T-Center χθες το βράδυ. Ο Κυριάκος είναι στη γραμμή. Κυριάκο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Γιώργο. Έχουμε τρία επίπεδα έρευνας.
0: Ναι.
1: Πρώτη είναι ποινική, καθώς υπήρχαν τρεις εισαγγελείς στο ΆΚΑ, στα ναι. πλαίσια των πλησιακών θετικών τόμπους. Οι δύο αθλητικοί εισαγγελείς, ο κ. Γραμμένος και ο κ. Βεμπερόπουλος, και ένας εισαγγελέας ποινικής δίωξης. Άρα λοιπόν το επεισόδιο έγινε ενώπιον τριών εισαγγελέων που οι πληροφορίες είναι ότι θα ζητήσουν το οπτικοακουστικό υλικό και με βάση και τις οδηγίες της Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα συνταχθεί μια σχετική αστυνομική έκθεση για τα όσα δείχνουν οι κάμερες ασφαλείας. Το δεύτερο επίπεδο είναι το πειθαρχικό, όπου αναμένουμε την αντίδραση της Επιτροπής Διοντολογίας της ΕΠΟ υπό την προεδρία της κυρίας Αναστασίας Βασκαγιάννη, τακτικής δικαστού, διότι ο κ. Μαρινάκης είναι πρόεδρος της Λίγκας και εξοφίτιο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ. Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μαρινάκης έχει ήδη ένα αδίκημα για το οποίο είναι κατηγορούμενος για υποκίνηση αθλητικής βίας, είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση Λιγκερίδη. Το τρίτο επίπεδο είναι η ΔΕΑΒ, αλλά η ΔΕΑΒ δεν πρόκειται να ασχοληθεί για τον απλούστατο λόγο ότι ο νόμος Βρούτσι προβλέπει ότι ό,τι γίνεται στην ελληνική επικράτεια και δεν υπάρχει αναμέτρηση μεταξύ ελληνικών ομάδων, δεν ενδιαφέρει τη ΔΕΑΒ για να τιμωρήσει. Όταν δηλαδή μια ελληνική ομάδα παίζει μια ξένη, η ΔΕΑΒ δεν παρεμβαίνει ποτέ, ό,τι και να συμβεί, με βάση τον νόμο του 2004.
0: Άρα, αυτό που μου λέμε τώρα με την παρέμβαση του εισαγγελέα δεν λέει απολύτως τίποτα, πρακτικά. Και το μόνο που υπάρχει είναι το πειθαρχικό που είπες, Κυριάκο.
1: Ναι, το πειθαρχικό είναι σοβαρό. Διότι εάν εικάσει η Επιτροπή Διοντολογίας και ο ποδοσφαιρικός, ο πειθαρχικός εισαγγελέας, ότι πρόκειται για τη σύνηση του αθλήματος από ένα θεσμικό παράγοντα, ανώτατο θεσμικό παράγοντα, αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο, όχι μόνο παρέμβαση κάποιου, αλλά και με τη δυνατότητα που παρέχει ο πειθαρχικό πλαίσιο να παρεμβαίνει αυτοπαγγέλτος η Επιτροπή Διοντολογίας.
0: Κυριάκο, πες μας λίγο, τι χώριζε τους δύο άντρες, πες μας ποια είναι η άποψή σου, τι λέει το ρεπορτάζ?
1: Καλά, υπάρχει διαρκής αντιπαλότητα και σε υψηλότατο βαθμό από την εποχή που ήταν διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου ο κ. Δημητριάδης. Υπήρξε μια κατηγορία του κ. Μαρινάκη ότι ήταν στόχος των παρακολουθήσεων της ΕΛΙΚ. Και υπήρχε μια διαρκής δυσαρέσκεια από την πλευρά του κ. Μαρινάκη που διατυπώθηκε και μέσα από το μηντιακό του όμιλο. Το επεισόδιο ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται θερμό επεισόδιο από την παρέμβαση του κ. Καραπαπά προς τον κ. Δημητριάδη, ενεπλάγει ο κ. Μαρινάκης και μετά έγιναν όσα έγιναν και περιγράφηκαν νομίζω από τον συνάδελφο Μάκη Διαδεχνοπούλου.
0: Πες μας, θα δούμε και το βράδυ για να σε αφήσω να προχωρήσεις.
1: Το βράδυ και αυτά, εννοείται, και αυτά, καθώς έχουμε ζωή Κωνσταντοπούλου στο στούντιο. Άρα λοιπόν, περιμένουμε και το σχολιασμό.
0: Άρα θα έχει ενδιαφέρον τι θα σχολιάσει η Κωνσταντοπούλου για το επεισόδιο Δημητριάδη Μαρινάκη. Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Νομίζω πάρα πολύ μεγάλο. Τεράσιο.
0: Πάρα πολύ μεγάλο, ναι. Θα δώσει προεκτάσεις και η Κωνσταντοπούλου με αυτά που λέει πάντα και είδηση δίνει και κάνει αίσθηση είτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Έχουμε και την υπόθεση Λιγκερίδη. Βέβαια θα τα δούμε όλα αυτά το βράδυ στις 10.
0: Ευχαριστώ Κυριάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε. Ο Γιώργος μας έδινε ρεπορτάζ πριν από λίγο και για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τα συμβόλαια που λήγουν, τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν και το θέμα του επιθετικού. Τζόρτζ.
2: Βεβαίως. Και συνεχίζουμε, γιατί στα πλαίσια του ανταγωνισμού, που ούτως ή άλλως επικρατεί και θα είναι ακόμα πιο έντονο στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Άμεσα, τώρα το άμεσα θα το κρίνει βεβαίως ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, η διοίκηση, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχει ενεργούς επιθετικούς, δικούς του παίκτες. Όπως έχει για παράδειγμα ο Ολυμπιακός, όπως έχει η ΑΕΚ, όπως έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι σέντερφόροι οι οποίοι ανήκουν εξ ολοκλήρου στις ομάδες τις οποίες προαναφέραμε. Γι' αυτό το θέμα και με αφορμή το αν πρέπει να μείνει όχι ο Γιακουμάκης, θα απευθύνουμε αυτό το ερώτημα σε έναν πολύ γνωστό σε όλους σας, τον Γιώργο τον Σαϊτιώτη. Δεν έχει κρύψει τα αισθήματά του για τον ΠΑΟΚ. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα με υγεία. Τώρα, το ερώτημα είναι, Γιακουμάκης έπαιξε ως δανεικός φέτος στην Τούμπα. Μένει να δούμε εάν υπάρχει πιθανότητα να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ τα δικαιώματά του από την Cruz Azul. Έχει και άλλους δύο δικούς του παίκτες. Τον Γερεμέγεφ για ένα χρόνο και για τον Μύθου που πήγε, νομίζω είναι ελπιδοφόρος, ο 19χρονος έχει πολλά να δώσει. Το ερώτημά μου είναι αυτό όμως. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει δικό του, κατά δικό του, έναν κεντρικό επιθετικό, όπως είναι ο Γιακουμάκης ή κάποιον άλλον, τι λες?
3: Καλά, αυτό δεν το συζητάω. Εννοείται ότι όταν είσαι μια μεγάλη ομάδα θέλεις να έχεις ένα δικό σου καθαρό center for και όχι να παίρνεις δανεικούς. Αλλά όχι και ότι ο δανεικός είμαι αρνητικός, αν σε βγει με όψιους αγοράς που είναι αφού μπορεί να τον αγοράσεις και αυτά. Αλλά βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ λίγο υστερεί στη σωστή επιλογή. Εντάξει, γιατί δεν μειώνουμε τους ποδοσφαιριστές. Ο επιθετικός μπορεί να μην πιάσει σε κάθε ομάδα που πάει. Γιατί και ο Ελκαμπή στον Ολυμπιακό τα τελευταία τρία χρόνια είχαν, με συγχωρείς, όπου έβρισκε την μπάλα την έβαζε στα δίχτυα.
2: Σωστό.
3: Και η φετινή του χρονιά ήταν για τον Ολυμπιακό αποτυχία. Μετά το, προπαντός μετά το Κόπα Αφρικα που έχασαν και τον τελικό, ήρθε πολύ αλλαγμένος. Είναι αυτό που λέμε, ο ποδοσφαιριστής έχει και την ψυχολογία του.
2: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Άρα τώρα εγώ κοιτάω τον ανταγωνισμό, γι' αυτό επικεντρώνω το ερώτημά μου σε αυτό ακριβώς το σημείο. Ο Ολυμπιακός έχει δικούς του κεντρικούς επιθετικούς, με συμβόλαια δεμένους. Δεν έχει δανεικούς. Ο Παναθηναϊκός επίσης. Η ΑΕΚ με Γιώβιτς και Μπάρκα, η πρωταθλήτρια επίσης. Άρα είναι απαραίτητο ο ΠΑΟΚ να κάνει δικό του 100% τον Γιακουμάκη, ή εάν δεν τα βρει με την Cruz Azul, να φέρει ένα δικό του. Έναν επιθετικό ο οποίος θα είναι 100% δικός του για την επόμενη σεζόν, για τα επόμενα χρόνια. Να αισθάνεται και ο παίκτης αυτό το δέσιμο με την ομάδα. Τι λες?
3: Κοίτα, δεν ξέρω τι πραγματικούς στόχους μπορεί να θέσει φέτος ο ΠΑΟΚ για την καινούρια σεζόν. Σίγουρα του Γιακουμάκη όταν τον πρωτοπήραμε έδειξε πάρα πολύ καλά πρόσωπο. Οι μυϊκοί τραυματισμοί μας προβλημάτισαν το τελευταίο διάστημα. Αν θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε έναν πολύ καλύτερο από τον κάθε Γιακουμάκη και από τον κάθε Γερμαγεύ και από τον κάθε... Εντάξει, τον Πετράκη δεν μπορώ να το κρίνω μέσα σε αυτούς τους παίκτες, ας πω. Άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να ανέβει επίπεδο επιθετικού, να ανέβει σκαλάκι, αν θέλει να χτυπήσει πρωτάθλημα ή αν θέλει να βγει προκριματικά τσάμπιζι και οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή για μένα η ΑΕΚ υπερτερεί πάρα πολύ στα επιθετικό δίδυμο και από τις τρεις ομάδες. Εντάξει, τα Χριστούγεννα βλέπαμε έναν ΠΑΟΚ καταπληκτικό, όλοι λέγανε φαβορί ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Το τελευταίο τρίμηνο η ΑΕΚ πιστεύω δικαίως κατέφτιασε το πρωτάθλημα, έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο, βρήκε ρυθμό, οι επιθετικοί τους σκόραραν κατά ρυπάς και πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν κάνει σωστές επιλογές και φέτος και δεν γίνουν τα ίδια λάθη με τόσους πολλούς μυϊκούς τραυματισμούς, πάλι πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει καλή χρονιά. Αν οι επιλογές του δεν είναι κατάλληλες και σωστές και αν δεν του βγούνε.
2: Okay, ας τα δούμε βήμα προς βήμα, θα περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις και να τις κρίνουμε στην πορεία. Σε κάθε περίπτωση αυτό το συμπέρασμα προκύπτει ότι ο ΠΑΟΚ θέλει έναν 100% δικό του, έναν ή ακόμα και δύο κεντρικούς επιθετικούς, όπως έχει η ΑΕΚ, όπως έχει ο Ολυμπιακός, όπως έχει ο Παναθηναϊκός, για να είναι μέσα στο έντονο παιχνίδι του συναγωνισμού.
3: Ναι, Γιώργο, και μένα, κατά τη γνώμη μου είναι δύο επιθετικοί πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ, το τρίτη επιλογή μας να είναι ο πιτσιρικάς ο Μύθου.
2: Ο Μύθου. Ωραία.
3: Σίγουρα ο Γερεμέγη μας βοήθησε, δεν έχει το μεγάλο συμβόλαιο που λες ότι χαράμισες πάρα πολλά χρήματα, αλλά θες δύο εισάξιους επιθετικούς για να έχει ανταγωνισμό ο πρώτος με το δεύτερο.
2: Ωραίο.
3: Μην έχω τη σιγουριά εγώ ότι εγώ είμαι πρώτος, δεν με ενδιαφέρει. Και ο Μύθου, γιατί είναι ένα δικό μας παιδί και ταλέντο και μικρός, τον έχει τρίτη επιλογή. Εγώ πιστεύω, αυτή είναι η γνώμη μου, θέλει δύο εισάξιους δυνατούς, όπως είναι ο Βάργας με τον
2: Γιώβιτς.
3: Έτσι να έχουν κόντρα και αντιπαλότητα μεταξύ τους, να φοβάται και τη θέση του άλλος. Όταν κατοχυρώνει ο παίκτης τη θέση του, είναι και πιο... δεν δουλεύει τόσο σκληρά, γιατί δεν φοβάται να την τη χάσει. Όταν έχεις το φόβο να τη χάσει τη θέση σου, και εγώ όταν έπαιζα μπάλα είχα το φόβο να τη χάσω, άρα πιέζα τον εαυτό μου περισσότερο.
2: Ωραία. Γιώργο Σαϊτιώτη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα. Καταλήγουμε σε αυτό. Δύο εισάξιους κεντρικούς επιθετικούς θέλει ο ΠΑΟ για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού. Την καλησπέρα μας. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Να είσαι γερός. Νομίζω...
0: Να πάμε, να σου πω κάτι, είχαμε πιέσει τον Τζόλι, τον έχουμε αναδείξει, είχαμε θέμα special και με τον Γιώργο Μάτζιο, με τα επιτεύγματά του, ο Χρήστος αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής με βάση την αδιάψευστη γλώσσα των αριθμών. Αλλά έχεις κάτι ακόμα, Γιώργο.
2: Ναι, γιατί αυτό το οποίο συνέβη και φέτος με τον Χρήστο τον Τζόλι, την ανάδειξη του δεύτερου σκόρερ στο Βέλγιο, έχει 17 γκολ πίσω από τον Νικολό Τρεσόλντι, επίσης της Club Brugge που έχει 19 γκολ, 17 έχει ο Τζόλις και ακολουθεί με 13 γκολ ο Αζάρ της Άντερλεχτ. Η Club Brugge αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Βελγίου. Πρωταθλητής ο Τζόλις και μαθαίνω και ακούμε ότι πολύ μεγάλες ομάδες από άλλα πρωταθλήματα τον βολιδοσκοπούν, τον θέλουν. Για παράδειγμα, μία από αυτές τις ομάδες είναι η Manchester United. Ο Τζόλις πάντως φέτος τα έχει σπάσει.
4: Oeh, hij heeft gewoon voetse richting Vermand, was de bedoeling. Dan was slordig van Ogawa, Vermand meteen en het doelpunt van Solis. Maar Solis scoort en het is 2-0 voor Club Brugge.
5: Και Αουγκούστο Ελκαντουρί χάνεται η μπάλα και ο Πάουκ είναι μπροστά με τον Τζόλι. Ο Τζόλι έχει πάρα πολύ χώρο. Έχει φύγει ο Ελκαντουρί, έχει φύγει ο Σφιντέρσκι. Τζόλι φτάνει στην περιοχή. Κάνει το σουτ. Δεν γίνεται αυτό! 3-1! Η κολάρα του Πιτσιρικά! Η κολάρα του Πιτσιρικά! 3-1! Ο Πάουκ έκρυψε την μπάλα έξω από την περιοχή του. Στα πεντάλια βγήκε μπρος και ο Τζόλι κάνει το 3-1. Ναι, κυρίες και κύριοι, το 0-1 του 45. 3-1 στο 58 λεπτό.
2: Μόλις 24 ετών ο Τζόλις, χρηματιστηριακή αξία σύμφωνα με το Transfer Mark ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ και συμβόλαιο ενεργό με την Club Brugge έως τις 30 Ιουνίου του 29. Αλλά η Manchester προσφέρει πολλά εκατομμύρια. Εδώ νομίζω το καλοκαίρι θα είναι πολύ πολύ έντονο, θερμό για την μετακίνηση του Τζόλις σε άλλη ομάδα. Γιώργο.
0: Λοιπόν, δικά μας παιδιά και αισθανόμαστε περήφανοι γι' αυτά. Πάμε σε αυτή την είδηση που μας γέμισε θλίψη, οδύνη, καθώς έφυγε ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής από τους κορυφαίους στο χώρο και στο είδος του, Παρασκευάς Άντζας. Και αυτό που κάνει την είδηση ακόμη πια τραγική είναι ότι ο Παρασκευάς έφυγε σε ηλικία 49 ετών. Ένας άνθρωπος, είναι συγκλονιστικό να φεύγει τόσο νέος από την ζωή. Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος μοιράστηκε με τον Παρασκευά Άντζα, έπαιξαν μαζί περίπου, στείλει ότι κάνεις περίπου νομίζω 93 παιχνίδια, υπήρξατε συμπαίκτες μαζί με τον Παρασκευά. Στέλιο, τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα. Πώς είσαι, τι κάνεις?
6: Είναι ευχαριστικό το λιγότερο αυτό που συνέβη με τον Παρασκευά. Δεν υπάρχουν λόγια. Είναι πολύ μεγάλη στεναχώρια, η θλίψη, όχι μόνο η δική μου, αλλά και όλων των ανθρώπων που γνωρίζουν το ή και δεν γνωρίζουν τον Παρασκευά. Ένα καταπληκτικό παιδί, ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Ένας από τους καλύτερους για μένα, ίσως από τα κορυφαία στόπερ όλων των εποχών στην Ελλάδα, αλλά πάνω απ' όλα ένα φανταστικό παιδί. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του, στους δικούς του ανθρώπους για αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, για πάρα πολύ μεγάλη απώλεια.
0: Στέλιο, είχες μιλήσει καθόλου μαζί του ή είχες καθόλου επαφή?
6: Όχι, δεν είχαμε επαφή, δεν είχαμε μιλήσει. Γνώριζα μέσω ενός γνωστού ότι ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση του το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο καιρό. Αλλά όπως και να το κάνεις, είτε γνωρίζεις είτε δεν γνωρίζεις, όταν φεύγει ένας άνθρωπος από κοντά μας είναι άσχημα, είναι άσχημα.
0: Και μάλιστα και σε ηλικία 49 χρονών και καθυλωμένος τα τελευταία χρόνια από αυτή την πολύ άγνωστη σου ασθένεια, την ALS.
6: Δεν είναι τόσο άγνωστη, γιατί δεν ξέρω τώρα για τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά έχουν χαθεί και άλλοι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Και... τέλος πάντων, ό,τι και να πούμε τώρα είναι, είναι ό,τι είναι, λέμε. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, να είναι ελαφρύ το κόμμα που το σκεπάζει, να τον πάρει ο Θεός κοντά του και με την ευκαιρία να πω και τα θερμά μου συλληπιτήρια στον άλλο μου συμπαίκτη, τον Τραϊανό, για την αγαπημένη του σύζυγο.
0: Ναι.
6: Μέσα σε μία μέρα να χάνονται δύο νέοι άνθρωποι.
0: Έχεις δίκιο, Στέλιο. Έχεις δίκιο. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, χτυπήματα τελευταία με τον ίδιο τρόπο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
6: Και, γι' αυτό και πρέπει να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή, την κάθε μέρα. Ίσως το θεωρούμε δεδομένο, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή, παιδιά.
0: Στέλιο μου, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέλιο Γιανακόπουλο. Στέλιο μου, καλό μεσημέρι σου. Εύχομαι καλή εβδομάδα. Πολλά θερμά συλληπιτήρια. Δώσε μου λίγο άντζα σε δράση, σε παρακαλώ.
7: Παρασκευά, άντζα που είχε βγει μπροστά. Βλέπετε εδώ τον άντζα να ιστοφαρίζει το 45. Σε μια φάση που θα ξαναδούμε. Με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να διαμαρτύρονται όλοι μαζί στον Καλόπουλο για φάουλ. Θα το ξαναδούμε. Εδώ ο Άντζας που είχε προωθηθεί. Πάμε να δούμε. Εδώ κοιτάξτε το κόρνερ. Παραφεύγει ψηλά στην πρώτη κεφαλιά. Βγαίνει ο Μάλας να διώξει, ο Τωροσίδης δίπλα του. Δεν απομακρύνεται. Στη συνέχεια πέφτουν όλοι εκεί. Ο Άντζας θα βρει την ευκαιρία να τις πρόξει στα δίχτυα.
0: Συνεχίζουμε. Λοιπόν, προχωράμε. Πολλά θερμά συλληπιτήρια. Αν λόγω άγχους και στρες βγάζετε άφθες και πάτε στον οδοντίατρό σας, θα σας δώσει μία λύση. Είναι το Εξαλέν, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνεις γαργάρες όταν έχεις πονόλαιμο. Το Εξαλέν έχει πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση απέναντι και στις άφθες, αλλά και για την ουλίτιδα και για την πλάκα. Και ενώ άλλα στοματικά διαλύματα από την συχνή χρήση μπορεί να χρωματίζουν τα δόντια, δεν συμβαίνει το ίδιο με το Εξαλέν. Άρα μπορείτε να το χρησιμοποιείτε συχνά, να κάνετε όμως σωστή χρήση, πάντα με την οδηγία, τη συμβουλή είτε του γιατρού είτε του φαρμακοποιού σας. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε να δώσουμε πολλά θερμά συγχαρητήρια στα κορίτσια του ΠΑΟΚ, γιατί μετά το πρωτάθλημα πήραν και το κύπελο. Γιώργο Καστάνη, τα κορίτσια του ΠΑΟΚ έχουν κάνει double. ΠΑΟΚ Αστέρας 2-0. Μπράβο στα κορίτσια. 100 χρόνια ζωής ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον τα κορίτσια πέρασαν τα γυαλιά στους άντρες.
2: Είχαν προηγηθεί και οι νέοι του ΠΑΟΚ, κάτω το 19 που κέρδισαν τον double. Πάμε τώρα σε μια αθλητρία η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με τον ΠΑΟΚ, το όνομά της με επιτυχίες. Θωμαή Βαρδαλή, μαζί μας εδώ στο Μετρόπολης. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα, Θωμαή, και συγχαρητήρια.
8: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Προσπαθώ να μετρήσω τα γκολ που έχεις πετύχει και τις συμμετοχές σου. Θες να μας τα πεις εσύ καλύτερα?
8: Και εγώ έχω χάσει λίγο το μέτρημα.
2: Χάθηκε το μέτρημα,
8: ναι.
2: Κάποια στιγμή ανταγωνιζόσουν, είχες, σε εισαγωγικά τώρα βάζω την τέτοια τη λέξη, μετρούσαμε και τις δικές σου μετοχές με τον ΠΑΟΚ και του Θοδωρή Ζαγοράκη με τον ΠΑΟΚ, το θυμάμαι καλά?
8: Δεν θυμάμαι αυτό για τον Θοδωρή. Μπορεί, γιατί κατά διαστήματα μπορεί να έχει τύχει να έχω κοινές συμμετοχές ή με κάποιους παίκτες και τα λοιπά.
2: Ναι, σωστό.
8: Με το Βιρίνε θυμάμαι που είχαμε κάποια στιγμή ίδιες συμμετοχές, ίδιες νίκες, κάτι τέτοιο.
2: Με το Βιερίνη, έκανα εγώ λάθος.
8: Ναι.
2: Λοιπόν, πες μας καταρχήν, επί 20 τα τελευταία χρόνια η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ μονοπολεί τους τίτλους. Και αυτό το ρεκόρ το οποίο έχετε πετύχει είναι πρωτόγνωρο. Κατακτήσει συνεχόμενων πρωταθλημάτων, double, έχετε ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Τι σημαίνουν αυτά τα δύο τρόπαια και για σένα που είσαι πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ?
8: Σίγουρα μας δίνουν χαρά και ικανοποίηση που ξαναβρεθήκαμε στην κορυφή μετά την περσινή χρονιά που χάσαμε και τα δύο τρόπαια από την ΑΕΚ. Εντάξει, για μας ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτό και Δεν το είχαμε ξανανιώσει για εμάς που είμαστε χρόνια στον ΠΑΟΚ. Αλλά θεωρώ ότι βγήκαμε πιο δυνατές και ότι αποδείξαμε ότι μόνο και μόνο από τη δικιά μας απόδοση μπορεί να εξαρτηθεί το αποτέλεσμα. Γιατί θεωρώ ότι όλοι από την αρχή πιστέψαμε από το καλοκαίρι στην ομάδα, στο ρόστερ και καταφέραμε και να τα πετύχουμε και, και τους δύο στόχους αίτητη, που είναι και αυτό σημαντικό.
2: Το πρωτόγνωρο σε αυτό επηγαίνει στο γεγονός ότι κατακτήσατε τους στόχους σας.
8: Έχουμε και, και τους δύο στόχους αίτητη, που είναι και αυτό σημαντικό.
2: Το πρωτόγνωρο σε αυτό επηγαίνει στο γεγονός ότι κατακτήσατε τους στόχους σας.

0: Το μέταλλο του πρωταθλητή υπάρχει όλα τα χρόνια και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα αλλάξει όσα χρόνια να περάσουν, πιστεύω. Σίγουρα ο ανταγωνισμός ανεβαίνει, αλλά έχουμε αποδείξει πως είμαστε η πιο δυνατή ομάδα στο ποδόσφαιρο γυναικών και ελπίζω και τα επόμενα χρόνια να ισχύσει το ίδιο.
1: Έτσι, και παρά το γεγονός ότι, όπως πολύ σωστά επισήμανες, ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, γιατί και οι ομάδες Αθήνας έχουν ιδρύσει και ομάδες οι οποίες προσπαθούν να σας πάρουν τα σκύπτρα. Τώρα, ο μεγάλος επόμενος στόχος είναι η όμιλη του Champions League, το λέω σωστά?
0: Ναι, σίγουρα αυτός είναι ο στόχος. Πρώτα έχουμε τα προκριματικά, αλλά θα δούμε πώς θα πάει, ας πούμε, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να πάμε και στο Europa League μετά, εφόσον δεν είμαι σίγουρη τώρα, γιατί με τους κανονισμούς και πώς έχει αλλάξει το format. Θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και Europa League, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρη.
1: Οκ. Πάντως, νομίζω
0: είναι σημαντικό που υπάρχει και δεύτερη διοργάνωση. Σωστό. Τώρα δεν ξέρω ποια κριτήρια ακριβώς είναι, αν τα πληρούμε, γιατί μπορεί να είναι και με βαθμολογικά σε σχέση με τις χώρες κτλ.
1: Πάντως, νομίζω, για να το κλείσουμε έτσι, ότι η όμιλη του Champions League είναι ένα αποθυμένο για εσάς μετά από τόσα χρόνια κατακτήσεων πρωταθλημάτων.
0: Φυσικά, και για μένα είναι ένας προσωπικός στόχος πέρα από ομαδικός. Εντάξει, έχω καταφέρει να πάω στις 32 μαζί με την ομάδα, αλλά δεν έχουμε πάει σε ομίλους.
1: Σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Σας περιμένουν δύσκολοι αγώνες. Να κάνετε την προσπάθειά σας για να τα καταφέρετε. Και πάλι συγχαρητήρια για τον Double, Θωμά ή Βαρδαλή.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε και εμείς. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.
2: Φέρουν, έχεις απάντηση.
1: Είναι καλύτερες, κερδίζουν, αποδίδουν. Χθες σκόραρε η κόρη του Μίλαν Τζούρτζεβιτς. Το θυμάσαι τον Μίλαν, ναι.
2: Έψαξα να σου πω την αλήθεια, τηλέφωνο του και δεν βρήκα.
1: Ναι, okay, μπορεί να τον έχουμε.
2: Μένει εδώ, ήταν εδώ.
1: Ναι, μπορεί να τον έχουμε λίγο αργότερα.
2: Μένει εδώ ο Μίλαν.
1: Εδώ, από ό,τι ξέρω, εδώ είναι. Εδώ είναι η Θεσσαλονίκη. Αλλά το Μίλο πέφτει κάτω από τη μιλιά. Δηλαδή, αν έβλεπε. Προφανώς
2: και Μίλαν.
1: Ναι, αν είδες πώς κόρερε η Λέκτρα Τζούρτζεβιτς στο δεύτερο γκολ που έδωσε, που σφράγγισε το τρόπιο του ΠΑΟΚ, ήταν σαν να έβλεπες Μίλαν Τζούρτζεβιτς.
2: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
11: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
10: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.

0: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
0: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Ξύπνα, ξύπνα.
1: Τι?
3: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
2: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
6: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
7: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Τάκης και Μπούπης.
10: Μπούπη, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
16: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Lease Access.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Κινδυνεύω με αυστηρή επίπληξη και κίτρινη κάρτα, γιατί έχω Ευθύμη Κιουμπουρτζόγλου στη γραμμή να περιμένει για να μας δώσει το σχόλιο του για το Final Four χθες. Δικαιώθηκε, είπε να το πάρει ο Ολυμπιακός και ο Ευθύμης ως συνήθως πέφτει μέσα. Coach, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα και επίσης εσάς και στους ακροατές.
0: Πώς είμαστε?
1: Όσο μπορούμε καλύτερα.
0: Μπράβο. Αυτό είναι ελπιδοφόρο τουλάχιστον. Κρύβει μια αισιοδοξία μέσα της. Μέσα του. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Δικαιώθηκε ο Κιουμπουρτζόγλου. Είχε πει ο Ολυμπιακός, το πήρε.
1: Καλά, ρουτίνα είναι αυτά τώρα. Μην...
0: Ρουτίνα για τον Κιουμπουρτζόγλου ή ρουτίνα επειδή είναι ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ?
1: Κοίταξε, όπως παρουσιάστηκαν οι ομάδες, ήταν φανερό ότι ο Ολυμπιακός είχε πλεονέκτημα, δεν το συζητάμε. Ναι. Απόδειξη και ότι οι στοιχηματικές το ρίχνανε. Παρόλο που δεν παίζω, τα παρακολούθησα χθες. Γιατί είχα αποφασίσει, αν ήξερα, έβαζα ένα δεκάρικο έτσι για την πλάκα. Αλλά δεν ήξερα και λέω, πού να μαθαίνω τώρα. Ναι, είχε και κάτι καλές ευκαιρίες. Ας πούμε, υπό την έννοια τι σκορ θα βάλουν οι παίκτες, που ήταν φανερό ότι κάνα λάθος αυτή. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
0: Coach, παίζεις καθόλου? Παίζεις καθόλου? Παίζεις καθόλου?
1: Ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ στη ζωή μου.
0: Τώρα θα βάζεις ένα δεκαρικάκι έτσι για το καλό.
1: Ένα έτσι, γιατί ήταν πολύ φανερά μερικά. Τέλος πάντων, ας πάμε στο ζητούμενο.
0: Στο διατάφτα, ναι.
1: Ναι. Το εντυπωσιακό εχθές ήταν ότι η Real, και αυτό είναι απόρρια της ποιότητας του προπονητή κατά την άποψή μου, πρώτη φορά τόσο πολύ παρατήρησα σημεία τα οποία έβαζε τρίπλες στον Ολυμπιακό εσκεμμένες και τον ζόρισε σε βαθμό που να απορούμε, έχει πλάκα να το χάσει.
0: Ναι.
1: Έκανε απίθανα πράγματα. Αμυντικά εννοώ, τον ταλαιπώρησε πιέζοντας τον στο γήπεδο ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Τον πίεζε και στην άμυνα η Ρεάλ, τον ανάγκασε τον Ολυμπιακό να έχει τέσσερις παίκτες να περιφέρονται πάνω από την προσωπική χωρίς να μπορούν να βρουν διεξόδους.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι που τελικά ο δικός μας προπονητής, ο Μπαρτζόκας, αποφάσισε να βάλει.
0: Πώς τον είπες, ο Πόντιος?
1: Όχι, ρε Μπαρτζόκας, τι Πόντιος.
0: Α, Πόντιος. Α, ο δικός μας είπες, εγώ άκουσα ο Πόντιος, λέω τι λέει.
1: Ο δικός μας.
0: Ο δικός μας, ο δικός μας.
1: Αποφάσισε να βάλει τρεις σκόρερς μέσα μετά το τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου που ήταν πίσω. Και στα 10 επόμενα λεπτά έβαλε 31 πόντους ο Ολυμπιακός και αυτό οδήγησε, ας πούμε, στην νίκη. Δηλαδή είχε μέσα τον Πίτερ στον το Φουρνιέ και τον Βούλγαρο, ας πούμε. Αυτοί τα έχουν τους πόντους, με καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Οπότε έτσι ψιλοκαθάρισε το παιχνίδι. Αν και στο τέλος, δεν ξέρω όσοι το είδαν και μας ακούνε, έκανε εκπληκτική επιτυχία τακτική ο Ισπανός.
0: Ναι.
1: Με την μπάλα την τελευταία βολή να χτυπάει σε συγκεκριμένο σημείο και οι Ισπανοί να παίρνουν και το rebound.
0: Ναι.
1: Και μας το έχει ψήσει.
0: Δύο φορές έγινε αυτό. Απίστευτο.
1: Ναι, και άλλες δύο, ο Ολυμπιακός είχε μαζεμένους τους παίκτες του στη γραμμή την κοντινή από εκεί που θα μπαινε η μπάλα και όλοι μαζεμένοι την κλέψανε για μια φορά. Ναι. Και πέρα λίγο και τη δεύτερη.
0: Ναι.
1: Μας λαχτάρισε λίγο, αλλά εντάξει, αυτό πληρώνεις ακριβό εισιτήριο για να έχεις λίγο...
0: Λίγο σασπένς στο τέλος. Άμα δεν έχεις σασπένς, τι κάνουμε τώρα?
1: Και λίγο θρίλερ.
0: Λίγη αδρεναλίνη, λίγη έκσταση εκεί.
1: Αρκεί να είναι από την καλή μεριά στο τέλος.
0: 100% να έχει happy end. Coach, θέλω κάτι τελευταίο. Ο ΠΑΟΚ σε τελικό. Η ΑΕΚ σε τελικό. Ο Ολυμπιακός το σηκώνει. Στο σύνολό του αυτό για το ελληνικό μπάσκετ, τι λέει, αν λέει κάτι?
1: Πολλά. Λέει πολλά και το είχαμε αυτή τη συζήτηση πρόσφατα. Τα χρόνια τα δικά μου, εμείς στην παγκόσμια κατάταξη ήμασταν πέμπτη. Σαν Ελλάδα μιλάμε, άθροισμα. Τώρα είμαστε δέκατη. Δεν είναι άσχημα με δεδομένο ότι αρκετές χώρες έχουν αυτονομηθεί, έχουν αναπτυχθεί, λέγαμε πρώην Σοβιετική Ένωση, λέγαμε πρώην Ιουγκοσλαβία, λέγαμε Γερμανία που δεν υπήρχε τότε κλπ. Άρα είναι μέγιστη επιτυχία αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο πληθυσμός είναι πολύ μικρός, ας πούμε, συν το ότι υπάρχουν ομάδες, όσες ανέφερες, που κάνουν επενδύσεις. Ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, καλά έχουν φύγει, αλλά και ο ΠΑΟΚ τώρα αρχίζουν να σκέφτονται να κινούνται, συν την εθνική ομάδα που πήρε το τρίτο προσφάτως. Όλα αυτά καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα, ότι όσο αφορά το μπάσκετ είμαστε υψηλά σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Χαίρομαι πάρα πολύ να κουβεντιάζω κάθε φορά με τον Ευθύμη Κιουρτζόγλου. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα εύχομαι. Πάντα με υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ευθύμης Κιουρτζόγλου. Προχωράμε. We'll be right back. Να πάμε λίγο σε Άρη. Γιώργος Στράτζαλης είναι εδώ και βλέπω με φούντα. Τι γίνεται, Τζόρτζ? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Εντάξει, εξέλιξη δεν έχουμε ακόμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι σε επικοινωνία οι δύο πλευρές. Δηλαδή, ο Θοδωρός Καρυπίδης με τον ποδοσφαιριστή είναι γνωστό, υπό την έννοια ότι τον έχει τσεκάρει εδώ και αρκετό καιρό για τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού, για να ενισχυθεί ο Άρης στην επιθετική του γραμμή. Με τον ποδοσφαιριστή του Όφη ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τους κριτικούς. Από όσο γνωρίζω, δεν θα μπει σε διαδικασία ανανέωσης ο Φούντας με τον Όφη και Όφη με τον ποδοσφαιριστή. Οπότε από τη στιγμή που κυκλοφορεί ελεύθερος, ο Άρης έχει κάνει την κρούση του. Είναι σε διαδικασία επαφών οι δύο πλευρές. Πολύ πιθανό πάντως να έχουμε να καταλήξουν σε deal, να γίνει το deal. Ναι. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Είναι μία από τις επιλογές πάντως για το Άρη, για την ενίσχυση του ρόστερ της νέας αγωνιστικής.
0: Καλή κίνηση, πιστεύεις, Γιώργο?
2: Είναι καλή κίνηση. Εντάξει, τον Όφη έδειξε ο Φούντας ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει στην επιθετική γραμμή. Το έδειξε αυτό στον Όφη. Ο Άρης, σου θυμίζω ότι πριν καταλήξει στον Όφη ο Φούντας, τον ήθελε. Και τον είχε κάνει κρούση. Απλά επέλεξε τον Όφη ο ταξιάρχης Φούντας. Κατέκτησε και το κύπελο.
0: Στα πάνω του είναι. Στα πάνω του είναι.
2: Έχει και ένα κύπελο στο βιογραφικό του με αυτή την επιλογή. Τώρα στα νεότερα, απλά να αναφέρω ότι ο Φρέντρικ Γένσεν κλήθηκε στην Εθνική Φιλανδίας, 28χρονος μέσος του Άρη, για να συμμετέχει στα φιλικά κόντρα σε Γερμανία 31 Μαΐου και 6 Ιουνίου απέναντι στην Ουγγαρία. Ο Γένσεν, ο οποίος τελευταία φορά είχε αγωνιστεί με την Εθνική Φιλανδία τον περασμένο Σεπτέμβριο και πάλι σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Νορβηγία. Μετά είχε κάποιους τραυματισμούς, δεν είχε κληθεί. Επέστρεψε όμως μετά από 8 μήνες. Το εντυπωσιακό με τον Γένσεν, ξέρεις ποιο είναι?
0: Ποιο?
2: Ότι στον Άρη έχει παίξει σχεδόν όλες τις θέσεις εκτός από στόπερ και τερματοφύλακα. Εκτός από αριστερό μπακ, συγγνώμη, και τερματοφύλακα ο Φιλανδός. Ένα πολυεργαλείο. Ένας παίκτης ο οποίος βοήθησε σημαντικά και όπου χρειάστηκε ήταν εκεί και βοήθησε και στο τελευταίο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, που ο Άρης δεν είχε κεντρικό αμυντικό, γιατί και ο Φαμπιάνο ήταν εκτός και ο Σούντμπεργκ ήταν εκτός με τραυματισμούς. Σου θυμίζω ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου τον έβαλε στόπερ δίπλα στον Ρόζ και ανταποκρίθηκε.
0: Μια χαρά.
2: Ο Φιλάνδος. Τώρα στα υπόλοιπα, αρκετά ανοιχτά μέτωπα, 7 συμβόλαια που λήγουν, 19 ενεργά συμβόλαια έχει να διαχειριστεί ο Άρης. Για το ρόστερ, να σχηματοποιηθεί το ρόστερ της επόμενης σεζόν. Προφανώς το θετικό σε σχέση με πέρυσι είναι ότι έχει χρόνο μπροστά του, αφού δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις το καλοκαίρι, για να κάνει σωστές κινήσεις, στοχευμένες κινήσεις, να ενισχύσει το ρόστερ, να κρατήσει ένα κορμό. Βέβαια, από τα 19 ενεργά συμβόλαια, εντάξει, κάποιοι θα κληθούν να λύσουν τα συμβόλαιά τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο Μπουσαΐντ, ο Γαλανόπουλος, ο Δόνης, ο Τεχέρο, ο Μάικιτς. Παίκτες οι οποίοι θα κληθούν να λύσουν τα συμβόλαιά τους. Από τα 7 συμβόλαια που λήγουν, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, μόλις 2 θα ανανεώσουν. Αν δεν αλλάξει κάτι, ο Γιαννιώτας και ο Φρίντε. Αυτοί είναι οι δύο από τα 7 συμβόλαια που λήγουν.
0: Σιγουράκια.
2: Που πιθανόν θα παραμείνουν στο Κλεάνδρης Βικελίδης μετά από εισήγηση και του Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, έχει χρόνο Άρης για να διαχειριστεί και το κεφάλαιο του Μωρών. Επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό
0: Τι θα γίνει
2: κεφάλαιο
0: με το Μωρόν.
2: Του Μωρών. Φαίνεται ότι κλείνει αυτό το κεφάλαιο.
0: Φαίνεται ότι κλείνει αυτό.
2: Κοίτα, μοιάζει αυτή τη στιγμή με το 1,5 πόδι εκτός Κλεάνδρης Βικελίδης. Και το λέω αυτό γιατί και οι δύο πλευρές.
0: Συμβόλαιο όμως.
2: Ναι, για ένα ακόμη χρόνο. Ο Άρης τώρα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με το Μωρόν. Το καλοκαίρι.
0: Αν γιατί... θα τον δώσει ή όχι.
2: Ναι, αν θα το δώσει για να βγάλει αυτό που λέμε και ένα κέρδος. Τα χρήματα που συζητούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, μετά σκέφτεσαι κάνε. Ξέχασέ τα. Λόγω και της αγωνιστικής κατάστασης του Μωρόν. Αλλά αυτή η φθορά, να το πω έτσι, θα οδηγήσει μάλλον τις δύο πλευρές στο να βρουν μια λύση ή να έρθει μια πρόταση για το Μωρόν ή ο Άρης να μπει σε διαδικασία να βρει μια ομάδα για το Μωρόν. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Πάντως είναι ένα κεφάλαιο που έχει να διαχειριστεί ο Άρης μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Στράντζαλη και πάμε γρήγορα στο δώρο στον Θόδωρο Καρυπίδη που έχει τα γενέθλιά του.

0: Γιώργος Μάτζιος τώρα μας λέει ποιος έκανε δώρο στον Καρυπίδη και πώς το έκανε και πόσο κόστιζε και γιατί ο Καρυπίδης πανηγυρίζει. Έλα, Τζόρτζ.
1: Και πώς έγινε, Γιώργο, καλησπέρα και πάλι, να τύχει τη μέρα των γενεθλίων του, το Σάββατο δηλαδή, που ο Θόδωρος Καρυπίδης έκλεινε τα 47 του χρόνια. Ο Διαντή χάρισε ένα αυτογκόλ στην παράταση στο παιχνίδι της ομάδας του, της Αλντιρίγια με την Αλούλα, πέτυχε την πολυπόθητη άνοδο που σημαίνει αυτόματα άλλα 3,5 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της ΠΑΕ Άρης από την άνοδο της ομάδας του Σενεγαλέζου στη μεγάλη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και 1,5 από το δανεισμό του 5 εκατομμύρια ευρώ. Και επειδή, Γιώργο, πρέπει πάντα να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και επειδή πολλές φορές έχουμε και από αυτή την εκπομπή εκφράσει τη διαφωνία μας με επιχειρήματα πάντα και τεκμηριωμένα για κάποιες κινήσεις του Θόδωρου Καρυπίδη, η πώληση Διαντή στη Σαουδική Αραβία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές μαγκές του παράγοντα Καρυπίδη. Τι εννοώ? Ο Θόδωρος Καρυπίδης πούλησε ποδοσφαιριστή 5 εκατομμύρια ευρώ στη Σαουδική Αραβία που στον Άρη δεν έβαλε ούτε γκολ. Αν εσύ αυτό δεν το θεωρείς επιτυχία, τι να πω, είναι πολύ
0: τεράστια, τεράστια επιτυχία.
1: Κοινικό ακούγεται για κάποιους να είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται 17 ετών, τον παίρνει 600 χιλιάρικα, σου παίζει μία χρονιά, δεν βάζει κανένα γκολ, ότι αντί στον Άρη έχει 26 παιχνίδια και μία ασίστ. Και αυτό τον παίκτη που δεν σου έχει βάλει ούτε ένα γκολ, καταφέρνει να τον πουλήσει 5 εκατομμύρια. Είναι πραγματικά παραγωγική μαγιά αυτό το πράγμα, γιατί συνήθως στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τα νούμερα παίζουν σημαντικό ρόλο. Στην προκειμένη περίπτωση δεν πούλησε νούμερο ο Θόδωρος Καρυπίδης, δεν είχε και γκολ ο Διαντή, είχε απλά το ταλέντο, τις κινήσεις, το νεαρό της ηλικίας, την εξέλιξη, την προοπτική και κατάφερε να τον πουλήσει με 5 εκατομμύρια. Το θέμα είναι αυτά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ είναι σαν μάνα εξ ουρανού για να μπορέσει ο Άρης να κινηθεί και με τα γραφικά, να καλύψει κάποια κενά τα οποία έχει, να μπορέσει να μπουν μαζί με τα υπόλοιπα έσοδα από το στοίχημα, από τα τηλεοπτικά, στον φετινό κορβανά του Άρη για να μπορέσει ο Άρης να είναι καλύτερος από την φετινή χρονιά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζικο. Πρέπει να λέμε και τα θετικά και αυτή ήταν μια πάρα πάρα πολύ έξυπνη κίνηση του Θόδωρου Καρυπίδη. Προχωράμε. Πέρασαν 3 χρόνια από το Μάιο του 23 που έφυγε ένας αγαπημένος φίλος, ποδοσφαιράνθρωπος 100%, ο Παύλος Μυροφορίδης.
2: Στις κυρίες δεν ρωτούν την ηλικία στους άντρες.
3: 38. Ό,τι είναι δικά μας, Γιώργο.
2: Δηλώνεις 38 εδώ και καμιά 20 χρόνια.
3: Εντάξει, δεν είναι καλό, αυτά είναι. Αφού είπα ότι μέχρι τα 40 θα πάρω ένα πρωτάθλημα Super League και μετά θα σταματήσω με το ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Παύλος Μυροφορίδης, ένα πολύ χαρούμενο ενσταντανέ. Είναι καλό τους ανθρώπους να τους θυμόμαστε έτσι. Διοργανώνεται ένα τουρνουά στην Κοζάνη, στη μνήμη του, κάθε χρόνο. Πάμε στον αδερφό του, Γιάννη Μυροφορίδη, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να διατηρήσει άσβεστη τη μνήμη του Παύλου. Το τουρνουά το οποίο έγινε Κυριακή και διοργανώνεται κάθε χρόνο. Γιάννη, τι κάνεις, φίλε? Καλησπέρα. Σου εύχομαι πάντα δύναμη να κρατάς πάντα ζωντανό τον Παύλο.
4: Καλησπέρα σε όλους που μας ακούνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θέλουμε να κάνουμε κάθε χρόνο, να μπορούμε να κάνουμε ένα τουρνουά με ακαδημίες, γιατί όπως ξέρετε ο Παύλος στα νέα παιδιά τα αγαπούσε πάρα πολύ και προσπαθούσε να τα βοηθάει. Και είπαμε με αυτό, έστω με αυτό, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη μνήμη του συνέχεια, να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτό το τουρνουά.
0: Mm-hmm. Ποιοι παίξαν εκεί, Γιάννη?
4: Φέτος, όπως λέμε κάθε χρόνο, θα το ανεβάζουμε λίγο το επίπεδο. Φέτος ήρθαν όλες οι ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης, οι ΠΑΕ Άρης, ΠΑΕ Ηρακλής, ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Μας τίμησαν με την παρουσία τους. Στην πρόσκληση που έκανα, όλοι θετικά ήρθαν, είπαν θα έρθουν και ήρθαν, και πολλές ακαδημίες εδώ της περιοχής της Κοζάνης. Έγινε ένα καλό τουρνουά, αρκετά καλό, αρκετά οργανωμένο νομίζω. Πιστεύω όλοι να μείναν ικανοποιημένοι και εύχομαι του χρόνου να είμαστε εδώ, να μπορέσουμε να το ξανακάνουμε και να το μεγαλώσουμε και λίγο ακόμα.
0: Και μαθαίνω ότι πήγαν και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, τους οποίους ο Παύλος θεωρούσε δικά του παιδιά και ήταν εκεί για να βοηθήσουν και εκείνοι να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη του.
4: Ήρθαν και ποδοσφαιριστές και προπονητές που ήταν πολύ φίλοι με τον Παύλο πάρα πολλά χρόνια. Μας τίμησε χθες με την παρουσία του ο Λάζαρος ο Ρώτα, που ήταν μεγάλη
0: υπόθεση
4: στην περιοχή ο Λάζαρος.
0: Μπράβο.
4: Επειδή έχουμε σχέσεις και πολύ καλούς κοινούς γνωστούς, Οπότε ήρθε και ο Λάζαρος και τα παιδιά χάρηκαν πάρα πολύ, γιατί όλα γίνονται για τα παιδιά.
0: Μπράβο.
4: Από τη στιγμή που τα παιδιά χάρηκαν τόσο πολύ, για μένα και για μας ήταν ό,τι καλύτερο αυτό. Εύχομαι κάθε χρόνο και όπως με φιλοξενείτε και συζητάμε για το τουρνουά, να συνεχίσουμε να το κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Να σου πω κάτι, είναι κάτι το οποίο χρωστάμε και εμείς στη μνήμη του Παύλου. Και ο καθένας με μπροστάρι εσένα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε άσβηστη την μνήμη του. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε, συγχαρητήρια γιατί κάνεις αυτό που θα έκανε κάθε αδερφός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Εγώ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, αν προσέχετε, φροντίζετε τη στοματική σας υγιεινή, αλλά έχετε ευαισθησία, με πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα υπάρχει λύση εξαλέν για τον πονόλαιμο αλλά και για όλα τα στοματικά προβλήματα. Και ο φαρμακοποιός σας επίσης θα σας πει εξαλέν. Και προσέξτε, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Επιτρέπεται η συχνή χρήση του εξαλέν. Άλλα στοματικά διαλύματα χρωματίζουν τα δόντια. Το εξαλέν τα αφήνει να λάμπουν λευκά. Οπότε εσείς μπορείτε να συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για την καθημερινή χρήση του εξαλέν. Να πάμε στον Άρη στο μπάσκετ, να πάρουμε λίγο flash ρεπορτάζ, γιατί σε 7 έχουμε το Τζάμπολ ΑΕΚ Άρης, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, υπήρξε μάλλον μια ατυχής έμπνευση στα social media της Sky Άρης να κάνουν μια ανάρτηση η οποία προκάλεσε την επίσημη αντίδραση της ΑΕΚ. Πάμε στον Πάρη Τερκαλιώτη που έχει περισσότερα. Καλησπέρα Πάρη μου, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
5: Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Ναι, έτσι είναι. Χθες το απόγευμα ο Άρης έκανε τη συνήθεια ανάρτησή του, έτσι που είναι και εντυπωσιακές, και συνήθως ο Άρης φροντίζει να παίζει λίγο με το προς το μνήμιο της αντίπαλης ομάδας, ίσως και με το σήμα. Το σήμα δεν τα είχε πειράξει ποτέ. Χθες το έκανε αυτό ο Άρης. Παρουσίασε το σήμα της ΑΕΚ, το δικέφαλο ετών, με ένα κομμένο κεφάλι ουσιαστικά, έτσι, ένα άγαλμα να το πούμε. Mm-hmm. Αυτό, όπως είπες και εσύ σωστά, έφερε την αντίδραση της ΑΕΚ, έβγαλε επίσημη ανακοίνωση και έκανε λόγο για ντροπή, ότι ήταν μια άτυχη στιγμή προφανώς, και ζήτησε ουσιαστικά να σεβαστεί ο Άρης την ΑΕΚ, όπως σέβεται και η ΑΕΚ κάθε αντίπαλό της. Ο Άρης το αντέδρασε άμεσα, mm-hmm. την δική του πλευρά, κατέβασε άμεσα την ανάρτηση. Μάλιστα οι άνθρωποι του Άρη επικοινώνησαν με αυτούς της ΑΕΚ έπειτα από την ανακοίνωση. Το θέμα θεωρείται λήξαν, αλλά όπως είπες και εσύ σωστά, ήταν μια άτυχη στιγμή, το παραδέχονται και οι άνθρωποι του Άρη για αυτή την ανάρτηση που έγινε και άναψε έτσι λίγο μια μικρή αιστεία φωτιάς. Θα δούμε αν και πόσο μπορεί να επηρεάσει και αυτό στο αγωνιστικό κομμάτι και τον κόσμο της ΑΕΚ ενδεχομένως, αν έχει φέρει mm-hmm. αντιδράσεις και σε ποιο βαθμό. Τώρα, στο αγωνιστικό, ο Άρης είναι στην Αθήνα με ένα πρόβλημα με τον Κώστα Ντετοκούμπο, ο οποίος είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το αν θα αγωνιστεί σήμερα. Δεν προπονήθηκε όλη την εβδομάδα. Από Δευτέρα, δηλαδή, μέχρι και το Σάββατο, δεν έκανε καμία προπόνηση. Έχει τραυματισμό πρόβλημα στο δεξί του γόνατο και θα κριθεί μέχρι την τελευταία στιγμή το αν θα αγωνιστεί. Πιστεύω πως θα είναι στη δωδεκάδα και θα αποφασίσει ο Ιγκόρ Μίλικης και ο ίδιος και το ιατρικό team για το αν μπορεί να παίξει ο Κώστα Ντετοκούμπο, μια πολύ σημαντική μονάδα, ο βασικός σέντερ του Άρη. Εκτάει ορτο τζάμπολ, ο Άρης πάει για τον break για να περάσει στα ημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τερκαλιώτη. Προχωράμε. Το ξέρω, περιμένετε να σας πάρει ο Μιχάλης Βραζιλιάνος από το χέρι και να σας πάει ταμείο. Η ώρα ήρθε.
6: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Πάντα με υγεία.
7: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας, σε όλα τα παιδιά εκεί στον όμιλό μας. Συμπαθητικό το πρόγραμμα σήμερα, παρά το ότι έχουν τελειώσει όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα. Έχουμε καλά παιχνίδια, υπάρχουν επιλογές. Ας μπουν τα παιδιά λίγο στο betshow.com, έχω αναρτήσει και τη στήλη μου ήδη. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό από τη Γερμανία. Παίζει η Paderborn και υποδέχεται την Wolfsburg του φίλου μου του Κουλεράκη. Mm-hmm. Πρώτο παιχνίδι 0-0. Εδώ παίζεται παραμονή στην κατηγορία για την Wolfsburg ή άνοδος στη μεγάλη κατηγορία για την Paderborn. 0-0 το πρώτο παιχνίδι, η Wolfsburg είναι καλύτερη στο πρώτο μάτς. Τώρα η Paderborn την υποδέχεται στη δίκη της έδρας στο Paderborn. Ωστόσο, εμείς θα πάρουμε την ισοπαλία σε πρώτη φάση, διπλό στην κάλυψη, με 1-1 και 1-2 σκόρια αποδόσεις είναι πολύ μεγάλες και αξίζουν το ρίσκο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Να αγάπη Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής φίλε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
6: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, μαζί μας η Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Δεν φεύγετε. Μετρόπολης μένετε. Κόκκινος Ραπτόπουλος. Έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούσβα στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
8: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
10: Lucky.
9: Τάκι.
10: Lucky 13.
9: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
11: Ρε, θες γιατρό.
12: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
13: Κύριε Lucky, έτοιμα.
9: Τάκης.
13: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
13: Και σε λένε Τάκη.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Metalis 95,5.
2: Πού πας?
14: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88. Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
2: Δηλαδή παντού.
14: Και online.
2: Petshop88.gr.
8: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
16: Έφτασε ξανά.
15: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
16: Γκολ στη Βουδαπέστη.
15: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
16: Σκορ στη Λειψία.
15: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
16: Επί δύο.
17: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
20: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 378.
1: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν!
11: Τι!
13: Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου εποφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
16: Θα
0: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: Της κακομοίρας.
18: Άκουσε τη δουλειά.
17: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
19: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
17: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
20: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
17: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 5. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη και την κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axis.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό το μήνυμά στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Κωστής Ραπτόπουλος στο Instagram, Gregory Kokkinos V είτε στο Facebook είτε στο Instagram. Τώρα που επίστρεψε ο Βίκτορος, ελπίζω να αποκατασταθεί και αυτό και να έχουμε κανονικά.
1: Δηλαδή, και... αν δεν φτιάξει τα δικά μας τα στέλνουν, δηλαδή.
0: Αφού δεν έχουμε κανένα άλλο. Αυτοί που έχουν μόνο social.
1: Τα μη στέλνουν πουθενά.
0: Και πού το κακό,
1: αν κάνουμε διαφήμιση τα μέσα μας.
0: Δεν
1: το δέχομαι.
0: Ρε φίλε.
1: Τι ρε φίλε.
0: Μπορούν να επικοινωνήσουν, λέμε. Απαγορεύεται αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ποιο το λέει αυτό.
1: Το αφεντικό.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Αλλά ξέρει καλύτερα από μένα. Εγώ πάντως δεν μη λες για το δικό μου το μέσο.
0: Καλά, εγώ λέω για τους φίλους.
1: Εσύ πες για το δικό σου. Γρέκορι κόκκινος, Γρέκορι πράσινος.
0: Μάξεις ποτέ να το διευθυνίζω.
1: Όχι βρε παιδί μου.
0: Είπα ότι επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα με το Facebook του σταθμού.
1: Συνονοήθηκες με την άρχουσα αρχή να πούμε εδώ.
0: Όχι.
1: Τότε πώς παίρνεις πρωτοβουλία μόνος σου.
0: Δεν είναι πρωτοβουλία ρε φίλε.
1: Πώς δεν είναι πρωτοβουλία.
0: Το ραδιόφωνο είναι επικοινωνία.
1: Επικοινωνείς, ανοίξεις τις γραμμές.
0: Όταν το φτιάχνουμε, δεν στέλνουν όλοι, δεν παίρνουν όλοι τηλέφωνο. Δεν κάνω διαφήμιση, δεν προωθώ κάτι, δεν πουλάω κάποιο προϊόν.
1: Τέλος πάντων, λέγει για το δικό σου.
0: Εντάξει.
1: Ας τον Κωστή Ραπτόπουλο ήσυχο.
0: Σε ενόχλησε κάτι.
1: Ρε παιδί μου, θέλω να είμαι σωστός εγώ απέναντι στην εργοδοσία μου και στους διευθυντάς μου.
0: Είπα εγώ ότι δεν είσαι.
1: Μα έτσι όπως το λες, αφού έχω συμφωνήσει να μην λέω για τα δικά μου μέσα.
0: Εντάξει,
1: εσύ επειδή τώρα
0: δεκτώ,
1: δεν έχει χαλάσει 10 μέρες αυτό, αν το φτιάξουν θα τα πεις.
0: Έλεγα ποτέ τα δικά μου.
1: Όχι βρε πουλάκι μου, πάμε μη σκαλώνεις, μη λες το δικό μου.
0: Εσύ σκάλωσε κάτι το οποίο δεν υπάρχει λόγο.
1: Μη διαφημίζεις το δικό μου.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί έως το βράδυ, θα σας πούμε πως η banana doll είναι η ιδανική λύση. Λοιπόν, κακή μέρα η σημερινή.
1: Τι έπαθε, γιατί είναι κακή μέρα.
0: Κακή μέρα από την άποψη ότι φύγανε δύο νέοι άνθρωποι σχετικά.
1: Α, λες για τους θανάτους.
0: Μιλάω για τον Παρασκευά, ναι, τον Άντζα, ο οποίος έφυγε 49 του, καθώς είχε αυτή την άτιμη ασθένεια, το ALS.
1: Για πες στον κόσμο τι είναι το ALS.
0: Το ALS είναι ολική παράλυση νευρώνων. Είναι μια ασθένεια όπου...
1: Χτυπάει πολλούς ποδοσφαιριστές που παίζουν στο κεντρικό άξονα. Και το μαραγκό τέτοιο δεν το χτύπησε.
0: Το Σπύρο, ναι.
1: Ναι.
0: Και τον Μπατιστούτα, τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα.
1: Ο Μπατιστούτα κεντρικός. Ναι, φορ, ναι.
0: Δεν ξέρω αν σχεδόν...
1: Κάνανε εξτρέμ, δεν έπιασε αυτή η άρρωση και κάναν μπακ.
0: Θα σου πω.
1: Μου φαίνεται παράξενο να πω.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Χτυπάει στόπερ και χάφνα.
0: Δεν γνωρίζω. Δηλαδή, αν είχαμε πάνω από 10 ονόματα, θα σου έλεγα ότι είναι οκ. Okay.
1: Όχι από ερασιτεχνικό που έχω δει εγώ. Έχουν πάθει τέτοια.
0: Δεν το ξέρω, το ακούω από σένα.
1: Δηλαδή που δεν είναι τα παιδιά και διάσημα
0: και
1: να.
0: Και σε ευχαριστώ για αυτό που λες.
1: Σε πρωτοσέλιδα και τέτοια. Είναι, δηλαδή, ναι.
0: Είναι λόγος να ρωτήσουμε, να μάθουμε αν.
1: Πάντως η γυμναστική δεν σε σώζει. Αυτό βλέπω. Άλλο ένα παράδειγμα.
0: Φίλε, γενικά με το. Εγώ λέω ότι κανείς δεν ξέρει πόσο λάδι έχει το καντήλι του.
1: Δεν ξέρω τι λάδι έχει.
0: Ασθένειες...
1: Πάντως και οι δύο τους περιμένανε. Δεν ήταν ξαφνικό κάτι με το, ναι, και με τον Άντζα, ναι, και με την.
0: Η γογό είμαστε του Κώστα.
1: Τη γογό, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πούμε. Θέλω να ξεκινήσουμε από τον Άντζα ή από την κυρία Μαξοκού. Από τη συγχωρεμένη μας.
1: Τι κόσμο. Κυρία, πάει τώρα, πέθανε.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα.
0: Από ποιον θέλω να ξεκινήσω.
1: Θα ξεκινήσει από την κοπέλα, γιατί οι γυναίκες προηγούνται.
0: Εγώ θα ξεκινήσω ανάποδα.
1: Ανάποδα θες εσύ.
0: Ναι, θα ξεκινήσω τον Τραϊνό το Δέλα. Λοιπόν, ειλικρινά του εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη και δηλώνω θαυμαστής του, γιατί Το μεγαλείο του ανδρός φαίνεται σε πάρα πολλά πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός τα παράτησε όλα για να είναι σε αυτή την τεράστια μάχη που έδινε η γυναίκα του χρόνια, και γι' αυτό και από τον Όφη πολλές φορές τον ευχαριστούσανε για την παρουσία του εκεί και για τα όσα προσέφερε.
1: Καλό είναι να πεθαίνει ο άντρας πρώτος, η αλήθεια είναι.
0: Δεν είμαι αυτός ο οποίος καθορίζει ποιος φεύγει.
1: Δεν είπα εγώ ότι καθορίζεις, λέω καλό είναι να πεθαίνει ο άντρας πρώτος. Είναι προτιμότερο.
0: Αυτό όμως δεν αλλάζει τη στάση του.
1: Άλλο λέω εγώ, λέω, είναι καλύτερα να φεύγει ο άντρας πρώτος. Η γυναίκα βολεύεται πιο καλά ως χείρα παρά ένας άντρας ως χείρος. Γενικά μιλάω, δεν μιλάω για τον Τραγιανό τώρα.
0: Δεν το έχω.
1: Επί της ευκαιρίας που μας δίνεται.
0: Δεν το έχω φιλοσοφήσει, να σου πω την
1: αλήθεια. Τα περνάς ξόβαλτσα εσύ. Πολύ...
0: Όχι, καθόλου.
1: Αυτά τα περνάς, ναι.
0: Δεν έκανα να το φιλοσοφήσω γενικότερα. Γιατί ποτέ δεν ξέρει ποιο. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Προσαρμόζεται ρε, η γυναίκα πολύ πιο εύκολα. Και στο σπίτι και στις δουλειές και στο συνέστημα κτλ.
0: Θα σου
1: λοιπά,
0: πω ναι. Ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Είχαμε στην Πορτογαλία πριν από λίγες μέρες το περιστατικό με αυτή τη σεξολόγο.
1: Και αν.
0: Με μία σεξολόγο.
1: Σεξολόγος.
0: Η οποία μαζί με τον εραστή της παράτησε τα παιδιά.
1: Δάσος, ναι.
0: Τα παράτησε στο δάσος.
1: Ναι.
0: Και ο άντρας της δήλωσε σήμερα ότι. Δεν μπορώ να την βρίσω, δεν μπορώ να την κατηγορήσω.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω γιατί, ο ίδιος ξέρει.
1: Αλλά τώρα δεν μπορώ να μιλήσω για αυτούς στο ραδιόφωνο, γιατί θα φάμε πάλι κανένα τριχίλιαρο. Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Καλά κάνεις.
1: Ναι, γιατί θα πω κάτι σωστό και θα το βρουν λάθος. Δεν χρειάζεται, θα το πω αλλού. Για αυτούς τους δύο να
0: έτσι
1: πούμε.
0: Κάνουν.
1: Δεν χρειάζεται τώρα να μπλέξουμε. Μπλέξαμε τόσες φορές. Δεν χρειάζεται.
0: Λέω το εξής.
1: Θα πω στο Instagram. Στο αυτοί που δεν τιμωρούν. Ναι, στο ίντερνετ.
0: Όταν λοιπόν.
1: Τους περιποιήθηκα μια χαρά.
0: Εδώ τώρα τι μπορεί να πεις. Ο άντρας αποδεικνύεται πιο σοβαρός από τη γυναίκα. Στα δικά μου τα μάτια.
1: Κάτσε ρε κόκκινε, με συγχωρείς τώρα γιατί θα με μπλέξεις. Ήταν ο άντρας με τη γυναίκα μαζί που τα αφήσαν τα παιδιά.
0: Χωρισμένη ήταν.
1: Άλλο λέω ρε Γρηγόρη. Ήταν ο άντρας μαζί της.
0: Όχι.
1: Όχι, ήταν ξέρω.
0: Χωρισμένη ήταν.
1: Ναι, ήταν χωρισμένη.
0: Ήταν με τον εραστή και τα παράτησε.
1: Ο εραστής τα παράτησε, όχι ο άντρας.
0: Ο άντρας, η γυναίκα με τον εραστή.
1: Με τον εραστή, ναι.
0: Αυτό δεν είναι λογικό για μένα.
1: Εγώ ούτε κουνέλι μπορώ να εγκαταλείψω στο δάσος.
0: Μαζί σου.
1: Δεν μπορώ να εγκαταλείψω κουνέλι. Δεν ξέρω τι ψυχές έχουν αυτοί οι τύποι, να πούμε οι τύπισες. Δεν μπορώ να το. Ο άλλος αφήνει από τα. Κατεβαίνει από τα μάξια, αφήνει ένα σκύλο έξω. Πού τον αφήνεις ρε το σκύλο έξω, άμα δεν το θες.
0: Ξέρεις τι το κάνουν.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο, πες.
0: Ξέρεις τι το κάνουν.
1: Δεν ξέρω τι, δεν ξέρω τι να σου
0: πει. Το είχα ψάξει στο παρελθόν.
1: Δεν ξέρω τι κάνανε.
0: Το είχα ψάξει, είχα ρωτήσει κτηνιά του κτλ. Παίρνουν κάποιοι κάποιο ζωάκι στην οικογένεια. Το οποίο λέει η γυναίκα θα το βγάζω εγώ έξω. Λέει το παιδί είναι έφηβο, να το βγάζω εγώ έξω. Δεν το βγάζει. Βαριέται το άντρα να το βγάλει, το παρατάνε. Κάποτε γινόταν πολύ
1: αυτό. Άλλο λέω ρε φίλε, δώσ' το κάπου που το αγαπάνε, μην
0: μαζί
1: το παρατάς. Δεν είπα εγώ ότι δεν και καλά να το κρατήσει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Το σκυλάκι το. Εγώ βρήκα ένα στον δρόμο πριν δύο χρόνια, τρία.
0: Το γατάκι δεν είχες βρει και το.
1: Το γατάκι το έβαλα εκεί στο σπίτι στην καρσονιέρα.
0: Βρέθηκε κάποιο.
1: Βρέθηκε μια κοπέλα καλή τη ώρα στην Κέρκυρα, η κόρη τη. Σπουδάζει, το έδωσα. Λέω σίγουρα δεν θα αφήσει. Κάθε μήνα λέω φωτογραφία, ναι.
0: Επειδή τα αγαπάς τα ζώα, είδες την αγωνία σου και ήτανε.
1: Τα ζώα τα αγαπάω, ναι.
0: Καλά κάνεις. Ναι. Και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Τον Τριανταφυλόπουλο δεν αγαπάω.
0: Δεν είσαι ο μόνος.
1: Ναι. Ζεις τον Καριστιανού και τον Τριανταφυλόπουλο από εδώ, τις φάτσες τους δεν θέλω να τις βλέπω.
0: Ό,τι είναι στην επικαιρότητα, εγώ θέλω να ασχολούμαι.
1: Ναι, δεν θέλω να ασχολούμαι, δεν θέλω να τον βλέπω γιατί θα ξεφύγω, δεν θέλω.
0: Βλέπεις να πάω να σε βάλω παγίδα.
1: Μου ήρξε το μουσική σαν το Μακάριο.
0: Υπάρχει μια σειρά από site τα οποία ανοίγω γιατί.
1: Καλά κάνεις, λέω. Σου λέω κλείστον, αλλά δεν βλέπω να θέλω να το βλέπω. Άμα δώσει την Καριστιανού, κλείσει πριν προλάβω να πω τίποτα. Αυτό λέω.
0: Προσπαθώ να σε κρατάω.
1: Κράτα με, λοιπόν, γιατί δεν θέλω να εκτεθώ. Γιατί αν εκτεθώ θα αυτό που λέγει και ο Κωνσταντάρας. Πάμε παρακάτω. Ναι.
0: Το δυστύχημα είναι ότι φεύγουν νέοι άνθρωποι. Και ειδικά με αυτή την άτιμη την αρρώστια την οποία την έχω γευτεί πολύ άσχημα στο πετσί μου και δικιά μου την οικογένεια, είναι ότι δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Πραγματικά παλεύεις δηλαδή με.
1: Δεν είσαι Θεός, ρε κόκκινε, να τα κάνεις όλα. Και εγώ που φτιάχνω πράγματα και τέτοια, κάποια περάματα δεν περνάνε από το χέρι μου. Και όχι και σε θέματα αρρώστια, σε άλλα θέματα. Δεν περνάνε από το χέρι σου.
0: Μιλάω για αυτά τα οποία είναι τα πλέον επόδια.
1: Εντάξει τώρα, αυτά θα λέμε για θανάτους τώρα πάλι. Πέθανε η Μαστροκώστα, την περιμέναμε. Πέθανε ο Άντζας τον περιμέναμε. Δεν είναι ωραίο πράγμα να πεθαίνουν οι άνθρωποι νέοι και τα λοιπά. Θλιβόμαστε για το παιδί περισσότερο
0: για
1: που έμεινε.
0: Για
1: τα παιδιά είναι νέα τα, και του Άντζα και της Μαστροκώστα μια κόρη που
0: είναι
1: 18 χρονών το κοριτσάκι. Είναι κρίμα. Εντάξει. Δεν είναι ωραίο πράγμα.
0: Αλλά από ό,τι δείχνει το ο ψηλός είναι μεγάλο.
1: Αχ, κόκκινα, αυτός που φεύγει ο ψηλός και ο κοντός θα μείνουν. Πάμε παρακάτω. Αυτός που φεύγει είναι το θέμα. Τώρα οι άλλοι βρίσκουν την άκρη τους. Ο ψηλός, ο κοντός, ο φαρτής και ο πλατής τη βρίσκουν την άκρη. Τους πείστε να κουρδίσει.
0: Είσαι άδικος. Είναι πολύ...
1: Δεν είμαι άδικος, ρε κόκκινε.
0: Είσαι άδικος.
1: Τη βρίσκουν την άκρη. Αυτός που φεύγει είναι το θέμα.
0: Αυτός που μένει πίσω, φίλε.
1: Αχ,
0: και πραγματικά έχει συναισθήματα και.
1: Το ξεπερνάει σιγά-σιγά.
0: Δεν ξεπερνιέται αυτό ποτέ.
1: Εδώ η άλλη χάνει παιδί και το ξεπερνάει. Δεν θέλω να πω ονόματα. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να σχημονήσω σήμερα. Πάμε παρακάτω. Πάμε.
0: Το
1: παρακάτω.
0: Δεύτερο για τον Άτζα που θέλω να σε ρωτήσω.
1: Ορίστε.
0: Για τον Άτζα.
1: Ο Άτζα, ναι.
0: Λοιπόν, πέρα από αυτό που είπε, το οποίο δεν το γνώριζα.
1: Ήρθε ο άνθρωπο μπελά μεγάλο. Ένα παιδαρά μέχρι εκεί απάνω.
0: Το ξέρω.
1: Αθληταρά, δυνατό παιδί, χωριατόπεδο. Δεν μετράνε αυτά.
0: Εγώ τον Παρασκευά τον Άτζα δεν τον ήξερα. Τον Μαρακό τον ήξερα καλά. Και,
1: και εκείνο δυνατό παιδί ήταν.
0: Και μου πονάει πάρα πολύ αυτό που περνάει. Είναι σταυρό για την οικογένεια, για τον ίδιο, για όλου. Λοιπόν. Αυτό που ήθελα να πω για τον Άτζα, δεν κατάλαβα ποτέ αυτό που είχε γίνει στην καριέρα του. Δηλαδή που κάποια στιγμή αποφάσισε να σταματήσει.
1: Ούτε αυτό λέγεται στον αέρα.
0: Α, είναι κάτι το οποίο. Με συγχωρείς. Νόμιζα ότι είναι κάτι το οποίο.
1: Είναι κάτι πολύ ευαίσθητο και πολύ προσωπικό.
0: Α, ναι, τότε να με συγχωρείς.
1: Άστο να πάει στο διάλογο. Δεν
0: ταξίζει
1: πληγέ τώρα και σήμερα που είναι.
0: Δεν πήγα να κάνω.
1: Άστο βρε κόκκινα, άμα δεν ξέρει. Ναι, δεν ξέρει. Πάμε.
0: Λοιπόν. Το άλλο που ήθελα να
1: άλλο πάλι.
0: Το ναι. άλλο που ήθελα να πω
1: ναι.
0: είναι καθαρά αθλητικό. Καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού που κατέκτησε την Ευρωλίγα.
1: Και... Ναι, με διαιτησία στα τελευταία δύο λεπτά τρία.
0: Τι θα πει με διαιτησία.
1: Έδινε 100-0. Τι θα πει με διαιτησία. Συγχαρητήρια, αλλά τα σφυρίγματα τα πήρε. Όταν κοιμήθηκε ο Μπαρτζόκας και δεν έπαιρνε εκεί τα time out. Όταν τους κοιμήθηκε.
0: Δεν τα ξέρει καλά τα
1: γράμματα. Ναι, για πες με εσύ που τα ξέρει καλά.
0: Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στη ΕΑΛ και απέδειξη ΕΑΛ.
1: Βράση συγχαρητήρια, μοιράζει. Τι είσαι εσύ, πολιτικό, μοιράζει. Συγχαρητήρια, μοιράζει στον νικητή.
0: Εγώ είδα ένα παιχνίδι. Εντάξει. Χάρηκα που το πήρε η ελληνική ομάδα.
1: Γιατί?
0: Γιατί το πήρε η ελληνική ομάδα.
1: Και αν είσαι ο Παναθηναϊκός, θα χαιρόσουν.
0: Ρε φίλε, είναι το ίδιο.
1: Χάρηκες δηλαδή που μια ομάδα από Ολυμπιακός, ας πούμε, έσαι και στο μπάσκετ που βρήκε την Τρίπολη και έσωσε την Τρίπολη να ρίξει ένα χέρι εσύ. Χαζοχαρούμενο είσαι.
0: Γιατί να μην διακριθεί.
1: Γιατί αν είμαι οπαδός ομάδος, δεν θα χαιρόμουν για τον Ολυμπιακό. Εγώ που είμαι ο δέντρος, δεν στεναχωρέθηκα τουλάχιστον.
0: Δεν θα βγω να πανηγυρίσω.
1: Α, μάρε κοκκι. Τι χάρηκες δηλαδή.
0: Γιατί να λυπηθώ.
1: Με τον Μποροβίλο που σε στείλανε 8 χρόνια στην ανυποληψία οι Ολυμπιακοί, εκεί χάρηκες. Ίχνος συναισθήματος δεν έχεις, δηλαδή να μην χαρείς. Χάρηκε λέει αυτός. Δηλαδή είσαι Παναθηναϊκός, θα χαιρόσουν.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει λόγο για να μην χαίρεται.
1: Εσύ, σαν Ηρακλής, θα μου πεις μικρή ομάδα είσαι, δεν έχεις. Εντάξει, ωραία. Με τον Ποροθρύλο όμως όταν τον βγάζει εδώ στο ράδιο και
0: δεν
1: έκανε τα ίσχυρα από τα διαιτητικά.
0: Δεν έχω βγάλει ποτέ κανένα στο
1: ναι.
0: Αν ήξερα να πει κάτι σε μένα το λέω.
1: Δεν λέω σε σένα. Γενικά μιλάω εγώ. Να ακούν άλλοι. Άσε, δεν θέλω να πω για σένα.
0: Ούτε διευθυντή προγράμματο.
1: Δεν σε λέω ρε διευθυντή προγράμματο.
0: Τότε μην λε
1: κάτι. Κάνε παρακάτω. Προχώρα το τσούλα το τρένο πιο κάτω τώρα. Εντάξει, δεν είπα εγώ για σένα.
0: Εσύ μην κάνει ότι έκανε συγκεκριμένο site που έγραφε όχι διαιτησία, όχι έτσι. Δεν κατάλαβα. Πού ήταν το πρόβλημα, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Τι διαιτησία.
0: Που πήρε ένα-δύο σφυρίγματα και.
1: Γιατί να τα πάρει.
0: Αυτό μειώνει την προσπάθεια.
1: Ναι, τη μειώνει, ναι.
0: Ήταν σε όλη την Ευρωλίγκα η καλύτερη και πλέον.
1: Ναι, πήρε σφυρίγματα, ρε φίλε, αυτό λέμε. Δεν λέμε κάτι άλλο. Δεν λέμε ότι δεν το άξιζε, πήρε σφυρίγματα. Θα πούμε και αυτό. Έπαιξε έδρα, όταν κοιμήθηκε ο άλλο. Έσωσε τον Μπαρτζόκα, δεν την δει. Ψέματα είναι. Εγώ που δεν ξέρω μπάσκετ και τα όλα τα είδα. Που δεν ξέρω. Εσύ δεν τα είδε που είσαι μπασκετικό.
0: Με δύο σφυρίγματα, δηλαδή τελειώνει ένα παιχνίδι.
1: Όταν το πάει όλο στου τρει πόντου, βέβαια τελειώνει το παιχνίδι. Με δύο σφυρίγματα. Πώς θα θέλει, δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Να τα λέτε όλα. Όχι η ελληνική ομάδα κέρδισε επειδή τα
0: έκανε. Το ότι.
1: Τι καπηλεύουμε.
0: Ξέρει πολύ καλά, κάποιοι σου σφυρίξανε
1: ότι
0: παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο μπάσκετ γιατί είναι σύμπλην 2.
1: Όταν πλησίασε, παιδί μου, η Ρεάλ, το βοήθησε. Πώς θα γίνει. Ψέματα είναι.
0: Αν θέλει
1: εγώ ήθελα να το πάρει ο Ολυμπιακός γιατί θα γινόταν τζερτζελές μέσα εκεί.
0: Και γίνεται.
1: Και γίνεται ακόμα και σήμερα. Καλό είναι αυτό.
0: Εδώ
1: και θα λένε.
0: Εδώ καταφέραμε μεταξύ τους να γίνουν θέμα.
1: Τι θέμα έγινε.
0: Θα αστείευεσαι.
1: Τι.
0: Το επεισόδιο του κυρίου Μαρινάκη.
1: Και... Δηλαδή, επειδή εσείς είστε ψεύτες στα site. Ψεύτες.
0: Ποιοι είναι ψεύτες.
1: Έπαιξαν ξύλο, λέει, μπουνιές, χαστούγια, τίποτα δεν είδα.
0: Μάξω εμένα.
1: 10 μέτρα μακριά ο ένας από τον άλλο, πετούσε ένας τον άλλο νερά.
0: Μάξω
1: και κάνανε θερμό επεισόδιο.
0: Μάξω να λέω...
1: Δεν έχετε δει θερμά επεισόδια,
0: μάξω
1: μάλλον.
0: Να λέω κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Έτοιμος είσαι να πάρεις τα site
0: λάθος
1: για να
0: πεις.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πει πως σκίστηκε η επεισόδιο του κυρίου Μαρινάκη.
1: Με έχω σε λέει χαστούγι. Δεν είδα εγώ κανένα χαστούγι. Στείλτε το βίντεο αν δούμε κανένα χαστούγι.
0: Καταρχήν υπάρχουν κάμερες που μπορούν να δείξουν το βίντεο ότι έχει.
1: Γιατί δεν το δείξαν το χαστούκι μέχρι τώρα.
0: Είμαι εγώ αρμόδιος του.
1: Άμα υπήρχε χαστούκι.
0: Μαρίνα,
1: άμα πω... υπήρχε χαστούκι και αν υπάρχει να το δούμε, μέχρι στιγμής δεν το είδαμε. Δεν λέω
0: ξέρω
1: δεν
0: αν ναι. έχει γίνει, ρε φίλε. Δύο πράγματα θέλω
1: εγώ να. Εγώ είδα μακριά ήταν ένας από τον άλλον. Τι. Έβριζε ο ένας τον άλλον. Τι θερμό επεισόδιο. σιγά το επεισόδιο.
0: Αυτό μόνο από κάμερες ασφαλείας μπορούμε να το δούμε. Για να μιλήσουμε εκ του ασφαλούς.
1: Δηλαδή μπήκε και βγήκε από την άλλη, πώς έγινε αυτό.
0: Μόνο
1: και φουσκωτήκανε μόκο και από τη μια μεριά και από την άλλη.
0: Μόνο με κάμερες ασφαλείας μπορούμε να το δούμε αυτό το πράγμα.
1: Ωραία, αγόρι μου, έχει.
0: Να τελειώσουμε.
1: Είδε εσύ χαστούκι.
0: Φυσικά και όχι.
1: Είδε η Ελλάδα χαστούκι.
0: Έχει διαρρεύσει κανένα βίντεο με χαστούκια.
1: Με πήρα ένα τηλέφωνο.
0: Είδα μια σημεία που πετάχτηκε και νερό.
1: Και ένα νερό. Αυτό είναι θερμό επεισόδιο.
0: Αυτό είπα εγώ.
1: Αυτό λένε οι άλλοι. Δεν λέω για σένα.
0: Λέω...
1: Μπαίνω κι εγώ να δω θερμό επεισόδιο. Λοιπόν, έχετε καταντήσει τα site πολύ αηδία. Πολύ αηδία. Χλεβασμός μεγάλος. Επεισόδιο χοντρό αυτό και τα λοιπά. Και βλέπω δύο ανθρώπους στα 15 μέτρα απόσταση να βρίζουν ένα στον άλλο. Αυτό είναι θερμό επεισόδιο.
0: Δεν ήταν 15 μέτρα.
1: Πόσα μέτρα ήταν.
0: Τρία μέτρα.
1: Ποια τρία μέτρα. Ήρθαν λίγο κοντά.
0: Τρία μέτρα. Ήταν.
1: Αντάλλαξαν κάποια γαλλικά και τελείωσε.
0: 15 μέτρα είναι μια πολυκρατική ατραόρροφη. Τι λες τώρα.
1: Άσε μας ρε κόκκινε 15 μέτρα. Από μακριά ο ένας έβριζε τον άλλο.
0: Μέτρα.
1: Δεν είδα εγώ κανένα θερμό επεισόδιο. Οπότε τα site γράφουν ψέματα.
0: Άλλο είναι το ερώτημα.
1: Ναι, για πες.
0: Ότι υπάρχουν άλλα μέτρα και σταθμά για τους κοινούς δυνατούς,
1: ναι.
0: Και άλλα μέτρα και σταθμά για αυτούς οι οποίοι είναι προύχοντες.
1: Γιατί τι κάνανε.
0: Προύχοντας είναι ο κ. Μαρινάκης.
1: Τι έκανε. Δηλαδή.
0: Προύχοντας είναι ο κ. Δημητριάδης.
1: Τι έκανε ο Μαρινάκης ο Δημητριάδης. Ότι βριστήκανε. Είχαμε βία επεισόδιο. Είχαμε χειροδικία. Είχαμε επίθεση.
0: Αν αυτό γινόταν ανάμεσα σε φιλάθλους.
1: Ναι, τι θα τους κάνανε.
0: Θα τους καλούσε.
1: Εγώ έκανα ο ίδιος. Εγώ μάλωσα.
0: Θα τους καλούσε.
1: Εγώ χειρότερα έκανα. Ποιο εισαγγελέα. Τίποτα δεν μας κάλεσε. Τίποτα. Βριστήκαμε στην Κερκίδα, στη Χρυσούπολη να πούμε και τα λοιπά.
0: Άλλο πράγμα ρωτάω.
1: Α, γιατί δεν μας πήρε. Μα δεν υπάρχει επεισόδιο.
0: Το νόημα της κουβέντας για
1: το επεισόδιο ξέρει σημαίνει.
0: Να γίνει κάτι.
1: Να γίνει κάτι. Δεν έγινε κάτι για να τους πάρει ο εισαγγελέας. Δηλαδή πώς θα τους πάρει.
0: Εφόσον δεν έχει γίνει κάτι.
1: Επειδή το λέει ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος.
0: Αυτό είπα.
1: Ποιο είναι ο Τριανταφυλόπουλος. Δεν κατάλαβα.
0: Είπα.
1: Επειδή είναι τι είναι, ο Καμπόης είναι.
0: Αυτό είπα.
1: Αυτό μας λες
0: τώρα. Είπα θέλω να δω αν θα δούμε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.
1: Μάλιστα.
0: Τότε θα μιλήσω.
1: Δεν είδαμε.
0: Αν υπάρχουν. Ναι. Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί το ίδιο.
1: Όχι.
0: Μπράβο.
1: Γιατί είναι εφαρμοστεί.
0: Άρα υπάρχουν...
1: Το ίδιο είναι.
0: Δεν είμαστε ίσοι κι όμοι.
1: Φυσικά δεν είσαι ίσοι κι όμοι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πώς θα γίνει, το ίδιο είσαι.
0: Μα εκεί ήθελα να καταλήξω γιατί το χαλάς.
1: Αλλά δεν έγινε όμως κάτι για να τα διαμαρτύρεις.
0: Δεν ξέρω αν
1: έγινε. Πώς δεν ξέρεις, δεν είδαμε.
0: Ούτε εσύ ξέρεις.
1: Πώς δεν ξέρω, είδα. Δεν είδα
0: επεισόδιο. Δεν έχουμε δει.
1: Δεν είδα επεισόδιο.
0: Δεν έχουμε δει.
1: Δεν είδα κάτι για το οποίο ο εκάστοτε εισαγγελέας, ο οποιοδήποτε εισαγγελέας πρέπει να καλέσει τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο πώς θα λένε τον άλλον.
0: Δημητριάδη. Όπως και να έχει.
1: Επειδή πετάει ένα νερό.
0: Όπως και να έχει.
1: Ναι.
0: Είναι αδιανόητο να βλέπεις τουλάχιστον να. Βρίζονται
1: ναι, και...
0: δύο άνθρωποι που υποστηρίζουν την ίδια ομάδα.
1: Και τι σημαίνει αυτό.
0: Αδιανόητο.
1: Υπό οξύδες, βόρειο-νότι αυτοί δεν είναι που βρίζονται. Οι Βανικοί με τους άλλους δεν βρίζονται. Στον Άριο Σούπερ 3 πριν 20 χρόνια δεν έβριζε το Σιρολοχίτες. Στον Ηρακλή δεν βρίζαν ένα σύνδεσμο στον άλλον. Φυσικά υπάρχουν. Στη Νέα Δημοκρατία δεν βρίζω Σαμαρά στο Μητσοτάκι. Σοβαρά μιλάς ρε. Επειδή είναι στην ίδια ομάδα, δεν υπάρχουν εσωκομματικά. Στη χριστιανική θρησκεία δεν διαμαλώνεται ευαγγελικοί. Οι προτεστάντες, ξέρω εγώ.
0: Ο ένας είναι.
1: Τι είναι.
0: Ο πλουσιότερος Έλληνας.
1: Και λοιπόν.
0: Και πιο επιτυχημένος
1: Έλληνας. Το απαγορεύει να μαλώσει δηλαδή. Επειδή
0: άλλο πράγμα σου λέω.
1: Το κατάλαβα.
0: Και ο άλλος είναι στέλεχος της κυβέρνησης. Και οποιοδήποτε στέλεχος. Και πιο επιτυχημένος
1: Έλληνας. Το απαγορεύει να μαλώσει δηλαδή.
0: Άλλο πράγμα σου λέω.
1: Το κατάλαβα.
0: Και ο άλλος είναι στέλεχος της κυβέρνησης. Και οποιοδήποτε στέλεχος.
1: Και εσύ κάτι τι

0: Ούτε εγώ είδα.
1: Εγώ δεν είδα τίποτα.
0: Ούτε εγώ είδα κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Όπως αμφιβάλλω να δούμε ποτέ βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.
1: Δεν ξέρω τι θα δείτε. Πάντως αυτά που λέγονται ότι έριξε χαστού κτλ. Εγώ σε βίντεο δεν τα είδα. Αν δεν τα
0: δεν
1: δω.
0: Δεν ξέρω δε, ναι. Και δεν διαφωνώ καθόλου μέχρι κεραίας μαζί σου. Αν δεν δούμε κάτι πραγματικά, τζάμα μιλάμε. Μόνο οι κασίες μπορούν να κάνουν.
1: Έχεις τίποτα άλλο.
0: Και μπορεί κάποια από εμπάθεια ή αντιπάθεια ναι. να γράφουν τα δικά τους.
1: Εγώ έτσι όπως το διάβασα στα site. No. Του σκίσανε λέει την μπλούζα. Την μπλούζα σκίστηκε μόνη της εντωμεταξύ. Ήταν φτηνή η μπλούζα. Από κάνα σιγά. Πανηγύρι την πήρε ο Μαρινάκης.
0: Σιγά.
1: Τι σιγάρε.
0: Σιγά.
1: Σιγά. Πώς σκίστηκε η μπλούζα. Ακριβή μπλούζα πώς
0: σκίστηκε. Μπορεί ρε φίλε θα σου πω κάτι.
1: Ναι, πώς σκίστηκε η μπλούζα. Καταρχήν είδες κανένα θα τα σκίσει την μπλούζα.
0: Θα σου πω κάτι απλό και πάμε στην
1: τέλη. Κάπου σκάλωσε να πούμε και έχει σκίσει η μπλούζα.
0: Κάτι απλό.
1: Ούτε φασαρία έγινε.
0: Ναι. Μπορεί να του είπε κάτι ο κύριο Δημητριάδη.
1: Ναι.
0: Να εξοργίστηκε ο κύριο Μαρινάκης.
1: Και...
0: όχι. Ναι. Και οι άνθρωποι ασφαλείς τον τράβηξε κάποιο για να μην γίνει φασαρία.
1: Ναι.
0: Και στο τράβηγμα πάνω να σκίσει και μπλούζα.
1: Δεν είδε ότι πώ σκίσει και μπλούζα.
0: Δηλαδή αυτό δεν είναι.
1: Δεν είχε κόψει τα νύχια τον καράπαπα, τον έπιασε με τα νύχια και σκίσει και μπλούζα.
0: Είναι λογικό σενάριο αυτό που λέω.
1: Ρε μάτια δεν έχει. Δηλαδή η ψευτιά σα, αυτό... η ψευτιά σα σαν δημοσιογράφη.
0: Η ψευτιά μα.
1: Ναι, η ψευτιά σα. Του σκίσαν την μπλούζα. Του κάναν τα αυτό. Του μεταξύ η μπλούζα σκίσει και μόνη τη. Να μιλάμε τώρα. Τα βλέπει μπροστά σου και σου γράφουν άλλα. Φαντάζεσαι πριν 20-30 χρόνια που δεν είχε βίντεο και τέτοια, τι ψευτιές έχουν περάσει στον κόσμο οι δημοσιογράφοι.
0: Καλά, δεν ξέρει γιατί.
1: Α, μιλάμε για τρέλα τώρα.
0: Σκοταδισμό που υπάρχει εδώ και
1: μιλάμε για σκοταδισμό. Εδώ τα βλέπει μπροστά σου και σε λένε άλλα. Φαντάζεσαι τι γινότανε, τι ψευτιά έχουν διαβάσει εδώ όλα τα πρόβατα θα πούμε.
0: Όταν δεν υπήρχαν κάμερες.
1: Όταν δεν υπήρχαν κάμερες και είχε αξία η δημοσιογραφία γιατί τώρα δεν έχει καμία αξία.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Εγώ το βλέπω.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Πες μου ρε Μάκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
11: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
12: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά.

0: Πάρα. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
1: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
3: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία καθώς και ιχνοστοιχεία όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργειών. Με σήμα το καραβάκι.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
14: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
15: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόνα 101 και Μάρκ Μπότσαρ Εικονία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε και το τηλεφωνικό νούμερο, καθώς είναι στη δική σας διάθεση αν παρουσιαστεί πρόβλημα 24 ώρες 24 ώρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε στο Facebook, καθώς ο Βίκτορας μας το έφτιαξε εδώ πέρα και είναι όλα κομπλέ. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή.
1: Άρα ένα κουμπί ήταν απαντήθη.
0: Δεν ήταν ένα κουμπί.
1: Ήταν δύο κουμπιά.
0: Ήταν και άλλα, ήταν και κωδική και πολλά ακόμα.
1: Α.
0: Μου στέλνει μήνυμα ο Γιώργος Ωμάτζικ και λέει: υπάρχει δήλωση του Δημητριάδη που λέει ότι δέχτηκε χαστούκι. Λέει ψέματα.
1: Μπορεί να λέει ψέματα. Πολιτικό δεν είναι. Ψέματα θα λέει. Και στη Νέα Δημοκρατία κιόλα. Γιατί να μην λέει ψέματα. Πού το χαστούκι. 20.000 κόσμο χαστούκι δεν είδε. Πού το είδε το χαστούκι.
0: Είπα εγώ ότι είδα χαστούκι.
1: Βράσε καημένα, τίποτα δεν έγινε τώρα εκεί πέρα. Βριστήκαν από 10 μέτρα μακριά, τώρα το κάνετε θέμα εσείς τώρα. Άιτ. Δεν έχετε τι να πουλήσετε, να πούμε. Σκίσει και μπλούζα λέει του χοντρού. Χοντρό είναι χοντρό.
0: Λέμε ότι κέρδισε ο Ολυμπιακό, ναι. Φταίει η διαιτησία.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα βοήθησε και η διαιτησία. Δεν βοήθησε.
0: Για μένα όχι.
1: Όταν έκανε ένα λάθος μια διαιτητήρα σε ένα πάω και να κλείσει ένα λάθος, φώναζες εδώ. Α, δικαίω θα ακλεί. Φώναζες, δεν φώναζες. Ένα λάθος έκανε.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Εγώ μπερδεύομαι, θυμάμαι πολύ καλά.
0: Η Ευρωλίγκα,
1: ναι,
0: είναι ολόκληρη σεζόν.
1: Ναι.
0: Δεν είχε βοήθειες ο Ολυμπιακός. Είχε την καλύτερη ομάδα.
1: Αυτό είπα, ρε φέλε. Εγώ είπα για
0: προσέχω τι λέω.
1: Τι προσέχεις, τι λέω.
0: Προσέχω τι λέω.
1: Δεν βοηθήθηκε στο μάτσο χθες.
0: Ένα σφύριγμα.
1: Ένα ήταν.
0: Δεν έχεις δει.
1: Ναι.
0: Σφαγιαστικές διαιτησίες στο μπάσκετ.
1: Πόσα σφυρίγματα ήταν.
0: Ένα.
1: Ένα ήταν. Έτσι λες, ε.
0: Ένα.
1: Μάλιστα. Γίνεται και φιλόγαυρο εδώ.
0: Δεν είμαι ούτε φιλόγαυρος, ούτε φιλό.
1: Καλά σε έκανα και σε ρίξαν οι Τρίπολοι. Καλά σε έκανα. Καλά σε έκανα. Τέτοιο που είσαι. Καλά σε έκανα. Καλά σε έκανα ο Μπορόμπιλο. Καλά σε εξηγεί.
0: Το κόμπλεξ που έχει.
1: Καλά και πήρε μετά και δικηγόρο τον άλλο, τον Ψηλία, τον Κρεμανταλά που ήταν στην ΕΠΟ. Καλά σε έκανα.
0: Τον Πιλάβιο.
1: Τον Πιλάβιο. Εγώ τον πήρα δικηγόρο.
0: Ούτε εγώ τον πήρα.
1: Τον πήρε ο Ερακλή.
0: Ο κύριο Μονεβασιό.
1: Ποιανή ομάδα είναι.
0: Ηρακλή,
1: άρα τον πήρε ο Ηρακλής.
0: Και τι να κάνω, δηλαδή.
1: Τι να κάνεις, πεις ευχαριστώ τον κύριο Μονεβασιώτη.
0: Δεν λέω ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι,
0: εσύ πες ευχαριστώ.
1: Άντε.
0: Εγώ δεν λέω ευχαριστώ.
1: Άντε.
0: Εγώ διαφώνησα με το να πάρει τον κύριο Πιλάβη.
1: Τον πήρε ο Ηρακλής. Έγραψε.
0: Εγώ τι
1: αυτός ο σφαγείας του Ηρακλή που φωνήσατε και κάνατε κυνηγού στο αεροδρόμιο, τον πήρατε δικηγόρο.
0: Εγώ τίποτα
1: να μην πεις. Να κάνεις να τα ακούσεις. Τίποτα να μην πεις.
0: Γιατί να τα ακούσεις.
1: Γιατί να μην τα ακούσεις.
0: Δεν είναι δικιά μου επιλογή.
1: Είπα ότι είναι δικιά σου επιλογή. Σε ποιος υπολογίζεις.
0: Απολογούμε. Το ποιος με υπολογίζει. Όσοι υπολογίζουν και εσένα.
1: Τι με υπολογίζει κανένας. Άρα λοιπόν.
0: Μπορώ να λέω αυτό που πιστεύω.
1: Και εγώ μπορώ να λέω αυτό που γίνεται.
0: Όχι, αυτό που θέλεις λες.
1: Γιατί δεν είναι δικηγόρος του Ηρακλή. Δεν είναι δικηγόρος του Ηρακλή.
0: Στην Ευρώπη.
1: Ακόμα χειρότερα δηλαδή.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή του έριξε κατηγορία. Τον είπανε έλα πάρε μας στην Ευρώπη. Του δίνουν και μισθό. Και το Σαββίδι τον είπανε συγγνώμη και να του ανεβάζει κατηγορία. Τι λέτε τώρα.
0: Άλλο τον είπε και άλλο τον είπανε.
1: Τι τον είπανε, δεν κατάλαβα, δεν το κατάλαβα. Ποιο
0: κάτω για άλλο η δήλωση του κυρίου Μονεβασιώτη, ναι, και άλλο τι είπε ο κόσμος.
1: Ο κόσμος έκανε την κότα, κύριε. Αυτό έκανε ο κόσμος. Δεν μίλησε κανένας.
0: Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Ο Εραστέχης έκανε την κότα, οι φίλοι έκαναν την κότα.
0: Μεγάλη
1: αυτό
0: διαφορά.
1: Έκανε ο κόσμος.
0: Αυτό που λες έχει μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, δεν μίλησε καθόλου ο κόσμος.
0: Είναι μεγάλη.
1: Σαν να, όταν λέει ο πρόεδρος μου κάτι και δεν αντιδρώ, παραπέμπω ότι συμφωνώ. Αν διαφωνήσω σιωπηλά, τότε είμαι συνένοχος.
0: Όταν το έχω πει πολλάκις ότι εγώ διαφώνησα, είπες και ποιος υπολογίζει εσένα. Έχεις απάντηση
1: που διαφώνησες, για όλα. Που διαφώνησες.
0: Έχεις απάντηση
1: για όλα. Ανέβηκες κατηγορία με διαιτησία φέτος.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Βεβαίως.
1: Σε βοήθησε ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι.
1: Ποιος σε βοήθησε. Ποιος έλεγε τη διαιτησία στη Β' Εθνική. Εγώ.
0: Να ρωτήσεις αν δεν ξέρεις.
1: Μια χαρά ξέρω. Φίλησε το δαχτυλίδι, πήρε τον Πιλάβιο.
0: Κανένα δαχτυλίδι.
1: Άντε, μπράβο, άντε, τελείω.
0: Κανένα δαχτυλίδι.
1: Άντε. Σέρνε το πόδι εκεί πέρα.
0: Κανένα δαχτυλίδι.
1: Φίλησε εκεί το ρώσικο το δαχτυλίδι, εσύ.
0: Κανένα ρώσικο, κανένα δαχτυλίδι.
1: Έλα, άντε.
0: Μην διαστρεβλώνω.
1: Δεν διαστρεβλώνω τίποτα. Ελέγχει ο ΠΑΟΚ τη Β' και τη Γ' Εθνική. Είναι μια χαρά. Αρχηγό του σκότου. Πήγε στη συγγνώμη. Κάναμε λάθος. Ψυκασμένοι είναι οι φιλαθλοί μας. Κάνανε λάθος. Δεν μίλησε κανένας. Πήρατε τον Ντομπιλάβιο κρεμανταλά δύο μέτρα εκεί πέρα. Στην ΕΠΟ σας έριξε. Δεν πειράζει ο Ολυμπιακός που.
0: Θα το δεις ο Ηρακλής Πάουκ του χρόνου και στο Πάουκ Ηρακλής.
1: Τι να δω.
0: Θα το δεις ο Ηρακλής Πάουκ και στο Πάουκ Ηρακλής.
1: Κυρίες θα είστε.
0: Θα δούμε.
1: Δεν θα δούμε.
0: Μίλες άλλα μετά.
1: Οι κυρίες της αυλής.
0: Μίλες άλλα
1: τι
0: μετά.
1: Να πω, ρε, τι να πω, ρε.
0: Μίλες άλλα μετά.
1: Τι να πω, γιατί αν δεν είστε καλά παιδιά θα πάτε τότε παιδί Λάρισα. Γι' αυτό φροντίζετε να είστε καλά παιδιά. Κατάλαβες.
0: Δεν ξέρω τι σχεδιασμό θα κάνει ο
1: κύριος Μαντεβάσκιωτης. Δεν θα δούμε.
0: Ξέρεις εσύ.
1: Γιατί εσύ ξέρεις.
0: Ποιος ξέρει. Πήρε σήμερα τον Άγγελο Μπασινάκη, τεχνικό διευθυντή.
1: Τι τον πήρε.
0: Για τεχνικό διευθυντή.
1: Βράστε τον Μπασινά, παίχτες θα παίρνει. Τεχνικό διευθυντή.
0: Ρε φίλε, πήρε προπονητή.
1: Πήρε προπονητάρα, ναι.
0: Θα το δείξω στο γήπεδο. Το βιογραφικό του είναι πολύ βαρύ.
1: Το βιογραφικό λέω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα το δούμε στο γήπεδο τι κάνει.
1: Ναι.
0: Πήρε τεχνικό διευθυντή.
1: Πήρε, βεβαίως.
0: Είχε πετυχημένη πορεία με την Κηφισιά.
1: Ποιος.
0: Ο Άγγελος
1: Μπασινάκης. Βεβαίως.
0: Θα το δούμε στο έργο. Να δω τι θα πάρει, πώς θα πάρει.
1: Παίχτες θα πάρει.
0: Γιατί τον έφερε για να πλέκει εργόκυρο.
1: Ωραία. Έχουμε 25, πόσο έχουμε, θα δούμε.
0: 25 του Μάη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τελείωσε το πρωτάθλημα.
1: Ωραία.
0: Και θα δούμε από εδώ και πέρα τι θα βάλει.
1: Ωραία. Άλλο τι έχουμε.
0: Να το κρίνω πριν κάνει κινήσεις.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αν μάθει κάτι όμως. Ναι, δεν είναι αθέμητο, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που σε εισαγωγικά είναι άδικο στον αγώνα μπάσκετ θες, είναι ότι ο κόσμος επειδή βάζει το συνέστημα. Για μένα ο καλύτερος παίκτης και αυτός ο οποίος οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση ήταν ο Πίτερς και όχι ο Φουρνιέ.
1: Μάλιστα. Για ανέλησε
0: το. Όχι ότι ο Φουρνιέ
1: ανέλησε
0: το. Δεν έκανε δουλειά.
1: Τι έκανε
0: δουλειά. Φίλε, πρώτα απ' όλα ήταν 100% εύστοχος.
1: Μάλιστα.
0: 100 δηλαδή στα κρίσιμα σουτ, εκεί που η μπάλα που λέμε έκυγε, καθάρισε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αλλά ο Φουρνιέ επειδή είναι ένα πολύ πιο βαρύ όνομα, με πολύ πιο μεγάλο βιογραφικό και επειδή τον αγαπάει ο κόσμος πάρα πολύ. Και
1: για σένα δεν ήταν ο Φουρνιέ, ήταν ο άλλος. Τελείωσε. Ωραία.
0: Όχι, θεωρώ ότι είναι άδικο για το Φουρνιέ.
1: Λες να στεναχωρέθηκε ο Φουρνιέ.
0: Δεν νομίζω.
1: Γι' αυτό, εσύ στεναχωρέθηκες.
0: Όχι. Γιατί να στεναχωρέθηκε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Κολλητός μου είναι.
1: Λοιπόν.
0: Κολλητός μου είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε και άλλη εξέλιξη το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν υπέπεσε την αντίληψή σου.
1: Δεν ξέρω, Σαββατοκύριακο, εδώ ήμουνα. Πήγα μια εκδρομή και γύρισα.
0: Καλά έκανε. Είχαμε δηλώσει του ανθρώπου ο οποίος ηγείται της Ευρωλίγκα. Και μίλησε γιατί συναντήθηκε με ανθρώπους του Άρη.
1: Του Άρη.
0: Ναι, βεβαίως. Πήρε ο κύριος Σιά, ο κύριος Ζήτης και άλλος ένας κύριος, δεν θυμάμαι ποιοι. Και είπε γενικότερα ότι εξετάζουμε τις περιπτώσεις και το άφησε να αιωρείται. Δεν υπήρχε κάτι.
1: Λεφτά.
0: Τι είναι λεφτά.
1: Πόσα λεφτά θέλει.
0: Ο άνθρωπος.
1: Όχι ο άνθρωπος. Πόσα λεφτά θέλει να δώσει η εταιρεία για να πάει στην Ευρωλίγκα.
0: Δεν νομίζω να θέλει λεφτά. Πρέπει να έχει προϋποθέσεις.
1: Έχει προϋποθέσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Τότε άστο το ρεπορτάζ. Όταν το ξέρεις και ρωτήσεις κάποιον που ξέρει κανένα μπασκετικό, τότε το τοποθετούμε και το βάζουμε στο τραπέζι και το λέμε. Άμα δεν ξέρεις, τι το λες. Εγώ δεν το ξέρω και δεν το λέω.
0: 47 είσαι Παναθηναϊκός και είναι λογικό να τα γράψεις αυτά γιατί σε πονάει.
1: Τι έγραψε.
0: Λέει κόκκινες χαρτίρες σε ένα μάτσο που υπήρξε αλλίως. Λέει παντός ότι απλά ήταν καλύτερο στη χρονιά. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εσύ κοίταξε φίλε που έδωσε ένα σκασμό εκατομμύρια και αποκλείστηκες. Το πήρε με στο σπίτι σου και σε κάνει καζούρα. Άσε τον κόκκινο τι λέει.
1: Που
0: λέει.
1: Τι έγινε,
0: και σε σένα αν το παίρνει συγχαρητήρια θα έλεγα. Δηλαδή τι θα έλεγα επειδή ήσουν. Το ακριβότερο ρόστερ και αυτό το πήρες.
1: Ποιες ομάδες έχουν πάρει στο μπάσκετ. Συνέδρα του αντιπάλου.
0: Δεν το έχω εξετάσει.
1: Παναθηναϊκός στο Παλατάκι. Τότε που δέρναν γυναικόπαιδα οι παοξίδες στην Τσιμισκή.
0: Θεωρείται ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ακόμη και την εποχή που το πήρε το 98, το είχε πάρει το 97, πότε ήταν. Θεωρούταν αντίπαλος του Παναθηναϊκού.
1: Το πήρε μέσα στο Παλατάκι.
0: Θεωρούταν στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Αντίπαλος του
1: ΠΑΟΚ. Δεν παίζαν αντίπαλοι δηλαδή. Δεν φίλε, με τον άλλον.
0: Τώρα έχει,
1: ναι.
0: 45 εκατομμύρια, 50 πόσο βγαίνει, όλα μαζί για να, ναι, μην μπερδεύονται κάποιοι. Δεν λέω και το ρόστερ, τα έξω του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ είναι πολύ λιγότερα.
1: Ρε, το πήρε στο Παλατάκι, ελληνικά μιλάω.
0: Το πήρε.
1: Του χτυπούσαν του ανθρώπου γυναικόπαιδα στη Τσιμισκή αυτή.
0: Δεν χτυπούσαν γυναικόπαιδα.
1: Τι χτυπούσαν.
0: Τι έγινε.
1: Τι χτυπούσαν.
0: Όσα αυτοκίνητα είχαν αθηναϊκέ πινακίδε.
1: Τι μέσα, τι είχαν. Γυναικόπαιδα είχαν. Τι με κοιτά.
0: Είχαν κόσμο.
1: Άρα του πήραν και ο Παναθηναϊκός μέσα στη
0: Θεσσαλονίκη. Υπήρξαν τραυματίες οι οποίοι πήγαν
1: στο νοσοκομείο. Πρέπει να πεθάνει κάποιος δηλαδή στο νοσοκομείο.
0: Αυτό
1: να πάει,
0: είπα.
1: Δηλαδή, αν πλακωθεί, θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο.
0: Αυτό είπα.
1: Αυτό λες τώρα. Άκου η Θεσσαλονίκη
0: ραδιόφωνο.
1: Τους λες δεν έρνανε οι παοξίδες στα γυναικόπαιδα και λέει πήγε κανείς στο νοσοκομείο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για δημοσιογραφική αλητεία τώρα αυτό που λέει αυτός.
0: Η αλητεία,
1: άκου να δεις τώρα τον
0: η αλητεία είναι δικιά
1: σου. Άκου να δεις αλητεία.
0: Λέω σπάσανε αυτοκίνητα που είναι κατάπτυστο.
1: Ναι. Δεν έρνανε και κόσμο, μη στεναχωριέσαι.
0: Εγώ δεν το είδα αυτό πράγμα.
1: Δεν το είδες εσύ γιατί σου είπε ο Μπούζας να μην το πεις. Άμα σου έλεγε ο Μπούζας πες θα το έλεγες.
0: Δεν είχα
1: πάνε, άντε πάνε παρακάτω. Άντε πάνε παρακάτω. Άντε. Ντροπή του αντρικού φίλου. Άντε.
0: Τι είσαι.
1: Τι είσαι. Άντε. Πήρε ο ΙΑΕΚ μέσα, πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στην ΑΕΚ, πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στο ΑΚΑ.
0: Και τι να κάνω εγώ τώρα για αυτό.
1: Πήρε και ο Παναθηναϊκός εδώ. Δεν θυμάσαι τι είχε γίνει.
0: Φυσικά και πήρε και.
1: Τροπή δεν είναι αυτό.
0: Γιατί είναι ντροπή, ρε φίλε.
1: Να δένεις στον κόσμο τα αυτοκίνητα με εθνικές πινακίδες. Δεν είναι κομπλεξισμός, δεν χωριατήλα αυτό το πράγμα. Δεν δηλώνει μηδενικό πολιτισμό.
0: Ρε φίλε, Σπύρο που κάνει και τον έξυπνο.
1: Σε ένα μιλάω.
0: Από πού προκύπτει το 80 εκατομμύρια που θέλει η Ευρωλίγα.
1: Ας το έχω Σπύρο.
0: Από πού προκύπτει.
1: Αλλάζει θέμα.
0: Βγάλε μου εσύ την είδηση που λέει ότι η Ευρωλίγα ζήτησε 80 εκατομμύρια από τον μπάτζετ του ΠΑΟΚ ή από τον ΠΑΟΚ για να παίξει η Ευρωλίγα.
1: Πόσα ζητάει η Ευρωλίγα.
0: Η Ευρωλίγα δεν μιλάει γιατί. Η Ευρωλίγα έχει κλειστά συμβόλαια.
1: Πόσα
0: και έχει να, να έχει ένα γήπεδο το οποίο πλήρει τις προϋποθέσεις.
1: Πάω γήπεδάρα.
0: Δεν ξέρω αν κάνει. Το γήπεδο αυτό είναι 25-30 ετών.
1: Και λοιπόν.
0: Καλύπτει τις προϋποθέσεις Ευρωλίγα.
1: Εσύ τι λες, δεν καλύπτει. Κόσμημα είναι, δεν το βλέπεις. Τι έχει, γήπεδάρα έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Εγώ δεν γνωρίζω, γνωρίζεις. Για την Ελλάδα είναι γήπεδάρα. Γηπεδάρα βασικά είναι του Παναθηναϊκού.
1: Στο διάλειμμα πάρε ένα πασχετικό, πες ρώτα τον.
0: Θα ρωτήσω το Γιώργο τον Πετρίδη.
1: Κα, ρώτα, μη βαριέσαι πάνω ζουρ, πάρε ρώτα.
0: Ποιος βαριέται, τώρα προέκυψε το
1: ρώτημα. Εντάξει,
0: υπήρχε πριν. Ο Άρης έχεις προϋποθέσεις για να παίξει το...
1: Στο Παλέντε Σπορ.
0: Στο Παλέντε Σπορ.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ.
1: Να μας πούνε.
0: Να πω τι.
1: Ολόκληρο έθετο έχουμε εδώ. Να μας πούνε οι άνθρωποι.
0: Ρε είπε κανείς όχι.
1: Είδες.
0: Αλλά να μου λες τώρα για 80 εκατομμύρια. Πλάκα μου κάνεις. Τι είναι τα εκατομμύρια σπόρια. Θα μοιράζουνε. Λοιπόν, και είχαμε ανέρεση
1: ναι.
0: για την απόφαση για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Άρα θα επιστρέψει στη φυλακή για άλλον ένα χρόνο.
1: Παντελώς αδιάφορο με αφήνει. Αν ήμουνα, αν ο Γιωτόπουλος έτρωγε τον πατέρα μου, τότε θα είχα κανένα λόγο να τον επισκεφτώ. Τώρα δεν έχω κανένα λόγο. Δεν με ενδιαφέρει το. Ο Μπακογιάννης είναι το πρόβλημα του, δεν είμαι εγώ. Ας τα βρουν αυτοί οι κάτω μεταξύ τους. Γνωρίζονται. Μπακογιάννη πρόβλημα, δεν είναι δικό μου, ο Γιωτόπουλος. Ο οποίος πλέον είναι ακίνδυνος στα 82, δεν νομίζω μπορεί να συνάψει τα 82 και στα 83, πώς το λένε.
0: Εγκληματική οργάνωση. Αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο δεν ξέρω ποιοι
1: δεν ξέρω,
0: είναι επικίνδυνοι και πώς σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί βλέπεις 15χρονα να κυνηγάνε κόσμο με μαχαίρια, βλέπεις 86χρονα να μπουκάρει σε δημόσια υπηρεσία και να έχει
1: 89χρονο.
0: Ακόμα χειρότερο.
1: Εντάξει, όταν είμαστε πολύ. Στη Θεσσαλονίκη πριν 40 χρόνια 50 ήμασταν 700.000. Τώρα είμαστε 1,5 εκατομμύριο. Θα υπάρχει παραβατικότητα όταν δεν υπάρχει, πώς το λένε, επιχειρηματικότητα μεγάλη.
0: Η ηλικία αποδεικνύεται ότι δεν είναι πάντα πανάκια.
1: Όχι, δηλώνει κάτι. Πώς.
0: Η ηλικία κάτι δηλώνει, να δεν είναι πανάκια.
1: Ναι.
0: Να
1: το ότι
0: εκείνο...
1: οργανώνονται συμμορίες ανηλίκων, αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Το ότι ένα 89χρονο.
1: Αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Τον 89χρονο μπορείς να τον κάνεις ζάφτη. Το 15χρονο άμα ξέρει και λίγο box, το 16χρονο δύσκολο να τον φέρει ζάφτη.
0: Το θέμα δεν
1: Φέρουν
0: είναι.
1: Τα χέρια του σαν πολυβόλα.
0: Γερός να είναι να ξέρει box, άλλο είναι το θέμα.
1: Σε παίρνει το πορτοφόλι και κάνει τα 100 μέτρα σε 9 δευτερόλεπτα.
0: Άλλο είναι το θέμα. Ποια 9 δευτερόλεπτα, ποιος είναι ο Γιουσέιν Μπολτ.
1: Εντάξει, τα κάνει σε 11. Εντάξει.
0: Άλλο είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Ότι μαζεύονται σαν αγέλες και κάνουν συμμορίες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι η παραβατικότητα μεγαλώνει. Ότι υπάρχουν γονείς που ανησυχούν, βλέπουν τι γίνεται.
1: Και κάποιοι δεν κάνουν παιδιά για αυτό το λόγο.
0: Για πολλούς λόγους δεν κάνουν
1: παιδιά. Έχω αρκετούς γνωστούς, γιατί φίλους δεν τους λέω, και γνωστές, οι οποίοι είναι και ζευγάρια, κάποιοι από αυτούς, δηλαδή 40, 38, 42, και δεν κάνουν συνειδητά παιδιά. Δηλαδή και η γυναίκα που είναι να τεχνοποιήσει είναι στις ορμόνες της επάνω και ο άντρας είναι δυνατός. Το σπέρμα του και τα λοιπά είναι
0: και σου είπανε ο λόγος είναι λόγο της παραβατικότητας.
1: Να φέρω εγώ το παιδί εδώ σε αυτό το χάος. Δεν το φέρνω. Για να έχω λέει κάθε μέρα
0: άκου
1: να μην κοιμάμαι το βράδυ.
0: Άκου να δεις.
1: Είναι φιλοσοφία ζωή.
0: Το να μην θέλει ένα ζευγάρι να κάνει παιδιά
1: ναι.
0: για τους λόγους του είναι δικαίωμά του.
1: Φυσικά είναι.
0: Δεν μπορούν...
1: να τους εκφράζει όμως.
0: Δεν είμαστε όλοι για να γίνουμε γονείς. ούτε άξιοι, ούτε ικανοί, ούτε πολλά πράγματα. Και είναι δικαίωμα ενός ζευγαριού να θέλει να πορευτεί και
1: σου
0: να μην κάνει
1: παιδιά.
0: Σου λέω
1: το λόγο, δεν είναι ούτε το οικονομικό,
0: αυτό
1: ούτε οι δουλειές
0: τους. Αυτό, αυτό που λες, ναι, το ακούω πρώτη φορά, ότι αυτός είναι ο λόγος για να μην κάνω παιδιά.
1: Δύο φίλες σαραντάρες έχω, φίλες.
0: Δεν είπα ότι λέει.
1: Ούτε ο σύντροφός τους θέλει. Δηλαδή, άντε ο ένας να πιέσει.
0: Ακούς τι λέω ή θες να πεις τα δικά σου.
1: Το λέω, ναι.
0: Λέω, δεν λέω ότι λες κάτι το οποίο δεν ισχύει. Mm-hmm. Το ακούω πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά το ακούς αυτό.
0: Φυσικά. Το ότι έχω και γνωστά ζευγάρια. Όχι φίλους, γνωστούς.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι δεν έχουν κάνει παιδιά.
1: Ναι.
0: Ή δεν θέλουν να κάνουν παιδιά.
1: Άλλο δεν μπορούν και άλλο δεν θέλουν. Αυτό είναι άλλο.
0: Δεν θέλουν να κάνουν.
1: Δεν θέλουν. Συνειδητά οι άνθρωποι.
0: Είναι κάτι θεμητό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θα μπλέξουμε, σου λέει.
0: Εσύ, αυτό είναι κάτι άλλο που μου λες. Δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Ισορροπούν διαφορετικά, είναι ευτυχισμένοι.
1: Τώρα, άμα δεν θέλει να κάνει κάποιες παιδιά, το βρίσκω πολύ σοφό. Βλέποντας την κοινωνία σήμερα και γενικότερα. Το βλέπω αρκετά σοφό.
0: Δηλαδή, αυτοί που κάνουν παιδιά είναι ηλίθιοι. Αυτό μου λες. Οι μένα είναι σοφοί, οι άλλοι όχι.
1: Εσύ είπες, εσύ τους χαρακτήρισες.
0: Πώς τους χαρακτήρισες αυτούς που κάνουν παιδιά?
1: Ο άνθρωπος που συνειδητά δεν κάνει παιδιά, ενώ είναι με σύντροφο και η σύντροφος συμφωνεί, γιατί βλέπει ότι η κοινωνία δεν πάει καλά, δεν τραβάει καλά, και το τι γίνεται και φοβάται, τους θεωρώ πάρα πολύ
0: ευθύς. Ο άλλος μπορεί να έχει μια δουλειά τέτοια.
1: Ο Βλάκας δεν έχει προβλήματα. Ούτε σκέπτεται ο Βλάκας.
0: Γι' αυτό λέει μακάρι η πτωχή του πνεύματι.
1: Γι' αυτό. Ποιοι κάνουν παιδιά? Μακάρι. Εμείς. Πτωχή το πνεύματι. Γιατί αν βάλεις κάτω την επικινδυνότητα, το τι κινδυνεύει σήμερα ένα παιδί, σήμερα ειδικά, είναι σε πιάνει τρέλα. Βαράει το κινητό σου κάποιος φελός, ο οποίος δεν ξέρω τι έχει εκπομπή τέτοια ώρα.
0: Όχι, δεν πείτε. Α, άλλο τηλέφωνο εδώ.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα, αν παίρνουν από εταιρείες, παίρνουν και μεσημέρι.
1: Τι ώρα θα σε πάρει εσύ?
0: Η εταιρεία. Δεν θέλω να πω τι εταιρείες, για ευγνώμητους λόγους.
1: Ναι. Δηλαδή, θέλω να σε δώσω.
0: Δεν ξέρετε ότι είναι ώρες κίνησης ησυχίας. Το ότι εμείς δουλεύουμε είναι κάτι άλλο.
1: Πάρ' το και βρίστον.
0: Φίλε, γιατί πρέπει να το βρίσω, δεν ξέρει τους νόμους, ότι είναι ώρα κίνησης ησυχίας?
1: Ρε, ρίξε το ένα βρυσίδι εκτός αέρα που δεν θα σε ακούσει.
0: Ναι, ρώτησα κάτι, δεν ξέρει ότι είναι ώρα κίνησης ησυχίας?
1: Όχι, ξέρει. Τι ώρα θα σε βρει χαλαρό για να μιλήσεις. Ξέρει αυτός τι ώρα θα πάρει.
0: Και που ξέρει ότι εγώ είμαι χαλαρός?
1: Εσύ μόνιμα είσαι χαλαρός. Το μάτι σου είναι αργοβλέμματο. Σε είδα, έχεις μια νυφαλιότητα την οποία ζηλεύω. Εγώ τη ζηλεύω. Έχεις μια ηρεμία στο μάτι, μια γυαλάδα, μια.
0: Ποια γυαλάδα?
1: Ένα στοχασμό, ένα πράγμα. Δεν ξέρω.
0: Πού και τη γυαλάδα?
1: Ρε παιδί μου, πήγαμε, φάγαμε προχθές. Ωραία. Σε παρατηρούσα ότι το βλέμμα σου, ας πούμε, δεν ήταν παρατηρητικό. Δεξιά-αριστερά να βλέπει, ξέρω εγώ τι γίνεται στην περιοχή. Ήσουν ανυφάλιος πολύ.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή, αν περνούσε απ' έξω κανένας με κανένα μηχανάκι και μας πετάξει καμιά χειροβομβή, ο τελευταίος που θα το πέρασε χαμπάρι ήσουν εσύ. Ναι.
0: Νομίζω.
1: Και θα έσκανε σε εμάς, εμείς θα πεθαίναμε.
0: Νομίζεις?
1: Ναι, νομίζω, ναι, νομίζω. Περιφερειακή όραση μηδέν.
0: Νομίζεις?
1: Νομίζω. Και βλέμμα πιο ανόητο και από του Πασκάλι στη Τσαρούχα. Ένα πράγμα σαν τη Αγελάδα, η οποία βγάζει το γάλα εκείνη την ώρα. Στο κτηνοτροφείο.
0: Είσαι τόσο κότα που αυτά τα κάνεις μαζί μου, γιατί ξέρεις ότι δεν θα σου δώσω κανένα μπάτσο.
1: Δεν μπορώ να έχω βίαιες στις εκπομπές.
0: Εγώ τα λέω όπως είναι.
1: Ντροπή.
0: Αλλού κάνεις την κότα.
1: Δεν υιοθετώ.
0: Αλλού κάνεις την κότα και γλύφεις. Με μένα κάνεις μαγκές.
1: Για τον Κουλιανό λέει τώρα. Το κουμπαράκι του.
0: Αλλού
1: είναι δύο εκπομπές οι ίδιες θα είναι. Ρε.
0: Όχι, αλλού κάνει.
1: Σε βάζει ο άλλος.
0: Λες πράγματα.
1: Άντε πάλι τέτοια. Δηλαδή,
0: είσαι τόσο αγνώμονας.
1: Αγνώμονας γιατί?
0: Για πολλούς λόγους.
1: Πες μου έναν.
0: Για πολλούς λόγους. Το αφήνω να αιωρείται.
1: Πώς, αυτό είναι λάσπη τώρα, τι αγνώμονας είμαι.
0: Πολύ λάσπη κιόλας, όχι λίγη, πάρα πολύ λάσπη.
1: Γιατί λάσπη?
0: Γιατί, φίλε, λες κάτι το οποίο είναι ανέκδοτο.
1: Λες είμαι ήρεμος και σου λέω είσαι ήρεμος, ναι, και το ζηλεύω αυτό.
0: Δεν πρέπει να είμαι ήρεμος, γιατί πρέπει να έχω άγχος και γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, πήγαμε να φάμε. Mm. Και πρέπει να φάω και να αγχωθώ.
1: Γι' αυτό είπα, το βλέμμα σου ήταν.
0: Όταν φας, τι να φας, δεν μπορεί για να περάσεις καλά.
1: Ναι, γιατί δεν πέρασα εγώ.
0: Γιατί πρέπει να αγχωθώ για να περάσω καλά?
1: Δηλαδή, εγώ αγχώθηκα για να περάσω καλά.
0: Γι' αυτό λες τώρα. Δηλαδή, εσύ πας να κάνεις να φας ένα ψάρι και κοιτάς αν θα πετάξει ένα χειρομοπίδα ή αν θα κάνεις τραβοτιμονιά. Πλάκαρε μου κάνεις.
1: Όλα πρέπει να τα παρατηρήσεις.
0: Αντεργηλήθη, πάμε σε Tel News τώρα.
2: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλησπέρα. Την εξέταση των βίντεο που καταγράφουν επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες το βράδυ στο ΆΚΑ παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας στο τμήμα αθλητικής βίας. Ο Εισαγγελέας ζητά από τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας της Ελλάς να μελετήσουν κάθε σχετικό βιντεολειπτικό υλικό και να αναζητήσουν αν προκύπτει η διάπραξη αυτεπαγγέλτος διοκόμενης αξιόπινης πράξης. Καταδικαστική απόφαση για 13 εκ των 25 κατηγορημένων σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2016-2018 στην περιοχή των Σερών εξέδωσε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή. Στους καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου και επιβλήθηκαν ποινές που αρχίζουν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή, καθώς μειώθηκε το ποσό της ζημίας μεταβάλλοντας την κατηγορία σε πλημέλημα. Το μεταξύ, στη σύλληψη 20 ακόμη ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταξύ των οποίων ήταν 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, προχώρησαν οι αρχές. Τα συγκεκριμένα άτομα περιγράφονται και ως η ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Το παράνομο οικονομικό όφελος που απεκόμισαν φέρεται να είναι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε λιγότερα από 5 χρόνια. Την παραίτησή του από τη θέση του οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία κατήχε επί σειρά ετών, υπέβαλε ο Θήμιος Γεωργόπουλος, είδηση που έκανε ο ίδιος γνωστή. Αποκάλυψε μάλιστα τη συμπόρευσή του με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε εγγυητή του ονείρου της κυβερνώσας αριστεράς. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος διώκεται επιπλέον για παραβάση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
15: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
19: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
18: Κύριε Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
3: Μυρίζει λουχουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
4: Τριανταφυλλίδες στους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
12: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστη.
13: Μάκη! Ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστη.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
18: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Επιστρέψαμε με Θανάση Πολίτη πλέον. Θα πορευτούμε στη δύναμη των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή, να σχολιάζετε και να γράφετε ό,τι νομίζετε εσείς.
1: Αρκεί να μην είναι βλάσιμο και μηνύσιμο.
0: Να μην είναι υβριστικό, να μην θίγει.
1: Καλά, εντάξει. Μπορείτε να γράψετε, δεν πρέπει να πείτε.
0: Άλλο να βρίζει εμάς, να λέει σαν νόητο οτιδήποτε γι' αυτό, και άλλο να πει ότι ο τάδε είναι τέτοιος.
1: Καλά, είναι... στο γράψει.
0: Δεν διαβάζει.
1: Με τρόπο. Ναι. Δεν θα διαβαστεί όμως. Ναι.
0: Ακριβώς. Δεν, γιατί να πληρώνουμε πρόστιμα?
1: Δεν πληρώνεις πρόστιμα από το αυτό. Πρόστιμα στον αέρα πληρώνεις. Δεν πληρώνεις από το. Πώς το λένε, σε μεσχέρα πρόστιμο.
0: Αν διαβάσεις ένα μήνυμα το οποίο είναι βριστικό.
1: Όχι, δεν θα τα διαβάσεις.
0: Είναι σαν να το υιοθετείς.
1: Ναι, δεν θα τα διαβάσεις. Τόσο άπειροι είμαστε.
0: Είπα κάτι άλλο.
1: Τόσες λαχτάρες περάσαμε, θα είμαστε άπειροι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε. Τι έχω?
0: Αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Από εδώ και πέρα έχει μπάσκετ.
1: Τι έχει, λέει?
0: Έχει μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Για να μάθουμε ποιο θα.
1: Ναι, πάρει το πρωτάθλημα.
0: Θα κτίσει το πρωτάθλημα. Είναι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να δώσει εκεί τη δική του απάντηση και να σώσει τα προσχήματα στη φετινή χρονιά.
1: Το νοιάζει νομίζω τον Ολυμπιακό τόσο πολύ, τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα? Πιο πολύ ποιος χαίγεται τώρα, ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός?
0: Ο Παναθηναϊκός 100%. Ναι, δεν είναι λόγος αυτός όμως.
1: Τον Γκρίζο Λύκο τον έδιωξε ο Πατριώτης, θα πούμε.
0: Γιατί το χαρακτηρίζει, δηλαδή, πιάνει... Εγώ δεν διαφωνώ με τον Γκρίζο Λύκο, αλλά γιατί το χαρακτηρίζει τον Πατριώτη?
1: Πατριώτης θα το παίζει ο Γιαννακόπουλος. Ή τον Γκρίζο Λύκο στον πάγκο μας.
0: Φίλε, όλοι κάτι. Με συγχωρείς, όλοι κάτι το παίζουν, αν έχεις παρατηρήσει.
1: Πού δεν είπα.
0: Άλλοι το παίζουν φιλάνθρωποι. Δηλαδή, κάποιος κάνει φιλανθρωπία, το κάνει γιατί έχει φοροαπαλλαγή.
1: Ναι.
0: Κάποιος κάνει. Για όλα έχεις μια απάντηση.
1: Ναι, για όλα.
0: Με την ίδια λογική, να σου πω κάτι. Να
1: μην. Τι μου το παίζει, με συγχωρείς. Τι μου το παίζει να πούμε πατριώτης και αυτό και τα. Και έχει τον Γκρίζο Λύκο εκεί πέρα. Που περνάει τα συνθήματα της Τουρκίας και τα θέλω της Τουρκίας. Άρα δεν είναι πατριώτης. Τη δουλειά του θέλει να κάνει. Δεν είναι.
0: 100%.
1: Άρα δεν υπάρχει πατριώτης, ούτε αριστερός υπάρχει, ούτε χριστιανός. Άρα ό,τι βολεύει τον καθένα είναι. Άρα η μαρμίτα. Άρα καλά έκανα και έβγαλα 20 χρόνια πριν την εκπομπή. Είχα δίκιο.
0: Πάλι ο εαυτός.
1: Ναι, πάλι ο εαυτός.
0: Εγώ.
1: Ναι, ναι, πάλι
0: εγώ αυτός. Το
1: ναι.
0: Έβγαλα. Εγώ άρα, το έχω
1: δίκιο. Ναι. Άρα έχω δίκιο. Ναι. Ναι.
0: Και όλοι οι άλλοι έχουν άδικο.
1: Νομίζω ναι, ναι.
0: Είναι οι παθογένειες τέτοια στην ελληνική κοινωνία που δυστυχώς. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Τότε μην λέτε η κατάσταση σε μένα αυτή, δεν μην το παίζει.
0: Αλλά δεν είναι μόνο εδώ.
1: Ναι. Άλλο, τι έχουμε?
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Είχαμε την λήξη του πρωταθλήματος στην Μεγάλη Βρετανία. Είχαμε τη λήξη του πρωταθλήματος στην Ισπανία.
1: Πάει και αυτό.
0: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και δεν ξέρω αν έχει κάποιο σχόλιο γι' αυτό.
1: Για τη Γιουβέντους?
0: Όχι.
1: Τι?
0: Εντάξει, αυτό με τη Γιουβέντους είναι. Κάτι λάθος έκανε η ίδια.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Τι?
0: Πώς γίνεται μια ομάδα, να με συγχωρείτε, δεν ξέρω λεπτομέρειες, η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο με τη Manchester City, μιλάω ότι για την Χιρόνα ή Τσιρόνα, όπως την ονομάζανε.
1: Ναι.
0: Η οποία δεν είναι κάποιο τεράστιο, κάποια τεράστια πόλη σαν τη Μαδρίτη, τη Βαρκελόνη ή κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Να τη θαυμάζουμε πριν από ένα χρόνο να παίζει το Champions League.
1: Ναι.
0: Και φέτος να πέφτει. Ενώ προέρχεται από έναν όμιλο με επιχειρηματικό με πάρα πολλά χρήματα.
1: Μπράβο, τα χρήματα δεν παίζουν ρόλο.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Έχεις ερμηνεία?
1: Βεβαίως. Χαίρομαι για αυτά τα πρωταθλήματα. Όπου ρίχνουν λεφτά, μπορεί να είναι άσκοπα οι πρόεδροι ή κάποιοι να ρίξουν λιγότερα για να πιο έξυπνες κινήσεις. Ναι, φυσικά.
0: Εγώ αυτό.
1: Και δεν υπάρχει εκεί, ας πούμε, ο Μερτάς ή δεν παίρνεις πρωτάθλημα ή. Δεν σε αφήνω να προχωρήσει γιατί ξέρω εγώ, ξοδεύει ο πρόεδρος σου ή έχει πάρει τις ενώσεις και πλήρωσε εκεί τους νηστικούς πρόεδρους. Ξέρω εγώ ποιοι ήταν των ενώσεων εκεί.
0: Κώστα, το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου,
1: ναι.
0: Το έδειξε και χθες ποιο είναι,
1: ναι.
0: Και είναι το αγγλικό.
1: Την τότε να με. Ναι.
0: Όχι με την Τότεναμ.
1: Ναι.
0: Με την Άστον Βίλα.
1: Ναι, ναι.
0: Που πήγε και κέρδισε τη Σίτι μέσα εκεί, όχι ότι έπαιζε κάποιο ρόλο. Πριν από λίγες μέρες σήκωσε το Europa League. Και πήγε και κέρδισε.
1: Καλά έκανε.
0: Κέρδιζε, έχανε, δεν άλλαζε κάτι. Δηλαδή, μάλλον ψέματα. Αν έχανε και κέρδιζε η Λίβερπουλ, η Μπόρνμουθ θα έβγαινε Champions League.
1: Πρέπει να παίζουν μπάλα γιατί γουστάρουν, ρε φίλε.
0: Μπράβο. Και γιατί κάθε θέση πρημοδοτείται.
1: Και γιατί γουστάρουν. Δεν έχει αδιάφορο.
0: Επειδή μιλάς για χρήματα, κάθε θέση πρημοδοτείται.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι. Το
0: όταν λοιπόν πρημοδοτείς, δηλαδή θεσμοθετείς ένα πρωτάθλημα και το διασφαλίζεις από 100 μεριές, το κάνεις καλύτερο.
1: Συμφωνούμε.
0: Λοιπόν, εμείς που δεν έχουμε τη δυνατότητα, την έχουμε μέσω των τηλεοπτικών και των χορηγιών που παίρνουν από το στοίχημα. Δώσε κίνητρα η έκτη από την 7η θέση να δίνει περισσότερα χρήματα. Να μην υπάρχει αδιάφορος. Το ίδιο για όλες τις θέσεις.
1: Μα και στην Ελλάδα ήταν όλο το πρωτάθλημα φέτος. Οι αδιάφοροι κέρδισαν οι περισσότεροι.
0: Δεν διαφωνώ, ρε Κώστα. Λέω για το 5-8. Αν πέρα από τον Άρη που είχε πριν από τους χορηγούς του, είχαν και οι άλλοι, είναι πιθανό να βλέπουμε άλλα αποτελέσματα και άλλα παιχνίδια.
1: Ψιλολόγια. Μπορεί στη Μαλαισία να πάρουν περισσότερα.
0: Αυτό μπορούν να το κάνουν όλοι.
1: Όχι όλοι. Αυτοί που μπορούν και αυτοί που ξέρουν. Κλείστε την παρένθεση.
0: Μάγκες, καλησπέρα από Κρήτη.
1: Καλώς τον.
0: Θέλω γνώμη για το αν υπάρχει μεγάλη διαφορά νοοτροπίας μεταξύ νότιου και βόρειου Ελλάδος. Γιατί τα πολιτικά κόμματα επενδύουν στη Θεσσαλονίκη πολλές φορές, π.χ. Βελόπουλος, Καριστιανού, Νίκη κτλ.
1: Γιατί εδώ έχει πιο πολλούς ψεκασμένους.
0: Φίλε μου, Μανώλη.
1: Αυτή είναι η απάντηση.
0: Υπάρχει μια πολύ απλή
1: ερώτηση. Όταν ψηφίζει όλο το Βελόπουλο που λέει ήπιε κρασί με τον Ιησού Χριστό και του δώσε επιστολές και το ψηφίζει, ψεκασμένος θα είναι.
0: Επειδή λέει ό,τι να είναι.
1: Ναι.
0: Θέλω να ρωτήσω εσένα, Μανώλη, που στέλνει το μήνυμα από την Κρήτη. Γιατί τα μεγάλα κόμματα επενδύουν στην Κρήτη, που δεν έχει τόσες πολλές έδρες. Γιατί, πες μου.
1: Δεν έχουν έδρες.
0: Τόσες πολλές.
1: Ναι. Πού να επενδύσουν δηλαδή.
0: Γιατί επενδύουν.
1: Σε ποια επαρχιακή αυτή.
0: Κάποια στιγμή όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ήταν από την Κρήτη. Γιατί επενδύουν τόσο πολύ στην Κρήτη.
1: Για την αποδοτικότητα. Γιατί. Γιατί άλλο.
0: Όχι, γιατί λες για Θεσσαλονίκη. Άλλη νοοτροπία εκεί και άλλη εδώ και γενικότερα.
1: Κοίτα, εδώ έχει.
0: Ότι είναι πιο συντηρητική η Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ έχει ψεκασμένους πολλούς.
0: Ψεκασμένος ποιος λέγεται. Θα ψηφίσει Νίκη ή Καριστιανού. Λέγεται ψεκασμένος αυτός. Πολιτικά τώρα τι μαθαίνει με την κυρία Καριστιανού.
1: Κόκκινε, μη μου μιλάς για την Καριστιανού. Δεν θέλω να τη βλέπω ούτε να την ακούω. Δεν την θέλω.
0: Καλά κάνεις.
1: Ναι. Δεν μπορώ να τη βλέπω. Δηλαδή δεν θέλω.
0: Δικαίωμά σου. Ναι. Τώρα τι μαθαίνουμε όμως.
1: Εγώ δεν ανέφερα κόμμα.
0: Η Νίκη την ξέραμε.
1: Ποια είναι η Νίκη.
0: Η Νίκη.
1: Ποια είναι η Νίκη.
0: Το κόμμα που λένε ότι το στήριζε η Εκκλησία. Τους ξέραμε.
1: Αλλά είναι δυνατόν. Ένας φτωχός άνθρωπος να στηρίξει κόμμα που το στηρίζει η Εκκλησία η οποία έχει αμύθιτη περιουσία. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό μιλάω για ψεκασμένους.
0: Ενώ αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν κόμματα τα οποία έχουν φτάσει στη χώρα στη χρεοκοπία και στον
1: αγώνα. Έχουν κέρδη η κόκκινη χρεοκοπία.
0: Ποιος έχει κέρδη από τη χρεοκοπία.
1: Έχουν κέρδη τα ατομικά. Ο ΠΚΠ, αυτά, διορισμούς, το ένα το άλλο έχουν κέρδη. Υπάρχει αλυσφαιρίση με την.
0: Κωστάκι μου.
1: Ναι, Γρηγοράκι μου.
0: Λοιπόν. Τώρα που μιλάμε.
1: Ναι, παλικάρι μου, ναι.
0: Η τιμή του Brent είχε 95 δολάρια.
1: Το Brent τι είναι.
0: Brent.
1: Είναι το Brent.
0: Το πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Πότε τα κατέβει στα βενζινάδικα.
1: Εσύ. 8 μήνες έχει κολλήσει με το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι μόνο.
0: Αυτό συμπαρασύρει και.
1: Εσύ λες τώρα τόσες χιλιάδες
0: δεν πήρες χαμπάρι,
1: που ψηφίζουν.
0: Είσαι τόσο φυτό.
1: Ναι, για
0: και δεν πήρες χαμπάρι ότι αυτό συμπαρασύρει τις τιμές στα πάντα. Στο σούπερ μάρκετ, στο φούρνο.
1: Και γιατί.
0: Σε όλα.
1: Και ωραία. Και γιατί θα γίνουν εκλογές και θα βγει πάλι ο Μητσοτάκης. Για ποιο λόγο.
0: Ποιος το υπογράφει αυτό.
1: Ρε παιδί μου, εγώ στο λέω. Γιατί όταν θα γίνουν εκλογές θα βγει πάλι ο Μητσοτάκης.
0: Ακούγεται ότι θα κάνει κόμμα ο Σωμαράς. Αν θα κάνει κόμμα ο Σωμαράς, είσαι σίγουρος θα βγει ο Μητσοτάκης.
1: Βρε, δεν πάει να κάνει κόλλο και ο Μαμαράς. Τι, πώς θα πάρει.
0: Δεν ακούγεται.
1: Από πού θα πάρει ψήφους ο Σαμαράς, πιστεύεις.
0: Από την Νέα Δημοκρατία.
1: Από, Δημοκρατία. Από άλλα κόμματα δεν θα πάρει. Από το Πασόκ δεν θα πάρει.
0: Θα πάρει από την Δημοκρατία.
1: Θα πάρει, ναι, φυσικά θα
0: πάρει. Θα τον κάνει ζημιά.
1: Θα τον κάνει ζημιά, ναι.
0: Οπότε ξέρουμε από τώρα να πούμε να κάνουμε προκλογική.
1: Εσύ τώρα με συγχωρείς, με συγχωρείς. Το Σαμαρά έτσι όπως τον βλέπεις. Έτσι όπως τον βλέπεις. Το βλέπεις. Κάτσε ρε κόκκινε, κάτσε ρε κόκκινε. Όπως τον βλέπεις. Με τη συμπεριφορά του τόσα χρόνια. Από το 93 προδότης του κόμματος. Συμπαθιέται αυτός ο άνθρωπος. Θα πάει το ψηφίσεις, με συγχωρείς.
0: Γιατί να ανησυχούν το αν θα κάνει κόμμα.
1: Ρε κόκκινε, πώς δεν θα ανησυχείς. Άμα ανοίξει ένα ραδιόφωνο. Άμα ανοίξει ένα ραδιόφωνο εδώ και μας πάρει 1,5%, δεν θα ανησυχήσεις που λέμε από 100 ευρώ διαφήμιση μπας εδώ σε 90 ο άλλος και έχει να πληρώσει ο άλλος για 100. Δεν θα ανησυχήσει. Για το παραμικρό που θα ανησυχεί.
0: Είναι άλλο η δουλειά και άλλο η διακυβέρνηση.
1: Το ίδιο είναι, βρε. Καθώς. Δουλειά είναι. Τα κόμματα δουλειά είναι. Κονόμα είναι. Όσοι ασχολούνται, κονομάνε.
0: Γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ.
1: Τι με νοιάζει γιατί δεν φτάσει.
0: Άνθρωποι σαν και εσένα που βλέπουν τα κόμματα επιχείρηση. Γιατί μια επιχείρηση σήμερα.
1: Βρε αρχή Πασόκε, με συγχωρείς. Βρε αρχή Πασόκε. Βρε αρχή Πασόκε που σας έκανε ρόμπα ο Πάγκαλος.
0: Που χρωστάει μισό δι.
1: Που σας έβαλε.
0: Που χρωστάει μισό δι στο Πασόκε, αλλά τόσο είναι αυτό.
1: Βρε αρχή Πασόκε. Βρε αρχή Πασόκε, μιλάς εσύ.
0: Αυτό το κόμμα που χρωστάει μισό δι.
1: Μιλάς εσύ, Πασόκε. Είσαι Πασόκε Εκκλησία. Είσαι Πασόκε Εκκλησία. Και μιλάς εσύ για μένα τώρα. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Φυσικά και μιλάω.
1: Πασόκη Εκκλησία. Χριστιανό Πασόκο. Δεν υπάρχει.
0: Χρωστάνε από μισό δι.
1: Βρε, χρωστάνε όλοι δι.
0: Μια επιχείρηση που χρωστάει μισό δι έχει την αντιμετώπιση.
1: Όχι.
0: Τότε.
1: Είναι κόμμα το άλλο.
0: Ξέρεις τι ισχύει για την Δημοκρατία και τον Πασόκ.
1: Για πες.
0: Θα δίνουν ένα ποσοστό για τα επόμενα 150 χρόνια μέχρι να εξοφλήσουν από το 50% τη επιχορήγηση που έχουν σαν κόμμα.
1: Βρε, ναι. Γιατί δεν το κάνουν
0: και σε ρωτάω. Αφού κάνει αυτό το πράγμα σε μια επιχείρηση όπω το ονομάζει εσύ. Γιατί δεν το κάνει και σε άλλες επιχειρήσεις.
1: Το κόμμα δεν είναι επιχείρηση.
0: Ρωτάω κάτι.
1: Ναι.
0: Να δεχτώ το δικό σου χειρισμό. Και λέει το 50% από την επιχορήγηση παίρνει το κόμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν το κάνει και σε υπόλοιπες επιχειρήσεις.
1: Δεν συμφέρει.
0: Ρε φίλε, θα πει δεν συμφέρει.
1: Πώς
0: θα
1: το ίδιο
0: αυτό είναι ισονομία.
1: Τα κόμματα 5-6 είναι.
0: Αυτό είναι ισονομία.
1: Όχι, ρε κόκκινε, δεν υπάρχει καμία ισονομία.
0: Τα κόμματα που χρωστάνε μισόδηση είναι δύο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Χρωστάει το κουκουέ.
1: Τι κάνει το κουκουέ?
0: Χρωστάει το κουκουέ. Δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω τι κάνει το κουκουέ, δεν μπορώ να ξέρω κάποια πράγματα που δεν ξέρω.
0: Δεν μπορώ. Ο Βελόπουλος, δεν νομίζω.
1: Ποιο?
0: Χρωστάει
1: ο Βελόπουλος, χρωστάει τις Μιχαλούς. Ας τη χρωστάει ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος.
0: Το κράτος.
1: Ας τη χρωστάει. Δεν χρωστάει, όχι.
0: Χρωστάει η νίκη.
1: Ποια είναι η νίκη?
0: Η νίκη.
1: Ποια είναι η νίκη?
0: Με τον κύριο Νασιό. Το κόμμα που λες ότι είναι στην
1: εκκλησία. Ναι. Γιατί να χρωστάει, αυτή είναι πλούσιοι. Γιατί χρωστάει.
0: Δεν ξέρω αν είναι πλούσιοι, χρωστάει.
1: Όχι.
0: Γιατί αυτοί να μην χρωστάνε και αυτοί που χρωστάνε. Να απολαμβάνουν των μεγαλύτερων.
1: Και εσείς γιατί βγάζετε Πασόκ Νέα Δημοκρατία? Εμένα, αφού χρωστάνε.
0: Δεν τα βγάζω.
1: Γιατί βγάζετε?
0: Ούτε το ένα κόμμα.
1: Γιατί βγάζετε ούτε... αυτή τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και δεν βγάζετε το Βελόπουλο εσείς?
0: Καλή απορία.
1: Γιατί δεν βγάζετε την Καρισιανό πρώτη? Γιατί δεν βγάζετε το Κουτσούμπα πρώτο?
0: Πολύ καλή απορία.
1: Γιατί δεν βγάζετε? Μόνο... Εγώ κοίταξε κόκκινε. Από τη στιγμή που άρχισατε γκρινιάζετε. Και ξαναβγάλετε. Μισό, ναι. Και ξαναβγάλετε το Μητσοτάκι. Δεν σας λυπάμαι καθόλου.
0: Επιχειρηματολόγο.
1: Δεν σας λυπάμαι καθόλου.
0: Επιχειρηματολόγο. Ναι, και εγώ επιχειρηματολόγο.
1: Εγώ επιχειρηματολόγο.
0: Λέω ότι αυτά τα κόμματα που τα ονομάζεις επιχειρήσεις χρωστάνε.
1: Δεν είναι επιχείρηση το κόμμα. Το λαός δεν ήταν επιχείρηση, ρε.
0: Να το δεχτώ.
1: Το λαός δεν ήταν επιχείρηση.
0: Να το δεχτώ.
1: Κάτσε, γιατί εγώ το έχω ζήσει από μέσα. Το ένα μικρό κόμμα, το λαός. Έμπαινε στη Βουλή. Ξέρεις τι λεφτά παίρναμε από το ΑΡΤ.
0: Δεν έχω
1: ιδέα. Βγήκε από τη Βουλή. Δεν παίρναμε τα ίδια. Ξέρεις τι λεφτά έπαιρνε από διαφημίσεις διάφορους χορηγούς.
0: Άλλο πανελλαδικό και άλλο τοπικό.
1: Λοιπόν, τι μας λες, δεν είναι επιχείρηση. Επιχείρηση είναι. Ένα κόμμα 30%. Δεν μπήκε 2,9. Κόλωσε. Δεν είναι επιχείρηση το κόμμα. Ξέρεις τι επιχορήγηση παίρνει ένα κόμμα που μπαίνει στη Βουλή. Ξέρεις το ποσόν.
0: Δεν με απαντάς.
1: Μισό λεπτό, ρε. Ξέρεις ένα κόμμα που δεν παίρνει στη Βουλή και
0: όχι.
1: Παίρνει 1,6.
0: Όχι.
1: Ξέρεις. Άσε μας καμία που δεν επιχείρησε τώρα. Να μας κάνεις μάθημα τώρα εσύ.
0: Και σε ρωτάω.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το κόμμα που χρωστάει, το οποιοδήποτε κόμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Να έχει άλλη μεταχείριση από μια άλλη επιχείρηση.
1: Γιατί είναι καπιταλισμός, δεν κόκκινε. Δεν είναι όλο το ίδιο.
0: Δεν είναι καπιταλισμός αυτό.
1: Είναι το ίδιο, είναι το ίδιο.
0: Αυτό είναι ανισονομία.
1: Δεν είναι όλο το ίδιο.
0: Ανισονομία είναι.
1: Ωραία,
0: αυτό.
1: Κάντε λοιπόν, επειδή χρωστάει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, βγάλετε το Βελόπουλο. Γιατί το βγάζετε? Ξέρεις γιατί? Δεν τον εμπιστεύεστε.
0: Εγώ δεν από τον κόσμο την ψηφίσει.
1: Τι κάνει, λέει?
0: Δεν από τον κόσμο.
1: Δεν απείς. Δεν απείς, αλλά λες. Δεν απείς. Δεν απείς, αλλά λες. Δεν απείς. Το πετρέλαιο, τη βενζίνη και το πετρέλαιο.
0: Γιατί δεν ισχύουν αυτά που λέω?
1: Ρε, τα πάντα ισχύουν. Γιατί δεν ψηφίζετε κάτι άλλο?
0: Αν είπα ψέματα.
1: Γιατί στις αίρες ψηφίζαν τον Καραμαλή, ρε?
0: Εμένα ρωτάς.
1: Εσένα ρωτάω. Ξέρεις?
0: Όχι.
1: Αφού έκανε τόσο κακό χειρισμό
0: και
1: τόσο. Δεν γνωρίζει. Διόριζε κόσμο. Διόριζε κόσμο. Πρώτον. Δεύτερον, έδινε ο ΠΚΠΕ.
0: Γιατί? Η απάντηση είναι στον ΠΚΠΕ.
1: Ο ΠΚΠΕ.
0: Ότι πέρα από το τρένα ήταν και στον ΠΚΠΕ.
1: Εγώ πήγα εκεί.
0: Το ξέρω.
1: Εσείς τι μου είπαν? Μην κάνεις καμία κίνηση. Λέει, εκτεθειμένος θα είσαι. Όλοι οι σέρες ψηφίζουν για να μαλλί. Γιατί πήγε σε ένα χωριό Πήγε, μου λέει, περίμενε βρε Έλληνα ψηφοφόρε. Πήγε σε ένα χωριό και τον ορμήξανε. Λέω, άντερε, γιατί? Ήταν αντίθετη. Όχι, λέει, δεν τους είχε διορίσει. Ξέχασε αυτούς. Άντε να χαθείτε από εκεί πέρα, ρε. Κάνω εγώ διάλογο μαζί σας. Άντε να χαθείτε από εκεί πέρα.
0: Τέλεια για... ερώτηση, λέει. Η μεγάλη δύναμη σε εκτός Ελλάδας βλέπω την Κρήτη σαν ξερολούκουμο.
1: Ποια τι?
0: Είμαι ο κριτικός, επανέρχεται. Λέει, τέλεια ερώτηση. Η μεγάλη δύναμη εκτός Ελλάδος, σε παρένθεση, βλέπω την Κρήτη σαν ξερολούκουμο και από
1: ποια βλέπω σαν ξερολούκουμο?
0: Την Κρήτη.
1: Την Κρήτη.
0: Όπως γεωγραφική τοποθεσία, λιμάνι και τουρισμός. Επίσης η Κρήτη είναι πολυδιαφημισμένη όπως πουλάει. Δηλαδή η Μύκονος δεν πουλάει.
1: Τώρα πια όχι.
0: Η Σαντορίνη δεν πουλάει.
1: Τι να πουλήσει η Σαντορίνη?
0: Τουρισμό.
1: Το χειρότερο είναι εσύ που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Για σένα.
1: Για μένα, ναι.
0: Και.
1: Τίποτα ωραίο δεν έχει.
0: Για σένα, ρε φίλε.
1: Και αρέσει. Το ηλιοβασίλημα της Θεσσαλονίκης είναι πάρα πολύ πιο όμορφο από τη Σαντορίνη. Αλλά πάνε εκεί κάτι κοντοστούπιδες, εκεί Κινέζοι, και βγάζουν φωτογραφίες κάτι, με κάτι Polaroid που δεκαετία του 80.
0: Άλλον αρέσει το κρέας. Άλλο δεν τρώει τίποτα από τα δύο. Είναι
1: δεν έχει κάτι ωραίο η Σαντορίνη.
0: Για σένα.
1: Δέντρα δεν έχει.
0: Για σένα.
1: Θάλασσες δεν έχει. Φαΐ καλό δεν έχει. Ένα ηφαίστειο εκεί, βουρ. Αν κάνει καμιά έκρηξη, περιμένω εκεί μαγευτικό τοπίο. Δεν έχει ένα ωραίο τοπίο από ψηλά. Τι, από τίποτα άλλο δεν έχει.
0: Για σένα
1: δεν για μένα, ναι, τι έχει. Καλούς ανθρώπους δεν έχει.
0: Και τι είναι κακή, σου κάνει κάτι κακό?
1: Δεν ορμήξανε το φίλο της κόρης μου, ρε, επειδή ήταν παοξής εκεί με τη φανέλα. Και πήγα εγώ και έγινε.
0: Τελείωσε αρμονικά το
1: δεύτερο. Αρμονικά τελείωσε.
0: Ήτανε ντόπιοι αυτοί που το κάνανε?
1: Όχι, ήτανε.
0: Δεν ξέρω, ρε.
1: Ντόπιοι ήτανε, φυσικά.
0: Δηλαδή, σου είπα κάτι ότι δεν ισχύει αυτό που λες, σε ρωτάω. Μπορεί να συζητήσεις και να απαντάς.
1: Το μόνο νησί που συνάντησα ανθρώπους ευγενικούς, ανθρώπους συνεργάσιμους, ανθρώπους, είναι η Ρόδος.
0: Ενώ στη Σύρο δεν συνεργάζεσαι ευγενικούς ανθρώπους.
1: Ορίστε.
0: Στη Σύρο δεν
1: συνεργάζεσαι. Και στη Σύρο.
0: Στην Ίσυρο που εγώ ευγενέστατε.
1: Δεν ξέρω αν ήταν ευγενέστατη στην Ίσυρο.
0: Και στην Κό ήταν ευγενέστατη.
1: Άμα πας στη Θάσο τώρα, πάμε στη
0: και
1: Θάσο.
0: Και στην Κρήτη που πήγα.
1: Άμα πάμε τώρα 4,5 στη Θάσο, ναι. Πάρα 25 θα μαλώσουμε. Είναι παραβατική. Την περιφορά τους. Η συμπεριφορά ορισμένων είναι παραβατική.
0: Ήμουν πολύ μικρός όταν είχα πάει Θάσο.
1: Να μην πας στη Θάσο.
0: Ήμουν πολύ μικρός όταν είχα πάει Θάσο. Δεν μπορώ να φάω.
1: Εγώ δεν θέλω να πάω στη Θάσο. Είναι πολύ όμορφο νησί, αλλά είναι ψόφικη και φασαρία αυτή.
0: Ήμουν πολύ μικρός, ήμουν παιδάκι. Το 78 και το 79 πήγαμε Θάσο. Ναι. Γυναικό.
1: Δεν είχες δηλαδή.
0: 9 χρόνο παιδί δεν έχω άποψη, ρε φίλε, συγγνώμη.
1: Α, εγώ τους κοζάρες από μικρός θα πούμε. Αν και η ζωή μου με ρήμαξε ώστε να με φάνε λεφτά δεξιά-αριστερά, με ξεγελάω κτλ.
0: Μόνο εσένα έχουν φάει λεφτά, δεν έχουν φάει από άλλους. Όλοι.
1: Εγώ λέω ότι ακόμα και. Ακόμα και αν τους γνωρίζεις τους ανθρώπους τι είναι, πάλι την πατάς. Αυτό θέλω να... δεν θέλω να το παίξω έξυπνος.
0: Αυτή είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που είπες σήμερα. Είπες και μια αλήθεια. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Διάλειμμα. Με γνωμέσεις θα ανοίξεις.
0: Θα τους σκεφτώ.
1: Θέλω να πάει στη Θάσο αυτός.
0: Είπα θέλω να πάω Θάσο. Είπες και μια αλήθεια. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Διάλειμμα. Με γνωμέσεις θα ανοίξεις.
0: Θα τους σκεφτώ.
1: Θέλω να πάει στη Θάσο αυτός.

0: κάθεται. Πάω να περάσω, φωνάζει. Τι, γιατί φωνάζει, ρε φίλε. Με βλέπεις. Καλά, λέω, γιατί δεν κάνεις πιο πέρα να περάσω, να παρκάρω. Πού πας, με λέει. Λέω στον τάδε. Εγώ είμαι, λέει αυτός. Αλλά ευγενέστατος. Μπαίνω μέσα, βάζω τη μήνυ να πούμε, να μυρίσει το κρέας. Λέω, αυτό το κρέας είναι από πρόπερση. Παίρνουμε δρόμο να φύγουμε, θα πάμε στο Καζαβίτη να φάμε. Φίλε, τσομπάνω το λέω. Για μπαγαζί είσαι εσύ. Καραγκιόζη. Πάμε διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
16: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου

0: Ιωάννα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Τάκης και Χούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Χούπης.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
9: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε 20 λεπτά από μόνο μέχρι το φινάλι της εκπομπής και οι γραμμές είναι πλέον δικές σας.
1: Α, τώρα περιμένεις γραμμές.
0: Το 23-13-90.
1: Περιμένεις γραμμές τέλη Μαΐου τώρα εσύ. Χωρίς ΠΑΟΚ μέσα, χωρίς ΜΑΟ, χωρίς να περίμενε γραμμές.
0: Εμείς είπαμε ό,τι συνέβη.
1: Ναι, εμείς είπαμε, περίμενε γραμμές.
0: Εντάξει, από εκεί πέρα το πώς θα τηλεφωνήσουν και αν θα τηλεφωνήσουν μια άλλη ιστορία.
1: Ούτε ένας δεν θα πάρει.
0: Εσύ πίστευε ότι θέλεις, όλα θα πάρουν.
1: Τρίχες.
0: Είναι κάτι που αγνοήσει.
1: Σωστό. Είδες, δεν παράει το τηλέφωνο.
0: Τρίχες είναι άγνωστο πράγμα για σένα.
1: Ναι, απ' τη μια...
0: Μέχρι και αυτές έχουν εγκαταλείψει.
1: Ποιες άλλες με εγκαταλείψανε.
0: Μέχρι και οι τρίχες.
1: Δεν
0: σ' άντεξαν.
1: Ποιος άλλος δεν μ' άντεξε.
0: Λέω μέχρι και οι τρίχες, ρε παιδί μου.
1: Ναι, για να λες μέχρι και οι τρίχες, πάνε από ότι και άλλοι δεν μ' άντεξαν.
0: Την υπερβολή εννοώ. Την υπερβολή εννοώ. Δεν είναι οι γραμμές, να μην ανοίξουν καλύτερα.
1: Εντάξει, Δευτέρα είναι.
0: Δεν μου λες. Εκκινητήσουν έτσι ή προέκυψε την πορεία.
1: Ξέρεις τι σκοπεδάκι μου.
0: Με θα το πεις.
1: Με τα μπουκλάκια με μου, τα μαλάκια μου, με τα ξανθά μου, τα μαλάκια, τα, κόκκινα, τα αυτά μου, κόκκινα. Με την ευγένειά μου, με τα αυτά μου.
0: Κόκκινα, ναι. Κόκκινα.
1: Μα ευγένεια. Αναγκάσετε να γίνω τέτοιος.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσύ. Φίλε, εσύ.
2: Ράπα, έχω πεθάνει στο γέλιο μαζί σου, πόσο είναι τέτοιο για τους θασίτες.
1: Οι θασίτες, παραβατική συμπεριφορά. Σόβη για φασαρία είναι, το λέω εγώ.
2: Σόβη για παρεξήγηση.
1: Σόβη για να κάνουν μανούρα, ναι, ναι.
2: Μανούρα, δεν θα πει τίποτα.
1: Που δεν πάω. Εγώ την καβάλα ξέρει πώ τη λατρεύω την καβάλα.
0: Δηλαδή τώρα φίλε να ρωτήσω κάτι ειλικρινά.
2: Ναι.
0: Είσαι μόνο με οικογένεια, με τι.
2: Θα σε πω γρηγόρη γιατί. Σαλονικιό είμαι, παντρεμένο με παιδάκι.
0: Ωραία. Δηλαδή αν έρθει αύριο κάποιο, μια εταιρεία ή από την επιχείρηση που δουλεύει.
2: Θα σε πω.
0: Και σου πούνε, σου δίνουμε 20 μέρες ένα πολύ καλό ξενοδοχείο με όλα τα εξαρτηριωμένα.
1: Δεν πάω ρε, με τίποτα.
2: Άκουσε με λίγο τι τέτοιο. Θα σε πω, είμαι Σαλονικιό. Λόγω COVID και τέτοια, η γυναίκα μου είναι από τη Θάσο.
1: Θα ζήτησα πίσω.
0: Α, γι' αυτό κράζεις, για τη γυναίκα σου.
2: Περίμενε, θα σε πω. Πήγα και έζησα 5 χρόνια στη Θάσο.
1: Άδικο έχω.
0: Και εμείς τι φταίμε.
1: Έχω άδικο.
2: Περίμενε, θα σε πω γιατί. Θα σε πω. Κάνει μπαμ, δηλαδή εγώ που ήμουν 5 χρόνια εκεί, γαμπρός να σου πω στην ουσία, κάνει μπαμ ότι δεν είσαι από εκεί. Δηλαδή με ρωτούσαν ανθρώποι, αγόρι μου, δεν είσαι εσύ από εδώ. Λέω και τι ρε παιδιά, τι έχω διαφορετικό. Με λέει δεν είσαι, φάτα σου δεν. Λέω και τι ρε παιδιά. Και με λέει ένας, θα σύντης κιόλα. Με λέει αγόρι μου, λέει, η γυναίκα θα σύντησα, ωραία λέει. Οι γυναίκες θα σύντησες, λέει, είναι οι καλύτερες, λέει, νοικοκυρές, μαγείρισες, τα πάντα. Οι άντρες, λέει, αγόρι μου, λέει, αντέχει, λέει, το χέρι σου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό το πράγμα με είπε. Και με έκανε εντύπωση. Και λέω, τι εννοείς, φίλε. Αντέχει, με λέει, να δένει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Και λέω, δεν υιοθετούμε βία στο ραδιόφωνο, ναι, δηλαδή, ναι, μεταφορικά, ναι, το λες.
2: Ναι, μεταφορικά. Απλά. Είχα και ένα φίλο καβαλιώτη που είχαν παραδώσει και το λέω εσύ πάνω στην πλάκα. Το λέω. Οι χαλκιδικιώτες, εσείς και οι θασίτες, είστε χειρότεροι, ρε φίλε, από τη Βόρεια Ελλάδα. Και τι γυναίκα με λέει. Αντί να με ρωτήσει, εγώ μαμού, μανούρα, με λέει. Όχι, ρε φίλε, να με βάζει, λέει, και του θασίτες, λέει, πάνω από μένα, λέει.
1: Ο καβαλιώτης.
2: Οι
1: καβαλιώτες έχουν άλλο. Είναι λίγο σνόπ, να πούμε. Είναι σνομπαρίες λίγο.
2: Μπράβο. Μπράβο.
1: Είναι, έχουν οι φάκοι να πούμε. Ναι. Ειδικά αν έχουν καμιά.
0: Γι' αυτό τέριξε γάντι ο Ραπτόπουλο εκεί, επειδή δεν είναι καθόλου συνόμπι γι' αυτό.
2: Κοίταξε και με λέει γι' αυτό.
1: Εγώ τι σχέση έχω με το συνόμπι, ρε. Φτιάκα. Πουράκια.
2: Είναι απικία πειρατών, με λέει. Τι περιμένει, με λέει.
1: Απικία πειρατών.
2: Γι' αυτό είναι όλοι παραβατικοί και σόβιοι στον καφρά και τέτοιο.
0: Ποιο με. Συγγνώμη τώρα γιατί είπε κάτι. Ποιο μέρο δεν είναι απικία πειρατών, φίλε μου, στην Ελλάδα.
2: Θέλω να σε πω. Για την έκτρα που έχουν καβαλιώσει και δασίτε με λέει.
1: Έχουν έκτρα, ναι, έχουν αντιπαλότητα.
2: Πολύ
1: αντιπαλότητα.
2: Μεγάλη έκτρα.
1: Έχουν αντιπαλότητα. Δηλαδή, και οι δραμίνοι, μπράβο, με τους καβαλιώτες έχουν αντιπαλότητα. Ναι.
2: Ναι, και έτσι είναι αυτό. Αλλά επειδή το έζησα, δηλαδή τους μαγαζάτορες, όποιος δεν ήταν ντόπιος, έκανε μπαμ η συμπεριφορά του. Το έζησα δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Αλλά κούκλα η Θάσος.
2: Κούκλα. Η Θάσος είναι.
1: Η Θάσος είναι κούκλα. Και υποτιμημένη είναι.
2: Ο λαός είναι.
1: Πάμε, επόμενη γραμμή. Χαμένο είσαι αυτή. Θα σύντησα να πω.
0: Και παράγει το καλύτερο μάρμαρο παγκοσμίω. Παρακαλώ.
1: Ποιο παράγει.
0: Η Θάσο.
1: Μάρμαρο.
0: Μάρμαρο.
1: Πού το ξέρει εσύ.
0: Ξέρω.
1: Πώ το ξέρει.
0: Η καβάλα και πρώτη είναι η Θάσο.
1: Θάσο.
0: Παρακαλώ.
1: Λε εσύ.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν ξέρω από μάρμαρα.
0: Έτυχε να το μάθω.
1: Δεν ξέρω από μάρμαρα.
0: Δεν ασχολούμαι.
1: Θα ρωτήσω τον Δερμιτζάκη να μου πει. Πού να ξέρω.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα φίλε.
3: Σου εύχομαι τα καλύτερα, έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Ναι.
3: Ο Γκτζής.
1: Ναι. Τι περιμένεις?
3: Τι περιμένω? Τίποτα δεν περιμένω πλέον.
1: Δηλαδή πλέον... καταλαβαίνεις ότι δεν θα έχεις μεγάλες κινήσεις, αυτό θες να μου πεις? Ναι.
3: Θα στα πω πιο απλά, γιατί χθες άκουγα μια πολύ ωραία κουβέντα που έκανε ο Βραζιλιάνος με τον καθηγητή. Και προσπαθούσαν να βρουν αν υπάρχει καμιά χρυσή τομή. Δηλαδή θέλω βασικά, είναι συγκεκριμένα πολλά που θέλω να σου πω. Αν μπορούσα δηλαδή να τα πω με μια εικόνα, θα σου έκανα έναν άνθρωπο στα κάγκελα της τούμπας να ουρλιάζει και να μην ακούγεται τίποτα. Φωνή βόντος εν τη ερήμου είμαστε. Mm. Περιμένουμε τώρα αυτή τη στιγμή, λέει, αν υπάρχει μια χρυσή τομή να συνοηθεί ο Μιστακίδης με τον Σαββίδη. Εγώ πιστεύω ότι...
1: Θα συνοηθεί για ποιο λόγο?
3: Για το βόλεϊ και για άλλα τμήματα του ΑΣ. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι αυτοκαταστροφική. Και αν δεν τους αφήσουν ο καθένας στο δικό του το πόστο να κάνει τα δικά του, εάν πάει να γίνει κάποια συνεννόηση, πιστεύω χειρότερο θα πάει, καλύτερα δεν πάει. Και θα το δικαιολογήσω γιατί. Θα έπρεπε, αν ένας δηλαδή ήθελε το καλό του ΠΑΟΚ γενικότερα το θέλανε, δεν θα έπρεπε καν να μπουν στη διαδικασία να βάλουν τα προσωπικά τους. Θα έλεγε ο καθένας, δεν θα φτάνει καν στα δικαστήρια καταρχήν για την ΚΑΕ. Έτσι, 1,2 εκατομμύρια μου χρωστά, σου χρωστάω, είναι να μου δώσεις, όχι δεν σου δίνω, δεν στα χρωστάω, δεν στα κάνω, δεν στα ράνω. Έτσι.
1: Σωστό, μη δε...
3: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι λοιπόν λίγα τα λεφτά για να γίνει φασαρία τόσο μεγάλη.
3: Ακριβώς, είναι πολύ λίγα. Θα έβαζε ο καθένας, δεν θα βάζαν το προσωπικό του ο καθένας και θα γινόσα και θα λέγανε εγώ θα βάλω τα λεφτά. Επίσης, όσο και αν τον έχω υποστηρίξει τον κύριο Σαββίδη, γιατί είναι για μας το Α και το Ω, έκανε αυτά που έκανε, δεν τους συζητάμε, και όποιος γυρίσει και πει το αντίθετο, είναι...
1: Αγνώμονας, ναι.
3: Είναι αγνώμονας, έχει δόλο, οτιδήποτε άλλο, εκτός από το να θέλει το καλό του ΠΑΟΚ. Καλά, από εκεί και πέρα, διοίκηση δεν μπορεί να γίνει τώρα εξ αποστάσεως τώρα. Πλέον αυτό είναι. Έβλεπα εχθές, δηλαδή, τον τελικό που πήρε ο Ολυμπιακός και λέω, κοίταξε να δεις, καλά κάνουν, λένε τον Ολυμπιακό, τον Ατάλο και αυτά. Και δεν έχουμε τώρα δηλαδή έναν άνθρωπο που για μένα η χρονιά που δεν πήρε ο ΠΑΟΚ το EuroCup είναι, εγώ πιστεύω, είναι ολέτρια. Σε έχει πάει πίσω. Κάποτε λένε ότι αν θέλω να κάνω ομάδα θέλω λεφτά. Εάν θέλω να κάνω ομάδα τώρα, εδώ και τώρα, θέλω πάρα πολλά λεφτά.
0: Να, φίλε, ακούω με προσοχή αυτά που λες.
3: Πάω, παίρνω τέσσερις.
0: Όταν το 24 πήρε στο πρωτάθλημα, ο κύριος Σαββίδης ήταν εδώ.
3: Κοίτα, ο κύριος Σαββίδης έκανε το άλλο όμως.
0: Δεν απαντάς.
3: Όχι, δεν ήταν εδώ. Όμως με τις πράξεις του, με παρουσίες και με πρόσωπα, έδειξε ότι εγώ θέλω να το πάρω. Το έδειξε. Έγινε παντού σαφές.
0: Δηλαδή φέτος δεν ήθελε να το πάρει.
3: Άσχετα αν ήθελε να το πάρει, δεν ήταν παρόν. Εγώ σας λέω, εγώ τον υποστήριζα τον κύριο Σαββίδη.
1: Τι βλέπεις για την επόμενη σεζόν, από αυτά που ακούς τώρα?
3: Τι βλέπω? Καταρχήν αυτή τη στιγμή τώρα... Δεν βγήκε ένας να... Εγώ θα ήθελα πρωτίστως να βγει ο πρόεδρος μου και να πει ότι εγώ αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα το θέλω και θα το πάρουμε ή εμείς ή κανείς. Θέλω δηλαδή να τους κόψει κρύος υδρός κάτω. Καταλάβατε τι θέλω? Όπως ο κύριος Μιστακίδης. Να κάνει το ίδιο για τον μπάσκετ. Κάθομαι εγώ τώρα και παίρνω ξαναζεσταμένο φαγητό τώρα με τον Καλάθι. Πού έμεινε η ομάδα του μπάσκετ πριν από 30 χρόνια?
0: Yes,
3: που είχα πλέον μέχρι τώρα. Πέρα καινούριους παίχτες και όχι ξαναζεσταμένο φαγητό.
0: Φίλε,
3: αν μου επιτρέπετε, κύριε Γρηγορή.
0: Η Ιεροσιλία είναι αυτό που είπες.
3: Ποιο?
0: Φίλε, ο Καλάθης παίζει μόνο με Ευρωλίγα και έρχεται στον ΠΑΟΚ.
3: Τώρα εντάξει, 37 χρονών τώρα καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, γιατί μεγέθη έχω. Έχω τον κύριο Μιστακίδη τον 3,6 δις. Αντιλαμβανόμαστε τα μεγέθη.
0: Φυσικά.
3: Έτσι, τα περιμένω εγώ τώρα τον Καλάθη και τον κάθε Καλάθη.
1: Έχει ψηλά τον πύχη ο Παόξης με τα 3,6 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή ήθελε να φέρει το Στεφ Κάρι για να καταλάβω τώρα γιατί θα με τρελάνεις.
3: Αυτή τη στιγμή, αν παραλληλήσουμε τα γεγονότα τη δεκαετία του 90 που φέρανε το Σκοτ Σκάιλς, γιατί όχι? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Το είπες πάρα πολύ ωραία. Είναι άλλο το 1990 και άλλο σήμερα.
1: Το παραλύλησε όμως.
3: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Το παραλύλησε εγώ.
3: Είναι δυνατόν.
1: Ναι.
3: Είναι δυνατόν να μην βάζω ψηλά τον πύχη? Είναι δυνατόν να ακούω ανανέωση ως Ντόιπτο? Καλή χρήση δεν είναι. Κάτι λένε να έχω έναν στα
1: ποδητήρια. Ο Τσάλοφ λέει ήρθε πίσω.
3: Γιατί πρέπει να έχω έναν στα ποδητήρια? Τι πάει να πει να έχω έναν στα ποδητήρια?
1: Να περπατάει.
0: Γιατί για το Βάρντι που ακούστηκε.
1: Ο Βάρντι. Πόσο χρόνο είναι ο Βάρντι?
0: 39.
3: Τι να λέει για τις πειραρίες. Στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και στον Πλαταμόνα. Στη Γαλαρία.
1: Πάμε, πάμε, γραμμή. Ο Βάρντι στα 39. Μάλιστα.
0: Ήταν στην Κρεμονέζε που έπεσε. Παρακαλώ.
1: 39 χρόνια που έφερε το. Ναι. Με τον Τζάλοφ μαζί δίδυμο.
0: Τι να σου πω.
1: Και δεν κάνω το μύθο σεντερφόρ, τον πλακώ στα βάρη και στα σπριντ, να βγει πρώτο σκόρερ. Πρέπει να πάρω το βάρτι. Πλάκα κάνει τώρα. Άμα είναι να φτάσω σε αυτό το επίπεδο, πετάω τον πιτσιρικά που είναι δολοφόνο. Φωνιά. Χρήστο Δημόπουλο είναι. Φωνιά. Φέρω εγώ τον Βάρντι γριά. 39 χρονών γριά τώρα τον φέρω. Και τον Τζάλο πετύχει το κεφάλι. Σαν βόα να πούμε. Και αφήσω τον πιτσιρικά έξω. Να μου φέρνει ένα center for που φυσάει από το μύθο κάτσε δεύτερο. Γερεμέγευ, τρίτο κτλ. Άμα μου φέρει τώρα με συγχωρείτε τον Τζάλο και τον Παλέμαχο και δεν θα βάλω τον πιτσιρικά πρώτο. Πέστε δεν έχουμε ρε να πάρουμε, να βάλουμε τον πιτσιρικά. Πλακώστε τον λίγο ακόμα στα βάρη. Κτηνάκι έχει γίνει. Λίγο ταχύτητα στο καλοκαίρι. Έτοιμο είναι. Έτοιμο.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι και ομορφόπεδο και γκόμενες και αυτά. Εγώ τι να το γυαλίσω, οι γκόμενες. Έλα ρε φίλε.
4: Μ' ακούτε.
1: Καλησπέρα, ναι.
4: Καλησπέρα. Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο.
1: Καλώς τον.
4: Παναθηναϊκός, είμαι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το ευρωπαϊκό. Μαγιά του. Ας το πήρε και όπως το πήρε. Εγώ τον παραδέχομαι. Μπράβο.
1: Κάνεις τώρα ψυχοθεραπεία μέσω ραδιοφώνου τώρα εσύ.
4: Όχι, πρόσεξε να δεις.
1: Γιατί...
4: Με, πρόσεξε με. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν είμαι φανατικός. Τι θέλω να πω. Έχω μάθει στη ζωή μου να τα βλέπω ένα και ένα κάνω δύο.
1: Ναι, βάζει λιγότερο συνέστημα και πολύ λογική. Μ' αρέσει αυτό.
4: Μπράβο.
1: Δηλαδή, μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει.
4: Κάτι.
1: Ναι.
4: Ναι, θα πω ότι δεν το πήρε δίκαια ο Ολυμπιακός γιατί επειδή ήταν άρρωστη η δικιά μου η ομάδα. Εγώ το βλέπω ότι η ομάδα που κέρδισε και 2-0 που είχε κάνει δύο break στη Βαλένθια. Εγώ βλέπω ότι θα αποκλειστούμε. Με, από τη στιγμή που μπήκε ο Γιαννακόπουλος, όπως το πρωτάθλημα πέρυσι, που πας και κερδίζεις 1-0 και πας στο σεβ και δημιουργείς φασαρία και σου γυρίζει μπούμεραγκ, ρε φίλε, δεν σου φταίει ο Ολυμπιακός. Και γι' αυτό, πρόσεξε με, επειδή την χάνει, αυτό που πέρασε ο Δέλλας να το έχω περάσει κι εγώ. Τι εννοώ. Η κοπέλα μου έχει περάσει από καρκίνο. Μαστεκτομή, χημειοθεραπείες.
1: Αν επιτρέπετε, σε τι ηλικία, αν θες το λες.
4: Είναι μεγαλύτερη από μένα, δεν θέλω να πω την ηλικία
1: της. Εντάξει,
4: πάντων.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μια κοπέλα. Μου,
1: ναι, μια κοπέλα, ναι.
4: Από μένα. Ναι. Ναι, αλλά την έχω στηρίξει όσο τίποτα άλλο. Όσο τίποτα άλλο. Βέβαια, φυσιολογικό είναι όταν, εντάξει, και συμβουλή θα το δώσω, αλλάζει ριζικά η ζωή του άνθρωπου από την ώρα που θα μπει ο καρκίνος. Εμάς για να σου να καταλάβεις ο καρκίνος έχει γίνει μέλος της οικογένειας.
1: Παρά την εγχείρηση, παρά τα...
4: Παρά τα... το θεωρούμε κομμάτι μας. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Κοιμάζει και ξυπνάς με τη σκέψη του, ναι.
4: Μπράβο, ναι. Και όχι μόνο αυτό ρε Κώστα, σου αλλάζει τη ζωή γιατί να σου πω κάτι. Η δικιά μου που έκανε μαστεκτομή, περιττώ να σου πω ότι παίρνει κάθε μέρα ένα χάπι ορμόνης. Αυτό το χάπι επηρεάζει τα νεύρα.
1: Τα νεύρα της,
4: μπράβο, δηλαδή να σου πω κάτι, μερικές φορές αυτό που γίνεται και με τις γενοκτονίες που λένε.
1: Πολλά παίζουν ρόλο από φάρμακα, ναι.
4: Θα πρέπει να κάνουμε και εμείς λίγο στην άκρη άντρες, δηλαδή βλέπουμε να ξεκινάει κάτι καυγάς.
1: Κάνε τον κοροϊδό,
4: ναι. Να την κάνουμε.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
1: Σε καταλαβαίνω πάρα πολύ. Ωραία. Εγώ ξέρεις τι είναι νευρικός και τι καυγατζής είμαι. Με γυναίκα...
4: Εγώ τα ίδια είμαι. Με γυναίκα
1: να μαλώσω. Δεν μαλώνω. Όχι με τη γυναίκα μου ή την κόρη μου ή ξέρω, ούτε στον δρόμο ούτε πουθενά, ούτε στη δουλειά ούτε πουθενά.
4: Γέλασα πριν με τον άνθρωπο που είπε για τη Θάσο γιατί η δικιά μου είναι καβαλιώτισσα. Η καταγωγή της.
1: Σοπαρέ τη γυναίκα, ναι.
4: Δεν είμαστε παντρεμένοι, εντάξει, okay, είμαστε 15 χρόνια μαζί. Αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. Είναι κομμάτι μου, τελεία. Ναι. Δεν μπορώ δηλαδή, θα την καταλάβω, θα κάνω τα δύνατα, θα κοπανίσω και το κεφάλι μου. Πάω όμως στο πρώτο θέμα που σου έλεγα για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
4: Για μένα αυτή ο Γιαννακόπουλος που είχε ξανακατευτεί στην ομάδα. Όταν, όσο δεν ήταν στην ομάδα, η ομάδα πήρε και Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να... Εγώ για παράδειγμα να σου πω κάτι, έχω αειδιάσει με όλο το σωματείο Παναθηναϊκός. Είναι γεμάτο αρρώστια. Και επειδή είναι και σε παρακολουθώ και κάποια πρωινά που βγαίνει σε ένα κανάλι στο YouTube. Έχεις απόλυτο δίκιο και ειλικρινά θα ήθελα να σου εσύ ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή αυτή η αρρώστια που υπάρχει στον Παναθηναϊκό, τόσο από τον Αλαφούζο όσο και από τον Γιαννακόπουλο, ο κόσμος έχει μπουκτήσει. Δεν ξέρω αν με πιάνει τη λέω.
1: Και πιάνω γιατί κάνω κάτι ένα τέταρτο, ένα δεκάλεπτο του Ζάχου Χατζηφωτίου. Είμαι λίγο αλάτι πιπέρις εκεί. Ναι.
4: Ωραία. Έτσι. Αυτά ήθελα να πω.
1: Περαστικά. Μπράβο και υπομονή, υπομονή, υπομονή, υπομονή.
4: Υγεία πάρα πολλά για όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Τίποτα, υγεία. Yeah.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία, τι γίνεται, πολλά νέα παιδιά ρε.
5: Άστο. Καλησπέρα.
1: Έλα φίλε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
5: Χαίρετε. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κωστή.
1: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα.
5: Κωστή, λες τόση ώρα ποιος θα πάρει τη Μάιο μήνα και δεν μπορούμε να πιάσουμε γραμμή ρε.
1: Έλα, εντάξει, εντάξει, γεμάτες είναι. Εντάξει. Δευτέρα είναι μόνο γι' αυτό.
0: Ναι. Δεν το ξέρεις τι κουρζούς είναι, ρε φίλε, τώρα θα το μάθεις.
5: Είμαι το παλικάρι που σας είχα πάρει πριν άλλα δύο χρόνια με τον πατέρα που ήταν στην εντατική με το ανέβρισμα.
1: Με το ανέβρισμα.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Συμφωνώ. Είναι ύπουλο το ανέβρισμα, κοιλιακή αορτή πρέπει να κάνει.
0: Έγινε καλά.
5: Συγχωρέθηκε, συγχωρέθηκε, Γρηγόρη. 7 μήνες από
1: το. Άμα περάσει 5 εκατοστά το ανέβρισμα, δεν το σκάσει να πούμε. 5,5, 5,2.
5: Έσκασε.
1: Άρα μου είχες πει, αν θυμάμαι καλά, ότι δεν το ήξερε.
5: Δεν το ήξερε, όχι. Πονούσε το κεφάλι και δεν έλεγε τίποτα.
1: Αυτό ήταν εγκεφαλικό ανέβρισμα, δεν ήταν.
5: Εγκεφαλικό ανέβρισμα.
1: Γιατί τα άλλα τα ψάχνουμε, τα εγκεφαλικά δεν τα ψάχνουμε. Και έχει δίκιο ο φίλος. Το άλλο άνω κάτω κοιλία το βρίσκεις, άμα είναι. Ναι. Ναι.
5: Με μια ακτινογραφία με.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι απαραίτητο. Να με συγχωρείς τώρα γιατί κουβαλήσει σταυρό. Δεν είναι απαραίτητο.
1: Τι δεν είναι απαραίτητο.
0: Δεν φαίνεται.
1: Άμα είναι τρεις πόντι, δεν φαίνεται.
0: Άλλο αυτό.
5: Όχι, ήταν μεγάλο Γρηγόρη.
0: Όχι, δεν διαφωνώ. Όχι, άλλο. Για αυτό που λέει άνω κάτω κοιλία, δεν φαίνεται τόσο εύκολα. Επειδή είναι από πίσω, δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλο για να φανεί.
5: Τέλος πάντων. Εγώ για άλλο πήρα να πω, ήθελα να απαντήσω στο φίλο τον Παουτσί. Καταρχάς για το ξαναζεσταμένο φαγητό του Καλάθη. Καταρχάς το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται Έλληνες. Οπότε πρέπει να πάρεις ποιοτικούς Έλληνες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ποιοτικοί Έλληνες γιατί είναι όλοι στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό.
0: Φίλε, ποιοι είναι στον Ολυμπιακό? Στον Ολυμπιακό στους 12 ήταν μόνο ο Πανικολάου.
5: Και ο Λαρετζάκης είναι που. Και δεν. Ο Λαρετζάκης είναι τέλειος.
0: Μπρε, δεν διαφωνώ καθόλου.
5: Επίσης τώρα για αυτά που γίνονται με τον ΠΑΟΚ γενικά, εγώ τον βλέπω ότι για μεγάλη φόλα πάει και φέτος, στον επόμενο χρόνο. Γιατί είναι αυτό που λέγατε το πρωί με τη Μαράδο, ότι άμα δεν δουν λεφτά στα ταμεία δεν κάνει κινήσεις ο Ιβάν. Εντάξει, αχάριστοι δεν είμαστε, αλλά ούτε θα πω ότι τελείωσε ο κύκλος του, αλλά πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να δείξει το πρόσωπο και έχω ακούσει και
1: την καβάτσα πώς. Την έχεις, ο δωτός, να πούμε που το λες.
5: Δεν με νοιάζει αυτά τώρα. Τι δωτός.
1: Νέα Δημοκρατία, Πάω θρησκεία, Νέα Δημοκρατία. Έτσι
0: πάει.
1: Τι πάει.
5: Άμα σε πω ότι είμαι και θεραίος.
1: Πω.
0: Κόμπστον!
1: Κόβεσαι.
0: Κόμπστον, παρακαλώ.
1: Θεραίος. Δεν φαινόταν η προφορά του για σέρα εκεί.
0: Μα τρίπλα, ρε.
1: Ήταν δική, γιατί.
0: Έχει προπονηθεί αυτό.
1: Έχουν ένα μανεσάρισμα προς το τέλος των φράσεων.
0: Όχι, κόβουν τα.
1: Σαν τον Μπούζο. Χαρυπίδης είπε Σαμαράς παίξει μπάλα. Ναι.
0: Γεωργιάς είναι πολύ καλύτερος αυτό. Ναι. Παρακαλώ, ναι.
1: Βάζουν το άρθρο. Ήταν αδικία.
0: Δεν υπάρχουν άρθρα.
1: Ήταν αδικία γιατί. Ήταν πέναλτι αφού.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κυρία Δέσποινα.
6: Είμαι η κυρία Δέσποινα.
1: Πού είσαι?
6: Από το νοσοκομείο του Παπαγεωργείου.
1: Ναι.
6: Μείνω στο καρδιολογικό τμήμα. Ήρθαν κάτι φίλες μου και ακόμη Ράδι Μητρόπολης. Και είναι και εδώ η Ζήνα. Και λέει να σας πω χαιρετισμούς.
1: Πόσο χρόνο είναι η Ζήνα?
6: Πάρε λίγο.
1: Καμιά ογδονταριά θα είναι η Ζήνα. Για τον κόκκινο, τον κόκκινο δώστε.
6: Να χαρώ τώρα τον Κωστή το Ραπτόπουλο με την Ευγενία την κόρη. Την κορούλα.
1: Είναι οι φίλες τώρα, μαζεύτηκαν εκεί. Έχει επισκεπτήριο. Είναι 4 η ώρα, 5, ναι.
6: Επισκεπτήριο. Ο Γρηγόρης ο Γόκκινος είναι Ηρακλής. Άστονα. Ενώ εμείς είμαστε Αριανίδες.
1: Αριανίδες είστε. Ναι.
6: Αριανίδες.
1: Πρέπει να είσαι η μόνη σε αυτή την ηλικία που δεν αγαπάς τον Γρηγόρη Κόκκινο.
0: Καλά κάνει, ρε παιδί.
1: Ναι.
6: Έγινε αγόρι μου. Πάρε την κυρία Δέσποινα.
1: Έλα κυρία Δέσποινα, φέρ το τηλέφωνο εδώ. Ναι.
6: Για τον Γρηγόρη και για σένα και για όλο τον κόσμο, την αγάπη μου, προσπαθώ να γίνω καλά. Με βάλουν σήμερα αίμα, οξυγόνο. Είμαι η Χάλια. Είμαι στο καρδιολογικό τμήμα.
1: Περαστικά.
0: Περαστικά, τα κύρια ανάρρωση. Να είστε καλά, κυρία Δέσποινα.
1: Πόσα μπουκάλες αίμα έχει πάρει. η κυρία Δέσποινα πάρα πολλές μπουκάδες αίμα, χρόνια τώρα, ναι, το λέει η ψυχή της. Δηλαδή, στον εμφύλιο πόλεμο το αίμα που χύθηκε δεν πρέπει να είναι στις μπουκάλες.
0: Άκου παραλληλισμό που έκανε, δεν υπάρχει.
1: Φοβερό πράγμα.
0: Εγκαταλείπω.
1: Φίλε, να σου πω κάτι. Είναι μεγάλη ιστορία τώρα να είσαι στο νοσοκομείο 10 χρόνια
0: δεν τα παρατάς.
1: Και να μην τα παρατάς ποτέ. Και εμείς με ένα ουρητήρα απόκλεισε και τα είδαμε όλα.
0: Εσύ αφού πήγε από τα αυτιά πήγαινε στο άλλο. Εντάξει, είναι γνωστό αυτό. Και έλεγε στον κόσμο ότι πήγαινε από τα πλευρά. Πάλι και εκεί ψέματα έλεγε. Εγώ το είδα από τα αυτιά.
1: Είδε και τώρα από τα αυτιά, μέχρι γύρω. Δεν πα στην ευχή τη Παναγία.
0: Αφού τα σκούπει μετά. Φύγε
1: από εδώ.
0: Γιατί το έκανε. Λοιπόν. Τρίτο ημίχρονο ακολουθεί με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Πασπαρέλα και τον Κωνσταντίνο Ποδοτό. Πρώτο Θεός θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: Nike Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
3: Και εσύ τι είπες?
2: Η Happy Days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
5: Πού πας?
6: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πίτσα από 88.gr.
7: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
9: ο Δίας σε καλή.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
13: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
17: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
21: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
20: Δηλαδή αντέχει.
21: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.
1: Πόσο κάνει 50 επί 200?
22: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
1: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Παλιά διαλύαν τα μικρόφωνα, τώρα έχουν διαλύσει και τις καρέκλες. Άμα κάτσε εδώ πέρα είναι πρόβλημα. Τι γίνεται, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τι γίνεται.
0: Καλώς σας βρήκα. Δημήτρη, τι είναι, κουρασμένο σε βλέπω.
1: Όχι, εντάξει, καλά.
0: Δεν παίρνει καλά του Σαββατοκύριακο. Τάνια Δήμου, Δημήτρης Μπασβαρέλας, Κώστας Πετρωτός στα μικρόφωνα. 11 λεπτά μετά τις 5, είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη, 95 και 5. Θανάσης Πολίτης στην ηχοληψία. Production είναι Μίλιος.
1: Κώστας.
0: Ο Κωνσταντίνος Χατζηγιορίος στο production πάρα πολύ ήσυχος, η αλήθεια είναι. Κυρία Λίλα Γκουλιώνη, γραμματική υποστήριξη.
1: Μαρία Λάμπρουνη
0: από τώρα. Έχει αναλάβει από τώρα η Μαρία, ναι, την είδα. Γι' αυτό
1: έχει γίνει παράδοση.
0: Το είπα διστακτικά, ναι, έγινε νωρίς.
1: Σε έχει στείλει και μήνυμα και δεν το είδε.
0: Α, σωστά, δεν το είδα. Να του τώρα. Sorry, Μαρία, τώρα το είδα. Μαρία Λάμπρουνη στη γραμματεία. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7.
1: Τάνια Δήμου, είπε.
0: Είπα, Τάνια Δήμου, πρώτη-πρώτη είπα την Τάνια.
2: Μέσα πέσατε στις προβλέψεις πάντως. Εσύ ειδικά με τη Βαλένθια. Εσύ ειδικά με τη Βαλένθια.
1: Εντάξει, εγώ ήθελα,
2: σε κουτσό άλογο.
1: Εγώ είπα ότι ήθελα Βαλένθια γιατί δεν το είχε πάρει ξανά, ρε παιδί.
0: Εντάξει, είπε τι ήθελε. Κοίταξε όμως, έχει ένα σύνολο Δημήτρη Στάνια. Δεν έπαιξε Ολυμπιακός Βαλένθια. Εγώ, ας πούμε, αν πεις, έπαιξε Φενέρα από τον Ολυμπιακό, έχασε. Δεν μπορεί να πεις τίποτα. Δημήτρη, μπορεί να πει ότι μπορεί η Βαλένθια να κούμπουνε καλύτερα στον Ολυμπιακό. Όχι ότι δεν τον έπαιξε καλά.
1: Εντάξει, δεν έδειξε όμως. Η αλήθεια είναι ότι δεν έδειξε αυτό που περίμενα να δείξει. Αυτό που έδειξε το μάτι του Παναθηναϊκού.
0: Η Βασίλισσα αποδείχθηκε η Ρεάλ ότι είναι πολύ σκληρή ομάδα και αν είχε και τον Ταβάρε, μπορεί να ήταν διαφορετικά.
2: Εντάψει ήταν και παρά του τραυματισμού και τι απώλειε.
0: 88 όλα. Από
1: 88-80.
0: Να πήγαινε 88, αλλά δεν γινόταν.
2: Εντάξει, και εκεί είχε, και τάσει αυτοκτονία και Ολυμπιακό όμω. Αλλά καλά το έπαιξε η Ρεάλ.
1: Ναι, ένα 30 έδινε, παιδιά. Δηλαδή τώρα να παίξει ένα τέτοιο, ένα 30, α πούμε. Γιατί.
0: Εντάξει, έχει γίνει λίγο σφυρίγμα. Όχι όπω γράφτηκε σε μερικά site, γιατί έχει ξεφύγει.
2: Εντάξει, εκεί το ναι.
0: Εκεί ξέφυγε η κατάσταση χθε, αλλά έχει σφυρίγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Μπορούσε, δηλαδή να σου πω και κάτι.
1: Και με τη Φενέρη είχε.
0: Εκείνη φάση.
2: Εντάξει, παιδιά, όταν παίζει ένα γήπεδο όμω με τόσε χιλιάδε Ολυμπιακού.
0: Είναι θέμα
2: γήπεδο.
0: Είναι θέμα
2: τώρα
0: δημοσίων σχέσεων. Είναι
2: και δημοσίων σχέσεων.
0: Είναι δυνατό στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός. Είναι αλήθεια αυτό. Έχουν και την κόντρα με τον Παναθηναϊκό η Ευρωλίγκα. Αλήθεια είναι αυτό. Να σου πω μια φάση, ας πούμε, χαρακτηριστική. Όταν βγήκε στο transition που έδωσε βήματα στο Χεζόνια. Εντάξει τώρα. Όχι ότι δεν είναι. Με αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού είναι. Που έδωσε πάσα στο συμπέκτο για να βγουν στο transition. Αλλά σε ένα μάτς μπορεί να δει και 20 φάσεις τέτοιες και να μην δίνουν τίποτα. Τώρα. Γι' αυτό σου λέω. Το μπάσκετ ειδικά. Έχει μεγάλη παρεμβατικότητα από τους διαιτητές. Μεγαλύτερη από το ποδόσφαιρο.
1: Έχει μεγαλύτερη, φυσικά. Ναι.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: 11, 8, 7, 5, 5, 4.
2: Πάντως το μπάσκετ.
1: Στην χρυσή λίστα.
2: Το μπάσκετ έσωσε και το ποδόσφαιρο, έτσι. Ικανοποίησε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
0: Τώρα, όλοι ευχαριστημένοι ήταν. Ό,τι και να λέμε, ο παδί του Ολυμπιακού με κατάκτηση κόμφανε στην έδρα της ΑΕΚ και κατάκτηση Ευρωλίγκα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή για καμιά πενταετία θα είναι με το κεφάλι ψηλά. Πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ χοντρό. Για να αλλάξει το κλίμα. Πρέπει να κάνει κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, παράδειγμα, ή να πάρει κανένα ευρωπαϊκό στο Καρασκάκι, ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ, κάπως να αλλάξει. Ο ΠΑΟΚ δεν εμπλέκει την ιστορία αυτή, δεν έχει να κάνει με
2: το ΠΑΟΚ. Πρόσεξε όμως, Κωστή, αν ο ΠΑΟΚ είχε κατακτήσει το τρόπαιο και αν το κατακτούσε και η ΑΕΚ και το κατακτούσε και ο Ολυμπιακός, φαντάσου πόσα τρόπαια θα υπήρχαν στην Ελλάδα, έτσι. Και αυτό δείχνει.
0: Το conference.
2: Ναι, και αυτό δείχνει την άνθεση του ελληνικού μπάσκετ.
0: Για το μπάσκετ λέω. Τελικούς, ναι.
1: Η ΑΕΚ πήγε στο Champions, στο Basketball Champions League. Ο ΠΑΟΚ πήγε στο.
0: Η ΑΕΚ αυτοκτόνησε.
2: Αυτό. 20 πόντους πάνω ήταν. Αλλά αυτό δείχνει ότι το μπάσκετ αναβαθμίζεται. Είναι σε πολύ καλό φεγγάρι.
0: Πλήρωσε το γεγονός ότι δεν είχε αναλάβει από την αρχή, από το καλοκαίρι ο Μιστακίδης, να μπορεί να στήσει την ομάδα από την αρχή, από το καλοκαίρι. Πρέπει να είχε αναλάβει από τον περασμένο Μάιο. Να πάρει την ομάδα από την αρχή, να κάνει ρόστερ από την αρχή, να μπορεί να δώσει.
2: Εντάξει, και το καλοκαίρι να την έπαιρνε, θα είχε περισσότερο.
0: Εννοώ πριν διαμορφωθεί το ρόστερ, πριν γίνουν τα συμβόλαια. Να μπει δηλαδή και να κάνει αυτό τις επιλογές του παικτών. Εκεί θα είχε πιο πάνω επίπεδο σε παίκτες και θα μπορούσε να κάνει το κάτι διαφορετικό. Πάντως ανεβαίνει το επίπεδο. Εγώ άλλο κρατάω, παιδιά. Συγχωρέστε με, αλλά όταν βλέπω αυτή τη γηπεδάρα, γιατί περί γηπεδάρα πρόκειται.
1: Το είπαμε αυτό, ρε Κωστή.
0: Και μάλιστα η Ευρωλίγκα έκανε και μια ανάρτηση, δεν ξέρω αν την είδατε. Λέει NBA, Euroleague λέει από κάτω. Και βάζει μια εικόνα με ένα βίντεο, ας πούμε, από το ζέσταμα που κάνανε οι παίκτες του Ολυμπιακού με τους οπαδούς να τραγουδάνε. Είναι γηπεδάρα. Τώρα μιλάμε, δηλαδή, αν έχεις αυτό το γήπεδο έδρα και είναι κατάμεστο, και είναι η ομάδα σου έτσι επαρκώς καλή, ανεβαίνεις σε ένα 30%. Όπως ανεβαίνεις και στο ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ φέτος πήρε πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και λόγω γηπέδου. Όσο και να θέλουμε να το προσπερνάμε αυτό, το γήπεδο έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Και κακά τα ψέματα, επειδή πήγαμε σε όλα τα γήπεδα, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ λόγω γηπέδου δημιουργεί την πιο καυτή ατμόσφαιρα. Γιατί η ηχητική στην All Win Arena δεν έχει να κάνει με τον κόσμο, έχει να κάνει με την ηχητική του γηπέδου. είναι πολύ καλύτερη και από το Καρασκάκη και από την Τούμπα, που πρέπει κάποια στιγμή να φύγει το ταρτάν αυτό που έχει μείνει από παλιά και να γίνει καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο. Και εγώ, ας πούμε, όταν πήγαμε τον Γιώργο Ζαέρη και βλέπαμε το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, τον κόσμο στην κερκίδα, σκεφτόμασταν τι θα γινόταν αν αυτό ήταν έδρα του ΠΑΟΚ, παρόμοιο γήπεδο, με τους παοξίδες γεμάτους παοξίδες. Παίζει ρόλο. Και καλό να δούμε λίγο τα μηνύματα αυτά. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Μεγάλη παραφωνία, βέβαια, το επεισόδιο που έγινε στα επίσημα. Ανάμεσα στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη από την κυβέρνηση. Το οποίο έπαιξε και πάρα πολύ σε όλα τα social media.
0: Δεν έπαιξε σε όλα τα site. Μπορεί να ψάξει site που δεν το είχαν.
2: Εντάξει, πάντως ήταν πρώτο θέμα ήταν. Δηλαδή. Μέχρι και την κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό, το θέμα που έπαιζε συνεχόμενα ήταν αυτό.
0: Λογικό είναι. Λογικό, γιατί μιλάμε για το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού και έναν.
2: Εντάξει, πρώην δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, έτσι.
0: Είναι και τώρα, αφού γύρισε πάλι στην αυλή. Είναι και βασικό εμπλεκόμενο στην ιστορία με τον Πρέντατο.
2: Αυτό ήταν η υπόθεση. Από εκεί ξεκίνησε το σκηνικό.
0: Και δεύτερον, ιδιοκτήτη ομάδα και αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα μηντιάρχη στην Ελλάδα. Γιατί κατά ψέματα ο Μαρινάκης έχει τα περισσότερα μίντια στην κατοχή του. Είναι μεγάλο το θέμα, δεν είναι απλό.
2: Πάντως ζητήθηκε το υλικό από τις κάμερες.
0: Εγώ ρωτάω, εάν ήμουν εγώ και εσύ Τάνια και αρπαζόμασταν, ή εγώ με τον Δημήτρη, άντε μου βάλουμε γυναίκα.
2: Μέσα θα ήμασταν.
0: Τι θα γινόταν, δεν θα
2: ήμασταν. Μέσα θα ήμασταν.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ το βάζω σε ερώτημα. Τι θα γινόταν αν ήταν δύο, όχι επώνυμοι, όλοι επώνυμοι έχουμε, αλλά τέλος πάντων όχι πολύ ισχυροί και γνωστοί άνθρωποι, ας πούμε, στη δημόσια σφαίρα.
2: Εμείς θα ήμασταν αυτόφορο, Κώστα.
0: Είναι απλά τα πράγματα. Να μην αναρωτιέστε γιατί ο κόσμος δεν έχει το μεγάλο σεβασμό στο κράτος. Το κράτος του σεβασμού τον κερδίζει. Μπορείς να τον κερδίσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορείς να τον κερδίσεις. Και εγώ λέω και το εξής. Αν γινόταν αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα είχε γίνει. Ας το πάρουμε κι αλλιώς δηλαδή. Πάρτε μια άλλη χώρα.
2: Και το θέμα είναι τι μήνυμα στέλνεις.
0: Σαν κράτος.
2: Των ομάδων, έτσι.
0: Σαν κράτος, τι μήνυμα στέλνεις. Άσοι αυτοί μπορεί να έχουν τα δικά τους. Δεν ξέρω. Ας το δούνε, ας το σκεφτούνε. Εγώ δεν βάζω. Πώς το λένε, δεν δίνω απαντήσεις, βάζω ερωτήματα τα οποία μοιάζουν ρητορικά. Γιατί βλέπουμε τα παραδείγματα στον υπόλοιπο κόσμο.
2: Δυστυχώς είχαμε και πολύ θλιβερές ειδήσεις με νέους ανθρώπους. Έφυγε η γωγό μας Τροκώστα σε ηλικία 56 ετών. Μεγάλο αγώνα έδωσε, αλλά τελικά έχασε την μάχη με τον καρκίνο. Είχαμε και την απώλεια του Παρασκευά Άντζα, 49 ετών, και αυτός ταλαιπωρήθηκε από μια ανίατη, θα πω εγώ, ασθένεια.
0: Είναι
2: και αυτός
0: γνωστή, όπως η τελευταία που λέγεται.
2: Όχι, μια ιδιαίτερη, δεν θυμάμαι και ακριβώς την ονομασία.
1: Άλς.
2: Ναι.
1: Άλς. ALS.
0: Ναι, είναι και αυτό μορφή ανίας.
2: Σαν σκλήρινση.
1: Κάτι με τα νεύρα έχει.
2: Με τα νεύρα.
0: Πάνω,
1: γιατί με το νευρικό σύστημα, κάτι τέτοιο.
0: Η αλήθεια είναι ότι γενικώς. Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλη περίπτωση, αλλά το θέμα της άνοιας του Αλτσχάιμερ για τους ποδοσφαιριστές υπάρχει και μελέτη στην Αγγλία που λέει ότι λόγω των πολλών κεφαλιών που έχουν στη διάρκεια της καριέρας οι πιθανότητες να υποστούν μια. Να ταλαιπωρηθούν από άνοια, ας πούμε, στη ζωή τους είναι αυξημένες κατά 50%. Έτσι. Είναι κάτι που το έχουν κάνει οι Άγγλοι αυτό. Και πλην του Στέφανου του Μπορμπόκη που τελευταία είχαμε εδώ πέρα την περίπτωσή του, υπάρχουν και μεγάλες μορφές, ας πούμε, του ποδοσφαίρου και στην Αθήνα, έτσι. Και ο Μίμης Παπαγιάννου έχει μια παρόμοια κατάσταση, γιατί ήταν και μεγάλος κεφαλοσφαιριστής. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάρουν και κάποια μέτρα, ίσως, κάποια στιγμή. Πλέον έχοντας την. Θα μου πεις, ήταν άλλο το ποδόσφαιρο και αλλιώς παίζανε πριν κάποια χρόνια. Έβλεπε δηλαδή και κεφαλιές στα πόδια των αντιπάλων. Τώρα λίγο προστατεύονται περισσότερο οι παίκτες.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικώς πρέπει
1: καλά,
0: να
1: δούμε. Αλλά δεν σήκαινε το παιχνίδι το παλιό τώρα
0: ναι, το old school δεν είναι πάντα και καλό. Εμείς το εξάρουμε και λέμε old school. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Καμία σχέση το τότε με το. Έβλεπα που σε είπα χθες με το Twitter, ας πούμε, παιδιά, έβλεπα ένα μάτς στην Αγγλία των 70s που το γήπεδο αυτό δεν ξέρω πώς παίζανε ποδόσφαιρο. Δηλαδή. Κι όμως αυτή. Δηλαδή, μιλάμε για τραγικό αγωνιστικό χώρο, έτσι. Μιλάμε για τραγικό αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει καμία σχέση το παρελθόν με το παρόν, έτσι.
0: Να πούμε και μπράβο στα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Πήραν το double, κέρδισαν 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο στάδιο του Αγρινίου.
2: Εγώ καλά σου είπα, οι γυναίκες θα σώσουν την κατάσταση.
0: Οι γυναίκες είναι σταθερή αξία.
2: Πάει και το handball τώρα για το double των γυναικών.
0: Και εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο το γυναικείο του ΠΑΟΚ, ότι φαίνεται ότι παίρνουν τα μηνύματα, γιατί το έχουμε ξαναπεί και θα το πούμε και πάλι. Το πιο αναπτυσσόμενο άθλημα, ίσως ένα από τα πιο αναπτυσσόμενα, μην πω το νούμερο ένα, είναι το γυναικείο ποδόσφαιρο. Η UEFA ρίχνει πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Ακόμη στη χώρα μας δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά με τον Ολυμπιακό να έχει ανέβει κατηγορία. Και γενικώ στην ΑΕΚ να έχει κάνει τμήμα, τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει τμήμα. Και ο Άρης είχε, νομίζω, έπεσε τώρα, θα ξανανεύει, κάτι είναι. Είχε πέσει κάποια στιγμή, δεν είχε πέσει. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία μεγάλη.
2: Εντάξει, η UEFA δεν είναι και πολλά λεφτά.
0: Αυτό σου λέω. Είναι ευκαιρία να είσαι σε μια καλή θέση, καλύτερη από τους υπόλοιπους, έτσι ώστε να εκμεταλλευτείς την ευκαιρία των πολλών χρημάτων, γιατί υπάρχει οδηγία που θα γίνει και κανονισμός τα τμήματα, τα γενικά να πάνε στις ΠΑΕ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι όποια ομάδα είναι πιο οργανωμένη και το περιμένει, θα επωφεληθεί πρώτη. Και ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι είναι σε αυτή την κατάσταση.
2: Έχουμε και αγώνα σήμερα,
1: 7
2: η ώρα.
1: 7 η ώρα, καλά κάνεις.
2: Παίζει ο Άρης με την ΑΕΚ. Ένα δύσκολο παιχνίδι, 1-1 είναι στη σειρά. Μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες έχουν πανηγυρίσει τις νίκες μέσα στο σπίτι τους. Ο Άρης βέβαια τώρα θέλει να πάει κόντρα σε αυτό που έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα και να πάει να κάνει στην Αθήνα το break, έτσι ώστε να πάρει το πάνω χέρι.
1: Είναι στην αποστολή ο Κώστας Αντετοκούνμπο, αλλά είναι αμφίβολο.
2: Είναι αμφίβολος, εξαιρετικά. Αντίθετα θα παίξει κανονικά ο Μήτρου Λόγκ.
1: Ναι.
2: Και κάποιος άλλος νομίζω είχε πρόβλημα. Αλλά γενικά μόνο ότι το κούμπο είναι αμφίβολο, ο οποίο θα δούμε σε τι κατάσταση θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
1: Όλο το ρεπορτάζ είχαμε
2: και
1: σήμερα.
2: Ο Σάκοτα με πλήρης θα είναι η ομάδα του.
1: Και σήμερα είχαμε και την επισημοποίηση, έτσι, αυτό το οποίο λίγο πολύ γνωρίζαν όλοι μετά το γεγονός της ανακοίνωσης από την πλευρά της Κηφισιάς ότι ο Άγγελος Μπασινάς αποτελεί παρελθόν.
0: Αποχωρεί, ναι.
2: Όπως και ο Χαριστέας που αποχωρεί από την Κηφισιά.
1: Ναι. Ανακοινώθηκε σήμερα ο Άγγελος Μπασινάς.
2: Από τον Ηρακλή, κάτι που δεν έγινε πέρυσι, γιατί το φλερτ δεν ήταν τωρινό. Οπότε τώρα ήρθε και ο γάμος και είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση.
0: Λοιπόν, ο Άρης είναι δεύτερος στη Β' Εθνική στις γυναίκες. Θα μας τα πει ο Γιώργος ο Στράτας, γιατί το χάνω τώρα αυτό. Ανέβαιναν ένα ή δύο. Έτσι, να μας πει λίγο τι γίνεται με τον Άρη, γιατί του χρόνου ανεβαίνει και ο Ολυμπιακός. Θα είναι όλες οι μεγάλες ομάδες.
2: Οι Σιρήνες Γκρεβενών
0: είναι πρώτες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ, γιατί ρωτάτε πάρα πολύ για τον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι αρχίζει και γίνεται κουραστικό το να διαβάζεις, να ακούς κάποιοι να συντηρούν αυτή την ιστορία με τον Λουτσέσκου, η οποία είναι αναμάσιμα, λέμε τα ίδια πράγματα με διαφορετικά λόγια. Δηλαδή τώρα πήραν οι Τούρκοι σήμερα, κάνανε δημοσίευμα, το οποίο λέει τι, ότι ο Λουτσέσκου θέλει να φύγει, αλλά δεν τον αφήνει ο Σαββίδης να φύγει.
2: Καλά τώρα, συγγνώμη, η Μπεσίκτας έβγαλε και άλλο δημοσίευμα που λέει για τον Νίκολιτς, ότι θέλει και τον Νίκολιτς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πέρα από αυτό, τώρα λέμε φανατίκ που θεωρείται και καλό μέσο. Το θέμα είναι το εξής. Είπαμε για τον Λουτσέσκου, μέσα στη Σαββατοκύριακο δώσαμε και το ενδιαφέρον της Αλαχλή, ότι η στάση του είναι σταθερή. Λέει, εγώ έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, θέλω να το τηρήσω, θέλω να κλείσω έναν ακόμη χρόνο τη συνεργασία μου με το Δικέφαλο επίσημα. Εάν θέλει η διοίκηση κάτι διαφορετικό, οκ, τότε μπορώ να το συζητήσω. Το παίρνουν οι Τούρκοι, το αλλάζουν αλλιώς και λένε, θέλει Λουτσέσκου να έρθει σε εμάς, δεν τον αφήνει ο Σαββίδης. Από τη στιγμή που από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ δεν έχουμε κάτι το οποίο να δείχνει ότι ο Σαββίδης σκέφτεται αλλαγή. Βέβαια, ο Σαββίδης δεν έχει εκφραστεί για να μπορούμε να μιλάμε απόλυτα, αλλά όταν ξέρεις ότι ένας προπονητής έχει συμμετάσχει σε συσκέψεις μεταγραφικές, έχει μιλήσει με το τμήμα σκάουτινγκ, έχει μιλήσει με την Κοντζαρόβα, έχει κάνει επαφές με το team του για το σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου. Λίγες μέρες πριν φύγει για τη Ρουμανία, λες ότι ξεκινάει ο ΠΑΟΚ και προχωράει. Καλό να το τελειώσει αυτό ο ΠΑΟΚ και προχωρώντας και κάποιες κινήσεις, ανανεώσει μεταγραφές, να στείλει το μήνυμα ότι εγώ έχω βάλει ήδη μπρος για την επόμενη χρονιά, για να κλείσει αυτή η ιστορία με το «Α, θα φύγει ο Λουτσέσκου, μπορεί να φύγει ο Λουτσέσκου», γιατί νομίζω λίγο αρχίζει και κουράζει αυτό με τα συνεχή δημοσιεύματα τα οποία δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν έχει ίδια άποψη ο Γιάννης Ογκιτσιούδης. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, λέγαμε για τον Λουτσέσκου, γιατί ξέρουμε ότι ο Λουτσέσκου έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο Σαββίδης έχει πάρει κάποια απόφαση να το αντικαταστήσει. Ξέρουμε ότι ο ίδιος θέλει να τιμήσει το συμβόλαιο του για έναν ακόμη χρόνο με το Δικέφαλο, ότι τηρεί την ίδια στάση σε όποια ομάδα πάει πάνω του και του λέει: παιδιά, εγώ έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Θέλετε να μιλήσετε με τον ΠΑΟΚ. Αν θέλει η διοίκηση εκεί κάτι διαφορετικό, τότε να το συζητήσουμε. Αλλά βλέπεις ότι αναπαράγεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ότι ίσως πρέπει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ να τελειώσει αυτό το πράγμα, να προχωρήσει και να στείλει με μία-δύο κινήσεις το μήνυμα ότι εμείς έχουμε βάλει μπρος στο σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου.
3: Συμφωνώ πολύ με αυτό που είπες. Το πιο σωστό και το πιο τίμιο είναι αυτό το πράγμα. Αν κάποιος θέλει να πάει κατευθείαν στην πηγή, δεν θα πηγαίνει από παράδρομος αριστερά δεξιά, να δημιουργεί εντυπώσεις και να δημιουργεί και δυσάρεστα σχόλια. Αυτό είναι θέμα διοίκησης, είναι κυρίως θέμα Σαββίδη να αποφασίσει αυτός αν θα συνεχίσει ένα χρόνο ακόμη ή αν θα πάρει κάποια ρήτρα και θα τον αφήσει να φύγει.
0: Ναι. Η ρήτρα βέβαια να πούμε ότι έχει πέσει, δεν είναι η ρήτρα που ήταν αρχικά, γιατί έχουν μειωθεί τα χρόνια. Άλλη ρήτρα έχεις όταν έχεις ένα συμβόλαιο τριετές στην αρχή του και άλλη όταν πλέον μπαίνεις στον τελευταίο χρόνο συμβόλαιο, έτσι, να το πούμε γι' αυτό.
3: Εντάξει, αυτά τα ξέρουν αυτοί τώρα τις συμφωνίες, εμείς δεν τις ξέρουμε τώρα κάτω από το τραπέζι τι ακριβώς κάνουν, αλλά το σωστό είναι αυτό. Το σωστό είναι αυτό, γιατί έτσι μπαίνει και αμφιβολία στο μυαλό του προπονητή, ότι με θέλουν, θα μείνω, δεν θα μείνω, αρχίζει ένα μπέρδεμα. Εντάξει, τώρα καλύτερα να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα από τη μεριά του κυρίου Σαββίδη τι σκέφτεται και να κοιτάξουμε το επόμενο πρωτάθλημα.
0: Εσύ τι βλέπεις, θεωρείς ότι σωστά ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν υπάρχει κάποια πράξη που να μας οδηγεί σε αντίθετο συμπέρασμα, σωστά ο ΠΑΟΚ συνεχίζει κανονικά με Λουτσέσκου, πρέπει να εστιάσει περισσότερο στις επιλογές των παικτών?
3: Αυτό είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό που είπες, ότι πρέπει να προσέξουμε καλύτερα για τις επιλογές. Δηλαδή να παίρνουμε από καλά καλάθια που λέμε και όχι από καλάθια που είναι μικρά ή κάτω. Πρέπει να είμαστε σίγουροι για αυτό που θα πάρουμε. Παλιά λέγαμε ότι μια ομάδα για να πάει καλά πρέπει να έχει δύο εισάξιους παίκτες σε μια θέση. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο αδύνατο και δύο εισάξιους σε μια θέση δεν μπορείς να βρεις και να κρατάς. Αλλά πρέπει να γίνουν οι σωστές επιλογές και με τους σωστούς μάνατζερ και να εστιάσει ακριβώς. Ο προπονητής ξέρει. Αυτός είναι ο υπεύθυνος πάντα. Ξέρει, πιστεύω, που πονάει η ομάδα ή που θέλουμε ενίσχυση. Και ο Λουτσέσκου, επειδή έχει τόσα πολλά χρόνια, πιστεύω ότι είναι ο πιο ιδανικός για να αποφασίσει γι' αυτό. Mm-hmm. Από την άλλη, εγώ προσωπικά φέτος κάτι έτσι με τον Λουτσέσκου δεν πήγε καλά. Για μένα, Πάντα μιλάω για τη γνώμη τη δικιά μου. Δεν ξέρω τώρα, έχασε το παιχνίδι. Μέχρι στιγμής ήταν κυρίαρχος στο παιχνίδι για τον αποδυτηρίο, να σου το πω έτσι.
0: Ναι.
3: Φέτος είδαμε μερικές μερικά μπερδέματα, ακούστηκαν πολλά πράγματα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι έγινε κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι ήταν ο χρόνος λίγο ασχήμος. Ναι. Και τελειώνοντας για μέσα σχολάς γνώμη αυτό το θέμα, δικιά μου γνώμη πάντως είναι ένας προπονητής, εντάξει, είναι πολλά τα χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ, ίσως να χρειάζεται και αυτός κάποια ανανέωση, ίσως να χρειάζεται και ο ΠΑΟΚ μερικές καινούργιες ιδέες, φρέσκες ιδέες, γιατί όταν είσαι πολλά χρόνια σε μια ομάδα λειτουργείς πολλές φορές και σαν δημόσιος υπάλληλος.
0: Ναι.
3: Ξέρεις, ας πούμε, πώς θα πάει, τι θα γίνει, είναι όλα προκαθορισμένα.
0: Εντάξει,
3: και
0: ο Λουτσέσκου, νομίζω, Γιάννη, μας έχει αποδείξει ότι όταν είναι το υλικό καλό και είναι πετυχημένες οι επιλογές, προχωράει, δείχνει πράγματα. Νομίζω φέτος περισσότερο, δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό, έπαιξε ρόλο ότι δεν βγήκαν επιλογές. Δηλαδή, έχει τον Μπάμπα αριστερό μπακ, στον οποίο πέσαμε όλοι να πούμε ότι κουράστηκε, αλλά δεν είχε από πίσω backup. Ο Τέιλορ δεν έπιασε, έτσι. Είχαμε τον Τάισον που λέμε ότι είναι γέρος από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να δώσει πράγματα, αλλά έβαζες εκείνον τον Ιβανούσετς και έλεγες αν είναι δυνατόν αυτός ο παίκτης να ήταν μια επιλογή πρώτης γραμμής. Και μάλιστα κάποια στιγμή θυμάσαι όταν ήταν να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας, είχε πλασαριστεί και ως αντικωνσταντέλια. Δηλαδή, σκέψεις τώρα να μην είχε μείνει ο Κωνσταντέλιας στην Τούμπα και να έπαιζε ο Ιβανούσετς βασικό δεκάρι.
3: Ναι.
0: Δεν έδειξε τίποτα. Δηλαδή, δεν του βγήκαν οι επιλογές φέτος. Ούτε ο Βολιάκο βγήκε, ούτε ο Λόβρεν μπορώ να πω ότι βγήκε. Βέβαια, είχε και τραυματισμούς πολλούς. Είχε δηλαδή αρκετές μεταγραφές με ερωτηματικό.
2: Κύριε Κιτζιώδη, επειδή ήσασταν και τερματοφύλακας.
0: Ούτε ο Λόβρεν μπορώ να πω ότι βγήκε, βέβαια, είχε και τραυματισμούς πολλούς. Είχε δηλαδή αρκετές μεταγραφές με ερωτηματικό.
2: Κύριε Κιτζιώδη, επειδή ήσασταν και τερματοφύλακας.

0: Αλλά κάπου, ας πούμε, λόγω ηλικίας δεν έχουν πολλές δυνάμεις και δεν μπορούν να δώσουν το 100%. Τους κρατάει πάντοτε, έτσι νομίζω,
1: Έτσι κάνει, ναι.
0: Τους κρατάει πάντοτε και τους έχει για αλλαγή. Δηλαδή, τον Τάισον. Το όπως το έκανε παλιά, με πολλούς παίκτες, με τον Μπίσεσμαρτ, με τον Ελ Καντουρί. Δηλαδή είναι πιστός στους παίκτες που προσφέρουν, θέλει να τους βοηθήσει και αυτός. Και τους δίνει μια ευκαιρία πάντα. Όχι από την αρχή και όλο το μάτς, αλλά στο τέλος βλέπουμε ότι πάντοτε οι αλλαγές του είναι συγκεκριμένες. Και είναι αυτές οι αλλαγές που είναι παίκτες οι οποίοι έχουν την εμπειρία και μπορούν να βοηθήσουν. Αυτή ήταν μια τακτική του Λουτσέσκου, έτσι αυτή παρατήρησα εγώ, τη συνέχισε πολλά χρόνια. Και του βγήκε. Φέτος πήγε κάτι στραβά στις επιλογές γενικά, όπως είπαμε. Αριστερό μπακ, σέντερ μπακ, όπως είπατε για το Λόβερ. Στο κέντρο, στο σέντερ φόρ, όταν τραυματίστηκε ο Γιακουμάκης, φάνηκε ένα μεγάλο κενό μπροστά. Δεν ξέρω τώρα, κάτι πήγε στραβά, αλλά φτάνει μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, τώρα ο προπονητής πάντοτε έχει την ευθύνη. Αλλά φέτος πρέπει να γίνουν επιλεγμένες και συγκεκριμένες μεταγραφές και πρέπει κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ να πάρει και ένα, πιστεύω εγώ προσωπικά, ένα μεγάλο όνομα, έναν ακριβό παίκτη, ο οποίος να μπορεί να τους καθοδηγεί ή να μπορεί να δίνει κάποιο κίνητρο σε όλους να προσπαθούν παραπάνω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Είναι έτσι πολύ, θα έλεγα, γόνιμη η παρατήρηση που κάνεις, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάντα βοηθάνε οι κουβέντες όταν είναι έτσι καλοπρόεδρες όπως δική σου. Να σε ευχαριστήσουμε και όταν έχουμε κάτι νεότερο και όταν έρθουν και πρώτες μεταγραφές, νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα
0: ωραία,
1: να τα ξαναπούμε.
0: Να
1: είσαι καλά.
0: Να πάνε όλα καλά κι εσείς.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Κίνησης, διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Η ώρα είναι 5:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
2: Με χαμηλές ταχύτητες κινείται αυτή την ώρα ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα. Από ανατολικά προς δυτικά καθυστερήσεις έχουμε από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και την Τριανδρία, ενώ από δυτικά προς ανατολικά μποτιλιάρισμα υπάρχει στο ύψος της Πολύχνης. Αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Νίκης με καθυστερήσεις στο κέντρο της πόλης. Πίεση επίσης σε Εγνατία και Τσιμισκή. Οδηγείτε προσεκτικά.
9: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: με την Nova.

0: Κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε
2: μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέφουμε, πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Αν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά αυτό που θα πούμε λίγο πιο κάτω. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το S1 Go της Centersoft One. Το S1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΕΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ό,τι λογισμικό κι αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση έως και 30% και δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπες στο s1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Έτσι απλά.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο στα κορίτσια τα οποία έφεραν τον double στον ΠΑΟΚ, νομίζω είναι το πιο πετυχημένο τμήμα στα 100 χρόνια του συλλόγου και ιστορικά αν το δεις είναι από τα πιο πετυχημένα. Να πω, γιατί ρωτάτε πάρα πολύ για τις αλλαγές που είναι να γίνουν στον ΠΑΟΚ. Ακούγονται πάρα πολλά. Η φημολογία είναι έντονη για στελέχη και για ηχηρά στελέχη. Δεν μπορούμε να μπούμε σε ονοματολογία, διότι δεν έχουμε στοιχεία για να πούμε ότι κάτι είναι αποφασισμένο. Αυτό που ακούγεται ως πληροφορία είναι ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν εντός των επόμενων ημερών. Ήδη υπάρχει μία πρόταση την οποία είχε αναλύσει ο Ανδρέας Παπαμίκου στη συνέντευξη που είχε δώσει, ότι θέλει διακριτούς ρόλους να είναι χωριστό το διοικητικό από το αγωνιστικό, να μην εμπλέκονται και να υπάρχει ένα καθαρό οργανόγραμμα. Το αποδέχτηκε, λέει ο Σαβίδης, και πρέπει να καταλήξει τα πρόσωπα. Και αυτό είναι το τελικό OK που πρέπει να δώσει ο ιδιοκτήτης. Το ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα έρθουν. Και αν θα φύγουν και κάποιοι, γιατί πολλές φορές ακούγονται διάφορα και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Ας το δούμε στην πράξη. Να μην ρίχνουμε νερό στο μήλο μιας παραφιλολογίας χωρίς στοιχεία. Έτσι, γιατί ακούγονται διάφορα και εμένα μου στέλνουν μηνύματα, δεν έχω κάτι να σας πω, παιδιά, συγκεκριμένο.
1: Ζυμώσεις μπορεί να γίνονται, αλλά δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό
2: άλλο
1: αυτή τη στιγμή.
2: Που μπορεί να έχω κάνει για κάποιον, αν πρέπει να τον κρατήσω ή όχι, και άλλο. Ποιον θα κρατήσω τελικά και ποιον θα φέρω.
1: Και συζητήσεις μπορεί να γίνονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει καταλήξει κάπου η ιστορία.
2: Αν μπορούσε συζητήσεις, αυτοί που είναι να συζητήσουν θα φύγουν. Αλλά νομίζω είναι καθαρά θέμα απόφασης.
1: Όχι, του μιλάω για νέα πρόσωπα.
2: Για τα νέα είναι κάτι άλλο.
3: Πάμε στην καλεσμένη μας, να μην περιμένει.
2: Πάμε σε μια ποδοσφαιρίστρια που συνέβαλε και αυτή τα μέγιστα για να πάρει ο ΠΑΟΚ το double. Μιλάμε για μια παίκτρια που έχει παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, γιατί ξεκίνησε από την Ισπανία. Έχει περάσει και από την δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελώνα, Σαμπτόρια, Αμερική και ΠΑΟΚ. Μάρτα Γιώπης. Hello, Μάρτα.
4: Hello, everyone.
2: Hello. Congratulations, first of all, for the double with the women's team of ΠΑΟΚ. How are you feeling? What are your thoughts, your feelings after this success, after the final of the Cup?
4: I feel so well. Actually, I think it's also very special for the club in these 100 years to mm-hmm. get the double. Mm-hmm. And also, I think that it's... we were working in all the season for this, all the team. Mm-hmm. And I think it shows the way that we work and with the results that we achieve this season. So mm-hmm. it feels so well.
2: Λοιπόν, λέω ότι είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι είναι και πολύ σημαντικό για το σύλλογο στα 100 χρόνια να έχει κερδίσει το double. Έχουμε δουλέψει όλη τη σεζόν για αυτό το στόχο, για να καταφέρουμε να πάρουμε το double και είναι πραγματικά πολύ ωραίο να το βιώνεις. It was a difficult success, or can we say the title in the league was more difficult than the title in the cup? Can we compare this... The success?
4: I think both of them, they are kind of difficult because mm-hmm. on the league, we need to keep being like regularly mm-hmm. and working day by day and yeah, and get wins and all this stuff. And the Cups games, a lot of times they are more risky because mm-hmm. you don't have like tends to lose the games.
2: Yes.
4: You need to win always. But I think with the work how we were doing in the all season, it wasn't that difficult for us because we were working hard enough to achieve mm-hmm. these goals.
2: Mm-hmm. Λοιπόν, τη ρώτησα αν ήταν δύσκολο και ποιο ήταν πιο δύσκολο, τα δύο, να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα ή το κύπελλο. Λέει είναι διαφορετικού τύπου διοργανώσεις. Το πρωτάθλημα έχει μια σταθερότητα, είναι παιχνίδι-παιχνίδι. Πρέπει να έχεις μια σταθερά καλή εικόνα και να τη δείχνεις μέσα στο γήπεδο. Στο κύπελλο τα μάτς ήταν λίγο πιο ρισκαδόρικα, υπό την έννοια ότι έχεις τον κίνδυνο να χάσεις ένα μάτς και να μείνεις εκτός διοργάνωσης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα καταφέραμε καλά και εν τέλει ίσως δεν ήταν και τόσο δύσκολο, γιατί είχαμε προετοιμαστεί καλά για αυτό το στόχο.
1: Να τη ρωτήσω. Ναι. Μάρτα, how was your first season here in Thessaloniki in Greek Championship?
4: So good. I really enjoy it a lot. I think it was a new challenge for my career.
1: Mm-hmm.
4: And I took it with a lot of passion. And also I found a really wonderful group here. That also I think that it's one of the things that make us been that successful this season.
2: Mm-hmm.
4: That we had really good chemistry. With all of the players inside and outside of the field. So I enjoyed a lot this season here in PAOK.
1: So you will stay in the next season?
2: Your contract is for 1 year or for 2 years?
4: It's for 1 year, but I'm keep working, I talking with the club to see where it's open, the conversation.
2: Open case.
4: Yeah, but I got a lot of good sensations from this season.
2: Okay. Λοιπόν, ρώτησε Τάνια για το πώς εισέπραξε την πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ και αν είναι ικανοποιημένη. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη, λέει, από την παρουσία μου εδώ. Το έδωσε ως μια πρόκληση. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι έπαιξε με πολύ πάθος στον ΠΑΟΚ. Βρέθηκα σε μια ομάδα με πολύ καλές σχέσεις, με πολύ καλή χημεία μεταξύ των παικτών. Γι' αυτό ήταν το μεγάλο μας μυστικό για την επιτυχία. Το απόλαυσα πάρα πολύ. Είναι αλήθεια αυτό. Και όταν τη ρώτησε η Τάνια, άρα, αν πρόκειται να μείνει και τη νέα αγωνιστική περίοδο, μας διευκρίνησε ότι το συμβόλαιό της όντως τελειώνει αυτή την αγωνιστική περίοδο, τώρα δηλαδή. Αλλά ήδη έχει αρχίσει συζητήσει με τους ανθρώπους του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Είναι ανοιχτή υπόθεση. Έχει θετικά συναισθήματα, δηλαδή μας έβγαλε ένα θετικό κλίμα με το οποίο γίνονται συζητήσεις για να παραμείνει στην ομάδα. Because you have played in Spain, second team of Espanyol, Barcelona, we know that especially Barcelona is the best team in the world, maybe, in women's football.
3: Πήρε το Champions League πάντως, φέτος 4-0 τη Λιόν.
2: The Champions League. You played also in USA, in Italy. Can you compare PAOK team? Where is, if we can put it in a basis, in which basis?
3: Όχι μόνο τον ΠΑΟΚ, το ελληνικό.
2: Is ΠΑΟΚ as a team and the Greek football as football, women's football?
4: I must to say that the Spanish league, or at least what I saw when I was there, it's a little bit farther from Greek right now.
2: Okay.
4: But I think that here we were working to improve the level of everything for to increase the league and the way that the Greek league is.
2: Mm-hmm.
4: So we'll see.
2: Mm-hmm.
4: But for now, I think that it's the Spain,
2: they are on a higher level.
4: They just won the championship.
2: Yes, we know that. We understand that. I think this is obvious. If we compare the fans, PAOK fans are more passionate.
4: Yeah, that's true in the past, but they are passion here, but more with the men's side.
2: Yes.
4: In Spain right now, for example, Barcelona moved a lot of men around the world, not just, for everything. Look, the final, the field were full, and for us, yesterday we had a good amount of fans, but I think there is merch to, we need to improve a little bit the visibility of the women's football here.
2: You say that you need more of PAOK fans as they are going to the men's team to come to your team and support also?
4: Yes, of course. Like I'm saying that here, the PAOK fans, there is a really huge family, but I think we need to keep working a little bit to make more visible, like the women's football.
2: Yes, okay, understand.
1: Μάρτα, who is your favorite player for the men's team?
4: My favorite player for the men's team.
1: Of PAOK, of course.
4: From PAOK.
1: Κωνσταντέλιος.
2: Yeah, it's obvious that he's the best player, the most talented.
4: Yeah, yeah. But they also have a lot of other amazing players like Tyson or
2: Zivkovic.
4: Sometimes I don't know how
2: the attacking line of PAOK. The attacking line. Οκ, okay, understand. Just a minute to translate. Λοιπόν, μας λέει η Μάρτα σχετικά με το ποδόσφαιρο, αν μπορούμε να συγκρίνουμε καταρχάς ότι όντως επειδή έπαιξε Ισπανία, η Ισπανική Λίγκα είναι σε καλύτερο επίπεδο, το βλέπουμε κιόλας από την Μπαρτσελόνα αυτό. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, λέει, αλλά δουλεύουμε, λέει, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το καταλαβαίνω ότι γίνεται δουλειά για να βελτιωθεί, λέει, το ποδόσφαιρο εδώ στην χώρα σας. Όταν ρώτησα εάν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι πιο παθιασμένοι, είπε ότι. Είναι παθιασμένοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι περισσότερο συνδεδεμένοι με το ανδρικό ποδόσφαιρο, με την ανδρική ομάδα. Θέλει λίγο παραπάνω δουλειά σε αυτό το κομμάτι στη γυναική ομάδα. Καταλαβαίνω όμως, υπάρχει αυτό το συναίσθημα, λέει, της οικογένειας, ότι έτσι αισθάνονται τον ΠΑΟΚ. Είναι παθιασμένοι. Εγώ καταλαβαίνω ότι θέλουν λίγο παραπάνω να τους δούνε πιο κοντά στην γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Είπε βέβαια ότι σε αυτό το κομμάτι έκανε μια σύγκριση με την Μπαρτσελόνα, για παράδειγμα. Έχει δουλέψει πάρα πολύ το brand name Μπαρτσελόνα. Και όταν πάει και η γυναική ομάδα να παίξει κάπου και εκτός Ισπανίας και γενικώς όταν παίζει, έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δουλεύεται όπως δουλεύεται και η ομάδα. Okay, tell us your best personal moment about this season.
4: About this season. I have a lot of really good moments, but I think one of the best moments that we had this season, it was the first game against AEK in Tumba Stadium.
2: Ah, okay.
4: I think the feeling after that game, it was so good, because I think the team really played so well that game, but not only the game, like it was the whole week. We were so motivated, and the practices were with a lot of intensity and everything. And I think that make us like enjoy more, like the way that we won that game.
2: Okay.
4: And also, of course, playing in Tumba,
2: it was something particular, something unique. Okay.
4: Yeah.
2: Thank you very much, Marta.
1: Marta, thank you.
2: And we wish
4: thank
2: you
4: so
2: to renew with PAOK, to renew your contract with PAOK. Okay.
4: Thank you.
2: Bye. Λοιπόν, μας είπε ότι ξεχωρίζει τον Κωνσταντέλια, είναι μια μετάφραση που χρωστάω από πριν, όπως βέβαια και τον Τάισον και τον Ζίβκοβιτς, ως μέσος που είναι η Μάρτα, ξεχωρίζει τους μεσοεπιθετικούς του ΠΑΟΚ, και είπε στο τέλος ότι ως προσωπική στιγμή και ως στιγμή της ομάδας, έλεγε, ξεχωρίζει το μάτς που έπαιξα με την ΑΕΚ στην Τούμπα όλη την εβδομάδα που προηγήθηκε, γιατί δουλέψαμε, λέει, πάρα πολύ καλά και βγήκε αυτό το πάθος. Και το ότι παίξαμε σε μια ξεχωριστή έδρα όπως είναι η Τούμπα. Λοιπόν, αυτά από την Μάρτα Γιώπης, την Νταμπλούχο Ελλάδας με τη γενική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Και πάμε στο Γιάννη το Φιλέρι να κάνουμε μια κουβέντα λίγο για την επιτυχία του Ολυμπιακού. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
5: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλά. Το σπίτι σου είναι.
1: Σε κουράστηκε, εντάξει είσαι.
5: Εντάξει, μια χαρά. Μια
2: το
5: χαρά,
2: σπίτι σου είναι Πειραιά, είναι σε άλλη περιοχή.
5: Όχι, είναι στο Βύρονα.
2: Α, μακριά, είσαι λίγο μακριά. Εντάξει, δεν ήσουν στο επίκεντρο των παγινισμών.
5: Όχι.
2: Εντάξει, λίγο πιο ήπια.
1: Γιάννη, τι ωραία έφτασε τελικά η ομάδα. Γύρω στις 4. Κάποια στιγμή περίμενα, ήμουν ξύπνια. Τελικά, μετά με πήρε ο ύπνος.
5: Εκεί στις 4 φτάσανε στο Δημοτικό Θέατρο και κατά τις 5 έγινε η γιορτή, ας πούμε. Έτσι βγήκανε πάνω στην εξέδρα που είχαν εκεί στήσει. Και εγώ τα είδα το πρωί, γιατί εντάξει τώρα. Μέχρι εκείνη την ώρα ήταν λίγο δύσκολο να μείνουμε ξύπνοι.
2: Σωστό. Γιάννη, είναι πιο έξελοι πανηγυρισμοί σε ευρωπαϊκό μπάσκετ του Ολυμπιακού. Το λέω γιατί υπήρχε ιδιαιτερότητα, το πήρε στην έδρα του Παναθηναϊκού.
5: Ναι, αυτό, αλήθεια είναι αυτό, γιατί έγινε και αυτό που έγινε στο ΆΚΑ, γιατί έγινε όπως έγινε, γιατί έχουν προηγηθεί και 5 σερί Final Four, εκείνος ο τελικός που χάθηκε το 23 με το σου του Γιούλ, ο ημιτελικός του 22, όπως καταλαβαίνει κανείς, είχαν συσσωρευτεί πολλά. Αν και νομίζω ότι η υποδοχή που είχε γίνει μετά την Κωνσταντινούπολη ήταν και αυτή εντυπωσιακή, έτσι, γιατί εκεί είχε η πομπή, είχε ξεκινήσει από το αεροδρόμιο.
2: Ναι, και σωστό, είχε και άφηξη στο αεροδρόμιο τότε.
3: Πομπή. Γιάννη, μπασκετικά, γιατί ο Ολυμπιακός κατέκτησε την EuroLeague, τι είχε παραπάνω από τους άλλους?
5: Κοίταξε, ήταν η πιο σταθερή ομάδα σίγουρα. Η ομάδα δηλαδή που κατάφερε να είναι πρώτη στην κανονική περίοδο, που αυτό είναι λίγο δύσκολο σε ένα πρωτάθλημα 38 αγώνων.
2: Ναι, έσπασε μια κατάρα τώρα, έτσι, ο πρώτος στην κανονική διάρκεια.
5: Μπράβο, ναι. Και η ομάδα που πέρασε αέρα στα play-off, εντάξει, η Μονάκο με τα προβλήματά της δύσκολα μπορούσε να του σταθεί, να του αντισταθεί, και η ομάδα που είχε και τον MVP της κανονικής περίοδου, τον Βεζέκοφ, και τον πρώτο σκόρερ, τον ίδιο δηλαδή, και τον πρώτο rebounder, τον Μινουτίνοφ, και τελικά είχε και τον MVP του Final Four, τον Φουρνιέ, έτσι.
2: Ναι, σωστό.
5: Αν και κατά τη γνώμη μου ο Άλεξ Πίτερς ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού.
2: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Έβαλε τα πιο μεγάλα καλάθια, νομίζω.
5: Ναι, ναι.
2: Τα πιο κρίσιμα.
5: Και ήταν και πολύ καλό στον ημιτελικό. Ναι. Δηλαδή με τη Φενέρ ήταν καθοριστικότατος. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είχε την ευτυχία, ας το πούμε έτσι, για την ομάδα του να έχει όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους. Δεν είχε δηλαδή προβλήματα που αντιμετώπιζε άλλες χρονιές.
2: Όπως είχε Ρεάλ, ας πούμε, παράδειγμα. Ναι, όπως
5: είχε Ρεάλ. Και κυρίως είχε και πολλούς παίκτες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός φέτος, αν δείτε ποιοι ήταν έξω από το ρόστερ του, ήταν ο Νιλικίνα, ήταν ο Μόντε Μόρις, ήταν ο Μουσταφά Φαλ, ήταν ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Δηλαδή παίκτες που σε άλλες ομάδες, αν δεν είναι βασικοί, θα είναι σίγουρα
2: πρώτες αλλαγές.
5: Ναι. Υπολογίσιμοι, έτσι, υπολογίσιμες μονάδες. Αυτό και μας, σε συνδυασμό με τις προσθήκες που έγιναν στα μέσα της σεζόν, τον βοήθησαν να φτάσει σε αυτό το σημείο απόλυτης ετοιμότητας. Ήταν πολύ συγκεντρωμένος και βέβαια το Final Four έγινε μπροστά σε 20.000 κόσμο. Έτσι,
1: Γιάννη, μήπως αυτή τη φορά έγινε και καλύτερη διαχείριση του ρόστερα από τον Μπαρτζόκα?
5: Έγινε. Σαφώς. Γιατί και ο Μπαρτζόκας είναι πιο...
2: Πιο ήρεμος ήταν.
5: Ήρεμος και πιο όριμος πλέον για να διαχειριστεί και όλες αυτές τις... Βέβαια, στα προηγούμενα Final Four, ο Ολυμπιακός πάντα είχε κάποια σημαντικά προβλήματα απουσιών. Δηλαδή, πέρυσι ήταν η μισή ομάδα τραυματισμένη. Έλειπαν παίκτες. Φέτος δεν έλειπε κανένα.
2: Ναι, ήταν πιο γεμάτο το ρόστερ, είναι αλήθεια.
5: Ναι.
2: Γιάννη, ερώτηση, γιατί το μεγάλο θέμα στο μπάσκετ είναι τα έσοδα. Έτσι. Διάβασα τον ισολογισμό του 24-25 στον Ολυμπιακό.
5: Ναι.
2: Λέει είχε 40% αύξηση εσόδων, παρόλα αυτά μπήκε 17 εκατομμύρια μέσα.
5: Ναι, γιατί είναι πολλά πλέον τα έξοδα.
2: Ναι. Και ας πούμε ότι η φετινή χρονιά είναι πάρωμενη με την περσινή, άντε πήρε και 2.400 φέτος από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
5: Ναι.
2: Δεν έχει διαφορά. Άρα,
5: έχει δώσει περισσότερα όμως, γιατί έχει πάρει 16-17 παίκτες.
2: Έτσι, άρα δώσει περισσότερα, είναι περισσότερα τα έξοδα.
5: Ναι,
2: άρα
5: ναι.
2: Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ κομβικό για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν μπορεί και οι Αγγελόπουλοι συνέχεια να πάνε έτσι και να βάζουν το χέρι στην τσέπη, να προχωρήσει το σχέδιο του γηπέδου, γιατί είναι το μόνο που μπορεί να δημιουργήσει πηγές εσόδων.
5: Το γήπεδο έχει έσοδα. Πάρα πολλά έσοδα και αυτό νομίζω θα ξεκινήσει αμέσως μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει ήδη σχεδιάσει το πώς θα αναμορφώσει το ΣΕΦ. Υπάρχουν τα σχέδια,
2: ναι.
5: Αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβει να είναι έτοιμο το γήπεδο όταν θα ξεκινήσει η σεζόν. Δηλαδή κάποια παιχνίδια ή ένα πολύ μεγάλο μέρος των αγώνων του στην Ευρωλίγκα μπορεί να γίνουν είτε εκτός έδρας στην αρχή, είτε σε άλλο γήπεδο, σε άλλο...
2: 16.000 θέσεων θα είναι το νέο γήπεδο.
5: Ναι, 16.000 θέσεων. Ο σχεδιασμός προβλέπει να, όπως είναι τώρα το ΣΕΦ, να πάει ένα επίπεδο πιο κάτω.
2: Ναι.
5: Για να φτάσουν οι εξέδρες να φτάνουν μέχρι τον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα υπάρχει βέβαια ο στίβος που υπάρχει τώρα. Και θα αναμορφωθεί με σουίτες, με διάφορα άλλα...
2: Δηλαδή θα είναι στα πρότυπα της Telekom Arena, ας πούμε, μια παρόμοια κατάσταση.
5: Ναι, μπράβο, ακριβώς. Ναι. Γιατί το ΑΚΑ είχε σχεδιαστεί εξ αρχής για γήπεδο μπάσκετ, χωρίς δηλαδή στίβο, ας πούμε, να γίνεται άλλα σπορ. Και είναι πραγματικά, είναι και πιο σύγχρονο γήπεδο, βέβαια, είναι και 15 χρόνια πιο καινούριο το ΑΚΑ. Και με την ανακαίνιση που του έγινε από τον Παναθηναϊκό, είναι πλέον υπερσύγχρονο, έτσι.
2: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη Φιλέρη, ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είσαι καλά,
1: Γιάννη. Πολύ.
5: Γεια σας.
2: Με αφορμή την τελευταία συζήτηση για το γήπεδο, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο βασικό είναι για μια ομάδα που θα να παίξει Ευρωλίγκα να βάλει σωστές βάσεις στο θέμα του γήπεδου. Το λέω και για τον ΠΑΟΚ, επειδή είναι ανοιχτή η συζήτηση για νέο γήπεδο εκεί να ξαναφτιαχτεί το παλατάκι κλπ.
1: Γιατί τα έσοδα από τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα είναι μηδαμινά, έτσι.
2: Ναι, είσαι, μπαίνεις μέσα. Αλλά αν θες να κάνεις κάτι μεγάλο πραγματικά, πρέπει να πας στη λογική του Παναθηναϊκού που το κατάλαβε πρώτος. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 6. Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Την εξέταση των βίντεο που καταγράφουν επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες το βράδυ στο ΟΑΚΑ, παρήγγειλο προϊστάμενο εισαγγελία πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας στο τμήμα αθλητικής βίας. Ο εισαγγελέα ζητάει από τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας της Ελλάς να μελετήσουν κάθε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό και να αναζητήσουν αν προκύπτει η διάπραξη αυταπαγγέλτος διοκόμενης αξιόπινης πράξης. Καταδικαστική απόφαση για 13 εκατομμύρια των 25 κατηγορουμένων σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2016-2018 στην περιοχή των Σερών εξέδωσε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή. Στους καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου και επιβλήθηκαν ποινές που ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή, καθώς μειώθηκε το ποσό της ζημίας μεταβάλλοντας την κατηγορία σε πλημέλημα. Στο μεταξύ, στη σύλληψη 20 ακόμα ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταξύ των οποίων ήταν 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, προχώρησαν οι αρχές. Τα συγκεκριμένα άτομα περιγράφονται και ως η ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης φαίνεται πως ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια σε λιγότερα από 5 χρόνια. Ένας αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης εμπλέκεται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε από τα στελέχη του ελληνικού FBI. Την παρέτησή του από τη θέση του οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία κατήχε επί σειρά ετών, υπέβαλε ο Θύμιος Γεωργόπουλος, είδηση που έκανε ο ίδιος γνωστή. Αποκάλυψε μάλιστα τη συμπόρευσή του με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε εγγυητή του ονείρου της κυβερνώσας αριστεράς. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος διώκεται επιπλέον για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού από τα Χανιά που βρέθηκε κακοποιημένο και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος. Στο μικροσκόπιο άλλοι 2 θάνατοι παιδιών. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
14: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
4: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
4: Ποιος εγώ?
3: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
4: Και ejectionservice.gr.
3: Λύσαξες.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρύ. Βγαίνει 15 έναντι Αλατίνη.
12: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
15: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
14: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
15: Α, είπα κι εγώ.
16: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Λέγοντας πως μαζί μας και σήμερα είναι οι μπανάνες Dol, οι πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους και την οικογένεια. Θα πάμε στο δύσκολο θέμα της απώλειας του Παρασκευάτζα. Γενικώς μια δύσκολη μέρα, γιατί είχαμε και την απώλεια του Τραϊανού Δέλα, έτσι με την κογκό του Μαστροκώστα. Άλλη μεγάλη απώλεια αυτή, με ένα πρόβλημα υγείας βέβαια που ήταν γνωστό σε όσους είχαν έτσι λίγο στενή σχέση με τα αθλητικά.
1: Και θυμόμαστε ότι είχε φύγει ο Τραϊανός
0: και είχε φύγει από τον Όφη, ναι, από τον Όφη. Όταν επιδεινώθηκε η κατάσταση, και πραγματικά το αξίζουν και νομίζω είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτά τα παραδείγματα πρέπει να προβάλλουμε. Περισσότερα είναι αυτά επιτεύγματα και δείχνουν ένα, θα έλεγα, και ένα ανδρισμό και μια αγνή αγάπη.
1: Γιατί στάθηκε βράχος δίπλα της.
0: Στάθηκε πραγματικά παλίκαρος ο Τραϊανός, πρέπει να το πούμε αυτό. Και είναι μια συμπεριφορά την οποία εμείς πρέπει να προτάσουμε. Όπως πρέπει να προτάξουμε και το δύσκολο αγώνα που έδινε και ο Παρασκευάς ο Άτζας. Ένα συμπαίκτης του ήταν και ο Μάκης ο Τζάντζος, που είναι στα άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Συμπαίκτης και φίλος, ο οποίος έχει βιώσει και ο ίδιος έτσι μια προσωπική δύσκολη ιστορία και μπορεί να καταλάβει την δυσκολία των στιγμών. Μάκη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον Τραϊανό, που είμαστε και συμπαίκτες στον Άρη.
0: Α, ήσαν στον Άρη με τον Τραϊανό, ναι.
2: Ναι, εγώ έχασα ένα πολύ καλό φίλο, πέρα από εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Ήξερα τα προβλήματά του, ήξερα τον αγώνα που δίνει και όσο το περιμέναμε, αλλά τόσο δύσκολο ήταν το πρωί όταν το μάθαμε. Συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, πάρ' το χρόνο σου, Μάγκη, είναι δύσκολο αυτό, δεν είναι εύκολο να μιλάς για τέτοια θέματα, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Πάρ' το γνώρισα όταν ήρθε μικρό στη Ξάφη, είμαστε λίγο παρέα, ένα χρόνο, ένας εξαιρετικός παίχτης.
0: Δραμηνός ο Πάρης, έτσι, ήταν δραμηνός.
2: Ναι, από τη δράμα. Τα τελευταία χρόνια, 15 χρόνια ήρθαμε πιο κοντά, βρισκόμαστε πολύ συχνά και στην Ξάφη και στη Δράμα, κάναμε παρέα, μιλούσαμε.
1: Έμενε εκεί ο Παρασκευάς, έτσι δεν είναι, Μάκη,
0: τα τελευταία χρόνια.
1: Στη Δράμα, στη δράμα ήταν.
0: Δεν ήταν, στην πατρίδα του.
2: Ναι, στη Δράμα ήταν. Είχαμε κάποια σχέση, μιλούσαμε, βρισκόμασταν κάποιες στιγμές, βγαίναμε έξω, είχαμε καλή παρέα με τα θέματα που είχε ο καθένας μας. Αλλά τότε δεν ήταν θέματα υγείας. Εδώ και ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, του παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Για από εκεί και πέρα, επειδή και ντρεπόταν και δεν ήθελε να έχει επικοινωνία με εμάς πολύ, κάποια μηνύματα, εντάξει, εγώ εδώ και ένα χρόνο ήξερα τα θέματα του, τράβηξε ένα γολγοθά, είναι κρίμα, νέο παιδί.
0: Αυτό είναι όντως μια σπάνια ασθένεια, Μάκη, έτσι, είναι κάτι δηλαδή που δεν είναι...
2: Ναι, είναι μια σπάνια ασθένεια που μέχρι τώρα δεν έχει ίαση και έχει κακή εξέλιξη και σύντομη.
0: Ναι. Είναι κρίμα. Ασχολιότανε ο Παρασκευάς με το ποδόσφαιρο, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του?
2: Όχι, δεν ασχολήθηκε, γιατί το παιδί είχε πάντα μια φιλοσοφία, μια κουλτούρα, ένα ήσυχο παιδί. Ένα παιδί ο οποίος στην ποδοσφαιρική του καριέρα, που ήταν, εγώ πιστεύω ότι ήταν από τους λίγους Έλληνες ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να κάνει μεγαλύτερη καριέρα και στις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου.
0: Ήταν πάρα πολύ ποιοτικός. Δεν ήταν μόνο απλά ένας καλός αμυντικός, ήταν πολύ ποιοτικός και με την μπάλα στα πόδια. Έτσι.
3: Και έκανε πολύ προσέτα, καλή καριέρα. Έτσι, έκανε εξαιρετική καριέρα.
2: Θα μπορούσε να παίξει και πολύ πολύ σε πιο υψηλότερο επίπεδο, αλλά ο χαρακτήρας του και τι περνάει και ο κάθε αθλητής, ίσως και στα καλά του, οι περισσότεροι ίσως δεν τα γνωρίζουμε, το να αποφασίσει να φύγει στο πικ της καρδιάς του Ολυμπιακού για να ξαναπάει και ξαναφύγει, είχε να κάνει πιο πολύ με την προσωπικό του και με αυτά που είχε μέσα του, αυτά που τον έχει κάνει μέσα του.
0: Ναι.
2: Η μάστιγα, η κατάθλιψη πολλές φορές δεν την καταλαβαίνουμε σε ανθρώπους που είναι στο προσκήνιο, αλλά Εντάξει. Αυτά τα είχε ξεπεράσει. Έπειτα έκανε μια άλλη ζωή που όπως αυτή που τον άρεσε. Απλή. Mm-hmm. Αλλά τον βρήκε η αρρώστια και έχει τρία παιδιά. Να είναι δυνατά να το θυμούνται. Γιατί πέρα από αυτά που λέμε ότι ήταν εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ήταν και ένα γλυκύτατο παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ έκανα τον ακούσει το πρώτο διάστημα μικρό στα αλήθεια στην Ξάνθη 5 μήνες. Λέγαμε δεν μιλάει αυτό το παιδί. Δεν έχει
0: ήταν ήρεμο παιδί, ήσυχος.
2: Ένα πολύ ήσυχο παιδί. Και έτσι παρέμεινε και έτσι. Εντάξει, όπως σας είπα, εγώ τα τελευταία χρόνια δεν ήταν μαζί του. Περισσότερο μιλούσα πολύ συχνά μαζί του. Και τον έβλεπα, αλλά και με μηνύματα. Τι να πω, να είναι ο παράδεισος γι' αυτό να.
0: Να το θυμούνται τα παιδιά του βασικά και αυτά μπορούν να τιμήσουν τη μνήμη του καλύτερα από τον καθένα, νομίζω.
2: Έτσι ακριβώς και εμείς που το ζήσαμε τουλάχιστον.
0: Και εσείς που το ζήσατε, ναι, να μεταφέρετε ιστορίες.
2: Να μεταφέρουμε αυτό πέρα από την ποδοσφαιρική του αξία.
0: Για να φύγουμε λίγο από το βαρύ κλίμα, γιατί είναι δύσκολο να μιλάς για αυτά τα δύσκολα πράγματα. Πες μας έτσι ένα παιχνίδι που το θυμάσαι με τον Παρασκευά τον Άντζα, που ήσταν συμπαίκτες και θα σου μείνει αξέχαστο.
2: Το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε μικρός κιόλας ήταν νομίζω Ξάνθη ΠΑΟΚ με βροχή. Mm-hmm. Αυτός 17-18 χρονών. Καταπληκτικός παιχνίδι, ήταν ξεχώριζε σαν. Και έλεγε ότι αυτό το παιδί θα παίξει στο ποδόσφαιρο και θα είναι για άλλα πράγματα και όπως ήταν. Αλλά σας είπα, για μένα η παρουσία του έξω από τα γήπεδα ήταν πολύ σημαντική, γιατί ήταν ένα παιδί διαμάντη.
0: Διαμάντηλες, ναι. Και ήταν και σε εκείνη τη φουρνιά των παικτών που είχε κάνει ένα, δεν θα το πω παιδομάζωμα, μάζεψε τα καλύτερα ταλέντα όμως ο Ολυμπιακός τότε με Μπάγκεβιτς προπονητή, έτσι δεν ήταν, ο Παρασκευάς ο Άντζας. Και ναι, ήταν σε εκείνη τη φουρνιά των παικτών που τους έχει μαζέψει και έχει κάνει πραγματικά πολύ καλή βάση ομάδας ελληνικής ο Ολυμπιακός, γιατί δούλευε έτσι ο Μπάγκεβιτς και τον είχε ξεχωρίσει και νομίζω δικαιολογημένα.
2: Ναι, έτσι ήταν και τότε ήταν νομίζω και ο κανονισμός, δεν μπορούσε να έχει πολλούς ξένους παίκτες.
0: Ναι, δηλαδή, δεν είχαμε τον αριθμό τώρα, δεν υπήρχαν οι κοινοτικοί τότε.
2: Έτσι νομίζω ήταν 3-5 ναι, νομίζω ήταν η κοινοτική μας.
0: Ναι, ακόμη ήταν στα σπάργανα τότε, δεν είχαμε το. Τους κανονισμούς όπως τώρα.
2: Ο τρόπος του Champions League τότε ήταν μόνο οι πρωταθλήτριες, ήταν διαφορετικό το ποδόσφαιρο και πρέπει να βασιστείς και σε Έλληνες παίκτες. Όπως και τώρα πιστεύω ότι οι ομάδες πρέπει να έχουν ένα βασικό κάποιους παίκτες Έλληνες, γιατί καταλαβαίνουν καλύτερα, χωρίς να θέλω να πω κάτι άλλο, καταλαβαίνουν καλύτερα και τον παλμό και την ομάδα που παίζουν, για τους φιλάθλους που παίζουν, δηλαδή εκτός από το πολύ επαγγελματικό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο και τι είναι. Είναι θέαμα για τον κόσμο, τον απλό.
0: Σωστό. Δηλαδή,
2: ο απλός κόσμος ζει μέσα από τον ποδοσφαιριστή το όνειρό του. Και εκεί όταν το καταλαβαίνει στον κόσμο είναι ακόμα καλύτερα. Και όταν είναι οι Έλληνες παίκτες καταλαβαίνουν πιο εύκολα το ελληνικό κοινό.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο, Μάκη, εγώ θέλω να βάλω και μια άλλη διάσταση. Επειδή αναδείχθηκα τον Πανδραμαϊκό, τώρα με την απώλεια του Παρασκευά του Άντζα μας δείχνει και πόσο μεγάλη ποδοσφαιρομάνα είναι η Δράμα και ίσως πρέπει και στη μνήμη ενός παιδιού όπως ο Άντζας να το δουν λίγο πιο σοβαρά το ποδόσφαιρο εκεί για να ξανακάνουν μια ομάδα που είχε κάποτε η Δράμα και έβγαζε ποδοσφαιριστές, έτσι, η περιοχή.
2: Μακάρι, εγώ έζησα αυτές τις εποχές που η Δράμα ήταν πολύ δυνατή, Σέρες, Καβάλα, εμείς εδώ στην Ξάνθη, εγώ δεν είμαι Ξανθιώτης, αλλά τώρα ζω στην Ξάνθη, θεωρούμε Ξανθιώτης. Εκείνες οι εποχές, δηλαδή η δεκαετία του 90, ήταν πολύ δυνατές για την επαρχία και πρέπει να το δούνε. Τώρα του χρόνου θα παίζει η Δράμα, η Καβάλα και η Ξάνθη στη Γάμπα Εθνική, την υποβαθμισμένη. Ναι. Έτσι. Είναι μεγάλο θέμα.
0: Πρέπει να το δούνε πώς θα ξαναφτιάξουν τέτοιες ομάδες. Δηλαδή, αν είσαι Δραμηνός, πρέπει να το σκεφτείς.
3: Το έχουμε ξανασυζητήσει. Είναι θέμα οικονομικό, πιστεύω. Πρέπει να βρεθούν παράγοντες, πρέπει να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι να βάλουν τα χρήματα. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν ξέρω. Πανθρακικός ανέβηκε τώρα, βέβαια, Β' Εθνική Super League. Αλλά όπως είπες και εσύ, είναι άλλες ομάδες ιστορικές που ψάχνονται εδώ και
2: τώρα
3: χρόνια.
2: Τώρα ήρθα εγώ τρεις ομάδες. Αν βάλεις και ο Βασαρακός που έπεσε. Αν
3: ναι, βάλεις ναι, ναι.
2: Βέρεια. Έδεσα, Πιερικός. Δηλαδή, είναι όλος ο Βορράς.
3: Σωστό.
2: Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό, παιδιά. Έχουμε σοβαρό θέμα δημογραφικό και σοβαρό θέμα της Υπαίθρου που είναι τρομακτικό για την ελληνική κοινωνία, έτσι. Αυτό είναι το βασικότερο. Το ποδοσφαιρικό είναι μετά.
0: Μάκη Τζάζο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ, παιδιά.
0: Να θυμάσαι το και να θυμάσαι το φίλο σου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, αυτά σε ένα δύσκολο θέμα, αλλά καλό είναι να μην ξεχνάμε κάποιους ανθρώπους όταν φεύγουν έτσι άδοξοι από τη ζωή. Πάμε να δώσουμε τώρα την καλησπέρα μας στο Γιάννη τον Τζερβή να πάρουμε ρεπορτάζ Ηρακλή. Γιατί νομίζω ότι ο Ηρακλής δείχνει με τις κινήσεις του ότι θέλει να κάνει κάτι.
1: Εκεί κινείται κάτι. Βάσεις. Εκεί κινείται, ναι, και είναι, είναι και αλήθεια, φαίνεται.
3: Αλήθεια είναι.
0: Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
4: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
3: Είχαμε σήμερα, Γιάννη, το κάλεσμα από τον Μαρκές, που η αλήθεια είναι μου έκανε εντύπωση γιατί καιρό είχα να ακούσω το όνομά του. Ανακοινώθηκε βεβαίως επίσημα η πρόσληψη και η παρουσία του Άγγελου Μπασινά. Με ματσάρι στον πάγκο εδώ και καιρό βεβαίως. Και γενικώς τα ονόματα να δίνουν και να παίρνουν. Υπάρχει η αλήθεια όμως είναι κινητικότητα, έτσι.
4: Ναι, το βίντεο με τον Φερνάντο Μαρκές για μένα ένα από τα μεγαλύτερα what if του Ηρακλή, ναι, διαχρονικά, ναι, αλλά και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ναι, γενικότερα θα έλεγα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίστηκε για μια διετία στον Ηρακλή μόνο, αλλά θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Εντάσσεται στο πλαίσιο της καμπάνιας της οποίας υπάρχει με βετεράνους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, οι οποίοι καλούν τον κόσμο να αγοράσει εισιτήρια διαρκείας. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια, όχι κάμψη, απλά μια στασιμότητα όσον αφορά την πώληση των εισιτήριων διαρκείας σε σχέση με το ξεκίνημα που ήταν περισσότερο μαζική. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει μια λογική, με την έννοια ότι βρισκόμαστε λίγο πριν από το καλοκαίρι, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι μεταγραφικές κινήσεις. Σίγουρα θα πάρει την ανοιγούσα και πάλι η πώληση των εισιτήριων διαρκείας και νομίζω ότι θα κλείσει εκεί στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος ή και λίγο αργότερα, αναλόγως πότε θα αποφασίσει η Ηρακλής να σταματήσει η πώλησή τους. Θα κλείσει σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό αριθμό για τη φετινή χρονιά και θα αρνητικό για την επόμενη. Όσον αφορά την πρόσληψη του Άγγελου Μπασινά, το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτήν την εβδομάδα θα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση. Όπερ και γέντο, στο ξεκίνημα της εβδομάδας ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Άγγελου Μπασινά ως αθλητικός διευθυντής και σε σχέση με αυτό το οποίο είπατε, μπορώ να το πω και εγώ, δεν ξέρω εάν θα πετύχουν ή όχι. Δεν είμαι ούτε μάντης, ούτε μελλοντολόγος, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο κρατάω εγώ και νομίζω κρατάει και ο κόσμος του Ηρακλή μέχρι στιγμής είναι ότι οι δύο πρώτες κινήσεις, οι δύο πρώτες προσθήκες, αν μπορώ να το πω έτσι, και επίσημες ανακοινώσεις που αφορούν τον Ηρακλή της περίοδου 26-27, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικές από τον Παναγιώτη Μωραβασιώτη. Η πρώτη είναι η πρόσληψη ενός παγκοσμίου φήμης προπονητή, όπως είναι ο Βάλτερ Ματσάρη, με άφθονη εμπειρία, με πολύ βαρύ βιογραφικό, και ελπίζουμε με πολύ μεγάλη διάθεση και όρεξη, ελπίζουμε όλοι στον οργανισμό του Ηρακλή, αυτό εννοώ, να προσφέρει και να επιστρέψει μετά από δύο χρόνια απραξίας και πάλι πολύ δυναμικά στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Και απ' την άλλη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε σε υψηλότερο επίπεδο όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ, στο Πελίνκ 1, πρώην διεθνής με πάρα πολλές συμμετοχές με την εθνική ομάδα, μέλος της χρυσής ομάδας του 2004, και σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος και τη θέση τη γνωρίζει, γιατί ήταν στην Κηφισιά πέρυσι, αλλά και πάρα πολλές γνωριμίες και επαφές με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Έχει όλο αυτό το διάστημα στο οποίο έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Και μιλάω για τον Άγγελο Μπασινά, αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι δύο κινήσεις, θα γίνουν κι άλλες σαφώς, τόσο όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, που θα έρθουν πάρα πολλοί παίκτες, αλλά να μένετε και περαιτέρω στελέχωση της ομάδας, είτε στο κομμάτι το αγωνιστικό, δηλαδή στο προπονητικό επιτελείο και όχι μόνο, και φυσικά στο κομμάτι το διοικητικό.
3: Άλλο τίποτα από μεταγραφικό, Γιάννη, μπορούμε να πούμε, υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να επικεντρώσουμε έτσι το ενδιαφέρον μας, την προσοχή μας, ή γενικότερα αν υπάρχει κάτι άλλο στο ρεπορτάζ το οποίο καλό είναι να θίξουμε έτσι.
4: Κοίταξε, Δημήτρη, όσον αφορά τα μεταγραφικά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μαζί, τα έχω πει και εγώ προσωπικά στις συζητήσεις που έχουμε με συναδέλφους, είναι ένα καλοκαίρι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό σχέση με τα προηγούμενα. Έτσι, αυτό πρέπει να το συνηθίσει ο κόσμος στην Ηρακλή, πρέπει να το αντιληφθεί. Θα ακουστούν, θα γραφτούν πάρα πολλά ονόματα μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιοδού. Είναι φυσιολογικό, ο Ηρακλής επέστρεψε στο Super Link 1, είναι ελκυστικός. Πάρα πολλές προτάσεις από μάνατζερ φτάνουν καθημερινά στη Μίκρα, φτάνουν καθημερινά στον Παναγιώτη Μωραβασιώτη. Προφανώς και δεν θα αποκτηθούν όλα τα ονόματα τα οποία ακούγονται, έτσι. Γι' αυτό υπεύθυνος είναι και ο Βάλτερ Ματσάρη και οι συνεργάτες του στον Ηρακλή, αλλά νομίζω και ο Άγγελος Μπασινάς θα έχει ένα ρόλο σε αυτό το κομμάτι, όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις, γιατί γνωρίζει τη μεταγραφική αγορά. Ένα όνομα το οποίο φαίνεται να πλησιάζει τον Ηρακλή, τουλάχιστον αυτό μεταφέρεται και από δημοσιεύματα του εξωτερικού, το εξωτερικό μάλλον, είναι αυτό το όνομα του Φεντερίκο Μπάρμπα. Το είχαμε γράψει και το προηγούμενο διάστημα. Θυμίζω ότι το όνομά του είχε παίξει πέρυσι τον Ιανουάριο και για τον Άρη. Δεν προχώρησε η περίπτωσή του. Είναι 32 χρόνων κεντρικός αμυντικός, Ιταλός, οπότε εδώ υπάρχει η σύνδεση με τον
1: προπονητή, ναι.
4: Ο οποίος είναι συμπατριώτης του. Αγωνιζόταν την περσινή χρονιά στην Ινδονησία με τη φανέλα της Περσίμ. Αυτό το οποίο γνωρίζω από το ρεπορτάζ είναι ότι από πέρυσι εξέφρασε μια επιθυμία αποχώρησης από την ομάδα της Ινδονησίας με το τέλος του συμβολέου του, γιατί θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη και θέλει να είναι και πιο κοντά στην οικογένειά του. Έχει ένα καλό βιογραφικό, έχει παίξει σε πάρα πολλές ομάδες και στην Ιταλία και στην Ισπανία, Κιέβο Βερόνα, Έμπολ.

Βαρκελόνη, Βαγιαδολίδ, Χιχόν, Πίζα, Κόμο και στη Σιόν στην Ελβετία. Έχει καλά στοιχεία και σύμφωνα με όσα μεταφέρουν στο Βερόνα, Έμπολη, Βαγιαδολίδ, Χιχόν, Πίζα, Κόμο και στη Σιόν στην Ελβετία. Έχει καλά στοιχεία και σύμφωνα με όσα μεταφέρουν.

0: στην Αθήνα να παραμείνει στον Ατρόμητο. Έχει μια ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Και είναι σίγουρα και αυτός ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ενδιαφέρει τον Ηρακλή, μιας και παίζει ως κεντρικός αμυντικός. Δεδομένα θα ενισχυθεί ο Ηρακλής εκεί πέρα. Άλλωστε, μιλάμε για 17 με 20 μεταγραφές, εκτιμώ αριθμητικά. Οπότε ο Ηρακλής δεν τίθεται θέμα να ρωτήσουμε ή να πούμε πού θα ενισχυθεί και σε ποιες θέσεις θα ενισχυθεί.
1: Σχεδόν σε όλες τις θέσεις. Έτσι πως το λες, Γιάννη, με 20 μεταγραφές.
2: Είναι θέμα επιλογών, παιδιά. Είναι θέμα καλών επιλογών. Αυτό είναι το
1: και
2: βασικό.
1: Και θα το ξαναπώ ξανά, θα το πω ξανά, γιατί είδαμε τι έγινε με τη Λάρισα. Θέλει πολύ μα πολύ προσοχή.
2: Προσοχή, εννοείται.
1: Δεν πρέπει η ομάδα να είναι ένα πυροτέχνημα, ειδικά για τον Ηρακλή που έκανε και τόση μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψει στη Super League.
2: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Καλό απόγευμα στον Γιάννη Τσερβίνη. Ακούσαμε έτσι τις τελευταίες εξελίξεις από τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Έχουμε δελτίο κίνησης, έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διάλειμμα και πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
8: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία 49 ετών. Ο παλέμαχος διεθνής αμυντικός άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από μάχη στη ΜΕΘ Δράμας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 5 στο μοναστηράκι Δράμας. Για το επεισόδιο ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη χθες το βράδυ στο T-Center πριν τον τελικό της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έδωσε εντολή στο Τμήμα Αθλητικής Βίας να ερευνήσει το βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Ξεκαθαρίζει σταδιακά το τοπίο σχετικά με τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μέχρι στιγμής στη λίστα βρίσκονται η Τβέντε από την Ολλανδία, η Τρόμσο από την Νορβηγία, η Σεν Γκάλεν από την Ελβετία, η Χάμαρμπι από τη Σουηδία, η Μπεσίκτας από την Τουρκία, αλλά και ο νικητής του ζευγαριού της Χάιντουκ και της Τσεσεκά Σόφιας. Στον Άρη ο Γιένσεν κλήθηκε στην Εθνική Φιλανδίας για τα φιλικά παιχνίδια με Γερμανία και Ουγγαρία. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός επιστρέφει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά το περασμένο φθινόπωρο, έχοντας συνολικά 37 συμμετοχές και 8 γκολ με το εθνόσημο. Στον Ηρακλή ο Άγγελος Μπασινάς αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή. Η διοίκηση του Γυραιού ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία των δύο πλευρών. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Κώστας Φορτούνης. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός είχε συνάντηση με τη διοίκηση των Ερυθρολεύκων και απομένουν πλέον μόνο οι τελικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Ο Φορτούνης έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ομάδα του Πειραιά με 343 συμμετοχές, 94 γκολ και 106 ασίστ. Στο μπάσκετ, ο Άρης δοκιμάζεται στις 7 στη Σούνε Λαρίνα απέναντι στην ΑΕΚ στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των προημιτελικών. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Τέλος, αίσθηση προκάλεσε στην Ισπανία η ανακοίνωση της αποστολής για το Μουντιάλ χωρίς ούτε έναν ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης. Γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Την ίδια ώρα στην Ιταλία, η ήττα σοκ της Μίλαν από την Κάλιαρη άφησε τους Ρωσονέρι εκτός Champions League. Ενώ η Κόμο πανηγύρισε ιστορική πρόκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
7: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει.

0: κάτι απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
1: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
2: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από την Πολύχνη έως τις Οικές, με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις λίγο των έργων του flyover. Στους υπόλοιπους κεντρικούς δρόμους η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς σημαντικά προβλήματα. Οδηγείτε με προσοχή.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπολής!
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
6: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
10: Παρασκευάς Οίκε. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς Οίκε. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
15: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
18: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
19: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
20: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
21: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
22: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
23: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
22: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
22: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αργύρι, μην τρέχεις!
25: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Πόσο κάνει 50 επί 200?
27: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
28: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Seek more.
30: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.946.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 200.000 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.500 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 419.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.

0: Λοιπόν, πριν καλησπερίσουμε τον Βασίλη τον Μάστορα, να πούμε ότι μαζί μας είναι οι μπανάνες Ντόλ, το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στον δρόμο, στο σχολείο. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη, καλή εβδομάδα σε όλους και σε σένα.
1: Σας άκουγα στην εισαγωγή που μιλούσατε για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ. Σαφώς την επιτυχία δεν μπορεί να την αμαυρώσει τίποτα. Πήρε 2-3 σφυρίγματα έδρας Ολυμπιακός, αλλά πιστεύω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, από τη στιγμή που δεν αυτοκτόνησε στο τελευταίο 1,5 λεπτό, δικαίως αυτός ο τίτλος βάφτηκε κόκκινος και έτσι ο Ολυμπιακός έκανε 4 τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και νομίζω ότι στην ιστορία του αθλητισμού, παρότι έχουν παιχτεί πολλά δράματα, θα ήταν λίγο άδικο μέσα στο σπίτι του στην Ελλάδα, στην ουσία, ο Ολυμπιακός να μην σήκωνε αυτό το τρόπιο, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι είδαμε ότι η μισή Ελλάδα πήρε φωτιά για τους πανηγυρισμούς αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Και όπως είπατε,
0: μιας και το ανέφερες, Βασίλη, 5 έχει η Βαρέζε και η Μακάμπη, 7 ο Παναθηναϊκός, 8 η ΤΣΕΚΑ και 11 η Ρεάλ, που είναι πιο πάνω.
2: Αυτό είναι το δεύτερο του Μπαρτζόκα που ισοφάρισε. Μπράβο. Τώρα 2-2 έχουν οι δύο προπονητές.
1: Και το ζήτημα είναι το εξής, ότι όντως είναι ένα ισχυρό αποτύπωμα της πρόοδου του ελληνικού μπάσκετ, τόσο η παρουσία της ΑΕΚ όσο και η παρουσία του ΠΑΟΚ φέτος στους τελικούς των διοργανώσεων.
2: Αυτό που είπα, Βασίλη, στην αρχή, φαντάσου να το κατακτούσε ο ΠΑΟΚ και να το έπαιρνε και η ΑΕΚ, που ήταν και 20 πόντους πάνω.
1: Και έχουμε την υποψηφιότητα, προσέξτε, υποψηφιότητα θα καταθέσει φάκελο καλώς εκών των πραγμάτων η ΑΕΚ για το NBA Europe. Δεν απλά δηλώνει ότι ενδιαφέρεται, ετοιμάζει ήδη φάκελο ανεξαρτήτως από το αν τον δεχτεί ή όχι το ευρωπαϊκό NBA, αλλά ετοιμάζει φάκελο να καταθέσει, και φυσικά θα πρέπει να έχει και τα οικονομικά εφόδια, διότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσό ως εγγυητική. Δεν θα πρέπει να κατεθούν τα χρήματα, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν ως εγγύηση, προκειμένου να υπάρχει ένα από τα τυπικά στοιχεία τα οποία ζητάει το NBA για να δώσει άδεια συμμετοχής σε μια ομάδα στην νέα διοργάνωση που θα δημιουργηθεί μετά από ένα χρόνο. Πάμε εδώ τώρα στα τοπικά, στα εγχώρια. Όσο αφορά τον Άρη, ανεξαρτήτως από ποια εξέλιξη και αν υπάρξει βέβαια, όσο αφορά το θέμα της πώλησης της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, αυτή τη στιγμή το στίγμα που βάζει η οικογένεια της ιδιοκτησίας είναι να μπορέσει να δημιουργήσει και πάλι ένα όραμα στον κόσμο του Άρη. Κάτι το οποίο, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι αποτελεί ένα πολύ δύσκολο στίχημα. Οφείλει όμως, δικιά της είναι η ΠΑΕ, δικό της είναι και το στίχημα, και θα πρέπει να παλέψει να το κερδίσει. Οποιαδήποτε άλλη επεκφυγή του τύπου ότι δεν υπάρχει διάθεση να βάλει άλλα χρήματα, και βέβαια εδώ κάποια στιγμή πρέπει να ακουστεί πόσα χρήματα μπήκαν σε αυτά τα 11 χρόνια, νομίζω ότι αφορά και μόνο την ιδιοκτησία. Ο κόσμος του Άρη περιμένει πράξεις, περιμένει αποτέλεσμα και κυρίως θέλει να εμπνευστεί από κάποια πράγματα τα οποία θα του δώσουν το δικαίωμα να εμπνευστεί, διότι με τα όσα έχει κάνει μέχρι στιγμής η ιδιοκτησία, το μόνο το οποίο έχει προσφέρει είναι απογοήτευση. Να δούμε λίγο και τι περιμένει τη διοίκηση. Τη διοίκηση την περιμένει ένα ξεσκαρτάρισμα με τη βοήθεια και του παραμένοντα προπονητή, ο οποίος έχει εικόνα, είχε την ομάδα περίπου 8-10 αγωνιστικές αν δεν κάνω λάθος. Εκείνο το οποίο φαντάζει ως πιθανό σενάριο είναι να μην συνεχίσει ο Τεχέρο, ο Μπουσάιντ, ο οποίος ήρθε με τα κλάδων και βαΐων, δεν δικαιολόγησε ούτε το βιογραφικό του ούτε τη φήμη του, παρόλα ότι βιάστηκε να κάνει 2.5 χρόνο συμβόλαιο η ΠΑΕ Άρης. Ο Ασφάλ Ρέλα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν θα έχει σίγουρα συνέχεια στην ομάδα. Γαλανόπουλος και Δόνης, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, λογικά θα δουν την πόρτα της εξόδου. Το ίδιο προφανώς θα ισχύσει και για τον Σούντμπεργκ, που έχει μια πρόταση από τη Βουλγαρία, και μετά Το μεγάλο στοίχημα είναι τι θα κάνει ο Άρης με το Μωρόν. Η χρονιά του Μωρόν, η αγωνιστική, βάζει πολλά ερωτηματικά. Έχω την άποψη, καθώς είναι η τελευταία χρονιά συμβολαίου του, το πιθανότερο είναι η διοίκηση να επιχειρήσει να επωφεληθεί οικονομικά από μια πιθανή πώληση. Πώληση υπάρχει ένα σενάριο για τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για σενάρια. Παίζει και ένα σενάριο ο Άρης να διαφερθεί για τον Φούντα. Είναι μια πρόταση που είχε κάνει το περασμένο καλοκαίρι ο Ζουνίδης στη διοίκηση, αλλά δεν εισακούστηκε, δεν προχώρησε στην απόκτησή του. Έχουμε να λέμε πολλά το επόμενο χρονικό διάστημα. Εκείνο που θα πω καταληκτικά είναι ότι αυτή τη στιγμή η διοίκηση του Άρη θα πρέπει να βάλει το δικό της στοίχημα και να επιχειρήσει να κάνει μια αγωνιστικά αξιόπιστη ομάδα, η οποία στο ελάχιστο θα δώσει ένα όραμα στον κόσμο, μήπως και συνεχίσει, μάλλον μήπως επανέλθει και συσπηρωθεί γύρω από την ομάδα για μια χρονιά η οποία, άμα τι άλλο, θα είναι μια χρονιά η οποία θα παράγει αξιοπρέπεια, γιατί αυτό είναι καταδικασμένος να κάνει ο Άρης κάθε αγωνιστική περίοδο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα στο Βασίλη Μάστορα. Μένουμε όμως σε mood Άρη, γιατί σε λίγα λεπτά ξεκινά το τρίτο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη. Ο Πάρης ο Τρικαλιώτης είναι στη γραμμή. Τι κάνεις, Πάρη?
2: Γεια σου, Πάρη.
0: Πάρη, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Πάρης? Έχουμε...
3: Μ' ακούτε τώρα, παιδιά?
2: Έλα, Πάρη, σε ακούμε τώρα. Ναι, ναι.
0: Τώρα σε ακούμε, σε βρήκαμε.
3: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
3: Καλησπέρα. Όλα καλά? Ναι, 5 λεπτά, σε 6 λεπτά βασικά, 7 η ώρα το τζάμπολο ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη. Ο Άρης πάει να κάνει το break. Θέλει να κάνει το break για να μπει στην τετράδα. Είναι ένας τελικός ουσιαστικά για τον Άρη, παρότι πρώην τελικός αυτός αγώνας, καθώς αν χαθεί το μάτσο αυτό, τελειώνει η σεζόν εδώ για τον Άρη. Με πίστη, με αφοσίωση, με συγκέντρωση, οι παίκτες του Igor Miletic θα τα δώσουν όλα για να πάρουν το διπλό και να πάρουν την πρόκριση, να πάνε στα ημιτελικά που θα αντιμετωπίσουν αν περάσουν τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας, χωρίς τον Κώστα Αντετοκούμπο, πλήγμα. Δεν είναι καν στη δωδεκάδα ο διεθνής Έλληνας σέντερ, ο οποίος δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε στο δεξί του γόνατο και του στέρισαν και μια καλή συμμετοχή, ένα καλό παιχνίδι και στον δεύτερο προημιτελικό. Δεν κατάφερε να μπει λοιπόν στην δωδεκάδα. Έτσι ο Άρης στη δωδεκάδα έχει τον Μπουρλίδα, μεταξύ άλλων δηλαδή τον Μπουρλίδα, τον Λέφα και τον Τζαϊρέλη, οι οποίοι αναμένεται να μην παίξουν καθόλου ή να παίξουν, να έχουν πολύ πολύ μικρό χρόνο συμμετοχής. Οπότε ουσιαστικά θα έχει ένα rotation 9 παιχτών να διαχειριστεί ο Igor Miletic και η ΑΕΚ από την πλευρά της κατεβαίνει με 11 παίχτες, αλλά ουσιαστικά είναι όλοι οι παίχτες διαθέσιμοι. Έμεινε εκτός ο Αρσενόπουλος που ούτως ή άλλως έχει πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής γενικά στα παιχνίδια της ΑΕΚ. Και ο Κουσμίνσκας ως 7ος ξένος κόπηκε ξανά. Είναι μια πάγια τακτική του Dragan Sakota. Το γήπεδο, έτσι από τις πρώτες εικόνες που έχουμε από το κρατικό κανάλι, δεν είναι γεμάτο το γήπεδο. Περίμενα περισσότερο κόσμο μετά και από αυτό το έτσι, μικρό σάλ, όχι σάλο ακριβώς, αλλά το χαμό που έγινε με την ανάρτηση που έκανε ο Άρης με το άγαλμα της ΑΕΚ και το κομμένο του κεφάλι και την ανακοίνωση της ΑΕΚ και ο Άρης μετά κατέβασε την ανάρτηση. Περίμενα να έχει περισσότερο κόσμο. Δεν είναι γεμάτο το γήπεδο. Αυτό είναι καλό νομίζω για τον Άρη να προσπαθήσει να επιβάλλει το ρυθμό του και να πάρει το διπλό που θέλει τόσο πολύ.
0: Εντάξει, και η αντίδραση της ΑΕΚ πάρει χθες το βράδυ αργά διέρευσε, έτσι βγήκε η ανακοίνωση από την πλευρά της ΑΕΚ.
3: Απλά αποκλείθηκε μια έτσι μικρή εστία έντασης, μια φωτιά ας το πούμε, αλλά οι δύο πλευρές επικοινωνήσανε άμεσα, έτσι, με καλή θέληση και οι δύο πλευρές. Ο Άρης κατέβασε την ανάρτησή του και το θέμα ήταν ελίξαν, αλλά πέρασε όλο αυτό έτσι και στον κόσμο της ΑΕΚ. Ενδεχομένως να υπάρχει και μεγαλύτερο κίνητρο από πλευράς της ΑΕΚ για το παιχνίδι σήμερα. Θα δούμε αυτό έτσι, κατά πόσο μπορεί να επηρεαστούν οι παίχτες και των δύο ομάδων από αυτό το σκηνικό. Νομίζω γενικά πάντως τέτοια περιστατικά δεν επηρεάζουν την αγωνιστική κατάσταση. Περισσότερο είναι για εμάς δημοσιογράφους και για τον κόσμο για να τα καταναλώνουμε και να τα αναλύουμε. Το παιχνίδι ξεκινάει σε λίγο, οπότε δεν υπάρχουν πολλά παραπάνω να πούμε. ο Άρης.
0: Εντάξει, το σημαντικό είναι πάρει αυτό που είπες εσύ, ότι πέρα από την απουσία του Κώστα Αντετοκούμπο, που όντως είναι πολύ σημαντική, γιατί φέτος ο Κώστα Αντετοκούμπο έκανε καλά παιχνίδια, έτσι.
3: Ναι, ναι.
0: Και σε επίθεση και σε άμυνα, σε κρίσιμα μάτς, ήταν πάρα πολύ καλός. Πήρε σημαντικές βοήθειες ο Άρης από τον Κώστα Αντετοκούμπο. Δεν έχει άλλα προβλήματα, άρα λογικά. Περιμένεις από τους καλούς σου παίχτες πάρει, έτσι, από Bryce Jones, από Νουά.
3: Θα σου πω όχι από αυτούς, γιατί από αυτούς τα περιμένουμε. Αν θέλει να περάσει ο Άρης, θα πρέπει να πάρει πράγματα από τους υπόλοιπους.
0: Κουλμπόκα, δηλαδή, Μποχωρίδη και τι, ποιους άλλους.
3: Άντζουσιτς, Κουλμπόκα, Μποχωρίδη, Φόρεστερ ενδεχομένως, γιατί
0: Φόρεστερ,
3: θα καλύψει και αυτό το κενό του Αντετοκούμπο. Οπότε από αυτούς περιμένει ο Άρης να πάρει περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, οι σταθερές του είναι ο Jones και
0: σωστό,
3: ο Νουά. Περιμένει να βάλουν 15-20 πόντους. Αν δεν βάλουν, βέβαια, ούτε αυτοί, εντάξει, οκ, πέφτει η ομάδα. Αλλά ο Άρης πρέπει να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, να φτάσει σχεδόν στο πικ του για να καταφέρει να σπάσει την έδρα της ΑΕΚ. Δεν το έχει καταφέρει στα δύο παιχνίδια. Και κοινό στοιχείο και των τεσσάρων παιχνιδιών που έχουν δώσει οι ομάδες φέτος σε κανονική περίοδο και στα playoffs είναι όλα κλειστά παιχνίδια. Με μικρές διαφορές, με μονοψήφιες διαφορές. Πολύ πιθανό να δούμε και κάτι αντίστοιχο σήμερα.
0: Ναι. Ούτως ή άλλως το 1-1 είναι βάση έδρας. Έτσι κέρδισε η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι εντός έδρας,
3: ναι.
0: Κέρδισε ο Άρης εντός έδρας στο δεύτερο παιχνίδι.
3: Ναι, έτσι δεν έχει βάση έδρα.
0: Ναι, άρα πάμε τώρα για το τελευταίο μάτς που θα δούμε αν μπορέσει ο Άρης να κάνει το break έτσι με αντίπαλο την ΑΕΚ και να πάρει την πρόκριση τελικά και να παίξει με τον Ολυμπιακό. Πες πάρει.
3: Και όποιος περάσει ξεκινάει την Πέμπτη. Οι τελικές σειρές ξεκινάνε την Πέμπτη. Του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ τον Άρη και του Παναθηναϊκού αντίστοιχα με τον ΠΑΟΚ.
0: Σε τρεις μέρες δηλαδή, έτσι μετά από τη Δευτέρα.
3: Άμεσα, πολύ γρήγορα.
0: Δείχνω τώρα και την σύνθεση του Άρη Μήτρου Λόγκ, Λέφας, Τζόουνς, Νουά, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, Πουλίδας, Χάρελ, Άντζουσης και Κουλμπόκα. Πάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, για αυτή την ενημέρωση.
2: Να
0: είσαι καλά, Πάρη. Λοιπόν. Έχεις κάτι?
4: Υπάρχει μια είδηση ότι ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τον 25χρονο Γεωργιανό αριστερό εξτρέμ Ζουρίκο Νταβιτασβίλη τη Σεντετιέν.
0: Έπαιξε και πέρσι το όνομά του.
4: Ναι, έπαιξε για τον Ολυμπιακό. Βέβαια το ρεπορτάζ λέει ότι ζητάει 15 εκατομμύρια Σεντετιέν.
0: Τόσο ήταν το ποσό εκκίνησης.
4: Ναι, τα έχει βρει με τον παίκτη ο Παναθηναϊκός και θα μπει σε διαπραγμάτευση τη Σεντετιέν. Θα την παρακολουθούμε για αυτή την υπόθεση.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Παραδίδουμε σκυτάλη στην Τάνια για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Διαλυματάκι. Και μετά ακολουθεί ο Μιχάλης Αρόπουλος με τον Γιάννη Τσερβίνη. Όλα μέσα.
2: Θα καλό έχουν απόγευμα και ενημέρωση για τον μπάσκετ.
0: Ναι, καλά. Εννοείται. Φυσικά. Ναι, ΑΕΚ Άρης. Το τρίτο μάτς της σειράς. Τάνια, να πούμε κάτι άλλο?
2: Όχι, κλείνουμε.
0: Κλείνουμε. Να είστε καλά.
5: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθεις στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
6: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
7: Lucky.
6: Τάκι.
7: Lucky 13.
6: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
8: Ρε, θες γιατρό?
9: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
10: Κύριε Lucky, έτοιμα.
6: Τάκης.
10: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
10: Και ας σε λένε Τάκη.
11: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Την εξέταση το βίντεο που καταγράφουν επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες το βράδυ στο ΟΑΚΑ, παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας στο τμήμα αθλητικής βίας. Ο εισαγγελέας ζητά από τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας της Ελλάς να μελετήσουν κάθε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό και να αναζητήσουν αν προκύπτει η διάπραξη αυταπαγγέλτως διοκόμενης αξιόπινης πράξης. Σημαντική πρόοδος φαίνεται να καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στο Ιράν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να μετατρέψει την εύθραστη εκεχηρία των τελευταίων εβδομάδων σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να πείσουν το Ιράν να δεχτεί τους όρους τους προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είτε θα κάνει μια σπουδαία συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα κάνει καμία συμφωνία. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πλεγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην Ουκρανική Πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο στα κέντρα λήψης αποφάσεων όσο και στρατιωτικά διοικητήρια και θέσεις διοίκησης. Στο μεταξύ, στη σύλληψη 20 ακόμη ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταξύ των οποίων ήταν δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, προχώρησαν οι αρχές. Τα συγκεκριμένα άτομα περιγράφονται και ως η ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης φαίνεται πως ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια σε λιγότερα από 5 χρόνια. Ένας αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης εμπλέκεται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε από στελέχη του ελληνικού FBI. Την παρέτησή του από τη θέση του οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία κατήχε επί σειρά ετών, υπέβαλε ο Θήμιος Γεωργόπουλος είδηση που έκανε ο ίδιος γνωστή. Αποκάλυψε μάλιστα τη συμπόρευσή του με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε εγγυητή του ονείρου της κυβερνώσας αριστεράς. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος διώκεται επιπλέον για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού από τα Χανιά που βρέθηκε κακοποιημένο και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφός της. Την ίδια στιγμή εντείνονται οι έρευνες των αρχών για τους θανάτους δύο παιδιών της ίδιας οικογένειας στην Κρήτη. 6 παιδιά φέρεται να είχε φέρει στον κόσμο 25χρονη μητέρα. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
17: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
19: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
22: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον.
1: instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
24: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
25: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
24: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
25: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
26: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
27: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
28: 1,80. Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
29: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
30: Θεέ, ήρθα!
29: Ένας θείος.
31: Α, ήρθες.
29: Καμία αλλαγή.
31: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
29: Και μια μεγάλη ανατροπή.
30: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
31: Τι έκανες?
30: Έβαλα προτέργεια.
31: Καλά έκανες. Μπράβο.
29: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
31: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
30: Έτσι.
31: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
30: Να, εδώ.
31: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
30: Ναι, ναι.
29: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
32: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
33: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
34: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
33: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
35: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια, η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
36: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
37: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, Γρήγορη Φορτσάτη, στρατή καλοζυγισμένη. Γιατί έχουμε μάτς, έχουμε ματσάρα. Έχουμε ματσάρα. Ο Άρης ο οποίος αγωνίζεται στην Σανέλα Αρένα. Δεν μιλάει κανείς, δεν τα γράφεται. Έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, Γιάννη Σερβίνη και Μιχάλη Σαρόπουλο μαζί σα έω και τι 9. Εκπομπή όλα μέσα. Εκπομπή η οποία θαυμάζει το καινούριο διαμαντάκι. Μιχάλη, το καινούριο μα βίντεο στα social media. Εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5. Μπαίνετε και βλέπετε, δίνω απαντήσει στο Γιάννη Σερβίνη. Τι απαντήσει που του αξίζουν στο θράσο του και την. Στο θράσο του. Θα μείνω εκεί. Θα μείνω στο θράσο του. Ο Άρης, ο οποίο είναι πίσω στο σκορ 16-11. Κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτε του Μίλισιτ από τη γωνία. Άστοχος. Όμως ο Φόρεστερ. Έλα ρε Φόρεστερ. Ο πολύ μεγάλος Φόρεστερ Γιάννη Τσερβίνη. Ο κρατεός. Τι έγινε, βρήκες το δρόμο? Όχι
1: Αφού μας είπες καλησπέρα πάλι καλά.
0: Εδώ και 5 λεπτά σε είπα καλησπέρα. Εδώ και 5 λεπτά.
1: Ξεκίνησε.
0: Απλά σχολιάσουμε με κάτι άλλο.
1: Κανένα δεν καλησπέρισε, κανένα δεν είπε γεια.
0: Αν είπα γεια ή όχι.
1: Εντάξει, είπαμε ρε φίλε.
0: Το ξέρει ο λαός.
1: Είσαι στάρ, είσαι εδώ πόσα χρόνια, είσαι πρώτος. Στις μετρήσεις σε φτάνει όμως, δε φίλε. Κάπου λίγο νησάφι.
0: Αυτό δεν αλλάζει.
1: Κάπου λίγο νησάφι.
0: Αυτό δεν αλλάζει.
1: Είναι άνθρωπος κάποια στιγμή.
0: Αυτό και δεν αλλάζει.
1: Είναι άνθρωπος.
0: Απέναντί μας πρέπει να είναι ο Ισίδωρος ο Πολίτης και από πίσω του ο Γιάννης ο Λελίδης.
1: Όπα.
0: Τι. Τι.
1: Εντάξει. Όλα καλά.
0: Τι, υπονοείς κάτι?
1: Όχι, κάτι γέλα. Κάτι
0: θυμήθηκες κάτι.
1: Θυμήθηκα τον Γιάννη που με έλεγε μια ιστορία για τα νησιά.
0: Αχ, καρπές το βρες ο Ζώκα.
1: Δεν μπορώ, είναι μεταξύ μας. Είναι μεταξύ εμού και του ιδίου.
0: Μεταξύ εμού, ναι, έτσι. Η Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη, εκπομπή που λατρέψετε. Τη φέρατε εσείς πρώτη της καρδιάς σας. Ή στις δικές μας υπάρχουν περιπτώσεις. Είναι εδώ και θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι και τις 9. Όταν θα δώσουμε σκητάλη στον Πασχάλη Καμόλ, αυτό θα δώσει σκητάλη στον Κώστα Βρανά. Αυτό θα δώσει σκητάλη στον Στεφάνο Ζήπα. Κατόπιν θα βρουν με τον Γιάννη το Χιλιτίδη το βράδυ τα σεργανάκια και θα ξεκινήσουν το πρωί. Ενώ βλέπουμε αυτή τη στιγμή στη ζούγκλα.gr βλέπουμε την.
1: Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
0: Την καλή διάθεση ανάμεσα στους δύο άντρες, τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη.
1: Μεταξύ στο βίντεο που κυκλοφορεί, φαίνεται ότι πρώτα ο Βαγγέλης Μαρινάκης χαστουκίζει τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ορμάει και τον χτυπάει με γροθιά.
0: Ναι.
1: Και αν δει εδώ με το καπέλο, αυτό εδώ είναι ο γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Μιλτιάδη. Ζες τώρα εδώ πέρα, έτσι πώς κατεβαίνει. Να δεις ένας μπλόξιμο που τρώει από έναν της ασφαλείας του
0: Μαρινάκη
1: και τον στέλνει δύο καθίσματα πιο πέρα, έτσι.
0: Ο Μολυτιάς Μαρινάκης είναι αυτός ο οποίος είχε κάνει το επεισόδιο με την Φουρέιρα.
1: Ναι.
0: Για όσοι θυμούνται.
1: Ναι.
0: Γενικά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ωραία, ωραία ατμόσφαιρα.
0: Θα τολμήσω να πω ότι έχουμε να πούμε πολλά για το συγκεκριμένο.
1: Και έχουμε να δώσουμε άλλη διάσταση γιατί, ξέρεις τι, πολλοί στάθηκαν ότι υπάρχει μια κόντρα του πάντρα. Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Γρηγόρη Δημητριάδη για την παρακολούθηση από το Predator κτλ.
0: Έκανε τέτοια πράγματα.
1: Δεν είναι. Αυτά, Μιχάλη, είναι για τους αδαείς.
0: Α, είσαι στο ρεπορτάζ.
1: Έχω, γιατί έψαξα. Οι λόγοι.
0: Οι λόγοι.
1: Που υπέβοσκε όλη αυτή η έχθρα μεταξύ των δύο. Η οποία πυροδοτήθηκε στο πριν λίγο το τελικό τη Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ούτε παρακολουθούσε τίποτα. Αυτά είναι τώρα για εσά, του μεσογράφου.
0: Ναι, για τα παιδάκια.
1: Ναι.
0: Για τα παιδάκια. Ναι, καταλαβαίνω. Λοιπόν, 9:55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σα αποστολή στο 19, μάλλον στο 54301. Μετρόπολης 9:55 στο Facebook για του φίλου οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνική δικτύωση. Και φυσικά και Άρη Τσερβίνη και Σαρόχα το Παύλα Μάικ στο Instagram και οι δύο τρόποι στη διάθεσή σα. Το 18:15 είναι το σκορ τη Σανέλα Αρένα και τώρα 18:17 με ένα καλάθι το οποίο θα πετύχει ο Μητρουλόγκ και θα προχωρήσουμε. Από πού θες να ξεκινήσουμε πρώτα από ένα καλή εβδομάδα στον κόσμο. Δευτέρα
1: καλή
0: σήμερα.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Δευτέρα σήμερα πλησιάζουμε πάρα πολύ.
1: Σε μια δύσκολη μέρα. Σήμερα από όσον αφορά γιατί είπαμε με υγεία, γιατί είχαμε και θανάτους.
0: Είχε.
1: Νέων ανθρώπων.
0: Λυπητερά
1: είναι το χειρότερο.
0: Θλιβερά.
1: Και τη γογόμαστρο Κώστα και του Παρασκευάντζα.
0: 100% ήταν δύο.
1: Τι να κάνουμε, έτσι δυσκώς η ζωή, έτσι είναι.
0: Καλά, ναι, προφανώς. Θα τα συζητήσουμε και αυτά. Ήθελα να ξεκινήσω με κάτι πιο. Θα το πω εύθυμο, αλλά και αυτό στη βάση του δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι από τα πράγματα τα οποία δεν χειριζόμαστε. Δεν έχει σχέση με απώλειες. Πλησιάζει ο Ιούνιος και συμπληρώνεται και φορολογικές δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι. Μάλιστα.
1: Τα έχουμε.
0: Καλό.
1: Και για αυτό το θέμα και τηλεφωνικές
0: συνομιλίες. Φέτος νωρίς τα ζητάνε. Ναι. Τι έγινε, έχετε τίποτα. Έχετε τίποτα ανοιχτά μέτωπα και τα ζητάτε νωρίς.
1: Όσοι είναι να πάρουμε, θα πάρουμε.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Είναι και ένα συγγενικό έτσι, το οποίο δεν ανησυχεί αν τα ζητάνε νωρίς ή όχι, γιατί δεν έχει να δώσει. Έχει μόνο να πάρει.
0: Αυτοί που έχουν να δώσουν, να μην δίνουν.
1: Συγχαρητήρια και καλή δύναμη.
0: Α, στο συγκεκριμένο. Ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Κοίταξε, τα έφερε ζωή έτσι. Πάντως, αυτό το οποίο θα πω είναι ότι καλή δύναμη στους συλλογιστές. Στους λογιστάδες και τι και δικό σου πρόσωπο κοντινό που ασχολείται με τον με το χώρο. Καλή δύναμη.
1: Απλά εκεί υπάρχει μια διαφορά. Δεν είναι απλά λογιστής. Δεν είναι λογίστρια. Μεγάλο λογίστρια.
0: Δεν είχα καταλάβει.
1: Ναι.
0: Είχα αντιληφθεί από ντυσίματα, από συμπεριφορές και λοιπά ότι το φυσάς. Δεν είχα καταλάβει πόσο.
1: Αρκετά θα έλεγα.
0: Ναι, ότι είναι τέτοιος ο άνεμος. 26-17 με τρίπο του Λεκαβίτσιους. Ο οποίος Λεκαβίτσιους, να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι είναι πολύ μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Θα πω και θα κλείσω την παρένθεση.
1: Ναι, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Για να δώσουμε λίγο και ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Λοιπόν, κλείνει αυτή η παρένθεση και προχωράμε. Καλή δύναμη λοιπόν στους λογιστάς. Δεν ξέρω τώρα τι σχέση έχει ο λογιστής Α, τι διαφορά έχει από τον λογιστή Β και τον...
1: Στο καμαρότος Α, καμαρότος Β.
0: Πάρα και τον καμαρότο Γ.
1: Μηχανικός Α, μηχανικός Β. Αυτό. Καπετάνιος Α, καπετάνιος Β.
0: Δεν υπάρχει καπετάνιος Β.
1: Δεν υπάρχουν δύο. Σαν τους οδηγούς στα λεωφορεία να αλλάζουν.
0: Υπάρχει, είναι πλοίαρχος, υποπλοίαρχος, αντιποπλοίαρχος.
1: Κάπως έτσι.
0: Υπάρχει πρώτος μηχανικός, δεύτερος μηχανικός και τρίτος μηχανικός.
1: Άρα ο τρίτος.
0: Άρα...
1: είναι πλεμπαίος. Μικροαστός.
0: Ναι, η αλήθεια είναι. Είχαμε ένα τέτοιο μηχανικό. Τέλος πάντων, άκουγε. Δεν την κάνουμε για αυτήν την ιστορία. Αλλά έχουμε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είχε φουλ αθλητική δράση. Φουλ μελέ, φουλ κουβεντολόι. Και δεν μπορούσαμε να μην σταθούμε στην σοβαρή και πολύ μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος σήκωσε στην Ευρωλίγκα. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για τους ερυθρόλευκους. Νομίζω ότι οι φιλαθλοί τους και δίκαια το καταχάρηκαν. Μια επιτυχία η οποία θα έλεγε κανείς ήρθε δίκαια μένα, αλλά και στις τελευταίες φάσεις παραλίγο να καθόταν η φτιάξη. Με τις συνεχόμενες εκεί, με τις επαναφορές, με τα λάθη, με. Υπάρχουν κάποιοι που τα έχουν ζήσει. Οι Ολυμπιακοί δεν το έζησαν χτες. Και κατέκτησαν την EuroLeague, μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Ολυμπιακό, η οποία γιορτάστηκε δεόντως. Νομίζω...
1: όχι από το πορτοκαλί site βέβαια.
0: Αλλά πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο.
1: Το οποίο...
0: ναι.
1: Συνέχεια ανέβαζε θέματα περί σφαγής του
0: Ζράλετης,
1: τα φάουλ τα οποία δεν δίνονταν, δίνονταν.
0: Αυτό και ένα θέμα. Εντάξει, δηλαδή... κάπου...
1: το είσαι στο παιχνίδι. Γιατί για μένα και το φάουλ του Φελής
0: είναι
1: φάουλ. Τρεις φορές το χτυπάει. Η φάση εκείνη με το χέρι, με το στο rebound, διεκδίκηση δεν μπόρεσα να βγάλω και από τα replay. Αν βγαίνει από το χέρι του Οκαπή.
0: Στο κλέψιμο της μπάλας στο τέλος.
1: Και του Καμπάτσο, το τέτοιο, στην αρχή. Όταν κλέβει την μπάλα ο Καμπάτσο, κάνει τη λάθος παραφορά από του Ολυμπιακού και φεύγει πάνω το κεφάλι του Οκαπή. Πριν φίλε τον τραβάει, τον μπαίνει αγκαλιά.
0: Εκείνο θεωρώ ότι δεν
1: αλλά
0: είναι.
1: Άντε πες εκείνο
0: να. Αλλά τα άλλα δύο είναι. Ναι. Σου.
1: Βέβαια το Καμπάτσο είναι στο 82-80, έτσι. Αλλάζει. Άλλο 84-80, άλλο 82-80. Αλλά πήγε να γίνει το τσικλιντάνι εκεί πέρα με το τριαυτοκτονί. Να μπει το τρίποτα να γίνει 88-88, να έχουμε. Βαράτε βιολιτζίδες.
0: Λάγει παρακακάο.
1: Ναι.
0: Λάγει παρακακάο.
1: Όλη η αφρόκρεμα τη κοσμική ζωή τη Ελλάδο, γιατί Αθήνα ίσον Ελλάδα.
0: Ναι, είδα τα νημανίδη είδα.
1: Μόνο τα νημανίδη. Τι, ξεκίνα.
0: Τι ξεκίνα.
1: Μοντέλα, εφοπλιστές. Πρώην αθλητές,
0: influencer,
1: πολιτικοί,
0: influencer.
1: Ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί μάλιστα που πηγαίνει ο ένας εκ των δύο αδερφών Αγγελόπουλου, περνάει και μια θερμή χειραψία με τον Βασίλη Κικίλια και μάλιστα δεν βλέπει η σύζυγός του η Τζέννη Μαρασίνου, και την κάνει στον νόμο έτσι και την λέει ο πρόεδρος και χαιρετάει η Μαριγκόνα.
0: Αυτά είναι
1: ο Πρίντεζης που το δάκρυ, ο Παπαλουκάς.
0: Ο Πρίντεζης, ναι. Ο Πρίντεζης να είναι, ρε παιδί μου.
1: Αξίζει. Ο Σπανούλης, Αντετοκούμπο.
0: Ο Πρίντεζης, ο Σπανούλης, ο Αντετοκούμπο να είναι.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος να μην είναι. Ο Γιώργος Λιάγκας να μην είναι.
0: Ο Μαριγκόνα τι δουλειά έχει, ρε.
1: Ο Γιώργος Λιάγκας να μην είναι. Δεν είναι πέτσι Ολυμπιακός. Δεν έχει χιλιόμετρα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία, να είναι ο Λιάγκας. Influencer εκεί που πήγανε για το μελέτη. Ναι, τι
1: πήγανε για το μελέτη. Φουρέρα με Μποτία να μην είναι.
0: Εντάξει, κάθεστε φρόνιμο. Κάθεστε φρόνιμο.
1: Μουζακίτης να μην είναι.
0: Έμεινε ο κόσμος απ' έξω τώρα για να πάνε για τα.
1: Ναι.
0: Για να κάνουν πέντε story. Πέντε χρόνια δικασμένος μέσα στο γιατί κουλέ να πούμε. Καλά, και φάουλ. Από τον Αμινουά. Τελειώσατε. Λοιπόν, να, για να βγουν να κάνουν story, να εδώ. Τέλεκομ Αρένα.
1: Ναι,
0: Μαρικόνα,
1: το ζήσαμε κι αυτό.
0: Σόπα μου,
1: εδώ στη μαγική στιγμή, μέρος της ιστορίας.
0: Ναι, εντάξει,
1: κάτσε. Τα κλασικά.
0: Δηλαδή κάπου να είμαστε και ανθρώποι.
1: Καψιάρικα.
0: Κάπου να είμαστε και άνθρωποι. Δηλαδή δεν λέω ότι το γήπεδο πρέπει να είναι χώρος στον οποίο θα είναι μόνο οι άρρωστοι.
1: Κίμπερλι.
0: Τώρα η Κύπρο τι δουλειά έχει, ρε φίλε.
1: Πρέσβης. Και ο φίλος του Ολυμπιακού, το έχει πει. Αγαπώ Ολυμπιακό. Ήταν από μικρή Ολυμπιακός.
0: Πώς δηλαδή.
1: Από Γιούτσο, Σιδέρι κτλ. Στη Βιατζόλ στο μπάσκετ. Φιλάθος
0: στο Βιατζόλ. Το Σιόνι.
1: Το Σιόνι.
0: Στη Βάρας. Δεν θεωρώ. Πραγματικά μέσα από την ψυχή μου δεν θεωρώ ότι το γήπεδο είναι αυτός ο χώρος του influencing. Ναι, θα υπάρξουν και άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, δεν είναι τόσο ένθερμοι. Είναι φυσιολογικό. Δεν θα πάνε ένα γήπεδο σε εισαγωγικά μόνο τα πετσιά. Εντάξει, μπάστα, κάπου όπα. Θα πάει και ο κόσμος ο οποίος ασχολείται, πηγαίνει στο γήπεδο, αγαπάει την ομάδα και δεν χρειάζεται να είναι πάνω στο κάγκελο στα εκτός έδρας και να ουρλιάζει μαζί σας.
1: Πού ήταν αυτή όταν η ομάδα του Ολυμπιακού έπαιζε στο Παπαστράτιο με Παραγιό, με Τζόρτζ Παπαδάκο, με Σκάρε, με Λινιάδη, με Μανιάτη, με Αργύρι Καμπούρη. Ο Καμπούρης τουλάχιστον πήγε ο Τίμιος Γίγαντας και ήταν και στα δύσκολα χρόνια του Ολυμπιακού. Πού ήταν όλοι αυτοί στο Παπαστράτιο? Τρεις και ο Χούκος.
0: Υπάρχει και μια απόσταση, δεν είναι μόνο για πετσιά τα γήπεδα.
1: Πού ήταν αυτό το influencer και αυτά, πού ήταν?
0: Πού ήταν?
1: Πού ήταν?
0: Άντε, δεν πού ήταν.
1: Όταν έπαιζε ο Λινιάδης.
0: Του Λινιάδης.
1: Χτένα. Ούτε εγώ. Το σύνθημα.
0: Τσίπας. Γενικά είναι λίγο μια συγκεκριμένη κατάσταση γιατί τα γήπεδα έχουν ψηλογίνει μόδα μεν. Πασαρέλα δε, γάμπρισμα δε.
1: Χρουσαλά πατίτσα. Τεφοπιστή.
0: Μιλάμε για φρικαλαιότητες, όχι αστεία. Μιλάμε δηλαδή τώρα. Γερίνανε αμφότεροι.
1: Τώρα σου λέω τι θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, άμα κάτσουμε να δούμε ποιοι ήταν στο γήπεδο και ποιοι εξ αυτών ενδεχομένως θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε. Υπάρχει μια συνθήκη η οποία λέει, Γιάννη, ότι κανένας δεν θα μείνει ευχαριστημένοι. Κάποιος θα μείνει απ' έξω. Νόμος. Δεν χωράει 500.000 κόσμο το γήπεδο.
1: Εντάξει. Εντάξει. Αυτοί που ήταν να πάνε, μπράβο, νομίζω πήγαν. Βρήκαν την άκρη. Και μετά άρχισαν τα κλισέ, υπεράριθμοι, τα μέτρα τάξη. Τι περιμένετε, ρε παιδιά, όταν γίνεται τελικό στάδιο εδώ πέρα και έχει μια ελληνική ομάδα. Τώρα δεν θα γίνει, τώρα άτσι, ρε. Αν κάτσανε και σε μια. Δεν μπορεί. Εδώ η Ελλάδα αυτό είναι. Δεν έχει παραπάνω.
0: Δεν είναι αυτό, όχι. Δηλαδή δεν πρέπει να χαιρόμαστε με την ανθιποβαλτική.
1: Δεν είναι ότι χαιρόμαστε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν,
0: το αυτό είναι. Σημαίνει ότι το αποδεχόμαστε και άκρητα.
1: Το αποδεχόμαστε, αφού καθηγείται κάθε φορά.
0: Αυτό για να αλλάξει χρειάζεται φιλοσοφία. Δηλαδή και φιλοσοφία, όχι Πλάτωνας και Αριστοτέλης. Χρειάζεται να αλλάξει φιλοσοφία ότι δεν μπορείς όταν συνηθίζεις το τέρας που λέει να αρχίσει και το μοιάζει.
1: Τέρας, το τέρας.
0: Αν δεχτούμε δηλαδή άκρητα και αδιαμαρτύρητα το γεγονός ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό παραδείγματος χάρη όταν ήταν ο τελικός του Άρη με τον Παναθηναϊκό στο Παλέ να έχει περισσότερους Αριανούς. Είναι φυσιολογικό στην Τούμπα στο Πάο Κάρις να έχει περισσότερους Παοξίδες. Είναι. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι σωστό. Και αν το θεωρούν φυσιολογικό, δεν είναι σωστό. Και η δικαιοσύνη πρέπει να ξεκινάει από όλους μας. Δηλαδή, μην ψάχνουμε την Ιφηγένεια κάθε φορά ποιος θα θυσιαστεί. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει είμαστε. Είναι από. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, στα δικά μου μάτια, όχι. Δεν είναι μια απόλυτη αλήθεια. Που πρέπει να διαφοροποιούνται, να αλλάζουν. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε άκρητα ότι είναι αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι αυτή. Δεν πρέπει να είναι αυτή.
1: Πώς θα αλλάξει αυτή, καλή.
0: Πώς θα αλλάξει αυτή, με το να παίρνεις τα μέτρα που πρέπει. Μπράβο. Εκεί καταλήγουμε. Άρα σημαίνει.
1: Καλό.
0: Και καταλήγουμε σε κάτι στο οποίο από εκεί φαίνεται ότι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Χθες έχει γίνει ένα επεισόδιο, χοντρό. Σωστό! Ναι. Χοντρό!
1: Χοντρότατο!
0: Μπουνιδάρες!
1: Καλό! Γεμάτο!
0: Μπουνιδάρες! Μπράβο!
1: Ναι.
0: Αν ήταν ο Παδάκια θα τα είχαν πιάσει! Που καλά κάνουν και πιάνουν αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τέτοια πράγματα και κοπανιούνται. Και...
1: Είναι δύο φιλάθλοι άμα ήταν και πλακωνόντουσαν.
0: Θα τους είχαν τσιμπήσει.
1: Κανονικά. Μέσα και. Ή με αναστολή και μέσα.
0: Εκείνη την ώρα δεν... αυτοί δεν έχουν αθλητικό νόμο.
1: Κανονικά έχουν. Πώς δεν έχουν. Οι εισαγγελέες πρέπει να επέμβει. Τα έχουμε πει αυτά.
0: Δηλαδή, βάσει αθλητικού νόμου για επεισόδια σε αθλητικό χώρο υπάρχει κατευθείαν διαδικασία κίνηση αυτοφόρου.
1: Υπάρχει. Αλλά δεν γίνεται.
0: Είναι το αυτοφόρο.
1: Δεν γίνεται. Δεν είναι το ίδιο όλοι. Εντάξει.
0: Όχι.
1: Δεν, άμα όχι, εσύ ζήσεις στην ουτοπία. Τι να
0: εγώ τώρα. Θα ζω λοιπόν στην πλάνη.
1: Ωραία.
0: Το δέχομαι.
1: Μπράβο.
0: Απλά δεν μπορεί μετά κάνεις να γυρίσει να μου πει αδερφέ, εκεί αυτό να το βολέψουμε. Όχι, δεν θα το βολέψουμε.
1: Άλλο να μην το αποδέχεσαι
0: δεν
1: και
0: το
1: άλλο το
0: δέχομαι.
1: Τι ισχύει. Ναι, εσύ δεν το αποδέχεσαι.
0: Ναι, δεν πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Όχι, δεν είναι. Κάτι να κάνουμε, τι να κάνουμε δηλαδή. Να ξεσηκωθούμε από εδώ, τι να κάνουμε. Φωνάζουμε, να λέμε στο μικρόφωνο και τι θα αλλάξει.
0: Αυτό
1: δηλαδή.
0: Μπορούμε, ρε φίλε. Αυτό
1: είναι
0: στο μέτρο δυνατή.
1: Ωραία, το λέμε. Ντροπή και έτσι και. Και τι έγινε. Και. Τι θα γίνει. Εδώ υπάρχουν άλλοι. Εδώ υπάρχουν άλλοι.
0: Μπράβο.
1: Εδώ υπάρχουν άλλοι. Α πούμε, παραδείγματο χάρη να το πούμε. Χωρί να ντρεπόμαστε. Υπάρχει, α πούμε, ρε παιδί μου, ο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Ο οποίο είναι ένα εξαιρετικό επιχειρηματία. Ζήνει λεφτά.
0: Ναι,
1: ναι. Ανεβάζει συχνά πυκνά βίντεο, αναρτά βίντεο,
0: ναι.
1: Που φαίνεται ότι τρέχει.
0: Ναι.
1: Έτσι, πολλές φορές δεν φοράει τη ζώνη. Έχουν σταματήσει ποτέ, έχει κανένα πρόστιμο, έχει κάνει.
0: Εδώ...
1: Εσύ ανέβασε βίντεο να πηγαίνεις με υπερβολική ταχύτητα ή να καπνίζεις και να μιλάς.
0: Δεν μπορεί να πάει με υπερβολική ταχύτητα το σμάτι.
1: Λέω με το αμάξι που θα πας. Θα σε πιάσουν και καλά θα κάνουν.
0: Και καλά
1: αλλά
0: θα κάνουν,
1: να τους πιάσουν όλους.
0: Αυτό
1: να τους κάνουν όχι επίπληξη, όσοι. Να περάσουν τα νόμιμα.
0: Αυτό ισχύει με.
1: Λέω όσοι. Ένα παράδειγμα.
0: Πώς σε λένε, Σαββίδη, ναι. Καρυπίδη, ναι. Μιστακίδη, ναι. Χσιάο, ναι. Μαρινάκι, ναι. Μελισανίδη, Μάριο Ηλιόπουλο, ναι. Μόνο δια του παραδείγματος μπορείς να δείξεις τη σωστή συμπεριφορά. Απλά στο τέλος της ημέρας, γιατί εκεί θα καταλήξω σε αυτό που λες εσύ, ότι τον κόσμο τον αρέσει να καμπατζώνεται. Τον αρέσουν τα παράθυρα, γιατί τα παράθυρα θα τον ευνοήσουν και στη δικιά του περίπτωση.
1: Φυσικά.
0: Του αρέσει το πομπάρεμα.
1: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Μπράβο. Δεν θέλει
1: πας
0: να
1: εσύ,
0: αλλάξει.
1: Όχι, δεν θέλει να αλλάξει, φίλε. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Εντάξει. Πας εσύ να ψωνίσεις και εγώ. Και είμαστε κατά τη φοροδιαφυγή και φωνάζουμε και λέμε να μην φοροδιαφεύγουμε. Εντάξει. Και εντάξει. Πας εσύ να ψωνίσεις και εγώ. Είμαστε κατά της φοροδιαφυγής και φωνάζουμε και λέμε να μην φοροδιαφεύγουμε. Εντάξει.

0: Μαύρα και ένα ποσό καθαρά.
1: Μπράβο.
0: Όσοι φίλε, καθαρά.
1: Καθαρά. Παντελονάτα.
0: Καθαρά, τελειώσατε. Διάλειμμα, γιατί έχουμε φτάσει και 33 και θα επανέλθουμε πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Πριν το Άρεος.
0: Ναι, 35-30 το σκορ και επιστρέφουμε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 7.30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
8: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ο Άρης δοκιμάζεται αυτή την ώρα στη Σούνε Λαρίνα απέναντι στην ΑΕΚ στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των προημιτελικών. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ένωση προηγείται με 35-30. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία 49 ετών. Ο παλέμαχος διεθνής αμυντικός άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από μάχη στη ΜΕΘ Δράμας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 5 στο Μοναστηράκι Δράμας. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έδωσε εντολή στο τμήμα αθλητικής βίας να ερευνήσει το βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού επεισοδίου ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη χθες το βράδυ στο T-Center πριν τον τελικό της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Ξεκαθαρίζει σταδιακά το τοπίο σχετικά με τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μέχρι στιγμής στη λίστα βρίσκονται η Τβέντε από την Ολλανδία, η Τρόμσο από την Νορβηγία, η Σεν Γκάλεν από την Ελβετία, η Χάμαρμπι από τη Σουηδία, η Μπεσίκτας από την Τουρκία αλλά και ο νικητής του ζευγαριού της Χάιντουκ και της Τσεσεκά Σόφιας. Στον Άρη ο Γένσεν κλήθηκε στην Εθνική Φιλανδίας για τα παιχνίδια με Γερμανία και Ουγγαρία. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός επιστρέφει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά το περασμένο φθινόπωρο έχοντας συνολικά 37 συμμετοχές και 8 γκολ με το εθνόσημο στον Ηρακλή. Ο Άγγελος Μπασινάς αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή. Η διοίκηση του Γυραιού ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία των δύο πλευρών. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό είναι ο Κώστας Φορτούνης. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός είχε συνάντηση με τη διοίκηση των Ερυθρολεύκων και απομένουν πλέον μόνο οι τελικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Ο Φορτούνης έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ομάδα του Πειραιά με 343 εμφανείς, 94 γκολ και 106 ασίστ. Αίσθηση προκάλεσε στην Ισπανία η ανακοίνωση της αποστολής για το Μουντιάλ χωρίς ούτε έναν ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Στην Ιταλία, η ήττα σοκ της Μίλαν από την Κάλιαρη άφησε τους Ρωσονέρι εκτός Champions League, ενώ η Κόμο πανηγύρισε ιστορική πρόκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
9: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
10: Πε Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση και πληρώνεις.

0: και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
5: Έφτασε ξανά.
4: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
5: Γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
5: Σκορ στη Λειψία.
4: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
5: Επί δύο.
6: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
12: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
11: πάτα και καμπανάκι.
12: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
11: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
13: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
14: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ! Εδώ στη θέση μας, ένα τσίκ σε παρακαλώ Θανάση μου, ξέρω ότι σε δυσκολεύω, λίγο, ένα πάνω. Γιάννη Τσερβίνης και Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σε έως και τις 9. Με τον Ιορδάνη Πολίτη στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Λάμπου στην γραμματιακή υποστήριξη. Και...
1: Όχι, πρέπει να δώσω τα χαιρετήματά μου. Ο. Σε έναν παιδικό μου φιλό αγαπημένο.
0: 40-40
1: στο στον Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Ο οποίος ζει τα τελευταία χρόνια και δουλεύει και έχει κάνει την οικογένειά του στην Δανία, κοντά στο Κοπεχάγη. Έφυγε από την φτωχομάνα Θεσσαλονίκη. Και μου λέει, έλα αδερφέ μου, έβαλα λίγο Μετρόπολης από το πουθενά για να δω μπάσκετ και είχε τον αγώνα. Αργανάκινο, Κώστα.
0: Έλα, ρε Κώστα, γίγαντα.
1: Όσο είμαι στο τρένο και σε άκουσα.
0: Ναι.
1: Θα σε ακούσω ακόμα λίγο, λέει, να σε θαυμάσω και το καλοκαίρι που θα έρθει στο Νίκη θα σε πάρω να κανονίσουμε να βρεθούμε, φιλιά, πολλά, καλή εκπομπή, την αγάπη μου στον Κωνσταντίνο, στην οικογένειά του, στα παιδάκια του και με το καλό να έρθεις Κώστα το καλοκαίρι να τα πούμε από κοντά.
0: Στους Ρόλιγκανς.
1: Ρόλιγκανς, ναι, Ρόλιγκανς. Ο Μανώλης λέει μόνο τον κύριο Μαρβασίου ότι δεν είπε. Εντάξει, ναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και σε αυτό που έλεγες πάντως να πω και δύο ακόμα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Δύο περιπτώσεις που μου ήρθαν στο μυαλό αυτόματα σχετικά με το τι συμβαίνει, το τι αποδέχεται ο κόσμος, τι αποδεχόμαστε και τι όχι και τι πάει να γίνει κανονικό, φυσιολογικό και τι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αμέσως μου ήρθαν δύο πράγματα στο μυαλό.
0: Εδώ είμαστε για να τα ακούσουμε.
1: Πρώτον,
0: πέρυσι, ναι.
1: Μαλλιοκούβαρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, διακοπή, θα σταματήσει το πρωτάθλημα. Ο υφυπουργός αθλητισμού, η εξουσία δηλαδή, ο Γιάννης Βρούτσης, λέει, τους περιμένω μέχρι τις 12 την Τρίτη. Αν δεν έρθει, τέλος το πρωτάθλημα. Διακόπτεται.
0: Τελειώσατε, ναι.
1: Τη Δευτέρα οι διαρροές γίνονται. Δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία. Μπορεί να εκπροσωπηθούν και μέσω των δικηγόρων τους κτλ.
0: Έγινε αυτό.
1: Λίγο αργότερα γίνεται τελικά. Θα παραστούν
0: οι
1: αδερφοί Αγγελόπουλοι και ο DBG, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, αλλά σε διαφορετικές ώρες. Και στείνονται τα ΜΜΕ να περιμένουν στις 5 το Δημήτρη Γιανακόπουλο και στις 8 ας πούμε τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Φοβερά πράγματα. Έτσι. Και όλα καλά. Κύλησαν καλά. Συνεχίζει το πράγμα. Ένα αυτό. Και δεύτερον, σε αυτό που λες για τους προέδρους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γενικότερα, όχι μόνο τους προέδρους, μην το πάμε στο αθλητικό κομμάτι. Γενικότερα τα πρόσωπα εξουσίας. Μπράβο, τα πρόσωπα εξουσίας. Με αφορμή και αυτό το οποίο έγινε χθες μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινά και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ναι. Όταν, φίλε, ο κόσμος φέρεται, άγεται και φέρεται και ακολουθεί αυτό το οποίο του επιβάλλει πολλές φορές το τι χρώμα υποστηρίζει ή τι κόμμα υποστηρίζει.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, γίνεται μια ενέργεια η οποία είναι παραβατική από έναν παράγοντα, έτσι, οτιδήποτε. Ξέρεις ποια είναι η αντίδραση των περισσότερων, όχι της πλειοψηφίας, θα πω.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, πρόεδρε. Μπράβο.
0: Πρόεδρε, γερά, πιες μπροστά.
1: Γερά, γερά. Μάμα τον. Ναι. Μάμα τον, πρόεδρε. Έτσι,
0: μας
1: γερά.
0: Μπροστά, και εμείς εδώ είμαστε.
1: Ναι, μπράβο. Ή τον υπουργό. Έτσι, υπουργέ, πες τα. Κάντο. Μαζί σου είμαστε. Ανεξάρτητα του τι έχει κάνει. Μπορεί να έχει βρήσει, μπορεί να έχει χτυπήσει.
0: Μα φυσικά.
1: Εκεί. Αγέλη. Μπράβο. Γιατί είναι η ομάδα μας. Γιατί είναι το κόμμα μας. Γιατί είναι το συμφέρον μας.
0: Γιατί ο κόσμος διαχρονικά έχει την τάση κάπου να ανήκει. Η πλειονότητα είναι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάζονται την ανάγκη, δεν έχουν την ανάγκη του να ανήκουν κάπου για να μπορούν να τοποθετηθούν. Κρύβονται πίσω από τη μαζικότητα και μετά τοποθετούνται. Θέλω να ανήκω κάπου, δεν μπορώ να έχω μια δική μου αποκρισταλωμένη άποψη και να την καταθέτω. Δεν μπορώ, αρνούμαι να το κάνω αυτό, σου λέει. Οπότε θα κάνω. Ναι. Θα κουμποθώ πίσω από το ΚΚΕ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, τον Ολυμπιακό. Θα κουμποθώ από πίσω, θα πάρω τα non-paper, θα πάρω τις γραμμές και όποιος βγαίνει και τοποθετείται, θα συντάσσομαι κι εγώ από πίσω του. Σανός βγαίνει κάποιος, λέει κάτι διαφορετικό και πέφτω να το βάνε. Βγαίνει κάποιος, λέει κάτι που δεν μας αρέσει και αυτομάτως βγαίνει γραμμή από τα ίδια, είτε τα κόμματα είτε τις ομάδες. Για δολοφονία χαρακτήρα. Δεν είναι περίεργο. Αυτές τις εποχές ζούμε. Αυτές τις εποχές ζούμε, λέει Τζετζιτλεμάνε. Το θέμα είναι 42-43 τούτη την ώρα. Σαν ένα ρένα, ο Άρης είναι μπροστά με ένα πόντο 5 λεπτά. 4-29 πριν τη λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου.
1: Το θέμα είναι να δούμε.
0: Τι ακριβώς έχει συμβεί στην κουβέντα.
1: Μπράβο. Τι πυροδότησε αυτήν την ένταση μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινά και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Τι είναι αυτό που μανουριάζει.
0: Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Μανουριάζονται οι φίλοι της.
1: Ποιος είναι αυτός με το αμάνικο?
0: Λογικά ζητάει ο Άρης να φύγουν πίσω από τον πάγκο.
1: Α, του Άρη είναι αυτός?
0: Όχι, της ΑΕΚ είναι. Έχει ζητήσει ο Άρης να ακυρωθεί ο χώρος πίσω από τον πάγκο του, φαντάζομαι. Να γίνει κουβεντολόγια πίσω
1: ας
0: από τον πάγκο.
1: Αφού άδειο είναι το γήπεδο. Μισό άδειο είναι. Ας πάνε, καμπαλά.
0: Ας πάνε την άλλη πλευρά. Να το.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι εδώ το χώρο.
1: Εντάξει, και... ας βάλουν εκεί μια σειρά αστυνομικών και ας κάτσουν πιο πάνω. Λοιπόν,
0: τι έχει συμβεί, τι μπορεί να έχει συμβεί.
1: Πολλοί από το πρωί αναλώθηκαν στο κλισέ, στο κλασικό, στο τετριμένο.
0: Ναι.
1: Από την εποχή των παρακολουθήσεων, στο Μαξίμου ναι. κτλ. Ήταν φίλοι, μάλλον τίποτα από αυτά.
0: Ήταν φίλοι,
1: παιδιά. Εμένα το ρεπορτάζ μου άλλο λέει. Άλλο λέει το ρεπορτάζ.
0: Αγόρι μου, εσένα.
1: Τέσσερα πράγματα μπορεί να έχουν συμβεί.
0: Τέσσερα
1: πράγματα. Κράτατα. Φυκτά.
0: Μπορώ να τα γράψω.
1: Όπως τη Λαβού το βράδυ πριν κοιμηθείτε.
0: Δικαιούμαι.
1: Ράψτε.
0: Να τα γράψω.
1: Ράψτε.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν κάνω ρεπορτάζ, δεν το κορυδεύουμε στο όλα μέσα.
0: Νούμερο ένα και.
1: Λοιπόν.
0: Πρώτο ενδεχόμενο καυγά.
1: Το πρώτο ενδεχόμενο καυγά αφορά τις διαφορετικές απόψεις μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη όσον αφορά τις επιλογές του Γιώργου Μπαρτζόκα. Στον ημιτελικό για κάποιους παίκτες και το τι θα έκανε στον τελικό.
0: Ναι.
1: Εκεί υπήρξε η σύγκρουση. Το ένα εξ αυτών.
0: Ναι.
1: Ποιους θα χρησιμοποιήσει.
0: Αν ο Πίτερς θα τον MVP
1: μπράβο,
0: ή αν θα Πίτερς... βγάλει το Φουρνιέ.
1: Μπράβο, το είπες του Δεπόν. Ο Πίτερς, επειδή δεν ξεκίνησε και ξέρω ότι στο Βαγγέλη Μαρινάκη αρέσει ο Πίτερς.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλός παίκτης. Εκεί υπήρχε διάσταση απόψεων με αποτέλεσμα εδώ μιλάμε για χειρουργείο.
0: Τι κάνουν εδώ ρε οι άλλοι.
1: Μη φωνάς, εντάξει.
0: Καλά, αυτή δεν είναι κάθοδος τώρα.
1: Αυτή είναι κάθοδος και άνοδος, αλλά είπαμε ότι.
0: Συγγνώμη που.
1: Όχι, συγγνώμη. Όταν σου λέγανε τους διαιτητές, ειδικά του μπάσκετ, μου λέει. Δηλαδή, καφέ δεν πίνεις μαζί τους. Όχι, δεν πίνω ούτε καφέ.
0: Ούτε καφέ.
1: Ούτε καφέ.
0: Ούτε το πυρετό. Λοιπόν, αφήνει την μπάλα στο καλά, το Μήτρο Λόγκ είναι στην κάθο και τη διώνει και δεν δίνει τίποτα. Ο ρεύ λέει, παίζεται. Λοιπόν, άρα θεωρεί ότι στο κομμάτι το προπονητικό. Δεν αρέσαν τα plays του Μπαρτζόκα στο Μαρινάκι.
1: Υπάρχει διαφορετική προσέγγιση Δημητριάδη Μαρινάκη όσον αφορά τα plays, τα πάντα, το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Ποιος θα βγει από τα screen να πάρει το
1: απλά δεν ξέρω, δεν μπόρεσα να εστιάσω, να μάθω ποιος τελικά δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα και από την κατάκτηση της Ευρωλίγας από τον Ολυμπιακό και φυσικά τη δικαίωση του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Ο Σκαριόλο, για όλα αυτά τι έχει να πει.
1: Σκαριόλο,
0: το μισό.
1: Εξαιρετικός προπονητής. Με μισή Ρεάλ την έφτασε εκεί που την έφτασε. Μπορούσε
0: να το πάρει κιόλας.
1: Να το πάρει κιόλας. Δεν ήταν.
0: Το πήγε μέχρι το τέλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: το δεύτερο.
0: Το δεύτερο. Άρα στο πρώτο κρατάμε διαφορά απόψεων για τα play του Ολυμπιακού. Mm. Δύο.
1: Το δεύτερο. Πάρα πολύ σημαντική η ένταση που υπήρξε γιατί πολλοί λένε ότι είχε να κάνει με τις δημοσκοπήσεις.
0: Με τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, με τις δημοσκοπήσεις. Που δίνουν τη Νέα Δημοκρατία άλλες να έχει. Κέρδη να είναι πάνω και άλλες να πέφτει, ειδικά μετά την έλευση.
0: Και άλλες να έχει υπερκέρδη.
1: Μετά, μάλλον την είσοδο στην πολιτική σκηνή της χώρας της Μαρίας Καρτιστιανού.
0: Ναι, άρα ένα.
1: Ναι.
0: Δημοσκοπήσεις ένα. Ότι ο Μαρινάκης τι υποστήριζε.
1: Ο Μαρινάκης υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε καθοδική πορεία.
0: Δημητριάδης του λέει.
1: Ότι πάμε τρένο. Ναι. Πάμε Γκανιάν. Εκεί υπήρξε η σύγκρουση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τρία. Ακραίο μεν. Αλλά κράτα το αυτό που μου το είπε, γιατί μου το είπε πολύ έγκυρη πηγή.
0: Σαν μεταγιόν το κρατάω στην καρδιά
1: από
0: μου.
1: Από την δίπλα. Πρωτεύουσα.
0: Ναι.
1: Διαφωνία όσον αφορά το dress code.
0: Όπα.
1: Δηλαδή, κάποιος εκ των δύο, δεν γνωρίζω ποιος, δεν μου είπε η πηγή μου.
0: Ναι.
1: Ήταν εριστικός ως προς τον άλλον όσον αφορά το ντύσιμο.
0: Τι είναι δηλαδή, αυτό το τσουβάλι που φοράς,
1: ναι, πώς ήρθες έτσι και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν διακριτικά του Ολυμπιακού σε κανένα εκ των δύο. Κάποιος είπε τον άλλον ότι. Δεν μπορείς να βάζεις μια μπλούζα κόκκινη ξέρω του Ολυμπιακού. Δεν είσαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και πυροδοτήθηκε αυτό το κλίμα. Να ξέρεις, κράτα το αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, ο Δημητριάδης φοράει κόκκινο, ο Μαρινάκης φοράει άσπρο.
1: Άσπρο.
0: Στην πρώτη μπλούζα. Γιατί.
1: Στην πρώτη μπλούζα. Μετά
0: και μην ξεχάσω, φίλε, με γεια και το μπλουζάκι που έλεγε ναι. Going through. Ναι.
1: Αυτό. Και το τέταρτο.
0: Και πιο φαρμακερό, φαντάζομαι εδώ είναι.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο εντρικαδόρικο. Δεν το υιοθετώ τόσο πολύ.
0: Εδώ είμαστε.
1: Υπήρξε μεγάλη κόντρα μεταξύ του και ένταση για το ποιο έχει τη περισσότερη φρουρά.
0: Έτσι πως το έχει.
1: Μεγαλύτερη. Περισσότερη.
0: Μεγαλύτερη.
1: Όχι μεγαλύτερη, περισσότερη. Μεγαλύτερη αριθμητικά. Περισσότερη φρουρά.
0: Βέβαια, το δείχνει ο Δημητριάδης ότι εσένα δεν είναι μεγάλη φρουρά σου.
1: Ναι.
0: Τον κάνει έτσι, ας πούμε. Με τα δάχτυλα.
1: Ναι.
0: Ότι η φρουρά...
1: Γιατί όποιο ζει το επεισόδιο, πώς ξεκινάει, που παίζει το
0: απλό στα σάκ. Ναι.
1: Διότι στην αρχή δεν υπάρχει πολύ μεγάλη φρουρά. Μετά ξαφνικά βλέπει κάτι κεφάλια να κατεβαίνουν. Να
0: βγαίνουν καλά, από σωστό, τέτοιο. Σωστό.
1: Και αυτό ήταν το επίμαχο σημείο. Δηλαδή υπήρξε μεταξύ του κόντρα.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο ο Μαρινάκης να είδε το Δημητριάδη να παίρνει το τελευταίο hot dog από την καντίνα, από το κηλικείο, και να τον είπε καλά. Το τελευταίο hot dog μου.
1: Για γαστριμαργικούς λόγους δηλαδή.
0: Ναι. Και να τον είπε, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω.
1: Δεν μου το πει αυτό η πηγή μου. Αλλά το ακούω. Δεν το αφήνω.
0: Θα το πει αδερφούλη. Τι έγινε.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι ολόκληρο. Τελευταίο hot dog, ολόκληρη διοργάνωση τώρα φύγανε.
0: Σε εκείνο το κηλικείο. Μπορεί να
1: είναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό ο οποίο προμηθεύει τα κηλικεία. Δηλαδή, εγώ που είμαι κηλικιατζή, α πούμε στην Τρία. Λέω τώρα, α πούμε εγώ. Βλέπω ότι τελειώνουν τα hot dog.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα που πηγαίνουν στο κήπεδο λίγοι δεδομένοι των εισιτικών, αλλά βλέπω ότι τελειώνουν τα hot dog. Δεν λέω το μας, αδερφέ, φέρνε λίγο γιατί έχω κόσμο. Και έρχεται ένας συνδρομένος, ανεβαίνει τα σκαλιά, ή στην 5, ή στην 5-6, στην Πατού.
1: Ναι.
0: Στο Κυλικιατζή, στην 5-6, που έχουν εκεί τα νερά κρύα και τα συναφή. Αδερφέ, με τελειώνουν τα νερά. Δεν τρέχει κάποιος ιδρωμένος.
1: Σίγουρα τρέχει.
0: Μπράβο. Αν του πήρε το τελευταίο hot dog, εγώ ας πούμε, θα σου έτσι. Αν μου παίρνεις εσύ το τελευταίο hot dog, θα σε ψάχνα.
1: Ναι.
0: Και θα σε αδερφέ.
1: Και μπορεί, και, ναι, το ακούω αυτό που λες, και μπορεί όπως το πήρε το τελευταίο hot dog, να συνοδεύτηκε και από μια ηρωνική ή υβριστική φράση. Ότι ναι. Το πήρα, να το.
0: Να, οπα. Όχι, να το.
1: Όχι,
0: το,
1: λέω ρε παιδί μου, λέω. Ναι. Εγώ αυτό σου λέω, η πηγή μου δεν, αυτές τις τέσσερις περιπτώσεις μου είπε. Που τις ανέφερα και σας τις παρέθεσα για να ξέρετε, γιατί δεν είναι αυτά που παρακολουθείς και αυτά είναι η εικόνα, δεν είναι αυτό το
0: γενικά το, στα το βαριά κορμιά.
1: Ναι.
0: Όταν με πιάσει πείνα.
1: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν είναι βαρύ κορμιά.
0: Ναι, αλλά είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
1: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι.
0: Ο οποίος κάνει την προσπάθειά του και χάσκυλα, πραγματί.
1: Ναι, όντως.
0: Αλλά τα βαριά κορμιά, η τελευταία μπουκέ. Δηλαδή, αν είναι το τελευταίο μου, δηλαδή, αν είμαι εγώ σε θερμιδικό έλλειμμα, κλείνω από μένα.
1: Ναι.
0: Αν είμαι εγώ σε θερμιδικό έλλειμμα και μου το ψηρίσουν και πρέπει να. Μπορεί να μου δημιουργήσει θέμα.
1: Σίγουρα.
0: Μπορεί να με αναστατώσει. Να τον πας.
1: Υπάρχει εκνευρισμός.
0: Ψηλέ!
1: Όντως είναι ψηλός ο Δημητριάδης.
0: Είναι. Ναι. Τι έγινε. Κάποτε τι έγινε.
1: Και εκεί να είπε ο άλλος έτσι, ναι. Και να έγινε.
0: Όχι, εσύ τι έγινε.
1: Τα μαλλιοκούβαρα.
0: Ναι, τι έγινε.
1: Ναι.
0: Αυτό που δεν μπορούσαν να εννοηθούν.
1: Αυτό.
0: Ναι, τι έγινε. Ναι, εγώ ρωτάω τι έγινε.
1: Σωστά.
0: Και στο τι έγινε.
1: Δεν θέλει
0: έγινε.
1: Πολύ. Εντάξει, πυροδοτήθηκε.
0: Ξαφνικά ακούγεται ένα.
1: Αυτό. Ένα μπινελί και τελείωσε.
0: Και μετά το έτσι τι ακούγεται.
1: Ναι.
0: Όχι ρε παιδιά, όλοι Ολυμπιακός είμαστε. Ναι, άστε. Ναι.
1: Όχι, αυτό είναι το φοβερό στο βίντεο που ακούγεται αυτό.
0: Ναι.
1: Ή μάλλον στα βίντεο που δεν ακούγονται αυτά. Γιατί
0: το βίντεο.
1: Έχουν ακολουθήσει τα γαλλικά.
0: Ναι.
1: Ακούς κάποιους. Έλα, παιδιά, ήρεμα. Τι ήρεμα, έχουν φτάσει άλλοι. Τέτα τέτ βρίζονται μάνες, σπίτια, ιστορίες, ακούγονται, ναι. Και λένε η φρουρά. Έλα, παιδιά, ήρεμα. Λέει εδώ ο φίλος ποιος είναι ο Γιάννης. Το θέμα είναι ποιος πληρώνει τη φρουρά. Κοίταξε, Γιάννη μου, αν τόσο λες το μήνυμα, λοιπόν. Η φρουρά πληρώνεται από τους επιχειρηματίες. Δηλαδή ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν ξέρω, έχεις άλλη.
0: Η ελληνική αστυνομία πόσα πρόσωπα φυλάει τα οποία τους παρέχει προστασία γιατί είναι πρόσωπα υψηλού κινδύνου.
1: Και δημοσιογράφους.
0: Και δημοσιογράφους και ιδιοκτήτες και.
1: Όλους αυτούς από
0: την. Εσύ πες μου, πόσο.
1: Δεν ξέρω. Εγώ λέω, πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να έχει και ιδιωτική φρουρά. Δεν τους
0: πληρώνει. Θα έχει, ναι. Μπορεί κάποιος να είναι αποσπασμένος στη φρουρά κάποιου αλλού.
1: Κοίταξε. Όσον αφορά τον κύριο Δημητριάδη, γνωρίζω ότι.
0: Γνωρίζεις.
1: Με ένα τηλεφώνημα που έγινε σήμερα στα κεντρικά. Ότι αυτοί οι οποίοι το συνοδεύουν είναι.
0: Ναι.
1: Στελέχη της ΕΚΑΜ.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά και να το λες.
1: Ναι, αστυνομία είναι.
0: Ναι, φυσικά είναι. Τρομοκρατική.
1: Ναι. Αλλά σίγουρα ναι. Σε εφοπλιστές, επιχειρηματίες κτλ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν. Εδώ και ηθοποιούς είχε, ρε. Ηθοποιούς, τραγουδιστές, φοβερά
0: γενικά,
1: πράγματα.
0: Γενικά.
1: Ελληνική αστυνομία.
0: Και το πρόβλημά μου δεν είναι στους αστυνομικούς.
1: Ο υπουργός τα δίνει αυτά.
0: Το πρόβλημά μου εμένα δεν είναι στα όργανα.
1: Κύριος Χρυσογοήδης τα εγκρίνει αυτά.
0: Το πρόβλημά μου είναι στην πολιτική πρωτοβουλία. Ότι γιατί ο Μαρινάκης. Βγάλε το Μαρινάκη. Ο Σαροπουλάκης. Ναι. Ο οποίος είναι πλειοκτήτης.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει. Το ελληνικό κράτος να του παρέχει προστασία. Δεν μπορεί να την πληρώσει μόνος του.
1: Πώς μπορεί.
0: Μπράβο. Κάποιος ο οποίος αποσπάται σε μια τέτοια θέση πληρώνεται οργανικά από την ελληνική αστυνομία ή πληρώνεται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και αν πληρώνεται από τον ίδιο, μήπως σταματάει να είναι. Πώς το λένε. Στην ΕΑ. Γιατί εφόσον είσαι στην ελληνική αστυνομία.
1: Κάποιοι είναι αποστρατεία, βέβαια.
0: Κάποιοι είναι αποστρατεία. Στις ομάδες ή κάποιοι είναι αποστρατεία.
1: Φυσικά και στις ομάδες.
0: Και πληρώνονται και ζεστά, όρθια, καζεράτα. Το ζήτημα λοιπόν είναι αυτή η φρουρά από ποιον πληρώνεται. Ποιοι ήταν αυτοί οι θηριώδεις.
1: Τον Παλαούρα. Φρουρά!
0: Φρουρά!
1: Φρουρά! 12 φορές το είπε. 22, πόσο το είπε. Φρουρά! Φρουρά! Ναι. Τον κύριο Παλαούρα, τι πληρώνεται.
0: Μα δεν υπάρχει, ρε φίλε, αυτό.
1: Ο φίλος του 341 λέει: καλησπέρα, παιδιά. Βλέποντας τη θερμή συνάντηση των δύο σημαίνοντων προσώπων της χώρας, μόνο μια λεζάντα χωράει. Όταν η υγιής επιχειρηματικότητα συναντά την ευαγή πολιτική ζωή της χώρας. Εξαιρετικό το 341.
0: Αυτό εξαιρετικό είναι, αυτή είναι η υγιής επιχειρηματικότητα.
1: Εξαιρετικό. Η ευαγή πολιτική ζωή. Ωραία και φοβερή λέξη.
0: Η ψυχολογία της ύλης.
1: Πολύ ωραία.
0: Το κορυφαίο σκηνικό είναι ότι πάει ένα να μπει στο σκηνικό για να πάρει ο φουσκωτός, τον κρατάει να μην εμπλακεί και λέει: λογικά του λέει, σκέψου τα παιδιά σου.
1: Αυτό που λέει ο φίλος είναι όταν ένα. Εκ της φρουράς, τώρα δες τι λέμε τώρα, εκ της φρουράς του κυρίου Μαρινάκη πετάει κάτι σαν σημαία του Ολυμπιακού, κάτι κόκκινο, είναι ένα πανό, τι, δεν μπορώ να καταλάβω, το πετάει στο πρόσωπο, πανίκη, στα μούτρα που λέμε, in your face, του Δημητριάδη. Και εκείνο να βλέπεις έναν από τη φρουρά του Δημητριάδη κάνει βήματα προς τα πίσω για να βγει, να τον αρπάξει. Και τον τραβάει ο άλλος ένας με ένα μπράτσο δύο φορές, δύο φορές το δικό σου και το δικό μου, το συγκρατήσει, αν του λέει, ρέμισε τώρα και τα λοιπά, γιατί... λίγο αυτοί μπορεί να τα βρούνε κιόλας. Εντάξει, είναι και στον ίδιο χώρο κτλ.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ νομίζω, λέει ο φίλος Άλεξ, την αγάπη μου. Ο φίλος ο Μαρνέκη ζήτησε το Predator από τον Δημητριάδη και αυτός του έφερε DVD από τη γυναίκα με τον Σφατζενέκερ. Την αγάπη μου. Πιθανό, φίλε. Πιθανό.
1: Ακούμε και από τον κόσμο.
0: Τι μπορεί να οδήγησε.
1: Τι μπορεί να οδήγησε στη σύραξη αυτή. Δηλαδή, εγώ είπα 4 πιθανά σενάρια. Τα οποία μίλησα για με Αθήνα και μου είπαν ότι έχουν πολύ μεγάλη βάση.
0: Και σε ποια ελληνική ταινία.
1: Ναι.
0: Έχει υποθεί η φράση «Για μένα χτυπιούνται τα παιδιά» ή «Για μένα χτυπιούνται τα παλικάρια».
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δύσκολο.
1: Δεν είναι ψέμα.
0: Δεν είναι ψέμα, δεν είναι βόας. Δεν είναι κροταλίας. Κουλμπόκα εκεί από τη γωνία πριν πάμε σε διάλειμμα. Όταν σου έρχεται την μπάλα θα σουτάρεις. Αυτό μπορεί να κάνεις στον Άρη. Δεν σε θέλουμε να μαρκάρεις. Αλλά... όταν βρίσκεσαι στη γωνία θα να σουτάρεις. Τι είναι αυτό, μην το ασφάλωθω, μην το στεκά. Λοιπόν, 50-44.
1: Χρειάζεται όμως άμυνα. Με 50 πόντους σύμμυχρονο δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Προχωρήσουμε.
0: Έτσι. Σίγουρα δεν μπορεί να πάει έτσι. Συμφωνώ απόλυτα με τον.
1: 52.
0: 52-44, όχι, δεν γίνεται έτσι. Θα πάμε σε διάλειμμα. Έρχεται.
1: Στο Μπάρκλεϊ εδώ, ξέρετε, φίλε, είναι πολύ ωραίο παίκτη, αλλά μου. Λίγο γεματούλη.
0: Ασούμπαλο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά ρε φίλε, τα παστελώνει, ρε φίλε. Έχει μια κίνηση φοβερή. Φοβερό. Ωραίο παίκτη.
0: Λοιπόν. Διάλειμμα κομισό και επανερχόμαστε. Έχουμε διακοπή. Ο διαιτητής αναμέτρησης πηγαίνει κάτω από τη μία μπασκέτα. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα

0: Είναι 8.
1: Ωραία for all της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, for all της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Λευτεράκι, τα είδες?
11: Τι να δω, ρε Ζωζό.
10: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν, κομβόι?
11: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
10: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
11: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
10: Τι κληρώσεις?
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
13: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
16: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθε!

0: φάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: χαθεί η πόλη, Μιχάλη. Η πόλη.
1: Μη χαθείς.
0: Λοιπόν, Γιάννη Λελίδη στα DEX, το καλωσορίζουμε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και στο Γιάννη το Λελίδη. Όλα μέσα.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννη Σερβίνη, τα μικρόφωνα μέχρι τις 9, στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδος. Αυτό είναι τελείω το μήνα Μάιο. Πόσο έχουμε σήμερα.
2: Δεν φεύγει ο Μάης,
0: παιδιά. 25 έχουμε σήμερα. Πόσο έχουμε, έχω χάσει. 25, ρε φίλε, δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει ο.
2: Μα δεν τελειώνει.
1: Την άλλη εβδομάδα τελειώνει.
0: Όχι, Δευτέρα τελειώνει.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, του Αγίου Πνεύματος. Σαββατοκύριακο πάλι Μάιο θα έχουμε. Ένα άστατο Σαββατοκύριακο με βροχές, πάλι ήλιο, ξανά, μανά τα είχε. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Τις γνωστές πλημμύρες λίγο εκεί πέρα. Έβρεχε λίγο εκεί καλαμαριά, κάτι κατηφόρες είχε, ωραία καγιάκ.
1: Πυρόγα, μια πυρόγα. Φεύγεις και τραγάμπαστε, Χρήστα την Αράπουλου. Φεύγεις και μ' αφήνεις. Και τον, πώς τον έλεγανε, τον Δαρδαμανέλη.
0: Καλά, όχι μόνο καλαμαριά.
1: Τις ώρες που αγριεύει.
0: Και στο Στέλιο Αγγελούδη. Η κουνιάδα μου ερχόταν με την κόρη μου από Σέρες.
1: Ναι. Από τα Σέρας.
0: Από τα Σέρας άνοιξαν οι ουρανοί και μπήκε από την Αγίου Δημητρίου Λούγκα μέσα. Σου είπα και εγώ λίγο, μπήκε από την πόλη πιο safe, λίγο από το περιφερειακό. Ναι. Και λέει, τρομάξαμε κάποια στιγμή. Το νερό ήταν.
1: Ποια είναι εκείνη η γέφυρα.
0: Το Αγίου Πάντων.
1: Μπράβο, το Αγίου Πάντων.
0: Μένει το αμάξι, κάτι πάντα. Κάθε χρόνο. Εκεί θα δει ένα αμάξι σταματημένο.
1: Ρε φίλε.
0: Σκεπασμένο με νερό.
1: Δηλαδή. Αυτό είναι το παραδοσιακό, το γνωστό και ως κάπου όπα. Δηλαδή, πραγματικά κάπου όπα. Που είναι. Εδώ, φίλος ο Βαγγέλης. Μην το πάτε το θέμα στην ατομική ευθύνη. Σωστό. Στην ανθρώπινη φύση είναι κάποιος το να ψηρίσει. Ούτε η Σουηδία είναι καλύτερη από εμάς. Απλά έχουμε θεσμούς που λειτουργούν σωστά όπως η δικαιοσύνη. Βαγγέλη μου, τώρα το είδα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Μα δεν είπαμε για το εμείς για την ατομική. Εμείς είπαμε για τους θεσμούς. Εννοείται ότι δεν λειτουργούν οι θεσμοί.
1: 100%.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: 100%. Αλλά τώρα αυτό που λες για τα νερά. Θα ανοίξουν οι ουρανοί again. Και θα έχουμε μελέ. Ναι. Όλη πόλη. Ο περιφερειακός. Εδώ μεταξύ πάλι σήμερα. Επειδή έχεις επαφές και μαθαίνεις επαφές.
0: Ναι.
1: Και με το ζήσεις και με τους ανθρώπους.
0: Α, ναι. Με το κόμμα λες. Ναι.
1: Πότε τελειώνει το φλέγοντα.
0: Το 27. Απλά δεν μπορώ να σου πω ακόμα μήνα γιατί υπάρχουν κάποια τεχνική πίσω θέματα. Αλλά...
1: σε ένα χρόνο θα έχει τελειώσει.
0: Ναι, ναι. Τελειώνει. Είναι δέσμευση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όλο το έργο παραδίδεται.
0: Όλο. Όλο. Θα παίρνεις το smart και θα κάνεις τρέλες. Εννοώ τρέλες μεταφορικά.
1: Δεν είμαι για να κόμπω.
0: Δεν κάνεις μια κατά. Θα μπαίνεις από εδώ, θα βγαίνεις από εκεί, θα λες. Ωραία! Πού ήρθα, λες.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ήδη του δίνω και την ενημέρωση. Νομίζω ότι τα έχει ζει βέβαια και εσύ με τα ματάκια σου. Όχι ότι το βλέπεις καλά, αλλά δεν ήθελες για τους δικούς σου λόγους προφανώς.
1: Οι παροποίητες, οι πολιτικές.
0: Οι λαμαρίνες φύγανε από την καλαμάρια, από το μετρό.
1: Γιατί.
0: Έρχεται, έτσι θα κάνω.
1: Αναδικαστικό.
0: Έρχεται.
1: Τι έρχεται.
0: Το μετρό.
1: Βάζει ένα στοίχημα.
0: Την Καλαμαριά. Προς το παρόν βέβαια θα κλείσει τέλη Μαΐου.
1: Να έχω να πάρω ένα στοίχημα.
0: Για τρεις εβδομάδες.
1: Ναι, πότε θα παραδεί. Μετά ή πριν τον Οκτώβριο.
0: Πριν τον Οκτώβριο.
1: Πριν τον Οκτώβριο λες εσύ. Σεπτέμβριο λέει θα παραδοθεί.
0: Πιθανό εκεί με την.
1: Ας τα πιθανό.
0: Ναι, ναι, Σεπτέμβριο. Αλλά.
1: Αλλά μπορεί
0: όχι,
1: τι.
0: Όχι, με είπες, μπορεί, αλλά... όχι, με είπες πριν ή μετά. Τίποτα. Ναι. Δεν χρειάζεται ούτε Ιούλιο ούτε. Πριν τον Οκτώβριο. Πριν τον Οκτώβριο. Βάλουμε ένα στοιχηματάκι.
1: Ναι, φυσικά θα βάλουμε.
0: Ένα τραπεζάκι.
1: Φυσικά θα βάλουμε.
0: Στο μακάρο το φίλο μας.
1: Επειδή θυμάμαι ότι πριν δεν έβαζε στοιχήματα, τώρα θα τα βάλεις όμως.
0: Θα το βάλω γιατί. Κακώς δεν έβαζα γιατί θα σε ψήφιζα εύκολα ένα πεντάρικο με το παπάκια που είπες.
1: 30
0: Σεπτέμβρη. Και κυκλοφορεί και το βίντεο, παιδιά. Μπείτε μέσα στο Instagram με το
1: 30
0: βίντεο.
1: 30 το Σεπτέμβρη.
0: Κάντε like.
1: 30 βγαίνει ο Σεπτέμβριο. Εντάξει.
0: Ναι, 30.
1: Δεν ξέρω αν θα είμαστε ή δεν θα είμαστε. Αν 30 Σεπτέμβρη δεν έχει παραδοθεί. Να μπορώ να μπω
0: ναι.
1: Από εκεί, από την Πειραιώ στην Πασαρή.
0: Ναι, ναι, ναι, από εκεί θα μπαίνεις.
1: Αν δεν μπω από εκεί
0: ναι.
1: Να κατέβω κέντρο
0: ναι.
1: Θα έρθω και θα σε βρω
0: και θα...
1: και θα σου ψηρίσω μια πενιντάδα πανγρήγορη.
0: Όχι, τραπεζάκι θες καλά.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω τραπεζάκι.
0: Πενιντάρικο θες.
1: Θέλω ένα πορτοκαλί, θέλω.
0: Ένα πορτοκαλί.
1: Ένα πορτοκαλέουρα.
0: Για την εφορία σου. Φορολογική δήλωση. Που θα είναι μεγαλούτσικη. Από ό,τι μαθαίνω.
1: Δεν μα σώζει το πεντάρι.
0: Εντάξει. Όχι, εντάξει. Δεν σε σώζει. Όταν οικονομά από δουλειέ θα πληρώσει και το ανάλογο. Έτσι, είναι Γιάννη.
1: Να πληρώσει.
0: Δεν μπορεί να οικονομάει.
1: Να πληρώσει.
0: Να είναι ένα από του πιο ακριβοπληρωμένου ραδιοφωνικού παραγωγού στην πόλη. Και μετά να μου κλαίγεται για να μου λέει. Όχι, περιμένω τη φορολογική δήλωση.
1: Θα πληρώσουμε.
0: Θα είναι, μπορεί να είναι και τετραψήφιο. Θα είναι.
1: Όχι, να είναι.
0: Να είναι.
1: Εγώ από τότε ξεκινάω ότι εγώ δεν θέλω να κρύψω.
0: Παίρνεις, πληρώνεις.
1: Να τα δώσω.
0: Μπράβο, αγόρι μου.
1: Απλά το ζήτημα.
0: Για σαν του μάγκα.
1: Το ζήτημα δεν είμαι εγώ όμως.
0: Ποιος είναι?
1: Αυτοί που παίρνουν τα δεκαπλάσια από μένα. Κάτι χοροπηδάνε, κάτι ο πέκεπέδες.
0: Ναι.
1: Που πληρώνω. Γιατί δεν μπορώ. Δηλαδή και να θέλω δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Mm. Αλλά χοροπηδάνε κάτι ο πέκεπέδες, κάτι σκάνδαλα και ακόμα ευρώ δεν είδαμε πίσω. Όχι, μην κάνεις έτσι τα ματάκια σου.
0: Όλα θα γίνουν. Ναι.
1: Μην κάνεις έτσι τα
0: ματάκια. Όλα θα γίνουν. Όλα έχουν μπει σε μια σειρά.
1: Εγώ προσωπικά δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Α, το προσωπικά. Σε έτοιμασαι να πληρώσεις τώρα.
1: Θα πληρώσω.
0: Πάρ' το λογιστή σου.
1: Θα πληρώσω και ευτυχώς. Ευτυχώς. Το θέμα
0: μου. Θα σε σώσει πάλι την άλλη φορά.
1: Το κράτος όμως δεν το.
0: Το κράτος του δικαίου δεν υπάρχει.
1: Δεν το σώσω εγώ.
0: Μπράβο. Το κράτος ξέρει πώς θα σώσει.
1: Αυτό που είναι να τα δώσω, θα τα δώσω. Αυτοί.
0: Το κράτος ξέρει τον δρόμο.
1: Που κυκλοφορούν, που βγήκανε πάλι για τις σέρες. Δεν ξέρω αν είδες για τις σέρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάτι. Κάτι φτάλε που χοροπηδάνε.
0: Είναι στη διαδικασία.
1: Σαν διαδικασία.
0: Τη δικαιοσύνη.
1: Στη διαδικασία.
0: Όλοι.
1: Αλλά ξέρω τι θέλετε.
0: Όλοι θα περάσουν
1: ευθύ εισαγγελέα. Θέλετε, θέλετε.
0: Τι θέλουμε.
1: Θέλετε.
0: Ναι, θέλουμε.
1: Ναι, μια βίτσα.
0: Ναι, πες το.
1: Να, βίτσα, βίτσα.
0: Ναι, βίτσα, βίτσα. Άστη,
1: βίτσα. Βίτσα, βίτσα, βίτσα, βίτσα. Βίτσα και βίτσια. Βίτσα και βίτσια.
0: Βίτσια πιο πιθανό είναι.
1: Ναι, άσε. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι όσο κι αν επιτίθεστε στη μεσαία τάξη. Όσο και αν επιτίθεστε στη μεσαία. Που αυτός είναι ο στόχος σας. Να εξαφανίσετε τη μεσαία τάξη. Εμείς είμαστε εδώ και δίνουμε τον αγώνα μας. Που εμείς είμαστε μεσαία προς κάτω. Δεν είμαστε καν μεσαία προς πάνω.
0: Εσύ δύσκολο να είσαι μεσαία, μεσαία προς τα κάτω. Μεσαία προς τα πάνω, ναι. Λοιπόν, εμείς, άσε.
1: Τι?
0: Με τον Γιάννη τον Λελίδη είμαστε.
1: Εγώ ξεχνικά φόκης τέτοια εδώ.
0: Μικροαστή πλεμπέη είμαστε.
1: Ταξιδεύω. Είμαι
0: νοικοκυρέη.
1: Από τη Νέα Βίσα έχω τέσσερα σπίτια.
0: Δεν νομίζω να έχει ο Γιάννης.
1: Εννιά! Πώς έχει!
0: Το βλέπεις τον
1: άλλο. Αλλά έξι εσείς τις φώκες, μεγαλοκτηματία με ελιές!
0: Τον βλέπεις. Με το ίδιο που κάμισε, έρχεται μια εβδομάδα.
1: Ή μήπως είμαι σαν το Θανάση που έχει δύο μεζονέτες στην Αγγελοχώρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Άσε τα παραμύθια.
1: Δεν πειράζει.
0: Άσε τα παραμύθια.
1: Και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι κάποια στιγμή. Θα τα καταφέρουμε.
0: Σίγουρα τα καταφέρεις.
1: Θα τα καταφέρουμε, θα παλέψουμε και θα είμαστε εδώ. Βγάζετε παπέλ, το βάλεις. Μεγάλη ιστορία. Ακούμε τον Ράφο Μπενίτεθ.
0: Σε λίγο, αν μπορέσουμε, να έχουμε και τον κύριο Σοκράτη Φάμελο να μιλήσει λίγο.
1: Το Φάμελο, ναι, βέβαια τον έχουμε.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει γίνει πολλά κομμάτια, να δούμε λίγο πώς μπορούμε να το μαζέψουμε αυτό.
1: Τι, σε ενοχλεί και το ΣΥΡΙΖΑ, σε ενοχλεί.
0: Όχι, όχι, ίσα ίσα.
1: Μας πεις τι γίνεται.
0: Μας χαροποιεί αυτό.
1: Με τον κύριο Σαμαρά να μας πεις τι γίνεται.
0: Μια...
1: Το ξανάκανε, το ξέρει το δρόμο Σαμαράς.
0: Μια...
1: Το ξανάκανε ο Σαμαράς, το ξέρει το δρόμο.
0: Μια ανάλογη κατάσταση, μια μύγα που τρώω τη σούπα με το καλοκαίρι και κάνω ένα
1: μια
0: έτσι
1: μίγα.
0: Και φεύγει.
1: Στα
0: ποσοστά, στα ποσοστά.
1: Μίγα,
0: ποσοστά. Ποσοστά.
1: Ξέρετε, αυτή είναι η θρασίτητα, ότι δεν αποδίδεται τον προσήκοντα σεβασμό. Έτσι
0: ότι...
1: σε λίγο καιρό θα αποκαλείται και μίγα και τον Κωνσταντίνο του Καραμαλή.
0: Δεν νομίζω αυτή ότι θα είναι πάνω από 4%.
1: Αυτή είναι η νέα νεοδημοκρατία. Που δεν σέβεται θεσμούς. Που δεν σέβεται πρόσωπα και λειτουργία. Δεν πειράζει.
0: Σωμάκι θα σου δώσει, ναι,
1: αυτή η θρασίτητα. Αυτή η θρασίτητα κάποια στιγμή θα βγει στον τάκο. Αυτή η θρασίτητα θα βγει στον τάκο. Παπιά γιατί
0: δημοκρατία.
1: Όταν δεν σέβεσαι.
0: Άσε τα, αυτά τα,
1: όταν δε
0: τα
1: σέβεσαι,
0: χριστιανικά αυτά, άστα τώρα.
1: Όταν δεν σέβεσαι.
0: Ναι.
1: Θα τα βρει όλα μπροστά σου. Όλα μπροστά σου θα βρει.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία θα σε πάρει από το χέρι και θα σε οδηγήσει. Και μέσω τη συσχώρησή σου και σε επαγγελματικά πλαίσια να πούμε, έτσι.
1: Έρη να είμαστε.
0: Μπράβο.
1: Έρη να είμαστε.
0: Γι' αυτό κάθε μέρα θα σηκώνει, θα κάνει το σταυρό, θα λε: Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά.
1: Ναι.
0: Δόξα τω Θεώ,
1: ναι.
0: Γιάκο Μητσοτάκη.
1: Ποιος?
0: Που μαζί είναι η δουλειά και μπαίνουμε σε κάποιε δουλειέ που κάποτε
1: δεν
0: σκεφτόμασταν. Σε κάποια
1: μας
0: μαγαζιά τη πόλη και όχι μόνο.
1: Όχι μόνο τη πόλη.
0: Τα οποία μα αγκάλιασαν.
1: Όσο μα αγκάλιασαν.
0: Και μα είπανε: Έλα, Μιχάλη, να δείξει ποιο είσαι.
1: Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε τόσα χρόνια. Αυτό τον άνθρωπο χτίζω τόσα χρόνια. Πειράζει. Γιατί εμείς κοιτάμε τον άνθρωπο.
0: Ναι,
1: κοιτάμε τον άνθρωπο κι
0: αν. Κλάψαμε. Κλάψαμε τώρα.
1: Θα κλάψετε όταν έρθει το Φιρμάνι στο τέλος. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Πού είχαμε μείνει. Γιατί δεν είπες κουβέντα.
0: Στα.
1: Στα. Στα γουναράκια.
0: Παράπονα. Αλλά άσε τη Ρεάλ τώρα.
1: Εκείνα από χαμηλά. Παραπάνω.
0: Εκεί το πλάνο είναι ωραίο πίσω από τον Κώστα Καλαβατσιώτη. Πρέπει με δύο ωραίε κυρίε, ωραίο το πλάνο. Ακριβώ το σταυροπόδι.
1: Πήγε να αλλάξει τα σταυροπόδι.
0: Πήγε να αλλάξει σταυροπόδι η κυρία για όσου δεν έχουν εικόνα και ευτυχώ άλλαξε το πλάνο. Έφυγε ο σκηνοθέτη έμπειρο.
1: Πω, παραλίγο θα είχαμε εκεί.
0: Πήγε να γίνει γκάφα εκεί πέρα.
1: Την αποκάλυψη του αιώνα θα είχαμε εκεί.
0: Λοιπόν. Πάμε διαντί γιατί περνάω Σάββατο απόγευμα από κάποια μαγαζιά και βλέπω. Γίνεται.
1: Ναι, τι γίνεται.
0: Μπαρακακάο. Καλά. Λέω, τι γίνεται. Κάτι sports bar, αυτά μπαίνω μέσα. Βλέπω, λέω, παιδιά, έχει κανένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε, λέει, την Αλ.
1: Την Ριντάουα.
0: Την Ριντάουα.
1: Αλ την Ρίγια με την Αλ. Ουλαλά.
0: Τι είσαι, τι είστε, λέει, τίποτα λέει. Φίλα του Άριο είμαστε.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν είδε το αυτοκόλλο το οποίο κέρδισε η Ριντάουα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Κάνε μια χάρη στον εαυτό σου.
0: Δεν είδα. Αποτέλεσμα μετράει.
1: Όσο κάνει μια χάρη στον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή μεταξύ τύρου ίνου και αχλαδίου όταν θα χαλαρώνεις να δεις με τι γκολ κερδίζει τον προβασμό της Αλτηρία.
0: Ωραία. Βάζει αυτό το γκολ. Ο παίκτης.
1: Κίτρινο μαύρε τρελέ.
0: Άκουσε με λίγο τώρα. Βάζει αυτό το γκολ.
1: Πέντε χαρτιά!
0: Άκουσε με λίγο.
1: Στον 7ο ουρανό, αδερφιά.
0: Έβαλε...
1: Τελειώσανε τα βάσανα δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Τα βάσανα μας τελειώσανε. Ναι. Ό,τι ξέρατε θα το ξεχάσετε. Λυθήκαν τα προβλήματα του Άρη. Πέντε ζουμερές, όρθιες, κολαριστές, τετραζούμερες εκατομμυριάρες μπήκαν στα ταμεία του συλλόγου για να μπορέσει ένας προβεβλημένος ηγέτης, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει πάρει τον άρκετο να έχει αλλάξει επίπεδο, να διαμορφώσει το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς στον 7ο ουρανό, 1,5 στο ξεκίνημα του δανεισμού και άλλα 3,5 τώρα 5 και το επόμενο δικό σου μεγάλε. Να έχουμε να γκρεμίζουμε όλα αυτά για τον διατή. Οι κοπέλες ενημερώνονται φυσικά ότι τους έδειξε το πλάνο, ναι. Όλα αυτά για τον Διαντή, ο οποίος πραγματικά έπαιξε σημαίνοντα ρόλο στην άνοδο της λόγω ομάδας, η οποία προβάζεται στην πρώτη τάξη εθνική κατηγορία. Τελειώσατε στα κρεβάτια σας.
0: Ο Θόδωρος Καρυπίδης.
1: Ναι, τι, τρομερό.
0: Τώρα, χάρη σε αυτό το αυτογκόλ.
1: Ναι, τι.
0: Που βάζει 3,5 εκατομμύρια στα ταμεία της ομάδος.
1: Mm.
0: Δεν πρέπει το λιγότερο. Το λιγότερο πρέπει να κάνει. Αν ήταν άνθρωποι μας.
1: Αν έχει ψυχή, ναι.
0: Ναι. Να πει. Έλα εδώ ρε, ποιος το βάλε, ο Ελ Χαμνταουί. Έλα εδώ Θεσσαλονίκη.
1: Λαγόρι μου εδώ.
0: Να σε κάνω μια τραπεζάρα.
1: Να
0: σε πάω για μια ψαρούκλα για τις κοπές, τι θέλεις και τα λοιπά.
1: Σε πάω στη Λέσχη στο Απιθύτα για να φας.
0: Όχι Απιθύτα. Θόδωρο τον έχω για κάτι μεγάλο τώρα, δεν είναι τώρα.
1: Ναι, κάτι μεγάλο αυτό που...
0: Βουλιαγμένη κάπου να τον πάει. Εκεί στο σπίτι του που μένει, ένα ωραίο εστιατόριο. Να το πει για σαν του Μάγκα.
1: Στον πύργο έχεις.
0: Μέσωσες.
1: Ναι,
0: με το αυτογκόλ μέσωσες.
1: Ναι.
0: 3,5 εκατομμύρια έβαλα εγώ.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν πρέπει, ένα τραπέζι. Σε, τι είναι τραπέζι,
1: σε ένα παίκτη που στον Άρη.
0: Ναι.
1: Για να ξέρει ότι με διακατέχει ένα αίσθημα δικαιοσύνη. Και θέλω να το πω. Ένα παίκτη που στον Άρη δεν έπαιξε πάρα πολύ.
0: Επιτυχία του Καρυπίδη.
1: Είναι επιτυχία του Θόδωρου Καρυπίδη το γεγονό ότι πουλήθηκε, ότι παίρνει αυτά τα λεφτά. Και το ζήτημα είναι να μπορέσουν αυτά να αξιοποιηθούν ώστε να δημιουργηθεί μια καλή συνθήκη για την επόμενη χρονιά. Δεν έχω θέμα προσωπικό με τον Καρυπίδη. Όταν θα κάνει κάτι σωστό, αυτή ήταν μια εξαιρετική
0: μαγιά
1: κίνηση.
0: Έτσι.
1: Αυτή ήταν μια εξαιρετική κίνηση.
0: Του κορόδεψε, του είπε κορόιδα, δεν ξέρω τι.
1: Του κορόιδε, του κορόιδε μπορεί να παίξει να βγει, μπορεί να μην βγει.
0: Μπράβο.
1: Το θέμα είναι ότι τα πήρε ζεστά για ένα παίκτη ο οποίο δεν είχε παίξει στην Ελλάδα σχεδόν καθόλου. Είδαμε κάποια πράγματα, δεν είδαμε και τα συναφή.
0: Και το άλλο 1,5 από ποιον είναι.
1: Από του ίδιου.
0: Από του ίδιου.
1: Το δανεισμό 1,5 για
0: άρα 5. Τελειώσαμε. Σούπερ deal έκανε. Σούπερ deal έκανε.
1: Και επειδή θέλω να είμαι δίκαιο, σούπερ είναι το deal. Δεν πρόκειται να φάω, το δικαιώσει κανέναν. Ναι. Το γεγονό ότι είναι στο κομμάτι το διοικητικό ανεπαρκή δεν σημαίνει ότι στη συγκεκριμένη κίνηση δεν λειτουργήσε σωστά.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Δηλαδή δεν θα αλλάξουμε την προπαίδεια. Είναι κόμπλεξ να τα βλέπει όλα λάθο ή όλα σωστά. Είναι κόμπλεξ. Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος λειτουργεί με έναν τρόπο που το σύλλογο, μάλλον το τμήμα το συγκεκριμένο, δεν μπορεί να το εξελίξει περισσότερο και ότι έχει κάνει λάθη πολλά, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να του πιστώσουμε το γεγονός ότι έκανε ένα πολύ καλό deal. Το ζήτημα είναι από εδώ και στο εξής τι γίνεται.
0: Ναι, από εδώ και πέρα έχει.
1: Από εδώ και στο εξής τι γίνεται.
0: Πώς θα αξιοποιηθούν τώρα αυτά τα χρήματα.
1: Που θα πάνε τα φταλέ.
0: Ναι.
1: Με ποιον τρόπο θα πάνε τα φταλέ. Έχει αρχίσει ένα γαϊτανάκι ότι υποχρεώσεις δεν είναι χρέη τα χρέη. Πράγματι οι ΠΑΕ χρωστάνε.
0: Ναι.
1: Πράγματι οι ΠΑΕ έχουν υποχρεώσει. Όλες οι ΠΑΕ.
0: Mm.
1: Αν φύγει ένας άνθρωπος και έχει ρυθμισμένα μέχρι το 28, θα σου πω εγώ.
0: Πολύ
1: δεν είναι υποχρεώσεις της ομάδας.
0: Φυσικά είναι.
1: Παίρνει αδειοδότηση η ομάδα. Ναι.
0: Παίρνει.
1: Είναι υποχρεώσεις. Ο Τσερβίνης παίρνει και αναλαμβάνει την ομάδα από Τσαρόπουλο. Τα χρωστάει αυτά τα λεφτά.
0: Φυσικά.
1: Ρυθμισμένα τα χρωστάει.
0: Εννοείται.
1: Σβήνονται, διαγράφονται με κάποιο τρόπο.
0: Ποτέ.
1: Μπράβο.
0: Πώς βγαίνει.
1: Μπράβο!
0: Και αυτό είναι η μόνη μου, το μόνο μου παράπονό μου που λέω πάντα και φωνάζω και λέω, ναι, για τα του Ηρακλέου στα προηγούμενα χρόνια, ναι, ότι δεν υπάρχει ποτέ, ναι, δεν υπάρχει ποτέ, πώς να το πω τώρα, θα έχουν τη λέξη τώρα, κόλλησα. Έρχεται κάποιος να λάβει μια ομάδα και παίρνει μαζί και τα χρέη των προηγούμενων. Γιατί να πλώσω εγώ τα μισιάτικα του άλλου νουρε, φίλε.
1: Δεν είναι γιατί να δεν μην προσωποποιούν τα
0: χρέη. Γιατί να μην προσωποποιηθούν. Λένε όλοι για τον Αντώνη Ρέμο. Έτσι, ότι ναι, έβαλε, ναι, λεφτά, ναι, στον Ηρακλή και αυτά. Ούτε εγώ έχω κόμπλεξ. Με κανένα κόλμα, καμιά μόνη με τον Αντώνη Ρέμο. Ναι. Ο Αντώνης Ρέμος όμως άφησε χρέη και πλήρωνε. Ναι, πλήρωνε. Πλήρωνε όμως, πρόσεξε. Εφορία ΙΚΑ. Για να μην έχει πρόβλημα ο ίδιος. Σε προσωπικό επίπεδο. Όπως κάποτε πριν κάνα δύο χρόνια, θυμάσαι που είχε ένα θέμα με τη φοροδιαφυγή, η οποία δεν υπήρξε τελικά. Δικαιώθηκε ο άνθρωπος, αθωώθηκε και του δέσμευσαν τους λογαριασμούς. Τα υπόλοιπα στους παίκτες. Ού, φυλάκια. Γιατί έρχεται του Μάρα τώρα και του κάθε Μάρα. Ο Μάρα πότε έπαιξε στον Ηρακλή.
1: Επιρρέμουν,
0: δεν έπαιξε.
1: Φυσικά.
0: Πληρώθηκε.
1: Όχι.
0: Όχι. Γιατί να τα πληρώσει ο Ευγενίου. Γιατί να τα πληρώσει ο Μονεβασιώτης.
1: Μαζί σου. Μαζί σου 100%.
0: Επί προσωπικού, κύριε. Ένας έκανε απόδειξη τα τελευταία χρόνια επί προσωπικού στον Αντώνη Ρέμο για οφειλές. Ήταν ο Τάσος Κατσαμπής, ο οποίος δικαιώθηκε. Μετά από χρόνια πολλά δικαστήρια, κόντρα δικαστήρια κτλ. Το κυνήγησε, του τα πήρε τα λεφτά.
1: Σε ΑΕ τα χρέη προς το δημόσιο βαραίων αυτών που τα δημιουργεί ακόμα και αν φύγει. Άρα γι' αυτό και τα πλήρωνε μόνο προς το δημόσιο όμως.
0: Προς το δημόσιο.
1: Εννοείται.
0: Το λέω.
1: Και γι' αυτό και λέμε, ότι τα υπόλοιπα δεν είναι στην ΑΕ. Πρέπει να πηγαίνουν και τα υπόλοιπα. Γιατί υπάρχει μια καραμέλα το τελευταίο διάστημα ότι ξέρετε, λέει, τα υπόλοιπα είναι ρυθμισμένα, είναι υποχρεώσεις, δεν είναι χρέη. Εγώ το δέχομαι ότι είναι υποχρεώσεις. Κάποιος θα τις πληρώσει όμως αυτές τις υποχρεώσεις. Αν υπάρχει μια υποχρέωση, να σου το πω έτσι για να σας κάνω και τη χάρη. Αν υπάρχει μια υποχρέωση μέχρι το 2028, πιανού χρήματα είναι δεσμευμένα. Αν έρθει δηλαδή και αναλάβει κάποιος την ΠΑΕΑ της αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πιανού λεφτά είναι υποχρέωση. Αυτό είναι που αναλαμβάνει τη ΠΑΕΑ, δεν είναι. Θα τα πληρώσει κανένα άλλο. Θα πληρώσει κανένα αστείο. Εκτό άμα είναι σαν τον Παπαντονίου που είχε τη θεία από την Ιγυρία. Που είχε τη θεία από την Ιγυρία και τον έστελνε κάτι φταλέ.
0: Ποιο?
1: Ο Παπαντονίου δεν έχει τη θεία από την Ιγυρία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ξαφνικά εμφάνισε κάτι χρήματα.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο κομμάτι το να λέμε ότι υπάρχει ένα χρέο, ένα μπαν για 40, 50, 60, 70 χιλιάρικα που υπάρχει. Και είναι άλλο κομμάτι να λέμε ότι εντάξει, είναι ρυθμισμένες υποχρεώσεις. Ναι, ρυθμισμένες υποχρεώσεις πιανού.
0: Λοιπόν.
1: Πότε δημιουργήθηκαν.
0: Εξού και τα χρέη έχουν ονοματεπώνυμο.
1: Φυσικά έχουν ονοματεπώνυμο. Απλά μέσα στην παράνοια την οποία δημιουργείται, πάντα θα προκύπτουν φωνές οι οποίες θα θέλουν να βάλουν ένα χρυσό περιτύλιγμα στις ασχήμιες. Αλλά σε μια ασχήμια, όση ζάχαρη και να ρίξεις από πάνω, τα λουκουμάς δεν γίνονται.
0: Δεν γίνονται, όχι.
1: Δεν μπορεί. Και παρόλο που ο Γιάννης έχει βρει και ένα πολύ καλό μαγαζί με λουκουμάδες.
0: Το οποίο θα τιμηθεί σε λίγο καιρό πάλι.
1: Θα τιμηθεί, όντως. Αυτό το οποίο εμένα προσωπικά με στεναχωρεί είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να τράβηξει διακριτές γάμες. Δεν μπορεί να πει ότι ο Γρηγόριου δεν με φταίει σε κάτι. Κρατάς τον Γρηγόριου. Ο Γρηγόριου δεν με φταίει σε κάτι. Μπορεί να μην συμφωνώ με το κομμάτι ακόμα και τη παραμονή παρά την παρουσία που έκανε. Αλλά δεν θα ρίξω εγώ τα βέλη ή

0: κάποιος εισαγωγικά ανάθεμα προς τα εκεί. Μπαίνει στη διαδικασία για τον διατή. Τι να πω, ότι έκανε κακό που τον έδωσε τον διατή εκεί και πήρε λεφτά. Όχι! Ίσα ίσα το ανάποδο θα πω ότι έκανε ένα εξαιρετικό deal. Το ζήτημα είναι να βγαίνει κερδισμένη η ομάδα. Τον κόσμο, τον φύλαχρο, τον οπαδό. Τον ενδιαφέρει να υπάρχει ένα win-win situation που λέγαμε και στις αίρες. Τι είναι το win-win? Να κερδίζει ο επιχειρηματίας, εννοείται να κερδίζει. Να κερδίζει και η ομάδα όμως, αδερφέ. Να κερδίζει και η ομάδα, αδερφούλη. Τι θες εσύ? Ναι, να κερδίζει αυτό. Ιστεροφή, μία λεφτά, τέτοια μάμου του 5-6. Η ομάδα τι κερδίζει? Τίτλους, αναγνωρισιμότητα, brand name. Πώς θα γίνει? Πώς θα γίνει? Αυτό είναι το win-win. Όταν κερδίζει μόνο ένας, είναι σαν μια σχέση. Όταν μόνο ένας είναι ευτυχισμένος, δεν πάει καλά η σχέση, δεν πάει καλά ο γάμος, θα διαλυθεί. Και γι' αυτό, υπάρχουν οι μηχανισμοί στις ομάδες, οι οποίοι λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν για να παραμένει ένα κλαμπ υγιές. Γιατί όταν δεν λειτουργούν οι μηχανισμοί στις ομάδες, τότε αναπόφευκτα έρχονται αποτελέσματα τα οποία όλους τους ξενερώνουν. Όλους. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. 57-53 μπροστά η ΑΕΚ στην 7-25 πριν από το 63 του δεκαλέπτου. Ο Άρης, ο οποίος έκανε διαδοχικά λάθη. Ακόμη ένα με την άμυνα του Μπράουν. Καμιά φορά, ξέρεις, ακούμε λίγο πιο έντονος και λοιπά. Απλά όταν διαπιστώσεις πολλές φορές τις ίδιες συμπεριφορές, εντάξει, δεν είναι χρέη, είναι υποχρεώσεις. Ναι, δεν θα παίξουμε με τις λέξεις. Δεν λέει κανείς ότι είναι κάποιος έξω από την Παϊάριστερο, έξω από το γραφείο και λέει χρωστά 450-12 εκατομμύρια. Όχι. Λέμε όμως κάτι πολύ ξεκάθαρο, ότι αυτός ο οποίος έχει ακόμα και ρυθμισμένη οφειλή, καλύτερα να την αποπληρώσει. Και αν αλλάξει, θα την αποπληρώσει αυτός που έρχεται.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, ακόμα καλύτερα.
1: Τις πληρώσει ο επόμενος. Έλα, εσύ και πλήρωνε.
0: Λοιπόν, διάλειμμα. Κομψό. Και θα επανέλθουμε εντός ολίγου. Είναι ντέρμπι στην Αθήνα. 60-55 με Μπάρτλι τρίποντο για την ΑΕΚ. Break, επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ο Άρης δοκιμάζεται αυτή την ώρα στη Σούνε Λαρίνα απέναντι στην ΑΕΚ στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των προημιτελικών. Στο τρίτο δεκάλεπτο η Ένωση προηγείται με 60-58. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία 49 ετών. Ο παλέμαχος διεθνής αμυντικός άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από μάχη στη ΜΕΘ Δράμας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 5 στο Μοναστηράκι Δράμας. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έδωσε εντολή στο Τμήμα Αθλητικής Βίας να ερευνήσει το βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού επεισοδίου ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη χθες το βράδυ στο T-Center πριν τον τελικό της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Real Madrid. Ξεκαθαρίζει σταδιακά το τοπίο σχετικά με τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μέχρι στιγμή στη λίστα βρίσκονται η Τβέντε, η Τρόμσο, η Σεν Γκάλεν, η Χάμαρμπι, η Μπεσίκτας αλλά και ο νικητής του ζευγαριού της Χάιντουκ και της Τσεσεκά Σόφιας. Στον Άριο

Jensen κλήθηκε στην Εθνική Φιλανδίας για τα φιλικά παιχνίδια με Γερμανία και Ουγγαρία. Ο έμπειρος Jensen κλήθηκε στην Εθνική Φιλανδίας για τα φιλικά παιχνίδια με Γερμανία και Ουγγαρία. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός επιστρέφει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά το περασμένο φθινόπωρο. Μετρώντας

0: Συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Στην Ιταλία, η ήττα της Μίλαν από την Κάλιαρη άφησε τους Ρωσονέρι εκτός Champions League, ενώ η Κόμο πανηγύρισε ιστορική πρόκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
14: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Πόσο κάνει 50 επί 200?
16: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
17: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, Μετρόπολη 95,5 Γιάννη Σερβίνη Μιχάλη Σαρόπουλο μαζί σα έω και τι 9. 63-58 η αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη. Η ΑΕΚ, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά το γύριζε μπαμπαμ.
1: Μπαμπαμ.
0: Μπαμπαμ. Λοιπόν, 9.55 γράφει τα αφήνετε να κάνετε το μήνυμά σα αποστολή στο 54-301. Μετρόπολη 9.55 στο Facebook. Γιάννη Τσερβίνη στο Instagram. Σαρόκα το Παύλα Μάικ επίση στο Instagram. Για του φίλου οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνική δικτύωση. Να βουτήξουμε και στα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχει κινητικότητα. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έχουμε πρόσληψη με επίσημο τρόπο Άγγελο Μπασινά στον Ηράκλη.
0: Όντω.
1: Αθλητικό διευθυντή, ναι.
0: Πού ήταν ο Μπασινά.
1: Και φυσικά. Και ο Χαριστέα έφυγε από την Κυφσιά σήμερα.
0: Πάρτε και το Χαριστέα.
1: Όχι, θα το πάρει ο Θόδωρος Καρυπίδης στον Χαριστέα. Όπως τον πήρε την άλλη φορά και έκατσε κανένα δύο μήνες ο άνθρωπος, δεν άντεξε άλλο. Σηκώθηκε και φύγει.
0: Τι δεν άντεξε.
1: Προφανώς δεν άντεξε. Ξέρω εγώ, για να φύγει.
0: Δεν πάω καταλάβω τον λόγο.
1: Ναι.
0: Οπότε Μπασινάς.
1: Εντάξει.
0: Θα δούμε. Θα
1: βρει μια χαρά. Όχι, όχι. Εννοείται μια χαρά.
0: Βασικά λάθος δικό μου. Μια χαρά.
1: Μια χαρά όσον αφορά τη στελέχωση. Δηλαδή έχει κάνει δύο προστίκες μέχρι στιγμής ο Παναγιώτης Μοναβασιώτης. Και οι δύο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, δεν ξέρουμε ποτέ αν θα πετύχει ή όχι, είναι κινήσεις θορυβώδεις. Μάλλον όχι θορυβώδεις, ηχηρές, να το πω έτσι. Πιο κομψά. Δηλαδή, έναν προπονητή με βαρύ βιογραφικό παγκοσμίου φήμη κτλ., το Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος ναι, μεν ήταν δύο χρόνια ανενεργός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό. Όπως και ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είναι φοβερό βιογραφικό. Αλλά ήταν ανενεργός και. Είχε μια πτωτική πορεία. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Μπορεί ο Ματσάρη να δείξει άλλα πράγματα, να είναι και μια ευκαιρία ο Ηρακλής να επιστρέψει στο προσκήνιο μετά από δύο χρόνια. Και απ' την άλλη, καλύπτει τη θέση του αθλητικού διευθυντή με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο, Παναθηναϊκό ΑΕΚ, εξωτερικό, μέλος της ομάδας, της χρυσής ομάδας του 2004, με γνωριμίες, νέος. Ηλικιακά που βλέπει το ποδόσφαιρο, πώς εξελίσσεται, πώς προχωράει.
0: Προς τη σωστή κατεύθυνση θα πω.
1: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτή είναι η αλήθεια. Να μην λέμε τώρα.
0: Θέλεις ποδοσφαίρα ανθρώπους. Χρειάζεται ποδοσφαίρα ανθρώπους. Χρειάζεται ανθρώπους που να τους σέβεται και ο ίδιος ο Μοναβασιώτης. Για να μην κάνουν καμιά. Για να είναι πιο δύσκολο στο μυαλό του να κάνει την τρέλα, να το πω έτσι. Αν μας επιτρέπεται ο όρος. Και ο Μπασινάς είναι ένας από αυτούς.
1: Έτσι. Οπότε περιμένουμε τώρα σιγά σιγά να δούμε και τις μεταγραφικές κινήσεις, οι οποίες έτσι και αλλιώς θα είναι πάρα πολλές.
0: Χλωτάπητες.
1: Θα γίνουν χλωτάπητες, αλλά όχι ολική αλλαγή. Θα γίνουν παρεμβάσεις.
0: Μπαλώματα. Να το πω εγώ. Εντάξει,
1: ουσιαστικά μπαλώματα θα είναι, απλά να είναι σε μια καλύτερη κατάσταση. Να αλλάξω ο χλωτάπητες από εκεί.
0: Με τον ηλεκτρονικό πίνακα τι παίζει ακριβώς.
1: Έχει γίνει παραγγελία από τη δίκη του Καφετζογλίου. Τώρα, αν θα είναι καινούριο ή μεταχειρισμένο, δεν το γνωρίζω.
0: Ποιος θα το
1: είναι μεταχειρισμένο.
0: Ποιος θα τον πληρώσει, η δείξη. Και το ερώτημα που έρχεται είναι το εξής. Διάβασα κάπου ότι η συμφωνία που υπήρχε ανάμεσα στον Ηρακλή και τη δείξη του Καθετζόγλου δεν προέβλεπε σαν όρο ότι αν ανέβει ο Ηρακλής θα αλλάξει το μίσθωμα.
1: Ναι.
0: Ισχύει αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα, αυτό από έχει... πού να ανέβει το μίσθωμα δεδομένου ότι ο Ηρακλής είναι Super League.
1: Γι' αυτό υπάρχει αντίδραση από τον Ηρακλή, από τον Παναγιώτη Μοναβασιώτη, προκειμένου να συζητήσουν οι δύο πλευρές. Ή δεν θα υπάρξει αύξηση του κομίστρου, να το πω έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Για να υπάρχει και καλή συνεργασία για τα επόμενα χρόνια. Γιατί ο Ηρακλής, καλός ή κακός, είναι η ομάδα η οποία συντηρεί το Καφετζόγλου εδώ και 65 χρόνια.
0: Είναι τώρα, νομίζω εγώ στα δικά μου γαλαζοπράσινα μάτια, ότι εφόσον δεν υπάρχει και όρος, από πού και σπου να ανέβει το μίσθωμα. Αν έλεγε ότι, ξέρετε τι, εμείς τον νοικιάζουμε μεν, αλλά όταν με το καλό επιστρέψει ο Ηρακλής Super League. Επειδή ενδεχομένως να ανέβει το attendance, επειδή 1002 η παρουσία του κόσμου.
1: Ωραίο,
0: ποιο?
1: Ωραίο το attendance.
0: Το attendance ανέβει.
1: Τι λες, δύο μονάδες.
0: Δύο μονάδες επάνω, κατευθείαν.
1: Κατευθείαν έχουν πάει στο 90%.
0: Κατευθείαν στο 19%.
1: Βλέπετε την κορυφή.
0: Όταν θα ανέβει το attendance, να το είχε προβλέψει κάποιος, να έχει λειτουργήσει με προοικονομία.
1: Σωστά μιλάς.
0: Για να πει ότι ξέρεις τι, εμείς εκεί θέλουμε να τα ανεβάσουμε. Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Έτσι.
0: Δεν προϋπήρχε ωστόσο τούτος όρος και μου φαίνεται λίγο οριακά καταχρηστική αυτή η διαδικασία. Θα το κρίνουν οι άνθρωποι του Ηρακλή. Κλείνουμε με Ματσάρε, κλείνουμε με Άγγελο Μπασινά και έχουμε αντιπάλου και ταξίδι.
1: Τώρα αυτό αφορά.
0: Τι αφορά.
1: Ζαΐρι, Πετροτόπιοι πηγαίνουν ταξίδια με τον ΠΑΟΚ, γιατί πρέπει να ετοιμάζονται. Ποιοι είναι οι 7-2 πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στο Β' προκριματικό του Europa League.
0: Καλά, κάτσε να το μάμα.

0: πάγουμε πως πηγαίνει πάλι στις ομάδες και του λέει να μην τους βάζουν μέσα.
1: Ναι.
0: Όχι, γίνει αυτό. Αυτό. Δεν έγινε φέτος, ναι, στην Ισπανία που το λέγανε ένα. Κάτσε, περίμενε.
1: Λοιπόν.
0: Και το Ζαΐρι κιόλας. Ναι. Όλοι το Ζαΐρι. Τέλος πάντων. Ειδικά το Ζαΐρι. Εγώ μένω στο γέρο για πολλούς λόγους, αλλά και το θεωρώ.
1: Αρχικά να πούμε ότι ο Πάουκ.
0: Πολύ κακή προσέγγιση, αλλά ναι, ειδικά για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά τέλος πάντων. Okay, πάμε παρακάτω.
1: Αρχικά να πούμε ότι ο Πάουκ θα ξεκινήσει από το β' προκριματικό του Europa Link. Του τέστην σημαίνει 23 και 30 Ιουλίου τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του ή το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του 17 Ιουνίου.
0: Άρα.
1: Θα είναι ισχυρός. Την κλήρωση.
0: Θα είναι ισχυρός, ναι.
1: Ωραία. Με τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι σήμερα και αναλύει ο Γιώργος Μάτζιος, ναι, στο μέτρος.gr.
0: Πού μπορεί να πάνε τα παοξάκια
1: σήμερα. Οι 7 πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ είναι οι.
0: Οπα.
1: Γράψε.
0: Παίρνω, στυλό, στυλό χαρτί και γράφω.
1: Θυμάστε. Θυμάστε τα παοξάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Τβέντε Ολλανδία. Στο Ένσεντε.
0: Τβέντε.
1: Μας πάρει και ο Σταμάτης να μας στείλει ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Που περίπου είναι το Ένσεντε, τι να. Αν βγει η Τβέντε, πώς να βοηθήσει τους φίλους του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Τρόμσο.
0: Oh.
1: Είναι αυτό που λέμε, με συγχωρείς για την έκφραση, δεν είναι κακή. Στου διαόλου τη μάνα. Το Τρόμσο. Είναι τέρμα πάνω. Τέρμα. Βόρεια Νορβηγία. Δηλαδή είναι Σέλλας και τα λοιπά.
0: Και κακή κλήρωση λόγω φόρμας των Βορειών.
1: Σωστά. Η Νορβηγία είναι τώρα εν εξελίξη.
0: Παρακαλώ.
1: Το ξεκίνημά της ουσιαστικά. Σεν Γκάλεν, Ελβετία. Εδώ είναι ξεβράκωμα όσον αφορά τα οικονομικά. Δηλαδή τώρα Ελβετία, Σεν Γκάλεν.
0: Να πιάσουμε
1: είναι...
0: όλα αυτά. Να λύσουμε, ναι, ένα. Ναι, πες, ναι, τα μια όλα και μετά τα πιάσουμε εντάξει, ένα. Sorry. Ναι.
1: Χάμαρμπι.
0: Χάμαρμπι. Ναι. Χάμαρμπι.
1: Μπεσίκτας, Τουρκία.
0: Χάμαρμπι. Μπεσίκτας.
1: Και οι νικητές των ζευγαριών των Χάιντουκ Σπλίτ και Τσέσεκα Σόφια. Δηλαδή Χάιντουκ Σπλίτ και Τσέσεκα Σόφια.
0: Χάιντουκ. Τσέσεκα Σόφια. Λοιπόν, θα πω. Να βγάλουμε το Χάιντουκ λόγω επικοινωνότητας, οπότε δεν θα πάνε οπαδοί. Η Ουρατία, ναι, δεν πάνε γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα.
1: Και Μπεσίκτας μπορεί να πάνε.
0: Μπεσίκτας.
1: Επειδή ίδια χρώματα, ομόχρωμη κτλ. Δεν ξέρω, ίσως επειδή λόγω Ελλάδα.
0: Δεν έχουν ξαναπάει.
1: Ναι, απλά εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Ελλάδα, Τουρκία, δεν ξέρω. Όχι, θα μου πει πήγαν οπαδοί. Του πάω και με τη Γαλατά Σαράι. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.
0: Μόνο τη Χάιντουκ βγάζω λόγω επικίνδυνοτητα γιατί δεν αφήνει η αστυνομία παρέδωσε. Την Τζέσικα Σόφια γιατί βάζουν και ένα γκάζι. Από όλα αυτά. Το μοναδικό το οποίο θα με έκανε εντύπωση να πάω, το ξέρεις ήδη. Το ξέρεις, δε φίλε.
1: Ή, Τρόμσο.
0: Σαν γουρούνι.
1: Τρόμσο όμως, πώς να πας. Πρόσεξε.
0: Ο δικός. Ο δικός το Τρόμσο. Να φύγεις 1,5 μήνα. Και... να ξεχειμονιάσεις τα φλαμίκο.
1: Και επειδή η εκπομπή κάνει ρεπορτάζ. Ναι.
0: Να φύγω στο Τρόμσο καλοκαίρι, να σε πω, Γιάννη μου, έχει ανοίξει μια δουλειά, αδερφά. Έχει ανοίξει και θα φύγω Τρόμσο. Τι λες, βρε.
1: Μα αυτή είναι η εκδρομή, ρε φίλε, να καταλάβεις. Αυτό είναι road trip.
0: Στο Τβέντε θα πας.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Εδώ επειδή... εδώ είμαι
1: εγώ. Κάτσε το, περίμενε. Η αεροπορική απόσταση, λέει, μεταξύ Θεσσαλονίκης και Τρόμσο είναι περίπου 3.250 χιλιόμετρα.
0: Ένα γκάζι δίπλα.
1: 3.250 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις. Το ταξίδι πραγματοποιείται με ενδιάμεσο σταθμό, συνήθως μέσω Αθήνας ή Ευρωπαϊκών Κόμβων, όπως το Όσλο, και η συνολική διάρκεια του ξεκινάει από 6 ώρες. Ξεκινάει από 6 ώρες.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Οπότε, αεροπλάνα και ξέρω εγώ και μούπες σούπες και κυρίλα και πάμε. Όχι, ο δικός.
0: Κουμπαρέ!
1: Ο δικός για λίγους.
0: Από το Γιάννη.
1: Και όσοι έχουν καρδιά.
0: Κουμπαρέ! Τρόμψε να πάμε μαζί.
1: Κουμπάρέ, να δώσω χαιρετήματα στο Σάκη.
0: Τρόμψε να πάμε να πάει στην Κύπρο, θα βγω λίγο έξω που θέλω να δω το Τρόμψε ο Σαντρελός που είναι με...
1: Το Σέλλας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και ετοιμάσου. Βαλίτσες, στρίδια, μύδια εκεί, χάβαρα για αλυστερές, χθένια με λέ. Ένα ταξίδι εκεί να πάμε Τρόμψε. Πρώτο ταξίδι έτσι για να βρω για το Τρόμψε.
1: Ωραίο είναι το Τρόμψε.
0: Έτσι πάνε στην Κύπρο. Εγώ να χαλαρώ έξω τσίπουρο, έχει το Τρόμψε. Κάτι θα έχει βότκα.
1: Όχι.
0: Πάει βότκα.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι καλύτερο. Και θα πάω εδώ και να. Δεν κάνω νορβηγό ακροατή εκεί που θα μας ακούνε και από Νορβηγία σίγουρα και έχουν τα
1: ψέματα. Ναι, από Δανία μας ακούει ο Κώστας.
0: Λοιπόν, τελειώσαν τα ψέματα. Έτσι θα γίνει το έργο. Έτσι θα γίνει το έργο και θα τον επάρω μαζί μου σε ένα παιχνίδι στο μπάσκετ. Εκεί που θα παίξει και την ομάδα αυτοκρατορία.
1: Mm-hmm.
0: Για να το ευχαριστήσω, να γίνει και σοβαρό μελέ. Με ψήνει το Τρόμψο. Αν ήμουν φίλος του ΠΑΟΚ, από όλες αυτές θα πήγαινα στο Τρόμψο. Δηλαδή το Χάμαρμπι δεν ξέρω. Δεν με ξεσηκώνει τόσο πολύ. Θα μου πει τι διαφορά μπορεί να έχει το Τρόμψο το Χάμαρμπι. Θα σου απαντήσω ότι δεν ξέρω, δεν λειτουργώ αντικειμενικά. Κάτι μου φτιάχνει κάτι το Τρόμψο σαν διαδικασία. Σεν Γκάλεν Έχω πάει Ζυρίχη, τώρα το Σενγκάλεμ πόσο διαφορετικό να είναι.
1: Ελβετία είναι και αυτό, δεν θα είναι διαφορετικό.
0: Ακριβού του κατάλληλη γη.
1: Αλμυρά.
0: Όχι για σένα, για μας ναι, για σένα.
1: Για μένα, εντάξει. Okay. Ναι. Μια ή άλλη δεν είναι κάτι.
0: Το Τβέντε δεν με κάνει όχι να πάω. Δηλαδή, τι να σε πω τώρα, ρε παιδί μου. Ούτε μου δημιουργεί τη διάθεση να τσεκάρω εισιτήρια. Δηλαδή, άμα ήμουν φίλος του ΠΑΟΚ,
1: το Ένσεντε, που παίζει το Ένσεντε, ή Ένσχεντε, όπως το λένε οι Ολλανδοί, φίλε, είναι μια πόλη στην Ανατολική Ολλανδία. Ξέρεις πόσο κατοίκους έχει ο Δήμος?
0: Όχι.
1: 158.000.
0: Μεγάλο.
1: Τι να ψηθεί τώρα να πας. Εντάξει, τι να πας.
0: Άμα ήθελα να πάω σε
1: 100.000. Να πας στη Λάρισα, στη Ολλανδία.
0: Σίγουρα πιο όμορφα.
1: Ναι, εντάξει, και δεν λέω, έχει και πληθυσμιακά.
0: Και χίλια δεν έχει το Τβέντε σίγουρα.
1: Ναι, ούτε Μπούζιος.
0: Ούτε
1: Μπούζιος.
0: Δεν τα έχει αυτά. Δηλαδή,
1: όχι.
0: Μιλάμε για μια. Πώς να το πω. Μια πόλη η οποία δεν θέλει. Δεν θέλει καθόλου. Εκεί κλείνω, Τρόμψο. Και δεν έχω πάει για καθόλου προς τόσο βορρά. Είχα κλείσει για να καταλάβεις να πάω στο Ρόζε Μποργκάρης. Και
1: πήξε πρόβλημα.
0: Όχι, και ακυρώθηκε η εκδρομή από το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ήταν εκείνη η χρονιά, ήταν εκείνη η βραδιά που φύσε ο Κιβαρδέ, που είχε και Ατλέτικο και τέτοιο. Και λέω.
1: Πού πας?
0: Θα ήταν ένα πολύ.
1: Ωραίο, ιδιαίτερο ταξίδι.
0: Το Ρόζομπορ θα ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Το Τροντχάιμ. Το Τροντχάιμ, ναι.
0: Γιο, α, το είχε βολέψει από τον Νουά 74-66.
1: Εντάξει, νουά, άμα δεν βάζει βολέ τραγόρι.
0: Σε αυτό το μάτι
1: 500 χιλιάρικα παίρνει βρενούα. 500.000 ευρώ παίρνει. Έχουμε πει. Επαγγελματία παίκτη στη μπάσκετ δεν μπορεί να μην βάζει βολέ τώρα.
0: Όχι, απαράδεκτο για πράκτορα. Απαράδεκτο, απαράδεκτο.
1: Και ποδοσφαιριστή να μην μπορεί να βγάλει μια σέντρα.
0: 76-66, τώρα εκεί που θα μπορούσε να, είναι, να έχει βάλει δύο βολέ. Θα συζητούσα μια κάτι διαφορετικό. Θα μου πει 76-68 θα ήταν. Δεν θα λέω τρομερά πράγματα, αλλά βάλτο.
1: Ναι.
0: 19 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη τη τρίτη περίοδου, τα 11 για τον Άρη. Τα λάθη για τους παίκτες του Μίλισιτς με τον Αμίν Νουά. Καλά, σωστό. Και λέει ο φίλος ο Γιάννης ότι σαν σήμερα, και έχει απόλυτο δίκιο, είναι που τους είχα ψήσει να πάμε Μπιλμπάο όλοι μαζί και τελικά δεν πήγα εγώ γιατί ήταν η Φραπάρ.
1: Το κουμπουάρου σου. Ήταν η Φραπάρ.
0: Ήταν ο τελικός κυπέλλου. Έπεφτε σαν σήμερα το Άρης Παναθηναϊκός.
1: Πηγές.
0: Όχι, ήμουν στο καζίνο εδώ, είχαμε την.
1: Α, είχε την παρουσία.
0: Την γιγαντοθόνη.
1: Ναι, και έφερε γουρλί.
0: Και έφερα, ήμουν γουρλί. Έτσι, 100%. Τέλο πάντων, και πήγαν αυτοί που πάω. Οπότε τώρα έρχεται η ώρα για το Τρόμψο. Για όσου έχουν ψυχή.
1: Το βλέπω το Τρόμψο να έρχεται. Το βλέπω.
0: Αλλά νομίζω ότι από αυτέ τι κληρώσει, από αυτέ τι αντιπάλου, βγάλε την Μπεσίκτα. Γιατί θεωρώ. Δεν ξέρω σε διάταση, αλλά λόγω ονόματο.
1: Ναι.
0: Η Τρόμψο, επειδή θα είναι σε εξέλιξη πρωταθλήματος, νομίζω θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Λέω εγώ, εκτιμώ εγώ. Τώρα μπορεί να πέφτει με και έξω, αλλά είναι η δικιά μου προσέγγιση σε σχέση με το συγκεκριμένο. Όπως και να έχει, υπάρχει πολύ ψωμί ακόμα. Θα πρέπει να δούμε τι κινήσεις θα κάνει ο ΠΑΟΚ, τι μεταγραφές θα κάνει, τι αποφάσεις θα πάρει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιρικά ο δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία δεν πείθει. Και τους ίδιους τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ έχω την αίσθηση εγώ.
1: Ναι. Και μια σου είπες για ΠΑΟΚ, ναι. Να πούμε και την ενημέρωση που υπάρχει. Μετά τον Ερνάντες, ο οποίος υπέγραψε στο Μίλωνα,
0: έφυγε
1: και ο Κοβάσεβιτς έφυγε από τον βολεϊκό πετοσφαιρικό ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει στην Τουρκία.
0: Και έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός πήρε τον Κόλεφ.
1: Τον Κόλεφ πήρε, ναι.
0: Από τον ΠΑΟΚ.
1: Τον ΠΑΟΚ, ναι.
0: Πήρε τον Κόλεφ από τον ΠΑΟΚ. Γενικά. Εκεί υπάρχει μια. Δεν θα πω φιλορροή γιατί είναι βαριά λέξη. Βέβαια είχαν εμφανιστεί, για να πούμε ότι αυτό είναι σημαντικό, είχαν εμφανιστεί για τον βολεϊκό ΠΑΟΚ ο. Πώς τον έκανε που είχε το μπάσκετ του ΠΑΟΚ μέχρι πέρσι. Όχι ο Γαλατσόπουλος.
1: Ζουναζίδης.
0: Όχι, ρε, πέρσι που
1: το πήραμε.
0: Μπράβο, Χατζόπουλος. Και Τριλιράκι είχα δει εκεί που είχαν κάνει μια κίνηση για τον βολεϊκό ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν ευωδόθηκε. Αλλά υπήρχε αυτή η κινητικότητα για τον Βόλο του ΠΑΟΚ. Δεν προέκυψε κάτι διαφορετικό από αυτό.
1: Ναι.
0: Παρένθεση.
1: Επίσης να πούμε, sorry, παρένθεση, ότι πηγαίνει προς ανανέωση και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έτσι. Δίνεται τυπικό το θέμα του. Λύγει το συμβόλαιό του φέτος. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι και με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανανεωθεί για άλλα δύο χρόνια.
0: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας του Παναθηναϊκού.
1: Θάριζος. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας του Παναθηναϊκού είναι σφαίρα της φαντασίας. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο. Στο δει, δηλαδή, με αυτά που έχουμε δει. Το μετάξει πήρε και το μικρόφωνο, έδωσε και ένα σύνθημα.
1: Να μην δώσει. Μπαρτζόκας. Ευρωλίγκα, δεύτερη πήρε. Σε κλειστό κλαμπ μπήκε.
0: Σε κλειστό κλαμπ.
1: Σε και ητούδη το έχει κάνει. Hey.
0: Όχι, αλήθεια, λες, τι, ψέματα.
1: Hey.
0: Όχι, δεν το συζητάμε.
1: Δεν παναρρίχνω στο Παναγίε, στα θεία, αυτά ιστορίες.
0: Αυτά, όχι, δεν είναι.
1: Αυτά δεν το έδωσε.
0: Δεν είναι πακέτο.
1: Και συνέχεια το κατηγορούμε. Φτάνει.
0: Δεν είναι αλλά... πακέτο. Αλλά αυτό που κατάφερε.
1: Αγκέτου.
0: Ναι, δεν το συζητάμε καθόλου. Και περιμένουμε και του χρόνου να δούμε πώς θα πάει το έργο.
1: Εντάξει,
0: κάποιος... αυτός που είναι ανάστατος είναι ο Γιανακόπουλος.
1: Ναι, κάποια στιγμή, χθες βλέπαμε το μάτσι με τη σύζυγο το βράδυ. Και είναι εκεί στο 88-85 που χάνει τη βολή ο Καμπάτσο και παίρνει το επιθετικό rebound και πάει να βάλει το τρίποντο ο άλλος. Να κάνει το
0: 88-88.
1: Φίλε και τον δείχνει φάτσα τον δύο και μου λέει είναι ένα μόνο ρεσιά σαν κοκάλωση. Λέω αυτός πρέπει να έχει τώρα καμιά 25 μεγάλη πίεση και καμιά 15 μικρή.
0: Ναι, ναι.
1: Φίλε δεν κουνιόταν, έχει ασπρίσει, λέω πω πω, στα ωραία του κεφαλικού.
0: Εκείνο άμα μπει, βλέπεις άλλο μάτς μετά.
1: Έχει 12 δευτερόλεπτα μετά.
0: Εκείνο άμα μπει, βλέπεις άλλο μάτς. Δηλαδή. Ψυχολογία, χέρια εκεί θέλει παίχτης με βαριά.
1: Καρδιά.
0: Ψυχή. Με βαριά ψυχή. Ναι, να τα σέρνουν στο παρκέ. Πώς έλεγε ο άλλος εκπαιδευτής, εγώ εδώ θέλω άντρες. Θέλω να περπατάτε και να τρέμει γη.
1: Ωραίος.
0: Ο Λάρι.
1: Αλεξιδοτριστές.
0: Ναι, 100%. Τελευταίο δεκάλεπτο ξεκινάει στην Σανέλ Αρένα με Νάναλη στην Παναφορά. Και τον Άντουσιτς πάνω του, ένα παιχνίδι το οποίο είναι, θα έλεγε κανείς, ανοιχτό ακόμα. Πέρασε κάποια στιγμή μπροστά ο Άρης, ΑΕΚ το έβαλε 76-68 για την ΑΕΚ που έχει το προβάδισμα και ο Χάρολς σηκώνει το χέρι για το φάουλ. Ένας εκ των αθλητών, οι οποίοι δεν ξέρουμε τώρα τι ρόλο θα έχουν για την επόμενη χρονιά, είναι γενικότερα τα πράγματα ανοιχτά. Ανοιχτά. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο τον Θοδωρή και στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει Σαρώ, με τον πασχετικό έκανα ταξίδι, πότε θα κάνουμε. Καλά, περιμένετε παιδιά, να δούμε τι γίνει. Χρόνου έχει πολύ ψωμί.
1: Εντάξει, μπασχετικό ταξίδι με τον Άρη, λέει ο φίλος. Ρε φίλε, το EuroCup, στο οποίο συμμετέχει ο Άρης και νομίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, πολύ απαιτητική, με 18 αναμετρήσεις, 9 μέσα, 9 έξω. Και υψηλό επίπεδο και ο νικητής γι' αυτό το λόγο παίρνει και εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Έχει ταξίδια, ρε φίλε. Καλά, γιατί πέρσι δεν είχε. Ταξιδάρεση. Γιατί δεν πήγαν πέρσι οι Αριανοί σε πρώτα παιχνίδια. Οι Γερμανίες και οι Ιταλίες που πέραμε, Βενέτσια, που έπαιζε.
0: Τελειώσαμε. Τι θα γίνουν και αυτά. 76-68 παραμένει επαναφορά για τον Άρη. Σάκο τα ανάστατο. Σάκο τα είναι που είχε κάνει και τις δηλώσεις ότι δεν
1: έχει χρόνο. Θα έχει και χρόνο. Του χρόνου που δεν θα είμαστε. Εδώ θα έχει χρόνο.
0: Σταμάτα, ρε, μην είσαι τέτοιο. Τώρα...
1: Έλα, χιούμορ κάνουμε, εντάξει. Μα παρεξηγούν τώρα.
0: Εντάξει, προκάλεσε την τύχη σου.
1: Άλλωστε, ο λαός το έχει ζητήσει.
0: Ο λαός δεν ξεχνά, Γιάννη. Κράτα αυτό στο μυαλό σου.
1: Μέσω βίντεο, μέσω μηνυμάτων, τι άλλο να
0: κάνει. Κράτα αυτό στο μυαλό σου.
1: Ξέρω, θα χτυπάνε τηλέφωνο εδώ πέρα, τώρα τι να κάνουν.
0: Να το ζήσει κατευθείαν.
1: Πάμε τον Γρηγόρη Δημητριάδη να πάρει τηλέφωνο.
0: Για και πάει. Παραφορά για την άκου. Μίλησιτς και αυτό ξέρει ο Μίλησιτς κατά 99% ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Για την επόμενη σεζόν είναι, και νομίζω και στα όρια του φυσιολογικού αυτό. Μετά την φετινή χρονιά έκανα ό,τι μπορούσε με πολλά λάθη, πολλά σωστά, αλλά θα αποτελέσει και αυτός παρελθόν. Η αλήθεια είναι να σου πω ότι το πάλεψε, το κυνήγησε και το κυνηγάει ακόμα το παιχνίδι αρκετά. Να δούμε, υπάρχει πολύς χρόνος. Είναι 10 λεπτά, μάλλον για την ακρίβεια είναι 9 λεπτά. Ζωμάτα, ζουμερά. Είδα κάτι που κοιτούσες τώρα για τις βενζίνες.
1: Για βενζίνη, είδα και είδα για τον Ορειβάτη που έγινε γνωστό, τον 25χρονο τον Ισπανό που βρέθηκε νεκρός στον Όλυμπο. Και εντάξει, είναι δηλαδή αν τρελαίνεσαι, ρε φίλε. Επειδή τη διάβασα την ιστορία τις προηγούμενες μέρες, του λέει μια γυναίκα που τον βλέπει στο καταφύγιο πριν ανέβει για το Λούκι, όπως λένε, στον Όλυμπο πάνω για το Μύτικα, ότι δεν έχεις μαζί σου τα απαραίτητα. Είναι δύσκολη ανάβαση. Φοράς παπούτσια τα οποία δεν ευνοούν την αναρρίχηση. Δεν είναι περπάτημα. Είναι το τελευταίο στάδιο που σκαρφαλώνεις. Δηλαδή είναι απαιτητικό. Δεν έχει. Όχι, θα πάω. Δηλαδή μερικές φορές, φίλε, προκαλείς και την τύχη σου.
0: Είναι σημαντικό πρόβλημα να μην ακούς. Να μην κοιτάξουν καλή δύναμη στην οικογένειά του και στους ανθρώπους τους δικούς του.

0: Αυτό που έλεγα για τη βενζίνη είναι ότι τελικά με τον πόλεμο τα στενά, τα ξαναστενά, η βενζίνη κλείδωσε. Κλειδωτέν.
1: Η βενζίνη θα πέσει.
0: Εάν θα πέσει, τι θα πέσει.
1: Πέσει, θα πέσει.
0: Και γιατί το λέω.
1: Απλά θα πέσει έξυπνα. Θα πέσει στο 1,80-1,85.
0: Ναι.
1: Και θα σε φερμάρουν εκεί πέρα ότι αυτό είναι. Δεν έχει πριν όπως παλιά 1,70 κτλ.
0: Δεν
1: πιστεύει. Θα σου το πάνε έξυπνα το κορό.
0: Ποιο θα το κάνει.
1: Η κυβέρνηση. Ποιο θα το κάνει.
0: Τη Δημοκρατία. Όχι, μην λε όμω.
1: Εγώ λέω και τα στραβά αυτή τη κυβέρνηση.
0: Δεν
1: λέμε μόνο τα καλά.
0: Δεν βλέπω να το.
1: Όχι,
0: να
1: το λέμε, εδώ, εδώ. Ονομαστικά. Και αυτό κοντράρουμε πολλέ φορέ και με το ζήσει και με τα υπόλοιπα στελέχη.
0: Έχει. Με τον με το πόλεμο που περιμέναμε να τελειώσουν, να κάνουν, να ράνουνε, περιμένουμε πόσο καιρό. Γιατί ένα είναι αυτό και ένα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ακριβήναν οι ζωοτροφές, ακριβήναν όλα.
1: Ναι.
0: Εκεί που παίρναμε τροφή για το σκυλί, πόσο την παίρναμε, την πήραμε 14 ευρώ και πάνω τώρα.
1: Εκεί πήγε τώρα.
0: Είναι η πόλεμη που ανέβηκε η τιμή στα καύσιμα τα οποία ήταν ήδη στην Ελλάδα.
1: Ναι. Κάτσε να δούμε με το Ορμούζ τώρα. Αυτό δεν έχω καταλάβει και πέρα τι γίνεται.
0: Μα ανέβηκε, οι τιμές ανέβηκαν στα αποθέματα που υπήρχαν ήδη εδώ.
1: Υπήρχαν ήδη. Που... Ναι, ναι, υπήρχαν ήδη.
0: Εντάξει τώρα, μας βρήκαν και μας κοροϊδεύουν. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του Λαϊκού Τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Συναντά στο Βεργίνα Θέατρο το Στέλιο Διονυσίου και την Ελιάνα Παπαϊόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο και όλο το μήνα Μάιο. Απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέδαντες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, τα καταστήματα Public Nova και διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελιάνα Παπαϊάνου στο Βεργίνα Θέατρο. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Ευχάριστοι ή δυσάρεστες. Θες την ειδήσει με τον Θοδωρή Δρακάκη, τον Γιάννη Τσερβίνη δηλαδή. Με τα ρολόγια του, τα υπέροχα. Εμείς θα πάρουμε την άποψη. Έρχεται Πασχάλης Καμόρα, μετά Κώστας Βρανάς, μετά Στέφανος Τζίπρας. Τα πάμε και Σεργιάννη με τον Γιάννη μέχρι το πρωί.
1: Ναι, και αύριο, πρώτο Θεός, 7-9 εδώ. Θα μαζί.
0: Καλό βράδυ σε όλους.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Champion League.
1: Καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη και σε όλους τους φίλους μου εκεί και υγεία σε όλο τον κόσμο.
2: Με τη βοήθεια όλων των στελεχών και όλων των μελών της παράταξης, το νερό μπήκε στο αυλάκι.
3: Λάος Πασόκ
4: να σωσίλει. Α, τώρα το πεις καλά, γι' αυτό.
5: Εσείς κυρία τι περιμένετε από
6: εσάς? Εγώ περιμένω να βγει το Πασόκ πρώτο κόμμα. Γιατί το Πασόκ μόνο είναι για τους εργαζόμενους. Κανείς άλλος δεν είναι για τους εργαζόμενους. Μας εκμεταλλεύονται όλοι οι άλλοι. Ζήτω το Πασόκ.
0: Όποτε και να προκηρυχτούν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το Πασόκ και τη Δημοκρατική Παράταξη.
7: Περιμένω Πασόκ για καλύτερες ημέρες.
5: Και εσείς Πασόκ, όπως φαίνεται το Πασόκ εδώ έχει μεγάλη δύναμη. Εσείς κυρία τι λέτε?
8: Πασόκ και στο κάστρο της δεξιάς, Καρμπενής.
9: Εγώ Πασόκ οπωσδήποτε.
5: Πασόκ.
9: Μα είμαι Πασόκ.
5: Για πέστε μου εσείς τι περιμένετε από
10: τις αύριες. Πασόκ και πρώτο κόμμα, πας σε Ελλάδος. Πασόκ και πας σε Ελλάδος, πρώτο κόμμα.
5: Εσείς τι περιμένετε?
11: Το Πασόκ και να ξαναζήσουμε καλά.
5: Αυτό ακριβώς.
0: Ω, Πασοκάρα! Εμείς έχουμε μόνο μία μάχη. Τη μάχη της πρωτιάς, τη μάχη της νίκης, τη μάχη της πολιτικής αλλαγής.
12: Εγώ θέλω να ρίξω και θα ρίξω το Μητσοτάκι.
13: Κάτω βρε τα τάγκς έξω βρε.
14: Χαιρετώ τους επαναστάτες του γλυκού νερού.
15: Ο Ιησούς Χριστός νικάει, η πέσα μου σηκώθηκε. Έχω ακούσει και έχω ακούσει ιστορίες σε αυτή την εκπομπή, αλλά τέτοιο πράγμα ποτέ.
16: Εντάξει, έχω και τέτοιες τάσεις. Πασόκ πέρασα.
4: Καλό βράδυ, γεια. Πασόκ πέρασα, λέει Θεός, ρε φίλε Θεός.
17: Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα.
0: Το Πασόκ είναι Πασόκ.
14: Κι εγώ έφαγα πολλά λεφτά από το κράτος. Να είμαι καλά.
4: Δόξα τω Θεώ.
14: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να μας έκανες και γελάσαμε. Μας έκανες και γελάσαμε. Να είσαι καιρός να τα τρως.
14: Καιρός λοιπόν είναι το Πασόκ μας άρθει στην εξουσία.
4: Μπράβο.
18: Και σας λέω τα μεγάλα γεγονότα της εβδομάδας δεν ήταν οι κοβέσεις στους Δελφούς, ούτε τη λέει ο Γεωργιάδης.
16: Είμαι ελεύθερος και ψάχνω σχέση με Ματατζή και Πασόξη. Ευχαριστώ.
19: Για το Πασόκ είναι μαγιά.
20: Πασόκ δεν θα βγει.
21: Ποιος το είπε?
20: Όλοι όσοι το ψήφιζαν παλιά τώρα δεν θα το ξαναψηφίσουν.
21: Αγάπη μου, το Πασόκ είναι σαν το σεξ της μιας βραδιάς. Όσο και να πεις ποτέ ξανά δεν είναι λύση, θα περιμένω το μεγάλο έρωτα. Περνάω ο καιρός και πάλι εκεί καταλήγεις. Το επόμενο πρωί το έχεις ήδη μετανιώσει, αλλά είναι πια αργά.
22: Α, εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε μια ιστορία. Έχουμε δώσει στη χώρα.
23: Πασόκ.
4: Και Πασόκ.
23: Και τα ρηπάς.
0: Ω, Πασοκάρα!

0: Κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ωραία, για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
1: Αμάκι στον αέρα.
0: Και στον αέρα και στο έδαφος και στο under to water, upper to water, θα δούμε. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μαζί με την ντροπή και σύψη της ηχοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
2: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.
0: Το γεγονότο θα το δούμε ξεχωριστά το καθένα και όλα μαζί στο τέλος.
3: Θα κάνουμε. Δηλαδή,
0: γιατί έχω την εντύπωση ότι έχουμε τοπική οργάνωση Πασόκ εδώ πέρα να πούμε.
3: Στο διατάφτα.
0: Αυτό λέμε. Στο διατάφτα. Τρόποι επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και φυσικά. Έτσι, το κυρίαρχο, κυρίες και κύριοι, τώρα για Καμόρα παπάκι gmail.com.
2: Αυτά τα ωραία πράγματα εμείς δεν τα έχουμε ξανακούσει. Ποιος να μας τα πει?
0: Δεν ακούγατε Μετρόπολης, γι' αυτό. Τώρα που ακούτε Μετρόπολης.
3: Unacceptable!
0: Αυτό λέω κι εγώ. Unacceptable, εντελώς θα. Λοιπόν, βέβαια, έτσι, δύο σημαντικές ειδήσεις έρχονται στον αθλητικό κόσμο. Το ένα είναι του Παρασκευάτζα, βέβαια, το οποίο δεν γνώριζε κανένας, έτσι είχε κρατηθεί. Και αποσιωπήθηκε αυτός ο ήσυχος θάνατος, ο αργός θάνατος που είχε από τη συγκεκριμένη αρρώστια. Έτσι, όλοι έχουν ταυτίσει με τον Χόκκινς, εγώ δεν ξέρω ακριβώς λεπτομέρειες. Πάντως εξεπλάγινε σε αυτή την ηλικία να, στα καλά του καθουμένου, γιατί κάτι τέτοιο συνέβη, να παθαίνεις κάτι τέτοιο, να μένεις ανάπηρος, γενικώς καθυλωμένος σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Με τα γνωστά αποτελέσματα που έγινε σήμερα, βέβαια, κοντά στον χαμό. Λίγο πολύ αναμενόμενο, γιατί όταν σε βρίσκει μια τέτοια αρρώστια, δύσκολα την γλιτώνει ο κόσμος από αυτό. Το έχουμε πει 150 φορές. Υπάρχει κόσμος όμως που πιστεύει ακόμα ότι μπορεί να νικηθεί ο καρκίνος. Για να νικηθεί ο καρκίνος, παιδιά, να το ξαναπώ για μία ακόμη φορά, και έχω την εντύπωση ότι λίγο ακούγουμε και γραφικός, γιατί μόνο εγώ το λέω, δεν το λέει κανένας άλλος. Προφανώς μπορεί κάποιοι να εξυπηρετούνται και συμφέροντα. Έτσι. Για να βρεθεί το φάρμακο του καρκίνου, πρέπει να μάθουν από πού ξεκινάει ο καρκίνος. Όπως είναι όλες οι αρρώστιες. Πώς βρεθήκαν όλα τα αντιβιωτικά από όλες τις αρρώστιες που κυκλοφορούν? Δημιουργήθηκαν και δημιουργήθηκε και το αντιβιωτικό μετά, έτσι. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή, αν δεν το καταλαβαίνετε, πρέπει να είσαι άρρωστος για να πάρεις μια αντιβίωση, Γιάννη μου και αγαπητοί φίλοι κορατές. Πρέπει να νοσείς, έτσι, σωστά. Νοσείς. Ποιος την έχει φέρει, δηλαδή, εμείς τώρα, ας πούμε, τώρα τι λένε, ότι η γρήπη, ας πούμε, το καλοκαίρι δεν δουλεύει. Έτσι. Δεν ψεκάζουν, δηλαδή. Ψεκάζουν ή δεν ψεκάζουν? Πιστεύετε δηλαδή ότι ο ιός αυτή τη στιγμή τον έχουμε εμείς, κοιμάται το καλοκαίρι και μόλις έρθει το χειμώνα ξυπνάει? Αυτά, παιδιά, εντάξει, είναι ερωτήματα, μπορεί να σας ακούγονται κάπως. Σας καταλαβαίνω, ειλικρινά, πραγματικά σας καταλαβαίνω, αλλά θέλω και λίγο την άποψή σας, τη λογική άποψη, έτσι. Τι είναι, πώς γίνεται, ρε φίλε, και κρυώνεις? Τι είναι ο ιός, ας πούμε? Έτσι, πώς, δηλαδή, πώς δημιουργείται ο ιός? Από πού δημιουργείται ο ιός? Γιατί αυτά είναι τα ζητούμενα, τα καλώς εννοούμενα, έτσι. Γιατί ποτέ μας δεν ασχοληθήκαμε έστω και σαν ερώτημα πώς δημιουργήθηκε ο ιός. Μαθαίνουμε όμως όλα αυτά τα χρόνια ότι υπάρχει κατά κάποιο τρόπο, υπάρχουν εργαστήρια μικροβιολογικά και τι κάνουν, παίζουν τις κουμπάρες εκεί μέσα. Τι κατασκευάζουν, τι φτιάχνουν? Φτιάχνουν αυτό, διότι από εκεί αποκομίζουν τεράστια ωφέλη οι φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες είναι και υπεύθυνες για τα μικροβιολογικά εργαστήρια. Το ζήσαμε πρόσφατα και το ζήσαμε και πιο εμπεριστατωμένα. Ή κάνω λάθος με τους εμβολιασμούς? Πώς δημιουργήθηκε δηλαδή ο κορονοβάιρους? Πώς έγιναν όλα αυτά? Κανένας σας δηλαδή δεν τολμάει να σκεφτεί παραπάνω? Μην χαλάσετε το αφήγημα των εταιριών, των κυβερνήσεων, γιατί και αυτές είναι υποδηλωμένες πάνω σε αυτό, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Είναι υποδηλωμένες. Αν δεν ήταν υποδηλωμένες, θα κάναμε μια άλλη συζήτηση. Αλλά μέχρι και τώρα και σήμερα κιόλας η κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να αλλάξει ατζέντα, κυρίες και κύριοι, έτσι, να φύγει από το αθλητικό μπασκετικό σύννεφο και τον καυγά Μαρνάκη Δημητριάδη, προσπαθεί να λέει για το κόμμα της Καριστιανού, για τους εμβολιασμένους, για τους ψέκες, για τους ρωσολάγνους κτλ. Εντάξει, δεν μπορούμε να το καταλαβαίνουμε όλοι. Το καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε το ίδιο IQ όλοι, δεν έχουμε τις ίδιες ευαισθησίες όλοι, δεν έχουμε το ίδιο σκεπτικό όλοι. Εσείς πάντοτε όταν πιστεύετε σε ένα κόμμα και σε μια πραγματικότητα ενός κόμματος, δεν πρέπει να συμμετέχετε σε δημόσια.

στις συζητήσεις. Γιατί δεν είστε εύκολα διαχειριστικοί, δηλαδή δεν αντιλαμβάνεστε την κρισιμότητα που μπορεί να έχει ένας ο οποίος έχει κάποια σοβαρή ανάγκη. Ναι, μπορείτε να λέτε ότι, ας πούμε, εντάξει, εγώ το ακούω, ναι, έχετε δίκιο, αλλά όταν πας και το ψηφίζεις αυτό το πράγμα, γιατί πρόκειται περί πράγματος, εδώ έχει γίνει τώρα, παιδιά, μια κάστα ανθρώπων, έχει μαζευτεί και οχυρωθεί πίσω από ένα καθεστώς το οποίο φαντάζομαι κάθε μέρα το βλέπετε. Έτσι. Εσείς μπορείτε να πείτε τώρα, άμα δεν γονεύετε τον Δημητριάδη, θα πείτε και τον Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης ποιος είναι, ξέρετε, της οικογένειας. Είδατε την οικογένεια. Ο Μαρινάκης, τι γίνεται και εκεί, ε? Αν είστε και έτσι, κατά του Ολυμπιακού και ένα παραπάνω του Μαρινάκη, το οποίο κάποιοι δεν πρέπει να φέρετε, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτοί που έχουν ταυτίσει τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα, πρέπει να μιλάτε. Έτσι, δεν πρέπει να μιλάτε, γιατί η ομάδα άλλα κάνει από αυτά που πιστεύεις. Αλλά τώρα τι είναι θέμα, θέμα του τι πιστεύω ή το τι υπάρχει ακριβώς για το τι συμβαίνει. Τι μας βολεύει. Μας βολεύει στα αθλητικά μας να είμαστε με την ομάδα μας, αλλά στα οικονομικά μας να είμαστε με το καθεστώς, με το σύστημα. Γιατί μας εξασφαλίζει και γιατί μας διασφαλίζει. Σωστά, σωστά. Αν έχετε αντίρρηση, το συζητάμε. Έτσι, το συζητάμε γιατί πρέπει να το καταλάβετε ότι όλα ξεκινάνε από κάπου. Όπως και ο ιός ξεκινάει από κάπου. Γιατί δεν έχετε. Να στο βάλουμε στα σχολεία, αποκλείεται. Στα σχολεία πιστεύετε εσείς ότι θα συζητήσετε ένα τέτοιο θέμα, δηλαδή θα πάει, ας πούμε, σε μια τάξη και απάνω να τους πει, ξέρετε πώς γεννιέται ένας ιός. Μέσα σε μικροβιολογικά εργαστήρια. Και πώς μεταδίδεται. Από άνθρωπο σε άνθρωπο, σωστά. Με το χέρι, με το σάλιο, με την επαφή, ξέρω εγώ κτλ. Πώς γίνεται. Δηλαδή, δεν πάει το μυαλό σας ότι κάτι άλλο μπορεί να συμβαίνει και να υπάρχει μια τέτοια ταχύ ανάπτυξη ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες. Δηλαδή όλοι μαζί αγγίγονται, έχουν κάνει μια αλυσίδα ανθρώπινη και μεταδίδεται ο ιός. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε το, εγώ δεν είπα ότι έτσι είναι, αλλά απλά σκεφτείτε το, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν φεύγει, ας πούμε, από το μυαλό σας καθόλου. Είναι όπως είναι οι ειδήσεις. Όταν θα την ξεκινήσει μια είδηση και η πυραμίδα απλώνεται προς τα κάτω, γίνεται βεντάλια. Πάει, ας πούμε, στα 5 κορυφαία site, από τα 5 θα πάει στα 15, τα οποία είναι επίσης δικά τους, στα 15 θα πάνε στα 75 που συνεργάζονται με τα 15, και έτσι ταξιδεύει ήδη σε κλάσματα δευτερολέπτου, με αυτοματοποιημένα συστήματα. Εσείς όμως αυτό το πράγμα το παραβλέπετε. Όχι το παραβλέπετε, μπορεί να χαλάσει αυτό που πιστεύετε, αυτή την εικόνα την οποία μεγαλώσαμε οι περισσότεροι. Έχουμε ένα αλφα, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, σκεπτικό από το σχολείο. Μας βάζουν να μαθαίνουμε κάποια στάνταρ πράγματα. Έτσι δεν θα πάει ποτέ σε μια λογική καθημερινότητας η οποία συμβαίνει, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι είναι λογικό. Άμα σου πούνε, ας πούμε, ότι ο κύκλος είναι το τετράγωνο, αν το ξεκινήσουμε, δηλαδή αν υιοθετήσουμε μια ομάδα ανθρώπων, η οποία γινόταν παλιά στην Αμερική, αυτό στη δεκαετία του 20, έτσι, κάνανε τις ομάδες, τις εργασιακές ομάδες, αλλά λέμε ότι όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο και βάλεις, ας πούμε, τον κύκλο και το ονομάζεις τετράγωνο και μεγαλώσει αυτή η γενιά, έχοντας τον κύκλο σαν τετράγωνο, το τρίγωνο σαν τετράγωνο και ξέρω εγώ και τα λοιπά, σας δίνω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα, ξαφνικά συναντάς αυτό το πρόβλημα. Όταν θα έρθει, είναι η σύγκρουση ιδεών που λέμε. Πώς έχουμε εμείς το παράδειγμα, όσο και να σας φαίνεται ελαφρύ παράδειγμα, το σουβλάκι το οποίο λέμε εμείς, με το καλαμάκι το οποίο λένε στην Αθήνα. Δηλαδή, καλαμάκι λένε το πίτα γύρω που έχουμε εμείς, ρε παιδί μου, έτσι, ή το σουβλάκι, ξέρω εγώ, δηλαδή τον. Πώς λέμε τον Αθανάσιο Ιλιάκο, τον καλαμουκώσανε, έτσι δεν το σουβλήσανε, τι τον κάνανε. Τους το λες όμως, προσέξτε λίγο, τους το λες και σε κοιτάνε. Είναι από εδώ, είναι δικός μας, ξέρουν αυτοί ή είσαι βόρειος. Έτσι κατευθείαν πάμε στην, πώς το λένε, στην αναγνώριση του μέρους στο οποίο ζεις. Γιατί μόνο εσείς μιλάτε αυτή την διάλεκτο, ας πούμε. Έτσι, εσείς οι άλλοι από κάτω, ή χάμο, γιατί δεν λένε το κάτω, λένε χάμο. Έτσι, τα έχουμε αυτά τα γλωσσικά παιχνίδια. Απλά σας δίνω εμφατικά τις διαφορές στις αντιλήψεις, γιατί και ο τρόπος συμπεριφοράς και ομιλίας είναι αντίληψη. Η αντίληψη είναι αυτό που είπαμε, ότι σε βάζουν να μάθεις γράμματα, σε βάζουν κάποια πράγματα να μάθεις προκάτ και όταν μεγαλώνεις τρομάζεις. Και λες, τι έμαθα εγώ στο σχολείο και τι αντιμετωπίζω τώρα. Δεν υπάρχει ούτε διαδοχική μάθηση στα παιδιά, δεν υπάρχει ανανέωση σε αυτά που μαθαίνεις, ό,τι μάθαινες πριν από 30 χρόνια τα μαθαίνεις και τώρα. Μαμά να ένα τόπι. Θεία Λένα ένα τόπι. Ένα κόκκινο τόπι, ξέρω εγώ κτλ. Δεν θυμάμαι. Είχε τους γλωσσοδέτες, είχε 1002. Βλέπετε ακόμα και στο θέμα της παιδείας,
αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και λοιπόν όταν φτάνουμε σε ένα σημείο να κρίνουμε ή να δούμε κάτι,

σκεφτόμαστε όχι με τη σημερινή δυναμική και δυνατότητα που υπάρχει γνώσης, αν υπάρχει κιόλας, έτσι, πηγαίνουμε με αυτά τα οποία τα θεωρούμε σαν θέσφατο. Γι' αυτό σας έφερα παράδειγμα, ας πούμε, τις σκηνές εχθές για τον Ολυμπιακό. Παρεμπιπτόντως να πούμε και μπράβο στον Ολυμπιακό που το κατέκτησε, έστω και με τη βοήθεια της διαιτησίας. Δεν μας πειράζει, έχουν κλέψει και αυτοί περισσότερα η Ρεάλ, έτσι, έχει, και αν δεν έχει βοήθεια από τις διαιτησίες αυτές. Έτσι λοιπόν, μπράβο στον Ολυμπιακό. Καλό είναι να έρχονται ευρωπαϊκοί τίτλοι στην Ελλάδα, να αυξάνονται τα έσοδα αυτών. Για μας είναι σήμερα Δευτέρα, να ξέρετε, όπως και για πολύ κόσμο, αλλά αυτή η οπαδική και ηθική ανάταση που υπάρχει στον κόσμο, αυτό εμείς επικαλούμαστε κάθε φορά. Λοιπόν, έχουμε μπάσκετ, είμαστε 3 λεπτά πριν το τέλος, 3 και 20, ο Άρης κάνει ένα καλάθι διαφορά, είναι σε βολές, εδώ ή θα το χάσει, ένα από τα δύο, ο Σάκοτα θα κάνει 0 στα 2, έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα αποχαιρετήσει την ΑΕΚ σε περίπτωση που αποκλειστεί και από τον Άρη. Θα μου πεις τώρα με ποιον θα παραπέξουν, τι σημασία έχει, θα παραπέξει, μετά πρέπει να παίξει με αυτούς που πρέπει να παίξει, κανονικά και με τον νόμο. Αλλά αυτό το πράγμα, το οποίο λοιπόν, για να το κλείσουμε, δεν ξέρω αν κλείνει κιόλας αυτό εδώ, γιατί κάποιοι θα ταχτούν, αυτοί που είναι κόντρα στο Μαρινάκι και είναι δεξιοί νεοδημοκράτες, θα πούνε, ξέρω εγώ, ότι καλά τον έκανε ο Δημητριάδης. Έτσι, αν είναι κόντρα στον Δημητριάδη, Predator και ό,τι μαφιόζικο υπάρχει, κυρίες και κύριοι, θα γυρίσουν και θα πούνε είμαστε με τον Βαγγέλα μαζί σου κτλ. Αυτοί που δεν είναι ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη, που έχει να κάνει έτσι, με αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει από το πρωί με το τσιμέντομα, διαλέξτε ποιο τσιμέντο θέλετε, αγέτηρα κλίση Τιτάν. Υπάρχει το άλλο, το πολύ ωραίο που μου άρεσε περισσότερο από όλα, το Στάθη Ψάλτη μετά από 50 χρόνια, όταν έκανε εκείνη την ταινία το Φίλι Ρωμαίοι, που βγαίνει μέσα από αυτή τη διπλή πόρτα. Θυμάστε που είχαμε διπλές πόρτες στα σαλόνια, οι μανάδες απαγορευόταν να μπει μέσα. Για τους ξένους και για σένα, ναι, για τους ξένους ήταν μόνο. Μόνο για τους ξένους ήταν το σαλόνι, ήταν μόνο για τους ξένους. Διπλή πρώτα κλείσιμο, έτσι. Λοιπόν, Φίλι Ρωμαίοι, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Πώς έλεγε και το τραγούδι. Παιδιά της Αμαρίνας. Όχι, έχετε για βρυσούλες λόγι βουνά. Έτσι, αυτό, και έβλεπες τώρα το Μαρινάκι, ας πούμε, τη χλαμίδα. Έτσι, γιατί δεν ξέρετε και τι είναι η χλαμίδα τώρα. Να μην μπαίνουμε και σε αυτές τις αναλύσεις. Και ξαφνικά ήσυχα γεμίτη. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε. Δεν ήταν η Μπετίνη, νομίζω, η ηθοποιός η χοντρή. Όχι, ρε, η ηθοποιός η νύφη, βρε. Αφού έγινε το συνοικέσιο, πήγε τώρα ο άλλος, τώρα τον έφερε. Λέει, Στάθη μου, έλα τώρα. Μα δεν τη θέλω, όχι, θα την πάρει, ξέρω εγώ γι' αυτό. Και μετά ήσυχα σε μύτη, Φίλι Ρωμαίοι, κάπως έτσι. Και φυσικά το τσιμέντομα. Έτσι, διαλέξτε το τσιμέντο. Λοιπόν, εντάξει, εγώ. Μ' αρέσει, σας είπα, μ' αρέσει το χιούμορ, μ' αρέσει και το κολάντρισμα. Μ' αρέσουν αυτά όταν έχουν ένα επίπεδο, είναι έξυπνα. Όταν αρχίζει και λαϊκίζει αυτό το πράγμα και γίνεται σαχλό έως χυδαίο, δεν αρέσει. Δεν έχει και εκτόπισμα, δεν έχει και αντίκρισμα κατά κάποιο τρόπο. Να τα λέμε και αυτά, γιατί αυτά είναι η καθημερινότητά μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Καλησπέρα στο Γιώργο. Γιώργο, νομίζω ότι είναι σαφέστατο το τι έχει γίνει, το τι υπάρχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία και το τι πρόβλημα υπάρχει. Τώρα, ότι υπάρχει ένας πανικός, υπάρχει πανικός. Δεν μπορεί να είσαι έτσι για αυτούς τους θεσμούς. Για αυτούς που υπηρετάνε θεσμούς, θεωρώ ότι θα πρέπει να σκέφτονται δύο φορές το τι κάνουν ακριβώς και πώς συμπεριφέρονται δημόσια. Ο κ. Δημητριάδης, ο οποίος προφανώς υποστηρίζεται από προσωπικό το οποίο δεν ξέρω που βρέθηκε, ένας πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου να έχει κρατική μέρημνα, και δεν μιλάω για έναν μόνο, έτσι, ή για τον έναν που δεν είναι. Εντάξει, λυπάμαι πάρα πολύ. Απλά όμως αυτά εδώ είναι τα συμπεράσματα τα οποία υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, μετά από μια καθεστωτική πρωθυπουργία. Αυτό το πράγμα έχει επιλέξει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Αυτό θα λουστεί κιόλας. Τώρα, αν θα γίνει πόλεμος μεταξύ της οικογένειας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό όμως κάτι σημαίνει. Και μπορεί να σημαίνει κάτι ενδεχομένως, και θα συμφωνήσω με τον φίλο τον Γιώργο, λέει, μήπως ο Δημητριάδης με το Predator γνωρίζει πάρα πολλά για να σηκώνει τέτοιο ανάστημα. Κοίταξε να δεις. Το Predator ήταν ένα Ισραηλινό εφεύρημα σε μια εχμάλωτη κυβέρνηση που πιστεύετε εσείς ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι νομίζει. Έτσι, τους έχουν πιασμένους από παντού και με το αποτέλεσμα από εδώ και πέρα να γίνονται αυτά που είναι.

να γίνουν. Γιατί αυτά που είναι να γίνουν θα γίνουν και θα έχουν άσχημες εξελίξεις. Είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Έτσι δεν είναι τυχαίο το οποίο αυτό συμβαίνει με το Predator και βλέπετε ότι η αιχμαλωσία μιας κυβέρνησης, γιατί είναι αιχμάλωτη κυβέρνηση. Γι' αυτό και το σκυλί, το φίλο μου, το Σπυράντον, είναι να τους γλύφει από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί ξέρουν για όλους. Αυτοί τους φέρανε εδώ μέσα και εμείς είμαστε δύο φορές αιχμάλωτοι. Πρώτοι είμαστε αιχμάλωτοι από τις επιλογές μας και δεύτερη, ότι ένα ξένα κράτος εδώ έρχεται και σε κάνει κουμάντο. Θα το πληρώσεις και πραγματικά θέλω να το πληρώσεις, όχι ότι θα καταλάβετε κάτι. Απλά δεν θα σας ανήκει τίποτα, γιατί σε λίγο τίποτα δεν θα σας ανήκει. Έρχονται νέα μέτρα, έρχονται νέες κρατικές παρεμβάσεις και νέοι φόροι για τα σπίτια σας. Αυτά φαντάζομαι να σας ενημερώνουν έτσι και, ή να σας βάζουν να κάνετε να ασχολείστε με τον Ολυμπιακό, με τον Μαρινάκη και με τον Δημητριάδη. Αλλά εσείς ξέρω θα τους τιμωρήσετε όταν θα έρθει η ώρα, θα πάτε να τους ψηφίσετε για να επικοδομήσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε κυρίες και κύριοι. 150 ευρώ τέλη Ιουνίου θα δώσει η κυβέρνηση σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά και το ανακοινώνουν ως μέτρο για το δημογραφικό. Είπαμε και άλλη φορά, όπως η κυβέρνηση, έτσι η καθημερινότητά μας, στα αθλητικά μας, στα κοινωνικά μας και στα πολιτικά μας, το παν είναι η επικοινωνία και όχι η ουσία. Τίποτα από αυτά εδώ τα οποία ακούμε, συζητάμε, μιλάμε, είναι θέσφατα, δηλαδή δεν νομιμοποιούνται. Είναι με τη μορφή επιδόματος ή επιδομάτων για να μπορούν να σε έχουν εχμάλωτο και να σε κάνουν ό,τι θέλουν, όπως έχουν τσαγελάδες με τον Κρίκο στη μύτη. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνουν και σε σένα. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Γιατί δεν ζητάς να αλλάξει αυτό στη ζωή σου? Ποια θα πεις, ποια ζωή έχεις τώρα? Και αυτοί που είσαι κλειδωμένος, ελεύθερος, πολιορκημένος που λένε, και αυτό λες ότι εντάξει, τι έφυγε να γίνει, τι να κάνουμε τώρα, εμείς θα σηκώσουμε. Βέβαια, εσύ θα σηκώσεις, φίλε. Θες να είσαι ενεργός πολίτης. Πόσοι από εσάς πιστεύετε ή νομίζετε, για να σας βοηθήσω κιόλας, νομίζετε ότι είστε ενεργοί πολίτες? Ένα πολύ μικρό ποσοστό θα χαρακτήριζα, μπορεί να είναι 1-2% που υπάρχουν στην Ελλάδα να είναι ενεργοί πολίτες. Ενεργός πολίτης δεν είναι αυτός που κάθεται στην πολυθρόνα του. Όπως επίσης δεν είναι και αυτός που κατεβαίνει στο δρόμο γιατί δεν έχει τι να κάνει στο σπίτι του. Γιατί υπάρχουν και αυτοί εδώ. Γιατί αν ήσουν ενεργός πολίτης, έτσι, και να σας δώσω να το καταλάβετε το εξής, για να το πάω πιο χοντρά. Και στο πάω και στα αθλητικά, γιατί εκεί πέρα θεωρείται ότι όταν ασχολείστε και πηγαίνετε σε μια μάζα, όπως είναι ο κόσμος, ο φίλαθλος κόσμος σε ένα γήπεδο, θεωρείται ότι χάνετε τον εγωισμό σας. Δηλαδή, αν αυτό το σκηνικό το οποίο γινόταν τώρα με τον Μαρινάκη και με τον Δημητριάδη, αν υπήρχαν ενεργοί πολίτες, θα αποδοκίμαζαν τους πάντες και τα πάντα τα οποία συνέβαιναν εκεί. Λοιπόν, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεν ενδιαφέρει το κόσμο, φίλε. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα το οποίο υπάρχει σε αυτή την κοινωνία, η οποία κάθε μέρα γίνεται και πιο τραγική. Και δεν πιστεύω ότι δεν το συναντάτε. Το συναντάτε και με το παραπάνω. Και λυπάμαι πάρα πολύ που είμαστε σε αυτή τη θέση κάθε φορά να κάνουμε αυτή την διαπίστωση, ευελπιστώντας, προσέξτε, μη τυχόν και αλλάξει κάτι. Που δεν ξέρουμε τελικά αν θα αλλάξει. Και δεν ξέρουμε αν τελικά αν θα αλλάξει. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο θα πρέπει να καταλάβετε και εσείς κάποια στιγμή, ότι πρέπει να αρχίσετε να έχετε ενεργή συμμετοχή, αν θέλετε να αλλάξετε κάτι. Έχω την εντύπωση ότι δεν θέλετε να αλλάξετε κάτι. Βλέπετε δολοφονίες, βλέπετε μαχαιρώματα, βλέπετε κλίκες, βλέπετε το ένα, βλέπετε το άλλο. Διαμαρτύρεστε, πώς να το πω, αχνά. Δηλαδή, πώς βάζουν οι νοικοκυρές την άχνη πάνω από το κέικ, ξέρω εγώ κτλ. Κάπως έτσι διαμαρτύρεστε, που μόλις σας φυσήξουν, την άχνη πάνω από το κέικ φεύγει. Και μένουν λίγο κάτι στις φιλολόγια. Αυτό το πράγμα γίνεται. Και κακώς γίνεται κιόλας. Πώς περιμένεις εσύ να αλλάξει κάτι? Περιμένεις να στο αλλάξουν αυτοί? Αυτοί το μόνο που μπορούν να σε κάνουν είναι να σε περιορίσουν περισσότερο. Και σε περιορίζουν περισσότερο. Τώρα εντάξει, τι να πω. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. 1-19, 197 μπροστά η ΑΕΚ, η οποία κερδίζει και ένα επιθετικό rebound. Για να δούμε εδώ τι θα κάνει. Όποιο Άρης είναι αυτό, συγγνώμη. 199. Έτσι, ένα πόντο διαφορά λοιπόν. Μειώνει ο Άρης το τρίποντο που έχασε. 1-5 είναι σημαντικό. Πριν την λήξη του αγώνα, όπου θα οδηγήσει, αν θα οδηγήσει ή θα έχουμε συνέχεια, για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Η ΑΕΚ προς το παρόν, για να δούμε τι θα δούμε. Τρίποντο έξω ευτυχώς. Λοιπόν, 199, ο Άρης 43 δευτερόλεπτα δικά του, μπαίνει μες στην ρακέτα, κλέβουνε την μπάλα της ΑΕΚ. Δεν πειράζει, για να δούμε. Έχει και άλλη επίθεση και ο Άρης.
πάει να φάει τα 15 δευτερόλεπτα, θα του μείνουν 13 δευτερόλεπτα. Αλλά

να μην φάει τρίποντο. Έτσι, δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα κάνουν το τρίποντο ή τη ΣΑΕΚ. Κρατάει την φάση, στα 5 δευτερόλεπτα παίρνει την φάση, κάνει σουτ, ξανά τρίποντο, έξω είναι το τρίποντο και η ρακέτα του Άρη δίνει την μπάλα στην ΑΕΚ. Μπάρτλεϊ ξανά στην ΑΕΚ εκεί για να μην γίνει και φάουλ και μπαίνει ο Κατσίβλης, είναι ποιος είναι. Καλάθι και φάουλ, όχι. Πρέπει να έχει γίνει φάουλ πριν, στα 5 δευτερόλεπτα, αν μπουν δύο βολές, πάει για τρίποντο του Άρης, εκτός έχουν συμπληρώσει και τις βολές, ο Κατσίβλης είναι, ρε. Εσύ. Δύο βολές ο Κατσίβλης, μάλιστα. Κατσίβλης φαίνεται γιατί το look, το hair look που λέμε. Έτσι. Μίλησε στον πάγκο, Μήτρου Λόγκ, εκεί όλοι οι παίκτες του Άρη. Σουτάρει Κατσίβλης, έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε. Δεν θα έχουμε. Να δούμε τι θα κάνουμε εδώ. 101-99 μπροστά η ΑΕΚ. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα και με τη δεύτερη βολή ο Άρης, έτσι να πάρουμε μια ανάσα πριν πάμε στο διάλειμμα. Για να δούμε τι θα δούμε. Πηγαίνουν και οι παίκτες στη ρακέτα για το rebound, αν θα υπάρξει rebound. Και το δεύτερο, οπ, τη χάνει! Οπ, χάνει εκ νέου φάουλ. Τι έδωσε τώρα εδώ. Υπέρ της Άιχιμπελ. Βλέπω ότι ο ένας παίκτης της ΑΕΚ κάνει high five με τον άλλον. Είναι κατά. Μήπως πάτησε έξω. Πάτησε έξω. Είναι υπέρ της ΑΕΚ μπάλα. Θα ακούτε λίγο όταν θα βλέπετε να το μεταφράζετε. Λοιπόν, πάτησε έξω. Αν πάτησε έξω, η μπάλα είναι στην ΑΕΚ. Αυτό λέει. Παίρνει time out η ΑΕΚ τώρα. Έτσι, αν έχει πατήσει έξω. Γι' αυτό βλέπεις τον παίκτη ο οποίος μαρκάριζε εκείνη την ώρα τον παίκτη του Άρη. Να δίνει να κάνει high five με παίκτη ΣΑΕΚ. Άρα πήγε από εκεί. Μη στο εγώ τώρα φυσικά δεν έχω ήχο, αλλά από αυτό που βλέπω, μάλλον πάτησε έξω ο παίκτης του Άρη. Βλέπω και ένα ψηλό. Τους λένε και αντίο-αντίο με χειρονομίες οι κλασικές. Για να το δούμε όμως τη φάση. Βέβαια έχει πάτησει έξω. Να δούμε όμως την αρχή θέλουμε τη φάση. Εδώ. Δεν μας το δείχνουν ξεκάθαρα τώρα. Είναι, τι φάση μας δείχνει εδώ. Ωραία. Εδώ παίρνει την μπάλα παίχτης. Α, αν πάει η μπάλα έξω. Για να δούμε, οι διαιτητές παίρνουν απόφαση. Δείχνουν, μιλάνε μεταξύ τους. Δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα. Ανακοινώνουν αν θα ρίξουν προς τα εκεί. Η μπάλα πάει στον Άρη ή στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ πάει η μπάλα. Επιβεβαιώνει το τέτοιο το θέμα μας. Για να δούμε. Η ΑΕΚ δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ντράγκαν Σάκο τα λέει εκεί με τους παίκτες της ΑΕΚ. Με Φιόνι, Κατσίβελ, ξέρω και όλους αυτούς τι θα κάνουν. Αν και κάλεσε ο διαιτητής τους παίκτες της ΑΕΚ, αυτοί παραμένουν εκεί. Υπάρχει σαφής απογοήτευση στον Άρη, ιδίως για την φάση αυτή. Νομίζω νέο time out, κάτι τέτοιο. Βλέπουμε κάπου στο καπάκι. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Για να δούμε, έχει ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι. Έτσι, λίγο την υπομονή σας, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμη η φάση. Προφανώς όμως από τον τρόπο που πήγαν οι διαιτητές εκεί, μάλλον την μπάλα θα τη δώσουν στην ΑΕΚ. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο θα πάει υπέρ της ΑΕΚ η φάση. Για να δούμε, μπαίνει τώρα η ΑΕΚ μέσα. Που πηγαίνει, ανάλογα το που θα πάει. Και αν πάει κάτω από τη ρακέτα, σημαίνει ότι η μπάλα είναι στην κατοχή της. Και εκεί θα υπελπιστεί σε ένα λάθος των παιχτών της ΑΕΚ ο Άρης για να πάρει την μπάλα και να βάλει κάποιο καλάθι. Για να δούμε. Κρίμα που μέσα από τα χέρια τους δυο φορές η ομάδα του Άρη έφτασε σε εκείνο το σημείο. Τώρα, εδώ δεν καταλαβαίνω τώρα τι στήση μου έχει γίνει εκεί. Φάουλ έδωσε, όχι. Αν έδωσε φάουλ, κλαφτα χαράλαμπε. Όχι. Για να δούμε. 101-99, 3,6 δευτερόλεπτα. Η μπάλα στην ΑΕΚ, ναι. Η μπάλα στην ΑΕΚ. Έτσι, και τώρα θα δούμε τώρα τι θα γίνει εκεί πέρα. Ή το πώς θα γίνει. Η ΑΕΚ μάλλον τελειώνει το παιχνίδι. Όχι. Παίρνει φάουλ, έκανε φάουλ, κυρίες και κύριοι. Ο Άντζουσιτς. Άντζουσιτς. Έκανε λοιπόν φάουλ στα 2,8. Έχω την εντύπωση ότι καλά έκανε, γιατί
Ούτως ή άλλως θα το βάζει το καλάθι κάτω από τη ρακέτα. Τώρα εδώ ο σκοπός να τα βάλει όμως. 102. 90 καλά έκανε, γιατί ούτως ή άλλως θα το βάζει το καλάθι κάτω από τη ρακέτα. Τώρα εδώ ο σκοπός να τα βάλει όμως. 102. 99.

0: Πιάστηκε εκεί ο Άρης, δράγκα σάκοντα με τον συμπατριώτη του, τον Μίλησιτς, λέει θα τα πούμε ξανά. 102-99 οι κίτρινοι της Αθήνας, τους κίτρινους της Θεσσαλονίκης. Κομψό και επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραγιαγαμόρα@gmail.com. Τώρα, λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε κάτι φίλοι Ρωμαίοι. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προπτυχές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, τώρα, πολλά, έχετε αρκετά μηνύματα όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης της είδησης, όσον αφορά δηλαδή Μαρινάκης ή τάγκς, ας πούμε, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ας το πούμε κάπως έτσι, κύριε Σιχή, με τον Δημητριάδη. Εντάξει, ο Δημητριάδης για να έχει τόσο μεγάλη προφύλαξη, και ιδίως αν αναλογιστείτε ότι πριν από καμία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, πόσο ήτανε, ίσως και παραπάνω, είχε βγει και πήρε, τα πήρα, λέει, όλα επάνω μου, λέει, για την παράταξη και για τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, άρα ήταν του Πρωθυπουργού και τα πήρε εσύ επάνω σου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αν καταλαβαίνω κάτι λάθος, παρακαλώ πολύ να με διορθώσετε. Όταν βγαίνει άνθρωπος του περιβάλλοντος του Πρωθυπουργού και λέει αυτό το πράγμα δημόσια, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι, φίλε, τα κάναν άλλοι, τα παίρνω εγώ επάνω μου για να κάνουν οι άλλοι τη δουλειά τους, γιατί δεν μπορεί να πέσει κυβέρνηση, γιατί θέλουμε άλλα 4 χρόνια να κυβερνήσουμε και να κάνουμε αυτά που δεν έχουμε κάνει, δεν προλάβαμε να κάνουμε. Αυτοί είναι οι χειρότεροι άνθρωποι, να ξέρετε, που λένε ότι, ξέρετε, εγώ έχω αποθυμένα, πρέπει να κάνω αυτά που δεν προλάβα να κάνω, ή που σου λένε ότι θα διορθώσουμε τα κακοσκήμενα. Ποια κακοσκήμενα? Δεν τα βλέπεις πριν τα κακοσκήμενα? Τα βλέπεις. Έτσι, τα βλέπεις. Πώς. Τα βλέπεις, λέγει, με το παραπάνω τα βλέπεις. Το θέμα όμως είναι τι κάνεις εσύ, όχι τι κάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό και σας είπα προηγουμένως περί ενεργών πολιτών, το οποίο, εντάξει, εγώ δεν σημαίνει επειδή το είπα, θα πρέπει να το ασπαστείτε κιόλας, έτσι, γιατί αν φτάσουμε σε ένα σημείο να συζητήσουμε το πώς είναι η χώρα μας σήμερα και γιατί έχουμε αυτού του είδους τις συμπεριφορές, δηλαδή αθλητικές, ξεκινήσουμε από τα πιο προβεβλημένα. Τι είναι προβεβλημένο? Ο αθλητισμός, έτσι δεν είναι? Το ποδόσφαιρο δεν μας συγκινεί, το μπάσκετ, μαζεύονται χιλιάδες λαού εκεί, μαζεύονται πολιτευτές, βουλευτές, υπουργοί. Ο κάθε ξεχασμένος, ο οποίος απορρέει, όχι γιατί πιστεύει, προσέξτε λίγο, όχι γιατί πιστεύει ότι είναι κάτι, γιατί αν πιστεύει πραγματικά ότι είναι κάτι, δεν χρειάζεται να πας. Δηλαδή, υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που δεν πηγαίνουν ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ. Με αυτόν θα κάτσεις να ασχοληθείς. Αλλά αυτός που πηγαίνει και κάθε λέει, γιατί θέλει να έχει ένα, να έχει ένα γκέλ στους οπαδούς, έτσι, να είσαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ, να είσαι Άρης, να είσαι Ολυμπιακός κάτω στην Αθήνα, γνωρίζουν όλοι λίγο πολύ ότι η μισή Ελλάδα είναι, πώς το λένε, είναι Ολυμπιακός.

Άρα όλοι ψάχνουν να βρουν το κομμάτι τους εκεί μέσα, τους ψήφους εκεί μέσα κτλ. Κτλ. Τώρα από εκεί πέρα, αν αυτοί σαν πολιτικά πρόσωπα κάνουν και προσφέρουν τίποτα, θα μου επιτρέψετε να κρατήσουμε λίγο μια απόσταση σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Τώρα αν κάνω λάθος, έχει καλός. Νομίζω όμως ότι κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα. Άρα μπαίνουμε σε αυτή την κατάσταση που εμείς όταν πηγαίνουμε στα γήπεδα χαιρόμαστε, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία και αυτή τη γνωριμία που μπορούμε να έχουμε με κάποιον από αυτούς, μπορούμε να κάνουμε το όποιο ρουσφέτη θέλουμε, το οποίο ενδεχομένως να είναι και παρεξηγητέο στα χρόνια μας. Έτσι, γιατί λέμε ρε παιδί μου, είχε γίνει και με το ρουσφέτη, αλλά το ρουσφέτη δουλεύει κανονικά και με τον νόμο. Να βολευτείς, να πας κάπου, να κάνεις κάτι. Όλα, οτιδήποτε και αν είναι, νοσοκομείο, εφορία, αστυνομία κτλ. Κτλ. Το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό μας το δίνουν οι ίδιοι οι οποίοι λειτουργούν σαν λειτουργοί του κράτους, που δεν είναι, αλλά λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα, έτσι. Τώρα, για μένα και το κυρίαρχο ζήτημα είναι το τι πάει να πει ότι είσαι ενεργός πολίτης. Έτσι. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και θα σας πω γιατί είναι σημαντικό. Έκανα ένα ταξίδι μέσα στο Σαββατοκύριακο.

θα γινότανε δύο και μετά από ένα χιλιόμετρο ακόμα θα γινότανε μία για να περνάνε σαν τα πρόβατα. Δηλαδή, γιατί φτιάχναν το δρόμο. Δεν το φτιάχναν και την ώρα. Όχι, παιδιά, δεν δουλεύουμε εμείς τώρα. Δεν θέλει τώρα. Θα γίνονται μόνο σε άλλες χώρες. Το εθνικό δίκτυο και υποχρέωναν δεν ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα και λαού να πηγαίνουν σημειωτών και να κάνεις μία απόσταση από τα διόδια της Χαλάστρας μέχρι την στροφή του περιφερειακού πάνω από μία ώρα και. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Να πάθει χτύπα ξύλο. Ο άλλος το άναψε ο κινητήρας. Έμεινε εκεί. Του λέω, αδερφέ, με λέει, περιμένω να έρθει, λέει, η οδική βοήθεια. Λέω, με το ελικόπτερο να σε πάρει. Ναι, δεν θα πάρει η οδική βοήθεια. Φίλε, παράτατο και φύγε. Μου λέει, τι θα το κάνω. Φίλε, να σε πάρω, λέω, του λέω εγώ να. Τι θα το κάνει, τι θα το κάνει, κλείδωσε το. Ποιο θα έρθει εδώ, ρε φίλε, τέτοια ώρα. Ξέρεις πότε θα έρθει η οδική βοήθεια? Αύριο. Πώς θα έρθει, από πού θα έρθει? Μιλάμε για πράγματα τα οποία θα συνέβαιναν. Αυτοί δουλεύουν, φτιάχνουν, λέει, τον δρόμο, επικαλούμε στον δρόμο και πρέπει να κάτσουμε όλοι στα σπίτια μας. Επειδή είναι ανίκανοι να διαχειριστούν μια κατάσταση. Ο ενεργός πολίτης, εδώ που σας βάζω το πρόβλημα, θα ενδιαφερόταν για αυτό το χάλι το οποίο παρουσιάζει. Η χώρα και κατ' επέκταση η κοινωνία αυτής της χώρας και του κράτους. Αλλά δεν μπορείς να βρίσεις τον νεοδημοκράτη, γιατί έχεις ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και μην πει κανένας ότι δεν είναι έτσι. Την ιδιοληψία η οποία υπάρχει. Βρεθήκανε να το κάνουν τώρα. Έτσι, πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι, όχι ότι δεν είναι καλοκαίρι τώρα βέβαια, αλλά λέμε και τα λοιπά. Άμεσα. Τι θα πει άμεσα? Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε μια εβδομάδα αυτά τα κομμάτια τα οποία πρέπει να γίνουν θα γίνουν. Μόνο εμείς βλέπουμε βίντεο σε άλλες χώρες που τελειώνουν τα δημόσια έργα σε χρόνο τετέ για να μην υπάρχει συμφόρηση και να υπάρχει αποσυμφόρηση. Ρωτάω, απαντήστε μου, πέστε μου ότι εγώ λέω ψέματα. Τι θα πει, δεν δουλεύω φίλε το μεσημέρι και μετά, ή δεν δουλεύω το βράδυ, που είναι πιο εύκολο να κάνεις και πιο γρήγορα δουλειές? Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο σας κάνει και σας έχει καθυλωμένους, ας πούμε, μέσα στο air condition σας, ξέρω εγώ, και δεν ενδιαφέρεστε, ρε παιδί μου, να πηγαίνετε ένα ταξίδι normal. Ή να πηγαίνετε κάπου, να μην έχετε ανάγκη να περιμένεις μια ώρα και δεν υπάρχει καμία ειδοποίηση από πουθενά ότι στο συγκεκριμένο δίκτυο υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πάτε από αλλού. Για να μην χαθούν τα λεφτά των δύο-δύο. Καταλάβατε ότι οι κυβερνήσεις είναι υπόλογες σε αυτές τις εταιρείες. Πολύ σωστά έχει ένα μήνυμα εδώ. Δηλαδή καταλαβαίνετε πώς δουλεύει το σύστημα τώρα, θέλετε να μιλήσουμε εμείς σοβαρά? Για κανένα offside και για κανένα foul είστε, δεν είστε και παραπάνω πράγματα. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Να γίνετε ενεργοί πολίτες. Να ενδιαφέρεστε για αυτό το πράγμα. Παραδείγματος χάρη, πριν 27 χρόνια, λέει ο φίλος εδώ, ιδρύθηκε η Aegean. Μέχρι σήμερα έχει πάρει κρατικές επιδοτήσεις της τάξης του 1,3 δις ευρώ. Κοβόταν οι συντάξεις και οι μισθοί και δίνοντας στις δίθεν ιδιωτικές εταιρείες ένα σκασμό λεφτά από τα ταμεία του κράτους. Παιδιά, αλήθεια είναι ψέματα αυτά? Είδατε ότι ο εθνικός φορέας, η εθνική αεροπορία, τάχα μου δήθεν, να είναι κρατικό επιδοτούμενη? Για ποιο λόγο, φίλε? Δεν την πουλήσατε? Ρε εσύ Κατσιδάκη, δεν την ξεπουλήσατε? Την ξεπουλήσατε για να τα παίρνετε όλοι από εκεί? Δεν εξηγείται αλλιώς, ρε φίλε. Αυτό το πράγμα για να το κάνεις, για να το παρουσιάσεις τέλος πάντων, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και όμως συμβαίνει. Αυτό το πράγμα κάνει το κράτος. Το κράτος, το όποιο κράτος, γιατί έχουμε πει ότι δεν υπάρχει, το ποιος το έχει επιλέξει, φίλε μου Γιάννη, που βρίζουμε όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ? Ο κακός ο ψηφοφόρος. Θα πει τώρα κάποιος έξυπνος, εγώ ξέρω τους έξυπνους, γιατί σας είπα, και εδώ τους ταΐζεις το πρωί, μεσημέρι, βράδυ, βρώμοι. Βρώμοι κάποτε τρώγαν τα άλογα. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Λες, α, ναι, οκ. Okay. Γιατί είναι κακοί ψηφοφόροι? Εσείς που είστε οι καλοί ψηφοφόροι, αυτή είναι και τη δυναμία επιχειρημάτων. Οι καλοί ψηφοφόροι να πάτε να ψηφίσετε, να βγάζετε, λέει, τους δικούς σας. Αυτό δεν είναι ενεργός πολίτης. Αυτός είναι ένας ενεργός κομματικός ψηφοφόρος, ο οποίος έχει αυτή την εντύπωση, όπως μεγάλωσε και του είπανε αυτό το πράγμα, και ο βαθμός προάσπισης των συμφερόντων του κόμματος, όχι του δικού του. Δικού του μακάρι να ήταν στην Aegean ο τύπος. Ή να ήταν στο ΔΣ της Aegean ή CEO στην Aegean, οικονομούσε κιόλας. Τα οικονομάνε όλοι αυτοί όμως. Έτσι, εσύ όμως θα σου πάρει και τη σύνταξη, θα σου πάρει τώρα και τις άλλες κρατικό επιδοτήσεις που έχετε να φάτε. Πριν όμως, γιατί θα το ξεχάσω,
Θέλω να πάω.

0: λίγο να σας πω τι θα πληρώσετε αύριο μεθαύριο. Λυπάμαι που θα σας το πω. Προφανώς μπορεί να μην σας έχουν ενημερώσει. Δεν με ενδιαφέρει αν σας έχουν ενημερώσει ή όχι. Αλλά σημαντικό για μένα είναι να μαθαίνετε το τι έρχεται και μετά να πάτε να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Δεν θα έχετε καμία δικαιολογία όμως σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Παράδειγμα, πριν πάω στο αναλυτικό, 5,5% κάτω εχθές και το crude oil και το Brent και το αέριο, το αέριο 2% και το gasoline και το heating oil, έτσι, όλα αυτά κάτω στην Ελλάδα. Μη τυχόν ενεργέ μου πολίτη που πηγαίνεις προσκυνημένος και γονιπετείς στα βεζινάδια και δεν ρίξεις τα μπινελίκια σου γιατί φοβάσαι να σε πει όλος, εγώ είμαι υπάλληλος και επειδή είσαι υπάλληλος γιατί σε βάλανε εκεί πέρα για να ακούσεις τον μπινελίκι της ζωής σου. Επιχειρηματίες, επιχειρηματικά μυαλά, δυστυχώς θα τα μάθετε, δεν έχετε μάθει να αγωνίζεστε και αυτό και υπάρχει αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει. Αλλιώς αν υπήρχε κόσμος, ο οποίος, δηλαδή, παράδειγμα, έτσι, έχουμε, όταν λέμε ότι είμαστε original protectorato, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πώς λένε αυτή την πρόξενο, Guilfoyle, για ποιο λόγο πηγαίνει με ελληνικό αεροπλάνο, κύριε φίλε, με στρατιωτικό αεροπλάνο. Ποια είναι αυτή και πηγαίνει με ελληνικό στρατιωτικό αεροπλάνο, δεν έχουν αεροπλάνο Αμερικάνοι εδώ, να πάνε να την πάρει, όχι. Πριν αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει που πήγε. Έτσι δεν θα πείτε. Έλα μωρέ, γιατί αυτό σε πειράξε. Φυσικά γιατί δεν πειράξε με αυτό. Όχι ότι δεν είσαι προτεκτοράτο και είσαι τη ΦΑΠΑ, γιατί εσύ πιστεύει ότι είσαι και ανεξάρτητο και μάγκα και πολλά βαρύ και μπορεί να κάνει και ό,τι θέλει. Υπάρχουν και στρατόγκαβλοι από εσά που πιστεύουν ότι δεν θα έρθουν οι άλλοι νύχτα. Θα έρθουν νύχτα, θα σε ξεβρακώσουν, θα στηφορέσουν και θα φύγουν και χαμπάρτι θα πάρει. Θα πει και ω κελδί αφέντη μου θα του πει. Εσεί το παίζετε άλλα αντί άλλων. Ότι η Ελλάδα είναι ανεξάρτητη, λέτε πια πράγματα. Πριν 30 χρόνια, ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε, τους στείλαμε χαρτί να προσυπογράψουν για τα 12 ναυτικά μίλια. Ακούτε, κότες. Κότες ψηφοφόροι. Γιατί άλλοι το ξέρουν αλλά το αποκρύπτουν. Και λέει, όταν στείλαμε το χαρτί, γιατί θα κάνουμε τα 12 ναυτικά μίλια, να το υπογράψουνε. Και μετά να πάμε στη Χάγη. Δεν το υπογράψαν ποτέ. Γιατί η εντολή ήταν να μην πάνε στη Χάγη. Και στους Τούρκους. Και έτσι δεν έγινε εκείνο το οποίο θα ήταν για τους Τούρκους απενενοημένο. Δηλαδή μια ακόμα ταφόπλακα. Ανταυτού έχουμε την Τορούλα. Η αδερφή του Πρωθυπουργού. Τσέκες οικογένειες και αυτής άλλης. Ακόμα μια άγια οικογένεια και καθιστός κιόλας. Η οποία τι είπε η Τορούλα. Παιδιά, θα το μοιράσουμε το Αιγαίο. Το είπε ο μπαμπάς της. Σας τα βάλα τα ηχητικά. Νομίζω έχω ένα ηχητικό της κυρίας Ντόρας που μιλάει στον αυτιά, για να δεν στο λίγο Γιάννη. Δεν σπέρα, να το ακούσει και ο κόσμος αυτό τώρα, δεν με καταθυμήθηκα. Να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει. Για να μην νομίζει ότι τι μας είπε ο άλλος, τα Ραφάλ θα φέρει, λέει τα Ραφάλ. Άντρα, κάνει καμία φούσκα με τη μίξα σου. Θα πα τα Ραφάλ τώρα στην Κάρπαθο. Σε νοιάζει ένα που. Μα δεν, άμα σε ρίξουμε στο χάρτη την Κάρπαθο, νομίζω ότι είναι η Κέρκυρα. Άσε μα καημένε τώρα, άσε μα κουκλίτσα μου που λέει ο άλλος. Το βρήκε. Τι έγινε, που το ζητήσαμε, το CNN το ζητήσαμε.
1: Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη.
0: Όπα, όπα, το πιάσατε. Δεν είναι ελληνική λίμνη, αγαπητέ προσκυνημένε.
1: Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη.
2: Καλώς την
1: τα συμφέροντα στο Αιγαίο δεν είναι μόνο Ελλάδας-Τουρκίας.
2: Εγώ το λέω στα ίσια ότι σε
1: είναι συμφέροντα παγκόσμια.
2: Άκουσε με.
0: Αυτό ήτανε. Εγώ έχω ένα ακόμα. Όχι, είναι που μιλάει νομίζω στον αυτιά. Αυτό εδώ είναι της πλάκας. Έχει ένα ακόμα το οποίο είναι στον αυτιά, ο οποίο μιλάει η Ντορούλα και λέει αναλυτικά ακριβώς, ούτε ένα λεπτό δεν νομίζω είναι. Ότι ακριβώς και τα λοιπά και τα λοιπά. Εύρεστο, που λένε και στο χωριό. Για πάμε. Ναι. Είναι ή εχθές ή προχθές μέσα στο τρίμηνο. Διπλό χαράτσι λοιπόν στα ακίνητα από το 2027 υπέρ των ΟΤΑ. Δηλαδή υπέρ των Δήμων. Είστε έτοιμοι, Κρατηθείτε από τα σχηρολαβάς. Ξεκινάμε. Ο ένας φόρος θα είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ΤΑΦΤΑΦΑ, που θα αποτελεί μόνιμο έσοδο των Δήμων, θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας, το TAP το λεγόμενο, και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ΦΥ ή ταχύ, ΦΥΧ. Θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, θα έχει συνολικά υψηλότερους συντελεστές και θα επιβάλλεται ακόμα και στο δικαίωμα υψούν, προκαλώντας σημαντικές αυξήσεις χρεώσεις στους ιδιοκτήτες σε σύγκριση με αυτές που ισχύουν σήμερα. Αγαπητέ μου καλέ ψηφοφόρη, ορίστε. Ναι, αυτό. Αυτό. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν. Ο δεύτερος φόρος θα είναι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, TAFPA, από τίτλους είμαστε δόξα τω Θεώ, να φάνε και οι κότες. Μία επιπλέον επιβάρηση που δεν υπάρχει σήμερα και θα επιβάλλεται από τις περιφέρειες, επίσης μέσω των λογαριασμών ρεύματος, με στόχο την αύξηση των εσόδων τους για τη χρηματοδότηση έργων. Τον ακούτε τον παπά. Γιατί η κυβέρνηση τα δίνει αλλού τα λεφτά της. Από αυτά που εισπράττει τα υπερκέρδη, την υπερφορολόγηση, βλέπετε, τα δίνει αλλού. Αλλιώς δεν θα μείνει στην θέση της. Το άδρισμα λοιπόν των δύο αυτών νέων επιβαρύνσεων θα είναι σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με το συνολικό ύψος των δημοτικών φόρων που καταβάλλονται σήμερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Θα βγαίνει και ο Δήμαρχος να πει: α, έβαλες και αυτό, έβαλες και εκείνο. Βάλε και πάρε και τα δημοτικά τέλη παραπάνω και σε λίγο θα είσαι στο εκατοστάρικο. Τα 90 θα είναι οι φόροι και τα 10 θα είναι ρεύμα. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Εσείς το επικροτούσατε. Εσείς τα χειροκροτούσατε. Θυμάστε τι λέγατε. Ο Φωτόπουλος ο αλήτης που σηκώνει και κατεβάζει. Δεν θέλατε κρατική ιδέα, δεν θέλατε. Θέλατε να πηγαίνει ο Μυτιληναίος που είναι επιδοτούμενος και αυτός να παίρνει από τη Φλόρινα το λιγνίτι, να τον πηγαίνει στα Σκόπια, να παίρνει από εκεί στα Σκόπια το ρεύμα και να το φέρνει εδώ. Και να το δίνει εσύ στι ΑΠΕ, στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, να το παίρνει και το μοσκοπουλά στην Ελλάδα στα βόδια εδώ πέρα που σε ψηφίζουν, αλλά επειδή είναι χειροτονημένοι δεν πελένε κουβέντα, και να πάει να το πουλά πιο φτηνά από το κόστο στην Βουλγαρία, για να μάθετε και το επιμύθιο τώρα, έτσι, και την διαφορά θα την πληρώνει ο Βλάκα εδώ που μένει. Καταλάβατε, για να μην κλείσουν αυτέ οι επιχειρήσει. Μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνε καταναλωτέ δεν βλέπουν όφελο στο λογαριασμό. Από τότε που έγιναν αυτά, βλέπετε εσείς όφελος? Όχι. Αντιθέτως, επωφελούνται οι Βουλγάροι, καθώς το ρεύμα, επαναλαμβάνω, από ΑΠΕ, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που περισσεύει, εξάγεται, αποθηκεύεται σε μπαταρίες και καταναλώνεται όποτε το χρειάζονται. Κλείστε το ρημάδι αυτό. 10 φορές, ρε Γιάννη, το πάω αυτό το πράγμα. 10 φορές, ρε φίλε, στο κοπί. Κλείστε το ρημάδι, μην το ξαναβάλεις. Μην το βάζεις, ρε φίλε. Με κάνεις ρε φίλε έξω, με κάνεις έξω τα ρούχα μου να βγω. Διάλειμμα, γάμω την πουτάνα μου. Γάμω.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του Χρόνιου Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδα.

εσείς μπορείτε να το διαβάσετε κι εσείς. Σιγά σιγά αυτά δεν ήταν ενημέρωση κανένας. Αυτά τώρα αρχίζουν και βγαίνουν προς τα έξω. Δηλαδή οι εταιρείες παραγωγής ρεύματος κινδυνεύουν ακόμη και να χρεοκοπήσουν επειδή οι τιμές χονδρικής είναι χαμηλές ή και μηδενικές κάποιες ώρες την ημέρα και οι Έλληνες καταναλωτές δεν βλέπουν όφελος στον λογαριασμό. Αντιθέτως, επωφελούνται οι Βούλγαροι, καθώς το ρεύμα, είπαμε, που εξάγεται, αποθηκεύεται στις μπαταρίες. Και τώρα έρχεται και το σκληρό ερώτημα. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή αποθηκεύεται. Γιατί άρχισε να αποθηκεύεται 5 χρόνια μετά που έσκασαν οι έλικες? Γιατί το ζήτημα για μας είναι οι έλικες, έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα μας ενοχλούσε και φαντάζομαι ότι μας πηγαίνει και τρένο υπόθεση αυτή. Γιατί ανακάλυψαν μετά από 5 χρόνια αυτό το πράγμα? Το ανακάλυψαν μετά από 5 χρόνια, εν Χριστώ αδελφοί. Γιατί? Και τους ανακονομήσουν αυτά που έλεγε. Θυμάστε τι έλεγε ο Χατζηδάκης, ε? Εδώ θα είστε ανταγωνιστές, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα. Έτσι. 5 χρόνια δεν κάνανε νομοθετικό πλαίσιο για την αποθήκευση. Και φυσικά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι και αμέλεια, γιατί υπήρχε πρόθεση να προστατευτούν οι εταιρείες. Θυμάστε ποιες εταιρείες μπήκανε πρώτες στο κόλπο, ε? Όπως ήταν η ΔΕΗ, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, έτσι, ήταν κι άλλες, Ήρων, Μέτλεν, όλες αυτές εδώ πέρα τώρα θα πηγαίνανε κόντρα στο αφήγημα. Θυμάστε που μας λέγανε ελάτε στις ιδιωτικές εταιρείες, φύγετε από τη ΔΕΗ, γιατί εμείς έχουμε πιο φτηνό ρεύμα από τη ΔΕΗ. Και απορούσαν όλοι. Μα πώς είναι δυνατόν να έχουμε πιο φτηνό ρεύμα? Ο ιδιώτης πόσο το έπαιρνε από τη ΔΕΗ? Η ΔΕΗ το πουλούσε κανονικά. Αυτοί όμως είχαν προσάψει συμφωνία με αυτούς εδώ, οπότε δεν μπορώ να βγω εγώ ανταγωνιστικά στην αγορά όταν θα πουλάω πιο ακριβό ρεύμα από σένα. Και φυσικά σε συνεννόηση, όπως έγινε κυρίες και κύριοι, γιατί το όφελος αυτής της φθηνής παραγωγής από τους έλεγες δεν μεταφέρεται στους δικούς μας λογαριασμούς, που έλεγε ο Χατζηδάκης τότε στο αφήγημα που κορόιδευε, όπως κορόιδεψε και στην υπόθεση της Ολυμπιακής, κορόιδεψε στην υπόθεση της ΔΕΗ, κοροϊδεύει και σήμερα, κοροϊδεύαν ανέκαθεν, γιατί εξυπηρετούσαν μεγάλα συμφέροντα. Έτσι. Αυτό. Η Ελλάδα, λέει το ρεπορτάζ, έχει εγκαταστήσει 18.000 πράσινα μεγαβάτ που παράγουν άφθονη και φθηνή ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο για πολλές ώρες της ημέρας και κάποιες ακόμα μηδανικές. Εσείς μάθατε ποτέ για τις μηδανικές ποιες ώρες είναι, ώστε να ενημερώνεται ο καταναλωτής για να μπορεί να κάνει τις καταναλώσεις αν και όποτε μπορεί? Έτσι. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Σήμερα στη λιανική αγορά η τιμή της κιλοβατόρας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη και σε αγοριστική δύναμη και όχι μόνο. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του Green Tank, το 25 η λιανική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ήταν ψηλότερη κατά 36,5 ευρώ, ρίξτε λίγο τη μεγαταβατόρα, από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ονομαστικές τιμές και κατά 72% σε όρους αγοραστικής δύναμης. Διανοείστε? Δηλαδή πουλούσαν ας πούμε 10 ευρώ στην τέτοια, εμείς 13,5, ο μέσος όρος, έτσι. Πουλούσαν 100 σε αγοραστική δύναμη, 140 εμείς. Συγγνώμη, όχι, 160 εμείς. Καταλάβατε πώς πέρανε το φθηνό ρεύμα? Αυτοί, όχι βέβαια, όχι. Και όποιος δεν πιστεύει, κύριος Μάνος Μανουσάκης είναι ο επικεφαλής του ΑΔΜΙΕ, ο οποίος σας μίλησε δημόσια και είπε ότι είναι ανάγκη να βρεθούν αποθηκευτικοί χώροι για το ρεύμα που παράγει η Ελλάδα και να μην ταξιδεύει αλλού και το πληρώνει. Ποιος το πληρώνει? Πλάκα μας. Πάντα έτσι δεν γίνεται. Αυτή είναι η χώρα μας, αυτή είναι η πατρίδα μας, αυτή είναι η ψηφοφόρη μας. Όσο και να κάνετε, εγώ σας έχω πει και άλλη φορά, ναι, συμφωνώ μαζί σας και εγώ θέλω να πάω να ψηφίσω και οποιοδήποτε θέλει να πάω να ψηφίσει δεν έχει το κίνητρο. Δεν έχει κίνητρο γιατί δεν τον ενδιαφέρει προφανώς. Λέω εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Αφού ξέρω ότι όλα ελέγχονται. Από τους Εβραίους, από τους Αμερικάνους, από τους Γερμανούς. Εγώ να πάω να κάνω τι? Τον τροφοδότη θα κάνεις βρε χαζέ αγαθούλη. Έχει, ξέρετε, καμιά φορά είναι παρεξηγητέο. Βλέπουμε ας πούμε τους 10 μικρούς μίτσους. Σας φέρω ένα παράδειγμα λίγο αλμυρό. Οι περισσότεροι δεν το γουστάρουν γιατί είναι κόντρα στα ιδεώδη τα οποία μπορεί να πιστεύει ο καθένας. Είχαμε κανένα άλλο από την άλλη πλευρά, σαν τον Λαζόπουλο.
που να υποστήριζε, ας πούμε, ενίοτε, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία.

0: όπως κάνει ο Λαζόπουλος κατά της Νέας Δημοκρατίας. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο, είχε πάρα πολύ ωραία σκετσάκια. Ένα από αυτά τα οποία μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν αυτός ο φοβισμένος ο άνθρωπος, ο οποίος φοβόταν και μόνο που άκουγε το θόρυβο. Δεν ήταν όμως ο δημόσιος υπάλληλος εκείνος. Δεν ήταν μαζί με την Γερασιμίδου. Δεν θυμάμαι τώρα, θα σας γελάσω πώς λέγονταν αυτό. Είναι η κλασική φιγούρα του Έλληνα. Είναι ο ίδιος ο Έλληνας στην τηλεόραση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πιο πετυχημένο μοντέλο που να αναδεικνύει το πώς είμαστε, έτσι. Δεν υπάρχει πουθενά. Λοιπόν, ο 142. Πάω στο 142. Εγώ όταν μιλάω αποδεικνύω και το τι λέω και από πού το λέω. Δεν σας έχω αφήσει ποτέ ορφανούς σε αυτό το πράγμα. Επειδή εσείς μπορεί να γνωρίζετε περισσότερα πράγματα από εμάς και μπορεί να, όπως καλή ώρα λες εσύ, ότι μπορεί να ξεχάσεις κτλ. Κτλ. Λέει, δεν υπάρχει αποθήκευση του ρεύματος ή μεταφορά. Δεν υφίσταται αυτό σε μεγάλο όγκο, ώστε να μπορεί να γίνει αυτό, να ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε. Μπες λοιπόν στην Καθημερινή, Χριστό άδερφε. Εγώ σου έδειξα και την πηγή. Θα μπεις μέσα στην Καθημερινή να ξεβρακωθείς. Και πάρε τηλέφωνο στην Καθημερινή μετά ή στέλνει ένα μήνυμα καλή ώρα που στέλνει σε μένα και πες τι γράφετε, ρε Καραγκιόζηδες. Πρέπει να του αποδείξει όμως τι γράφουν. Και να αποδείξει και στον κύριο Μανουσάκη, ο οποίος σαν πρόεδρος του ΑΔΜΙΕ καταθέτει την άποψή του εις βάρος όλων εμάς. Ο άνθρωπος είναι ειλικρινής. Και σου λέει, το φθηνό ρεύμα, φίλε, δεν φτάνει στον Έλληνα κατανόητο. Στο λέει και στο αποδεικνύει. Μπες και διάβασε. Να σου δώσω και τον τίτλο, «Φθηνό ρεύμα από ελληνικές ΑΠΕ για τους Βούλγαρους». Εκεί θα το δεις, είναι ο μεγάλο το άρθρο, καλό άρθρο, αναλυτικό, δεν σε κουράζει και σε κάνει να αισθάνεσαι λακαμάς, να το πω έτσι. Λακαμάς επίσημα, όχι τώρα να το λέμε τώρα εμείς για να το πούμε. Τώρα αν δεν υπάρχει όχι, μάθε το. Πώς είναι δυνατόν να έχεις βάλει 18.000 ΜΒ εδώ και να μην έχεις ετοιμάσει και θες να περάσεις τώρα νομοθετικό σχέδιο για να κάνεις αποθήκευση. Να ψάχνεις να βρεις χώρους, ας που τους έχουν βρει. Δεν έχουν κατασφάξει τους πάντες, δεν θα βρουν χώρο. Λοιπόν, δες το λίγο και μετά το συζητάμε. Εγώ δεν έχω κανένα πολύ πρόβλημα. Ούτε εκπροσωπώ κανέναν. Έτσι. Γιατί θα μπορούσα κάλλιστα να εκπροσωπώ. Αλλά βλέπεις ότι. Έτσι. Αυτό. Όχι, όχι, όχι. Άσετε λοιπόν. Γιατί εγώ υιοθετώ την πραγματικότητα. Γίνεται αυτό. Γίνεται. Άρα είναι αλήθεια. Σωστά. Οποιοσδήποτε μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Φίλε μου, τώρα να σου πω κάτι. Εγώ θα κάτσω να ψάχνω τον καθένα που θα έχει κάποιο θέμα, ρε φίλε. Για να αποδείξω, ας πούμε, τώρα είμαι ελέφαντας ή όχι τώρα. Εντάξει. Άσε να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εδώ λέει, ποιος θα το πει, ρε φίλε. Ποιος θα το πει. Άμα δεν ξέρει, θα το πει. Επόμενο είναι. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, νομίζω το κλειδώσαμε. Έτσι, είπαμε στην Καθημερινή, μπορείτε να το δείτε. Εγώ από εκεί το αλίευσα. Εσάς φυσικά, άμα το έλεγε κάποιος ο οποίος ήταν επιτετραμένος και το έλεγε και έλεγε το λόγια στο αέρα, επειδή ίσως να το συμπαθούσανε και δράτω με τις ευκαιρίες από σένα 142, να πει ναι, αφού το είπε ο Φουμαντσού, εντάξει, αυτό είναι. Άσχετα με είναι λάθος. Έτσι γίνεται ενίοτε στην Ελλάδα, αυτό είναι. Όταν δεν αρέσει το αφήγημα και ακούς παραξενιές, λες, ωραία, φίλε, τι είναι αυτά που λες, ξέρω εγώ κτλ. Ναι, όμως που να που αποδεικνύονται. Εγώ σας είπα, μη θεωρείτε θέσφατο αυτό που σας λέω, ρωτήστε όμως. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί. Σας έκανα ολόκληρο πρόλογο για τους ιούς. Πώς δημιουργούνται οι ιοί, πώς έχουν έρθει στην κοινωνία οι ιοί, πώς έρχονται δηλαδή μόνο το χειμώνα, από μικρές ηλικίες μέχρι μεγάλες. Για ποιο λόγο υπάρχουν μικροβιολογικά εργαστήρια, δηλαδή απλές, ξέρετε, αθώες ερωτήσεις, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο υπάρχουν, για να αντιμετωπιστούν, λέει, οι ιοί. Πώς δημιουργήθηκε ο ιός, για να αντιμετωπιστεί ο ιός, πρέπει να ξέρεις και τη δημιουργία του ή να βρίσκεις τη δημιουργία του στο κύτταρό του, τα ξέρω εγώ κτλ. Έχετε αναρωτηθεί σε αυτό το πράγμα? Όχι. Δηλαδή, αυτό τώρα που μαλώσαν οι Αμερικάνοι με τους Κινέζους, γιατί αυτό πλασάρανε. Ρωτάω, σαν χαζός, για τον κορονοϊό. Ποιος το δημιούργησε, δεν είναι ανθρώπινο? Και ο Επστάιν το είπε, ας το πούμε έτσι. Ότι έπρεπε να δημιουργηθεί, το έχει πει ο Bill Gates, το έχει πει ο Φουμαντσού, το έχει πει ο Μάο Τσετούγκ, το παίρνουν όλοι. Αφού το κάνανε όλοι, ρε φίλε, αφού έχουν ειδικά εργαστήρια, ιδιαίτερα lab έχουν. Τα οποία κάνουν αυτά όλα με τις τερατογενέσεις. Πώς γίνεται, ρε φίλε? Δηλαδή τώρα, τι θέλετε να πούμε, ότι είναι φυσιολογικό? Και σας είπα, δηλαδή, εγώ έχω τώρα τον ιό της γρήπης μέσα μου. Παράδειγμα. Κοιμάται τώρα το καλοκαίρι με τις ψηλές θερμοκρασίες και με τις χειμερινές θερμοκρασίες ξυπνάει και λέει άιντε να βγούμε στον τυριντάκτα. Ρε φίλε, εντάξει, κάποτε θα το πιστεύαμε γιατί θα μας ενδιέφερε. Έτσι, γιατί θα κυνηγούσαμε γκόμενες, θα βγαίναμε το βράδυ και κάναμε. Σήμερα που δεν τα έχουμε να κάνουμε αυτά και μπορεί κάποιοι από εμάς να ανακαλύπτουν και την πραγματική αιτία και του που ζει, ας πούμε, ο άνθρωπος και δεν έχει βελτιωθεί ή βελτιώνεται τέλος πάντων. Είδατε πόσο απλές είναι οι ερωτήσεις, τα οποία θα έπρεπε να είναι δημοτικού ή να είναι μάλλον γυμνασίου λυκείου, να είναι πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια. Θα άλλαζε και ο τόπος, θα άλλαζε και ο κόσμος, θα γινόταν και πιο σύγχρονος, θα άλλαζες. Εδώ εμείς, φίλε, δεν θέλουμε. Εμείς είμαστε σαμάκας. Γι' αυτό καλό είναι να πηγαίνετε να μαθαίνετε γράμματα. Όπως παραδείγματος χάρη είναι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το οποίο έχει ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας του 2025. 7 στους 10 αποφύτους εργάζονται σήμερα. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες πριν την αποφύτηση. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το δεύτερο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, προχωράμε. Έχω κάτι να σας πω τώρα. Περιμένετε να δείτε. Διαβάσατε κάτι, ένας 30χρονος σκότωσε τον μπαμπά του. 7χρονο άνθρωπο. Ε, δεν το διαβάσατε. Περάσατε στον τούκο. Ξέρετε γιατί. Γιατί ποτέ δεν είναι μια φυσιολογική εξέλιξη. Υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί όταν ακούς, κατακαημένη Ρούμολη, γιατί όταν ακούς κάποια πράγματα λες, ρε φίλε, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έτσι, τον σκότωσε με σκαμπό, χτυπώντας τον μπαμπά του στο κεφάλι με σκαμπό. Αυτό δεν έγινε μακριά από εμάς. Εδώ στο Τριάδι, Θεσσαλονίκη. Έτσι, μετά τη Θέρμη αριστερά, δεν πας για το Τριάδι. Μπράβο. Σε μονοκατοικία λοιπόν που έμενε η οικογένεια, οι αστυνομικές πηγές φέρουν, λέει, ότι ένας 30χρονος που φέρεται να ήταν χρήστης ουσιών υποστήριξε ότι χτύπησε τον πατέρα του στο κεφάλι με σκαμπό. Στο χώρο, λέει, επίσης εντοπίστηκαν ένα κατσαβίδι, ένα μαχαίρι και ναρκωτικά χάπια. Το έγκλημα έγινε βράδυ Σαββάτου, έπειτα από έντονο καυγά μεταξύ πατέρα και γιου, για άγνωστο βέβαια μέχρι στιγμής λόγο, αλλά θα το βρούνε το μόνο εύκολο. Θα σας το πω για μία ακόμη φορά, γιατί έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα των ναρκωτικών και με τον Οκανά, και θα σας πω το εξής. Το χόρτο σε κάνει φυτό. Δεν το τρώμε, ούτε να το καπνίζετε. Θα καταντήσετε φυτό. Αυτό γίνεται. Και δυστυχώς γίνεται αυτό το πράγμα και κανένας δεν το αντιλαμβάνεται. Όλοι το έχουν σε πάρα πολύ εύκολη μοίρα. Δεν θέλω να επισέλθω σε θέματα ναρκωτικών και στη διαχείριση των ουσιών και των χαπιών. Θα πω έτσι λίγο απ' έξω. Δηλαδή να φτάνει ένα σημείο ένας 30χρονος χρήστης θεραπευτικών ουσιών να σκοτώσει τον πατέρα του. Αλλά υπάρχει εδώ ο εκλεκτός λαός, ο οποίος έχει επενδύσει σε θεραπευτικά ναρκωτικά. Έχει σταματήσει κάθε είδους αρνητική διαφήμιση. Το έχετε προσέξει? Ε? Όταν ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ τις ιστορίες με την κάναβη, το θεωρούσαν φυσιολογικό. Μα είναι ιατρικά καλό, ας πούμε, και τα λοιπά. Τι λέτε, ρε. Μάλιστα. Το χόρτο σταμάτησε, λέει, να κάνει φυτά τους χρήστες. Τα θυμάστε αυτά? Παίζανε και με αυτά σλόγγαν που είχαν οι οργανώσεις οι οποίες είναι κατά των ναρκωτικών, γι' αυτό και σας έφερα τον Οκανά σαν παράδειγμα. Μεγαλώνουν μικρά παιδιά σε ένα περιβάλλον που όχι μόνο δεν αρκούν τίποτα το αρνητικό, δεν ακούνε τίποτα αρνητικό για τα ναρκωτικά, αλλά Αντιθέτως, ακούνε διάσημους και πετυχημένους να μιλούν για το πώς διασκέδασαν κάνοντας ναρκωτικά. Ποιος το είχε πει τώρα τελευταία? Ο Βαρουφάκης. Το είπε ο Βαρουφάκης. Δεν κάνουμε. Ναι, γεια σου, με χαρά σου. Λίγο πολύ, έτσι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει δοκιμάσει, νομίζω. Να δει πώς είναι, αν του αρέσει, αν δεν του αρέσει, αν το πάρει σε μια δύσκολη στιγμή, για να ξεσυντονιστεί, για να αποσυμφορηθεί, για να ηρεμήσει, να χαλαρώσει κτλ. Κτλ. Υπάρχουν και όμως και άνθρωποι που δεν έχουν κάνει ποτέ χρήση. Γιατί απλά πληρώθηκαν για να τα διαφημίσουν, όπως οι διάφοροι star διαφημίζουν προϊόντα τα οποία μπορεί να μην έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ. 9 στις 10 περιπτώσεις. Λέει, φίλε, εγώ είμαι ηθοποιός, είμαι παραγωγός, και αυτά εδώ. Θέλω να κάνω διαφήμιση. Ναι, βεβαίως. Είσαι ένας σημαίνο πρόσωπο στην κοινωνία που έχει απήχηση. Θα σε επιλέξω και ας είσαι τενεκές. Τι, δεν υπάρχουν παραδείγματα. 9 στους 10. Οι 9 στους 10 από αυτούς που κάνουν διαφημίσεις, και ιδίως είναι δημόσια πρόσωπα, είναι παιδιά τενεκέδες. Ένα μπόλικο τίποτα. Στο καράβι, ανοίγω παρένθεση, στο καράβι το οποίο πήγα στη Μεγαλόνησο, στη Μεγαλόχαρη, ήτανε μόνος του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Το γνωρίζετε λίγο, είναι πανελίστας κτλ. Κτλ. Σεμνός, ταπεινός, δηλαδή άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Μια στιγμή τον πλησίασα εγώ μέσα στο καράβι. Τον είπε, του λέω καλησπέρα, λέω έτσι και έτσι, λέω, μπορώ να σας ρωτήσω, λέω κάτι. Α, μου λέει πολύ ευχαρίστως και τα λοιπά. Λέω, ταξιδεύετε, ξέρετε τα καθέκα στα αυτά και να γνωριστείς και τα άλλα. Και του λέω το εξής, φυσικά και δεν απαντήθηκε, αλλά γέλασε όμως την προοπτική. Λέω, συγγνώμη, τι χρειάζεται για να γίνω κι εγώ πανελίστας σαν και σένα? Μια ελιά στο μάγουλο? Γιατί έχει ένα χαρακτηριστικό, ξέρω εγώ, στο μάγουλο. Γέλασε. Δεν μου απάντησε τι ακριβώς. Μου είπε, είναι, ξέρεις, λέει, λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, ξέρω εγώ αυτά. Δεν ήθελε να πει κιόλας ο άνθρωπος κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν να σου πούνε κάτι. Γιατί αναπτύξαμε μια συζήτηση, η οποία εντάξει, δεν είναι και το παρόντος, στην οποία κατάλαβες ότι ξέρεις, δεν είναι όλοι έτσι. Μα σίγουρα δεν είναι όλοι έτσι. Αλλά δεν φαίνεται το προτέρημα που έχεις και φαίνεται το ελάττωμα που βγάζεις. Γιατί πρέπει να πουληθείς. Είναι αυτό που σας είπα, ότι αυτός που θα σου κάνει διαφήμιση δεν απαραίτητο να γνωρίζει ούτε το προϊόν ούτε τίποτα. Γιατί πολλοί φαντάζομαι από εσάς να το υιοθετούν κιόλας. Και φυσικά υπάρχουν, για να το προχωρήσουμε, εφόσον δεν τα χρησιμοποιούν ή τα χρησιμοποιούν, και φυσικά υπάρχουν στατιστικά που απαγορεύονται να δημοσιευθούν. Έτσι, για τους χρήστες ναρκωτικών. Γιατί άμα μάθεις ότι, ξέρεις, καπνίζουν το 80% ή το 60% ή το τέτοιο, λες, α, για να το καπνίζουν πολύ, άρα είναι καλό. Έτσι δεν πάει? Θυμάστε κάποτε που η Fiat ήταν η πρώτη σε πωλήσεις στην Ελλάδα? Τι σημαίνει αυτό? Ήταν καλό αυτοκίνητο? Όχι, ήταν φτηνό αυτοκίνητο. Και το φτηνό είναι ακριβό. Θυμάστε τι λέγαμε? Ανταλλακτικά βρίσκεις στο περίπτερο. Εκεί πόρτες στο περίπτερο και έχει τα πάντα. Πόσοι χρήστες, εγώ έχω και προσωπική εμπειρία, σας είπα, με δικό μου άνθρωπο, ο οποίος δεν ζει πλέον. Λοιπόν, πόσοι χρήστες κάναβης καταλήγουν στα σκληρά ναρκωτικά και πόσοι από αυτούς τελικά πεθαίνουν πριν γίνουν 40? Ο δικός μου έφυγε στα 33. Από κάπου ξεκίνησε. Λίγο το ότι δεν φορούσε ο μπαμπάς του, λίγο η οικογένειά του, λίγο όλοι μας. Όταν ήρθε το μοίραιο ήταν πλέον αργά. Αλλά αυτός το είχε υιοθετήσει. Σήμερα πόσα παιδιά είναι κατά αυτόν τον τρόπο? Πόσοι έχουν υγρασίες, όπως λέει και ο Τόλης ο Βοσκόπουλος? Σήμερα έχει πολύ υγρασία εδώ μέσα. Τους είδε ότι, ξέρετε για ποιο λόγο λέει υγρασία, έτσι, δεν χρειάζεται να το πω. Γιατί όσο περισσότερο μαθαίνετε, τόσο περισσότερο επιρρεπείς γίνεστε. Παλαιότερα τα χάπια, τα έκσταση, τα διαφήμιζαν για καραμέλες μιας νύχτας. Τα θυμάστε ή δεν τα θυμάστε? Θα τα θυμίσω εγώ. Παλαιότερα διάβασε εφημερίδες ότι ο κόσμος της Ευρώπης για θέματα απεξάρτησης από την κάναβη είχε τριπλασιαστεί. Νομίζω είναι 1995-2005, μπορώ να κάνω λάθος ημερομηνίες. Ζήτησε, δηλαδή, κατά μέσο όρο όλη η Ευρώπη, ας πούμε, ας το πούμε κάποιο τρόπο έτσι, σε τριπλάσιο νούμερο, δηλαδή αν ήταν 1.000 θέλανε 3.000 να απεξαρτηθούν από την κάναβη, γιατί τους είχαν αφήσει για τα, ξέρετε, τα γνωστά, τα κλισέ τα οποία υπάρχουν και εδώ για να ανοίξει η αγορά, να αγοράζουν για φαρμακευτικούς λόγους πάντα, έτσι, μην πάει κανένας το μυαλό του αλλού, παρακαλώ. Μεταξύ βέβαια και αυτών υπήρχαν για θεραπεία ποσοστό 30% που αφορούσε χρήστες. Ενώ λέει μόνο το 25% ήταν τότε χρήστες κόκας, το οποίο σήμερα έχει εκτοξευθεί. Να μην πούμε το νούμερο, θα τρομάξετε. Και αν δεν πιστεύετε εμένα, Γιάννη, πώς λέγεται αυτή η υπηρεσία τώρα, υπηρεσία, πώς λέγεται, που τα λίμματα, ποιος τα ανακοινώνει τα λίμματα εδώ, στον κόλπο του Θερμαϊκού ή στον Πειραιά, ξέρω εγώ, αυτά εδώ πέρα, στους κόλπους, το ποσοστό των ναρκωτικών ουσιών, αφιταμινών κτλ. Θυμάστε την περίοδο του κορονοϊού, πόσο κάθε τρεις και λίγο τα λέγανε. Οθούσαν τον κόσμο να πηγαίνουν με τον τρόπο που το διαχειριζότανε, να το κάνουν και αυτοί. Να πάρουν 100 ευρώ το γραμμάριο. Και ανάθεμα τι θα παίρνεις κιόλας. Θα μου πεις από τη στιγμή που πας και το παίρνεις, δεν σε νοιάζει κιόλας. Και αυτό είναι μια εμπορική επιχείρηση, όπως είναι τα εμβόλια. Έτσι. Θέλουμε, θα ήταν ευχής έργων κάποια στιγμή που θα προσπαθήσω να βρω πραγματικά τα ποσοστά επί των κερδών και την αύξηση των πωλήσεων των εταιριών αυτών οι οποίες πρωταγωνίστησαν την περίοδο του κορονοϊού. Για να καταλάβετε τι τζεράρισμα έχει γίνει. Τι έχουμε πληρώσει όλοι για να γίνουν κάποιοι πλούσιοι και εμείς φτωχότεροι. Έχει επιβάλει το σύστημα μια ψευδαίσθηση ότι οι χρήστες κάναβης δεν έχουν πρόβλημα εξάρτησης και εθισμού. Ίσως να απευθύνονται, και είμαι σίγουρος ότι απευθύνονται, σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δοκιμάσει. Παρατεταμένα. Και φυσικά θα προτιμήσουν σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, πιστεύω, τους ελαφρά ηλίθιους που δεν έχουν ιδέα από την πραγματικότητα, η οποία παπαγαλίζεται σε αυτούς σαν προπαγάνδα παραμυθένια. Έτσι, να το ακούς και να λες, εντάξει μωρέ, αφού το λένε όλοι, άρα σημαίνει, σας το είπα και άλλη φορά, το να παρασυρθείς εγωιστικά στο πλήθος μέσα, κρύβεσαι την ανωνυμία σου, όχι για λόγους στοιχείων. Δεν μπορείς να ορθώσεις ανάστημα. Όταν τώρα σε βρεθείς μια παρέα με 6-7 άτομα και καπνίζουν οι 5 ή 6 και σου λέει, έλα πάρε μια γυρά και εσύ, ρε, εσύ, περνάμε όλοι μια γύρα, πάρε και εσύ τώρα μια γύρα. Γιάννη, δεν θα τη δεχτείς. Αν καπνίζεις, θα τη δεχτείς. Οποιοςδήποτε θα τη δεχτεί. Ύστερα, εξάλλου, εκείνη είναι ψυχαγωγική, βρε. Και μου θυμίζει λίγο τώρα ότι το ανακαλύψαμε τώρα. Λες και δεν υπήρχε. Ναι, δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, αλλά τώρα το ανακαλύψαμε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς, αυτά οθήσανε προφανώς και τον νεαρό 30χρονο να κάνει μια τέτοια βρώμικη κίνηση, να σκοτώσει τον πατέρα του. Τώρα να δω τι θα κάνει. Πέσω του ενδύνει λεφτά να πάει να παίρνει τις ναρκωτικές του ουσίες. Και δεν μιλάμε για το κράτος, το οποίο είναι άστα να πάνε μπάνε. Έτσι, να μην φτάσουμε εκεί. Δεν θα ήταν καλό. Λοιπόν, κομψότατο, έτσι, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ.
5: Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: gmail.com. Τώρα να ανοίξω τα γραμμάς κάτω τα γραφάς. Να ανοίξουμε. Να μιλήσουμε με 2-3 φίλους πριν συνεχίσω εγώ. Γιατί θέλω να πω κάτι ακόμα, αλλά θα εξαρτηθεί από εσάς. Το 2310-90-90-90 στην διακριτική σε ευχαίρεια για όποιον θέλει να επικοινωνήσει. Αυτό. Εντάξει, δεν το κρατάω αυτό. Έτσι που λέτε πουλάκια μου, με τους ενεργούς πολίτες οι οποίοι δεν είμαστε, δυστυχώς. Γιάννη, αν με ακούς, πάρε τηλέφωνο μετά την εκπομπή και όμορφα και ωραία. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο. Καλησπέρα και στον Τζόνι. Τζόνι, τι έγινε ρε φίλε? Ναι, ναι, το είδα και εγώ. Εντάξει, έχει θέμα τώρα Δημητριάδης, βασικά, όχι Δημητριάδης. Η κυβέρνηση έχει θέμα, μα δεν έχει θέμα τώρα. Καλησπέρα στον Καρατζό, ευχαριστώ Καρατζό, να είσαι καλά και εσύ με υγεία πάνω απ' όλα. Δυστυχώς, έτσι, θα μπορούσε κάλλιστα να πει κάποιος καλές θάλασσες, καλές αιώνιες θάλασσες. Είπαμε, θα έχει πράγμα τώρα. Θα πέσει τσιμεντάρισμα τώρα. Δεν ξέρουμε, θα διαλέξουμε, γιατί σας έγραψα κιόλας, να διαλέξετε ποια εταιρεία θα προτιμούσατε όταν θα θέλατε να τσιμεντάρετε κάτι, να φτιάξετε δηλαδή. Έτσι σας έδωσα και τις δύο εταιρείες, οι οποίες κάποτε, βέβαια, η μία έκανε παπάδες, έτσι, θυμάμαι. Κάποια έχει πουλήσει ο Μητσοτάκης ο μπαμπάς, Καλτζεστρούτσι, νομίζω λεγόταν, αλλά δεν θυμάμαι, η Αγέτ πρέπει να ήταν. Η Αγέτ Ηρακλής. Περάσαν τα χρόνια. Καλησπέρα στον Πόιντο Μπαμφώτη, στον Θωμά του Μπομπόναρη, στο Βαλκανικό το Πόιντερ. Πασχάλη Μαρνάκης πήρε τον νόμο στα χέρια του γιατί δεν βρήκε δικαιοσύνη, αφού ο Τζαβέλα του έβγαλε όλου λάδι. Είλα, αυτό με τον Τζαβέλα είναι τόσο βρώμικο. Νομίζω έχω ένα ηχητικό, Γιάννη. Γράφει για Τζαβέλα. Δες το λίγο. Αν υπάρχει, μην το βάλει. Απλά. Καλησπέρα στον Κώστα τον Παπουλίδη. Καθένα διαλέγει και μια τέτοια. Καλησπέρα στον Άκη, έτσι, ο οποίο διαλέγει άλλη εταιρεία. Αυτές οι εταιρείες έχουμε και μας αρέσει, έτσι. Άντε. Στον Χρήστο Παναγιωτίδη, πάντως Πασχάλη, εγώ αυτό που βλέπω στον εργασιακό μου χώρο, από το κοντινό μου περιβάλλον, είναι πολύ καρκίνο σε νέους ανθρώπους από 30 έως 50 και εννοείται τα καρδιακά. Την ευλογία της μεγαλόχαρης να έχουμε όλοι. Ναι, όλοι φίλε. Καλησπέρα στον Πάνο τον Αρταβάν. Δεν είναι ακριβό το τσιμέντο, παιδιά, το τσιβάλι. Θα πάθετε πλάκα, είναι πολύ φθηνό. Πάρα πολύ φθηνό. Στον Πετράντο Βαφιάδη, μια τρελή οικογένεια. Ναι, για. Ο ένας κουμπάρος και ο άλλος ανιψιός. Έβγαλε άκρη τώρα. Καλησπέρα στον Κυριάκο τον Κυριαζή. Μας λέει και ποιο να πάρουμε γιατί είναι κινησχυμένο. Και στον Γιώργο τον Χριστοδούλου, ο οποίος είναι πιστός στη Τιτάν. Δημόσια πρόσκληση, δημόσια επιχείρηση ηλεκτρονική. Ηλεκτρονική διαδικασία. Δεν διαφέρουν γραφεία κίνηση. Αυτό που με στέλνει. Δημοσιεύση. Και συνοδών κτηρίων. Πύργων ψήξης μονάδων. Πρέπει να το δω αυτό που με έστειλε Σταύρο Τσορακλίδη, γιατί με μικρά γράμματα δεν το μπορώ να το δω από εδώ. Στον Τζόρτζι το Φλάι. Αγέτη Ηρακλή στη ΒΠΕ Βόλου. Ναι, αυτή ήταν. Ο Ηρακλή ήταν τότε που πήγε στην Κάτζε Στρούτση. Μπράβο. Στον Πάνο του Διαμαντή. Στον Πάπη του Ζαχαριάδη. Δεν πειράζει, Μπάμπη Ζαχαριάδη, δεν πειράζει. Δεν έχω προτίμηση αρκεί να είναι ταχεία πήξεω, λέει ο Θόδωρος Παυλίδης. Ο Σίμος λέει. Δεν τρέπεστε, λέει, λίγο. Μ' αρέσει που διαλέγετε κιόλας. Εγώ το βάλα χαρτολογώντα. Εσείς διαλέξατε κιόλας και μας είπατε και ποιο είναι και το καλό και το ενισχυμένο και το χρώμα και στον Παντελή το Σαμαρά. Ντροπή, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε στι γραμμέ. Πάμε στου φίλου που είναι. Όχι άλλου, οι φίλοι που είναι στι γραμμέ. Γιατί θα έχουμε και μελιτσακάκι. Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, εσείς είστε. Ναι.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε εσείς.
1: Από Λάρισα σας παίρνει τηλέφωνο, Βάγιος λέγομαι.
0: Για ναι.
1: Σας ακούω σε καθημερινή βάση, τον δημόσιο προεργασιακό χώρο. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά το θέμα που είπατε για τους επιπλέον φόρους που θα βάλει στα σπίτια και θα τα βάλει στη ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Το να είμαι, για παράδειγμα, ιδιοκτήτης ενός σπιτιού, το καταλαβαίνω και το κατανοώ. Και αν μείνει κι εσείς όμως εκεί, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Γράφει ότι μιλάει για τους ιδιοκτήτες. Εάν το μετακυλήσει ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη. Λέτε ότι θα μπαίνει μέσα αυτός ο φόρος στο λογαριασμό.
0: Στο λογαριασμό δεν είναι.
1: Σωστά. Ωραία, τη ΔΕΗ, εγώ την έχω στο δικό μου το όνομα.
0: Ναι.

0: Εκεί. Άρα θα μπει.
1: Θα μπει φυσιολογικά σε μένα που τον νοικιάζω, ας πούμε, τον νοικιάζω εγώ.
0: Μπράβο. Ναι. Εκεί τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση εγώ με την.
1: Το πληρώνω. Τι όπως γίνεται, το πληρώνω. Εντάξει, ίσως να γράφει και το έμφυα. Δεν ξέρω ποιο άλλο λογαριασμό μπαίνει. Κανένα άλλο λογαριασμό στο ρεύμα που τον πληρώνει ο ιδιοκτήτη. Όχι.
0: Όχι. Εδώ μιλάμε τώρα ότι.
1: Ναι, σου λέει, εγώ από αυτά θα τα πάρω σίγουρα τα λεφτά. Ας τα διεκδικήσει μετά ο ενοικιαστή από αυτόν. Λέω εγώ τώρα. Έτσι.
0: Ναι, εσύ καλά τα λες. Αλλά άμα ο ιδιοκτήτη είναι κανένα, α το πούμε, καλικάντζαρο και δεν μπορεί να συνεννοηθεί, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
1: Σε αυτέ τι περιπτώσει τι γίνεται. Κάτι γίνεται.
0: Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω, έχω κάνει μια.
1: Καλά κάνει και το λες σωστά, αλλά. Αυτά μόλις θα εφαρμοστούν. Μόλις θα εφαρμοστούν, φαντάζομαι ότι θα προκύψουν και οι απαντήσεις.
0: Αν θυμάστε και τότε με τον έμφυο που τον είχαν στη ΔΕΗ, γινόταν πολλά παρατράγουδα.
1: Ναι.
0: Με τις νίκες και
1: τις ναι.
0: Πιστεύω ότι θα γίνει πάλι και τώρα αυτό το μπάχαλο.
1: Για να δούμε. Καλά, περί μπάχαλο. Εδώ αυτοί ζουν από το μπάχαλο. Φίλε, και να οικονομήσουν. Αυτό
0: είναι. Okay, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Ναι. Τώρα, τι να σου πω. Αλλά με έκανε εντύπωση αυτό που είπες, γιατί δεν το άκουσα. Λόγω της φύσης της δουλειάς μου τέτοιας, δεν τα παρακολουθώ και τόσο πολύ.
1: Από 1η-1η του 27 ξεκινάει.
0: Δεν πάνε, και το 28.
1: Τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτοί είναι οι δύο εφόροι.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή η πόλη της Λάρισας έχει τα πιο ακριβά δημοτικά τέλη, έτσι.
1: Ανάλογα, δεν ξέρω, συγκρίνεστε με εμάς εδώ, Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Είναι η πιο ακριβή πόλη σε δημοτικά τέλη αυτή τη στιγμή. Και άμα σου πω ότι όλη η πόλη είναι σκαμμένη από την κορυφή ως τα νύχια.
1: Και εδώ το ίδιο.
0: Ξέρω, γιατί αύριο θα ανέβω στη Θεσσαλονίκη πάνω και θα πάω μετά καβάλα λόγω δουλειάς. Οπότε την ξέρω την πόλη και έζησα και χρόνια κιόλας εκεί πάνω. Από την αλήθεια. Είχα πολλά χρόνια, είχα 12-13 χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Αλλά η όλη διαδικασία είναι εδώ πέρα στην πόλη δυστυχώς. Η πόλη της Λάρισας πάει από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή όσοι δήμαρχοι περάσανε, εκτός από το Λαμπρούλι που έκανε το μεγαλύτερο έργο, τότε αν θυμάσαι που πλημμύριζε η πόλη,
1: ναι,
0: και τα λοιπά, έκανε το αποχαιρετικό.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Το μεγαλύτερο έργο που έχει κάνει, που έχει γίνει ποτέ στη Λάρισα. Και μετά σαν δήμαρχος ήταν ο Τζανακούλης επί χρόνια,
1: ναι,
0: τον λέγαμε αγκαλίτσα εμείς εδώ, okay, αλλά έκανε έργο. Ναι, τώρα όλοι οι υπόλοιποι πέρασαν και δεν ακουμπήσαν όπως και ο σημερινός.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Με χαρά. Με υγεία. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μια γρήγορη απάντηση στο φίλο. Δηλαδή, ναι, τώρα ο ένφια που δεν μπαίνει μέσα στη ΔΕΗ θεωρεί ότι δεν τον πληρώνει πάλι ο ίδιος ο ενοικιαστής. Μια απορία.
1: Γιατί... Στο λογαριασμό ρεύματος δεν είναι.
2: Όχι, αλλά το πληρώνει μέσα στο ενίκιο.
1: Μέσα πλησαφώς, εντάξει. Το παίρνει από το ενίκιο.
2: Ναι, θα το πάρει από το ενίκιο. Λογικό. Όποιος και είναι να το πληρώνει, θα το πληρώσει.
1: Άρα έχουμε νέα αύξηση στα ενίκια.
2: Ναι. Μια επίσης κάτι σχετικό με τον ΕΝΦΕ. Ο ΕΝΦΕ είναι από τους δικαιότερους φόρους στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μεταξύ πολλών αδίκων φόρων. Έχω βαρεθεί να την κάνω αυτή τη συζήτηση με φίλους μου, δεν την καταλαβαίνει κανένας. Το σπίτι δεν είναι κάτι δικό μου, είναι πληρώσανε οι πρόγονοί μου, οι τέτοιοι μου, ένα ακίνητο. Κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω 99% Έλληνες τι σημαίνει αυτό. Ένας φόρος με ανταποδοτικό όφελος μπορεί να έχει πολλές εκφράσεις στο κράτος. Ας πούμε ένα παράδειγμα, η άμυνα της χώρας, τα οπλικά συστήματα που έχουν ένα τεράστιο κόστος, πληρώνονται από όλους τους πολίτες για να προφυλάσσουν κάτι. Το κάτι που προφυλάσσουν δεν είναι η μανούλα μας και η αδερφούλα μας και η γυναίκα μας και τα παιδιά μας που λένε κάποιοι. Είναι τα ακίνητα κάποιων και η κερδοφορία από αυτά τα ακίνητα. Δηλαδή με μια μεγάλη συζήτηση που χρειάζεται καμιά 17 ώρες για να την καταλάβει ο μέσος Έλληνας, ο ένφια είναι πάρα πολύ τίμιος φόρος μεταξύ πολλών άλλων φόρων, όπως ας πούμε το να φορολογείται η εργασία. Γιατί ένας άνθρωπος ξεχνάει το πρωί, πηγαίνει στη δουλειά, κουράζεται, γυρνάει σπίτι και του φορολογούν αυτόν τον κόπο και σε αυτό δεν λένε α, είναι άδικος αυτός ο φόρος. Και ένας άλλος έχει κληρονομήσει 15 ακίνητα και μαζεύει νίκια. Όπως με τα 15 ακίνητα που θέλει να πληρώνει ένφια. Έτσι. Ο ένφια δηλαδή μετά την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη κατοικία θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ βαρύς, γιατί αποφέρει ένα εισόδημα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το να δουλεύεις ή να ρισκάρεις τα χρήματά σου ως επιχειρηματίας ή γενικά να κάνεις κάτι χρήσιμο στην υπόλοιπη κοινωνία.
1: Σωστά.
2: Και το αφήνω αυτό το θέμα εδώ. Γιατί
1: είναι μεγάλη κουβεντούλα αυτή. Αυτή είναι μεγάλη κουβεντούλα.
2: Είναι, ναι, δεν
1: απλά δεν είναι, ο Έλληνας, δεν είναι καλά μοιρασμένος.
2: Ναι, αυτό. Εγώ εκεί που καταλήγω μετά από συζητήσεις για τον ένφια, στην πρώτη κατοικία, αν ήταν στο χέρι μου, θα τον έβαζα να είναι χαμηλότατος. Για μια οικογένεια δηλαδή, να είναι στο σπίτι της, που είναι το φυσιολογικό. δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη εκποίηση του ακινήτου.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Πρέπει να πάνε στη δουλειά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Έλα, κύριε Δημήτρη.
3: Ναι.
1: Έλα, κύριε Δημήτρη.
3: Ναι. Κύριε Πασχάλη, πολύ σύντομα.
1: Ναι.
3: Πολλά να πω δεν μπορώ, αλλά και λίγα δεν φτάνουν, αλλά θα είμαι σύντομος. Τρία θέματα. Καριστιανού, μια σκέψη για την Καριστιανού. Δεν υπήρξε πρωτοπόρος στο θέμα των τεμπών και αντιστάθηκε απέναντι στο Μητσοτάκη και στο σύστημα. Δεν θα πω για όλους τους συγγενείς, αλλά για κάποιους θα πω ότι συμπεριφερθήκανε τώρα αχάριστα απέναντί της.
1: Μάλιστα. Δεύτερο θέμα.
3: Δεύτερο θέμα είναι για τον Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα τον είδαμε...
1: Εκτός θεμάτων είσαι μέχρι στιγμής. 0-2-6 κύριε Δημήτρη.
3: Τον είδαμε σαν κυβερνήτη.
1: Τρίτο θέμα.
3: Όχι,
1: είσαι εκτός θέματος. Δεν μπορώ να δίνω χρόνο σε εκτός θέματος.
3: Συμπληρωματικά
1: δεν υπάρχει συμπληρωματικό, κύριε Δημήτρη. Έχεις κάτι από αυτά που είπαμε? Όχι, δεν έχεις. Έχεις πολιτικά θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δημήτρη, είπαμε. Είστε εκτός θέματος. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Είμαι κυρία Δέσποινα.
1: Ναι, κυρία Δέσποινα.
4: Λίγο να κλείσω το ράδιο. Είμαι στο νοσοκομείο του Παπαγιοργίου στο καρδιολογικό τμήμα. Ακούω τη Μεγάλη Μητρόπολη 24 ώρες το 24 που χθες από την άλλη βάλανε.
1: Τι είναι αυτό.
4: Είμαι πολύ χάλια. Θέλω να δώσω ιερισμό στην κυρία.
1: Περαστικά, κυρία Δέσποινα, περαστικά.
4: Ναι, την κυρία Δέσποινα, την Ευαγγελία και τη Βασούλα που ήρθαν σήμερα και με είδανε, οι φίλες μου. Και όλο τον κόσμο. Και θέλω να πω να γίνω μακάρι καλά. Και να πάνε όλα καλύτερα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δέσποινα. Να σε καλά, να σε καιρή και δυνατή, να σε ακούμε. Να μας παίρνεις κάθε μέρα να μας λες που είσαι. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Πασχαλή.
1: Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, πολύ καλά τα λες. Γιατί η κυβέρνηση επιδοτεί τους ολιγάρχες, παραδείγματος χάρη με τη Λινέο, Αιρτζίαν, με δισεκατομμύρια? Αυτοί χρήμα δεν έχουνε?
1: Έχουνε.
5: Έχουνε. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο τους επιδοτεί? Λοιπόν. Εδώ ακούω εγώ ότι τα νοσοκομεία χρωστάνε, τα νοσοκομεία που παρέχουν υγεία προς το κοινωνικό σύνολο, προς το λαό, προς τους πολίτες.
1: Ναι, ναι, χρωστάνε είναι, όλα.
5: Χρωστάνε 1 δισεκατομμύριο. Αυτά τα νοσοκομεία γιατί δεν τα επιδοτεί η κυβέρνηση, γιατί δεν τα ενισχύει?
1: Γιατί είναι γνωστά, είναι πολύ εύκολη η απάντηση αυτή, γιατί δεν την ξέρετε εσείς? Όλο το ιδιωτικό σύστημα ελέγχεται από μια συγκεκριμένη εταιρεία, η CVC. Ναι. Η CVC, ναι. Αντιπρόεδρος, ας το πούμε, στην εταιρεία είναι η κόρη του Πρωθυπουργού. Εάν αυτός αρχίζει και πρημοδοτεί τα νοσοκομεία και πηγαίνει ο κόσμος στα νοσοκομεία, τι θα κάνουν οι ιδιωτικές εταιρείες και τα ιδιωτικά νοσοκομεία? Θα κλείσουν.
5: Πολύ καλά τα λες.
1: Δεν θα είναι ούτε στην κυβέρνηση. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
6: Έλα, Πασχαλή.
1: Έλα.
6: Γενναίος.
1: Έχεις ένα λεπτό, κύριε Γενναίο.
6: Ναι. Άκουσα, σου γράψα και ένα μηνυματάκι. Μερικές φορές θα ξεκινήσω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε και ότι διαφωνούμε. Πρώτο θα πω κάτι για τη δικαιοσύνη και θα το κολλήσω με τα ναρκωτικά. Η δικαιοσύνη λέει και το φίδι έχουν ένα κοινό. Ξέρεις ποιο είναι αυτό? Ότι τσιμπάνε μόνο τους ξυπόλυτους.
1: Α, καλά, αυτό είναι γνωστό.
6: Ωραία. Σε σχέση με τα ναρκωτικά, εγώ σου είπα το παράδειγμα και θα μιλήσω πολύ συγκεκριμένα, ούτε θεωρητικά ούτε τέτοια. Εγώ είμαι από την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο, Καλαμάτα.
1: Ωραία.
6: Εδώ πίναμε μαύρο παραδοσιακά. Όχι από τον παππού μου. Δηλαδή μου έλεγε ότι υπήρχαν άνθρωποι που καπνίζανε. Δεν υπήρχε ούτε ηρωίνη, δεν υπήρχε ούτε κοκαίνη, δεν υπήρχε τίποτα. Εγώ έφυγα από εδώ 20 χρονών. Ήμασταν μια παρέα και εγώ κάπνιζα τότε, ας πούμε, και καπνίζαμε ενίοτε. Ας πούμε, ήταν 500 παιδιά τότε 20χρονοι που τώρα έχουν μείνει 200 και καπνίζανε, ας πούμε, οι 30. 90, ας πω εγώ. Από αυτούς με σκληρά ναρκωτικά μπλέξανε από τη γενιά δικιά μου, δηλαδή από το 78 με το 85, 5 παιδιά. Okay. Αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα, που έγινε σταδιακά, πρώτον δεν καλλιεργεί κανένας τοπικός καλλιεργητής. Πέσανε μέσα και τους φάγανε όλους με 2 δέντρα, με 5, με κάτι άλλους νόμους, κάτσε μέσα 10 χρόνια, κλείσανε ποσά σπίτια. Οπότε, διώχνουμε τους Έλληνες καλλιεργητές. Πάμε, έρχονται οι Αλβανοί, αρχίζουν τις αγωγές, φέρνανε τα ποτισμένα που τότε σταμάτησα να πίνω εγώ, γιατί κάπνιζες και ήθελες να πεθάνεις, ας πούμε. Αυτό δεν ήταν το λιβάνι που είχαμε μάθει εμείς. Τα φέρνουνε
1: για άλλο το ένα, άλλο το άλλο τώρα, μην το μπερδεύεις. Γενναίο, μην το μπερδεύεις.
6: Περίμενε,
1: να σου πω κάτι, γιατί μιλάς τώρα σε μια κοινωνία στην οποία ήσουν εσύ και είχατε αυτά τα αποτελέσματα.
6: Εγώ δεν σου λέω τι έγινε εδώ τοπικά.
1: Ναι, γενναίο, άκουλε εγώ, επειδή μην το εξειδικεύεις. Γιατί μπορώ να το εξειδικεύσω κι εγώ που έχασα δικό μου άνθρωπο στα 33 του.
6: Ναι, το συμφωνώ.
1: Και κάτσε και μου λες τώρα ότι δεν είναι. Τι θες να μου πεις, ότι είναι φυσιολογικό.
6: Θες να μιλήσουμε για το σήμερα.
1: Μισό λεπτό. Θεωρείς ότι είναι φυσιολογικό, ας πούμε, να κάνεις κάλαβη από το πρωί μέχρι το βράδυ?
6: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι φυσιολογικό να κάνεις.
1: Μπράβο, εσύ όμως τώρα πας να εξειδικεύσεις κάτι, λέγοντας, ας πούμε, την παρέα σου που είχες που μπορεί να μην κάνατε, ρε φίλε, να κάνετε μια φορά την εβδομάδα.
6: Ωραία, ωραία.
1: Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι παρανομαστής.
6: Να τελειώσω. Εγώ αυτό που βλέπω τώρα, γυρνώντας και εμένα 3-4 μήνες το χρόνο, στα 47 μου, από τα 25 που έφυγα από το εξωτερικό, βλέπω ότι στην νεολαία δεν καπνίζει κανένας κάναβη, κανένας δεν καλλιεργεί και πίνουν όλοι κοκαίνη. Να σκάσει μια
1: μικρή. Αυτό έχει αλλάξει, ναι, έχει αλλάξει. Κούρασε
6: όλοι οι τυρικάδες κοκαίνη και aggressive, αποδίγημα, από στούκες. Διάβασα πόσα παιδιά έχουν φύγει. Εμένα προσωπικά, ρε φίλε, μπορεί να διαφωνήσουμε. Μου άρεσε πιο παλιά η προηγούμενη κατάσταση.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
6: Πήγανε τον κόσμο.
1: Καλό βράδυ, κλείσε να προλάβω και τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Τελευταίος και τυχερός. Μην επικοινωνείτε, παρακαλώ.
7: Δεν με ακούτε?
1: Βεβαίως.
7: Τελευταίος ο Μιχάλης.
1: Θα κάνεις και την κλήρωση.
7: Πώς τα καταφέρεις και με βγάζεις όλο ή προτελευταίο ή τελευταίο?
1: Ναι, έχεις πάρει το ρόλο και ξέρεις τι. Ο Χαλίφης, ο οποίος έχει το προσωνύμιο Χαλίφης, για άλλο λόγο βέβαια, πάντοτε έβγαινε τελευταίος.
7: Και ξέρεις ότι έχω κάνει και Αμερική, ε?
1: Εντάξει. Και...
7: το είπα αυτό.
1: Ομοίως. Όχι, δεν μου το πες αυτό.
7: Όχι, γιατί έχεις κάνει και εσύ αυτό.
1: Εντάξει, οκ, okay, ναι.
7: New Jersey, New Jersey.
1: Α, Nets.
7: Nets, Nets, Nets. Και Atlantic City.
1: Βέβαια.
7: Ωραία πάλι.
1: Καιρό ήσουν εκεί?
7: Ορίστε.
1: Και ήσουν καιρό εκεί?
7: 32 χρόνια.
1: Α!
7: Τα ξέρω καλά τα πράγματα.
1: Σωρές. Stupid situation to come back in Greece.
7: Ξέρω και πολλά άτομα από το σταθμό, δεν θέλω τώρα να πω.
1: Δεν θέλω να πω και δεν θέλω και εγώ να πεις τίποτα. Έχεις ένα λεπτό.
7: Ναι, ξέρεις, αυτό που με εντυπωσίασε πολύ και δεν ξέρω, δεν το σχολίασες και εσύ με τον τρόπο το ωραίο που σχολιάζεις.
1: Ποιο?
7: Να βλέπεις ένα δισεκατομμυριούχο τον Βαγγέλα να μπαίνει στο γήπεδο. Ξέρω εγώ, νομίζω οι άστεγοι πιο καλά ρούχα έχουν όταν...
1: Δεν είναι από αυτούς. Τρόπο. Να σου πω κάτι. Ο Βαγγέλας έτσι ντύνεται.
7: Ναι, όχι.
1: Τι θες να κάνει τον καθοσπρέπει αφού δεν είναι? Τα ρούχα δεν σε κάνουν άνθρωπο, ρε.
7: Εντάξει, τα ρούχα δεν σε κάνουν.
1: Εντάξει, μια ευπρέπεια την έχεις. Όταν χρειάζεται το κάνει. Εδώ πάει στην Νότιχαμ, ρε φίλε, και τον βλέπεις ότι είναι στο ίδιο μοτίβο ντυμένος.
7: Περίπου. Στην Νότιχαμ, κάτσε. Τον έχουμε δει και κουστούμάτο. Τον έχουμε δει.
1: Καλά, εντάξει. Όταν το χρειάζεται περίσταση, το κάνει.
7: Γραβατωμένο.
1: Και τώρα εσύ θα πήγαινες εσύ μες στον κόσμο. Όπως έκανε κάποτε σε εμάς ο Δεδέογλου που μπήκε στη θύρα 4 και του σουφρώσαν το πορτοφόλι.
7: Άλλο.
1: Ναι, με το κουστούμι πήγε όμως για την 4. Υπάρχει, ξέρεις, και το αμίμητο, έτσι. Ότι στη θύρα 4 είχε χαθεί πορτοφόλι, ανακοινώθηκε και μετά από κανένα 4-20 λεπτά ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε το πορτοφόλι. Αυτό ήταν το χειρότερο όλων. Σου λέει και χάθηκε και βρέθηκε, δεν γίνεται, ρε φίλε. Κάτι έγινε. Χάλασε ο κόσμος. Να, αυτό είναι.
7: Χάλασε. Αλλά και αυτή η φιλονικία που έκανε.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτοί οι δύο, κάτι που δεν ξέρει και ο κόσμος, εγώ δεν θα δώσω προεκτάσεις τώρα. Αυτοί οι δύο φίλοι ήταν κολλητοί.
7: Κολλητοί, ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν. Καταρχήν υπάρχει ένα βίντεο το οποίο εγώ το είδα τώρα πριν μπω στην εκπομπή. Το οποίο συνομιλούν και μετά πέφτει το χαστούκι από τον Μαρινάκη. Συνομιλούν, λένε κάτι. Και σου λέει, με παρακολουθάτε και δεν λέτε τίποτα, έτσι. Πάρτινα.
7: Ναι.
1: Α, πάρτινα κι εσύ. Καλά. Θα τα πούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα στην κυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή, ο Δημητριάδης είναι σημαντικό πρόσωπο για τον Μητσοτάκη και έχω την εντύπωση ότι τον έβαλε στην ίδια ζυγαριά με τον Μαρινάκη.
7: Ναι.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
7: Πότε νομίζω ότι μπορεί να γίνουν εκλογές?
1: Εγώ πιστεύω θα γίνουν κανονικά. Κερδίζει χρόνο ο Μητσοτάκης από αυτά. Αν πάει τώρα δεν θα πιάσει ούτε 20%. Μην ακούσει ούτε δημοσιοποίηση ούτε τέτοια. Δεν υπάρχει τίποτα.
7: Ναι.
1: Όλος ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος.
7: Ποιο να ψηφίσουμε, παιδί μου, δεν υπάρχει ένας.
1: Τον Ιησού Χριστό. Κλείσε. Καλό βράδυ, Μιχαλιό. Για χαρά, για χαρά. Όπως και ο άλλος που είναι ο αδερφός του που μας είχε βγει εδώ. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Μελτσακάκη, κυρίες και κύριοι, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα των ναρκωτικών και όλα αυτά εδώ, αλλά δεν θα ήθελα. Χριστόδερφε, Νίκ Μιλ, να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι σαν να ξυπνάμε ευαίσθητες περιοχές. Καλησπέρα, κύριε.
8: Θα με αφήσει δύο λόγια να πω.
1: Δύο λόγια απ' έξω, απ' έξω.
8: Σε έχω στείλει, κύριε.
1: Ξέρω, γι' αυτό σου λέω να μην επεκταθούμε στη διαφήμιση.
8: Δεν θα πούμε όνομα.
1: Δεν θα πεις όνομα, ότι παράγονται και πουλούνται στο διαδίκτυο ναρκωτικά.
8: Αυτό και ένα βίντεο. Και ένα βίντεο στο μέσα, δεν ξέρεις.
1: Θα τα δω.
8: Καλά, σήμερα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αθλητικά, αλλά δεν είναι η μέρα. Θα πούμε δύο θέματα που ανέπτυξες εσύ πιο μπροστά. Δεν θα πω τίποτα για τον Ολυμπιακό. Μετά από 13 χρόνια τον πήρε, εντάξει.
1: Κοίταξε, του χρωστούσαν.
8: 13 χρόνια.
1: Του το χρωστούσαν όμως.
8: Γιατί... Όχι, γιατί πενεύονται και τρελαίνονται.
1: Καλά, εντάξει, μπορεί να πενεύονται.
8: Πέντος τελικός σειρά ήταν, εντάξει.
1: Του το χρωστούσε και η διαιτησία.
8: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πάμε λίγο στα σοβαρά. Υπήρχε αυτή η βιομηχανική επεξεργασμένη που πουλούσαν ψηλικά τζιρίκα, θυμάσαι.
1: Ποια?
8: Η βιομηχανική επεξεργασμένη που πουλούσαν ψηλικά τζιρίκα.
1: Ναι.
8: Έκανε διάταξη ο κύριος Σπύρος, μια διάταξη. Ναι. Δεν κατάφερε τίποτα. Έβαλε τον Ευαγγελάτο, έκανε τρεις εκπομπές για το θέμα.
1: Και τελείωσε.
8: Δεν τελείωσε, δεν μπόρεσε να το τελειώσει.
1: Α, και συνεχίζετε δηλαδή, το κάνα σύριαλ τώρα.
8: Τον ξαναβγάλαν τον Ευαγγελάτο, όποτε κάνα παιδί με κάνα τσιγάρο, όπως το παιδί που παρέδωσε το πορτοφόλι, είχε πει 3 τρίπλα,
1: 100%. Α, 13, όχι 3.
8: Γι' αυτό το παρέδωσε, αλλιώς δεν το παρέδιδε. Μόλις βγαίνει κάνα σκηνικό με τέτοιο, ξαναβγαίνει ο κύριος. Λέει για το θέμα. Λοιπόν, και επειδή με τη διάταξη δεν γίνεται τίποτα, έκανε νόμο πριν κάνα 2-3 εβδομάδες που επιτρέπει μια εταιρεία, την είδε συνέχιση και το όνομά της. Να πω από πού είναι η εταιρεία.
1: Όχι. Καθόλου, καμία αναφορά σε κανέναν.
8: Ωραία.
1: Αν θέλουν διαφήμιση να πληρώσουν. Αλλά δεν επιτρέπεται όμως.
8: Και πλέον με γιατρούς, με online, παραγγέλνεις στα φαρμακεία, πας και τα αγοράζεις κανονικά. Δηλαδή, θα βρουν τις λύσεις παντού, Πασχάλη.
1: Καλά.
8: Όσο για τον υπουργό μας, τον κύριο Γεραπετρίτη, στο άλλο θέμα που είπες, που είπε ότι αυτός ο νόμος που κάνουν οι Τούρκοι είναι ένα τίποτα.
1: Καλά,
8: έτσι.
1: Καλά, εντάξει.
8: Δηλαδή, μετά θα πούνε θα δώσουν εντολή σε μια φρεγάτα, σε έναν πιλότο, θα δείξουν το χάρτη, έτσι. Και τι δεν θα έρθει αυτός, δηλαδή, μέχρι εδώ που, εκεί που δείχνει ο χάρτης. Τι θα πει, εγώ δεν πάω. Ο Τούρκος.
1: Κοιτάξτε, για το θέμα της υφαλοκρηπίδας, δυστυχώς δεν υπάρχει και το κατάλληλο πρόσωπο να το πάρει σοβαρά.
8: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή ο Γεραπετρίτης, ας πούμε, ξέρουμε τι σχέσεις υπάρχει με την Τέρνα, εθνικός εργολάβος και αυτός, εθνική εταιρεία, με τον Περιστέρη, με τον Μητσοτάκη. Όταν υπάρχει αυτή η διαπλοκή, φίλε, θα περιμένεις τα χειρότερα. Γιατί αυτή είναι αποφασισμένη. Θέλω να ακούσουμε λίγο, Γιάννη, το έχεις. Θέλω να ακούσει και ο κόσμος όλος, γιατί μιλούσαμε για την υφαλοκρηπίδα, στην οποία κάποιοι θεωρούν ότι δεν θα γίνει. Για να δούμε.
9: Ναι. Μονομερές, έτσι.
10: Ναι, αυτό αλλά... όμως πρέπει να προετοιμαστεί και η κοινή γνώμη.
9: Διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πούμε ολόκληρη την εικόνα. Και πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η εικόνα. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος, παραδείγματος χάρη, ότι η Τουρκία έχει ακρογιαλιές ατελείωτες απάνω στο Αιγαίο. Άρα από την ώρα που έχει πάνω στο Αιγαίο ακρογιαλιές, έχει κάποιο δικαίωμα και εκείνη πάνω στο Αιγαίο.
11: Η υφαλοκρηπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρουμε το μεγάλο μέρος, οι Τούρκοι θα πάρουν το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και θα αφήσουμε το δικαστήριο να τη χαράξει τη γραμμή.
12: Είναι προς όφελος για την Ελλάδα να επιλύσει τελικά με δίκαιο τρόπο και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, όπως αγωνιζόμαστε να κάνουμε εδώ και δεκαετίες, αυτή τη μεγάλη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία. Η απάντηση είναι ναι. Αυτή είναι η άποψή μου.
13: Αυτό πιθανά και... πάντως περιλαμβάνει απομείωση της κυριαρχίας έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.
12: Αυτό είναι μια σχετική έννοια, αλλά πρέπει να σας πω ότι οποιαδήποτε συμφωνία αυτού του τύπου μπορεί ενδεχομένως ναι να συνεπάγεται και κάποιες υποχωρήσεις από κάποιες θέσεις οι οποίες μπορούν να αποτελούν την αφετηρία μιας διαπραγμάτευσης.
1: Κατάλαβες τι λέει αυτός που κάνει τον Πρωθυπουργό, ρε, γιατί δεν κατάλαβε ούτε αυτός τι είπε. Λοιπόν, Αυτό που είπε ο Παπανδρέου Νίκο, είπε θα πάω την υφαλοκρηπίδα στα 12, θα σου δώσω να την υπογράψεις και μετά πάμε στη Χάγη. Αυτό είπε τότε στην Τουρκία και η Τουρκία δεν το υπέγραψε. Αυτό τι λέει τώρα, εγώ φίλε δεν πρόκειται να πάω στα 12 γιατί είμαι χέστης. Ναι. Λοιπόν, πάω σε μια συνωμοσιολογία της μοιρασιάς του Αιγαίου, την συνωμοσιολογία έτσι το βάζω καθαρά τύπης, και παιδιά να ξέρετε ότι το μακεδονικό μπροστά σε αυτό που θα γίνει στο Αιγαίο είναι αλλαγή συνόρων, εντελώς. Ναι. Γιατί στο μακεδονικό δεν έγινε αλλαγή συνόρων, εδώ όμως θα γίνει. Σου λέει η ντορούλα της οικογένειας, ότι όλη η οικογένεια, βλέπεις, μπαμπάς, κόρη και υιός.
8: Γι' αυτό δεν υπέγραψε ο άλλος.
1: Φυσικά δεν υπέγραφε γιατί ήξερε ότι θα πάει στη Χάγη και ήξερε ότι θα ήταν ένα μηδέν από τα αποθητήρια. Ναι, αυτό.
8: Ναι.
1: Τώρα όμως ο Καλούτσικος και 2 εκατομμύρια καλούτσικοι ψηφοφόροι θα το κάνουν πραγματικότητα, φίλε.
8: Λοιπόν, επειδή βλέπω τον χρόνο, άσχημα να πω δύο σειρές. Πασχάλη,
1: έχεις ένα λεπτό. Κλείσουμε.
8: Καταρχήν, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μαστροκώστα και του Παρασκευά Τζά που συγχωρέθηκε σήμερα. Δεν ξέρω αν το είπε μπροστά.
1: Προχώρα, μήγαινε. Τα είπα εγώ στην αρχή. Άμα δεν ξέρει, μήγαινε.
8: Συγγνώμη, πάμε.
1: Θα φας πέναλτι.
8: Άκου λίγο. Για να ξέρουν οι Έλληνες που πάνε και ψηφίζουν. Σχολική ύλη της Τουρκίας. Σχολική ύλη, έτσι. Στα βιβλία. Γράφει για τη γαλάτια πατρίδα. Στα Σκόπια, στα βιβλία του γράφουν για του γνήσιου Μακεδόνες ότι είναι. Στην Αλβανία, τα Γιάννα και Βόρεια Ήπειρος είναι αλβανικά.
1: Έτσι.
8: Στη Βουλγαρία,
1: Ουστάρο,
8: κομμάτια της Τράκης,
1: ναι,
8: είναι δικά τους.
1: Βέβαια. Με και οι σέρες δικές τους ήταν κάποτε.
8: Και τώρα εσείς πάτε και ψηφίστε.
1: Έτσι.
8: Γιατί η σχολική μας ύλη είναι το TikTok και το ίντερνετ.
1: Μπράβο.
8: Το καταλάβατε.
1: Πολύ σωστά το είπες.
8: Πάτε και ψηφίστε.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μελισσακάκη.
8: Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και στον Γιάννη Λελίδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στο ραντεβού μας πρώτο Θεός. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
2: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
2: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
3: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης, αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε, γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Έλα χαίρετε, εδώ είμαστε κι εμείς. Αλλά θέλουμε λίγο πιο δυνατά, κύριε Λελίδη, για να αυτοθαυμαζόμαστε, μπράβο. Για να μας ακούμε καμπανοφόνος εδώ και να ακουστούν καμπανοφόνος και οι μεγάλες αποκαλύψεις της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε, για κάτσε να ανοίξουμε και τα τελευταία τα κοιτάπια. Τι δεν ανοίξαμε, το φουμπού δεν άνοιξε. Άρε φουμπού πάλι, τι μας κάνεις. Τώρα, από εδώ μεριά. Έλα. Έλα. Ήρθε. Α, δεν είναι σωστός ο κωδικός. Τι να σε κάνω, μα δεν είναι σωστός. Για κάτσε από την άλλη μεριά. Τι με έβαλες πάλι, νταμπαντούμπικα με έβαλες. Όχι, όχι. Όχι, ο κύριος Λελίδης είναι δαιμονισμένος, είναι από το... Αμάν, κονσεϊσάω, Ναι, για να τα δούμε και αυτά. Από τη συναυλία εδώ που μάθαμε τελικά με το θόρυβο τι έγινε, που θα μετρούσαν και τους Maiden, όπως μετρήσανε τους Metallica. Ποιο συγκρότημα έκανε τις μεγαλύτερες δονήσεις στο στάδιο. Εγώ δεν άκουσα κάτι, άμα ξέρει κανείς κάτι μας το λέει. Σοβαρά, μπήκε το αστεροσκοπείο για να μετρήσει ποιος θα κάνει, όχι ντεσιμπέλ ακριβώς. Τώρα πώς να λέγονται, Ρίχτερ. Δονήσεις πάντως, κανονικά ρε παιδί μου, για να δουν πού κουνήθηκε περισσότερο το στάδιο. Με ποιους από τους δύο. Μάλιστα. Λοιπόν, okay, δεν έχω δει κάτι, άμα είδε κανείς μας το λέει. Τώρα, ωραία, ανοίχθηκε το Facebook, οπότε πάμε σιγά σιγά με τα καλησπερούδια τα επίσημα. Είμαι θα καθόλου έτοιμη. Εδώ, στα 9 λεπτάκια μετά τις 11, με πρωταθλητρία Ευρώπης κύριο Λελίδη θα είμαστε σήμερα, έτσι στην κονσόλα του ήχου, ο οποίος άμα τον δείτε να του πείτε να χαρεί τώρα που προλαβαίνει, γιατί από του χρόνου ερχόμαστε, έτσι. Ναι. Ή μάλλον κάτσε, ας το κάνουμε από του παραχρόνου για σιγουριά, γιατί πήραν αυτοί δύο παιχταράδες κλείσανε σήμερα, τον Μοντέρο με τον Μακιντάιρ, πώς λέγεται. Ναι. Οπότε από του παραχρόνου όμως ερχόμαστε σίγουρα. Εντάξει. Αν όχι, το πολύ μέχρι το 2.30 θα είναι γεγονός ο ερχόμος. Τελευταία δύο ωρία. Λοιπόν, για πάμε εμείς να δούμε. Πώς είπατε? Ατζέντα 2.30, ναι. Λοιπόν, άντε, πάμε μέσω γραπτών μηνυμάτων. Τα λέμε για αρχή. 9.55 κενό. Το σχόλιο για τα τεκτενόμενα και 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά. Κάτω από την ανάρτηση την επιτύχεια. Μπορείτε να σχολιάζετε ό,τι θέλετε. Εκεί έτσι κάτω από τη φωτογραφία με τις φακές για δεύτερη σερή μέρα. Ρίχτε τα θέματά σας ως ήθιστε για να δούμε πώς θα πορευτούμε και απόψε και αν θα βρούμε και καμία άκρια ή αν όχι τέλος πάντων ολόκληρη την άκρη της άκριας, έτσι μην είμαστε και πλέον έκτε. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν. Λοιπόν, για αρχή κάτσε να δούμε αν έχει κάτι ενδιαφέρον το κουπόνι, που δεν το βλέπω κιόλας τέτοια ώρα, τέτοια μέρα. Και καπάκι να δούμε αν ήρθε κανένα πρώτο μήνυμα εδώ. Αν είστε, τι μας λέτε και τι δεν μας λέτε. Ελπίζω να στείλατε ή να στείλετε κάνα θέμα οδοστρωτήρα καταπέλτη, να μπορέσουμε κι εμείς να θρέψουμε οικογένεια. Έχει τίποτα καλό σήμερα? Εγώ δεν πέτυχα και πολλά από την αλήθεια. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται στο στοιχηματικό Νταλκά καταρχάς. Η Μπαρτολέμε, όχι, Μπαρτολομέ, ενδιαφέρει Μπαρτολομέ με την Τουκουμάν, όχι, 1-0. Διφενσόρες λέει De Vilelas, ούτε αυτή. Σαρμιέντο De La Banda, ούτε αυτή. Σαράγεβο Ζελέτζι Σταρ, μπα τίποτα δεν έχει. Πώς θα γίνει δουλειά, για. Δεν έχει τίποτα. Για δούμε και τουλάχιστον έχει κανένα μήνυμα. Για κάτσα εδώ από την άλλη μεριά. Λοιπόν, ρεφρεσάκι ο κύριος Ζούκεμπερκ. Α, στείλατε κάποιοι πρώτοι. Λοιπόν, ωραία. Για δούμε λίγο τι θέματα εδώ μας έχετε. Καλησπέρες στον Γιώργο, ο οποίος λέει δεν είναι κακές οι φακές. Ναι. Έχουμε τον Μπαρτζόκα, έχει μια φάτσα λίγο έτσι περίεργη θα λέγαμε, και είναι όταν μαθαίνει ότι για δεύτερη σερή μέρα στο σπίτι η γυναίκα έχει πει ότι θα φάμε φακές, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, γι' αυτό λέει. Δεν είναι και τόσο κακές οι φακές. Εντάξει, ναι, και χειρότερα θα μου πεις. Αλλά και για δύο μέρες σερή είναι ένα θέμα. Καλησπέρες και στον Κώστα. Δες ποιος παραβρέθηκε, λέει, στη συναυλία των Maiden. Μόλις τον είδε ο Ντίκινσον, του έδωσε αμέσως το μικρόφωνο. Μαντεύετε? Ποιος? Ωραίο, μπείτε να το δείτε αν θέλετε. Εμείς τον βάλαμε. Έτσι όχι κλείσαμε, λίγο πριν το κλείσιμο, το Σάββατο. Κάναμε μίνι αφιερωματάκι. Εντάξει, ό,τι ακούστηκε τέλος πάντων. Κάναμε δύο τραγούδια. Τρία. Τον Maiden και βάλαμε και τον Έλληνα Dickinson. Καλησπέρες και στον Άγγελο Παοκάρα, all over the universe, τελεία και παύλα. Μπράβο. Παοκάρα, το διαβάζουμε διότι all over the universe, ρε κύριε Λελίδη, ενδιαφέρει. Εδώ τώρα, Παοκάρα, δεν πολύ κουνιέται φίλο, ε. Η αλήθεια είναι. Και εκεί που λες ότι, δηλαδή αν το σκεφτεί κανείς, θα πει ότι μάλλον δεν κουνιέται φίλο, γιατί συνεχίζει ο Λουτσέσκου και γίνεται κανονικά η προεργασία με βάση όσα έχουν συζητηθεί προφανώς, γι' αυτό και δεν κουνιέται φίλο. Συνεχίζουμε κανονικά, ας πούμε. Και καπάκι σκάει το δημοσίευμα εκεί πάνω, έτσι όπως αρχίζουν να έρχονται αυτές οι σκέψεις. Έτσι, από Τουρκία μεριά για Μπεσίκτας, το οποίο δεν διαψεύδεται, τουλάχιστον εγώ δεν είδα καμία διάψευση ούτε και από ανεπίσημους κύκλους. Αν υπάρχει κάτι, μου λέτε, εγώ δεν πέτυχα κάτι. Στο καπάκι έρχεται και η δήλωση ΜΕΙΤΕ, η οποία περισσότερο από χαιρετιστήρια μοιάζει παρά απολογιστική, όπως και του Γιακουμάκη της προάλλες. ΜΕΙΤΕ είπε ότι μίλησε για απογοητευτική σεζόν, ότι ήμασταν πολύ κοντά να τα κατακτήσουμε όλα, αλλά τελικά δεν πήραμε τίποτα, ας πούμε. Και παρόλα αυτά, λέει, ήταν τιμή μου να φοράω αυτά τα χρώματα, έδινα πάντα τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο. Τώρα, τι καταλαβαίνει ο καθένας, δεν ξέρω. Εννοεί για αυτή τη χρονιά, εννοεί κάτι παραπάνω, δεν ξέρω. Αναμονή και βλέπουμε. Και βγαίνει τώρα, δεν ξέρω αν μπορεί να έχει κάποια σχέση, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά είναι ένα όνομα που, okay, λογικά θα ανοίξει οι συζητήσεις. Κονσεϊσάο, έτσι. Φεύγει από την ομάδα του, οπότε ελεύθερος. Ναι, ωραία. Αναμονή και βλέπουμε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο για τα του ΠΑΟΚ. Έτσι είναι μέχρι στιγμής οι γνωστοί ρυθμοί. Οι γνωστοί αργοί ρυθμοί. Μακάρι στην πορεία να ανέβει η ταχύτητα. Λοιπόν, καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Ο Χάρης εδώ, καλή εβδομάδα. Ο Νίκος, μπράβο. Στο θρύλο, καλησπέρες από Μόναχο, 30 βαθμούς εδώ σήμερα. Καλησπέρες και στον Κώστα που λέει το στάδιο κουνήθηκε το 2010, λέει, στο Παναθηναϊκό Σάρις. Πιο πολύ από τους Μέιντεν, ναι. Ανεβάζει εδώ, βλέπω και κάτι μονταζάκια για την περίπτωση εδώ του Μαρινάκη με το Δημητριάδη. Α, και ο Κώστας λέει ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που αρπάχτηκαν. Ποιος? Κοντά είσαι. Ναι. Βέβαια. Ναι, είσαι κοντά στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε, επειδή γίνονται. Και να πω λίγο και του Αλαντίν εδώ και να προχωρήσουμε. Τι περιμένεις από την κυρία Σοφία τηλεφώνημα? Δεν πήρε πριν? Άμα δεν πήρε πριν, δεν πιστεύω να πάρει. Λοιπόν, ναι. Μαρινάκης Δημητριάδης, χαμός γίνεται. Βασικά, μην ακούτε τίποτα. Μην ακούτε ό,τι βλέπετε. Μην βλέπετε αυτά που βλέπετε. Μην ακούτε αυτά που ακούγονται. Έτσι, μην βλέπετε αυτά που γράφονται. Η αλήθεια θα υποθεί μόνο από την εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων. Ο Κώστας έδωσε μια πρώτη, έτσι, τέτοια μια εκδοχή, αλλά εγώ αυτό που ξέρω μετά από ενδελεχές ρεπορτάζ είναι ότι όπως συναντήθηκαν τα βλέμματα των δύο ανδρών, φωνάζει ο ένας από τους δύο: «Σας φάγαμε, ρε μπιμπιπ, Maiden μόνο». Κατάλαβες? Και δεν μπορώ να αποκαλύψω ποιος το είπε αυτό και ποιος απάντησε, γιατί η δικογραφία πρέπει να μείνει μυστική. Κατάλαβες? Maiden μόνο, φωνάζει ο ένας. Και τρελάθηκε ο άλλος και λέει: «Μετάλλικα και ξερό ψωμί, σας έχουμε για πρωινό γατάκια» και κάτι τέτοια. Και κουβέντα στην κουβέντα έγινε το επεισόδιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα που οι άλλοι σας κρύβουν, επειδή σας λένε ό,τι τους λέει το σύστημα. Μόνο από εδώ οι αληθινές αλήθειες. Μάλιστα. Και σε κάποια φάση πήγε να χωθεί και ο Καραπαπάς, λέει. Αυτός φώναξε σουβλάκια μόνο. Αλλά του λέει ο Μαρινάκης: «Αυτό είναι από άλλη διαμάχη, μην μπλέκεσαι». Έκατσε πίσω. Αυτός νόμιζε μαλώνανε για τα σουβλάκια, την πίτσα μάλλον. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην επεκταθούμε περαιτέρω, γιατί για τα περισσότερα θα πρέπει να αποφανθεί η δικαιοσύνη, έτσι. Στην οποία έχουμε και πλήρη εμπιστοσύνη, να τονίσουμε. Οπότε αυτό. Για το θόρυβο, βρε, έχουμε τίποτα? Δεν με έκοψε και να το ψάξω. Που λέτε εδώ. Ναι. Για το θόρυβο με Metallica και Maiden. Α, το βρούμε και αυτό. Ξέχασα, δεν με έκοψε. Τι να κάνουμε, άνθρωπες είμαστε και εμείς όλη μέρα στο ρεπορτάζ. Ψάχνουμε τα γήινα, ψάχνουμε τα εξωγήινα. Τρεις την ώρα με το Πεντάγωνο μιλάμε για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις, ας πούμε. Οπότε ξεχαστήκαμε να ψάξουμε να βρούμε τι γίνεται με το θόρυβο. Άμα έκαναν πιο πολύ τελικά η Maiden ή η Metallica. Θα το βρούμε και αυτό που θα πάει. Λοιπόν, Καλησπέρες και στα υπόλοιπα εδώ τα παλικάρια. Κοίταξε σοβαρά τώρα περί Μαρινάκη Δημητριάδη. Αν φτάνει να γίνεται ένα επεισόδιο τέτοιο σε δημόσια θέα, έτσι, και σε ένα τέτοιο γεγονός αθλητικό μεγάλο που ουσιαστικά είναι εκπροσωπεί όλη τη χώρα, ας πούμε, και μάλιστα χωρίς να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος, δηλαδή πέρα από τα αποθυμένα του παρελθόντος, προφανώς δεν φαίνεται από το βίντεο. Είδα ένας τον άλλον, είπε μια κουβέντα ο ένας, άπλωσε το χέρι, τέλος πάντων έγινε ό,τι έγινε. Αλλά τελικό Ευρωλίγκα, ρε παιδί μου, είχαμε όλα τα μάτια στραμμένα εδώ. Εντάξει, δεν υπολογίστηκε καν η έκταση που θα πάρει το επεισόδιο. Θα μου πεις, εντάξει τώρα, Μαρινάκης ειδικά δεν, γενικότερα δεν υπολογίζει και πολλά για την έξωθεν καλή μαρτυρία. Έτσι, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Οπότε προφανώς δεν έχει τέτοια θέματα. Όχι, είναι εδώ ο Μητσοτάκης συγκεκριμένα. Έτσι. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι μια αυτοσυγκράτηση θα έπρεπε να υπάρχει και από τους δύο. Πιστεύω σε μια κανονική χώρα οι εμπλεκόμενοι θα το σκέφτονταν δύο και τρεις φορές. Μόνο και μόνο λόγω του γεγονότος δηλαδή. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρες και στους υπόλοιπους εδώ. Ναι, έχουμε και τα συλληπιτήρια, έτσι, βέβαια δεν είπαμε τίποτα για αυτά. Έχουμε και τις απώλειες εδώ. Εντάξει, διάβαζα, αν θυμάμαι καλά, αυτή πρέπει να είναι η ασθένεια. Έτσι, τα συλληπιτήρια στους οικείους του Παρασκευάντζα. Είχαμε και την απώλεια της Μαστροκώστα που τυραννίστηκε και αυτή πολύ. Διάβασα τυχαία νωρίτερα για τον Μαραγκό, τον Σπύρο Μαραγκό, ότι έχει και αυτό την ίδια ασθένεια. Αυτό το με το νευρωτικό. Πώς λεγότανε, πώς λέγεται η ασθένεια, κινητικό νευρώνα, κάπως έτσι. Και εντάξει, δεν είναι φυσικά στην ίδια κατάσταση. Διάβασα ότι μπαίνει νοσοκομείο, θα μείνει λέει 1,5 μήνα περίπου να κάνει θεραπευτική αγωγή. Μακάρι όλα να πάνε καλά, γιατί και αυτός έχει αρκετά χρόνια που του βγήκαν τα θέματα. Μπήκε λέει στο σεισμανόγλιο εξαιτίας της σπάνιας νόσου. Λοιπόν, κάτσε να δούμε λίγο ακόμα και να πάμε διάλειμμα και να δούμε μετά τα υπόλοιπα τα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Έχουμε μείνει στον καλησπέρες και στον Τάσο από τα Γιάννενα. Καλησπέρες και στον Γιάννη, δεν βλέπω καλά τον Δημητριάδη. Έλα, έλα, σοβαρέψου. Δεν βλέπει καλά τον Δημητριάδη μετά το επεισόδιο. Ο Νότης, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, εύχεται. Τι θέματα έχουμε προς συζήτηση, την αγάπη μου λέει. Εσύ ρωτάς, εγώ πρέπει να ρωτήσω. Εσείς αφού τα βάζετε τα θέματα. Εγώ τι και να πω κάθε φορά, αλλού πάει η κουβέντα, αφού. Κατάλαβες. Οπότε βάλτε τα εσείς να τελειώνουμε. Αφού εμένα δεν με ακούτε. Ό,τι και να πω, άλλα λέμε μετά. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος ανεβάζει. Τι είναι αυτό? Α, ωραίο. Άμα το είχα πετύχει, θα τα ανέβαζα κιόλας ανάρτηση. Ωραίο. Η νέα ταινία του Christopher Nolan. Ναι, ναι. Με τίτλο The Final Four. Καλό. Μπείτε να τα δείτε. Ο Καπουτζίδης πού κολλάζει? Το Final Four. Έχει και τον Καπουτζίδη κάπου δίπλα. Καλησπέρες και στον Αστέριο. Κλείνουμε με αυτόν την περασιά. Κάτσε λίγο. Το 1% λέει ελέγχει. Το 1% ελέγχει την ανθρωπότητα. Το 4% είναι οι μαριονέτες τους. Το 90% κοιμάται. Το 1% ελέγχει την ανθρωπότητα, οι πολύ πλούσιοι δηλαδή. Το 4% ποιοι είναι οι μαριονέτες? Οι πολιτικοί. Το 4% λέει είναι οι μαριονέτες τους. Το 90% κοιμάται. Ένα 5% γνωρίζουν και προσπαθούν να αφυπνίσουν το 90%. Όμως το 1% χρησιμοποιεί το 4% για να εμποδίσει το 5% να μην ξυπνήσει το 90%. Αυτό τώρα πρέπει να το διαβάσετε για να το θέλει 2-3 φορές, το ξαναλέω. Το 1% ελέγχει την ανθρωπότητα, το 4% είναι οι μαριονέτες τους, το 90% κοιμάται, ένα 5% γνωρίζουν και προσπαθούν να αφυπνίσουν το 90%, αλλά το 1% χρησιμοποιεί, δηλαδή οι πολύ πλούσιοι προφανώς, χρησιμοποιούν το 4% για να εμποδίσει, λέει, τους πολιτικούς, μάλλον, και τα μου ενδεχομένως, δεν ξέρω τι εννοεί, για να εμποδίσει, λέει, το 5% που είναι αυτοί που γνωρίζουν και προσπαθούν να αφυπνίσουν τους υπόλοιπους, ναι, να εμποδίσουν το 5% που προσπαθεί να ξυπνήσει το 90%. Ωραίο. Ναι. Τώρα εδώ μπορούμε να ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα, ξέρετε. Μεγάλη κουβέντα. Όπως και για τα. Δεν άκουσα. Γιάννη, μπορείς να με βοηθήσεις λίγο. Το σποτάκι αυτό το Μητσοτάκη, τι έλεγε ακριβώς για την ΑΟΣ? Ότι θα κάνουμε υποχωρήσεις. Αυτό άκουσα μόνο. Ότι μπορεί να κάνουμε και υποχωρήσεις για να ξεκινήσουμε από μια εφετηρία, τέλος πάντων, πιο κοντά που να είναι. Θα το βάλεις πάλι, τι? Α, για βάλω το λίγο να ακούσω περιεργία, γιατί έχει και αυτό ζουμάκι. Όπως και αυτό που έστειλε ο φίλος εδώ, πώς να το βάζαμε σε τίτλο? Το γιατί οι άνθρωποι δεν ξεσηκώνονται, δεν επαναστατούν. Ε? Για βάλω, τι είχε πει ο Μητσοτάκης που έβαλε ο Καμόλα.
1: Δίκιο, δεν είναι μονομερές. Έτσι.
2: Ναι, αυτό αλλά όμως πρέπει να προετοιμαστεί και η κοινή γνώμη.
1: Διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πούμε ολόκληρη την εικόνα. Και πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η εικόνα. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος, παραδείγματος χάρη, ότι η Τουρκία έχει ακρογιαλιές ατελείωτες απάνω στο Αιγαίο. Άρα από την ώρα που έχει πάνω στο Αιγαίο ακρογιαλιές, έχει κάποιο δικαίωμα και εκείνη πάνω στο Αιγαίο.
3: Η Φεροκρηπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρουμε το μεγάλο μέρος, οι Τούρκοι θα πάρουν το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και να αφήσουμε το δικαστήριο να τη χαράξει τη γραμμή.
4: Είναι προς όφελος για την Ελλάδα να επιλύσει τελικά με δίκαιο τρόπο και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, όπως αγωνιζόμαστε να κάνουμε εδώ και δεκαετίες, αυτή τη μεγάλη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία? Η απάντηση είναι ναι. Αυτή είναι η άποψή μου.
5: Αυτό πιθανά και πάντως περιλαμβάνει απομείωση της κυριαρχίας έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.
4: Αυτό είναι μια σχετική έννοια, αλλά πρέπει να σας πω ότι οποιαδήποτε συμφωνία αυτού του τύπου μπορεί ενδεχομένως ναι να συνεπάγεται και κάποιες υποχωρήσεις από κάποιες θέσεις οι οποίες μπορούν να αποτελούν την αφετηρία μιας διαπραγμάτευσης.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα στο που είναι η είδηση. Θυμάμαι μία μέρα είχαν βγάλει ανακοίνωση οι Τούρκοι για κάποιο λόγο. Α, ήταν τότε που λέγαμε πριν κάποιους μήνες που βγήκε κάποιος, ποιος ήταν ο Γεραπετρίτης, ήταν πάλι που έλεγε ότι είναι αναφέρετο το δικαίωμα να επεκτείνουμε στα 12 μίλια και κάτι τέτοια. Και η Τουρκία είχε βγάλει μία ανακοίνωση και είχε επικαλεστεί το διεθνές δίκαιο. Και θυμάμαι ρωτούσαμε εδώ στην εκπομπή, αναρωτιόμουν, μα γιατί να επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αφού είναι δικό μας, είναι μονομερές δικαίωμα που έλεγε και πριν. Γιατί επικαλεί το διεθνές δίκαιο? Υπάρχει κάτι, υπάρχουν κάποια ψηλά γράμματα κτλ. Ακόμα εκείνη η ερώτηση αιωρείται. Εδώ τώρα είδες στο σποτάκι που τώρα τα άκουσα κι εγώ, δεν είναι σε αυτά που λέει ο Μητσοτάκης, είναι σε αυτό που λέει δημοσιογράφος. Α, προσέξατε τι είπε δημοσιογράφος? Γιάννη, πρόσεξες ποια ήταν η ερώτηση που έκανε το Μητσοτάκη να δώσει την απάντηση? Το ρώτησε, του λέει, λέει ο Μητσοτάκης, εάν πάμε να διεκδικήσουμε μόλις μας τις δυνάμεις αυτά που θέλουμε τόσα χρόνια με βάση το διεθνές δίκαιο, ναι, η απάντησή μου λέει είναι ναι, ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Και του λέει δημοσιογράφος, ναι, αλλά αυτό μήπως θα σημαίνει και κάποια απομείωση, νομίζω είπε αυτή τη λέξη, σε κάποια κεκτημένα κτλ. Και μετά έδωσε την απάντηση ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο και μπλα μπλα μπλα. Τι να εννοούσε ο δημοσιογράφος ή δημοσιογράφος όταν έλεγε ότι αν πάμε να διεκδικήσουμε όλα αυτά που θέλουμε με βάση το διεθνές δίκαιο, μπορεί να έχουμε και μία μείωση σε αυτά που θεωρούμε τέλος πάντων κυριαρχικά δικαιώματα και κεκτημένα. Τα έχουμε, ας πούμε, λίγο έτσι κοιτάξει αυτά να δούμε τι μπορεί να εννοεί και η δημοσιογράφος και η δίπλα, και γιατί αυτά θα χρειαστεί να τα συζητήσουμε. Είναι θέμα χρόνου να ανοίξει η ιστορία αυτή. Όπως επίσης και με τα 12 μίλια τα περιβόητα, θα πρέπει να αναρωτηθούμε, γιατί μόνο μέσα από κάποιες απορίες μπορούμε να ψάξουμε τις κατάλληλες απαντήσεις και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα που δεν θα είναι αυθαίρετα. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα δεν τόλμησαν να κάνουν την επέκταση στα 12 μίλια. Τι είναι αυτό που τους εμποδίζει, ενώ επίσης όλες λένε ότι είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα? Αν το παίρναμε απόφαση, ρε παιδί μου, θεωρητικά, και κάναμε την επέκταση στα 12 μίλια και κάναμε και μία ως με την Κύπρο, έτσι, εκεί δεν πάνε να περνούσαν αυτοί νόμους για γαλάζιες πατρίδες και για υφαλοκρηπίδες και για ΑΟΣ και για ό,τι θες? Εάν το κάναμε αυτό, είχαμε καθαρίσει. Δεν τολμήσαμε όμως μέχρι τώρα. Ούτε και οι Κύπροι θέλησαν και το πρότειναν ποτέ. Γιατί? Έχουμε μία απάντηση Πέρα από το να μένουμε στα ερωτήματα, έχει μια εκδοχή, ρε παιδί μου. Γιατί? Γιατί τώρα λέμε εμείς εδώ τα διάφορα, έτσι τα συζητάμε συνέχεια τα βράδια. Έχουμε μια, ας πούμε, εκδοχή τι μπορεί να παίζεται σε επίπεδο δεδομένων, σε επίπεδο, ξέρω εγώ, πιέσεων, σε επίπεδο υποσχέσεων, σε επίπεδο απειλών, σε επίπεδο και εγώ δεν ξέρω τι. Δηλαδή, αυτό που εμείς απ' έξω προδιαγράφουμε και λέμε ότι είναι υποτέλεια, αυτοί που ζουν από μέσα, πώς να το βλέπουν άραγε? Δεν ξέρω. Είναι, δηλαδή, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αν θέλετε. Άλλωστε το έχουμε κουβεντιάσει εμείς αρκετές φορές μες στα χρόνια. Αλλά το θέμα είναι θα μπούμε σε νερά που είναι και πολύ βαθιά και που δεν είμαστε και σε θέση να βουτήξουμε τόσο βαθιά. Πάντως, ναι, εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα γιατί πάντα τέτοια θέματα τα αντιμετωπίζουμε, ξέρεις, με άκρο συναισθηματικό τρόπο. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που προσπαθούν να πούν, ρε παιδί μου, ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του ρεαλισμού, μέχρι εκεί που δεν θα πλησιάσουν τα όρια της υποτέλειας, βέβαια. Λοιπόν, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, την οποία τώρα δεν ξέρω να πρέπει να ανοίξουμε. Κάποια στιγμή σίγουρα θα ανοίξουμε. Εγώ ένα πράγμα θα πω μόνο έτσι για να βοηθήσω, αν τυχόν θέλει να το ψάξει κάποιος, αν ενδιαφέρεται για τα θέματα αυτά, ότι υπάρχουν στο διεθνές δίκαιο κάποια ψηλά γράμματα τα οποία εφαρμόζονται σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εδώ τώρα έχουμε δύο δεδομένα, έτσι. Έχουμε τα ψηλά γράμματα, έχουμε το δεδομένο ότι η πλευρά μας έχει τα πολύ περισσότερα δίκαια με το μέρος της, έχουμε και το δεδομένο ότι είμαστε σε μια γεωπολιτική συγκυρία που τα διεθνή δίκαια γίνονται κουρελόχαρτα ό,τι ώρα γουστέρουν ισχυροί. Οπότε εδώ τώρα υπάρχει, ξέρεις, μια... υπάρχει ένα κοκτέιλ που είναι αρκετά έτσι περίεργο. Αν θέλετε μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε, δεν έχω κάποια αντίρρηση. Ίσα που πρέπει να τα κουβεντιάζουμε αυτά και να προσπαθούμε λίγο-λίγο να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, να μαθαίνουμε κάποια πράγματα, γιατί είναι σίγουρο ότι οι κουβέντες αυτές θα χρειαστεί να ανοίξουν. Okay, ας τα αφήσουμε εδώ προς το παρόν και αν χρειαστεί, εδώ είμαστε. Αν θέλει κάποιος να ψάξει για τα ψηλά γράμματα που σας λέω, μπορεί λίγο να ψάξει για το καθεστώς των ειδικών περιστάσεων, το οποίο είναι κάτι που έχει εφαρμοστεί κατά καιρούς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μες στα χρόνια. Να δούμε ποιες είναι αυτές οι ειδικές περιστάσεις και πότε εφαρμόζονται. Με βάση το δίκαιο της θάλασσας, επαναλαμβάνω, έτσι. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ προς το παρόν. Ήταν και κάτι άλλο που ήθελα λίγο να σταθούμε, αλλά το ξέχασα τώρα γιατί άνοιξαμε άλλη κουβέντα εδώ. Τι ήταν το άλλο? Α, αυτό που έστειλε ο φίλος. Το γιατί, και είναι μια κουβέντα που γίνεται καθημερινά, έστω και μέσως πλην σαφώς, που έγραψε το μήνυμα ότι το 1% δεσμεύει το 5% να πείσει, ξέρω εγώ, και προσπαθεί να πείσει το 90% να μην επαναστατήσει και κάτι τέτοια που έγραφε, έτσι. Ναι, αυτό το έχουμε σκεφτεί ποτέ? Γιατί τελικά οι άνθρωποι έχουν πάψει να αντιδρούν, παύλα επαναστατούν, ενώ είναι φανερό ότι η κατσαρόλα σιγοβράζει εδώ και πολύ καιρό. Θέλετε να πούμε για την Ελλάδα, θέλετε να πούμε σε παγκόσμιο επίπεδο? Το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό? Γιατί, ξέρετε, έχει, και αυτό έχει τις απαντήσεις του. Λέμε εδώ κάθε βράδυ, αμάν η κατάσταση έφτασε στο αμήν, και γιατί δεν ξεσηκώνονται και κοιμάται ο κόσμος, λένε κάποιοι, και το ένα και το άλλο, μα τι άλλο πρέπει να γίνει για να αντιδράσουμε και τα λοιπά. Το γιατί, το έχουμε λίγο έτσι ποτέ αναρωτηθεί πώς μπορεί να εξηγείται? Νομίζω ότι και αυτό εξηγείται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όλα εξηγούνται σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλο ή και μεγαλύτερο. Αρκεί να θέλουμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να ψάχνουμε για τις απαντήσεις και όχι απλά να μένουμε στις αιωρούμενες ερωτήσεις που δημιουργούν και τις εντυπώσεις. Okay. Πάμε ένα διαλυματάκι και γυρίζουμε και βλέπουμε και κάνουμε. And
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Την Express Cleaning την ξέρεις.
11: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
11: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
12: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης 95,5.

Λοιπόν, έλα στα 36 μετά τις 11. Πάμε και για βούη μιωρό. Βλέπω λίγο επικαιρότητα γιατί πιαστήκαμε την κουβέντα εδώ από τα μηνύματά σας. Αν τυχόν έχει κάτι έτσι πολύ της τελευταίας στιγμής που δεν το πήραμε χαμπάρι. Μπα, λίγο πολύ αυτά που ξέραμε, οπότε ναι, μάλλον θα κινηθούμε στα νερά εδώ που τέλος πάντων κολυμπούσαμε μέχρι, ξέρω εγώ, το μεσημεράκι. Δεν βλέπω να έχει βγει κάτι πολύ καινούριο. Κυκλοφώνουν και κάποια άλλα, και αυτά από το μεσημεράκι βγήκαν βέβαια. Τώρα τα βλέπω και λίγο έτσι σε κάποια άλλα site ενημερωτικά. Το προσχέδιο της Αμερικής με το Ιράν τάχα. Τι πρέπει να υπογράψουν εκεί, τι περιγράφει μέσα, ας πούμε, για να σταματήσει το πατερντί. Ναι. Και Νετανιάχου σε νοσοκομείο, γιατί τι έπαθε αυτός, για κάτσα να το δω. Τίποτα. Οδοντιατρική φροντίδα. Σε νοσοκομείο πήγε να την κάνει. Όχι σε ιδιωτικό γιατρό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, ναι, δεν έχει δηλαδή, αλλά είναι αυτά που ξέραμε λίγο πολύ. Οπότε πάμε να δούμε λίγα μηνύματα ακόμα και να το προχωρήσουμε εδώ πέρα. Ήδη βάλατε δύο θέματα, να είδες, που λέω καμιά φορά ότι συμβαίνει πολύ συχνά, πολλές φορές. Η εκπομπή πάει με αυτά που βάζετε εσείς. Μπορεί να λέω εγώ τα δικά μου. Κάποιες φορές εντάξει. Δίνω και εγώ κάποιες πάσες που τις πιάνετε και το προχωράμε έτσι. Αλλά πολλές φορές μπορεί και τις περισσότερες τα θέματα τα βάζετε εσείς. Να τώρα εδώ, αυτά τα δύο που βλέπω εδώ είναι θεματάρες, όχι θέματα. Το ένα είναι με τον Αστέριο που ανέβασε κάτι μεταξύ σοβαρού και αστείου, με προέκταση σοβαρή από Φιλαδέλφεια ο Αστέριος. Αυτό που έλεγε για το 1% που ελέγχει την ανθρωπότητα και το 90% που κοιμάται, τέλος πάντων. Έτσι, το γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Το άλλο είναι για τα ελληνοτουρκικά που πιαστήκαμε από το σποτάκι που βάλε ο κύριος Καμόρα πριν, το οποίο δεν το είχα ακούσει ολόκληρο, τώρα άκουσα και κατάλαβα και εγώ τι υπόθηκε. Και στέλνατε και κάποια μηνύματα για αυτά. Ο Κώστας λέει ότι η είδηση σε αυτά όλα που έχουν υποθεί είναι για τα νησιά, ότι θα παραχωρήσουμε δηλαδή νησιά, λες εσύ. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα νησί που είναι ελληνικό και θα γίνει τουρκικό αύριο. Αυτό λέμε. Μάλιστα. Αν λέμε αυτό, εγώ λέω ούτε μία στο 3 εκατομμύριο. Αν είναι να γίνουν υποχωρήσεις, εγώ τουλάχιστον άλλου είδους υποχωρήσεις περιμένω. Καλησπέρα και στην Μαρία. Μας τα πήραν, λέει, και δεν το ξέρουμε. Τα νησιά. Και από κάτω γράφει και ήθελα, λέει, χαλαρά πράγματα. Ναι, καλά, θα δούμε. Ο Γρηγόρης. Χαλαρή θεματολογία, μάλλον εννοεί. Ο Γρηγόρης από Στουτγκάρδη. Άρχισαν πάλι τα όργανα με τα μεμέτια. Άντε να δούμε, λέει, πώς θα κρατήσουμε τα υποτιθέμενα ήρεμα νερά του Αιγαίου. Ναι, θα τα κρατήσουμε. Θέλουμε να τα κρατήσουμε. Ο Δένδιας προχθές είπε ότι εγώ ποτέ, λέει, δεν πίστεψα στο αφήγημα των ήρεμων νερών. Και μετά βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να τον παλώσει και είπε ότι αυτό δεν είναι, όπως το λένε κάποιοι, μια δική του, ας πούμε, δήλωση εκτός γραμμής. Αυτό είναι στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής. Άρα δηλαδή τα εγκαταλείπουμε τα ήρεμα νερά. Δεν ξέρω, θα δείξει. Λοιπόν, ο Κώστας. Δεν τα είπε καλά για την υφαλοκρηπίδα ο μπαμπάς Μητσοτάκης. Ένα μικρό κομμάτι, λέει, θα πάρει η Τουρκία, ένα μικρότερο εμείς και το μεγαλύτερο θα το πάρουν οι ιδιωτικές εταιρείες ξένων συμφερόντων. Λοιπόν, και έχουμε και τον Παντελεήμονα να λέει, δεν έχετε ακούσει, λέει, για το Κάσους Μπέλι, η συνεχή απειλή από εποχές ο Ζαλ, που πάρθηκε απόφαση από την τουρκική εθνοσυνέλευση ότι αν επεκτείνουμε στα 12 μίλια είναι αιτία πολέμου. Αν έχεις όμως υπουργούς, λέει, σαν την Τώρα, που λέει δημόσια ότι και η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο, τι περιμένετε? Λοιπόν, εδώ τώρα, φίλε Παντελεήμονα, δύο πράγματα έχω να σου πω. Και γενικότερα, έτσι, τώρα πως τα συζητάμε μαζί και στους υπόλοιπους. Το ένα είναι ότι εννοείται ότι είναι σωστό αυτό που λες, ότι οι Τούρκοι έχουν πει ότι αν πάμε στα 12 μίλια είναι αιτία πολέμου. Γιατί ρώτησα και εγώ πριν, ας πούμε, επειδή γίνεται αυτή η κουβέντα τώρα, μα γιατί δεν το κάνει κανένας? Έτσι, και προφανώς ο φίλος εδώ πέρα λέει, γιατί είπαν οι Τούρκοι ότι αν το κάνουμε είναι αιτία πολέμου, άρα φοβόμαστε να το κάνουμε. Εγώ λέω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ λέω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό, που είναι πολύ σημαντικό επίσης. Εάν δείτε παλαιότερες δηλώσεις Μητσοτάκη, κάπου είχα και ένα σποτάκι, αλλά τώρα δεν ξέρω αν το έχω στα ηχητικά, τώρα από εδώ μεριά που είμαι. Δεν έχω ανοιχτά και τα ηχητικά. Μπορώ τη δεύτερη ώρα που θα πάω από το άλλο στούντιο του ηχολήπτη, αν το βρω, να το βάλω να τα ακούσετε. Λέει πάντως σε κάποια φάση ότι το θέμα με τα 12 μίλια δεν είναι απλά ένα θέμα που αγγίζει την Ελλάδα και την Τουρκία.
αγγίζει και την ελεύθερη ναυσιπλοεία, λέει, και κάποια τέτοια πράγματα. Αυτά τα έχουμε, ας πούμε, στην ατζέντα τα... Να το πω αλλιώς, το έχω ξαναρωτήσει. Να το βάλει υπομορφή ερώτησης και αν χρειαστεί θα τα ανοίξουμε. Δεν θέλω να το κουράσω τώρα να πιάσω να λέω πράγματα που τα έχουμε πει και άλλες φορές. Η Αμερική, για παράδειγμα, τα θέλει τα 12 μίλια. Τι γραμμή μπορεί να έχει δώσει γι' αυτό και για ποιο λόγο? Η Ευρώπη, που εκεί είναι λίγο πιο δεύτερο, γιατί okay, και πιέσεις να υπάρχουν δεν είναι το ίδιο μεγάλες. Τα θέλει τα 12 μίλια. Τι μπορεί να λέει γι' αυτό? Τα αφήνω εδώ. Για το άλλο που λέει ο φίλος, θα το πω, γιατί δεν είναι απάντηση σε σένα μόνο, φίλε Παντελεήμονα, γενικότερα, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο λάθος, επειδή ο εθνολαϊκισμός στην Ελλάδα σερβίρεται δηλαδή σε βαθιά, ας πούμε, πιάτα. Και λέει ότι τι περιμένεις από υπουργούς όπως η Ντόρα που λένε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Παιδιά, το Αιγαίο είναι μια θάλασσα που βρέχει και τις δύο χώρες. Εννοείται ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα. Άμα χτυπήσετε διαμερίσματα Αιγαίου, Τουρκία, θα δείτε ότι έχουν 6-7 διαμερίσματα. Εντάξει. Απλά η διαφορά είναι ότι εμείς έχουμε το πολύ μεγαλύτερο κομμάτι και μάλιστα δεν έχουμε καν το μεγαλύτερο κομμάτι. Εμείς έχουμε το μεγάλο κομμάτι, αυτοί έχουν το μικρό και το μεγαλύτερο κομμάτι είναι διεθνή ύδατα. Το οποίο, αν πάμε, για να βοηθήσω και σε αυτό που έλεγα πριν, αν κάποιος θέλει λίγο να ψαχτεί παραπάνω, το οποίο αν πάμε και κάνουμε τα 12 μίλια, εμείς, ας πούμε, στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τα ποσοστά απ' έξω, έχουμε χοντρικά, θα το πω, 45% κατοχή. 43, 45, περίπου εκεί. Εάν επεκτείνουμε στα 12 μίλια, αυτομάτως πάει πάνω από 70. Αυτό σημαίνει κάποια πράγματα για την Τουρκία, πρώτον, έτσι, η οποία στριμώχνεται, στραγγαλίζεται εμπορικά, ξέρω εγώ, στρατιωτικά, οτιδήποτε. Αλλά σημαίνει κάποια πράγματα και γενικότερα. Το ότι τα διεθνή ύδατα μειώνται τόσο πολύ. Και όχι μόνο για την αυσιπλοεία που είπε ο Μητσοτάκης στο σποτάκι, για το άλλο δεν μπορούσε να το πει. Υπάρχει και άλλο που είναι πολύ πιο σοβαρό, που κάνει ειδικά την Αμερική να μας βάζει φρένο εδώ και χρόνια. Έχει να κάνει με τα πολεμικά σενάρια. Αν γίνει ένα πατριντή λίγο πιο κάτω και πρέπει να περάσουν κάποια αμερικανικά πλοία πολεμικά, αυτό θα προϋποθέτει, αν τα διεθνή ύδατα μειωθούν τόσο πολύ, θα προϋποθέτει άδεια από πλευράς Ελλάδος. Τώρα θα πει κάποιος σήμερα, μα καλά, αφού είμαστε μαριονέτες, τι να φοβούνται. Σήμερα δεν φοβούνται τίποτα. Ούτε χθες. Πιθανώς ούτε και αύριο. Αλλά δεν μπορεί ένας που σκέφτεται τα συμφέροντα της χώρας, το πλανητάρχης που σκέφτεται τα συμφέροντα της Αμερικής, δεν θα κάτσει να ρισκάρει. Θα φροντίσει να το δέσει από χίλιες πλευρές. Σήμερα σου λέει είναι στο δικό μας άρμα, αύριο μπορεί να είναι στο άρμα της Ρωσίας. Να βγει μια κυβέρνηση αριστερή και να πάνε στο άρμα της Ρωσίας. Άμα εμείς θέλουμε να κάνουμε μια επιχείρηση παρακάτω και θα πρέπει να περάσουμε από κάποια συγκεκριμένα σημεία, τι θα κάνουμε αν δεν μας δίνουν άδεια? Έτσι. Οπότε προτιμούν να έχουν, τέλος πάντων, το σκύλο, την πίτα ψηλό ολόκληρη και το σκύλο χορτάτου. Εγώ πιστεύω, έτσι, εκτίμηση αυτή, και το κλείνω για να μην σε το κουράσω παραπάνω, γιατί μπορεί να πούμε πάρα πολλά, αλλά είναι από αυτά που είναι λίγο, ξέρεις τώρα, κουραστικά, ας πούμε, και εξειδικευμένα. Εγώ πιστεύω ότι η μπίλια θα κάτσει στο περίπου. Δηλαδή, ας πούμε, επειδή μου είπατε τώρα για 12 μίλια κλπ. Εγώ πιστεύω ότι η μπίλια θα κάτσει στα 9,5, στα 10. Είναι άλλωστε πρόταση που έχουν κάνει και παλαιότερα, επί Πάιατ. Δεν το λέω έτσι από το μυαλό μου. Κάτι win-win που λέγανε, συμφωνίες win-win, τέτοια είχαν μέσα. Εγώ πιστεύω, και επειδή μου λέτε για νησιά, το έχουμε πει

πολλές φορές. Όλο το παιχνίδι παίζεται στο Καστελόριζο. Όχι όποιος πάρει το Καστελόριζο σε επίπεδο αν θα είναι ελληνικό ή τουρκικό. Ελληνικό είναι, δεν αλλάζει αυτό. Όποιος όμως καταφέρει να το εντάξει, αν μιλάμε για τη δική μας πλευρά, ή να το απαλείψει, αν μιλάμε για την τουρκική πλευρά, από τον ενεργειακό χάρτη, θα πάρει και το πολύ μεγάλο κομμάτι της ΑΟΣ. Θα πάρει δηλαδή τη μεγάλη μαρμίτα. Εντάξει, πώς θα γίνει αυτό? Είπαμε, υπάρχουν διάφορες έτσι, δύο είναι οι βασικές μέθοδοι που οριοθετούνται, έτσι, οι θαλάσσιες ζώνες, η μέση γραμμή που θέλουμε εμείς, η ευθυδικία που θέλουν αυτοί, το σύνηθες είναι αυτό που θέλουμε εμείς. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις, τα ψηλά γράμματα που λέγαμε πριν, που έχει εφαρμοστεί και η άλλη περίπτωση, όταν δύο κράτη δεν τα βρίσκουν. Εντάξει, οπότε για νησιά όταν λέμε, εγώ το αρχίζω και το τελειώνω εκεί. Όχι ότι θα πάρουν νησιά να τα κάνουν τουρκικά. Οι υποχωρήσεις που λέτε κάποιοι ότι θα γίνουν. Η υποχώρηση που εγώ πιστεύω ότι θα γίνει θα είναι να έχουμε βρει κάποια πράγματα, όπως είπε και στο Σποτάκι ο μπαμπάς Μητσοτάκης, να τα έχουμε προσυμφωνήσει, να πάμε στη Χάγη και να μοιραστεί το καρπούζι όπως πρέπει να μοιραστεί και μετά να πούμε: παιδιά, δεν το αποφασίσαμε εμείς. Τα διεθνή δικαστήρια τα αποφασίσαν. Και ένα από αυτά που θα αποφασιστεί είναι το Καστελόριζο, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί ορίζει ποιος θα πάρει τη μεγάλη ΑΟΣ. Να έχει μερική επίρρεια που λέμε. Τα νησιά έχουν επίρρεια, δεν έχουν επίρρεια? Εμείς λέμε ότι έχουν. Οι Τούρκοι λένε ότι αυτά που είναι πολύ μικρά, όπως το Καστελόριζο και πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές, δεν μπορούν να έχουν επίρρεια. Δεν μπορούμε να τα συνυπολογίζουμε στην ΑΟΣ. Κατάλαβες? Και παίζεται ένα τέτοιο παιχνίδι τώρα. Ποιος θα πάρει το Καστελόριζο? Ενεργειακά, επαναλαμβάνω. Αν λοιπόν περάσει το δικό μας, θα πάρουμε την πολύ μεγάλη ΑΟΣ. Και θα είναι στεναχωρημένη η Τουρκία, την οποία η Τουρκία. Δεν νομίζω και η Αμερική να την θέλει να είναι στεναχωρημένη, γιατί είναι και περιζήτη την ύφη. Έτσι, τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Δεν θέλει να τη στεναχωρέσει για να πάει στο άλλο το άρμα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα κάτσει κάπου στη μέση το έργο. Μιλάει για το συγκεκριμένο, έτσι. Ότι θα πούνε κάποια νησιά συγκεκριμένα θα έχουν μερική επίρρεια. Έτσι λέγεται τέλος πάντων στη γλώσσα αυτή των ειδικών εκεί πέρα με τα θέματα αυτά. Οπότε θα πάρουμε εμείς ένα μεγάλο κομμάτι ΑΟΣ. Θα πάρουν αυτοί ένα μεγαλύτερο από το μικρό που θα παίρναν. Εάν το Καστελόριζο έπαιρνε πλήρη επίρρεια και αυτό. Και από και πέρα θα μπουν στη μέση προφανώς και τα διεθνή δικαστήρια για να πάρουν και την ευθύνη της απόφασης. Γιατί έτσι, αν η απόφαση αυτή είναι δική μας, ξέρω εγώ, θα πέσει ντομάτα. Εάν από την άλλη κάνουν υποχωρήσεις σημαντικές οι Τούρκοι και φανεί ότι είναι δική τους απόφαση, θα φάνε ντομάτα από τους δικούς τους. Οπότε λογικά θα μπουν και οι δικαστές στη μέση για να κάτσει η μπίλια κάπου εκεί, εκτιμώ εγώ. Τώρα από και πέρα θα δούμε. Το θέμα είναι. Να καταλάβουμε το εξής, ότι όλες αυτές οι καταστάσεις, ακόμα και να ανοίξουμε γραμμές γιατί βλέπω πέρασε η ώρα, μην το καθυστερήσουμε παραπάνω. Και αν θέλετε να συζητήσουμε οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε. Τώρα με πήγατε εσείς σε κάποια θέματα που τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Έτσι, το ένα είναι αυτό με τα ελληνοτουρκικά, το άλλο είναι το γιατί δεν επαναστατούν τελικά οι άνθρωποι, που νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε και σε αυτό λίγο έτσι μετά τις 12 ενδεχομένως. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τι ήθελα να πω, δεν βαριέσαι. Αν είναι. Εδώ είμαστε, τα βλέπουμε και μετά. Ναι, αυτό πήγα να πω, ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ακόμα και σε θέματα που μπορεί να τα έχουμε κάνει σημαία τύπου το διεθνές δίκαιο, ξέρω εγώ, και όλα αυτά, υπάρχουν ψηλά γράμματα. Okay. Και το ζήτημα είναι ότι όταν υπάρχει και μια κατάσταση γεωπολιτικά που για κάτα ψέματα ο κόσμος αναδιανέμεται, τα ψηλά γράμματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ εύκολα, κατά το δοκούν που λένε, από αυτούς που τέλος πάντων ορίζουν ουσιαστικά το πώς θα μοιραστούν οι πίτες οι γεωπολιτικές. Αυτό. Οπότε νομίζω λίγο πολύ, για να μην πω πάλι τα ίδια, αυτά που ανέφερα και πριν. Έτσι, ότι θα υπάρχουν υποχωρήσεις στο πλαίσιο αυτό που ανέφερα. Όχι του τύπου θα δώσουμε, ξέρω εγώ, τη Ρόδο και την... και τη Σαντορίνη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, τέλος πάντων, και αυτό τώρα με το Καστελόριζο που λέμε έχει να κάνει και με τα ορυκτά, έτσι. Γιατί ποιος θα πάρει τη μεγάλη ΑΟΖ ανάλογα με το ποιος θα εντάξει το Καστελόριζο στον ενεργειακό χάρτη έχει να κάνει και με αυτό, το ξέρετε πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να είμαστε ειδικοί για να το καταλάβουμε αυτό. Λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα, αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε, τώρα λίγο το βαρύναμε, το πήγαμε στα εθνικά θέματα εδώ, τα ελληνοτουρκικά κτλ. Okay. Για οτιδήποτε, και εδώ είμαστε λίγο-λίγο, το προχωράμε και βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο για ποιον θέλει. Έχουμε και Τσίπρα, περιμένουμε και την πρεμιέρα του νέου κόμματος αύριο. Θα μας τα πει κατά τις 8 στην πλατεία Θησίου. Οπότε,
Να δούμε λίγο τι έχουμε να δούμε και από εκεί μεριά.

0: Χρώματα τα ξέρουμε. Άφησε, λέει, να βγει και ένα μουσικό κομμάτι που γράφτηκε ειδικά για το κόμμα. Να δούμε ποιο θα είναι και το όνομα. Στον Γκάλοπ βγάλαν το Πηξίδα, όταν ρώτησε τον κόσμο. Το Πηξίδα επικράτησε. Να δούμε αν θα το κρατήσει ή αν θα κάνει και εδώ τον όχι. Λοιπόν, και βασικά να δούμε τι θα μας πει. Τι καινούριο μπορεί να έχει να πει. Απαλλαγμένος, όπως αφήνει να εννοηθεί και ο ίδιος, από τα βαρύδια του παρελθόντος, που όταν το λέει αυτό εννοεί τους σκληροπυρηνικούς συντρόφους της αριστερής πολυκατοικίας, όπως μπαίνει στέρμα αριστερά. Λοιπόν, πάμε. 2310-90-90-90, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση, για όποιον θέλει, για ό,τι θέλει. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο, ναι. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Εγώ κλείνω, με έχουμε ξανά.
0: Ναι.
1: Την εκπομπή σου, τα θέτεις πολύ ωραία τα θέματα, έχεις και μια σοβαρότητα. Τα εμπεριστατώνεις. Λοιπόν, πολύ σύντομα, για τα ελληνικά, για το Αιγαίο, αν θες. Άκουσα πρόσφατα τη συνέντευξη πριν δύο μέρες που έδωσε ένας βουλευτής του Γενότητος, τον οποίο άσχετα από την πολιτική τοποθέτηση, τον ας πούμε τον
0: υπολογίζει. Έχεις κανένα hands free, έχεις κάτι?
1: Και είμαι σε εξωτερική ακρόαση, περίμενε.
0: Ναι,
1: τώρα μήπως με ακούς καλύτερα τώρα?
0: Ναι, ναι, γιατί λίγο σαν να χάνονταν που και που. Για πες, τώρα είμαστε καλύτερα. Πάμε.
1: Ωραία, λοιπόν. Δεν θα πω ποιος είναι, πολύ γνωστός τέλος πάντων, βγαίνει πολύ στη. Λοιπόν, αυτός έλεγε τώρα, κοίταξε τι γίνεται. Σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, είναι ακριβώς όπως τα λες τα πράγματα. Μεγάλο κομμάτι εμείς, μικρό οι άλλοι, αλλά οπωσδήποτε τα μεγάλα συμφέροντα. Και η Ρωσία δεν γουστάρει να το πάρουμε όλο. Όλοι. Τώρα τι γίνεται όμως. Υπάρχουν ορισμένα νησιά, όπως ας πούμε είναι η Κάρπαθος, ή όπως είναι η Κρήτη, ή όπως είναι και η Ρόδος, οι πλευρές οι νότιες. Λοιπόν, αυτές θεωρούνται ότι από τη μία πλευρά δεν βλέπουν πια Αιγαίο, που είναι περίκλειστη θάλασσα, αλλά βρέχονται από την Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτές κυρίως ανήκει και το Καστελόριζο. Τι γίνεται λοιπόν με αυτές τις περιοχές? Στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία έχει κηρύξει ήδη 12 μίλια. Πρόσεξε τώρα. Έχει κηρύξει 12 μίλια, όπως και στη Μαύρη Θάλασσα. Με το νομοσχέδιο που θα περάσουν θα χαρακτηρίσουν Κρήτη, Κάρπαθο, Ρόδο κτλ. Ότι είναι νησιά του Αιγαίου. Γιατί? Για να μπουν στο Κάζους Μπέλι. Άρα η δική μας, εκεί που είναι και τα συμφέροντά μας, ενεργειακά, πετρελαϊκά κτλ. Καλό είναι τώρα να βγουν και να πούν, επεκτείνουμε, όχι ρε παιδί μου στα 12, αλλά στα 10 μίλια, στη Μεσόγειο, όπως χαρακτηρίζεται σήμερα Μεσόγειος, πριν περάσουν και Τούρκοι τον νόμο. Λοιπόν, εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά το Καστελόριζο, υπάρχει διαδικασμένο ήδη νομικό διεθνές, και τελειώνω με αυτό, μη καθυστερώ, μπορεί να το ξέρεις, σε ένα νησάκι που ανήκει στην Ουκρανία, στο ποτάμι ανάμεσά τους με τη Ρουμανία, το οποίο είναι και στην Ουκρανία, λέγεται Φιδονήσι νομίζω, απέχει μόνο λίγες εκατοντάδες μέτρα από τη Ρουμανία. Λοιπόν, πήγαν στα δικαστήρια τη διεθνή και τι είπανε? Ναι, ανήκει στην Ουκρανία, αλλά επιδικάζουμε 70-30 επίρρεια. 70 στους Ρουμάνους, 30 στους Ουκρανούς, που είναι δικό τους το νησάκι. Με την εξής όμως εξαίρεση, το δικό τους νησάκι δεν έχει ζωή. Εμείς έχουμε δραστηριότητα ανθρώπινη πάνω στο Καστελόριζο. Και εκεί λοιπόν έλεγε ο άνθρωπος ότι δεν πρόκειται να πάρουμε ποτέ εμείς 70 και οι Τούρκοι 30, αλλά ένα 40-60-50-50 θα το πάρουμε και εκεί θα κλείσει. Λοιπόν, αυτές οι απλές σκέψεις με τη λογική ότι...
0: Μία ερώτηση έχω να σου κάνω και μία επισήμανση, ναι, ναι, και να πάμε στον επόμενο. Ναι, ναι. Η επισήμανση είναι, τα λες πάρα πολύ σωστά. Και ευτυχώς που το Καστελόριζο έχει ζωή. Το είχαμε κάνει και εμείς κουβέντα παλαιότερα και φωνάζαμε: κάντε σχολεία, βάλτε κανένα υπουργείο εκεί πέρα, ό,τι μπορείτε κάντε. Έτσι, ακτοπλοϊκές γραμμές και τα λοιπά. Γι' αυτό το λόγο, γιατί μετράει. Όπως μετράει το αν είναι κοντά ή όχι ένα νησί, όπως λες. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα του τύπου. Επειδή και αυτό που θα σου πω τώρα έχει εφαρμοστεί. Υπολογίζουν το αν, ας πούμε, η ακτογραμμή είναι κυρτή ή ξέρω εγώ λίγο πιο ευθεία. Υπολογίζουν πολλά πράγματα. Και υπάρχει μία, πώς λέγεται τώρα, υπάρχει ένας όρος νομικός που δεν το θυμάμαι, που τέλος πάντων κρίνει και με βάση το τι τελικά είναι δίκαιο και άδικο για τα δύο μέλη. Δηλαδή αν ένα μέρος χάσει πάρα πολλά, έτσι, λόγω ενός τέτοιου νησιού για παράδειγμα, μπορεί η τελική απόφαση να είναι πιο επίοικης γι' αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό επικαλείται η Τουρκία.
1: Ναι. Κοίτα, έχεις δίκιο, απλώς δείχνω τι έγινε. Δηλαδή θέλω να πω τις ονειρώξεις του στυλ, ναι, Καστελόριζο 12 μίλια. Αυτό θέλω να πω κι εγώ.
0: Ναι, και είναι σωστά όσα είπες, 100%.
1: Ναι, να τις ξεχάσουν οι πατριδοφίλοι, δεν ξέρω τι και.

0: Ξεχάστε το, δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι. Δεν μου λες η ερώτηση για να πάμε και στον επόμενο. Αυτό που είπες, γιατί το να πάμε να επεκτείνουμε στα 10 εστομίλια όπως λες, είναι σίγουρα προς το δικό μας συμφέρον, εννοείται, και πρέπει να το κάνουμε, έτσι. Ναι. Εσύ που είσαι, ακούγεσαι και διαβασμένος, πιστεύεις ότι μπορούμε, δηλαδή τολμάμε μόνοι μας να πούμε το κάνουμε αύριο?
0: Εγώ νομίζω, Κώστα μου, και θα σε εκπλήξω, παρόλο που δεν εμπιστεύομαι καθόλου την πολιτική ηγεσία, γιατί ξέρω ότι παίρνει μηνύματα από αλλού και ό,τι τους πούν οι άλλοι κάνουν πάντα, και όχι μόνο τώρα. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα το κάνουν, αλλά θα το κάνουν σε συνεννόηση με την Τουρκία.
1: Αυτό λέω. Η Τουρκία αποκλείεται να το δεχτεί αυτό.
0: Όχι, θα το δεχτεί, δεν θα είναι 12 μίλια.
1: Ναι, αυτό λέω. Θα δεχτεί, λες, τα 10.
0: Θα δεχτούμε λιγότερο από 12.
1: Ναι, αυτό λέω. Αυτό που θα δεχτεί λοιπόν θα είναι, θα το έχουμε αποφασίσει εμείς, ή θα έχει μπει στη μέση η Αμερική για να το επιβάλλει εκ των προτέρων?
0: Εννοείται ότι θα έχει μπει στη μέση η Σευρών Αμερική.
1: Γι' αυτό λέμε. Γι' αυτό λέμε. Κατάλαβες. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσουν και οι άλλοι για μας. Πριν πούμε ότι εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να προλάβουμε λίγο, ναι. Γιατί είναι παραπέντε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, ναι. Παρακαλώ, ορίστε. Γεια σου, κύριε Βασίλη. Λίγο βαθιά νομίζω και σε ακούγεσαι, λίγο πιο δυνατά μπορούμε.
2: Βαθιά, ναι. Αγαπητέ κύριε Βερνά, είναι σκοταδισμός που παρέχεται στην κοινωνία. Είστε βαθιά νυχτωμένοι.
1: Μάλιστα.
2: Σας είπα πριν 2 χρόνια να προσέχετε, διότι αυτά, όλα όσα διακηρύσσετε δια του μικροφόνου δημόσια, είναι βούτυρο στο ψωμί των σιωνιστών. Και όταν βγήκε ο γνωστός σας φίλος, είπατε στον αέρα, τολμήσατε,
1: ναι,
2: ότι σας είπα σιωνιστές. Ξέρετε σαν και εσάς πόσους τόνους σιωνιστές κουβαλάνε όλα αυτά τα όργανα? Και απορείτε γιατί σας έστειλε μήνυμα ο Κροατής, γιατί δεν επαναστατεί ο κόσμος? Διότι πίσω από τα μικρόφωνα και τις τηλεοράσεις υπάρχουν βρενάδες.
1: Ναι.
2: Και ορισμένοι φυσικά, δεν το καταλαβαίνετε. Πού τα είδατε αυτά τα ψηλά τα γράμματα και πού αναφέρονται?
1: Εσείς ξέρετε ότι δεν υπάρχουν.
2: Σαφάστατα δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Απλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη του Καποδίτη, έχουμε διαχειριστές. Δεν έχουμε πολιτικούς άντρες, οι οποίοι όπως χτυπάνε τα όργανα της μουσικής,
1: ναι,
2: χορεύουν στον ίδιο σκοπό, πλουτίζοντας αυτοί και πετάζοντας ένα κομμάτι εδώ και 200 τόσα χρόνια στον ελληνικό λαό. Τώρα έπρεπε να επαναστατήσει ο Έλληνας. Όταν τον κλείσανε σαν σκυλί, τη μελουρή να βγει έξω για τη δήθεν πανδημία, γιατί όλοι τρέχανε και πληρώνανε? Το ίδιο το κράτος δεν έκλεισε με το lockdown.
1: Ενώ θα έπρεπε να είναι όλα ελεύθερα και μια χαρά, έτσι. Να είμαστε να χοροπηδάμε ο ένας με τον άλλον από πάνω, ξέρω εγώ αυτά. Να μπαίνουμε στα λεωφορεία χωρίς φήμωτρο που λέγατε και την άλλη φορά. Έτσι δεν είναι? Με τους ηλικιωμένους μέσα, με τα υποκείμενα νοσήματα.
2: Εγώ δεν είπα ποτέ για φήμωτρο.
1: Κύριε Βασίλη, σε θυμάμαι σαν χθες. Και ήταν το κερασάκι στην τούρτα για τη μεταξύ μας σχέση, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά. Να λες ότι ο ορισμός του παραλογισμού ήταν η χρήση της μάσκας.
2: Σαφέστατα.
1: Μπράβο. Και άλλα πολλά που δεν έδωσα ποτέ σημασία και επί προσωπικού.
2: Λοιπόν,
1: όπως και για τον Παύλο Μελά που είπες ψέματα για μένα ένα βράδυ, και αυτό το άκουσα. Για το ψευδώνυμό του. Αλλά άστο τώρα, μην φτάσουμε εκεί. Πάμε στα δικά μας τα σημερινά, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα.
2: Το ψευδώνυμο, να το καταλάβω ποιο είναι.
1: Δεν είπατε, χωρίς να αναφέρετε όνομα, ότι ένας συνάδελφος σε άλλη εκπομπή, ότι διάβασε το παρατσούκλι, ας πούμε, του Παύλου Μελά ως κανονικό κτλ.? Δεν το θυμάμαι.
2: Ναι, ποιο παρατσούκλι, να καταλάβω κι εγώ.
1: Τζέτζης, κάπως έτσι.
2: Πώς?
1: Τζέτζης, καλά θυμάμαι. Κάπως έτσι είναι.
2: Πώς, άνθρωπε μου, το ψευδόνυμο του Παύλου Μελά ήταν Μίκη Ζέζας.
1: Πώς?
2: Ότι Παύλου, Μίκη Ζέζας.
1: Ζέζας.
2: Μίκης Ζέζας.
1: Ναι.
2: Ναι, αυτό ήταν το,
1: ναι, ναι,
2: το όνομά του, το αντάρτικο. Γιατί δεν μπορεί ένας αξιωματικός υπολοχαγός να είναι με το όνομά του?
1: Ναι, φυσικά.
2: Δεν θα ανέβαινε σαν Παύλος
1: Μελά. Μα και εγώ σαν παρατσούκλι το διάβασα, σαν σήμερα.
2: Δεν υπάρχει.

0: Σούγκλη. Αλλά τέλος
1: αυτό το Αντάρτικο που του είχαν δώσει το όνομα, τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων, πάμε στην ουσία γιατί πρέπει να αλλάξουμε και στούντιο να πάμε διάλειμμα.
0: Εγώ δεν το θυμούμαι. Εν πάση περιπτώσει. Για, διότι αυτό το σύστημα που όλοι αυτοί οι διαχειριστές μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον Εφήλιο διαχέουν σε όλη την ελληνική κοινωνία, δηλητηριάζοντας πρώτα την παιδεία και δεύτερον τον ενδοτισμό. Κοιτάξτε, αυτή είναι πολύ. Και σας έκανα μία ερώτηση στον αέρα, όχι εσάς. Δεν είναι προσωπικό σε εσάς.
1: Δεν έχουμε πάνω από ένα λεπτό. Πείτε το λίγο, γιατί με πιέζει ο χρόνος. Πρέπει να πάμε διάλειμμα.
0: Ποιος στάθηκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όρθιος? Για πέστε μου, για δείτε όλο το χάρτη της Ευρώπης. Μήπως γνωρίζετε τι? Όχι εσείς.
1: Ναι, ναι, πείτε το, πείτε το, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα.
0: Πόσο πληθυσμό έχει η Ιταλία? 12 εκατομμύρια. Πόσο πληθυσμό έχει η Γερμανία? Είναι 90 εκατομμύρια. Και φοβήθηκε ο Έλληνας. Εκείνο φοβήθηκε αυτή η συμμορία που σήμερα διευθύνει τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Και μας ενέπλεξε στον δεύτερο παγκόσμιο, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στον Ιφίλιο, ούτως ώστε να μην μπορεί να διεκδικήσουμε αυτά που έπρεπε να διεκδικήσουμε.
1: Ωραία.
0: Και λοιπόν, όταν δεν διεκδικείς,
1: ναι,
0: είναι σίγουρο να ξέρετε ότι θα έρθουν και θα στα πάρουν άλλοι.
1: Ωραία. Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
0: Είτε με τη βία, είτε με τη βία, είτε όταν βρουν πρόθυμους, όπως έκαναν με τις πρέσπες, για να γεννήσουν ένα τέρας που λέγεται Μακεδονία στα βόρεια σύνορά μας.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, γιατί πέρασε η ώρα. Πριν κλείσετε, να τα ακούσει λίγο αυτό θέλω. Κύριε Βασίλη, μετά το διάλειμμα θα σου δώσω μία απάντηση, όχι επί προσωπικού, μόνο και μόνο για ένα λόγο. Γιατί πολύ εύκολα κάποιοι βλέπετε παντού συστήματα και εκπροσώπους συστημάτων. Θα σου πω λοιπόν εγώ προσωπικά, όπως εσύ λες ότι εγώ είμαι το πρόβλημα της Ελλάδος και το έχεις πει και άλλη φορά σε συνάδελφο και το έχω ακούσει και αυτό, τη μέρα εκείνη με τον Παύλο Μελά, γιατί εγώ μπορεί να πιστεύω ότι το πρόβλημα της Ελλάδος είναι κάποιες λογικές σαν τις δικές σας. Έτσι, για να μην τα αποδίδουμε όλα σε συστήματα και σκοτεινούς, θα σου το εξηγήσω αμέσως μετά το διάλειμμα. Σε ευχαριστώ.
0: Η διαφορά, ξέρεις ποια είναι.
1: Ναι.
0: Η διαφορά, κύριε Βρανά, και αυτό το κάνατε πάντα σε οποιοδήποτε ακροατή,
1: ναι,
0: γίνονται από πάνω να τον ταπώσετε, λες και παίζετε.
1: Τι να τα πω, τόση ώρα μιλάτε, πρέπει να πάμε διάλειμμα. Είπα απλά να περιμένετε λίγο, αν θέλετε να ακούσετε μετά το διάλειμμα μια απάντηση.
0: Ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Η διαφορά ότι στερίζεστε σε ανύπρακτα στοιχεία.
1: Ναι, ωραία, θα πω λοιπόν και τα στοιχεία μετά που έχω. Και άμα κάπου κάνω λάθος, βγείτε να διορθώσετε μετά. Ή εδώ ή σε κάποια άλλη εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, πρέπει να πάμε διάλειμμα. Εντάξει, τα λέμε, τα λέμε. Πάμε, ναι, αργήσαμε κιόλας λίγο, λίγες στροφές γυρίζουμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας

0: και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Λοιπόν, έλα στα 8 μετά τις 12. Καλησπέρα, καλημέρα. Κάτσε γιατί βιαστικά να ανοίξουμε και τα κοιτάπια εδώ. Ωραία. Λοιπόν, τώρα 26 Μαΐου, έτσι, στον Συνέσιο λέμε χρόνια πολλά και στην Συνεσία. Στο σαν σήμερα κάτι ψηλούδια, άστα να τα πιάσουμε μετά. Τον καιρό λίγο να δούμε στα πεταχτά. Και να πω κι εγώ δύο πράγματα που χρωστάω από το προηγούμενο, από την προηγούμενη ώρα.

Λοιπόν, Κερούλης, τριανταράκι τώρα εδώ, τριανταράκι δίνει ο Μάστορας εδώ με τις προβλέψεις.

Κάτσε λίγο. Ο άλλος δίνει, ναι, τριανταράκι. Τώρα, ο ένας δίνει ήλιο, λίγες συννεφιές και ψηλή βροχούλα. Ο μάστορας εδώ πέρα της Μετεό. Και ο άλλος, ο μάστορας της Google, δεν δίνει τίποτα. Δίνει μόνο ήλιο και κάποιες συννεφιές. Τώρα, τι να πω, δεν ξέρω.

Λοιπόν, τώρα. Τώρα εντάξει, έχει πολλά που μπορούμε να πιάσουμε. Η αλήθεια είναι αυτά που στείλατε εσείς, έτσι μας πήγανε σήμερα κυρίως ως θεματολογία. Λοιπόν, για πάμε λίγο έτσι να βάλω και εγώ δύο αστερόγραφα αφού πήγε η κουβέντα όπως πήγε. Καταρχάς για τα θέματα της... το ότι παντού σιωνιστές που τρίνουν τα χέρια τους και τα λοιπά, οκ, έτσι κάνω ότι δεν τα άκουσα. Για τα ψηλά γράμματα λοιπόν, που τέλος πάντων ανέφερα πριν, και υπάρχει αμφισβήτηση για τα ψηλά γράμματα αυτά, να μην θυμηθώ γιατί άλλα υπήρχε αμφισβήτηση, κύριε Βασίλη, μέσα στα χρόνια, έτσι. Για την ενέργεια που αποθηκεύεται με μπαταρίες και μου έλεγες ότι λέω βλακίες στον κόσμο. Για τη σύμβαση του Οβιέδο με τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την αυτοδιάθεση του σώματος που έχει και αυτή η εξαίρεση. Και για άλλα 4-5 που τα θυμάμαι όλα σαν χθες, όπως και αυτά που έχεις πει εκτός αέρα, όχι εκτός αέρα, σε άλλες εκπομπές για μένα, αλλά οκ. Okay. Πάντα θα έχω σεβασμό, ειλικρινά στο λέω, απέναντί σου. Γι' αυτό και θα απαντήσω γενικά δύο πράγματα έτσι όπως τα ξέρω. Και αν κάποιος ξέρει κάτι διαφορετικό, εγώ δεν είμαι ούτε γεωπολιτικός αναλυτής ούτε τίποτα, μπορεί να βγει και να μας πει δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Πάμε λοιπόν πρώτα για το θέμα της, τα ελληνοτουρκικά, έτσι, για το θέμα της Τουρκίας, για τα ψηλά γράμματα. Και μετά να πούμε και το άλλο που το θεωρώ ακόμα πιο σοβαρό, που έστειλε ένας φίλος πριν, γιατί τελικά οι άνθρωποι δεν επαναστατούν. Κύριος Βασίλης νωρίτερα είπε ότι υπάρχει ένα σύστημα που τους οδηγεί στο να μην επαναστατούν. Και τώρα το είπε με τα δικά του λόγια και εννοούσε πολλά περισσότερα που δεν πρόλαβε να πει. Και προφανώς δεν διαφωνώ σε αυτό. Πέρα από το σύστημα όμως υπάρχει και ένα άλλο σύστημα που επίσης τους οδηγεί τους ανθρώπους να μην επαναστατούν. Αυτοί που κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό προσπαθούν να πείσουν ότι τα πάντα είναι τόσο μαύρα και άραχνα που δεν υπάρχει καμία ελπίδα, καμία σωτηρία για τίποτα. Αυτό το καθημερινό λοιπόν είναι η άλλη αιτία που οι άνθρωποι δεν επαναστατούν και που τα παιδιά δεν νιώθουν να έχουν στον ήλιο μοίρα, έτσι, και που πηγαίνουν σε περιστατικά βία και που άλλα αυτοκτονούν πολύ περισσότερο από ό,τι στα παλαιότερα χρόνια και που γενικώς η κοινωνία έχει γίνει πολύ πιο μπάχαλο από ό,τι θα μπορούσε να είναι. Είναι διπλής όψης το νόμισμα αυτό, αλλά το πιάσουμε μετά. Λοιπόν, για τα ψηλά γράμματα, δύο κουβέντες όπως τα θυμάμαι και δεν τα έχω και μπροστά μου. Αν χρειαστεί, εδώ είμαστε να τα πούμε και πιο εξειδικευμένα. Επαναλαμβάνω προκαταβολικά, γιατί πάντα όταν γίνονται κουβέντες, ξέρεις, λίγο λεπτές, πάντα υπάρχει το θεώρημα ότι να, σκοπιμότες, ξέρεις, διάφοροι που κάνουν τα κουμάντα πίσω από όλα και έχουν κινούν τα νήματα και έχουν τις μαριονέτες τους και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, για το θέμα με την Τουρκία η Ελλάδα έχει σχεδόν όλα τα δίκαια. Υπάρχουν κάποια, δηλαδή αν με ρωτάς ας πούμε σε ποιο δεν έχουμε δίκιο, θα σου πω στο 6 και 10. Άλλα σύνορα πάνω, άλλο σύνορα κάτω. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Έτσι, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να δικαιωθούμε και μάλιστα οι Αμερικανοί έχουν πει ότι είναι λάθος που το έχουμε κάνει έτσι. Οκ, τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν κάποια ψηλά γράμματα που επαναλαμβάνω. Μπορούν να χρησιμοποιούνται και κατά το δοκούν, ειδικά σε γεωπολιτικές περιόδους που είναι πονηρές, που είναι όπως είναι αυτή που ζούμε τώρα. Εντάξει, ένα ζήτημα είναι, το έθεξε και ο φίλος πολύ ωραία πριν, το τι γίνεται με τα νησιά που είναι κοντά σε, ξέρω εγώ, ακτές άλλων χωρών, που είναι πολύ μικρά, που δεν έχουν πολύ πολύ ζωή κλπ. Κλπ. Σε σχέση με την επίρρεια που δικαιούνται. Λοιπόν, εμείς λέμε ρητά, ας πούμε, επικαλούμαστε και λέμε ότι όλα τα νησιά έχουν δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, αυτοί λένε κάτι άλλο. Το τι θα πει το δικαστήριο αν τελικά πάμε εκεί, είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Γιατί? Γιατί η Χάγη, για παράδειγμα, αν μιλάμε για Χάγη, έχει βγάλει αποφάσεις κατά καιρούς και με το σκεπτικό το δικό μας και με το σκεπτικό που λένε οι Τούρκοι. Εντάξει, επαναλαμβάνω ότι συνήθως δικαιώνονται οι χώρες που έχουν το σκεπτικό το δικό μας. Δεν είναι όμως de facto. Μπαγκλαντές, Μιανμάρ, 2012. Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, είχαν διαφωνία για τη Μάνχη το 1977. Και άλλα 4-5, δεν τα έχω τώρα, αλλά πρόχειρα, Λιβύη με Μάλτα, δεκαετία 80.
Και άλλα, είχα βρει άλλα 4-5 που πήγαν τελικά με τη λογική των Τούρκων. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτά πήγαν έτσι θα πάνε και τα δικά μας έτσι. Απλά προσπαθώ να πω ότι δεν είναι όλα τόσο ας πούμε δεδομένα και de facto όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Το διεθνές δίκαιο έχει και κάποια ψηλά γράμματα πέρα από τα χοντρά. Παράδειγμα, μία ψηλαδούρα που μπορεί να είναι και διάβολος στις λεπτομέρειες, εάν επαναλαμβάνω οι μεγάλες δυνάμεις θέλουν να το χρησιμοποιήσουν ως διάβολο, είναι η έννοια του επίμονου αντιρρησία. Αν ένα κράτος δηλαδή αντιτίθεται συστηματικά σε κάτι, λέει ότι αυτό ρε παιδί μου, ένα κανόνα που θεσπίσατε, εμένα μου κάνει ζημιά. Και πηγαίνει κόντρα συστηματικά. Έτσι. Έχει το δικαίωμα να προσπαθήσει να διεκδικήσει και να υποστηρίξει με επιχειρήματα ότι όντως ο κανόνας που πέρασε τον αδικεί. Το αδικεί αυτό το κράτος. Εδώ λοιπόν εμείς που επικαλούμαστε και λέμε για τα 12 μίλια είναι μονομερές δικαίωμα και πράγματι είναι και επικαλούμαστε και τη σύμβαση ακλώς. Οι Τούρκοι, επίσης επικαλούμενοι το διεθνές δίκαιο, λένε ότι δεν είναι και de facto, γιατί προϋποθέσεις μπορούν να μπουν σε διαπραγμάτευση για αυτούς τους λόγους που είπαμε και πριν. Το τι τελικά θα γίνει, το τι τελικά θα αποφασίσει ένα δικαστήριο αν φτάσουμε εκεί, είναι τελείως άλλο κομμάτι. Μπορεί να δικαιώσει απόλυτα εμάς. Εγώ πιστεύω, σας είπα και πριν, θα πάμε σε μια πιο μεσοβέζικη κατάσταση και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις που κάνουν οι δικοί μας. Λοιπόν, πάντως, όταν τα χωρικά ύδατα μιας χώρας πλήττουν δυσανάλογα τα δικαιώματα μιας άλλης, έτσι, εκεί υπάρχουν και περιπτώσεις όπου έχουν αποφασιστεί τέλος πάντων συνυπολογίζοντας αυτό εδώ το κομμάτι. Το θέμα όμως δεν είναι τόσο πολύ αυτό. Το θέμα είναι το άλλο που είπαμε πριν. Ότι αν εμείς πάμε στα 12 μίλια, αυτό σημαίνει ότι το Αιγαίο θα γίνει κατά 70, περίπου 73%, 75% δεν το θυμάμαι τώρα, θα θεωρείται ελληνικό. Τώρα είναι 40-40 κάτι. Το μεγαλύτερο κομμάτι, είπαμε, είναι διεθνή ύδατα. Αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνω, και δεν το λέω μόνο εγώ, έτσι, θα έκλεινε την ανοιχτή θάλασσα, θα περιόριζε την εκμετάλλευσή της και κυρίως σε περίπτωση, όπως είπαμε και πριν, μιας πολεμικής επιχείρησης όπου θα έπρεπε οι Αμερικανοί να περάσουν το στόλο από εδώ, θα έπρεπε να πάρουν άδεια. Σήμερα με αυτούς που έχουμε, όχι άδεια θα πάρουν και τα πόδια θα ανοίξουν αν χρειαστεί, δεν τρέχει τίποτα. Αύριο μεθαύριο κανείς δεν ξέρει. Οπότε ο Αμερικανός δύσκολα θα το ρισκάρει και γι' αυτό δεν τα θέλει τα 12 μίλια. Γι' αυτό και επί Πάιατ μας έλεγε να το πάμε στα 9,5, στα 10 κάπου εκεί. Άντε 10,5, δεν θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών έχει δύο μεθόδους. Οι βασικές είναι οι δύο. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρίτη. Είναι η ευθυδικία που θέλουν αυτοί, η μέση γραμμή που θέλουμε εμείς, όπως και συνηθίζεται, όπως είναι οι περισσότερες περιπτώσεις. Το τι τελικά θα αποφασιστεί εξαρτάται και από το τι θα συμφωνήσουν οι δύο χώρες μπροστά ή πίσω από τις κουρτίνες και από το τι θα πει το δικαστήριο όταν έρθει η ώρα, αν πάμε σε δικαστήριο, το οποίο δικαστήριο της Χάγης ειδικά δεν είναι και το πιο ανεξάρτητο του πλανήτη. Εντάξει, άρα επαναλαμβάνω, θεωρητικά όλα τα δίκαια είναι με το μέρος μας. Άντε να πω σχεδόν όλα. Είναι όμως και κάποια που χωρούν ερμηνεία. Είναι κάποια ζητήματα που θα κριθούν στην ερμηνεία. Το πώς τελικά θα συμβεί αυτό σε μια εποχή που τα διεθνή δίκαια γίνονται κουρελόχαρτο ανά πάσα στιγμή, μην πω χαρτιά τουαλέτας, είναι ένα ερωτηματικό. Όποιος θέλει να εθελοτυφλεί, οκ, δικαίωμά του είναι. Λοιπόν, εγώ σας είπα που ποντάρω, τι πιστεύω δηλαδή ότι θα γίνει και το πιστεύω εδώ και χρόνια, για πολλούς και διάφορους λόγους, μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι σε κάποια νησιά θα πάρουμε μειωμένη επίρρεια, θα συνενέσουμε σε μειωμένη επίρρεια ή θα το κάνουμε να φανεί ότι το δικαστήριο το έκρινε έτσι, ώστε να μην έρθει όλη η μαρμίτα του Αιγαίου σε εμάς, να μην μείνει φουλ δυσαρεστημένη η Τουρκία, που είναι και περιζήτητη γεωπολιτική νύφη και ο Αμερικανός δεν τη θέλει φουλ δυσαρεστημένη, και το πράγμα θα κάτσει κάπου εκεί. Θα πάρουμε εμείς ένα ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι του Αιγαίου, όχι το κομμάτι που θα μπορούσαμε και θα θέλαμε, για να υπάρχουν και τα ελεύθερα περάσματα που θέλει η Αμερική και η Ευρώπη δευτερευόντως,
Και τέλος πάντων, μπλα μπλα μπλα.

0: Για το άλλο, που για μένα είναι και το πιο σοβαρό. Τώρα έφαγα λίγο παραπάνω χρόνο. Θα ανοίξω γραμμές σε 5 λεπτάκια για όποιον θέλει. Έστειλε στην αρχή ένα μήνυμα κάποιος φίλος, ψιλοχιουμοριστικό, αλλά από αυτά που είναι για να γελάς και για να κλαις μαζί, του τύπου, ρε παιδί μου, ότι το 1% ελέγχει, ξέρω εγώ, το μεγαλύτερο ποσοστό, και τέλος πάντων για να καταλήξει ότι το 90% κοιμάται και δεν ξεσηκώνεται, δεν επαναστατεί. Και πιάστηκα από το μήνυμα αυτό, γιατί το θεωρώ πολύ έτσι ζούμερο, για να αναρωτηθώ, ναι ρε παιδί μου, αλλά γιατί τελικά δεν αντιδρά, δεν επαναστατεί ο κόσμος. Έτσι. Δεν λέω εγώ ότι πρέπει να το κάνει, λέω γιατί δεν, αφού οι περισσότεροι, ας πούμε, στις συζητήσεις λένε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να γίνει, κοιμάστε, γιατί δεν αντιδράτε κτλ. Λοιπόν, κάποιοι δεν αντιδρούν γιατί προφανώς, έτσι, ο άνθρωπος όταν φτάνει να ενοχλείται από κάτι και να μην αντιδρά, το κάνει γιατί. Γιατί προφανώς πιστεύει ότι κάθε αντίδραση είναι μάταια. Εντάξει, υπάρχει μια τέτοια κατηγορία. Κάποιοι λοιπόν πιστεύουν ότι κάθε αντίδραση είναι μάταια και αυτό είναι το έργο και όλοι οι ίδιοι είναι και τα γνωστά. Έχοντας σκεφτεί πώς είναι τα πράγματα, έχοντας αναλύσει κλπ. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι όμως που πιστεύουν ότι τα πράγματα είναι εντελώς μαύρα και θα είναι μαύρα, επειδή έτσι τους έχει φυτευτεί στο μυαλό. Και οι ίδιοι μπορεί να το έχουν καταλάβει καν. Πώς λοιπόν φυτεύεται στο μυαλό η κανονικοποίηση της δυστυχίας? Εδώ πάμε σε αυτά που λέγαμε τον κύριο Βασίλη πριν. Όταν μια κοινωνία ζει για καιρό μέσα στα προβλήματα, εκεί φτάνει, είναι νόμος αυτό πράγμα, έτσι, νομοτελειακά, φτάνει να εξαντλείται κάποια στιγμή. Και στο τέλος φτάνει να παραιτείται. Και στο τέλος του τέλους φτάνει να προσαρμόζεται σε μια κατάσταση που δεν είναι κανονική μεν, αλλά την αντιμετωπίζει περίπου ως κανονική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Έλληνας, ο οποίος φωνάζει συνέχεια ότι έχει πρόβλημα με την ακρίβεια, έτσι, ότι έχει ζήτημα, ας πούμε, καθημερινότητας, επιβίωσης κλπ. Φωνάζει για τη διαφθορά. Ο ίδιος λέει στις έρευνες που γίνονται κατά καιρούς ότι το κράτος είναι βουτυγμένο στην διαφθορά. Λοιπόν, τα βλέπουμε κοινώς σχεδόν όλα στραβά και ανάποδα, αλλά επί της ουσίας δεν αντιδρούμε ποτέ μαζικά, δεν αντιδρούμε ποτέ, ρε παιδί μου, όχι μόνο δεν αντιδρούμε στους δρόμους, να πεις ότι βγαίνουμε έξω, ακόμα και στην κάλπη, έτσι, η ψήφος δεν προδίδει αντίδραση. Λοιπόν, και αναρωτιούνται πολύ γιατί, όπως έκανα και εγώ πριν. Μα γιατί έτσι συμβαίνει όταν προηγείται μια κατάσταση σαν αυτή που περιγράψαμε μόλις? Δηλαδή, πρόβλημα στο πρόβλημα όλη την ώρα. Μαυρίλα παντού. Περιγραφή του προβλήματος μόνο. Έτσι, έρχεται η απογοήτευση, έρχεται ο θυμός, έρχεται η οργή. Τελικά έρχεται η κούραση, έρχεται η παθητικότητα, έρχεται η παραίτηση. Αυτός είναι συνήθως ο δρόμος. Οι περισσότεροι φτάνουν να μην πιστεύουν σε τίποτα. Και μπλα μπλα μπλα. Τώρα, όλο αυτό που ο δρόμος αυτός που λέμε θυμός, οργή, απογοήτευση, παραίτηση, ξέρω εγώ, κούραση, παραίτηση κτλ. Φτιάχνεται από δύο μπάντες. Η μία είναι το σύστημα που είπε πριν ο κύριος Βασίλης. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν το σύστημα μπορεί να δει ότι ένα πρόβλημα δεν κρύβεται, βλέπει ακρίβεια, ας πούμε, από το να προσπαθήσει να το κουκουλώσει ανεπιτυχώς, μπορεί να προτιμήσει να τα αφήσει να προβάλλεται. Έτσι, ξέρει ότι με τον καιρό η εξαίρεση που είναι η κατάσταση αυτή, έτσι, το ότι δεν έχουμε να φάμε πολύ, ας πούμε, ή με το ζόρι τα βγάζουμε πέρα, θα φτάσει να αντιμετωπίζεται ως κανόνας. Λοιπόν, αυτή είναι η μία πλευρά, είναι η μία μπάντα, το σύστημα που υπόθηκε εκεί πριν. Από την άλλη, υπάρχει κάτι ακόμα που έρχεται και λειτουργεί συμπληρωματικά ως παγίδα, την οποία μόνοι βάζουμε στους εαυτούς μας. Η κουλτούρα της μαυρίλας, κύριε Βασίλη. Η τάση να κάνουμε τα γκρι μαύρα και τα μαύρα πιο μαύρα. Είναι μια κουβέντα που κατά καιρούς την έχουμε κάνει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή. Και πραγματικά το καταλαβαίνω, υπάρχει μια ανάγκη, δηλαδή ότι όση ενέργεια, ρε παιδί μου, μας έχει μείνει, θα πρέπει να πάει σε αυτό που λέμε στο να διαμαρτυρηθούμε. Η οποία όμως διαμαρτυρία εκφράζεται με έναν τρόπο απλά μέσα από μια συζήτηση, έτσι, σκόρπιες κουβέντες, χωρίς κάποια οργάνωση, μέσα από το ίντερνετ, μέσα από τα ραδιόφωνα, μέσα από τις παρέες μας, ξέρω εγώ, τα καφενεία κλπ. Λοιπόν, και η οποία κουβέντα, αντί να επικεντρώνεται στο ποιες μπορεί τέλος πάντων να είναι οι πιθανές λύσεις, επικεντρώνεται συνέχεια στην περιγραφή του προβλήματος, με αποτέλεσμα να απλώνεται ακόμα περισσότερο η μαυρίλα, έτσι, με τρόπο εντελώς στήρο. Και επειδή η λειτουργία του ανθρώπου είναι πολύ συγκεκριμένη, μοιραία φτάνει να μην κουνιέται φύλλο που λέγαμε πριν, γιατί ο κόσμος δεν αντιδρά. Με εξαίρεση κάποιες εγκλάψεις που και αυτές, ok, συνήθως κρατάνε, ξέρω εγώ, το αποτύπωμά τους, να το πω, είναι μικρό, κρατάει λίγο. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, πέρα από την ίδια την κατάσταση? Το πρόβλημα είναι ότι εκτός από την κατάσταση τη δύσκολη, ο τρόπος με τον οποίο τη χειριζόμαστε είναι τέτοιος που όταν ο κύκλος, ας πούμε, ξέρετε, είναι κύκλος, έτσι, είναι, γυρνάει πάνω, κάτω, ξέρω εγώ κτλ. Όταν ο κύκλος κάποια στιγμή, να πω παράδειγμα που θυμάμαι, Τέμπη, ας πούμε, τότε με τη διαδήλωση, έτσι, εκεί ο κόσμος πήρε μία αίσθηση του, ένιωσε ότι κάτι πάει να αλλάξει, κάτι μπορεί να γίνει, κάτσε να διαμαρτυρηθούμε. Okay. Λοιπόν, όταν είδε μετά από λίγο καιρό ότι επί της ουσίας γυρίσαμε εκεί που ήμασταν και ο κύκλος σιγά σιγά ξανάρχισε να πηγαίνει στην κάτω πλευρά, εκεί η κάτω πλευρά του κύκλου ήταν πιο κάτω από την προηγούμενη φορά που ο κύκλος ήταν στα κάτω. Δηλαδή, κάθε φορά που ο κύκλος κάνει τον κύκλο του που λέμε, η κάτω πλευρά του είναι όλο και πιο χαμηλά. Βαθαίνει όλο και περισσότερο. Γιατί όταν μια κατάσταση που είναι προβληματική για χρόνια, αντί να αντιμετωπίζεται με συζητήσεις που οδηγούν σε κριτική σκέψη, αντιμετωπίζεται, ξέρω εγώ, με έναν τρόπο που να επικρατεί τελικά η γκρίνια, η στήρα, οι κορώνες, το άπλωμα της μαυρίλας και όλα αυτά τα πράγματα, τότε λοιπόν εσείς που κάποιοι πιστεύετε ότι λειτουργείτε με έναν τρόπο, ας πούμε, αντισυστημικό, επί της ουσίας είστε οι καλύτεροι φίλοι του συστήματος. Το σύστημα τρίβει τα χέρια του με όλα αυτά, γιατί ξέρει ότι η κατάσταση παίρνει τον δρόμο που θέλει. Ποιος είναι ο δρόμος που θέλει, τον είπαμε πριν. Και μην νομίζετε, να σου πω κάτι, τώρα είναι πολύ, ας πούμε, βλέπεις στα social media, στα μουμουέ και τα λοιπά, που αρθρώνουν, ξέρω εγώ, επαναστατικό λόγο αντισυστημικό. Εσείς πιστεύετε ότι πολλούς από αυτούς δεν θα τους είχαν τελειώσει αν θέλανε ή του λεγόμενου συστήματος? Ακόμα και στη Βουλή, έτσι, που κάποιοι αντισυστημικοί τέλος πάντων τελικά είναι, λειτουργούν, δεν λέω εγώ θελημένα, μπορεί και άθελα, μπορεί και θελημένα, ως δεκανίκια επί της ουσίας. Έρχονται και λειτουργούν ως κουβάς που ρίχνει νερό στο μήλο του συστήματος. Γιατί στο τέλος, στο τέλος της ημέρας που λένε, εξαντλούν τους ίδιους που τους ακούν και τους ακολουθούν. Όσο η κοινωνία λοιπόν ψάχνει την ελπίδα στις κορώνες και τις αιτίες στους ιονιστές και τα συστήματα τα μαύρα και τα σκοτεινά δωμάτια, τόσο τα συστήματα θα ζουν και θα βασιλεύουν. Μαζί με τα αντισυστήματα, εννοείται, που μια χαρά βολεύονται και αυτά. Έτσι, γιατί το αντισυστημικό έχει και βόλεμα, έχει και αυτό, έτσι. Έχει αναγνωρισιμότητα, έχει κονόμα, έχει πολλά. Και βέβαια έχει και την ασφάλεια ότι ποτέ δεν θα χρειαστεί να κάνεις πράξη αυτά που έλεγες όσο ήσουν στην απέξω. Βασικό. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Αν για κάποιους λοιπόν, ορισμένοι που μπορεί να έχουν απόψεις σαν τις δικές μου, είναι το πρόβλημα της κοινωνίας, όπως είπε πριν ο ακροατής, εγώ πιστεύω με πολύ μεγάλο σεβασμό, ειλικρινά το λέω, κύριε Βασίλη, που είσαι πραγματικά φως, έτσι, και σε επίπεδο γνώσεων και σε επίπεδο, τι ας πω τώρα, εγώ ντρέπομαι που υπάρχω όταν μιλάς εσύ, έτσι, αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Υπάρχει και ένα αλλά. Το αλλά έχει να κάνει με το πώς προσαρμόζουμε τη γνώση στην πραγματικότητα. Όταν λοιπόν κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό μαζευόμαστε και αρχίζουμε τα μυρολόγια, τα παιδιά που δεν έχουν τους μηχανισμούς να το διαχειριστούν αυτό το πράγμα, φτάνουν να απογοητεύονται από τη ζωή πολύ πιο γρήγορα από ό,τι απογοητευτήκαμε εμείς. Εμείς τουλάχιστον ζήσαμε και κάποια χρόνια, οι περισσότεροι καλά. Φτάνουν να μην νιώθουν διέξοδο και ακούγοντας όλα αυτά και εισπράττοντας όλο αυτό το κλίμα, φτάνουν να πηγαίνουν σε πράξεις για τις οποίες υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Από πράξεις βίας μέχρι και πράξεις, μην πω τώρα παραπάνω, απονεννοημένες. Συμπέρασμα για να το κλείσω, να πάμε διάλειμμα, το τράβηξα λίγο παραπάνω, συγγνώμη, και με το που γυρίσουμε ανοίγουμε γραμμές. Ένα σποτάκι είναι. Συμπέρασμα. Το μεγάλο πρόβλημα ξεκινάει κάτε με από το ότι αντιμετωπίζονται τέλος πάντων τα προβλήματα ή οι λύσεις τέλος πάντων αναζητούνται με έναν τρόπο που ουσιαστικά είναι στήρος. Έτσι, είναι πραγματικά στήρος. Γι' αυτό και λέμε πολλές φορές να φύγουμε όσο γίνεται από την περιγραφή του προβλήματος. Όσο η ανάγκη για τέλος πάντων έκφραση της αντίθεσης του θυμού, η ανάγκη για ξέσπασμα είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη για να ακουστούν κάποια πράγματα που θα οδηγήσουν σε κριτική σκέψη και θα αμφισβητήσουν ενδεχομένως και τσιμεντωμένες καταστάσεις τις οποίες έχουμε στο κεφάλι επειδή απλά έτσι μας είπαν ότι είναι. Όσο λοιπόν αυτή η κατάσταση παραμένει τσιμεντωμένη, εγώ δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι, δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί η περιβόητη άκρη. Από εκεί πέρα, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, ανεξάρτητοι άνθρωποι είμαστε, ο καθένας σας κάνει τις επιλογές του και ας αφήσει τον άλλον στην ησυχία του, γιατί πολύ το πρίξαμε το θέμα. Ο καθένας με την κοσμοθεωρία του και τελειώσαμε. Και όποιος θέλει να κατηγορεί τον άλλον για το χύψη λόγο, ας αποδείξει πρώτα ο ίδιος ότι δεν είναι κατευθυνόμενος. Λοιπόν, πάμε ένα σποτάκι και γυρίζουμε και ανοίγω κατευθείαν γραμμές. Συγγνώμη, μίλησα λίγο παραπάνω, Έπρεπε λίγο να πω δύο πράγματα τώρα, αν ήταν χρήσιμα ή δεν ήταν, okay. Και αυτό ο καθένας το κρίνει. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, ένα σποτάκι και ανοίγουμε κατευθείαν γραμμές για ποιον θέλει.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές, γιατί το καθυστερήσαμε και αρκετά σήμερα. Όποιος θέλει να ξαναπεράσει, εδώ είμαστε και σε λίγο έρχομαι να δω και τα μηνύματα. Ανοίγω γραμμές μέχρι τη μία, αν θέλει κανείς να περάσει για οτιδήποτε. 23 10 90 90.

0: την ώρα που περνάει η Αμερικάνα, έχουν συναντηθεί αυτοί οι δυο, κοίτα στημένο τώρα, στημένο, δεν έχω το πέντε προς τώρα. Μιλάνε και το χειρονομεί ο επιχειρηματίας, δεν θέλω να πω ονόματα, τον άλλον. Και ο άλλος τον επιτείνει και τον σκύβει στην μπούζα. Από αυτή την εικόνα τη συμπέρασμα να βγάλουμε, ρε φίλε, εμείς οι δύσμοροι, φτωχοί οι άνθρωποι. Ότι δεν βγάζει που μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Είναι η εικόνα αυτή. Μα αυτό το καρακιουζιλίκι μόνο εδώ γίνεται. Αυτό το καρακιουζιλίκι. Αυτοί γιατί τα κόφηκαν. Τα κόφηκαν για σένα και για μένα που δεν έχουμε ψωμί να πάμε. Είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Τα κόφηκαν για τα συμφέροντα τα δικά τους. Γιατί δεν το ξυπερδίθηκαν, γιατί. Και την ώρα που περνούσε αυτή. Αυτά δεν γίνονται πουθενά, μόνο εδώ γίνονται. Μόνο εδώ γίνονται. Και ευτυχώς είστε εσείς και μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας ελεύθερα και κοσμία και ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε το βήμα. Είναι εικόνα αυτή, αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, εγώ δεν λέω κάτι, είπα ήδη πάρα πολλά. Να μιλήσετε λίγο κι εσείς τώρα, γιατί...
0: Ο ένας είναι πολίτης και ο άλλος είναι η εξουσία. Πώς... Μα εδώ μας κοροδεύουν, ρε φίλε, μας... Και... Ο ένας έτσι, ο άλλος... Τι σημαίνει, από αυτό βγαίνουν τα συμπεράσματα. Το τι παιχνίδι παίζεται. Και τι παιχνίδι θα παιχτεί με τα γενοτουρκικά. Αλλά ξέχασες να πεις ότι είναι και ο Ρώσος στη μέση. Γιατί θέλει και ο Ρώσος να περνάει. Στο Βόσφορο. Τα, πολλά τα συμφέροντα είναι τα και η Ρωσία να περνάει από εκεί. Είναι, το Ρώσο γιατί δεν το βάζει στον παιχνίδι. Αυτή...
1: Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι ο Ρώσος δεν έχει συμφέροντα κι αυτός. Αλλά αυτός που πιέζει εδώ και χρόνια δεν είναι ο Ρώσος τόσο πολύ, είναι ο Αμερικάνος. Το ξέρουμε όλοι αυτό.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Ποιος είναι...
1: Όχι, το ξέρουμε γιατί η Αμερική έχει κάνει πρόταση πολύ συγκεκριμένη παλαιότερα. Να μην πάμε στα 12 μίλια, να πάμε, ξέρω εγώ, κάπου ενδιάμεσα. Στα 10, στα 9,5, στα 10 μισό, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι.
0: Έτσι έλεγαν και με την Κύπρο και την Μασάρσαν στην Τουρκία τη μισή.
1: Να.
0: Έτσι έλεγαν και με την
1: Κύπρο. Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν λέω ότι θα πάει καλά.
0: Όλα τα σφάζουν, όλα τα μπουκάλια.
1: Οκ, ευχαριστώ.
0: Τέλος, ότι ώρα δεν μένει να φάμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι, ορίστε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
2: Χαίρετον από κέντρο.
1: Ναι, καλώς τον.
2: Λοιπόν, Κώστα, σεβασμός στον κύριο Βασίλη, καταρχήν δεν χρειάζεται να το πω. Είναι πολύ γνώστης πολλών πραγμάτων. Ούτε με τη γνώμη σου έχω κάτι, ούτε με τον κύριο Βασίλη. Έτσι, τον αγαπάμε, τον ακούμε.
1: Και εγώ τον αγαπάω και τον λατρεύω, όχι τον αγαπάω μετά. Έτσι, αλλά έχουμε κάποιες διαφωνίες. Οκ, δεν τρέχει τίποτα.
2: Εντάξει.
1: Τον σέβομαι βασικά μέχρι εκεί που δεν πάει, έτσι.
2: Φυσικά. Ναι. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω και απόλυτες, όπως έχω πει, να πούμε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από μικρή ασιατική καταστροφή,
1: ναι.
2: Θα σου το πω λίγο με δικά μου λόγια. Γιατί θα πρέπει να με ενδιαφέρει τι λέει ο Αμερικάνος και τι λέει ο Ρώσος. Ζαμάν φου, και ο Ρώσος και ο Αμερικάνος. Εγώ είμαι Ελλάδα. Κάνω ό,τι γουστάρω στο Αιγαίο, είναι δικό μου ανέκαθεν από αρχαιοτά των χρόνων κτλ. Και τα λοιπά. Τώρα, αν αυτή είναι ισχυρή και θέλουν το διεθνές δίκαιο να το κάνουν κολόχαρτο, κουρελόχαρτο κτλ., είναι πρόβλημα δικό τους, δεν δικό μου. Εγώ έχω δικαίωμα να κάνω 12 ναυτικά μίλια. Τώρα αν ο άλλος απέναντι με απειλεί με ένα κάτσου μπέλης, ξέρει που θα το βάλει κι αυτός. Εγώ σε μιλάω τώρα σαν, πώς να το πω, αυτό που νιώθω από μέσα μου, έτσι, αυτό που με
1: καίει. Το καταλαβαίνω.
2: Από πελάκι.
1: Το καταλαβαίνω. Το οποίο όμως δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι.
2: Το κόβω εδώ αυτό. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο θέμα. Αυτό που λες για το 1% το είχα ανεβάσει από το 13, από τα μνημόνια. Κάποιος το πήρε μάλλον τώρα και το...
1: Α, ναι, το μήνυμα ότι το 1% κάνει όλους τους άλλους προσπαθεί να τους κάνει να κοιμούνται για να μην ξεσηκωθούν.
2: Το 4% εργάζεται για αυτό το 1%, το οποίο δίνει ψωμί στο 90% που τους κρατάει τον Μπεκί όλους και εμείς ανήκουμε στο 5% προσπαθούμε να ξυπνήσουμε τους άλλους τα όρθια βόδια που λέμε κοινώς. Κατάλαβες, εγώ ανήκω στο 5%.
1: Ο καθένας... Εμένα αυτή είναι η ένστασή μου, ξέρεις, Γιατί εσύ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, όρθιο βόδι εννοείς. Και αυτόν τώρα, επειδή είπες για το Αιγαίο κάτι, εγώ λέω ότι αν γίνει αυτό που λες εσύ, την άλλη μέρα θα γίνουμε Γιουγκοσλαβία. Εσύ όμως εμένα με αποκαλείς όρθιο βόδι τώρα, χωρίς να το θες. Κατάλαβες. Τι θέλω να πω, μην είμαστε πολύ σίγουροι ότι εμείς που προσπαθούμε να ξυπνήσουμε τους άλλους έχουμε ήδη ξυπνήσει. Αυτό εννοώ.
2: Άκουσε με λίγο. Εγώ δεν θέλω να πικάρω κανέναν ούτε τίποτα. Και ένας βάτραχος κάποια στιγμή είχε πει ότι τους πατροκυλιάδες θα τους στείλουμε πρώτους για να τους περάσουν να γρέζει και μετά θα πάμε εμείς πηγιάντες που πρέπει να γίνουν τα υπόλοιπα. Στο λέω λίγο πιο όμα.

0: Αυτό που πάντα προσπαθούν να μας κάνουν να καταλάβουμε εμείς είναι ότι δεν είμαστε αυτοί που είμαστε. Είμαστε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Και περνάει στην νεολαία και περνάει παντού και γίνεται όλο αυτό που γίνεται το bear the way στην κοινωνία μας. Ποτέ δεν ήταν η κοινωνία μας αυτά τα χάλια που είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουμε ζήσει από Τσέρνομπιλ μέχρι τα έχεις περάσει και εσύ, κοίταξε. Και θα σου το πω και αλλιώς. Εγώ 10 χρόνια πήγαινα σκάλα Καλλιεράκης να πούμε για να διακοπές. Την έχουν κάψει 3 φορές εκείνη τη Θάσο. Την έχω ζήσει. Μα καταλάβεις εγώ ρε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν,
0: έχουμε μια εμπειρία πάνω στο θέμα. Αλλά σου ξαναλέω ότι μας καίει αυτό το θέμα. Δεν είναι τι θα πει ο ένας και ο άλλος. Το θέμα είναι τι θα αποφασίσουμε εμείς. Απλά έχουμε κάποιους που εργάζονται για κάποιους άλλους και δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς τις αποφάσεις. Δεν βγαίνει ο πραγματικός αυτός που πρέπει για να κάνει αυτό που πρέπει για αυτή τη χώρα επιτέλους.
1: Αυτοί που λες ότι δεν τολμούν να πάρουν τις αποφάσεις,
0: ναι.
1: Ενώ αν ήμασταν εμείς πρωθυπουργοί θα τολμούσαμε, το κάνουν γιατί είναι προδότες, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Για ή γιατί μπορεί να βλέπουν κάτι παραπάνω.
0: Και που βάζουν στρατιωτικούς λογαριασμούς.
1: Α, γι' αυτό.
0: Και θα πάνε στα Χάρβαρντ και
1: εντάξει, προδοσία είναι αυτό αν ισχύει.
0: Μάλιστα.
1: Προδοσία είναι αυτό αν ισχύει.
0: Για μένα είναι, κατ' εμέ. Αυτό ναι. Είναι ξεκάθαρο για μένα.
1: Ξέρεις, αν γινόταν από μία κυβέρνηση, θα μπορούσα να πάω στη δυτική σου λογική να πω ρε μπάς και έχει δίκιο. Αλλά όταν βλέπεις ότι όλες λειτουργούν περίπου με τον ίδιο τρόπο. Εκεί μάλλον κάτι άλλο σκέφτονται που εμείς απ' έξω μπορεί να μην το πολύ σκεφτόμαστε.
0: Που είπε την αλήθεια, και σε παραπέμπτω να το ψάξεις στο YouTube, είναι ο Ανδρέας του Παδρέου. Εγώ δεν είπα ότι τον κάνω ήρωα.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά σου λέω: ο μόνος που είπε στον ελληνικό λαό την αλήθεια δημόσια είναι ο Ανδρέας του Παδρέου.
1: Ναι.
0: Βγήκε και είπε ότι όλα αυτά μπορούσαμε να τα κάνουμε, να τα κάνουμε και να πάμε με ένα συνυπογραφικό για τη Χάγη. Μόνο για τα 12 ναυτικά μίλια, τίποτα άλλο δεν έχουμε να χωρίσουμε κανέναν.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επίσης λίγο πριν αποσυρθεί από την πολιτική, πρέπει να ήταν στις Κάνες, ήταν, που ήταν, έχει ένα, άμα βάλεις στιγμές ειλικρίνειες στο YouTube, το 90 κάτι, θα τον δεις. Είπε ότι έτσι όπως πάει το έργο, όλες οι εθνικές κυβερνήσεις θα είμαστε μαριονέτες. Επιλέξει και το εξηγούσε το γιατί.
0: Το τελευταίο που θυμάμαι και με εκνευρίζει, είμαι σε ένα καφενείο, θα σου το πω έτσι για να κλείσω να μιλήσει και κανένας άλλος. Είμαι σε ένα καφενείο στο κέντρο, είμαι ο πιο νεαρός στην υπόθεση γιατί έπαιζε ένα μάτσο εκείνη η μέρα ο ΠΑΟΚ. Και είναι μέσα γιατροί, δικηγόροι.
1: Απλά τη φράση λίγο, σε παρακαλώ, γιατί μιλάμε πολύ ώρα.
0: Ναι, γρήγορα, γρήγορα. Είναι όλοι αυτοί μέσα και βγαίνει η Μπενάκη μπροστά στον παππούλια και το λέει. Όλο αυτό το κατεβατό που έχει ακούσει
1: μπράβο.
0: Και το έχει ζήσει. Ναι,
1: ναι.
0: Είμαι εκνευρισμένος και τους βλέπω ότι δεν αντιδράει κανένας από αυτές τις ηλικίες.
1: Βάλε λίγο, ψάξε και αυτό που σου λέει από περιέργεια, θα σοκαριστείς αν δεν το έχεις δει. Στιγμές ειλικρίνειας Ανδρέας Παπανδρέου. Έτσι, τα λέμε.
0: Να ξέρεις, συμφωνούμε, απλά το καλό είναι να συμφωνήσουμε όλοι. Ανάλαβε για να γίνει κάτι καλό για αυτό το
1: ευχαριστώ.
0: Την πατρίδα, να συμφωνήσουμε όλοι.
1: Εγώ πάλι μέσα από τη διαφωνία πιστεύω περισσότερο, αλλά τη διαφωνία την επικοδομητική. Έτσι, όχι την αφοριστική, την ισοπεδωτική. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσαμε, θα μας δίνουνε. Καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ορίστε.
2: Καλησπέρα, Κώστα.
1: Γεια.
2: Τα μάθαμε για τα δικά σου. Ξεσκεπάστηκες και εσύ.
1: Ξεσκεπαστήκαμε.
2: Πάνω απ' όλα θα πρέπει να δούμε τι θεωρούμε σύστημα. Τι είναι όρο σύστημα. Για μένα λοιπόν που είμαι απόφυτος νηχιαγωγείου, σύστημα είναι οτιδήποτε θέλει να ασκήσει εξουσία πάνω στο συνάνθρωπό του. Για μένα αυτό είναι σύστημα. Όλοι αυτοί λοιπόν που έχουν αντιληφθεί το σύστημα, θα ήθελα να ξέρω έτσι να μας πούν τι έχουν κάνει για να το ανατρέψουν το σύστημα. Και αν τελικά μας διοικεί το 1%, πώς αντιλήφθηκε το 99%? Ότι μας διοικεί.
1: Νομίζω 1% πρέπει να εννοούσε ο φίλος στην ανάρτηση αυτούς που επηρεάζουν αυτούς που μας διοικούν.
2: Ναι, αλλά το αντιλήφθηκε το 99%. Το μάθει από το 99% αυτό το πράγμα. Δεν είχε κάποιο λόγο το 1% να αντιληφθεί ότι διοικεί ασκεί επιρροή στο 99%. Επομένως, αφού το ανακάλυψε ένα μέρος το 99%, τι έκανε αυτό το 99% να ξεστραβώσει και εμάς τους τυφλούς. Επομένως, με το φτωχό μου το μυαλό, αρέσει σε όλους μας το σύστημα. Γιατί θέλουμε πάντα να ασκούμε την επιρροή στον διπλανό μας. Να θεωρηθεί ότι εμείς είμαστε η σωστή πλευρά της ιστορίας κάθε φορά. Και

0: Αν μου επιτρέπεις να μιλήσω λίγο για τον Πρανά.
1: Όχι μωρέ, τώρα τι. Άμα είναι για καλό μην το πεις, άμα είναι για κακό πες.
0: Στα δικά μου αυτιά.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος, μόνο και μόνο με τον τρόπο που αντέδρασες και μίλησες, δείχνει πάρα πολλά για μένα. Το τι ακούω εγώ. Θεωρώ ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει δίνει στον συνάνθρωπό του την ευκαιρία να πει το οτιδήποτε.
1: Καλά, αυτή είναι και η δουλειά μας έτσι κι αλλιώς. Αυτό θα το κρίνεις αν με γνωρίζεις έξω. Εδώ τώρα εμένα η δουλειά μου αυτή δεν είναι. Να αφήνει τον κόσμο να μιλάει τέλος πάντων, να ακούω και αυτά που δεν μου αρέσουν.
0: Έχω πει και πάλι ότι εγώ ακούω ραδιόφωνο γιατί μου αρέσει μέσα από το ραδιόφωνο να σχηματίζω πρόσωπα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Να κάνω τη δική μου εικόνα.
1: Εντάξει, ο καθένας που λέει ό,τι θέλει φίλε και ό,τι καταλαβαίνει. Μην κρίνεις πάντα άμα δεν γνωρίζεις τον άλλο προσωπικά.
0: Σίγουρα για να έχεις ακέραιη άποψη για τον άνθρωπο θα πρέπει να έρθεις σε επαφή σε πάρα πολλά θέματα μαζί του για να είσαι σίγουρος για αυτό που είναι. Εγώ μιλάω για αυτό που ακούω.
1: Εντάξει, okay.
0: Από το Βρανά.
1: Εντάξει, σίγουρα δεν μπορεί να είναι κάτι μέρα με τη νύχτα εννοείται. Με αυτό που είμαι εκτός ραδιοφώνου. Ευχαριστώ πολύ φίλε.
0: Αλλά θέλω πάρα πολύ κάποιος να βγει και να μας πει τελικά τι είναι το σύστημα και πώς καταπολεμείται το σύστημα και αν εμείς οι ίδιοι είμαστε κομμάτι μέσα στο σύστημα.
1: Να. Ωραία, ευχαριστώ.
0: Καλά.
1: Καλό βράδυ. Εγώ είπα και πριν, με το να λειτουργούμε, έρχομαι στον επόμενο, με το να λειτουργούμε κάθε μέρα. Με έναν τρόπο στήρο εντελώς, περιγραφή του προβλήματος συνέχεια, τη μαυρίλα να την κάνουμε πιο μαύρη από όσο είναι, πιο σκούρη ακόμα, και γενικά να υπάρχει όλο αυτό, τα πάντα να τα αποδίδουμε σε σκοτεινές καταστάσεις κτλ. Σίγουρα το σύστημα το βοηθάμε. Αυτό προσπαθούσα να πω πριν. Ρίχνουμε νερό στο μήλο του. Γιατί όσο λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, λύση δεν έρχεται. Και όσο λύση δεν έρχεται, κουραζόμαστε. Και όσο κουραζόμαστε και απογοητευόμαστε, παρετούμαστε. Και τελικά συμβιβαζόμαστε με τα πάντα. Κατάλαβες. Λοιπόν, οπότε για κάποια πράγματα που υπόθηκαν και πριν, μην είστε σίγουροι ότι κάποιοι άλλοι είναι που υπηρετούν τα συστήματα και όχι κι εσείς οι ίδιοι άθελα. Με αυτό το καθημερινό. Το ότι για όλα από πίσω υπάρχει κάτι θεοσκότεινο. Παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Αλό.
1: Αλό.
2: Περίμενε. Έλα. Ύψωσε το κόκκινο το πανί στον αέρα. Ύψωσε το.
1: Α.
2: Ύψωσε το.
1: Έκανε και αντίλαλο ότι θα μας τραγουδήσει εγώ τσάμπα.
2: Όλε. Όλε. Ο Ταύρος. Σε λέω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Τι έγινε, τι έχουμε, τι κάνουμε. Καταρχήν, να δώσω σχετίσμα του φιλαράκι με τον Γιώργο. Να πω ότι την Παρασκευή άκουσα τον Πλάτωνα και χάρηκα, γιατί είχα καιρό να τον ακούσω.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, καιρό, είχα πολύ καιρό να τον ακούσω. Τώρα, πάμε λίγο και στα δικά μας.
1: Μάλλον τσατισμένος πρέπει να ήταν με αυτά που ακούγονται, γιατί του λέω, πού είσαι, πού χάθηκες, καλά είσαι. Άσε, λέει, γιατί άμα πω. Ναι, ήταν μάλλον τρελάθηκε κι αυτός. Έλα.
2: Εντάξει, δικό του θέμα, εντάξει, το δεν μας αφορά εμάς. Απλά εγώ χάρηκα που τον άκουσα. Λοιπόν. Πάμε λίγο μια σούμα λίγο στα δικά μας. Καταρχήν Κώστα να πούμε ότι εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση φίλε σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Ανθρώπους που ακούγαμε τότε όταν ο Τσίπρας έδωσε το όνομα Μακεδονία, κάτι που ήδη προϋπήρχε αλλά απλά εμείς οι Έλληνες δεν το ξέραμε. Το ήξερα, δηλαδή όλοι τους λέγαμε Μακεδόνες, απλά εμείς δεν τους λέγαμε. Έγινε χαμός εδώ, ρε. Σηκώθηκε δουλειά, κόσμο αυτά.
1: Εντάξει, συγγνώμη τώρα. Επίσημα δεν υπήρχε ποτέ. Ο το χαλί στρώνονταν, στρώνονταν, αλλά επίσημα δεν υπήρχε.
2: Υπήρχε φίλε.
1: Μην πει πάλι για συμφωνία τη δεκαετία του 90, τώρα άλλα πράγματα ήταν εκείνα.
2: Κώστα. Μην μου καθυστερεί το χρόνο γιατί θα μου πει ότι άργησα.
1: Έλα.
2: Θα βάλει να διαβάζει, χτύπα στο ChatGPT και ρώτα το 93 τι έγινε, τα συμβάντα να διαβάζει.
1: Ένα εκατομμύριο φορέ τα έχω χτυπήσει.
2: Πάμε γρήγορα. Αλλά έγινε ένας χαμός πάντως, χαμός. Προδότης, ακόμα προδότης. Και εδώ τώρα μου κάνει εντύπωση που το αναφέρουμε με τόσο ωραίο τρόπο ότι πάμε να μοιράσουμε δίκαια το Αιγαίο, κάτι που είναι δικό μας. Να το μοιράσουμε δίκαια. Και δεν ξεσηκώνεται κανένας τίποτα. Το θεωρούμε όλοι φυσιολογικό. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Τώρα, ξαφνικά, το αν βγω και πω εγώ ότι από πού και ας πού η Τουρκία δικαιούται αυτά που τη ζητάει, εγώ είμαι πατριώτης αριστερός κομμουνιστής, Έγινε, okay, είμαι. Είμαι πατριώτης, αριστερός, κομμουνιστής, ακροδεξιός, αναρχικός, είμαι τα πάντα. Να ξέρεις, εκτός από πολιτική, αυτό που είναι στη Βουλή. Εκτός από αυτούς. Λοιπόν, πρόσεξε φίλε Κώστα, σου πω και κάτι ακόμα. Λες για το λαό, Είπε ένας για το 1%. Εγώ δεν ξέρω αν είναι 1% ή 2 ή 3 ή 5 ή 10 που μας ελέγχει, αλλά θα σου πω κάτι έτσι απλά να το βάλω στη συζήτηση. Αγοράζεις κάτι εσύ, Κώστα, που δεν πληρώνεις την αξία αυτού που αγοράζεις. Ρε, αγοράζεις κάτι 5 ευρώ. Υπάρχει κάτι που το αγοράζεις 5 ευρώ και δεν πληρώνεις κάποιον που κάθεται? Όχι που δουλεύεις στο εργοστάσιο που το αγοράζεις, κάποιον που κάθεται. Κώστα, όταν τα πάντα είναι συνδεδεμένα στο χρηματιστήριο, ένα προϊόν έχει δύο αξίες. Έχει μία την αξία που πας και την αγοράζεις και το παίρνεις το προϊόν, αλλά στην προστιθέμενη αξία του προϊόντος που αγοράζεις είναι και τα μερίσματα. Και όταν ζούμε σε μία χώρα, Κώστα, που μέχρι και τα αυγά που αγοράζουμε είναι περασμένα στο χρηματιστήριο, και αν έχουμε την εντύπωση ότι ό,τι βλέπουμε με ελληνικό όνομα είναι ελληνικές εταιρείες, αλλά είναι όλες ξένες, δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό. Τίποτα όμως ελληνικό δεν υπάρχει από αυτά που υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή μπύρες, αλατοβιομηχανίες, απορρυπαντικά. Τα έχουν αγοράσει πάντες τα ξένοι. Και είναι εταιρείες 5-10 που είναι στο χρηματιστήριο. Ναι, Κώστα, σου ελέγχουν το πώς θα δουλέψεις. Γιατί σου ελέγχουν και το πώς θα καταναλώσεις. Οπότε δεν μας ελέγχει τη ζωή μας, αλλά μας ελέγχει την οικονομική ζωή μας. Ναι, σου την ελέγχει. Και όταν πας και πληρώνεις, πληρώνεις και για το προϊόν που αγοράζεις, αλλά πληρώνεις και για το μέρισμα. Έτσι γίνεται και στη ΔΕΗ. Έτσι γίνεται παντού. Και κλείνω, Κώστα, και με ένα τελευταίο που είπατε για τον κόσμο, γιατί δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος. Λοιπόν, Κώστα, για να ξεσηκωθεί ένας κόσμος, θα πούμε το πρώτο πράγμα που το είπες εσύ, τι θέλει, οργάνωση. Ποιος θα οργανώσει 1 εκατομμύριο ανθρώπους να τους βγάλει έξω? Μην κοιτάς τα Τέμπη. Τα Τέμπη ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός που μας συγκίνησαν όλους. Και κινητοποιηθήκαμε όλοι μας αυτομάτως. Εδώ μιλάμε τώρα να μαζευτούμε 500.000 να κάνουμε μια πορεία εναντίον σε κάτι. Ήταν οι συνδικαλιστές, ήταν οι οργανώσεις, ήταν οι ομοσπονδίες. Ήταν αυτά. Τα οποία τι, τους βρίζαμε γιατί καθόντουσαν. Αλλά αυτοί ουσιαστικά δεν καθόντουσαν. Τι κάνανε? Ενεργούσαν τι, ώστε να μας οργανώσουν σε μια απεργία. Να μας οργανώσουν να κατεβούμε στον δρόμο. Κώστα, αυτή είναι όλη την οργάνωση τώρα, ποιος θα την πληρώσει? Παλιά ξέρεις ποιος την πλήρωνε? Ένας πλούσιος. Κώστα, το νεοφιλελεύθερο τέρας που μας κυβερνάει τώρα τι έλεγε? Η εξουσία στον πλούτο, στον ιδιώτη. Την εξουσία την πήρε ο ιδιώτης. Και δεν χρηματοδοτεί εμάς τους απλούς ανθρώπους να
1: πούσουν. Και κλείσαμε αυτό σιγά σιγά γιατί.
2: Ναι. Κλείνω. Και δεν χρηματοδοτούν, Κώστα, τους απλούς ανθρώπους οι πλούσιοι. Τι, εναντίον του κράτους. Ενώ παλιά τι λέγανε? Τι φοβόταν ο λαός, ο πολιτικός, το λαό να βγει στον δρόμο. Ποιος τον έβγαζε? Ποιος τον χρηματοδοτούσε? Ποιος τον οργάνωνε? Πλούσιοι, Κώστα. Τώρα οι πλούσιοι, όταν είναι στο χρηματιστήριο, όλοι και τα παίρνουν και κάθονται. Ποιος θα σε οργανώσει? Δεν υπάρχει τίποτα να οργανώσει. Γιατί είσαι πληγμένος στο 12ο, πληγμένος υποχρεώς σου και πληγμένος.
1: Βέβαια, εννοείται. Είναι και αυτός ένας λόγος που δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος. Εννοείται. Τον έχουν μονίμως απασχολημένο για να έχει το κεφάλι κάτω. Εννοείται.
2: Θέλει οργάνωση ο κόσμος, Κώστα.
1: Όραμα θέλει πριν από αυτό, φίλε. Χωρίς όραμα καμία οργάνωση δεν μπορεί να έρθει. Και όταν εμείς καθημερινά δείχνουμε ότι δεν βλέπουμε από πουθενά διέξοδο, ενώ η δύναμη είναι στα δικά μας χέρια, το καταστρέφουμε το όραμα. Ευχαριστώ.
2: Κώστα, για να το όραμα θέλει οργάνωση. Δώσ' μου εμένα λίγα λεφτά, έτσι που σου οργανώνω εγώ, τους κατεβάζω στον δρόμο.
1: Κανένας δεν θα έρθει. Άμα δεν πιστέψει πρώτα, κανένας δεν θα έρθει. Έγινε, ευχαριστώ.
2: Καλό
1: βράδυ. Τα λέμε, καλημέρα. Χαίρετε. Παρακαλώ.
3: Έλα, Κώστα.
1: Ορίστε.
3: Έλα. Λοιπόν, με τη σειρά, φίλε, για τον τρόπο αντίδραση κτλ. Σε μια κανονική κοινωνία, συμμετοχή σε κάποια διαδήλωση, έτσι, κάποια δημοκρατία. Πολυπληθέστατη, πρώτον, εννοείται. Θα πάσει λίγο κόσμο. Πρόσεξε όμως, στοχευμένη, λέμε για κανονική κοινωνία τώρα, δεν λέμε για τέτοιο. Στοχευμένη, όταν χρειάζεται, όχι συνέχεια. Και κυρίως, δυνατότερα χωρίς βία. Πάντα φυσικά, όπως στα Τέμπη έγινε πάλι βία και τέτοια. Κανονική κοινωνία. Εάν θέλουμε την κοινωνία 10-12, να το πούμε. Να το πούμε. Το πρώτο κόμμα 15%, το δεύτερο 13. Δεν είναι κακό αυτό. Φιλιακές τάσεις τότε, έτσι θυμάσαι τι έγινε. Κάθε Σάββατο Σύνταγμα, εκατοντάδες χιλιάδες, Θεσσαλονίκες, παρελάσεις, παπούλια προδότη, να μην τα πούμε. Εάν το θέλουμε αυτό, να το πούμε. Ποιος το θέλει αυτό? Πάει αυτό, το κλείνουμε. Είναι η κανονική και είναι και η ακραία κοινωνία. Πάμε στον τρόπο τώρα. Ο τρόπος ποιος θα είναι, Κώστα? Το φύγε εσύ, έλα εσύ. Φύγε εσύ, Μητσοτάκη, έλα εσύ, Ανδρουλάκη, ή η δεξιή, να έρθουν οι αριστεροί. Αυτό είναι ένα τρόπο, ή ένα τρόπο από ιδεολογικοποίηση ή ακομμάτιστη διαδήλωση. Αν είναι το δεύτερο, είμαι και εγώ μέσα. Δεν έχει σημασία που είμαι δεξιό, αυτά τώρα πλέον είναι τέτοια. Αν είναι ακομμάτιστη και πάμε together weekend, όλοι μαζί, εγώ είμαι μέσα. Και πάμε στην αφορμή, πρόσεξε τώρα, το πιο σημαντικότερο, οι αφορμές. Σύγχρονη κοινωνία. κέριο πρόβλημα. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δεν μιλάμε για τις ηλικιωμένους και αχρήματη κοινωνία. Τι να πούμε. Τι να πούμε. Για ποια λεφτά. Πού είναι τα λεφτά. Τα ψάχνουμε. Ποιες είναι οι κάρτες. Ποια είναι τα κινητά. Ποια είναι τα ATM. Ποια είναι τα ταμεία. Φεύγουν. Θα υπάρχουν ταμεία. Κυριότερο. Κυριότερο. Παγκόσμια ελαφρομετανάστευση. Τεράστιο θέμα. Πόσα χρόνια υπάρχει ελαφρομετανάστευση στην Ελλάδα και δεν έγινε μία διαδήλωση. Για τους λαθρέους που έρχονται, παραλαμβάνω έτσι, όχι για τους νόμιμους που χρειαζόμαστε για το δημογραφικό. Αυτό είναι. Όλα τα κράτη θα χρειαστούν τώρα έτσι. Όχι μόνο εμείς. Τι γίνεται με αυτό. Ούτε μία διαδήλωση. Έτσι. Σ' ακούω.
1: Εντάξει, υπάρχουν κατά καιρούς, αλλά δεν είναι ένα, είναι ένα θέμα που περισσότερο στα λόγια το συζητάμε.
3: Συγγνώμη. Εάν πάμε λοιπόν με τα σύγχρονα προβλήματα αυτής της κοινωνίας, έτσι. Της κοινωνίας. Ή αν πάμε πίσω και πούμε, μα εγώ. Ο εργάτης, όπως λέει το κουκουέ, ας πούμε, ο ναυτεργάτης, οι συλλογικές συμβάσεις, αυτά τα ξέρουν. Αυτά, συγγνώμη Κώστα, τα πάγαμε στη μάπα. Με αυτά θα πάμε, στο ξεσηκώμα που λέγεις πριν.
1: Όχι, εγώ δεν έλεγα τίποτα, ένας φίλος το έστειλε. Και λέω είναι ερώτημα γιατί τελικά αφού υπάρχουν τόσα προβλήματα, ο κόσμος δεν ξεσηκώνεται, κάτι πρέπει να βρούμε ρε παιδί μου, πού μπορεί να οφείλεται αυτό.
3: Κώστα, κοίταξε Κώστα.
1: Εγώ δεν είμαι υπέρ των αντιδράσεων, είμαι υπέρ των δράσεων, το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, δεν πιστεύω πλέον στις αντιδράσεις αυτού του τύπου.
3: Παλιά τι είχαμε πει, θυμάσαι. Γιατί να βγει ο κόσμος, υπάρχουν και άλλοι τροποί αντίδρασης. Ακρίβεια. Για ποιο λόγο δεν γίνεται οργανωμένο μπικοτάζ σε συγκεκριμένες αλυσίδες, αλλά οργανωμένο επιτέλους και όχι τέτοιο, ακομμάτιστο έτσι.
1: Να το πω και σε σένα. Το καλοκαίρι που πέρασε, πήγαν να γίνουν, το προηγούμενο μάλλον, όχι αυτό, δύο μποϊκοτάζ τα οποία επικοινωνήθηκαν έτσι, από κάτι κέντρα καταναλωτών κτλ. Στην εκπομπή τα είπαμε και τα δύο από 4-5 φορές. Δεν σχολίασε ούτε ένας, ή αν μίλησε μόνο ένας θα ήτανε. Δεν βγήκε ένας να πει τι είπες ρε παιδάκι μου, πάει να γίνει ένα μποϊκοτάζ. Δεν το άκουσα καλά, δώσ' μας δύο λεπτομέρειες. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Ενώ στα λόγια λέμε όλοι αυτό που λες εσύ. Ότι πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις, κατάλαβες.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πάμε με τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, θα αφήσουμε τα ιδεολογικά και να μην πω έτσι, παπαρολογικά και τέτοια. Το ότι είμαι μέσα και να φύγω, να διώξω. Εγώ δεξιό είμαι, να φύγει τελείως από μέσα με αυτό το πράγμα. Έτσι. Και δεξιά και.
1: Ωραία. Και πάμε και στο συμπέρασμα σιγά-σιγά για να πάμε και διάλειμμα.
3: Τίποτα. Αυτό φίλε, δεν είναι.
1: Οκ, okay, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά τότε. Και θυμάμαι, λέγαμε πολύ χαρακτηριστικά τότε με τα μποϊκοτάζ, ότι δεν είναι ότι αν βγούμε μια μέρα και πούμε δεν θα ψωνίσουμε αυτό ή το άλλο, έρχομαι στον επόμενο. Δεν είναι ότι αν πούμε μια μέρα δεν θα ψωνίσουμε αυτό ή το άλλο, θα πέσει το σύστημα, ας πούμε, θα διαλύσουν τα θεμέλια. Είναι ότι εάν το κάνουμε αυτό αυτομάτως, όπως έλεγα και για την Καριστιανού με τις υπογραφές, ότι ήμουν πολύ υπέρ με αυτό που έκανε σε σχέση με το να μαζευτούν υπογραφές για να διεκδικηθεί η κατάργηση του νόμου, αν και εγώ δεν ήμουν με την κατάργηση, είπα είμαι με τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας ασυλία. Μην το ανοίξουμε τώρα και αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι είναι κάποια πράγματα στα οποία συμφωνώ και εγώ. Αυτό με το μποϊκοτάζ συμφωνώ απόλυτα. Και το είχαμε πει, όχι γιατί πιστεύω ότι αν μια μέρα ή δύο μέρες δεν βάλουμε βενζίνη ή δεν πάμε στα σούπερ μάρκετ θα αλλάξει κάτι τόσο πολύ, αλλά γιατί θα μπούμε σε μια λογική που είναι πραγματικά η λογική που τρέμει αυτό που κάποιοι από εσάς αποκαλείται σύστημα. Ότι θα μπούμε σε μια λογική συνεργατική. Και μόνο για να μην φτάσουμε να μπούμε στη λογική αυτή, εάν το μποϊκοτάζ εκείνο έπιανε, να είστε σίγουροι ότι η κυβέρνηση τότε θα είχε ρίξει πολύ νερό στο κρασί. Σε σχέση με την ακρίβεια για την οποία γίνονταν το μποϊκοτάζ. Έτσι, αυτό ήταν το μεγάλο ζήτημα. Κατ' εμέ τότε. Λοιπόν, να πάμε ένα διάλειμμα. Δεν κλείνω γραμμές. Έρχομαι κατευθείαν να συνεχίσουμε, έτσι. Και ας σας πω σε λίγο και τι τραγουδάκια θα βάλουμε τελευταίο μισάωρο, αν θέλετε. Λοιπόν, έλα, ένα σποτάκι είναι και έρχομαι κατευθείαν με γραμμές. Πάμε.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το α ως το μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, Λοιπόν, 4-5 μηνύματα γιατί τα άφησα αρκετά πίσω και έρχομαι γραμμές κατευθείαν. Καλησπέρα στον Κώστα. Καλή εκπομπή, από αυτό το στούντιο. Μάλιστα, καλή εκπομπή και από αυτό το στούντιο, λοιπόν. Ο φίλος ο Γκάλνταφ. Η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, λέει, στα τουρκικά Μάβι Βαντάν, έτσι λέγεται, μπήκε επίσημα, λέει, στα σχολικά βιβλία της Τουρκίας το 24, κυρίως, λέει, στο μάθημα γεωγραφίας της ένατης τάξης. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τα βιβλία παρουσιάζουν τη θέση ότι η Τουρκία δίνει αγώνα ενάντια στις άδικες διεκδικήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και αναφέρονται κάποια πράγματα, αν θέλετε να μπείτε να τα δείτε. Και τέλος πάντων, οι χάρτες που παρουσιάζουν πια θεωρούν οι Τούρκοι ότι είναι έτσι, τα όρια της γαλάζιας πατρίδας και άλλα πράγματα. Τώρα είναι πολύ μεγάλο για να το διαβάσω. Γίνεται και αναφορά, λέει, στην ουράνια πατρίδα. Αυτό που έχει σημασία, κλείνω με το συμπέρασμα του φίλου, είναι ότι πλέον δεν παρουσιάζεται μόνο ως πολιτικό σύνθημα ή στρατιωτικό, αλλά περνάει και στην εκπαίδευση. Δηλαδή, επιχειρείται να διαμορφωθεί αντίληψη από μικρή ηλικία γύρω από τις τουρκικές διεκδικήσεις στη θάλασσα. Αυτά τα πράγματα δεν μπαίνουν τυχαία σε σχολικά βιβλία. Είναι μέρος μακροχρόνιας εθνικής στρατηγικής. Οι χώρες που σκέφτονται γεωπολιτικά πρώτα εκπαιδεύουν γενιές και μετά κινούνται διπλωματικά ή στρατιωτικά. Βέβαια, έχει μεγάλη βάση αυτό που λέει. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι αυτό περί γαλάζιας πατρίδας είναι και στην ιδρυτική διακήρυξη, έτσι, του τουρκικού κράτους. Δεν είναι ότι σήμερα δηλαδή το θυμήθηκαν και το λένε. Λοιπόν, ο Κώστας, πέρα από την πλάκα, να μιλήσουμε, λέει, σοβαρά για το επεισόδιο Δημητριάδη Μαρινάκη, που είναι χαρακτηριστικό της μπόχας και της βρωμιάς που ζέχνει η διαπλοκή στη χώρα μας. Αν θα μιλήσουμε, λέει, ή θα το πνίξουμε και εμείς όπως έγινε στα περισσότερα μουμουέ της χώρας. Αν συμμετείχε βεβαίως στο επεισόδιο Ιβάν Σαββίδης, θα ούρλιαζαν όλη μέρα για την απέλασή του ή να τον πετάξουν σε ένα μπουντρούμι και να πετάξουν το κλειδί στη θάλασσα για παραδειγματισμό. Αλλά όχι, λέει, σήμερα είναι απλά Δευτέρα. Ναι, κοίταξε, έχει ένα δίκιο και σε αυτό. Είναι αυτό που λέμε, ότι ο πλήρης συμβιβασμός απέναντι σε κάποια πράγματα. Δηλαδή έγινε ότι έγινε, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Και άλλα πολύ χειρότερα να γίνονταν, δεν τρέχει τίποτα. Αυτή είναι η λογική πλέον. Ο Κριστιάνο, πάντως δεν είναι ότι φοβάται κανείς, να ξέρεις. Και αν ρωτάς εμένα προσωπικά, εγώ σίγουρα, αν το έκανε ο Σαββίδης αυτό, θα στεκόμουν πολύ περισσότερο και θα φώναζα, γιατί πάντα με ενδιαφέρει το δικό μου το σπίτι πρώτα. Δηλαδή, ο Μαρινάκης, αν κάνει κάτι, δεν με στεναχωρεί, δεν με πληγώνει το ίδιο με κάτι που μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, ο Σαββίδης. Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, μην το κάνουμε αυτό. Κάθε μέρα το ίδιο πράγμα κάνεις με ακροατές. Σχολιάζει εδώ για φαντασιόπληκτους και κουραστικούς. Λοιπόν, έλα. Καλημέρα και στη Λίζα, η οποία δίνει ένα ευχαριστώ στη γωγό μας Τροκώστα, ότι χάρη σε αυτή, λέει, παρακινήθηκε η κολλητή της και έκανε μαστογραφία το 2009 και βρήκε τον καρκίνο και τον πρόλαβε και σήμερα, είναι ζωντανή. Ναι, είχε πολύ ωραία στάση, δηλαδή μπράβο της, το αντιμετώπισε πολύ έτσι σωστά και παλικαρίσια σε εισαγωγικά, τώρα μην παρεξηγηθούν οι γυναίκες, σε πολλά εισαγωγικά το παλικαρίσια. Λοιπόν, κλείνω με τον Γιάννη και έρχομαι γραμμές. Είχε στιγμές ειλικρίνειας, λέει, για το βιντεάκι που είπα πριν, ψάξτε το αν θέλετε να το βρείτε. Στιγμές ειλικρίνειας Ανδρέας Παπανδρέου, το πώς περιέγραφε τις κυβερνήσεις ότι θα γίνουν μαριονέτες, αυτά που έλεγε και η Ψαρούδα λίγο πολύ, αλλά με πολύ πιο έτσι. Με μεγαλύτερη σαφήνεια και με μεγαλύτερο ειδικό βάρος, βέβαια, αφού ήταν ο Παπανδρέου. Στιγμές ειλικρίνειας, λέει, ο Παπανδρέου, απίστευτο, λέει ο Γιάννης, αυτός μας είχε φλωμώσει το ψέμα. Ναι, κοίταξε εδώ τώρα για να είμαστε και ειλικρινείς. Αυτό το είχε πει, ήταν το κύκνιο άσμα του πολιτικά. Πρέπει να ήταν η τελευταία μάζοξη που είχε πάει. Και νομίζω ότι μετά έγινε ό,τι έγινε και αποσύρθηκε. Ήταν στα τελειώματά του, το ήξερε. Και είπε κάποια πράγματα, χτύπησε κάποιες καμπάνες. Και εγώ δεν πιστεύω ότι τότε είχε καταλάβει το τι γίνεται. Έτσι, πώς είχε πει, να δεις, είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη διευθυντήρια. Και ότι οι κυβερνήσεις, ρε παιδί μου, πάνε να γίνουν ουσιαστικά μαριονέτες κανονικές, και ότι κάποιοι του δίναν συγχαρητήρια που είχε βγει στην κόντρα για ένα θέμα, αλλά πίσω από τις κουρτίνες, ας πούμε, του λέγανε ότι εντάξει, πού πας τώρα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τις γραμμές. Μέχρι και μισή ανοιχτό θα είναι το κέντρο, 23 10 90 90 90, και τελευταία μισάρα βάλουμε και κάνα τραγουδάκι, έτσι, να δούμε και ότι άλλο έχει έρθει σε μήνυμα. Σαν σήμερα, σαν αύριο και τα γνωστά. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Καλημέρα, γεια.
6: Καλημέρα, Πέτρος από κέντρο.
1: Έλα, Πέτρο.
6: Ήθελα να μιλήσω λίγο για δύο θέματα στα πολύ γρήγορα. Ένα είναι για το θέμα της επανάστασης. Όλες οι μεγάλες επαναστάσεις, αν τις πρόσεξε, γίνανε, η σπίθα έπεσε από ανθρώπους που ήταν τουλάχιστον πλούσιοι. Γιατί έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο να σκεφτούν.
1: Ναι.
6: Εγώ και εσύ, ή μάλλον εγώ και κάποιος άλλος δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Δηλαδή εγώ έχω ένα καρκινοπαθή πατέρα και ένα θείο με άνοια. Θα κάτσω να γράψω μανιφέστο για την επανάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το μόνο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να πω στα δική μέρα. Και θα φιλήσω και κατουρίμπαινε τις πόδιες για να...
1: Μα γι' αυτό και σε θέλουν να είσαι στο πώς θα βγει η μέρα.
6: Πώς με θέλουν. Εντάξει, εγώ δεν το πω συμμοσιολογικά. Πάρω παιδί μου ότι από τις επανάστασης 21 που ξεκίνησε. Από κάποιους ανθρώπους που ήταν κάπου εκεί πέρα, είχαν χρήματα, είχαν οτιδήποτε. Καθόντουσαν, διαλογιζόντουσαν. Το ίδιο έκανε και ο Μάρξ από πλούσια οικογένεια. Θέλει χρόνο για να κάτσεις να σκεφτείς. Όταν το μόνο που σκέφτεσαι είναι η ιδέα, τα χρέη.
1: Και για να αντιδράσεις, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί. Άντε να βγεις μια μέρα να πας σε μια διαδήλωση. Μετά τι, γίνεται αυτό πράγμα κάθε μέρα.
6: Δεν γίνεται, όχι. Αυτό που το αστείο που λέμε ότι η Πρωτομαγιά δεν είναι αργία. Δεν είναι γιορτή, είναι αργία. Άμα είναι αργία, ρε παιδί, να μην χάσετε και το μισθό σας. Να μην πληρωθεί όποιος δεν πάει στη δουλειά του. Τι σημαίνει αργία, σημαίνει ότι χάνω το μισθό μου για να απεργήσω. Άμα είναι... Ιδάλλως είναι αργία. Έτσι δεν είναι.
1: Το άλλο που θέλαμε, αν ακόμα είπες, ήταν.
6: Άλλο που θέλαμε είναι ότι αν δεις τώρα ποιοι είναι με την Καριστιανού, έτσι μέσα από το ραδιόφωνο το πάρεις εδώ, έτσι, το που συμμετέχουμε τώρα, έτσι. Μαζί με την Καριστιανού είναι αυτοί που είναι εναντίον των εμβολίων, αυτοί που πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν ΕΗ, αυτοί οι οποίοι, ξέρω, αρχίζουν τα χριστιανικά, αυτοί που βρίζουν με την νεολαία. Ξαφνικά τα μαναβόσκυλα όλα γίνανε τέτοια, έτσι, γίνανε χριστιανοί, πραγματικά ειλικρινείς και οτιδήποτε. Είναι κοροϊδία. Δεν μπορώ εγώ να τους μιλήσω τώρα κάποιος, όπως είναι δρομές με το Μανάβι, κόλπα και τα λοιπά, και τώρα με την Καριστιανού και μιλάει για τον Χριστό. Ποιο Χριστό μιλάς τώρα? Καταλαβαίνεις γιατί μιλάς.
1: Βέβαια αυτό που λες είναι αυτό που ακούς, έτσι, δηλαδή είναι αυτοί που εκφράζονται. Εγώ, φίλε, από τότε που έμπλεξα με το ραδιόφωνο και μέτρησα κάποια πράγματα, έπαψα να παίρνω τις μετρητής αυτά που ακούω, με την έννοια ότι δεν είναι η κυρίαρχη τάση. Έχω πει το παράδειγμα πολλές φορές. Τη χρονιά που ο Μητσοτάκης πήρε 41%, αν άκουγες αυτά που ακούγονταν, θα πίστευες ότι δεν θα μπει ούτε καν στη Βουλή. Έτσι, είναι αυτοί που είναι οι θυμωμένοι, που νιώθουν ότι έχουν να εκφράσουν κάτι διαφορετικό, μια αντίθεση, ένα κάτι, ένα. Και είναι αυτοί που θέλουν να τοποθετηθούν δημόσια. Θα δούμε ποιος εκφράζει Καριστιανού στην πράξη που λέμε.
6: Δεν θα εκφράσει έτσι. Η Καριστιανού είναι η Μαρία του ψεκασμένου. Δεν πιστεύουν στα εμβόλια οι περισσότεροι. Δεν πιστεύουν στους ιούς. Δεν πιστεύουν στην κλιματική αλλαγή. Δεν πιστεύουν από εδώ. Πουλάνε παραμύθια για τον Χριστό που δεν ξέρουν καν τι έχει πει ο Χριστός. Έχουν κάνει και τι δεν έχουν κάνει στη ζωή τους. Κρίνουν την νεολαία που κάθεται και σπουδάζει και ποιοι είναι αυτοί οι επιστήμονες που θα μας πούν. Τι είναι επιστήμονες, ρε φίλε, με τι το βγάλεις στο σχολείο? Με 11 το βγάλεις. Με 12 το πολύ. Τι θα κρίνεις τον άλλον που βγάλε με 19? Τι είναι αυτό ο παιδί?
1: Προσπαθώ να σου πω ότι αν κάποιος πιστεύει για το χύψη λόγο στην προσωπικότητά της, τα λεγόμενά της, δεν θα βγει εύκολα να το πει στο ραδιόφωνο.
6: Πολιτικό λόγο. Οικονομικό χρόνο. Έχετε κάνει οικονομικό πρόγραμμα, δεν το έχουμε
1: κάνει. Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχει κάνει. Συμφωνώ. Εγώ έχω ακούσει πράγματα που χοροπήδηξα. Εδώ προχθές βγήκε ο εκπρόσωπός της και έλεγε να πάρουμε την Ήβρο και την Τένεδο και να κατάσχουμε τα γερμανικά κτίρια για να τους αναγκάσουμε να μας δώσουν γερμανικές αποζημιώσεις. Τα είπαμε αυτά. Έτσι, αλλά δεν σημαίνει ότι, αυτό προσπαθώ να σου πω, εάν κάποιος την πιστεύει σαν προσωπικότητα, σαν λογική, σαν ιδέες, δεν θα βγει να το εκφράσει εύκολα στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο θα εκφραστεί αυτός που έχει να πει λίγο το κάτι πιο, ξέρεις. Καταλαβες. Το κάτι λίγο πιο πιπεράτο που λέει ο λόγος.
6: Πρέπει να γίνει και πρωθυπουργός, επειδή δεν είναι παιδιάτρος και δεν χάσει ένα παιδί.
1: Όχι, για μένα όχι, πριν τη δοκιμάσεις, πριν τη δεις.
6: Τι να δει, να δεις τι.
1: Δεν είναι λογική να τη δούμε και αυτήν, τα λέγαμε και προχθές.
6: Δεν θα καθυρωματιζόμαστε. Εγώ δεν πάω να ψηφίσω. Διότι ρωτήσα ξαφνικά να δείξω ένα από εμά και πει πυρονοδημοκράτης. Όχι, δεν πυρονοδημοκράτης. Αλλά καταλαβαίνω και αυτό που σου λέει ότι ξέρει, ο κοίταξα. Δεν θα μπει το μέλλον παιδιού μου στην Καριστιανού που.
1: Εγώ ένα πράγμα θα σου πω, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε κιόλας. Η Καριστιανού και εγώ μεγαλύτερη μάσα στην αρχή, ήταν μαζί της όλη η αριστερά. Η αντίθετη από αυτούς που περιγράφεις τόση ώρα. Η Καριστιανού του άφησε αυτό να εξελιχθεί. Κάναν συναυλίες, βγαίνανε οι καλλιτέχνες, οι αριστεροί, την προωθούσαν κτλ. Κάποια στιγμή όταν ανέβηκε, άφησε να εννοηθεί ότι παιδιά, εγώ δεν είμαι από αυτή την πλευρά, να οι θέσεις μου, οι οποίες παραπέμπουν πολύ πιο δεξιά. Έτσι. Και μοιραία άλλαξε και το κοινό της. Αύριο μεθαύριο, δεν ξέρουμε τι θα μας προκύψει. Μπορεί, αν δει ότι κάποια πράγματα δεν βγαίνουν, να δηλώσει πολυσυλλεκτική. Θα δείξει. Και να λειτουργήσει πολυσυλλεκτικά, έτσι. Ναι.
6: Να σου πω, βλέπω τους ίδιους και τους ίδιους να
1: λέω. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Εντάξει.
6: Πραγμάτων.
1: Ναι. Ωραία, ευχαριστώ.
6: Έτσι,
1: να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ναι, εγώ αυτό λέω ξανά. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που ακούμε, αυτό προσπαθώ να πω. Δεν σημαίνει ότι επειδή ακούγεται έντονα ή το βλέπουμε έντονα στα social media, για παράδειγμα, είναι και η κυρίαρχη τάση. Θα σου πω και άλλο παράδειγμα, προσωπικό. Την εποχή του κορονοϊού, που εγώ είχα μια στάση πολύ συγκεκριμένη και αρκετά διαφορετική από αυτά που ήθελε, έρχομαι στους επόμενους, να ακούσει μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου. Κανονικά, εγώ με βάση αυτά που ακούγοντας στο ραδιόφωνο, δεν θα πρέπει να είχα εκπομπή ούτε το Σάββατο με την Κυριακή. Τέτοια νούμερα πρέπει να έχω. Με βάση αυτά που έλεγα και αυτά που ήθελε να ακούει το ακροατήριο που συμμετέχει. Θυμάστε λίγο πολύ, πιστεύω, οι περισσότεροι. Έτσι. Και όμως τα πράγματα ήταν τελείως αντίθετα από ό,τι φαίνονταν. Οπότε, ηθικό δίδαγμα. Αυτοί που ακούγονται είναι αυτοί που νιώθουν την ανάγκη να εξωτερικεύσουν, αυτοί που νιώθουν την ανάγκη ενδεχομένως να φωνάξουν, να πούν κάτι διαφορετικό, έτσι. Δεν λέω ότι όλοι είναι σε αυτή τη λογική, αλλά πάντως δεν είναι ντε και καλά η κυρίαρχη τάση. Αυτό. Οπότε θα δούμε στην πράξη και με την Καριστιανού, έτσι. Υπάρχουν κάποια πρώτα δείγματα γραφής, εννοείται δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να δέσουμε και κόμπο ότι αυτό είναι και τελείωσε. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα. Ναι.
7: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
7: Κώστα μου, πρώτα απ' όλα να πω κάτι για το Μακεδονία, ότι υπήρχε επίσημα στο κράτος πριν τον Τσίπρα. Επίσημα το ελληνικό κράτος. Τα Σκόπια δεν τα ονόμαζε Σκόπια, τους ονόμαζε Μακεδονία. Με κάποιο διαφορετικό τρόπο.
1: Το πούγουδο μου εννοείς.
7: Εννοώ τη λέξη Φύρων.
1: Ναι.
7: Το μη από τη λέξη Φύρων.
1: Ναι, το πούγουδο μου που είχε το μη στο τέλος, Μακεδονία.
7: Μπράβο, πρώην δημοκρατική, η Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ξεκάθαρα. Δεν θέλω να δώσω σίγουρο κάτι στο Τζίπρα σε καμία περίπτωση.
1: Αλλά ναι, αυτό δεν ήταν μια αναγνωρισμένη ονομασία όμως, κατάλαβες. Και αλλού μπορεί να τους έχουμε. Να σου πω κάτι. Ο Σαμαράς που ήταν αυτός που παραιτήθηκε για το θέμα με τη Μακεδονία, ήταν αυτός που έβαλε την πρώτη υπογραφή ως Υπουργός Εξωτερικών σε έγγραφο που τα ονόμαζε Μακεδονία. Αλλά δεν ήταν για επίσημη ονομασία του κράτους, ήταν για άλλο λόγο. Έλα, συνέχισε.
7: Την πρώτη υπογραφή νομίζω ότι είχε βγάλει ο Μητσοτάκης ο παππούς. Να ονομάζονται όπως θέλουν στο εσωτερικό τους, αρκεί στο εξωτερικό τους δεν ονομάζονται έτσι. Να ονομάζονται Μακεδόνες στο εσωτερικό τους δεν μας νοιάζει. Έτσι είχε πει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, αυτό είναι δήλωση, όχι υπογραφή σε έγγραφο. Ναι, οκ, okay, εντάξει, ναι, συμφωνώ.
7: Ήταν δήλωση για να δικαιολογήσει αυτό που είχε υπογράψει. Έτσι. Λοιπόν. Το ότι τώρα ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία, οι λέξεις αλλάζουν. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δεν δίνω σίγουρο κάτι στον Τσίπρα. Και καλά θα κάνει, επειδή αναζητά λέει όνομα για το κόμμα του, ας το ονομάσει Κρέσπες ή ας το ονομάσει Μπαρβάσκα. Λοιπόν, να δει μαύρο που θα φάει. Τέλος πάντων, για το βίντεο που λες για τον Παπανδρέου, το είδα, είναι οι δηλώσεις του, είναι η press conference, τέλος πάντων αυτό, το 1995. Ο Παπανδρέου κυβερνούσε από το 81, 15 χρόνια μετά. 15 χρόνια μετά, πού ήσουν ρε Παπανδρέου τόσα χρόνια που μας κυβερνούσες? Πού ήσουν ρε μεγάλε, ρε οραματιστή, ρε εσύ που έβλεπες μπροστά το 1995, μας τα λες αυτά? Εφόσον πλέον η καταστροφή είναι αναπόφευκτη, εφόσον μας έκλεισες όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, εφόσον, μετά μας λες, το 95. Λοιπόν, θέλω να πω για το σύστημα που είπαν ορισμένοι, τι είναι το σύστημα και πώς λειτουργεί το σύστημα. Το σύστημα είναι απλό πράγμα, είναι ένας κρατικός μηχανισμός που έχει δημάρχους, έχει κοινοτάρχες, έχει νομάρχες, έχει και βουλευτές και υποτίθεται το σύστημα, ο κρατικός αυτός μηχανισμός πρέπει να λειτουργεί για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους, για την καλυτέρευση του κράτους και των ανθρώπων που αποτελούν το κράτος. ο ένας δήμαρχος ή ένας κοινοτάρχης ή ένας νομάρχης, η εξουσία που έχει πάνω στο σύστημα είναι πολύ λίγη. Αν δηλαδή ένας δήμαρχος ή ένας νομάρχης ετηθεί να γίνει ένα έργο και η Βουλή πει όχι, το έργο δεν θα γίνει ποτέ. Από τη στιγμή που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς είμαστε ένας κοινοτάρχης. Δεν έχουμε εξουσία καθόλου. Η Βουλή μας δεν έχει τίποτα. Η Γερμανία αποφασίζουν για τα πάντα. Αν η γραμμή των Γερμανών είναι να γίνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, αυτό θα γίνει. Ό,τι θέλει, ας πει ο κοινοτάρχης της Ελλάδας. Ήταν με μεγάλο λάθος που μπήκαμε στην Ευρώπη και εμείς και τα άλλα τα κράτη. Είναι μεγάλο λάθος. Υπάρχει ένα βίντεο αντίστοιχο, ένα short video, μικρό είναι, αν θες να το δεις, Ιωάννης Ιωαννίδης, πώς λειτουργεί το σύστημα.
1: Ναι.
7: Αυτό. Αυτός είναι ο τίτλος του. Ιωάννης Ιωαννίδης.
1: Ο γιατρός.
7: Το σύστημα.
1: Ο γιατρός ο Ιωαννίδης.
7: Δεν ξέρω αν είναι γιατρός.
1: Με τη χέτη και το μουστάκι.
7: Ναι, ναι.
1: Ο γιατρός αυτός, ναι, από το εξωτερικό που ήταν από την Αμερική. Ναι. Οκ, okay, νομίζω πρέπει να το έχω δει. Κατάλαβα.
7: Okay.
1: Ευχαριστώ.
7: Να πω κάτι για αυτό που... γιατί δεν αντιδράμε. Γιατί η τεχνολογία έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Υπάρχει βίντεο στο YouTube, ένας ιδιώτης, μεγάλο επιχειρηματίας, στον Βόλο, που φτιάχνει άρματα, φτιάχνει διάφορα στρατιωτικής φύσεως πράγματα, όπου διαφημίζει ένα άρμα του, το οποίο έχει την ικανότητα να ελέγχει το μυαλό των ανθρώπων σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Και να τους κάνει να μην επιτίθονται, να μείνονται, να πηγαίνουν αυτοί που θα έχουν αυτό το άρμα, να τους συλλαμβάνουν. Άρα και το κάθε κράτος δεν έχει κάποιο μηχανισμό που να μπαίνει μέσα στο μυαλό μας και να μας κάνει ό,τι θέλει.
1: Λοιπόν, τώρα φύγαμε λίγο νομίζω. Έγινε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
7: Ελπίζω να μην το πληρώσω αυτό που είπα.
1: Καλό βράδυ. Να μείνουμε στα σίγουρα. Υπάρχουν άπειρες τεχνικές χειραγώγησης. Έτσι. Και κάποιες περιγράφονται κιόλας σε βιβλία, ας πούμε, που έχουν βγει για αυτό το λόγο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν καμιά δεκαριά, 12 πόσες είναι πολύ βασικές τεχνικές χειραγώγησης. Ένας λόγος είναι αυτός ξεκάθαρα. Και θα επιμείνω πάρα πολύ. Ο άλλος ο λόγος, και επιμένω πάρα πολύ στον άλλο το λόγο, γιατί ο άλλος ο λόγος αφορά εμάς, είναι ότι εμείς οι ίδιοι ρίχνουμε νερό στο μήλο του συστήματος με τις λογικές που αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα, με το γκρι που το κάνουμε μαύρο, με το μαύρο που το κάνουμε ακόμα πιο μαύρο, και δεν μένουμε ποτέ στο να ψάξουμε επικοδομητικά πού μπορεί να βρίσκονται κάποιες λύσεις, παρά μόνο περιγράφουμε το πρόβλημα, αφορίζουμε, μαυρίζουμε και γενικά υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Αυτό λοιπόν νομοτελειακά μας οδηγεί στο να παρετούμαστε σε τελευταίο στάδιο. Εντάξει, πάντα σχεδόν έτσι γίνεται. Είναι απογοήτευση, θυμός και τελικά για να έρθω και στους επόμενους, μη σας καθυστερώ, στο τέλος οδηγούμαστε στην παρέτηση. Η οποία παρέτηση βέβαια έχει κι άλλο ένα στάδιο. Αφού παρετηθούμε και συμβιβαστούμε, μετά ξέρετε, το κοινό καλό, η έννοια του κοινού καλού, όσο μπορεί να υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει κανονικά, όσο μπορεί να υπάρχει, πάει εντελώς περίπατο. Και ποιο βγαίνει πάνω? Ο φιλοτομαρισμός. Σώζον εαυτόν σωθήτω. Εντάξει, υπάρχει και αυτό. Η τεχνική αυτοχειραγώγησης. Την οποία, συγγνώμη που το λέω, τόσα χρόνια κάνω ραδιόφωνο βράδυ, την ακούω σχεδόν κάθε βράδυ. Καλημέρα. Εδώ, μάλλον περίμενες πολλή ώρα και μπήκες αναμονή. Κάτσε να πάω στον επόμενο και αν είσαι ακόμα. Παρακαλώ. Ναι.
8: Έλα.
1: Χαμήλωσες το ίντερνετ. Χαμήλωσε λίγο το ίντερνετ.
8: Μιλάμε μαζί.
1: Ναι, ναι. Άμα το κλείσετε και το ίντερνετ θα είναι καλύτερα.
8: Μάλλον περίμενες πολλή ώρα και μπήκες αναμονή.
1: Φίλε, κλείσε εσύ που έχεις το ίντερνετ και έρχομαι μετά, γιατί πόση ώρα σου λέω και δεν ακούσα, έχεις καθυστέρηση. Εσύ που με ρώτησες αν μιλάμε μαζί, κλείσε λίγο το ίντερνετ γιατί ακούγονται διπλά από πίσω. Παίρνω τον επόμενο και έρχομαι σε σένα μετά. Παρακαλώ. Ναι.
9: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Καλημέρα.
1: Ναι, ναι, ορίστε.
9: Όσο για το θέμα της Μακεδονίας που έλεγε κάποιος, παλιά ήταν πρώην δημοκρατία της Μακεδονίας. Είναι το ίδιο. Ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω πολύ καθαρά.
9: Ακούτε?
1: Ναι, ναι, ακούγεστε πολύ καθαρά.
9: Συμφωνείτε?
1: να το πούμε με μια κουβέντα, γιατί λίγο το μπλέκουμε. Το πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που ουσιαστικά και εμείς επιτρέψαμε να υπάρχει τη δεκαετία του 90, δεν ήταν μια επίσημη ονομασία κράτους, αφορούσε διάφορους κρατικούς οργανισμούς τότε, που είχε κοτσαριστεί πίσω από αυτό. Βεβαίως και αυτό ήταν λάθος, ήταν επικίνδυνο, έστρωνε το χαλί. Αλλά καμία αναγνώριση επίσημη κράτους δεν υπήρχε. Εάν δεν έμπαιναν οι υπογραφές στη Συμφωνία των Πρεσπών, καμία Βόρεια Μακεδονία δεν θα υπήρχε. Ορίστε, πείτε.
9: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, λέω, ναι. Ότι
1: το... Όχι όμως ότι και αυτό ήταν έτσι, ήταν...
9: Άλλο λάθος.
1: Και πες δάμα ήταν και λάθος, γιατί άμα δείτε μες τα χρόνια, το χαλί στρώνονταν, έτσι, ο ένας με τον άλλον. Λες και θέλανε να το καταλήξουν εκεί.
9: Κυρίου Κωνσταντίνο Καραμαλή, Καραμαλή λέω, Μητσοτάκη, ήταν και εκείνο λάθος, αλλά ήταν πιο ελαφρύ λάθος. Το βαρύ το λάθος το έκανε ο Τσίπρας. Συμφωνείτε?
1: Ναι, γιατί ορίμασα χρόνο με το χρόνο η κατάσταση, αποδεχθήκαμε κάποια πράγματα.
9: Άμα δεν έβαζε αυτός υπογραφή, είχε ναι. 30 χρόνια, τι θα πει ο Τσίπρας.
1: Και άμα δεν στρώναν οι άλλοι το χαλί, έστω λίγο, δεν θα τολμούσε να βάλει αυτός υπογραφή.
9: Δεν συμφωνώ. Αυτός φταίει.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν φταίει αυτός. Ναι. Αλλά και οι άλλοι δεν είναι περιστερές, αυτό λέω.
9: Ο Τσίπρας φταίγει. Να τον αθώσουν, ας τον αθώσουν. Αλλά ο Τσίπρας
1: ναι.
9: Για μένα έκανε μεγάλη προδοσία. Τέλος πάντων. Όσο για τον Ανδρέα Παπανδρέο, που είπε όλος, τι ψέματα είπε ο Παπανδρέο. Είπε μερικά ψέματα που να μην μπούμε στο ΝΑΤΟ. Και τι έγινε. Δεν είπε άλλο τίποτα ψέματα. Ποια ψέματα είπε? Μπορεί να μας πει κάποιος που λέει ότι...
1: Εγώ άμα θες μπορώ να σου πω κάτι. Είπε το μεγαλύτερο ψέμα που θα μπορούσε να πει και μάλιστα δεν το είπε, το έκανε. Μας έκανε να ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα που τελικά μας κατέστρεψε.
9: Όχι, δεν ήταν ψέμα αυτό. Εσύ είσαι πολύ πιο μικρός από μένα, εγώ είμαι μεγαλύτερος. Την δεκαετία του 80... ήταν πολύ καλή εποχή. Και άσε τι λένε.
1: Μα φυσικά τα πρόλαβα και εγώ. Δεν λέω ότι δεν ήταν καλή εποχή. Το θέμα είναι με ποιανού λεφτά ήταν καλή εποχή και πώς λειτουργήσε αυτή η καλή εποχή μετέπειτα.
9: Τι έκανε δηλαδή, τι μετέπειτα. Μετέπειτα οι άλλοι που μας κατέστρεψαν. Αφού δεν κυβερνούσε αυτός.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα. Έτσι και πιάσουμε να πούμε λίγο πώς λειτουργήσε ο Παπανδρέου τότε στην οικονομία και τι επίπτωση είχε αυτό στα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Κάποια άλλη στιγμή, αν θέλετε, το βλέπουμε.
9: Ναι, δεν μας κατέστρεψε ο Παπανδρέου. Οι άλλοι μας καταστρέψαν. Γιατί άρχισαν τις αποκρατικοποίησεις, έσβησε η ελληνική βιομηχανία και χωθήκαμε και εχέψαμε.
1: Και εδώ ήταν ένα χαλί που στρώνονταν επί χρόνια.
9: Δούμε μόνο με τον τουρισμό που λέγανε κάποιοι. Όλα τα κράτη σήμερα έχουν τουρισμό. Τι θα πει με τον τουρισμό? Εντάξει, εμείς έχουμε λίγο παραπάνω.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να προλάβουν λίγο και κάποιοι τελευταίοι. Σε αυτό έχετε δίκιο, δεν αντιλέγω. Είναι ένα παραγωγικό μοντέλο, είπαμε, που δεν μπορεί να αναφέρει την ανάπτυξη που χρειαζόμαστε. Να είστε καλά. Όποτε θέλετε, τα ξαναλέμε. Καλό βράδυ.
9: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
10: Λέει, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
10: Λοιπόν, μιλάμε για το σύστημα. Τι είναι αυτό το σύστημα, έτσι? Το σύστημα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύνολο, ας πούμε, οικονομικών, νομικών, πολιτιστικών και εθνικών όρων. Διαστάσεων δηλαδή. Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα βέβαια, όταν θες να εναντιωθείς αυτό το σύστημα, επειδή δεν... ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία θέλεις, ας πούμε, σαν άτομο μέσα σε μια κοινωνία για να αναπτυχθείς, αντιδράς. Τώρα για την παρέτηση, παρετείται κάποιος ο οποίος δεν έχει κάποια εκτίμηση και σεβασμό για τον ίδιο τον εαυτό του. Μην ξεχνάμε ότι η Ρώσικη Επανάσταση, ας πούμε, άρχισε όταν προηγήθηκαν πολλές απεργίες, πάνω από 800 απεργίες. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο όπλο σε αυτό το σύστημα είναι η απεργία. Η εξακολουθητική απεργία. Πολλές απεργίες δηλαδή. Εκείνο, αυτό φοβάται το σύστημα.
1: Πότε ήταν η τελευταία εξακολουθητική που θυμάστε στην Ελλάδα?
10: Λοιπόν, θα αναφέρω και για την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε και για το Μάη του 68. Τα συνδικάτα πάλι επέβαλαν πολλές απεργίες. Δηλαδή το μεγαλύτερο όπλο είναι η απεργία. Αυτό φοβάται το σύστημα. Τώρα στην Ελλάδα έχουν γίνει απεργίες, έτσι. Το θέμα είναι αν είναι αρκετές αυτές οι απεργίες και να έρχεται η μία πίσω από την άλλη. Βέβαια πολλοί θα πούνε τι θα γίνει, πώς θα ζήσω εγώ τώρα, αντέχω αυτές τις απεργίες. Γιατί μιλήσαμε και για μποϊκοτάζ τροφίμων, ας πούμε. Αυτές είναι μικροαστικές αντιλήψεις, ας πούμε, και βολεύουν το σύστημα, ας πούμε. Και άσε που δεν μπορούν να συνεννοηθούν το σύνολο των πολιτών, ας πούμε, για να μην αγοράσει κάποια προϊόντα, ας πούμε. Φυσικά αυτοί οι οποίοι έχουν τις οικονομικές δυνατότητες θα πηγαίνουν και θα τα αγοράζουν. Σιγά τώρα μην ταυτιστούν, ας πούμε, με μια μάζα, ας πούμε, η οποία είναι εξαθλειωμένη. Αλλά για να γίνουν αυτές οι απεργίες, ας πούμε, πρέπει να φτάσει μια κοινωνία σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, εξαθλίωσης. Αυτή την εξαθλίωση δεν τη ζει τώρα η Ελλάδα, ας πούμε. Ακόμα υπάρχουν κάποιες οικονομικές δυνατότητες, έστω και περιορισμένες για κάποιους λόγους, όχι για όλους. Επομένως, για να... Τώρα βέβαια, τι εννοούμε επανάσταση πάλι, έτσι. Επανάσταση... μέσω, δηλαδή δεχόμενη την κατάσταση του κοινοβουλίου, ας πούμε. Γιατί αν τυχόν, ας πούμε, κάποιοι που είναι ότι δεν γίνεται με αυτούς τους όρους, ας πούμε, τους κοινοβουλευτικούς, πάμε σε ότι...
1: Εσύ τι εννοείς, γιατί μιλάμε ήδη 3,5 λεπτά, εσύ τι εννοείς, επανάσταση και πώς μπορεί να γίνει και αν πρέπει να γίνει βέβαια.
10: Κοιτάξτε, τώρα είναι επικίνδυνα τα πράγματα αυτά. Να πεις, ξέρω.
1: Όχι, πες τα με έναν τρόπο που λέγεται, ρε παιδί μου. Τώρα μου περιγράφεις τι εννοούν οι άλλοι. Πες μου και τι εννοείς εσύ με έναν τρόπο που να λέγεται.
10: Κάποιος ο οποίος δεν δέχεται, ας πούμε, αυτή την κατάσταση του κοινοβουλίου, ας πούμε, θεωρείται ανατρεπτικός και ότι θέλει να ανατρέψει το Σύνταγμα κτλ. Και μετά έχεις τις κυρώσεις.
1: Εσύ ποιον θα ακολουθούσες? Βγαίνει ένας και κάνει ένα καινούριο κόμμα. Τι θα ήθελες να ακούσεις από αυτόν που το θεωρείς πραγματικά επαναστατικό? Ουσιαστικά επαναστατικό, όπως το έχεις εσύ στο μυαλό για να πεις αυτός είναι. Για να μην το πεις εσύ. Τι θα ήθελες να σου πούνε δηλαδή για να πεις ότι αυτό είναι?
10: Κοίταξε να δεις τώρα. Τον πολίτη τον ενδιαφέρει να έχει μια οικονομική ευρωστία όσο γίνεται καλή, ας πούμε, για να συντηρεί τον εαυτό του και την οικογένειά του. Κατ' επέκταση για άλλους που δεν το βλέπουν έτσι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, ας πούμε, και οικογενειακό, να θέλουν και αυτή η κατάσταση να υπάρχει και σε μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας. Δηλαδή να μην υπάρχει αυτό το «έλα μωρέ».
1: Απλά κάνε λίγο το κουμάντο, γιατί πήγαμε 4,5 λεπτά. Πες μου λίγο έτσι με δύο φράσεις την ουσία και μετά τα ξανασυζητάμε οπότε θες.
10: Ένα κόμμα που να μην έχει, να μην υπάρχει μεγάλη απόσταση, ας πούμε, οικονομική του ενός πολίτη από έναν άλλον. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
1: Αυτό όμως υπάρχει πουθενά, το έχουμε ξανασυζητήσει. Μπορεί να γίνει αυτό? Τι θα πει τώρα, δηλαδή, ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης να έρθουν, ξέρω εγώ, να πλησιάσουν τα λεφτά που παίρνω εγώ και εσύ? Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
10: Ναι, κοίταξε, επειδή από μαρξιστική άποψη είπε κάτι ο Μάρξ, ας πούμε, που αν τυχόν δεν το χωνέψουμε, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε την απόσταση ενός Μαρινάκη από ένα απλό πολίτη. Και για ένα, δηλαδή αν έρθει σε σύγκριση με το Μαρινάκη, ας πούμε, ένας ο οποίος παίρνει, ξέρω εγώ, να σου πάω έτσι και...
1: Όχι ρε παιδάκι μου, σε παρακαλώ, πήγαμε 5 λεπτά, περιμένουν άλλες 5 γραμμές, έλα. Έλα, μια φράση και κλείσαμε, έλα. Από αύριο τα περισσότερα. Γίνεται πρακτικά αυτό που περιγράφεις? Γίνεται?
10: Θα μπορέσει να γίνει με μια διαφορετική, ας πούμε, κοινωνία που θα επιδιώξει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ για σήμερα, γιατί μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Να δούμε από αύριο αν είναι, πώς μπορεί αυτή η κοινωνία λοιπόν να επιδιώξει τη μεγάλη αλλαγή. Αν τη θέλει τελικά και πώς την επιδιώκει. Και πώς θα ψηθεί να την επιδιώξει αν τελικά δεν το κάνει σήμερα ακόμα. Γιατί εγώ δεν τα βλέπω όλα αυτά. Παρακαλώ. Εάν σήμερα ο κόσμος γίνονταν από την αρχή και πρέπει να πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Επειδή μίλησα και λίγο παραπάνω σήμερα, γιατί είχαμε μια κουβέντα λίγο έντονη με τον κύριο Βασίλη και ένιωσα ότι πρέπει να πω κάποια πράγματα. Θα αφήσω τις γραμμές ανοιχτές. Θα πάμε μέχρι 2 παρα 10, ξέρω εγώ. να δούμε δύο μηνύματα, τρία, πέντε πόσα θα είναι τα τελευταία, να βάλουμε και ένα τραγουδά και να φύγουμε. Οπότε θα πάω στο διάλειμμα και έρχομαι κατευθείαν με τις υπόλοιπες γραμμές. Έτσι, όποιος θέλει, εδώ θα είμαστε. Άλλο ένα 25 λεπτάκι και με γραμμές. Κάτι θέλω να πω, το ξέχασα τώρα. Δεν βαριέσαι, άστο να πάει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και κάποιες γραμμές τελευταίες. Θα αφήνουμε το κέντρο λίγο έτσι παραπάνω ανοιχτό σήμερα. Ναι, μια κουβέντα μόνο και πάμε, προχωράμε. Νομίζω, αυτό ήθελα να πω στο φίλο τον τελευταίο, πολλά μπορούμε να πούμε που να έχουν και βάση έτσι, και πραγματικά εκεί να κρύβεται και η λύση, ας πούμε. Κάποια μοντέλα που έχουμε στο μυαλό που αν εφαρμοστούν θα δημιουργήσουν ένα πολύ καλύτερο κόσμο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε, να σκεφτόμαστε, να περιγράφουμε και να προτείνουμε μοντέλα που μπορούν να εφαρμοστούν μόνο αν γίνει μια μεγάλη έκρηξη και ο κόσμος αρχίσει να φτιάχνεται από την αρχή αύριο. Δηλαδή, κατάλαβες, πρέπει να αναγκαστικά με τα καλά και τα στραβά να συνυπολογίζουμε και τον ήδη διαμορφωμένο κόσμο. Άρα δηλαδή να ξεκινάμε από κάποια πράγματα που μπορούν κουτσά στραβά να εφαρμοστούν σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μετά από κάποια ορίμανση ενδεχομένως και στην πορεία να πάει μέχρι εκεί που είναι να πάει. Έτσι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε καταργούμε τον κόσμο που υπάρχει σήμερα και τελειώνει εδώ. Εγώ, ας πούμε, αν ο κόσμος ξεκινούσε αύριο, για να καταλάβετε το λέω στα ίσια, δεν θα άφηνα να δημιουργηθούν ούτε θρησκείες, ενδεχομένως ούτε σύνορα, ούτε τίποτα. Θα ήθελα όλος ο κόσμος να είναι ένα πράγμα. Έτσι. Σήμερα όμως, αν μου το πεις αυτό, αν μου πεις Κώστα, να το κάνουμε, θα σου πω τρελός, αφού ο κόσμος έγινε τώρα, πάει, τελείωσε. Δεν γίνονται αυτά να βρουν εφαρμογή. Τώρα θα φέρουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από όσα θα λύσουν. Κατάλαβες. Πολλά μπορούμε να πούμε. Ο καθένας στο μυαλό μπορεί να έχει και ακραία, ας πούμε, σενάρια. Το θέμα είναι κατά πόσον στέκουν σήμερα. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Χαίρετε.
1: Βασίλης είναι το όνομά μου.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να μιλήσω για εκείνη την εκπομπή για τον Παύλο Μελά, γιατί είμαι ένας από αυτούς που μιλήσανε. Μπορώ?
0: Φυσικά.
1: Ναι, είχα αναφέρει.
0: Να καταλάβουν και οι άλλοι όμως τι λέμε. Πες αυτό που θες, ναι.
1: Ναι, ότι διαμαρτύρεσαι και αν ήταν έτσι σωστά διαμαρτύρεσαι, μήπως το μεταφέραν λάθος. Εγώ είχα πει, δεν ηρωνεύτηκα εννοείται, ότι.
0: Δεν μίλησα για σένα.
1: Ήταν το κανονικό το ονοματεπώνυμο.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί να κυκλοφοράει εδώ ήταν Μίκης Ζέζας, τα ονόματα
0: ναι, ναι.
1: του γιού του, Μίκης Ζέζα, η κόρη του.
0: Ναι.
1: Ότι επειδή μένω πολύ κοντά στην πλατεία Χειροποίητου να μάθει ο κόσμος να του δει Μακεδονομάχων. Υπήρχαν 13 πρωτομέρειες αποστήθηκαν για τα έργα του μετρό, φέρανε 9 πίσω. Και ήταν η εκπομπή, ο Πασχάλης νομίζω, ήταν στη δικιά του την ώρα επειδή ήταν Κυριακή.
0: Ναι.
1: Αυτό για να λυθούν παρεξηγήσεις, γι' αυτό το λέω, να μην την πληρώνω.
0: Μα εγώ δεν μίλησα για σένα. Εγώ είπα για τον κύριο Βασίλη που είχε πει κάποια πράγματα για μένα, περιγράφοντας ένα περιστατικό. Δεν είχε ονομάσει βέβαια για να είμαι δίκαιος, αλλά κατάλαβα ότι φωτογράφησε εμένα, αφού εγώ το είχα πει. Εγώ όμως είχα διαβάσει το Σαν Σήμερα και είπα ακριβώς αυτό που λες εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Παύλος Μελάς, σε παρένθεση, το όνομα που είπες, πώς το είπες, Ζέζας.
1: Μίκης Ζέζας, το όνομα
0: Μπράβο,
1: του
0: ναι.
1: και τη χώρα του Ζέζα.
0: Μπράβο.
1: Απλά εγώ συμπληρωματικά ανέφερα για να μάθουμε να τη λέμε πλατεία
0: ναι.
1: Μακεδονομάχων. Είναι αυτή που είναι δίπλα
0: ναι, ναι. okay, okay. στην Ευρωπαϊκή.
1: Και οι πρωτομές που ήταν 13 και επιστραφήκαν οι 9. Αυτή ήταν η συζήτηση. Δεν ξέρω σε κάποια άλλη εκπομπή, αλλά σε εκείνη την εκπομπή που την άκουσα ολόκληρη,
0: ναι.
1: δεν είπε κάτι ο κύριος Βασίλης.
0: Καλά, μπορεί να ήταν σε άλλη εκπομπή, γιατί εγώ το άκουσα. Τέσπα.
1: Εγώ μιλάω για
0: και είπε μάλιστα ότι κάτι τέτοιοι καταστρέφουν την Ελλάδα, αυτά που είπε και νωρίτερα πριν.
1: Όχι, όχι, δεν ξέρω από
0: ναι, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Καλή καρδιά.
1: Ο Βασίλης που μίλησα και μιλάμε και άλλες εκπομπές για τους κουραμπιές, πρέπει να ανοίξουμε το θέμα, πλησιάζει ο καιρός. 8 μήνες.
0: Αυτά είναι τα σοβαρά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ορίστε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κωνσταντάκη.
0: Για... Κωνσταντάκης, ναι.
2: Κωνσταντάρα μου εσύ, Κωνστάκη μου, Κωνσταντίνε μου.
0: Ποια είστε καλή εσείς που μας αγαπάτε τόσο.
2: Καλημέρα, Κωνσταντάκη μου.
0: Για... Κωνσταντάκης, ναι.
2: Κωνσταντάρα μου εσύ, Κωνστάκη μου, Κωνσταντίνε μου.

0: Μπάμπολα.
1: Τι είναι.
2: Ιταλιστή.
0: Μπάμπολα.
2: Άλλο τραγούδι, αλλά τα αγαπώ τόσο πολύ. Αν.
0: Τώρα με τόσο καλά λόγια που μας είπατε, τι μπορούμε να πούμε, όχι.
2: Μια φωνή του αιώνα, του απατεώνα. Αγαπημένη μου φωνάρα.
0: Μπάμπολα. Βλέπω εδώ μπάμπολα. Ποιος το λέει. Ντόλτσε η καμπάνα λέει. Τι είναι αυτό.
2: Τυράει. Κομε φωνσούνε μπάμπολα. Αυτό.
0: Καλά. Θα το βρούμε. Πιστεύω αυτό να είναι. Και η Μαντόνα βλέπω έχει κάνει μια διασκευή γι' αυτό. Καλά. Μπάμπολα έτσι. Άντε καλά. Θα κλείσουμε με αυτό. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ κοντά σου.
0: Γεια σου κυρία Ελένη.
2: Σ' αγαπώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι γερός.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Δυνατός, φωνάρα μου.
0: Να τα. Λοιπόν, χαίρετε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ορίστε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
3: Να πάμε επιγραμματικά για να προλάβουν λίγο όλοι. Επειδή με βάση το διεθνές δίκαιο η Ελλάδα είναι 100% στο διεθνές δίκαιο, τα ναυτικά τα 12 μίλια πρέπει να γίνουν 12 μίλια. Δεν έχω να πάω σε κανένα δικαστήριο της Χάγης με κανέναν Τούρκο να κάνω καμία διεκδίκηση για τα κεκτημένα δικαιώματά μου. Θα πρέπει να αλλάξει όλη η ιστορία και όλος ο ορούς και γεωγραφίας και ιστορίας στα βιβλία γυμνασίου, λυκείου και δημοτικού της Ελλάδας. Έχουν βγει από μέσα ήρωες, έχουν κατέβει εικόνες, έχουν κατέβει χιλιάδιο πράγματα. Στο πολυπολιτισμικό κόσμο που φτιάξατε, όχι φτιάξαμε, φτιάξατε, γιατί είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν αποδεχόμαστε όλο αυτό το πράγμα. Στον κύριο που μίλησε πριν για τον Μάρξ, βγήκαμε στην Ελλάδα το 2026 να ακούσουμε έναν κύριο που να μας μιλάει για τον Μάρξ.
0: Καλά, άμα εκείνη τα πιστεύω του, τι να κάνουμε τώρα. Ας πει ο καθένας τα δικά του. Δεν αμαλώσουμε τώρα και γι' αυτό.
3: Όχι,
0: πες τι υποστηρίζεις εσύ. Ποιο είναι το πρόβλημα.
3: Τώρα μιλάμε ότι αυτός που έκανε τη Ρώσικη Επανάσταση είχε σκοτώσει πιο νωρίς 17 εκατομμύρια Ρώσους, Σοβιετικούς. Αυτή είναι η Επανάσταση. Η Επανάσταση δεν είναι να αρχίσω να σκοτώνομαι με τον αριστερό ή ο αριστερός να σκοτώνει το δεξίο. Η Επανάσταση είναι να επαναστατήσω απέναντι σε ένα σύστημα που πνίγει, καταστρέφει και ρημάζει την ίδια τη χώρα. Αυτό δεν θεωρείται επανάσταση. Να κάνω επανάσταση των Μπολσεβίκων, 17 εκατομμύρια Ρώσοι νεκροί, άλλοι τόσοι στα γκούλακ, και να βγαίνω μετά και να πηγαίνω στην πλατεία Συντάγματος, να ρημάζω τα καταστήματα του Κοσμάκη με το ξύλο, με την κόκκινη σημαία. Να έχω τα τάγματα εφόδου. Για αυτά τα τάγματα εφόδου των αριστερών δεν έχει μιλήσει κανείς. Έτσι. Να κάνω ζημιές. Να χτυπάω. Να χτυπάω να επιτίθομαι σε αστυνομικούς. Να επιτίθομαι σε απλούς πολίτες οι οποίοι έχουν μια διαφορετική αντίληψη. Και να λέω ότι θα πάω και να κάνω και συζήτηση για τα δικαιώματα των Τούρκων. Ποιο Τούρκο, ποια δικαιώματα. Ποιος Τούρκος έχει δικαίωμα. Ό,τι πήρε το πήρε παράνομα. Ό,τι πήρε το πήρε με διωγμό. 353.000 νεκροί πόντιοι Έλληνες. Καμία αναγνώριση πουθενά. Για αυτά τα δικαιώματα γιατί δεν μιλάει κανείς. Γιατί δεν άκουσα στην εκπομπή σας ένα να βγει και να πει να πάμε πρώτα να ζητήσουμε παγκοσμίως να γίνει επίσημη γενοκτονία των ποντίων και μετά να πούμε για όλα τα υπόλοιπα. Ας έρθει μετά ο Τούρκος να διεκδικήσει που φοβάται από τα 6 μη γίνουν 12. Γιατί τα 900 μέτρα που είναι η απόσταση από τη μύτη της Σάμου μέχρι απέναντι τα τουρκικά παράλια τα υποτιθέμενα θα γίνουν 200 μέτρα. Και ποιος είναι ο Τούρκος που θα με κάνει με ένα κουμάντο. Ποιος. Ποιος. Ένας ψεύτικος λαός που γεννήθηκε από τους Μογγόλους. Και διεκδικεί. Διεκδικεί τι. Τι να διεκδικήσει. Μάθαμε σε αυτή την Ελλάδα να μην διεκδικούμε τίποτα. Δεν διεκδικούμε τη Βόρεια Ήπειρο. Δεν αφήσαμε, πουλήσαμε τη Μακεδονία. Δεν διεκδικούμε τα σύνορά μας. Δεν. Μικραίνουμε, μαζευόμαστε. Πού θα πάμε δηλαδή. Αυτή είναι η επανάσταση. Να επαναστατήσουμε για τα δίκαια δικαιώματά μας. Όχι να κάτσουμε να σκοτωθούμε ένα μεταξύ μας, να βάλουμε όλοι το κεφάλι κάτω και να πούμε εδώ ρε μεγάλε. Εκεί υπάρχει μειονότητα ελληνική συμφωνία Ήπειρο. Εγώ γιατί δεν διεκδικώ. Εδώ υπάρχει μουφτής ψεύτικος στην Κομωτινή, γιατί δεν τον διώχνω. Δεν κάνω τίποτα από όλα αυτά και μιλάω για την επανάσταση του Μάρξ. Και επανάσταση του Μάρξ, ρε αδερφέ. Κάτσε σπίτι σου και άνοιξε τηλεόραση, φάει κανένα πατατάκι. Και επανάσταση του

0: Έγινε, χαιρετώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, γεια.
1: Ναι, μια απάντηση στο φίλο που έστειλε το μήνυμα για το περιστατικό που έγινε με τον Μαρινάκη και τον Βαζαρίδη. Θα αντιστρέψω εγώ την ερώτηση. Είπε...
0: 1-0-5 το έδινε.
1: Τι θα είχε γίνει σήμερα, θα τον είχαν εκδιώξει. Αν ήταν στη θέση του Λαζαρίδη, ένας αντίστοιχος Λαζαρίδης μέσα στη τούμπα, εγώ τώρα ρωτάω, θα είχε βγει όρθιος αυτός ο... Γιατί εγώ είδα ότι τρία άτομα, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, του τραβούσαν τη φανέλα και όλοι οι άλλοι καθόντουσαν και βλέπανε μέσα στο... Δηλαδή φανταστείτε μέσα στη τούμπα να μπει ανιψιός του πρωθυπουργού και να τραβάει από τη φανέλα το κύριο Σαββίδη. Ή να τον φτύνει ή να τον εξυβρίζει. Εσείς τι λέτε, κύριε Κώστα, θα είχε βγει...
0: Εγώ λέω ότι ξέρω τι θα πεις πριν το πεις πλέον.
1: Ορίστε.
0: Εγώ λέω ότι ξέρω τι θα πεις πριν το πεις πλέον.
1: Ναι, εσείς τι λέτε. Εγώ, αφήστε εγώ τι λέω. Εγώ είμαι χαζός. Εσείς τι λέτε.
0: Εγώ λέω ότι έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε.
1: Ή την άλλη μέρα εσείς λέτε η κυβέρνηση θα ήταν στη θέση της ή θα είχε συστεί συνθέμελα. Θα είχαν βγει για παρατήσεις το μισό υπουργικό συμβούλιο. Αυτό το Λαζαρίδο τον είχαν στείλει δεν ξέρω πού. Τι λέτε θα είχε γίνει. Ενώ τώρα δεν τρέχει τίποτα. Τον πράβηξε, του έσχισε τη φανέλα του δισεκατομμυρίου. Δεν σχεδόν ένα πάω εγώ μέσα σε οποιοδήποτε γήπεδο, πιάνω ένα πρόεδρο από τη φανέλα, τον εξυβρίζω, το φτύνω, του σκίζω και την φανέλα και δεν τρέχει τίποτα. Αυτό μας λέει ο φίλος. Αν ήταν δηλαδή στη θέση του Σαββίδη. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Επειδή λένε για τους Δήμους, δεν είπαν ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να έχουν. Εγώ ξέρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εγκρίνονται κάποια χρήματα και δίνονται στους Δήμους, έτσι δεν είναι. Πιστεύω το ξέρετε.
0: Οι Δήμοι ναι, συνήθως από την κεντρική εξουσία τα παίρνουν.
1: Τα παίρνουν για την κεντρική εξουσία, απλά τα παίρνουν μπροστά, τα παίρνουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά αυτοί τα διοχετεύουν όπου νομίζουν. Αν αυτοί όταν τους λες ότι παράδειγμα έχουμε ανάγκη για προστασία των ζώων, έχουμε κάποια άλλη ανάγκη για δημόσια έργα, αυτοί δεν ξέρουν πώς να τα διοχετεύουν, δηλαδή δίνουν από τα χίλια, δίνουν το 0,0000% για τα ζώα. Γιατί δεν ξέρω αν δίνουν τίποτα για την προστασία των ζώων. Ενώ είναι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πει να δίνονται αυτά τα λεφτά ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Έχετε ακούσει εσείς τίποτε να γίνεται σε αυτό το θέμα?
0: Εγώ ένα πράγμα ξέρω χωρίς να μπορώ να σου πω συγκεκριμένα για αυτό που λες, ότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων πηγαίνει στην κεντρική κυβέρνηση και από εκεί μοιράζεται στους Δήμους. Τώρα υπάρχουν και κάποια προγράμματα που οι Δήμοι μπορούν να κάνουν απευθείας να διεκδικήσουν.
1: Πάνε νομίζω απευθείας στους Δήμους. Εγώ άλλο όμως θέλω να αντικρούσω. Αφόσον οι Δήμοι δεν μπορούν να έχουν αυτά τα κατάλληλα κονδύλια για να προχωρήσουν σε αυτές τις πράξεις, γιατί δεν βγαίνουν οι ίδιοι να κάνουν μια μηνυτήρια αναφορά και να πούνε η κυβέρνηση μας υποχρεώνει να κάνουμε κάτι και δεν έχουμε τα...
0: Όχι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση το έτσι το ζητάει.
1: Γιατί δεν πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν αυτή την καταγγελία? Εδώ η κυβέρνηση τους επιβάλλει, είναι υπεύθυνη για την εξολοκλήρου προστασία των ζώων, τη στέγαση, τη τροφή και τα τιάστα και την υγειονομική περίθαλψη όλων των ζώων. Λένε και στις διαφημίσεις, αν αυτοί δεν τηρήσουν αυτούς τους όρους, πάρτε τηλέφωνο στον εισαγγελέα και κάντε, δεν χρειάζεται λέει εσείς να κάνετε μήνυση, ο εισαγγελέας από εκεί και πέρα θα τραβήξει το δρόμο του. Έχετε ακούσει εσείς κανένα Δήμο να έχει τραβηχτεί από εισαγγελέα? Γιατί οι Δήμοι...
0: Έχεις εσύ δει πολλούς να πηγαίνουν στον εισαγγελέα αυτόν που τους δίνει τα χρήματα?
1: Όχι, ο εισαγγελέας θα πρέπει να επιβάλλει τον νόμο. Ο νόμος λέει ότι οι Δήμοι είναι υπόχρεοι για την προστασία, περίθαλψη και υγειονομική περίθαλψη των ζώων.
0: Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να σε ευχαριστήσω να προλάβουμε κανένα δυο ακόμα, ε. Έγινε, τα λέμε.
1: Εγώ αυτό ρωτάω μόνο. Ναι. Γιατί οι Δήμοι δεν πάνε να κάνουν καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πούν ότι εδώ μας χοροϊδεύει η κεντρική.
0: Εγώ ένα πράγμα που μπορώ να κάνω, σου υπόσχομαι να το κάνω, να δω λίγο αν περνάνε μέσα από τους Δήμους απευθείας τα προγράμματα αυτά ή αν περνάνε από την κεντρική κυβέρνηση.
1: Περνάνε.
0: Και τα ξαναλέμε.
1: Γιατί τους υποχρεώνει το κράτος να ξοδεύουν τόσα εκατομμύρια? Ντάξει. Και δεν μπορούν να το κάνουν? Γιατί
0: ευχαριστώ.
1: Δεν κάνουν την καταγγελία? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ναι. Εγώ δεν λέω αν γίνεται αυτό. Εγώ λέω γιατί δεν το κάνουν οι
0: ναι.
1: ίδιοι.
0: Έχει σημασία μέσα, ευχαριστώ, μέσα από ποια διαδρομή έρχεται το χρήμα. Δηλαδή για το περιβάλλον, ας πούμε, ξέρω ότι τρέχουν ή έτρεχαν κάποια προγράμματα που μπορούν οι Δήμοι απευθείας να διεκδικήσουν. Για τα ζώα δεν ξέρω. Αλλά η γενική εικόνα είναι αυτή. ότι περνάνε από την κεντρική εξουσία. Καλός ή κακός. Για μένα κακός. Για μένα, έρχομαι στους τελευταίους. Μία από τις προτάσεις που θα υποστήριζα πάρα πολύ θερμά θα ήταν αυτή. Οι Δήμοι να έχουν και οι περιφέρειες να έχουν πολύ μεγαλύτερη αυτονομία. Να έχουν την ευθύνη δηλαδή των περιοχών τους. Πώς θα τις αναπτύξουν. Εκεί θα μπορούσαμε να δούμε πολλά καλύτερα πράγματα και αυτομάτως θα γινόμασταν και πολύ πιο υπεύθυνοι εμείς στα κριτήριά μας ως ψηφοφόροι. Έτσι, υπάρχουν συστήματα παρόμοια με μικρές πολιτείες, κράτη, ομόσπονδα κτλ. Πώς λέγεται. Μπορούσε, εγώ θα πίστευα πολύ σε μια τέτοια μικρογραφία. Παρακαλώ, ναι.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου.
2: Λέβηξε.
0: Έλα, έλα, τι γίνεται.
2: Καλά, καλά, μια χαρά. Εσύ πώς είσαι.
0: Ας τα λέμε.
2: Ας τα λέμε. Για τα ζωάκια πάντως, νομίζω ότι όλοι οι Δήμοι επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για σύντηση, στέγαση, εμβολιασμούς και αυτά.
0: Ναι. Ναι.
2: Υπάρχουν προγράμματα. Πάντα υπάρχουν προγράμματα. Είναι δηλαδή προγράμματα που δεν σταματάνε ποτέ.
0: Ναι.
2: Καλά, αναφέρθηκε, να κάνω και εγώ λίγο ένα σχόλιο, το τσακωμό τώρα στο ΆΚΑ, εντάξει, τραγικό. Δηλαδή, σε μια τέτοια διοργάνωση να γινόμαστε έτσι ριζίλοι διεθνώς πάλι, είναι τι να πω. Δηλαδή, κρίμα. Πραγματικά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της ευκαιρίας. Ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη φέτος. Εντάξει, όσο και να πονάει τους Παναθηναϊκούς, εντάξει, ήταν η καλύτερη.
0: Και έμαθες ποιους κλείσανε.
2: Ναι, πήραν παιχταράδες.
0: Ναι. Πολύ, πολύ του χρόνου, δηλαδή. Ναι.
2: Έτσι είναι αυτά. Η επιτυχία φέρνει και άλλες. Είσαι πρωταγωνιστής. Γιατί τότε εμείς το 93 μα παίρναμε την Ευρωλίγκα, δεν θα άλλαζε ο μπασκετικός χάρτης για μια πενταετία τουλάχιστον. Ήδη ήμασταν σε μια χρονιά που όλους τους είχαμε ξεσκίσει μέσα έξω. Δηλαδή τους νικούσαμε, ας πούμε. Φαντάζομαι να παίρναμε και την Ευρωλίγκα. Και τα λέγει και ο Βετζιδής. Δηλαδή είχα προτάσει να πάρουμε την Ευρωλίγκα για 4 δις δραχμές χορηγίες. Τρελά ποσά για την εποχή. Δηλαδή. Ποιος θα περνούσε από τον ΠΑΟΚ, ποιος. Είχαμε την ευκαιρία μας και εμείς τη χάσαμε τότε. Okay. Λοιπόν, μην μένουμε εκεί. Ας σου δούμε το τώρα, ότι χτίζεται κάτι πολύ ωραίο. Κλείνουν καλοί παίχτες. Πάμε να χτίσουμε ένα project από την αρχή. Και έχει ενδιαφέρον δηλαδή όλο αυτό. Ξέρεις, οι παίχτες, σαν κομμάτι του puzzle, ας πούμε. Το οποίο θα αναπτυχθεί, είναι η βάση φέτος. Okay. Πάμε να κάνουμε κάτι υγιές. Το χρόνο ένα βήμα παραπάνω. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος για αυτά που γίνονται στον μπάσκετ πάνω σου. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για το ότι δεν αντιδράμε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή για τη λεγόμενη κοινωνική κουλτούρα, ας πούμε, του κόσμου που βλέπει το εμείς, που έχει μάθει, έχει εκπαιδευτεί να βλέπει το εμείς. Εμείς βιώνουμε μια άλλη κατάσταση.
0: Μιλάμε για τον κόσμο γενικά ή για τον Έλληνα?
2: Για την κοινωνία, ναι.
0: Γενικότερα? Κοινωνία, όχι, ναι. Την ελληνική μόνο?
2: Ορίστε.
0: Όχι μόνο την ελληνική, γενικά?
2: Την ελληνική.
0: Γιατί και στο εξωτερικό υπάρχει μια παρόμοια κατάσταση, γι' αυτό ρωτάω.
2: Εννοείς απάθειας ότι ο κόσμος δεν αντιδρά?
0: Ναι, και αλλού, ας πούμε, υπάρχουν προβλήματα πολλά και βλέπεις χώρες που παραδοσιακά οι λαοί αντιδρούσαν. Βλέπε Γαλλία, ας πούμε. Βγήκε καμιά φορά τα κίτρινα γυλαίκα. 3 μέρες αυτό ήταν. Που και εκεί διαμαρτύρονται. Και γενικά, ρε παιδί μου, κανονικά το έχω πει πολλές φορές. Τώρα, με αυτά που γίνονται στον πλανήτη με τους πολέμους μόνο, θα έπρεπε όλες οι μεγάλες πλατείες να είναι γεμάτες από κόσμο. Και δεν είναι καμία.
2: Κάθε κοινωνία ίσως βιώνει τα δικά της, ας πούμε, προβλήματα. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω, ας πούμε, για εμάς στον κοινωνικό κατακαιρματισμό που βιώνουμε, ας πούμε. Okay, δηλαδή, στο ότι ναι, συμφωνούμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά διαφωνούμε σε όλα. Ως προς τις αιτίες, ως προς τις λύσεις.
0: Να.
2: Και αυτό δυσχεραίνει, ας πούμε, και τη συμμετοχή μας σε κάποιες ομάδες κοινωνικού συμφέροντος, ας πούμε, του ευρύτερου κοινωνικού καλού, ας πούμε, που. Όπως με τα σούπερ μάρκετ τότε, που δεν συμμετείχαν, ας πούμε, στα μποϊκοτάζ ο κόσμος. Είναι κάτι που δυσχεραίνει, δηλαδή μας κάνει να βλέπουμε ένα εχθρό τον άλλον και αυτές οι διαφορετικές απόψεις, ας πούμε, να μένουμε δηλαδή στη κόντρα μεταξύ μας παρά να κοιτάμε το πρόβλημα επί της ουσίας. Okay. Αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Δείξω. Καλό βράδυ.
0: Thank you, τα λέμε. Καλημέρα, καλό βράδυ. Παρά 10 προς παρά 5. Έλα και εσύ, φίλε, για να δούμε κάποια μηνύματα. Το σαν σήμερα και να φύγουμε. Και ένα τραγουδάκι να βάλουμε. Καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Μαμά.
0: Γεια σας.
3: Το ξέρω ότι το με βγάλεις τελευταίο.
0: Βέβαια, τελευταίος και τυχερός.
3: Μόλις πάει το τηλέφωνο.
0: Θα κάνετε και την κλήρωση.
3: Εγώ
0: να δεις κάτι μηνύματα που έχω για τους κομμουνιστάς.
3: Δεν μ' αρκέσαι. Μαθημένοι είμαστε εμείς από αυτά. Ο καπιταλισμός σας έκανε Κυρίες μου και κύριοι ακροατές, να σκεφτόσαστε λίγο κομμουνιστικά, ε. Όλοι σήμερα οι δεξιόχρονοι, Πασόκοι είναι, ΣΥΡΙΖΑ είναι, τα βάζουμε το καπιταλιστικό σύστημα. Γίνανε κομμουνιστές και δεν το ξέρουν αυτοί. Τους θέλει το ρεύμα, η ακρίβεια. Κάποιοι θέλουν να κατέβουν ακομμάτιστα στις πλατείες, αλλά δεν κατεβαίνουνε. Τι θα κατέβουνε στις πλατείες ακομμάτιστα? Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, ο Βελόπουλος. Αφού έχουν υπογράψει όλα τα μνημόνια. Βενιζέλο, Σαμαρά και Παπαντρέου, Μητσοτάκηδες, Ράλιδες, Τσίπρουδες, κόψιμο συντάξεις, πάρσιμο τα σπίτια, το ένα το άλλο, να πούμε, αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν για λίγα λεφτά, δεν λέμε για αυτούς που τα πήραν και τα φάγανε. Και μιλάτε για ότι ο Μάρξ, στο Μάρξ λέει ο άλλος είναι επανάσταση. Σκοτώθηκαν, λέει, τόσοι. Τότε συμπήρχε η επανάσταση δια του όπλου. Σήμερα, φίλε μου, κάνει την επανάσταση σου δια της κάλπης. Μπορείς να την κάνεις? Δεν μπορείς, αφού ανήκεις στα παιδιά του Χίτλερ, στα εγγόνια του Χίτλερ είσαστε ακόμα.
0: Έλα, άντε, άστα αυτά.
3: Τις επαναστάσεις με στην κάλπη. Πηγαίνετε στην κάλπη και καταψηφίστε τους. Δεν το κάνετε, αλλά κάνετε τη διαμαρτυρία την επανάσταση στο βραδά. Πότε θα έρθει η ώρα της εκπομπής να το παίξουμε επαναστάτες του καραπέ και να λύσουμε το τουρκικό, να λύσουμε τους Πάτριουτ και ξέρω εγώ. Ρε πάλι Μητσοτάκη να πάτε στο κεφάλι και του χρόνου θα είναι τα πιο δύσκολα χρόνια η τετραετία.
0: Να ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε τώρα, μήπως δεν το θυμάμαι εγώ καλά.
3: Για λέγε.
0: Ένας από τους λόγους που κατέρευσε ο κομμουνισμός σε χώρες όπως η Ρωσία για παράδειγμα, δεν ήταν και το οικονομικό? Εκεί τα είχαν όλα λυμένα.
3: Θα σου πω.
0: Ναι.
3: Εύκολη ερώτηση.
0: Με μια κουβέντα, για να πάμε και ναι, να φεύγουμε.
3: Με μια κουβέντα. Όταν ο Σφάρνικ επικράτησε στη Γερμανία μέσα τον εχθρό, γιατί ακόμα θα μιλούσαμε γερμανικά εδώ μέσα, τα κράτη τα οποία τα καπέρωσε και τα έκανε κομμουνιστικά, πήγε να τους κάνει κομμουνιστική παιδεία δηλαδή, που τους άφησε υποδομές, εργοστάσια και είχαν τζάμπα αέρια, όλα αυτά ήταν δεξιά καθεστώτα. Σε κάλυψα?
0: Με κάλυψες, δεν με κάλυψες. Είναι 2 παρα 5, οπότε λέω ότι με κάλυψες. Άντε, τα λέμε. Γεια σας.
3: Άντε, καλό βράδυ.
0: Άντε, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε... Κάτσε να βάλω και ένα τραγουδάκι να παίζει. Έλα, πάρε και ένα χαλάκι εδώ πέρα. Χαλαρό. Πριν βάλουμε το, πώς το είπαμε, την... Λαμπάμπολα. Για την κυρία Ελένη που γιόρταζε κιόλας τη Σπουράλα. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα γρήγορα τι μας έμεινε. 26 Μαΐου. Συνέσιος είπαμε και συνεσία. Και εντάξει, τώρα έχεις το σαν σήμερα διάφορα. Αμάν, και Δράκουλα έχεις το σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1897 εκδίδονταν το ευληματικό μυθιστόρημα, λέει. Ποιος το είχε γράψει? Ο συγγραφεύς Μπραμ Στόκερ. Μπράβο του. Και συγχαρητήρια και πάντα τέτοια. Μεταξύ λέγεται για τον Δράκουλα ότι έχει μέσα ψήγματα, πώς το λένε, αληθινής ιστορίας, ότι ο συγγραφέας, ρε παιδί μου, εμπνεύστηκε από πρόσωπο που ήταν πραγματικό, υποτίθεται. Έχουμε ξαναπεί γι' αυτόν, ο Ντρακούλ. Βλάντ, το λέγανε. Βλάντ Ντρακούλ, κάπως έτσι. Γιος αυτοκράτορα, αυτός κάτι ήτανε. Αυτόν τον είχαν μπουζουριάσει μαζί με τον αδερφό του και τους γονείς. Πρέπει να σκότωσαν τους γονείς και τους δύο, τον πατέρα, τη μάνα, και εξόρισαν τον πατέρα, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως ήταν μπουζουριασμένος ο Ντρακούλ και από ένα εκεί πέρα παράθυρο, λέει, που είχε στο κελί, έβλεπε μπροστά που γίνονταν στο προάβλιο εκεί πέρα κάτι βασανιστήρια. Μέσα σε όλα ήταν και το παλούκομα και το κράτησε ο Ντρακούλ που ήταν πιτσιρικάς τότε. Και όταν βγήκε από τη φυλακή μεγαλώνοντας, ήθελε να πάρει εκδίκηση. Και είχε γίνει διάδοχος αυτός εντωμεταξύ του πατέρα, είχε πάρει την εξουσία και φώναζε διπλωμάτες από το καθεστώς που είχαν σκοτώσει τώρα τον πατέρα του, εξορίσει, δεν θυμάμαι, τη μάνα του κτλ. Ποιον είχαν, και τους φώναζε τάχα για διαπραγμάτευση, και με το που έμπαιναν μέσα τους παλούκωνε. Ναι, ναι. Και εδώ είναι η λεπτομέρεια του μυθιστορήματος, αν τελικά υπάρχει, ότι και καλά, ρε παιδί μου, ο αστικός μύθος λέει ότι, ότι ο Ντρακούλ όταν παλούκωνε τα θύματα του, όπως ψυχοραγούσαν λίγο πριν να πεθάνουν, ας πούμε, έπαιρνε ψωμί και τάχα βουτούσε στο αίμα και έτρωγε. Τώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό, είναι έτσι. Αλλά βολεύτηκε ο συγγραφέας από τον αστικό μύθο και έγραψε, λέει, το μυθιστόρημα του Δράκουλα. Έτσι που λέτε. Λοιπόν, αυτά. Σαν σήμερα παραδίδονταν και η Ανατολική Μακεδονία στις γερμανοβουλγαρικές δυνάμεις το 1916. Ουσιαστικά ξεκινούσε η δεύτερη βουλγαρική κατοχή που κράτησε μέχρι το 18. Σαν σήμερα το 28 είχαμε και τη FIFA να εγκρίνει την πρόταση για να διοργανώνονται παγκόσμια κύπελα, Μουντιάλ. Εντάξει, τώρα είχαμε και κάτι επιλογές από μουσικές, αλλά επειδή μίλησα και λίγο παραπάνω σήμερα, άφησα και τις γραμμές μέχρι τέλους. Είχαμε Τζον Λένον και Γιώκο Όνο, ξεκινούσαν την κρεβατική διαμαρτυρία, την ξέρετε? Δύο κιόλας τις έκαναν. Σαν σήμερα ξεκινούσε η δεύτερη κρεβατική διαμαρτυρία. Στο κρεβάτι αυτοί διαμαρτύρονταν. Ξαπλώναν και διαμαρτύρονταν το 69. Και Λένι Κράβιτς έχουμε, σαν σήμερα γεννήθηκε. Τι να βάλω από τα δύο? Θα βάλουμε αυτό που ήθελε η κυρία Ελένη. Και μετά, μέχρι να μπει ο Στέφανος εδώ πέρα να ανοίξει τα θέματα του, αν προλάβει να ακουστεί καμία στροφή, τι να βάλουμε? Άντε να βάλουμε Λένι Κράβιτς. Επειδή η ρετρό ξένα βάζουμε συχνά πυκνά. Λοιπόν, και ρούλης ρεπετησιών από 20 μέχρι 30. Με ήλιο, με συννεφιές και μπορεί και με ψηλή βροχούλα πάλι. Το λύσαμε και αυτό. Πάμε και στα τελευταία μηνύματα. Α, τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, διαβάζω 3-4 εδώ, refresh δεν κάνω αν ήρθαν άλλα. Ο Ψικάτ. Γιωτόπουλος λέει, 82 χρόνων και ακόμα τον φοβούνται. Ναι. Καλημέρα από πλανήτη Αφροδίτη, καλώς τον. Ο Κριστιάνο, ένα είναι το σύστημα, κύριε Βρανά, που λέγαμε για το σύστημα πριν. 3-5-2. Πολλοί το φοβήθηκαν, λίγοι τόλμησαν να το παίξουν, θέλει πολλά πνευμόνια βέβαια. Και ο Αμπέλ που πήγε να το κάνει, τον έφαγε η μαρμάγκα στον ΠΑΟΚ. Με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Όχι απαρχαιωμένο είναι, όχι το ένα είναι, όχι το άλλο είναι. Και μετά άρχισε το παίζει μισή Ευρώπη. Αναλυτάρες. Λοιπόν, αυτή η καραμέλα, λέει, περί διεθνούς αναγνώρισης σαν Μακεδονία, και άρα εμείς τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, είναι λαθασμένη. Λέει ο Νίκος, όπως συνέβη από εμάς, περίμεναν την έγκριση για το επίσημο όνομα προκειμένου να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και συνεχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως το ζήτημα είναι ότι δεν δώσαμε μόνο όνομα, αλλά και εθνότητα και γλώσσα. Φυσικά, αυτό που τελικά αναγνωρίσαμε είναι όχι πολύ χειρότερο απλά, μακράν το χειρότερο που θα μπορούσαμε, είναι και πολύ χειρότερο από τις 7 προτάσεις που θυμάμαι ο Νίμιτς που είχε κάνει. Και τις είχαμε απορρίψει. Βεβαίως, ακριβώς γι' αυτό, γιατί δώσαμε και αυτό που λέει, και γλώσσα και ταυτότητα. Λοιπόν, ο Χρόνης έλεος με αυτούς, λέει, του ΚΚΕ δεν είναι μόνο κουραστική αλλά και προκλητική. Δεν ξέρω για ποιον το λέει. Και κλείνω με τον Σταύρο. Πάντως δεν είναι στα αζήτητα όλοι άχρηστοι. Ούτε καν η μισή, λέει, ούτε καν η τελείως άχρηστοι. Γιατί? Και οι περισσότεροι δε με αρκετά καλές εισπράξεις, παράγοντας στην καλύτερη περίπτωση, λέει, τίποτα. Και στις διαδηλώσεις υπάρχουν πάρα πολλοί καναπέδες, σχεδόν μόνο. Που από με γρίφος μιλάς, γέροντα. Πήγε και 2 η ώρα και δεν κατάλαβα τίποτα. Λοιπόν, κλείνω κοιτάπια, να βάλουμε λίγες στροφές από αυτό που ήθελε η κυρία Λένη. Βάλαμε ήδη, ε. Ωραία, λαμπάμπολα. Σας χαιρετώ κάπου εδώ, ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο, αν θέλετε, λέμε και τα περισσότερα. Λοιπόν, έλα, αφιερωμένο στην κυρία Λένη που το ζήτησε. Και μετά και λίγο πιστεύω Λέβη Κράβιτς να προλάβει να ακουστεί μέχρι να μπει ο κ. Στέφανος εδώ για να πείτε τα περισσότερα. Γεια και χαρά. Τα λέμε αύριο στις 11.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Yep. Καλημερίζω τους βαρυπινίδες των Ερτζιανών. Πληγωμένους, ερωτευμένους, χαρούμενους και μη. Εδώ σε Μετρόπολης ακούσε 95,5 και τι άλλο θα μπορούσες να ακούσεις. Άκου και αυτό.

Ντάλας, τι πάθαμε. Στο T-Center ο μεγάλος Ολυμπιακός. Τη Europa Liga. Euroliga, αλλά τη λέω Europa Liga. Αμός τη ζούγκλα του Αμαζονίου εκεί στο Πειραιά. Αλλά είδα το τελικό, παιδιά, να με συγχωρείτε. Μου Ευρωλίγκα τελικό, ας πούμε, θα βλέπα μόνο σε τέτοια περίπτωση. Να είναι κάποια ελληνική ομάδα. Όπως τελευταία φορά που θυμάμαι. Καλά τα λες, Λένα, και εγώ τα λέω. Και εμένα χτυπάει η καρδιά μου, αλλά εκεί που γονάτισα ειλικρινά. Ήταν από το Γιωργάκη τον Πρίντεζη που δάκρυσε όταν σήκωσε το τέταρτο, ας πούμε, Ολυμπιακός. Λέω, κοίτα πως είναι Ολυμπιακός, ρε, που να έχει πυρηνίσει, να έχει σηκώσει μία ή δύο σήκωσε ο Πρίντεζης. Ο Γιώργης το πεταχτάρι το θυμάμαι, το έβλεπα το τελικό. Δηλαδή αν υπήρχε περίπτωση να δω τελικό Ρεάλ Φενέρμπαχτσε, ας πούμε, δεν θα ήξερα και τι ώρα παίζουν και ποια ημερομηνία. Έτσι τόσο πολύ για... Πότε να πει ο μεγάλος Άρης τώρα στη Γιουρολίγκα, θα βλέπω κι εγώ αναγκαστικά. Τι να βλέπω τώρα. Αλήθεια τώρα. Να ρωτήσω κάτι αθλητικό σε όλους τους φίλους Ολυμπιακούς και μετά και τους Παναθηναϊκούς. Αλήθεια τώρα, ο Βεζένκοφ είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης του Ολυμπιακού? Ο Σάσας. Άκουσα κάτι νούμερα, αν ισχύουν, 2,5 εκατομμύριο συμβόλαιο, γύρνα πίσω Σάσα, ήταν στο NBA. Ποιο NBA να παίξει αυτός, ρε, τον είδες, ρε? Ρε, τον είδατε, ρε? Ένας εγώ, ένας ο Ανδρέι Τετέι και ένας ο Βεζένκοφ τα μάγουλα. Άντε, εγώ δεν πληρώνουμε. Πληρώνω κιόλα για να κάνω εκπομπή. Αυτοί να πληρώνονται για να κάνουν το χόμπι του. Αλήθεια τώρα, είναι τα νούμερα, 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο το ελάχιστο, λέει, το χρόνο. Αυτός ήταν ο ηγέτης, ο Σάσα Βεζένκοφ, που ήταν στο Άρη, ήταν αθλητής, εγώ το θυμάμαι, πιτσιρικά, βολίδα. Κάτι μάγουλα, κάτι πλάτες, κάτι μπατζοκίλια. 2,5 μοίρια, μπράβο, Αγγελόπουλη. Άμα δίνεις 2,5 το Βεζένκοφ, να έρθω εγώ με 50 χιλιάρικα να κάνω την αρκούδα.

Από την άλλη, ρε Μποντίρογκα, ρε Ντέγιαν, εσύ ήσουν που έδωσε το κύπελο. Ρε εσύ, όλοι γερνάμε και παχαίνουμε, αλλά έτσι εσεί ήταν επαγγελματίες αθλητές. Και δεν μιλάμε τώρα ο Ντέγιαν να είναι 60 και 70 χρονών. Κοντοσύρια είμαστε. Είδα εκεί τα παντελόνια και τα σακάκια δεν χωρούσαν. Τα μπούτια και λέω, δεν κουμπούνει το σακάκι. Λέω, τι έγινε. Εντάξει, στεναχωρημένος ήσανε Ντέγιανε. Αλλά λίγο Ντέγιανε. Σάσα Βεζέγκο 2,5. Όταν το άκουσα. Ακούω Βεζέγκοφ, λέω να δω τελικό. Ποιος λέω, πού είναι αυτός? Ρε, είδα λίγο Final Four και αυτός ο Πίτερς είναι παιχταράς μπασκετάρα να πούμε. Και λένε είναι αλλαγή του Βεζέγκοφ, ωραίο πρωτάθλημα πήρα. Χωρίς να ξέρει την μπάσκετ λέει. Εγώ έναν ηγέτη είδα μέσα στο... στο T-Center, άμα θες να μιλάμε για αθλητές και με Κύρος και με... Μάριο Χεζόνια φίλε. Ο παίχτης κάνει μπάμ ότι είναι ηγέτης μπασκετικός. Αθληταράς, σουτ, όλο το... Δεν είχε και αντικαταστάτη. Εκείνη η Ριάλ έπαιζε με 8 παίχτες. Τα πιο ακριβά συμβόλαια, υψηλή εκτός. Ταβάρες, Καρούμπα και τέτοια. Άιντε, γράψαμε το τέταρτο μέσα στο T-Center μια χαρά. Τώρα Παναθηναϊκή έχετε 7, αλλά αυτή λέει το ένα που πήραμε εκεί μέσα κάνει για 17.

Εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια. Στέφανος Νεζίπας στη Messenger και Instagram Στεφανάρας για μηνυματάκια. Διότι τα σκαλιά, μην τα ξεχνάμε, είναι πεντήκοντα τέσσερο. Απευθεία σύνδεση λογιστήριο με την πόρτα του ΑΕΔ. Ελληνικό τουρισμό θα πάμε, ρε παιδιά. Πήρατε τα εισιτήρια, για πότε γράφουν επάνω, που σε ποια είναι επιλογή σας? Γιατί εγώ φυσικά δεν πήρα τίποτα και ούτε θα πάρω. Επειδή είμαι τόσο καλό παιδί με τα κρατικά θέματα. Επειδή λέει δεν αβαντάρεις, δεν σε δίνουμε τίποτα. Δεν συζήτησε και τίποτα. Όταν έμπαινα αέρο, ρε, έγραφε για μένα. Παρακολουθούμε τα Predator. Κύριε Μαγγέλη Μαρινάκη, και εγώ παρακολουθούμε, όχι μόνο εσείς. Και ψάχνω εγώ να δω ποια είναι η φασαρία τώρα. Όχι, λέει ο Δημητριάδης. Δημητριάδης, λέω, τι δουλειά έχει ο Πάλε ποτέ center for του Άριος και Πάλε ποτέ center for της ΑΕΚΑ στη Euroliga, λέω, μέσα σε εκεί πέρα να δει μπάσκετ, λέω, και πλακώθηκε με Μαρινάκη. Τι έχουν να χωρίσουν αυτό? Όχι, μου λέει Δημητριάδης, λέω. Άλλος είναι, δεν είναι αυτός, ρε παιδιά. Με λέει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ανιψιός του κυρίου Μητσοτάκη. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά? Ειλικρινά, εγώ δεν την ήξερα. Έψαχνα να βρω βίντεο, λέει, έμπισα σούτια μούτια. Εγώ λέω, μέχρι που είδα ψένα, πούμε, λέω, τα βίντεο, τι μη λέω, από μακριά μαλώνανε σαν τα κοκόρια, λέω, μέσα από μια σίτα από το κοτετσόσυρμα. Όχι, με λέει, είχαμε και χειρονομία. Και έψαχνα εγώ Δημητριάδη, τι Δημητριάδης τώρα, λέω, εγώ το Δημητριάδη το center for ήξερα. Πού να ξέρω εγώ ότι υπάρχουν και τέτοιοι. Ναι. Μπράβο και σε εσάς.

0: κι εσύ.
1: Και τώρα λέει καπάρος ο Ολυμπιακός, το Μοντέρο, το γκάρτ της Βαλένθια, εκείνο το... το λάστιχο, το βολίδα. Λοιπόν, τώρα άκουσε με κύριε Σιάο εκεί από τη Μαλέζια. Άκουσε νεαρέ, ούτε 25 Μαΐων. Να φέρει κανένα σπανούλι προπονητή. Πάνε πιάσει όπως είναι από τη Ρεάλ εκείνον τον Μαυρούκο, το Φελίξ, για point guard. Φέρε και το Super Mario Χεζόνια τώρα στα τελευταία του, έτσι κανένα δύο χρονάκια να παίξει. Πιάσε με τώρα, είδα κάτι πάλι εκεί πέρα, Μήτρου Λόγκ, Μήτρου Μπουλόγκ και το Λελόγκ και Σωσες Λόγκ. Για να βάλουμε 22 πόντους να ανακηρυχθούμε ο καλύτερος παίκτης, ο, και καλά ο ηγέτης του Άρη. 7 στα 42 σούτ να πούμε. Και όλο λάθη. Έλα τώρα. Άντε, φτάνει τόσο. Κούρασε. Μας κερδίσανε οι χονδροί, σας έχω πει. Γιατί είναι χονδροί οι παίκτες της ΑΕ. Ναι, τα λέγαμε στο ίντερνετ. Λέω ρε παιδιά, να πούμε. Αυτή είναι λίγο χονδροί για μπάσκετ. Για να κάνουν εκπομπή χοντρή σαν και εμένα είναι μια χαρά. Εκείνο το σέντερ της ΑΕΚ, το ψηλό, το Σκότι Μπίπεν, το Τζάλετ Μπράουν, πάρτονα τώρα, τελείωνε, σε φτιάχνω μπάτζετ, βουτυράτο. Μην πας να αγοράζεις τίποτα over value, Nick Quick, The Quick, Stinger Καλάθης. Τώρα σε παρακαλώ, θα λέμε, μιλάμε για μπάσκετ. Ας το Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό, καλώς είναι. Όπως είσαι Super Mario Χεζόνια, άμα θες πάρει και το Σκαριόλο να πούμε, Σκαριόλο Αλεπού μ' αρέσει.
0: Και αφού τα έκανε όπως τα έκανε.
1: Αν πάρεις εκεί το Φιωρίς, Λιωρίς, πώς το λέγανε, το Μαυρούκο, εκείνο το Βολίδα που είναι σαν το Μοντέρο της Βαλένθια, εκεί από τη Ρεάλ. Τσαλάκος ήταν, αλλά μην ξεχάσεις να πάρεις και εκείνο τον γκριζομάλι του διαιτητή μαζί, ωραίος ήταν, μ' άρεσε. Πω πω πω πω πω πω πω. Ωραία διαιτησία, μπράβο. Περίμενα να πούμε, βλέπω πρώτο δεκάλεπτο. Λέω τι γίνεται τώρα να πούμε. Εξώ και καλά να σμπρώξουμε Ολυμπιακό, ρε φίλε. Εξόφθαλμα πράγματα, λέω σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και εκεί στο 80-84 το σφράγισε, έτσι το σφράγισε εκεί πέρα ο Μάγκας. Καθαρό κλέψιμο του Καμπάσο. Φάουλ λέει στο walk-up. Άμα. Με θύμισε ένα πράγμα ότι ο Άρης παίζει, ρε παιδί μου, πάλι και αδικούμαστε. Κάτι γίνεται. Θυμήθηκα κατευθείαν Άρη, λέω δεν γίνεται αυτό. Με θύμισε κατευθείαν το Γιούκεμπραντ. Θυμάται κανένα το Γιούκεμπραντ. Ζιχ Γιούκεμπραντ. Που φώναζε ο μεγάλος αείμνηστος Φίλιπ Τεσιρίγος, που έλεγε η μπάλα έξω στο χοντρό. Και ο χοντρός ποστάρι. Και έλεγε ο αείμνηστος Συρίγος ο μπασκετικός, ο είναι κλόπι, τη σφυρίζει ο Ζιχ. Τότε με την μπάρτσα,
0: Δεν αντέχω.
1: Ο είναι κλόπι. Δεν ξεχάσω, Ζιχ Γιούκεμπραντ. Εκείνος ο Γιούκεμπραντ, η ξανθιάνη φίτσα. Πα, πα, πα. Τι κάνει αυτός ο Γιούκεμπραντ. Πόσο χρόνο είναι τώρα.

0: πάνω.
1: Αλλά και εδώ είχαμε σφυρίγματα. Σκουντούσανε όμως, Άρη, και εδώ, εδώ τα παλιά πιτσιρικά. Σήμουν θυμόμενε σκουντούσανε. Μαστραυτσής, Ρήγας, Κορομιλάς. Είχαμε στην Ελλάδα εκεί, αλλά στο εξωτερικό είχαμε Ζιχ Γιούγκεμπραντ. Μας πήγαινε Βέργα Βέρτα. Τσιλίκ Τσουμάκι.
0: Κάνω

Ναι, είπαμε τα μηνυματάκια. Νεζίπα Στέφανος στη Messenger και Instagram Στεφανάρας. Διότι δεν έχουμε σελίδα εδώ Φουμπού Μετρόπολης κωδικούς εμείς να βάζουμε, γράφτε τα σχόλια από κάτω. Ψάχνω εγώ φωτογραφίες πέρα να ετοιμάζω. Δεν έχω, δεν με αφήνω. Άσε καλύτερα να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο, γιατί είστε και επικίνδυνοι. Τέτοια ώρα. Του Γιάννη Βαλαόρα.

0: Γεια σας κύριε Τάσο από Ουρανούπολη. Παταφλόγκα πάθαμε. Άστα να πάνε. Ο πρόεδρος να είναι καλά και όλα θα φτιάξουνε. Ωραία άσματα ξεκίνησε με το Λενάκι. Δεν με λες Στεφ, λέει στο ντέρμπι Δημητριάδης Μαρινάκης πόσο ήρθε. Έλατε, εγώ ψέχανα Δημητριάδη ότι είναι. Βγάλ την έξω Δημητριάδη.
1: Από το μυαλό μου.
0: Πριν τις εισπήρε δύο κούπες.
1: Σε σβήσω.
0: Ναι ρε φίλε το Γιώργης δύο ε. Αυτός είναι η ηγέτης. Δύο κούπες τώρα. Σάσα Βεζένκοφ. Εδώ το παλικάρι έκλαιγε για το τέταρτο.
1: Έχω για να ξεχάσω. Να σε ξεπεράσω.
0: Βεζένκοφ παίρνει τέσσερα. Τι λες, τέσσερα εκατομμύρια παίρνει ο Βεζένκοφ. Τρία του δίνει ο Παναθηναϊκός. Τρία του δίνει ο Παναθηναϊκός. Την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο. Τι λες ρε τώρα σοβαρά. Τέσσερα εκατομμύρια παίρνει ο Μαγουλίδρας, ο Βεζένκοφ, ο ψιλοκάπουλος. Ο Ανδρέας Τετέι του μπάσκετ.

όταν παίρνεις 4 εκατομμύρια και λες είσαι παιχταράς, μπαίνεις μέσα στην αποδεκατημένη Ρεάλ να πούμε με 8 παίχτες, πατάς μια τριαντάρα στο κεφάλι, είναι το σκορ να πούμε στο ημίχρονο 62-28 και ναι είσαι ηγέτης και λαλαλά από το ημίχρονο, το τι είναι αυτά. 4 μοίρια ο Σάσα να πω. Τον Σάσα του Άρη να βάζα το χαφ, πιο γρήγορος ήταν μέσα στο παρκέ. Δεν θα γίνομαι ποτέ γράφης. Ένας φιλόσοφος φαλακρός έλεγε, ναι αυτός ο φιλόσοφος ο φαλακρός, η αδικία φέρνει οκνηρία για τους πολύ ψαγμένους.

Αλλά η φώναζε λέει μπας και ακούσουν ο Γιαννακόπουλος λέει να ακούσει. Χεζόνια και Πίτερ στο Παναθηναϊκό τόσο απλά. Εσύ θα πάρεις το Πίτερ, εγώ θα πάρω το Μάριο τώρα, έχουμε κι εμείς λεφτά. Εντάξει, δεν είναι μόνο εσύ να απομένεις λεφτά, έχω ούτε 25 κλειστών Μαΐων Φιλιππινέζο Τσάινι Σιάο τώρα, σε παρακαλώ. Μη με προκαλείς τώρα, γιατί θα πουλήσει κανένα δυο ζάντες από το Φεράρι και θα φέρει και τους δυο μαζί. Εγώ παίρνω και σκάρι όλο άμα θες. Φουρνιέ, μουρνιέγε. Θα βάλει τρία τρίποντα, πρέπει να εκτελέσει 17 να μου.

όλα καλά, Ντάλλα, θα σε πάρω και λίγο και τον Τόλιο μαζί την καινούργια χρονιά, γιατί δεν βλέπω να... Δεν τον έβαζες εκεί πέρα, δεν πήγες Final Four, τι να σε κάνω. Αταμάν όπως είσαι, για τη Μεντ, για το Sporting, έφυγες. Καλημέρα φίλε Μάρκο.

Ποιος είναι ο αξάδερφος ρε Θόδωρα? Και με λες λίγα λόγια. Για ονομασία το, ποιος είναι το ξαδερφάκι σου? Την καλησπέρα μου εκεί στα Αλαμίνια.

0: Πετάμε. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε παρέα, όσοι το ξέρουμε, ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Και λέει, όσοι το ξέρουν μαζί μου. Είχα κάποτε μια αγάπη.
1: Εμείς το ξέρουμε, να τραγουδήσουμε και εμείς ρε φίλε. Για πάμε όλοι μαζί.

Ναι, Μιχάλη, θα σε πω και γι' αυτό, ναι. Το έχω δει, το έχω υπόψη. Μετρόπολη 95,5. Σταθερά, αμήλικτα, αδιάκριτα και συνεχόμενα του Be Continue. Αγαπητοί ακροατήδη, απόφοιτος βοηθού σχολής και ηλικιάρχης του Χάρβαρντ στα μικρόφωνα. Αυτό που λες, Μιχάλη, ναι, Στίβεν Σουμάχερ. 2,5 χρόνια πριν τα λέγαμε εδώ για προπονητές και αυτά. Πάει για Championship, η League One ανεβαίνει. Η Bolton, βέβαια. Πάλι με μικρό μπάτζετ. Μα να σταδώνει, δεν είμαι πασέ. Για αυτό το προπονητή, 2,5 χρόνια πριν, όπως προλάβει, είναι τώρα στα 43 του. Ήταν αυτός που είχε από τα αεριστεχνικά την Plymouth που την ανέβασε μέχρι γάμα Αγγλίας. Με το μικρότερο μπάτζετ. Παιδί της Everton, προλαβαίνετε ακόμα. Προλαβαίνετε ακόμα. Εκεί στη Χαριλάου γκρινιάζω, προλαβαίνουμε ακόμα. Τα προσθετήσματα. Τι βλέπω, μεταγραφή για Championship και μετά άντε γεια σας μετά από γη. Δηλαδή άμα φύγει Championship αυτός ο προπονητής, μετά δεν αγγίζεται. Τώρα το καλοκαίρι πρωτού γίνουν οι μεταγραφές. Αν μπορούμε να τον γελάσουμε λίγο. Στις Παναθηναϊκοί οι παοξίδες μην αγκώνται, γιατί ψάχνετε κι εσείς προπονητές.

Σε είπα, είναι παιδί της Everton. Πρωτού φτάσει Champions League θα το σκαλώσει αυτή. Θα τον βάλει εκεί γενικό κουμανταδόρο. Στον πάγκο. Τρελοκομείο, ακούτε. Στίβεν Σουμάχια. Εσείς πείτε με για τον δάσκαλο Ράφα Μπενίτε. Ένα πράγμα ρε δεν ξέρω, πότε θα πεθάνω να το παίξω στοίχημα. Ράφα, Ράφα, Μάφα, ρε από το 18 σε λέω, κάνει ό,τι κάνει ο Μουρίνη από το 14, μαθηματικά αποδεδειγμένο, χρονιά με χρονιά. Ο Μίστερ μπήκε από ζημίωση τώρα. Η Ρεάλ έψαχνε πολύ καιρό να βρει προπονητή. Άιντε περαστικά.

Επόμενος για μένα προπονητή, μίλω της Έριδος ευρωπαϊκά, θα είναι ο Ιραόλα της Μπόρμουθ. Και μεγάλη παιχτούρα τότε στην Μπιλμπάο. Και προπονητικά Premier League, φίλε, Τίμιος, Μπόρμουθ, Ευρώπη, από τα μικρότερα budget. Αλλά Ιραόλα, τα είδα όλα. Η Νιάκη, όχι η Νιάκη Williams, Μουνιαΐθ, Σουσαέτα, Αουτενέτσε, Ιραόλα, όλοι αυτοί παλιά κλίκα σειρές της Μπιλμπάου. Νομίζω είμαστε και η ίδια ηλικία, του 80 γεννηθείς είναι όλοι αυτοί. Άντε να σε δω τώρα ποιος θα προλάβει Ιραόλα από Μπόρμουθ. Άντε ρε μεγάλε, πάω κόρμα. Τι είναι τώρα σιγά. Θα δώσουμε 4,5-5 εκατομμύρια συμβόλαιο. Εδώ Ράφα Μπενίτε δώσανε τόσα ρε. Αν είναι δυνατόν ρε φίλε.

0: Ναι, κάτι ακούγεται ότι παίζει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Άντε, τράβαξε ξυφούρνια σε κι άλλα να μεταπείς, ρίξει καλό σου Σάμι επάνω. Μετρόπολης εδώ, σταθερά. Καλημερίζω όλα τα γκασταρμπάιντερ της νυχτερινής ζώνης που βαράν αβέρτα κουβέρτα γκασμά για να πληρώνουν 2 κόμμα και κάτι τη βενζίνα, αλλά με το ίδιο σταθερό μεροκάματο. Δώσε fuel pass, Κυριακό. Χωρίς φρένα, ούτε αερόφρένα έχουμε, Ελένα μου. Πετάει η ομάδα. Πετάει ο μας.
1: Πάμε το καινούριο μας.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Πάμε το καινούριο μας.
0: Ποιο είναι το καινούριο, Λενάκι μας?
1: Έχω τρελαθεί και είμαι λιώμα. Γιατί σ' αγαπώ.
0: Ποιο είναι το καινούριο, Λενάκι μας?

0: Παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxim Catering. Όλα μαζί σε ένα. Κύριε Τσελεπίδη, την καλησπέρα μου εκεί στο μπαλκόνι. Διότι και τα αφεντικά δουλεύουν εκεί πέρα. Δεν είναι τυχαία ότι είχαμε 4 εκδηλώσεις σουκού μαζεμένες μία πάνω στην άλλη. Τα φορτηγάκια φεύγανε σφεράδι να εξυπηρετήσουν όλο το κοινό. Φορτώνουμε και κανένα φορτηγό αμαλάκι, γιατί είμαστε και φίλιδοι. Όχι φίδι, φίλιδοι. Και όλα αυτά γιατί, χάρη για εσάς, για να μην πονάει η τσέπη του συμπέθερο. Και όσοι δεν καταλάβατε, όσοι είστε στο περίπτερο 15 σουκού εκεί στην έκθεση, θα καταλάβεις το Σαββάτο. Maxim Catering και τελειώνουν όλα.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλά θα είμαστε, παιδί μου.
1: Πάμε να κάνουμε παρέα.
0: Παρέα να κάνεις, αλλά συνελήφθη 40χρονος, λέει, που δούλευε στρατιωτικός.
1: Θα πούμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ γνωστό.
0: Εντοπίστηκε με γυροβομβίδα. Εξοπλισμό και ασύρματο συχνότητα της Ελλάς. Έλα ρε. Καλά, αφού δήλωνε στρατιωτικός, δεν θα έχει καμιά χειροβομβίδα. Τι είναι δύσκολο να βρει στρατιωτικό χειροβομβίδα? Σαν με λες τώρα, αν είμαι εγώ τώρα παγωτατζής και δεν έχω στο ψυγείο παγωτά.
2: Το δάκρυ μέσα στη ψυχή και έγινε αλμύρα στην πληγή.
0: Αλλά δήλωσε ψηφδός ότι ήταν στρατιωτικός.
2: Όμως δεν μπορώ.
0: Ναι, ψέ το πρωί εκεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ δήλωσε ψευδός ότι είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Ασύρματος VHF χειρός, ρυθμισμένος στη συχνότητα που επικοινωνεί το κέντρο εκτάκτων περιστατικών της Ελλάς. Μάλιστα. Δύο ζεύγη φωτεινών σημάτων μαζί με μια συσκευή τηλεχειρισμού παρόμοια με αυτά που έχουν εγκατεστημένα τα συμβατικά οχήματα της ελληνικής αστυνομίας. Α, δηλαδή αυτό το... τη πλακέτα μπροστά κόκκινο μπλε που ανάβει. Μέστη. Ζευγάρι χειροπέδες, μπράβο. Αλεξίσφαιρο γυλαίκο χρώματας μπλε και... μια χειροβομβίδα καπνού. Καπνού ρε παιδιά, εντάξει. Καπνού ήταν. Τι έγινε τώρα εκεί? Στον έλεγχο, λέει, ο 40χρονος ισχυρίστηκε επίσης ότι το όχημα που οδηγούσε είναι συμβατικό όχημα του στρατού. Ενώ μετά από ενδελιχή έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο όχημα έφερε κόκκινες πινακίδες και ανήκει σε οικείο του πρόσωπο. Ναι, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Κατήχει και δερμάτινο πορτοφόλι με μεταλλικό σήμα της ελληνικής αστυνομίας, στο πορείο, τα οποία φορούν τα ενεργά στελέχη. Τα οποία φέρουν έτσι την ταυτότητα που σε δείχνει και το σήμα του Σερίφη. Είμαι εν ενεργεία, λέει. Συνήθως είναι οι detectives, οι αξιωματικοί, οι αστυνομικοί, οι γνήσιοι, οι ηλεκτριάστεροι.

0: ξέρετε. Όταν πω να συναντώ παιδιά.
1: Είπαμε, το πρόβλημα είναι ψυχολογικό. Καθένας μπορεί να δει, να δηλώσει ό,τι θέλει. Τι σε έκανε ο άνθρωπος, σε λέει θέλω να είμαι αστυνομικός, να φοράω στολή. Πήρε και το σήμα, πήρε εκεί πέρα τις χειροπέδες, φόρεξε και το γυλαίκο, πήρε και ένα τζιπάκι λέει εκεί πέρα σαν να ήταν του στρατού. Και ατέβηκε η παγανιά εκεί. Τώρα γιατί πήγε εκεί από καμιά Σταυρούπολη, το έσκασε, δεν τον πήραν χαμπάρι. Παίζονται πολλά σενάρια. Αλλά κάθε μέρα κοινωνικά ευτράπολα βλέπεις τώρα στην πορεία σου. Περπατάς στον δρόμο και βλέπεις τώρα το θέατρο σκιών άρχεται. Χρειάζεται να παρακολουθήσεις Netflix. Κατέβα μια βόλτα στο πεζοδρόμιο, στη πιάτσα που λέμε, θα δεις πολλά. Όλα τα σύριαλ μαζεμένα εκεί.

Κωνσταντίνος λέει: Στέφανε, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Ο Ράφα πρέπει να πήρε 1,2 εκατομμύρια ανά μήνα επί 5 μήνες. Α, ναι, άμα είναι με την αποζημίωση που είχε κλείσει για διαιτές με 6 εκατομμύρια. Ναι, έκανε 5 μήνες στο πάγκο. Κάτι χ, κάτι ήτες, έφερε κάτι σουπαλίες, κάτι τέτοια. Άμα τα βάλεις έτσι, 5 μήνες επί 1,2 το κάθε μήνα. Τα βγάζει ρε αυτά ο Νάσης, όπως έλεγε ο Βέγκος. Τι είναι ρε τα εκατομμύρια στραγάλια, καλά. Άντε κύριε Αντώνη, βάλε κάτι να τελειώνουμε. Τι την πάντησε ο κύριος Μπεϊζάνης, αλαφούζος.

0: έχει ένα δεκαήμερο σερί. Πολύ φρουτ-φρουτι μύτη, ρε. Δεν είχα ποτέ τέτοια προβλήματα. Μίξες σάλια μάλια. Μιλάμε τώρα, έχει 10 μέρες κάθε μέρα από ένα χαρτί υγείας. Κανονικά, έτσι, δεν σας κάνω υπερβολές. Φρατ φρουτ και ψάχνω και κάνω και ρε, τι είναι, τι παίζει. Καταλαβαίνεις τώρα, όχι κάτι πράσινα καφέ χλεπίδια στο τοίχο από τσιγαρόβικες και τέτοια. Μιλάμε σαλιγκαρόμιξα κανονική. Και συνέχεια φρατ φρουτ, βγαίνει, πότε σταματάει αυτό το έργο. Εν τω μεταξύ, ούτε πυρετό έχω, ούτε κομμάρες, ούτε κόκαλα για γρήπη να μπορώ. Τίποτα ρε, κανονικά. Και λέω, τι μπορεί να είναι αυτό 10 μέρες. Αλλά δεν είχα βάλει ποτέ στο μυαλό μου οι αλλεργίες και τέτοια. Δεν είχα ποτέ κανένα θέμα. Ούτε γύρες, ούτε γύρω, ούτε πιτόγυρο είχα αλλεργία ποτέ. Με λέει ο ντόκτορ, ρε φίλε, λέει, πυρετό δεν έχεις, τέτοιο δεν έχεις. Μια χαρά είναι εξετάσεις όλα αυτά. Φρίτς φρίτς με λέει, καλώς ήρθες, λέει, στο κλαμπ, λέει, αλλεργία ανοιξιάτικη. Απλά εσύ έχεις, λέει, μόνο, πώς το λένε, βλένω. Πες αυτό με τη μίξα, καταρροή ρε παιδί μου, ναι, αυτό το πράγμα. Λέω, και τι γίνεται τώρα να πούμε, μίστερ. Με λέει, φρουτ φρουτ θα πηγαίνεις. Τώρα, άμα δεν σε λέει, πάρει κανένα σπρέι τέτοια, αλλά εντάξει, λέει, δεν γλιτώνεις από αυτά. Τουλάχιστον λέει, δεν έχεις μπούκωμα, δεν έχεις τέτοια αναπνοές και αυτά να μπουκώνει. Λέω, εντάξει, λέω, έτσι είναι.
1: Τι θέλουμε.
0: Και ψάχνω εγώ τώρα 10 μέρες, γιατί λέω, και καλά ρε φίλε, να μην είμαι τίποτα, ούτε 10 τα κάτι δεις να μπούκωμα, τίποτα.
1: Θέλουμε να χορέψουμε, παιδιά.
0: Ναι, χόρευε, λένε, εδώ είμαστε με το μιξομάντιλο, γι' αυτό κατεβάζω καμιά φορά και με ακούσει ένα μισή λεπτό, κάνω, όπα, σιγά, κάνω κενό. Τι θες να ακούσεις, on air, κανένα φρουρτ. Τι είπα, όσο δες, εμάς έχουμε, λέει, καταρροή.
2: Μέσα στις φλέτες, στο αίμα μου κυλάς. Τι είπα, η Γιάννη.
0: Α, οι ντοκτόρ έχουν και δίκιο. Με λέει, κυκλοφοράς, λέει, με αμάξι με μηχανή. Λέω, μηχανάκι μόνο, λέω, Θεσσαλονίκη. Λέει, ένα και παραπάνω. Πας παντού, λέει, θα σε πιάσει από παντού, δεν τη γλιτώνεις. Ρε κάτσε ρε ντοκ, του λέω, να πούμε, δεν είχαμε ποτέ θέμα τόσα χρόνια, τι αλλεργίες ποτέ. Α, λέει, τι νομίζεις μεγάλη, λέει, θα την πληρώσεις, τι νομίζεις, είσαι παιδάκι εδώ, θα γερνάς. Παλιό γερε.

Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί ποτέ, και γρυπωμένος, ποτέ δεν είχα χαρτομάντιλο, ποτέ δεν είχα τέτοιο θέμα με μύτες και να τρέχουν. Ρε, θα βαρούσα 40 πυρετό μια φορά τη δεκαετία, δεν ξέρω πότε. Ναι, γκούχου γκούχου, αλλά μίξα ποτέ. Τι γίνεται στα γεράματα.

Εν τω μεταξύ, σε κάθε συνέντευξη που έδινε, έλεγε ότι η ομάδα προχώρησε στο στόχο της. Μπήκε στους 4 και έμεινε τελικά τέταρτη. Ούτε με την καβάλα στο κύπελο στα τελευταία 20 λεπτά δεν επεδίωξε να βάλει ένα ακόμα γκολ. Αν έβαζε ακόμη ένα γκολ, θα έφτανε άνετα στο τελικό. Δεν θα έμπαιζε με ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, αλλά με Λιβαδιά κτλ. Σωστά, ένα γκολ, ναι. Με την καβάλα, ναι. Βάλτε μα ρε καβάλα, βρήκες. Δηλώσεις πάμε για τέταρτη θέση. Αφού τέταρτη ήμασταν, ρε φίλε. Ήθελες δηλαδή πως θα καβαλήσεις τον Λεβαδιακό.

Έχουμε και Μουντιάλ τώρα Ιούνιο. Ιούνιο ξεκινάει αυτό, 15. Ένα μήνα 15 Ιούνιο με Ιούλιο. Είναι και ο Δόνης με Σαούδι Αράμπιο στο Μουντιάλ. Δεν ξέρω, έχει γίνει ένας ψιλοχαμός. Πολλές ομάδες, μόνο εμείς δεν είμαστε τελικά. Μόνο εμείς λείπουμε από το γλέντι ρε φίλε. Τι γίνεται? Δηλαδή συγγνώμη, πάει η Σαούδι Αράμπια κάτω η έρημος Σαχάρα και δεν πάει η ποδοσφαιρομάνα Ελλάς? Τι έγινε ρε παιδιά, πως την πληρώσαμε έτσι?

Διάβαζα ένα άρθρο. Απόγευμα, μεσημέρι μπορούσα απόγευμα. Για όλα αυτά τα γιατροσόφια για τα αλκοτέστ. Πιες νερό, λέει, μάσα τσίχλα, κάτι, τι έλεγαν, μάσα τσίχλα, μέντα. Να πιεις, λέει, νερό, είναι, λέει, ρωτήσαν εκεί οι επιστήμονες, ξέρω εγώ, τοξικολόγους. Τι γίνεται, λέει, μπορούμε να τη γλιτώσουμε, λέει, από το 2,5 που ήταν το όριο, λέει, μας πήγαν, λέει, σε ένα ποτήρι κρασί, τι θα γίνει. Λέει ο τοξικολόγος εκεί, ο ιατροδικαστής. Λέει, μάγκες όλα αυτά, ναι, λέει, βοηθάνε, ξέρω εγώ και τέτοια, αλλά λέει, το αλκοτέστ, λέει, δεν μπορεί να το ξεγελάσει κανένας. Οπότε με ένα ποτηράκι ουίσκι και με δύο. Για να μην βγεις, λέει, εντελώς εκτεθειμένος. Και τα νεράκια σου να πεις, δεν είπαμε, λέει, τώρα να πεις κανένα μπουκάλι ουίσκι, δεν σε σώζει τίποτα. Αλλά αυτά τα δύο ποτηράκια, λέει, και για να είσαι καλά κι εσύ σωματικός και νευρολογικός από το αλκοόλ και να τα πας καλά, λέει, με το αλκοτέστ, μια ωρίτσα, λέει, και μετά, λέει, για να μεταβολήσει την ουσία ο οργανισμός. Αλλιώς, λέει, άμα καρφώσεις και δύο ποτηράκια ουίσκι, ναι, μπορεί, ναι, να μην μεθάς. Ναι, μεν το νερό σου να πιεις, αλλά δεν προλαβαίνει, λέει, να μεταβολήσει τίποτα. Λέει, δώρον άδωρον είναι, θα τα γράψει όλα. Αυτά έτσι με κουβέντες πιάτσας και όχι με ιατρικούς ορισμούς, όπως αναφέρει το σχετικά απόρισμα.

Τώρα το εξής ερώτημα βγαίνει στους κοινούς νυχτόβιους, ρε παιδί μου, τους περιπατητές. Εδώ τώρα τι κάνεις? Όπως έφτασε το έργο, πας πίνεις ένα ποτηράκι και καβαλάς τα μάξι και πας σπίτι. Εσύ που ήθελες να πιεις 2-3 ουισκάκια, δηλαδή και εγώ όπως το κάνω, εγώ δεν θέλω να πάω ούτε να σουρώζω ούτε να γίνω γκάιντας. Ρε παιδί μου, θέλω να πιω 2 ποτάκια. Και εγώ τα 2 μου ποτάκια στην έξοδο τα πίνω λογικά μέσα σε 3 ωρίτσες. 2 ποτάκια, 2 ουίσκι, 3 ωρίτσες φτάνει. Εκεί είμαστε, δεν είμαστε τώρα να λιβανίζουμε και με ένα ποτό όλη τη νύχτα και δεν θα κάτσουμε να στήσουμε αντίσκηνο στο μαγαζί. Αλλά όχι και να πάμε να πιούμε σε μια ώρα, να πούμε μια φιάλη. Εκεί τώρα τι κάνουμε εμείς? Λέμε πάμε για 1-2 ποτά, ή αφού θα γίνει που θα γίνει το μελέ, να πάρουμε ταξί να το τελειώσουμε μια και έξω να πάμε μπετόν αρμές στο σπίτι? Εδώ τώρα πλανάται μια μεγάλη θεωρία και ένας διχασμός. Και οι απόψεις διείστανται.

Και ποτέ μην κάνετε αυτό το χειρότερο που κάνουν οι παρέες. Εκτός, το ξαναλέω, είναι κάποιος που δεν πίνει στην παρέα εντελώς, το απεχθάνεται το ουίσκι ή το ποτό, γενικά το αλκοόλ. Αυτό να το κάνει, παιδιά, μόνη μου φίλο σα. Αν έρχεται τέτοιο στην παρέα, σώθηκε όλη η παρέα δηλαδή. Του δίνει τα κλειδιά από τα μάξι και εσείς σκοτώνεστε κανονικά εκεί στο Γαλλιφολοπόλεμο, στο Σίβας 18 και στα συναυτά. Αλλά αν δεν έχετε, που 50-50 είναι κάποιοι, ας πούμε, να μην έχουν τέτοιο φίλο στην παρέα. Αυτό που λένε, ένας δεν θα πιει για να οδηγήσει, όχι. Πιείτε όλοι μαζί, αλλά πάρτε όλοι ταξί, μην αφήνετε τον άλλο να είναι, δηλαδή να σας κοιτάει. Ή αυτό που κάνετε με τη σειρά, σήμερα δεν θα πιω εγώ, ας πούμε. Αυτό το ένα, δύο ποτά, ρε παιδί μου, τρία, έτσι, εκεί, τόσο είναι η παρέα. Δεν είπαμε τώρα αυτό το συστηματικό να πίνουμε από ένα μπουκάλι. Βγήκαμε ένα Σάββατο και λέμε θα πιούμε από τρία ποτάκια χαλαρά. Ο άλλο τώρα να κάθεται έτσι και να λες ότι είναι η σειρά μου να μείνω. Όχι, ρε φίλε, άστο, πάρτε ταξί εκεί όλοι μαζί, τετράδα, πεντάδα, πόσοι είστε. Θα με πεις, αν έχεις και κάποιον, ας πούμε, στην παρέα που δεν πίνει καθόλου αλκοόλ και πάτε σε ένα μπαράκι, ένα ωραίο μαγαζί και πείτε εσείς δύο ισκάκια και εσύ έρχεται αυτός και λέει τώρα χυμόρο δάκινο. Δεν το κάνεις και παρέα, έτσι. Οι παρέες λίγο πολύ είναι αυτοί που ταιριάζουν τα χνότα τους. Αυτό λέω, όσοι έχετε και λες είναι η σειρά μου να μην οδηγήσω στην έξοδο και τα λοιπά, μάλλον δεν θα πιω εγώ, θα οδηγήσω και τα λοιπά. Όλοι ρε ταξί, μια και έξω, όλοι θα το φάμε, λέει το ξύλο. Κανένας δεν μένει πίσω.

Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύωσμο, ποιότητας, ταχύτητας, αντίληψης, εξυπηρέτησης, μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Ναι, εκεί στα West Side, στα δυτικά. Στον Εύωσμο, στο Κουκλουτζά. Τρούφα, ναι, με ζωδομπολίο εκλεκτό, Ολυμπιάδος 101, πιάσε την ευθεία. Που είμαστε εμείς και Τιτάνες Fight Club εκεί, Box Kickbox. Στην ευθεία, 200 μέτρα πιο πάνω, βγήκες. Και μας κάνει καλό καιρό καθημερινές, σουκού δεν. Ρε ρίχνει εκεί πέρα τα νερά, ρε ρίχνει το βοριαδάκι. Ανοίξουν τα πιτσόπερα, πρέπει να πάμε. Πρέπει να πιούμε κανένα μοχίτο στο εμπλό, τι θα γίνει. Μυστικά Ριανή Καβάλα. Μας έχει στις καθημερινές τον Τάλα ήλιο λιοπύρι. Δεν μπορούμε να φύγουμε, να βγούμε από το κλίνο να άστη. Και σουκού μας αφήνει στο έλειο του κύριου.

Έτσι, ναι, ισχύει αυτό που γράφεις, Κωνσταντίνε. Νομίζω 15 Ιουνίου ξεκινάει, η Ελλάς λέει έχει αντιπρόσωπο τον Δόνη προπονητή, ούτε Έλληνας διαιτητής δεν θα υπάρχει στο Μουντιάλ. Τόσο χάλια, ε. Ο κύριος Μάκης τι λέει για όλα αυτά, κύριος Μάκης? Ο κύριος Μάκης Καλακατεβάκης δεν θα είναι εκεί πέρα, αφού δεν έχουμε αντιπροσώπευση, τι να πάει, πού να πάει? Ναι, στην Καβάλα έκανε αλλαγή αμυντικό και όχι επιθετικό για να κρατήσει το 1-2, ναι, ρε. Με την Καβάλα παίζεις, ρε Ράφα, Παναθηναϊκός είσαι, ρε. Τι έγινε με τον κύριο Ντιαντή εκεί στην Παπαναστασία, όλα καλά? Αλλά τι να ξεκινήσω να λέω, 3 η ώρα πήγε και θα φάμε ξύλο πάλι. Ραδιοφωνικό.

Τότε που έγινες λογκουμάκι, λέει ο ταρυφόσκυλος διοικητής, έγινες και βεστιτούλης, λέει, αντεπεραστικά. Σε μάτιαξε η αγύρτισσα. Αυτή η αγύρτισσα τι είναι, πού παίζει, αριστερό μπακ στο Λιβαδιακό, δεν ξέρω. Αγύρτισσα, τι θα πει.